0: έτσι θα αρχίσει.
1: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

απειλή ρολόι. Αρχή και

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 4.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night. Στους 97,8.

φτάσω που πας. Δεν είναι τα χέρια σου αδιανά. Κοίταξε, μια ζωή κρατάς. Στάσου που πας. Στάσου που πας. Σαν το τυφλό στα σκοτεινά.

πας. Μεγάλη λογαριασία. Και μένα γεια σου δεν ξεφλάς. Στάσου που πας. Στάσου που πας. Σαν το χαμίνι στο δρόμι. Νομίζεις πέτρα πως κλωτσάς. Σταμάτα άνθρωπο πατάς. Σταμάτα άνθρωπο πατάς.

0: στους 97,8.
1: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

0: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.
1: Ένα φύλαχτο σπίτι η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες να ξαποστάσεις και εσύ το λιλάτισες. Η καρδιά μου καράβει σε παρθένο ταξίδι. Ήρθες σαν τον κουρσάρο με φωτιές και το πάτησες.

Ένα φύλαχτο σπίτι η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες, βρήκες γαλήνη και μετά το πυρπόλησες. Ήρθες μέσα στη μάχη με κλονάρι ειρήνης. Μιλώντας για ειρήνη ξαφνικά πυροβόλησες.

0: Φωνάζουν, σκυλιά που γαβγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν. Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Ντουροστίκ DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα Ντουροστίκ DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. Ντουροστίκ DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
1: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
0: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Real FM, η ώρα είναι 5.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλή σας ημέρα. Καλή Παρασκευή.
1: Καλό πρωινό. Εδώ είμαστε και σήμερα. Ρίτσα Μπιζόγλη στο ένα μικρόφωνο.
0: Και Νίκος Ροκάκος στο άλλο.
1: Έως στις 12 θα πάμε έτσι με πλούσια επικαιρότητα.
0: Η αλήθεια είναι ότι η επικαιρότητα πραγματικά είναι πυκνή, έχει εξελίξει σε όλα τα μέτωπα. Θα τη ζούμε μαζί, να μπούμε στο στούντιο μαζί μας.
1: Συμπακούεται.
0: Ναι, Νίκο. Εδώ στο στούντιο μαζί μας είναι η Κατερίνα Βουτσά. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200, θα ακούσετε την Εύη Βουγιουκλιώτη αν καλέσετε. Μπορείτε πάντα να στέλνετε και mail στούντιο παπάκυριαλεφm.gr. Τα κλειδιά της εκπομπής, στη Δήμητρα Πανάνου.

0: Είπαμε να πούμε λίγο καλοκαιρινά, επειδή τα χαλάει ο καιρός από το απόγευμα.
1: Γιατί, τι θα υπάρχει.
0: Θα βρέξει. Και εδώ στην Αττική θα βρέξει. Στην Κοζάνη έριξε χαλάζι, έριξε βροχή 85 χιλιοστά, ε.
1: Σούπα, τόσο πολύ.
0: Ναι, έχει πολύ. Θα
1: βρέξει. Έχει αλλάξει. Ο καιρός έχει γίνει, μου φαίνεται.
0: Μουσώνες.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αφρικανικός.
0: Ναι.
1: Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα. Καλά. Να ξέρεις.
0: Δεν θέλω, μη μου άρεσε. Δεν μπορώ αυτές τις οδηγίες προς δαυτιλωμένους.
1: Όχι, εννοώ, ρε παιδί μου, όχι για τις βροχές. Για όλα γενικά. Για εκλογές, για κόμματα, για τέτοια.
0: Καρδούλα μου, εσύ μου έχεις βγάλει την Παναγία ότι οι εκλογές θα γίνονται την Άνοιξη. Τι να μας
1: έτσι πιστεύω κι εγώ.
0: Τότε αφού έτσι πιστεύεις και εσύ άστι τις οδηγίες προς δαυτιλωμένους.
1: Και εγώ, κατάλαβες γιατί είπα και εγώ.
0: Γιατί το πιστεύει και ο Πρωθυπουργός.
1: Το είπε χθες τον Νίκο Χατζηνικολάου. Πρώτο θέμα είναι αυτό, μεγάλη συνέντευξη του Πρωθυπουργού.
0: Ναι, εντάξει, δεν είναι αυτό το πρώτο θέμα οι εκλογές που έβγαλε ω ειδήσει. Και
1: πολλές είχε.
0: Είχε το 13ο, 14ο που δεν θα έρθει.
1: Εντάξει, όταν λέμε δεν θα έρθει ατόφιος όπως.
0: Μα ατόφιο τον θέλει ο κόσμος, Νίκο.
1: Μπορεί να μην έρθει ατόφιος, μπορεί να
0: γιατί
1: δούμε.
0: Γιατί εγώ τον άκουσα τον Νίκο Χατζηγιανό, ρώτησε γιατί θα πούμε στη ΔΕΘ, επειδή μας έχει βγάλει την ψυχή.
1: Είπε όχι ο Πρωθυπουργός.
0: Ναι. Δεν θα τον δούμε το 13ο και 14ο.
1: Και λέω εγώ τώρα.
0: Για λες εσύ, πες το.
1: Ερμηνεύω τώρα εγώ.
0: Προχώρα,
1: λέω δεν θα είναι ατόφιος.
0: Ναι.
1: Μπορεί να μην είναι ατόφιος. Μπορεί να σου πει ότι εγώ θέλω να δώσω, ρε παιδί μου, Χριστούγεννα πάσα καλοκαίρι από 200 ευρώ. Λέω.
0: Ναι, ο κόσμος...
1: Αυτό δεν είναι 13ο και 14ο.
0: Γιατί είπε όχι. Στόχος μας, σκοπός μας δεν είναι ο 13ο και 14ο.
1: Είναι κάποιο αυτό.
0: Επειδή το είχα θέσει αυτό το θέμα εδώ και λέγαμε μήπως αυτό στη ΔΕΘ δεν πρόκειται να έρθει.
1: Λέει ο Πρωθυπουργός τώρα.
0: Τώρα.
1: Αν του βγουν τα κουκιά μέχρι τη ΔΕΘ.
0: Δεν είπε, δεν άφησε περιθώρια. Δηλαδή ότι θα δούμε δημοσιονομικά. Είπε ότι έχουμε κάποιες ρήτρες κτλ.
1: Τέλο δεν έρχεται, όπως το ξέρουμε δεν έρχεται.
0: Δεν είναι σκοπός μας.
1: Το έχουν πει και καλοί οικονομικοί συντάκτες αυτό σε όλη τη χώρα. Όχι, όχι για τους άλλους καλούς λέω. Λέω για τους καλούς.
0: Ναι.
1: Δεν λέω για τα λοιμά.
0: Αυτό είναι η μένα... πολύ μεγάλη είδηση. Ότι δεν πρόκειται. Μην περιμένετε από τη ΔΕΘ να έρθει.
1: Έχει άλλες ειδήσεις. Άστο, το ξέραμε ότι δεν θα έρθει.
0: Όχι. Πώς το ξέραμε.
1: Το ξέραμε. Ρίτσα.
0: Από πού, Νίκο. Το έχεις πει εσύ ότι.
1: Από συναδέλφους καλούς.
0: Από συναδέλφους καλούς.
1: Πάμε τώρα στα άλλα θέματα. Λοιπόν, εκλογές την Άνοιξη. Τελειώσαμε.
0: Εντάξει.
1: Μάρτιο-Απρίλιο. Λέει, εγώ θα πήγαινα το καλοκαίρι, αλλά έχουμε την Προεδρία.
0: Δεν θα πήγαινα το καλοκαίρι γιατί έχει Προεδρία.
1: Για το Σαμαρά. Για το Σαμαρά, πρόσεξε, ήταν πολύ ευγενής και πολύ εγκρατής ο Μητσοτάκης με το Σαμαρά. Ήταν καλός πρωθυπουργός, ήμουν υπουργός στην κυβέρνησή του και αυτός αλλά και ο Καραμαλής για τα εθνικά και με τα λοιπά με την Τουρκία ακολουθούμε την ίδια γραμμή. Λέει ο κ. Μητσοτάκης.
0: Ναι, δεν λέει ακριβώς. Λέει,
1: ναι,
0: λέει κοίταξε, ήταν δύο φορές οι αναφορές του για Σαμαρά Καραμαλή.
1: Ναι.
0: Η δεύτερη ήταν πιο μεγάλη, αλλά είπε ότι είναι άδικη η κριτική και ανυπόστατη που λένε.
1: Βέβαια. Σωστό.
0: Άδικη και ανυπόστατη. Και ότι δεν υπάρχει Έλληνας πρωθυπουργός που πήγε μέσα στην Άγκυρα, όπως το έκανα εγώ, και είπε για το Κάσους Μπέλι. Μόνο
1: και
0: εγώ
1: με
0: το
1: ευγένεια,
0: έχω κάνει.
1: Λέει,
0: με ευγένεια, με ευγένεια.
1: Αλλά
0: ήταν το ένα κομμάτι. Και...
1: Σωστό όμως και αυτό. Σε αυτό έχει δίκιο.
0: Ναι.
1: Ο μόνος πρωθυπουργός που είπε για το Κάσους Μπέλι, ότι μη μας το.
0: Καλά, το ξέρουμε αυτό. Ναι.
1: Είναι ο Μητσοτάκης.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν λέει ψέματα σε αυτό.
0: Και δεν θυμάται λέει κανέναν άλλο πρωθυπουργό να το έχει κάνει αυτό.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Δεν το έχει κάνει άλλο πρωθυπουργός.
0: Επίσης όταν ρωτήθηκε για τον κύριο Σαμαρά, είπε ότι αν έπρεπε ή δεν έπρεπε να προχωρήσει τη διαγραφή. Εκ των υστέρων είπε, αποδείχθηκε ότι πολύ καλά έκανα.
1: Ναι, ότι λέει είναι δύο φορές ότι έχει φύγει, έχει έρθει με την πολιτική άνοιξη του δώσαμε ξανά την ευκαιρία και μάλιστα όχι μόνο την ευκαιρία να έρθει, να γίνει και πρωθυπουργός.
0: Είπε άλλο.
1: Και θεωρώ,
0: ναι.
1: Και θεωρώ, είπε ο κύριος Μητσοτάκης, ότι δεν θα προχωρήσει τέλος πάντων σε ένα βήμα, δεν θα κάνει κακό στην Νέα Δημοκρατία.
0: Στην ίδρυση του κόμματος. Αλλά είχε πει νωρίτερα ότι εκ των υστέρων καλά κάναμε και το διαγράψαμε με αυτά που λέει.
1: Καλά. Αυτό ξεπακούεται. Γιατί δεν το διαγράψει άλλωστε. Δεν θα μπορούσε να πει ότι κακό έκανα από τον έδιωξα.
0: Υπάρχει μια αναθεώρηση απόφαση. Ναι, υπάρχουν αναθεωρήσει απόφαση.
1: Δεν υπάρχει αναθεώρηση.
0: Ναι, είπε ότι δεν υπάρχει.
1: Σε επίπεδο πρωθυπουργών δεν υπάρχουν αναθεωρήσει. Για μένα, αν με ρωτά.
0: Ναι, καλά, συμφωνώ. Δική σου άποψη. Ο καθένα λέει τη δική του άποψη.
1: Λοιπόν.
0: Είπε και για τον κύριο Τσίπρα.
1: Καραμαλή λίγα είπε, δεν είπε, είπε τίποτα ουσιαστικά.
0: Βλέπει τους αρχηγούς, τους πρώην προέδρους με αξιοπρέπεια, έτσι, αυτό είπε, με αξιοπρέπεια.
1: Ήταν πολύ ευγενής, δηλαδή,
0: τι να έκανε,
1: με βάση την κριτική που δέχεται, όχι τι να έκανε, εδώ τον περνάει οι γενναίες 14 του Σαμαρά.
0: Τι να πει για το Καραμαλή.
1: Για το Σαμαρά.
0: Α, για το Σαμαρά, ναι, είπε.
1: Για τον Καραμαλή και για τον Καραμαλή θα μπορούσε να πει.
0: Τι να πει παραπάνω.
1: Πρωθυπουργός όμως ήταν ιδιαίτερος ευγενής και πολύ προσεκτικός. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Δεν σηκώνει το γάντι, αυτό θέλω να πω.
0: Θα μπορούσε δηλαδή, Νίκο, να ανεβάσει τους τόνους.
1: Βέβαια.
0: Θα του έκανε καλό, θα έκανε καλό στην παράταξη. Γιατί ξέρω εγώ έτσι λένε οι
1: πρωθυπουργοί. Αν του έκανε καλό ή κακό, θα μπορούσε όμως. Να σηκώσει το γάντι.
0: Νομίζω ότι
1: και πρέπει... να το πει και με τρόπο για το Σαμαρά. Δηλαδή να τον καρφώσει. Δεν το έκανε ο Μητσοτάκης αυτό. Ήταν πολύ ευγενής και προσεκτικός. Ακριβώς γιατί θα του έκανε καλό. Ακριβώς.
0: Δεν είμαι σίγουρη, αλλά οκ. Okay.
1: Τι του είπε το Σαμαρά?
0: Δεν μπορούσε να κάνει κάτι παραπάνω.
1: Αυτό λέει.
0: Είπε ότι καλά έκανε και το διάγραψα.
1: Το έκανε όμως.
0: Τι άλλο να πει, είπε καλά έκανε και το διάγραψα.
1: Ναι, δεν είπε όμως για τα ελληνοτουρκικά, για τα αλβανικά, για τα βορειομακεδονικά.
0: Είπε ότι πολύ δύσκολο.
1: Συγγνώμη, θεωρείς ότι θα μπορούσε να τον περάσει γενναίες?
0: Α, ναι, θα μπορούσε. Αλλά νομίζω ότι ένας άνθρωπος που είναι πρόεδρος ενός κόμματος κοιτάει το καλό της παράταξης.
1: Και που είναι έξυπνος.
0: Ναι.
1: Πρωθυπουργός δεν θα το σηκώσει. Άρα τι σου λέει αυτό?
0: Ναι.
1: Ότι ας το Σαμαρά να λέει ό,τι θέλει. Εγώ προχωράω. Δεν με νοιάζει τι λέει ο πρώην πρωθυπουργός. Εγώ τον σέβομαι.
0: Αλλά άμα κάνει κόμμα θα το δούμε.
1: Πολιτική κριτική επί του κόμματος θα του κάνει.
0: Ναι,
1: εσύ.
0: Αυτό σου λέω.
1: Αυτό θα του κάνει.
0: Εντάξει, αλλά δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να είναι παραπάνω επικριτικός.
1: Ούτε εγώ ούτε θα είμαστε, ούτε αυτός είναι, ούτε κανένας. Και ένας έξυπνος άνθρωπος. Αλλά θα μπορούσε να ρίξει δύο διπλοπενιές για μένα.
0: Παραπάνω, έτσι λες. Ναι, ναι, okay.
1: Ναι.
0: Εγώ διαφωνώ. Εγώ θεωρώ ότι ήταν ευγενικός, σαφώς, αλλά ως ένα σημείο ήταν. Και καλά έκανα που τον διάγραψα. Και εγώ είμαι ο μόνος πρωθυπουργός που πήγα και μέχρι το 2023.
1: Αυτό είπε μόνο για το Σαμαρά.
0: Εκλέχθηκε με το 2023 με την πολιτική των ήρεμων νερών που τώρα ακολουθεί.
1: Ήρεμα όμως, και έχει δίκιο σε αυτό.
0: Ήρεμα.
1: Δηλαδή, δεν είπε ότι δεν έκανε αυτό. Αυτό όταν λέμε σηκώνει το γάντι, λες, απαντάς λέξη προς λέξη.
0: Όχι, δεν το έκανε.
1: Στην κριτική την οποία δέχεσαι.
0: Δεν το έκανε,
1: από κάποιον. Αυτό λέμε σηκώνει το γάντι.
0: Όχι.
1: Τώρα, βεβαίως και θα έλεγε κάτι για τον Σαμαρά. Πολύ ήπιο και πολύ ωραίο και έξυπνο από την πλευρά του Μητσοτάκη.
0: Νομίζω ότι δεν είχε και περιθώρια κίνησης άλλα για να ανεβάσει τους τόνους.
1: Μα γι' αυτό εκεί δείχνει την εξυπνάδα του.
0: Δεν θα έπρεπε.
1: Εκεί δείχνει την εξυπνάδα.
0: Ναι, ναι. Για τον κύριο Τσίπρα. Είπε...
1: Απέκτησε το ενδεχόμενο τέταρτης τετραετίας. Σου κάνει εντύπωση αυτό?
0: Ναι, είπε ότι τελειώνει.
1: Λέει τρεις. Έχω και οικογένεια, έχω άλλα θέματα.
0: Είναι αυτό που δεν έχει ξαναπεί ουσιαστικά.
1: Αυτό είναι η είδηση.
0: Ναι, τελείως καινούργιο. Για τον κύριο Τσίπρα δεν ήταν τόσο ευγενικός όπως λες, το είπε ότι έχει καθόλου. Τρεις φορές του πήραν το δίπλωμα και ζητάει να κυβερνήσει και πάλι.
1: Το Τσίπρα τον πέρασε τώρα.
0: Α, τον πέρασε.
1: Γενναίες το Τσίπρα.
0: Γιατί είναι εκτός παράταξης, κατάλαβες. Είναι πιο εύκολο.
1: Καλά, σαφώς και είναι εκτός παράταξης και είναι πιο εύκολο.
0: Ναι, εντάξει. Και, και την κυρία Καριστιανού.
1: Εντάξει.
0: Τι?
1: Τόσο όσο και την κυρία Καριστιανού. Τόσο όσο. Αλλά για τον Τσίπρα όμως, καλά, λογικό είναι.
0: Για την κυρία Καριστιανού είπε ότι δεν έχει ούτε τις ειδικές ούτε τις βασικές γνώσεις για να σταθεί ως πολιτική αρχηγός. Τι να πει, Βρενιδάκη μου.
1: Πολιτικά. Δεν είπε τίποτα αγενές, δεν είπε τίποτα. Πολιτικά.
0: Μα, πολιτικά ήταν η πολιτική.
1: Αυτό.
0: Ούτε τις βασικές αρχές για να σταθεί ως πολιτική αρχηγός. Τι άλλο.
1: Τώρα,
0: να
1: αν με ρωτάς και εμένα.
0: Μα εσύ δεν έχεις σημασία, βρε παιδί μου. Εσύ μπορεί να το πεις.
1: Θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι η κριτική είναι πολιτική πια.
0: Πολιτική είναι κριτική σε
1: ένα. Δεν είπε, ας πούμε, κάτι βαρύ. Θα μπορούσε να πει άλλα πράγματα, αν ήθελε.
0: Ναι. Εγώ νομίζω ότι είναι πολύ
1: δηλαδή, νομίζω
0: ότι δεν μπορεί να σταθεί ως πολιτική αρχηγός.
1: Καλά, τώρα μην τρελαθούμε κιόλας.
0: Και δε, μάλιστα το
1: πολιτικά, αν με ρωτάς και εμένα, στο λέω κι εγώ δηλαδή.
0: Εσύ,
1: δεν
0: ρε,
1: είπε
0: ρε,
1: κάτι τρελό.
0: Είπε ότι. Εντάξει, και δεν μιλάω για εξειδικευμένες γνώσεις.
1: Ναι.
0: Δεν μιλάω ούτε καν τις βασικές.
1: Άμα αυτό νιώθει και αυτό βλέπει.
0: Ναι. Ο καθένας λέει την άποψή του. Αυτό νιώθει, το βλέπει. Πάντως ήταν σκληρό.
1: Καλά, το βλέπει όμως.
0: Δεν ήταν και χαριτωμένο να σου λέει όλο αυτό. Δεν μπορεί να είσαι.
1: Παιδί μου δεν είπε και ξέρω εγώ.
0: Μα τι να τη
1: βρει. Δεν έχει τις γνώσεις πολιτικές.
0: Τι να τη βρει.
1: Ήταν λέει το σκληρό, ποιο ήταν. Δεν έχει τις πολιτικές γνώσεις.
0: Δεν έχει, όχι, ούτε τις βασικές.
1: Ούτε τις βασικές.
0: Λέει όχι τις εξειδικευμένες. Ούτε τις βασικές.
1: Ούτε τις βασικές. Γιατί σου κάνει εντύπωση εσένα το ούτε τις βασικές. Για αρχηγός πολιτικός. Δεν έχει τις βασικές.
0: Δεν ήταν χαριτωμένο.
1: Καλά, ήτανε, δεν ήταν και σκληρό.
0: Ήταν σκληρό, Βρενικό. Τι να τη βρει, πρέπει.
1: Για
0: να...
1: μένα δεν ήταν σκληρό πολιτικά.
0: Καλά.
1: Θα δεις ότι θα δούμε σκληρότερα.
0: Α, συμφωνώ.
1: Αυτό,
0: δηλαδή, αυτό,
1: αυτό για μένα, αν με ρωτάς, θα χάδι τώρα.
0: Ότι θα δούμε σκληρότερα, θα δούμε.
1: Εντάξει, για τον Τσίπρα, λογικό, δεν θα τον περάσει γενναίες. Τι θα έκανε για τον Τσίπρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει.

0: Εδώ είπε για ακρίβεια ο Πρωθυπουργός. Ναι. Τι είπε,
1: τίποτα.
0: Ακρίβεια.
1: Τίποτα.
0: Τι να πει, κάνουμε ό,τι μπορούμε, δεν θα μειώσουμε το ΦΠΑ, βρείτε μου από άλλου τα λεφτά.
1: Και οι αυξήσεις στα καύσιμα οδήγησαν στις
0: αυξήσεις. Η αλήθεια είναι ότι οι αυξήσεις στα καύσιμα
1: αυτό είπε.
0: Έχει θέμα.
1: Είπε όμως ένα κομμάτι ότι αυτό η σύγκριση με την Ρουμανία και τη Βουλγαρία είναι άδικη και ανυπόστατη. Αυτό που λέει, δηλαδή όταν συγκρίνουμε το κομμάτι με την.
0: Και εγώ όταν κάνω θέματα με συγκρίσεις τιμών, δεν βάζω τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία.
1: Όχι, αλλά ξέρεις ότι είναι, είναι κάτι που συζητείται όπως πάρα πολύ.
0: Τη βάζεις αν θες να κάνεις επί τούτου εσκεμμένα αντιπολίτευση. Δεν είναι τα ίδια μεγέθη η Βουλγαρία και η Ρουμανία και έχει δίκιο.
1: Έχουν έλλειμμα.
0: Θα βάλεις, όχι μόνο έχουν έλλειμμα, είναι και άλλες οικονομίες. Ναι. Αν δεν να συγκρίνεις την Ελλάδα, τη συγκρίνεις με τη Μάλτα, με την Ισπανία, με την Πορτογαλία, με αυτές τις χώρες. Τώρα. Σε αυτό επίσης δεν έχει άδικο που το λέει.
1: Η παρομοίωση που χρησιμοποιούν είναι ότι είναι μικρότερη αγοραστική δύναμη του Έλληνα από ότι ενός κατοίκου στη Βουλγαρία.
0: Είναι άλλη οικονομία.
1: Αυτό είπε. Έτσι. Ότι είναι άδικη και ανυπόστατη κριτική.
0: Είναι άλλα πράγματα. Ναι. Άλλο, τι άλλο είπε για τα ελληνοτουρκικά.
1: Για τους Μητροπολίτες. Γιατί έχει γραφτεί και αν έχει γραφτεί. Ότι δεν,
0: τι είπε, ότι πρώτα ξεκινήσαμε από τους ιερείς και κάναμε
1: είπε,
0: τα θέματα.
1: Δεν είπε αυτό. Είπε δεν μπορεί ένας Μητροπολίτης να παίρνει λιγότερα από ό,τι παίρνει ένας μουφτής.
0: Εγώ γιατί διάβασα και άκουσα ότι είπε για τους ιερείς.
1: Με πιο κάτω, πιο κάτω. Είπε όπως
0: ξεκινεί,
1: επί της ουσίας
0: λέει. Συζήτηση παραγράφους. Εγώ την πήρα όλη τη.
1: Αυτό που λες είπε.
0: Ναι, λέει, ξεκίνησα από τους ιερείς να κάνω αυτά που πρέπει για τον απλό κλήρο. Και έδωσε στους Μητροπολίτες γιατί δεν είναι δυνατόν ένας μουφτής να παίρνει περισσότερα.
1: Ακριβώς.
0: Από ένα Μητροπολίτη.
1: Ποιος τον πληρώνει, τον μουφτή ή το ελληνικό κράτος.
0: Έτσι. Επίσης λοιπόν εδώ έχουμε θέμα με τους Μητροπολίτες και τους μουφτίδες. Δηλαδή δεν ξέρω πόσο άδικο ή όχι είναι η αύξηση αυτή που τους έδωσε.
1: Πάντως θα χρησιμοποιήσω το παράδειγμα του μουφτή. Ότι δεν μπορεί, ναι, εμείς που το πληρώνουμε
0: δίκιο
1: το μουφτή. Αυτό τώρα δεν ξέρω.
0: Δεν έχει άδικο.
1: Ότι δεν γίνεται να παίρνει λιγότερο. Του σταμάτησε γρήγορα. Δεν. Ναι. Τα ελληνοτουρκικά δεν είπε τίποτα. Είπε ότι ποτέ κανένα πρωθυπουργό δεν θέλει φρουτουνιασμένα νερά.
0: Και πρέπει να είναι έτοιμος όταν είναι τα φρουτουνιασμένα να μπορέσει να το αντιμετωπίσει.
1: Με την αμυντική θωράκιση.
0: Άρα, μας προκαλείτε κιόλας.
1: Σιγά, Νίκο, μην χτυπάς και το χέρι στο τραπέζι, αγάπη μου. Δεν είσαι ο πρωθυπουργός, εσύ μάτια μου.
0: Πήγε με και τέταρτο του πες και τέταρτο μπήκε.
1: Δεν είσαι ο πρωθυπουργός.
0: Παναγιώτη, μισό λεπτό. Περίμενε, αγόρι μου.
1: Ναι, μάνα μου, δεν είσαι.
0: Εδώ βλέπεις ότι έχουμε κονταρόφτη.
1: Εδώ κοντεύει να αναλάβει να πάει στο Μαξίμου.
0: Εδώ πάει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
1: Κοντεύουμε να το στείλουμε στο Μέγαρο Μαξίμου. Δηλαδή, πραγματικά όμως.
0: Άλλο, τι άλλο.
1: Για την διακήρυξη των Αθηνών. Νομίζω ότι αυτά είναι τα βασικά. Αυτά είναι.
0: Για να δούμε τώρα. Στη Μέση Ανατολή έχουμε συμφωνία.
1: Δεν μπορώ να
0: σου πω. Γιατί από τη μια μου λέτε έχουμε συμφωνία, η Τεχεράνη λέει δεν έχουμε.
1: Κάθε τρεις ώρες κάνει και μια συμφωνία ο Ντόναλντ Τραμπ. Κάθε τρεις ώρες το αλλάζει.
0: Τι θα γίνει εδώ μου.
1: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Το θέμα είναι πότε θα γίνει και αν θα γίνει. Καλά, όλοι αφιβάλλουν πια. Είναι ξεσαντολίκο με τα πρόβατα κτλ. Δεν γίνεται τίποτα. Δεν προχωράει τίποτα παρακάτω.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, εγώ νομίζω θα την έχει τη συμφωνία. Μέχρι τέλος του μήνα θα υπάρχει συμφωνία. Σας το λέω να το ξέρετε.
1: Νίκο μου, το
0: χωρίς να έχω μιλήσει με Λευκό Οίκο.
1: Αυτό πριν μιλήσεις με το Λευκό Οίκο, αυτό το λες εδώ και δύο μήνες. Έχω φτάσει σε 104 μέρες πολέμου.
0: Είπαμε σιγά σιγά, ρε Ριτσά.
1: Σιγά σιγά.
0: Είπαμε σιγά σιγά.
1: Το σιγά σιγά πώς το πας.
0: Σιγά
1: σιγά. Με τον Αραμπά.
0: Όπως το δει κανείς.
1: Με τον Αραμπά.
0: Σιγά σιγά είναι και σε βάθος τετραετίας. Είναι και σε βάθος εξαμήνου.
1: Δεν είσαι ο πρωθυπουργός, μην αρχίσει τα σεβάθος τετραετίας.
0: Αναλόγως που θα το δει κανείς.
1: Αυτός έχει πάει στο 2030. έχει εκλεγεί και κάνει σχεδιασμό. Έχει και
0: λοιπόν, έλα τώρα για να πούμε και δύο κουβέντες.
1: Περίμενα, πούμε και για τον κύριο Ανδρουλάκη. Μίλησε στην Τραπετσόνα χθες.
0: Μη μου πεις για τα δωρεάν θα μέσα
1: μαζί. Βεβαίως, βεβαίως. Γιατί να μην σου το πω, είναι πρόταση.
0: 24 ετών.
1: Λοιπόν, είπε, την πρότασή του είναι καθολική δωρεάν πρόσβαση στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για νέους έως 24 ετών με κόστος 35 εκατομμύρια ευρώ. Είναι μια πρόταση, δεν είναι αυτό.
0: Μια χαρά.
1: Τετραήμερη εργασία σε συγκεκριμένους κλάδους την επανέφερε, όχι στην εστίαση για παράδειγμα. Πλαφόν στην αύξηση του ενοικίου, αυτό είναι και το πολύ ενδιαφέρον. Το ύψος των επιτρεπόμενων αυξήσεων θα μπορούσε να συνδέεται με παράγοντες όπως η παλαιότητα των ακινήτων και άλλα αντικειμενικά κριτήρια που θα προκύψουν από διαβούλευση. Πλαφόν στην αύξηση του ενοικίου, αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Ναι.
1: Και η πρόταση του Πασόκ την επανέφερε για την αξιοποίηση μέρους των αδιάθετων κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης για τις κοινωνικές κατοικίες. Και αυτό πολύ σημαντικό.
0: Οι κοινωνικές κατοικίες έχουν πει και αυτοί ότι θα κάνουν.
1: Ναι, όχι, να πάνε τα αδιάθετα τμήματα του Ταμείου Ανάκαμψης στις κοινωνικές κατοικίες και έτσι να έχουμε περισσότερα σπίτια.
0: Ναι, και αυτό το έχουν πει. Θα το κάνουν τις κοινωνικές κατοικίες με τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης.
1: Ναι, δεν ξέρω αν έχουν την ίδια πρόταση. Ωραία, μια χαρά είναι αυτό.
0: Αλλά για να πάμε στα μέσα μαζικής μεταφοράς, σε παρακαλώ.
1: Πολύ ωραία πρόταση είναι αυτή.
0: Λύνει το θέμα, τίποτα, όχι. Όχι. Βοηθάει λίγο τους
1: νέους. Βοηθάει όμως τον κόσμο, ναι. Μια χαρά είναι.
0: Καλή, δεν τη λέω όχι. Το δεύτερο ποιο είναι, το οποίο είπε.
1: Πλαφόν στα.
0: Εδώ πώς θα το βάλει το πλαφόν.
1: Σου είπε. Με διαβούλευση, δεν θα λέει, δεν το λέμε και το κάνουμε.
0: Όχι, λέω νομικά πώς θα σταθεί άμα προσφύγει ο άλλος στην Ευρώπη.
1: Θα συνδέεται με την παλαιότητα το κινητό.
0: Όχι, όχι, όχι. Άλλο λέω. Πώς θα σταθεί νομικά το πλαφόν.
1: Προφανώς θα υπάρχει κάποια διαβούλευση και θα τους πούνε κάποιοι νομικοί πώς πρέπει να κινηθούν.
0: Δεν υπάρχει.
1: Είναι διαβούλευση δεν μπορεί να
0: είναι πολύ δύσκολο αυτό. Υπάρχουν εδώ, υπάρχουν ευρωπαϊκοί νόμοι, υπάρχουν κανόνες. Υπάρχει μια ελεύθερη αγορά.
1: Εσύ το ξέρεις καλύτερα.
0: Καλή είναι η πρόταση, εγώ δεν λέω όχι.
1: Αλλά μπορεί μέσα
0: είναι δύσκολη στην υλοποίηση.
1: Μπορεί μέσα από τη διαβούλευση, ρε παιδί μου, ξέρουμε τομείς με.
0: Ναι,
1: με λέω,
0: ναι, δεν είναι θέμα διαβούλευσης. Άντε, συμφωνούμε όλοι να βάλουμε πλαφόν. Αν στέκεται εννοώ νομικά στην Ευρώπη.
1: Δεν θα βρεθούν πέντε νομικοί που να τους δώσουν μια διέξοδο για το πώς πρέπει
0: δύσκολο.
1: Να κινηθούν.
0: Εγώ συμφωνώ, αλλά είναι λίγο δύσκολο.
1: Είναι
0: αυτό.
1: Ωραίο, γιατί αφορά ναι. Πάρα πολύ κόσμο και ξέρεις ότι η κίνηση, η αύξηση του ενοικίου μπορεί να πάει μέχρι 10%, να μην πάει παραπάνω. Ή 5%, ή 3%.
0: Μωρέ, για μένα,
1: έχει ένα φάσμα
0: εμένα, άμα μου λες, θα σου πω και μείωση 5%.
1: Δηλαδή, ως πρόταση, ναι. Έχει μια βάση. Σου λέει, δεν είναι θέσφατο αυτό
0: είναι,
1: που λέμε.
0: Η υλοποίηση είναι λιγάκι. Εντάξει. Τι άλλο είπε ο κύριος.
1: Σου είπα για τα αδιάθετα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης
0: το
1: να πάνε
0: ναι.
1: Στην κοινωνική κατοικία. Άλλο... Αυτά είναι τα βασικά που είδα εγώ.
0: Δανάη, είδες μια κοπέλα από τη Ρόδο.
1: Όχι.
0: Πάμε τώρα στα αυτά. Viral κομμάτι κι άλλο. Στο TikTok παίζει το κομματάκι.
1: Όχι.
0: Άμα το βρούμε, θα το βάλουμε μετά.
1: Οπωσδήποτε, Κατερίνα το κοιτάει.
0: Η Δανάη.
1: Όχι, η Κατερίνα το κοιτάει με τρόμο.
0: Είναι, γιατί εγώ στηρίζω τα νέα παιδιά. Είναι, που
1: τα μάτια μας, τα μάτια των καρτούν, ναι.
0: Παναγιώτη, πώς τα βλέπει. Λοιπόν. Α, έχω μια πολύ ωραία είδηση για το Αλσχάιμερ.
1: Θα μας την πεις, κάτσε να πει ο Παναγιώτης ένα λεπτό για να φύγει, γιατί είναι εδώ κάθεται και μας παρακολουθεί. Παναγιώτης Βολάνιος κίνηση, το έχεις βγάλει την Παναγία.
0: 25, άντε και 23, πες.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Παναγιώτη.
2: Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κεφισού από κάτω Πατήσια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Αγίους Αναργύρους μέχρι Άνω Πατήσια, ναι. Αλλά και από Περιστέρη μέχρι Γάλεο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαρμαγκά. Μπλοκαρισμένα τα δύο ρεύματα της Ορφέως στο Εγάλεο. Με μικρές καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία στη Σαρδιτού και Βασιλής Σοφίας στο κέντρο της Αθήνας. Στο κόκκινο σταδίο Πειραιός Πατησίων στην Ομόνοια.
0: Πάλι στο δούλιο.
2: Ναι, και έχει περισσότερο. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου και της Πανόρμου.
0: Ναι.
2: Πυκνή ροή ανατμήματα στις δύο κατευθύνσεις λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Ψυχικού. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα και στην άνοδο από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται παραλιακά στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Άλυμο. Αλλά και στο ύψος της Γλυφάδας, ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Μοσχάτο μέχρι τη συμβολή με τη Μικράς Ασίας και τους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Ναι.
2: Στην Αττική Οδό καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, 10 έως 15 λεπτών από Πλακεντία έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 10 έως 15 λεπτών οι καθυστερήσεις εξόδου για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
1: Έχει πει ο Βασίλης, έχει στείλει ένα μήνυμα. Νίκο, περίμενε Παναγιώτη, έχει στείλει ένα μήνυμα ο Βασίλης. Είμαστε ακινητοποιημένοι εδώ και μία ώρα στα πρακτορία της Ορφέως και Αγίας Άνης. Πρέπει οπωσδήποτε να έρθει η αστυνομία να πάρει μέτρα να ξεφρακάρει τέτοια κίνηση τον Αύγουστο στα πρακτορία στην Ορφέως και Αγίας Άνης.
2: Ναι.
1: Είναι ακινητοποιημένοι οι άνθρωποι εδώ και μία ώρα, μας έχουν στείλει μήνυμα, γι' αυτό το λέω.
2: Ναι, είναι στο ΕΓΑΛ αυτό που είπαμε κι εμείς.
1: Ναι, ναι, γι' αυτό στο
0: ευχαριστούμε, Παναγιώτη, να είσαι καλά. Κι άλλο, ε. Πες μέσα, μήπως το βρούμε το.
1: Πες καλημέρα στο Γιώργο.
0: Γεια σου, Γιώργο. Είναι ο καλός μας ο συνάδελφος. Ο
1: Γιώργος
0: Ευγενίδης.
1: Γεια σου, Γιώργο.
0: Γεια σου, ρε Γιώργο, άρχοντα. Τι να κάνω, ρε Γιώργο. Διαβάζω κι εγώ, είμαι με τα νέα παιδιά.
1: Άστα, άστα, Γιώργο. Έχουμε βρει, δεν υπάρχει σωτηρία, ε. Η σωτηρία η μοναδική που υπάρχει είμαι εγώ και αυτή η υποαίρεση, ε. Oh. Δεν είναι. Η μοναδική σωτηρία που ξέρω είμαι εγώ.
0: Η σωτηρία.
1: Και δεν είμαι και.
0: Τη ψυχή είναι πολύ μεγάλο πράγμα να ξέρει.
1: Ούτε την έχω χάσει και την ψυχή και το πράγμα και όλα.
0: Γιώργο, πώς μας ακούς, εντάξει, ε.
1: Ναι, ναι.
0: Πάμε καλά. Βλέπεις ότι δίνω μάχη εδώ μεγάλη.
1: Ναι, δίνεις μάχη. Να το στείλω στο Μαξίμου να το ξέρεις, Γιώργο.
0: Όχι, όχι,
1: το
0: δεν είμαι εγώ.
1: Το θέλω one-way ticket.
0: Εγώ δεν είμαι Μαξίμου.
1: One-way ticket.
0: Εγώ θέλω να είμαι αντικειμενικός.
1: Και κάθομαι με τις παλιές σκηνές όσοι κάνουμε
0: πολιτικό ρεπορτάζ. Μα επειδή κάθεσαι με τις παλιές, γι' αυτό. Περίμενε. Με τα παλιά. Γι' αυτό.
1: Θυμάσαι παλιά που στείλανε τις σκηνές έξω από το Μέγαρο Μαξίμου. Είσαι ταξιδιώτης και τα λοιπά. Και θα κάτσω απ' έξω με μια σκηνή.
0: Πού θα κάτσεις?
1: Έξω από το Μέγαρο Μαξίμου. Θα είσαι εσύ μέσα και εγώ με μια σκηνή.
0: Θα σε διώξουν.
1: Και με σκυλιά γατιά,
0: θα σε διώξουν. Και Μητσοτάκης και Τσίπρας θα σε διώξουν. Νύχτα θα φύγεις. Λοιπόν, περίμενε. Μισό λεπτό, παιδί μου. Ολίβια Ροντρίγκο.
1: Δεν την ξέρω, αγάπη.
0: Δεν την ξέρετε.
1: Όχι.
0: Το ξέρεις ότι αυτή η κοπέλα είναι κουφή 60% από το ένα αυτή. Το
1: μου για μια κοπέλα που δεν ξέρω μια την κοπέλα, καλονή. Δεν ξέρω την κουφή.
0: Μια καλονή. Πάμε διακοπές.
1: Ναι, πήγαινε.
0: Πάμε διάλειμμα και ερχόμαστε.
1: Έφυγες, έφυγες, έφυγες.
0: Πάμε διακοπές.
1: Ναι, πήγαινε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, γυρίσαμε για το δεύτερό μας ημίωρο. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας.
1: Να είστε καλά. Βλέπω τώρα, Νίκο, επειδή έλεγε γιατί είπε ο Πρωθυπουργός για τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Σαμαρά. Βλέπω ότι δήλωσε ο κύριος Δένδιας. Ο πρώην Πρωθυπουργός νομιμοποιείται και δικαιούται να έχει τις απόψεις του. Και κατά την ταπεινή μου γνώμη, πάντοτε οι απόψεις των πρώην Πρωθυπουργών πρέπει να εισακούγονται, Νίκο.
0: Καλά, τις ακούμε, δεν σας συμφωνούμε.
1: Να εισακούγονται. Πες το λέω απλά έτσι να ξερόμαστε.
0: Εισακούγονται, θα δούμε αν συμφωνούμε ή όχι. Λέμε γενικά, ρε παιδί μου, τώρα δεν λέμε για τους πρώην Πρωθυπουργούς, μιλάμε γενικά. Όλες τις απόψεις.
1: Λοιπόν, φαίνεται ότι, Νίκο, συγγνώμη, έχουμε μια φωτιά στην πλάκα στο Δήμο της Λαβρεωτικής. Έχουν κινητοποιηθεί 62 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων. Έχουμε και εθελοντές και υδροφόρες βεβαίως του Δήμου, πάντα σπέβδουν εκεί. Είναι μια περιοχή με και εθελοντές. Έχει πράσινο αυτή η περιοχή. Περιοχή πλάκα του Δήμου Λαβρεωτικής. Εξέλιξε αυτή την ώρα η φωτιά.
0: Άντε να δούμε. Μακάρι να σβήσει γρήγορα, γιατί στην αρχή πρέπει να πιάνουμε τις φωτιές.
1: Αλήθεια αυτό.
0: Έτσι και ξεφύγουν.
1: Ξέρεις και από φωτιές. Βρε.
0: Μα έτσι λένε οι ειδικοί, ρε παιδί μου. Βρε. Έτσι λένε.
1: Πάντως είδες τι, πρέπει να εισακούγονται, έτσι αγάπη μου, οι απόψεις.
0: Να εισακούγονται, δεν εισακούγονται.
1: Και είπε και κάτι άλλο ο κύριος Δένδιας. Εύχομαι, πώς το είπε, θα σου πω, η απουσία βασικού πολιτικού αντιπάλου από τη Νέα Δημοκρατία την αποκοίμησε.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Καθώς εστίασε στην απόσταση από το δεύτερο και όχι στην απόσταση από την αυτοδυναμία.
0: Καλά, αυτό γιατί συνέχεια δεν λένε για αυτοδυναμία.
1: Αυτά γιατί. Το είπε ο κύριος Δένδιας.
0: Και επειδή το είπε ο κύριος Δένδιας.
1: Σου λέω. Υπάρχει και άλλη άποψη.
0: Το είπε ο κύριος Δένδιας. Λες και το είπε ο Πάπας.
1: Ναι, δεν σου λέω αυτό, σου λέω ότι υπάρχει και άλλη.
0: Ο κύριος Δένδιας είναι ένας πολιτικός ο οποίος μπορεί να λέει την άποψή του.
1: Ναι.
0: Ακούγεται. Ναι. Συμφωνούμε ή διαφωνούμε.
1: Ακριβώς έτσι.
0: Δημοσιογράφοι, πολίτες, πολιτικοί. Το είπε ο κύριος Δένδιας.
1: Περαστική.
0: Τι να κάνω εγώ.
1: Και εξωγήινε, σου λέω, ρε παιδί μου, γιατί υπάρχει άλλη.
0: Γιατί μου το λες. Όχι. Μου το λες, το είπε ο κύριος Δένδιας.
1: Πρέπει να εισακούγονται οι απόψεις των πρώην Πρωθυπουργών, είπε ο κύριος Δένδιας. Λέω ότι είμαστε μέσα στην.
0: Καλά, το αυτονόητο παιδί μου που ο κύριος Δένδιας. Να ακούγεται ο πρώην Πρωθυπουργός. Συμφωνώ ή διαφωνώ όμως. Ακούγεται, δεν είπαμε. Να ακούγονται.
1: Να εισακούγονται.
0: Να εισακούγονται.
1: Α.
0: Να δω ποιος θα ακουστεί μετά.
1: Ναι, ναι, γι' αυτό σου λέω.
0: Κάτσε.
1: Για προχώρα.
0: Περίμενε, γιατί μπορεί να μην είπε για το Σαμαρά ο Μητσοτάκης. Μπορεί να πει για το Δένδια.
1: Γιατί πρώην Πρωθυπουργό σου
0: είναι. Σε κάποια φάση. Όχι, λέω για τις δηλώσεις που είπε για τον πρώην Πρωθυπουργό.
1: Ναι.
0: Εδώ τώρα αρχίζουμε λιγάκι.
1: Είναι τίποτα.
0: Κατάλαβες, υπάρχει πρόβλημα.
1: Ναι, καλά.
0: Λοιπόν, φουτεράκι εκλογές. Την άνοιξη με φουτεράκι, είπε με οι εκλογές, είπε ο Πρωθυπουργό.
1: Τώρα
0: είναι η αναφορά στο γάμο του γιού του και η πρόβλεψη για το Μουντιάλ.
1: Ναι,
0: τώρα το διαβάζω τώρα.
1: Ναι.
0: Την άνοιξη με φουτεράκι, λέει.
1: Οι δηλώσεις έγιναν για την εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα και το ρωτήσανε για το γάμο. Δεν είπε πολλά πράγματα βέβαια για το γάμο, η αλήθεια είναι.
0: Πρώτα φουτεράκι με νοιάζει εμένα. Που...
1: Μα το είχαμε λήξει. Το είχαμε λήξει νωρίτερα. Είπαμε 27. Είπαμε
0: η φράση, ρε παιδί μου, φράση με φουτεράκι αυτό. Ξέρει.
1: Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out.
0: Πάρε βαθιές ανάσες.
1: Μα αυτό το είχαμε λήξει, είπαμε την άνοιξη του 27.
0: Εσύ όχι, βρε, την νεανική δήλωση του Πρωθυπουργού, λέω. Με φουτεράκι, την άνοιξη και τέτοια. Πάρε βαθιά. Όχι μόνο εκπνοή και εισπνοή. Έτσι.
1: Μα μην κάνει ο εγκέφαλος. Ό,τι υπάρχει μέσα, τέλος πάντων.
0: Βρε, θα καούμε όλοι εδώ. Λοιπόν, κατά τα λοιπά, έχουμε κόκκινες γραμμές με την Τουρκία. Έχουμε. Α, παιδιά, η Amazon. Τώρα. Δεν τρεπούνται κι αυτοί.
1: Τι έκανε, όχι,
0: μπορεί
1: δεν το
0: να
1: ξέρω,
0: μην βάλει, λίγο. Λέει, μέσα στο λογισμικό της την ελληνική γλώσσα. Και έχουν βγει χιλιάδες.
1: Μα γίνεται να μην τη βάλει.
0: Διακεκριμένοι, ομογενείς και πανεπιστημιακοί. Και λένε, παιδιά, δηλαδή, είναι θέμα πολιτισμού. Πρώτα απ' όλα, τι της λέει. Το Amazon ως ονομασία είναι αρχαίο ελληνικό.
1: Μα και περισσότερες λέξεις, ή μάλλον πάρα πολλές λέξεις σε άλλες γλώσσες έχουν ως βάση ελληνική. Δεν είναι, δεν
0: πάει. Είναι μυθολογία, δηλαδή. Και τώρα να δούμε τι θα γίνει και με αυτό. Πρέπει να αλλάξει, να συνταχθεί η Amazon και τέλος πάντων να τα πει. Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Παπασταύρου, είναι στο Χιούστον.
1: Είδαμε
0: μια παρέμβαση. Με Σέβρον Κέξον Μόμπιλ για τα ενεργειακά. Και ένα παγωτατζίδικο με μπουκίτσες λαχταριστές. Πώς θα πάω από το ένα στο άλλο τα θέματα. Είδα ένα παγωτατζίδικο εδώ, διάβασα. Και έχει κάτι μπουκίτσες παγωτό με επικάλυψη σοκολάτα. Σοκολάτα με το.
1: Α, τα σοκολατάκια τόσο μικρά.
0: Τρομερό, τρομερό. Λίγο πιο μεγάλα, τετράγωνα.
1: Εντός συνόρων είναι, εντός συνόρων.
0: Ναι. Α, τρομερό.
1: Εντάξει, να μας φέρεις και τίποτα.
0: Τρομερό.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Είναι πάρα πολλά, η αλήθεια είναι. Τώρα τα είδα. Εκτός από το μήνυμα για το τι συμβαίνει στην Ορφέως και Αγία Άνισα για τα πρακτορία που το είπαμε και νωρίτερα.
0: Συγγνώμη, να σου πω τώρα μια είδηση τελευταία στιγμής.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ο κύριος Τσίπρας έκανε δήλωση για το δίπλωμα.
1: Ναι.
0: Και λέει, Αν κάποιος δεν θα μπορούσε να οδηγεί ούτε πατίνι, είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Λέω, κύριε Ζήμπα, αρχίσαμε.
1: Αρχίσαμε τώρα, ναι.
0: Τα πιτσικάτα.
1: Φύγαμε από το τηλέφωνο, ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο και πήγαμε στο ποιος θα οδηγήσει με ή χωρίς δίπλωμα.
0: Σε ποιον πήραν τα διπλώματα.
1: Έτσι. Μου είπες το άλλο, ή μου το είπες και δεν
0: ρώτα,
1: το πρόσεχα, γιατί πραγματικά το κράτησα και μου κάνει τρομερή εντύπωση για το σπίτι μου δύο. Μου κάνει τρομερή εντύπωση ότι από τους 38, επιλέχθηκαν 38.000 άνθρωποι για να πάρουν κατοικία και να πάρουν τη δανειοδότηση. Οι 21.000, Νίκο, δεν βρήκαν σπίτι και βγήκαν εκτός.
0: Δεν βρήκαν σπίτι,
1: αυτό είναι πολύ σοβαρό.
0: Βλέπεις ότι δεν υπάρχουν σπίτια.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ σοβαρό πράγμα. Δηλαδή 21.000 άνθρωποι τηρούσαν τα κριτήρια. Τους εγκρίθηκε η δανειοδότηση από την τράπεζα. Ήταν έτοιμοι να πάρουν σπίτι και δεν βρήκαν σπίτι να αγοράσουν. Αυτοί τώρα βγήκαν εκτός από το σπίτι μου δύο.
0: Μεγάλο θέμα αυτό. Οπότε δεν υπάρχουν σπίτια για αγορά.
1: Δηλαδή επιλέχθηκαν 38, μόνο οι 11 βρήκαν έτσι αμέσως σπίτι. Οι 6.000 είναι στη διαδικασία να βρουν και οι 21.000 οι άνθρωποι κατάφεραν να πάρουν την δανειοδότηση. Δεν τα πήραμε βέβαια.
0: Θα ρωτήσεις τον κύριο Παθανάση σε λίγο και γι' αυτό.
1: Αυτό έχω πάθει. Μου έκανε τρομερή εντύπωση.
0: Θα ρωτήσεις, κάτσε μην πω τίποτα να μην πει τα σωστά ο κύριος Παθανάση.
1: Εντάξει, εντάξει.
0: Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Σωστό.

0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Νίκο Παπαθανάση, τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Καλή σας ημέρα, κύριε Παπαθανάση. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
2: Καλημέρα, κύριε Μπιζόβλη, και καλημέρα στον κύριο Ρογκάτο.
3: Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Για να ξεκινήσουμε, γιατί μου έβαλε τώρα εδώ ένα θέμα ωραίο η Ρίτσα. Έχουμε το σπίτι μου ένα, σπίτι μου δύο, που ενώ εγκρίνονται κονδύλια κτλ., δεν βρίσκουν σπίτια να πάρουν οι άνθρωποι.
1: Απίθανο πράγμα.
3: Αυτοί οι άνθρωποι απεντάσσονται από το πρόγραμμα. Τι γίνεται?
2: Καταρχάς, το πρόγραμμα είναι ανοιχτό μέχρι 31 Αυγούστου. Επομένως, όσοι συμπολίτες μας έχουν προχωρήσει, έχουν λάβει την υπαγωγή, μπορούν να υπογράψουν. Από εκεί πέρα, κύριε Ρογκάκο, τα προγράμματα αυτά έχουν ως στόχο να μπορέσουν να αγοράσουν σπίτι και να πληρώνουν χαμηλότερη δόση αγοράζοντας το σπίτι από ό,τι θα πλήρωναν ως ενίκιο. Και μάλιστα με το σπίτι μου ένα και το σπίτι μου δύο, βλέπουμε πάνω από 23.000 άτομα.
1: Κύριε Υπουργέ, η γραμμή δεν είναι πολύ καλή, είσαστε με hands free, δεν έχουμε πολύ καλό ήχο.
2: Να δω πώς.
1: Μήπως να ξανακαλέσουμε, γι' αυτό το λέω, για να σας ακούμε.
2: Τώρα είναι καλύτερα.
3: Ναι, είναι καλύτερα.
1: Ωραία. Συνεχίστε λοιπόν. Ναι.
2: Λοιπόν, 23.000 συμπολίτες μας βρήκαν σπίτι και μάλιστα βρήκαν σπίτι και συμπολίτες μας στην περιφέρεια. Έχουμε περιφέρειες όπως η Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Δυτική Ελλάδα, Θεσσαλία, που έχουν βρει σπίτια και πλέον πληρώνουν χαμηλότερη δόση από ό,τι στο ενίκιο.
1: Απλά νομίζω αυτό είναι το σπίτι μου 2. Το σπίτι μου 2 είναι 21.000 οι οποίοι έχουν εγκριθεί τα...
2: Όχι, και το σπίτι μου 1, περίπου 14.000 στο σπίτι μου 2, 9.000 στο σπίτι μου 1, είναι κάτι παραπάνω, αλλά μέχρι τώρα έχουν υπογράψει τα συγκεκριμένα άτομα που σας λέω. Θα κλείσει 31 Αυγούστου, θεωρούμε ότι θα συνολικά θα έχουμε 23.000.
1: Υπάρχει πρόβλημα πάντως με τα σπίτια, δεν έχει πολλά σπίτια, δεν έχει σπίτι αρκετά για να μπορέσει ο κόσμος.
3: Δεν φταίει το πρόγραμμα.
1: Αυτό είναι γενικό.
2: Δεν είναι το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα είναι επιτυχημένο. Είναι επιτυχημένο πρόγραμμα και μάλιστα βλέπουμε ότι οι τρίτεκνοι, οι πολύτεκνοι επιδοτούνται με 75% του επιτοκίου και ερχόμαστε τώρα να ανοίξουμε άλλα σπίτια με το πρόγραμμα να καινίζω, κλειστά σπίτια τα οποία θα μπορέσουν είτε να τα νοικιάσουν είτε να ιδιοκατοικήσουν, γιατί ξέρετε υπάρχουν παλιά σπίτια τα οποία τα έχει η οικογένεια και δεν μπορεί να πάει να μείνει το παιδί διότι δεν είναι στην κατάσταση επιπέδου για να μπορέσει να μείνει. Άρα αυτό είναι που κάνουμε.
1: Το Πασόκα επανέφερε την πρότασή του, το συζητούσαμε και νωρίτερα με τον Νίκο, για αυτά τα χρήματα που δεν χρησιμοποιούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης να πάνε στις κοινωνικές κατοικίες.
2: Μα δεν υπάρχει αυτό. Αυτό που είπε το Πασόκ δεν υφίσταται.
1: Η αδιάθετη δηλαδή, τα αδιάθετα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης.
2: Δεν υπάρχει από πλευράς Ελλάδας. Η Ελλάδα θα αξιοποιήσει όλα τα κονδύλια και στο τέλος της ημέρας, επειδή ήδη αξιοποιήσαμε 100% των κονδυλίων του σκέλους του δανειακού, θα κλείσουμε 31 Αυγούστου και θα υποβάλουμε το τελευταίο αίτημα τέλος Σεπτεμβρίου και θέλουμε να μην απολέσουμε ούτε ένα ευρώ. Επομένως, θα αξιοποιήσουμε όλα τα χρήματα τα οποία πήραμε. Αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση και ο στόχος μας. Τώρα από εκεί πέρα ξέρετε, αυτό που λέει το Πασόκ δεν ισχύει, διότι 31 Δεκάτου του 26 η Ευρώπη κλείνει και ό,τι λεφτά έχει κατανείμει αυτά κλείνει. Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
3: Μην πάρουμε καμιά παράταση, κύριε Υπουργέ.
2: Δεν υφίσταται παράταση, διότι η παράταση απαιτεί την ομοφωνία 27 κρατών μελών και δεν υπάρχει διάθεση από πολλά κράτη να δώσουν παράταση. Καταλάβατε, δεν είναι θεματικό μας αυτό.
1: Άρα δεν υπάρχουν ούτε αδιάθετα χρήματα, θα πάνε και σε εκεί που πρέπει να πάνε, λέτε.
2: Όχι, διότι η απόφαση της Ευρώπης είναι ότι ό,τι χρήματα αντληθούν και μάλιστα η Ευρώπη δανείζεται για να δώσει αυτά τα χρήματα στα κράτη-μέλη, πληρώνει 31 Δεκάτου του 26.
3: Μεγάλο κύριε Υπουργέ, μεγάλο θέμα και εδώ θέλω να σταθούμε. Τελειώνει το Ταμείο Ανάκαμψης και τα κονδύλια κτλ. Ξέρετε τι θεωρούν οι περισσότεροι? Ότι τελειώνει και η ρευστότητα στη χώρα. Δηλαδή θέλω να πω ότι έχουμε επιχειρήσεις οι οποίες ανησυχούν ότι θα θέλουν ενδεχομένως χρήματα κτλ. Και ότι ό,τι κάναμε, κάναμε. Και ότι πάμε πια σε μια δύσκολη κατάσταση. Ισχύει αυτό ή υπάρχουν και άλλες χρηματοδοτήσεις, κύριε Υπουργέ?
2: Κατηγορηματικά δεν ισχύει. Δεν ισχύει. Η κυβέρνηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, διαπραγματεύτηκε έτσι ώστε να μεταφέρει ένα μεγάλο κεφάλαιο, ένα μεγάλο ποσό από το Ταμείο Ανάκαμψης, 2 δισεκατομμύρια ευρώ, να μεταφερθούν αυτά τα χρήματα στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε δάνεια με 0,35%, όσο δηλαδή ήταν το επιτόκιο του Ταμείου Ανάκαμψης σε μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Θα αντλήσουμε περίπου μαζί με τη μόχλευση δάνεια ύψους 5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτό το πρόγραμμα θα ξεκινήσει όταν ολοκληρωθεί και το ένατο αίτημα, κλείσει δηλαδή το τελευταίο αίτημα του Ταμείου Ανάκαμψης, ολοκληρωθούν κάποιες διαδικασίες, θεωρώ από Οκτώβριο-Νοέμβριο και μετά.
1: Θα τρέξει από τότε το πρόγραμμα αυτό, μάλιστα.
3: Άρα ουσιαστικά πάμε σε εναλλακτική χρηματοδότηση και ρευστότητα, κύριε Υπουργέ, αυτό μας λέτε.
2: Πολύ σημαντική ρευστότητα και σας λέω ότι αφορά μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Δηλαδή ένας επιχειρηματίας με 2 άτομα, με 3 άτομα προσωπικό, με 10 άτομα θα μπορεί να λάβει χαμηλότοκο δάνειο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βεβαίως έχουμε ανοιχτό τώρα ένα πρόγραμμα, το οποίο είναι το Ταμείο Επιχειρηματικότητας, το οποίο επιδοτεί 40% του επιτοκίου και ερχόμαστε για να μην υπάρξει καθόλου κενό, να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να συνεχίσουν, ένα πρόγραμμα το οποίο θα λάβουν δάνεια με χαμηλό επιτόκιο. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό όμως, κύριε Ρογκάκο. Έχουμε και άλλα. Και άλλα χρήματα και πόρους που θα διοχετεύσουμε στην αγορά μετά το Ταμείο Ανάκαμψης.
3: Για να πάμε να δούμε λίγο. Μίλαγα τώρα με κάτι φίλους και μου λέγανε: υπάρχει το ένα να καινίζω, νοικιάζω κτλ. Εάν κάποιος έχει την κατοικία του και δεν είναι κλειστή για 2 χρόνια, υπάρχει πρόγραμμα, θα έρθει πρόγραμμα να ανακαινήσει το σπίτι?
2: Θα είναι σε δεύτερη φάση. Η πρώτη φάση θα είναι για τα σπίτια τα κλειστά,
3: ναι.
2: Δηλαδή τα σπίτια τα οποία είναι κλειστά για 2 χρόνια. Πώς νοούνται τώρα τα σπίτια κλειστά, έτσι?
3: Να μην λειτουργεί το ρεύμα 2 χρόνια, νομίζω.
1: Να μην έχει ρεύμα, μάλιστα. Ναι.
2: Μηδενική κατανάλωση ή να έχει πολύ χαμηλή κατανάλωση, έτσι ώστε να φαίνεται ότι είναι κενό, ότι δεν είναι.
3: Άρα σε δεύτερη φάση θα έρθει αυτό. Θα έρθει, ας πούμε, και για να καινίζω γενικά για τους ανθρώπους.
2: Ακριβώς. Μόλις θα ξεκινήσουμε πρώτα με το πρόγραμμα με τα κλειστά σπίτια, τα οποία, προσέξτε, η υποχρέωση είναι είτε να τα νοικιάσουν για 5 χρόνια, όπου τα 3 χρόνια θα έχουν σταθερό ενοίκιο, για να μην υπάρξει αύξηση, έτσι ώστε να προστατεύσουμε τον ενοικιαστή από αυξήσεις, είτε αν θέλει να ιδιοκατοικήσει, γιατί μπορεί να έχουν ένα σπίτι οικογένεια που να μην κατοικείται και να θέλει το παιδί της οικογένειας να μείνει μέσα σε αυτό το σπίτι.
3: Ναι.
2: Άρα μπορεί να πάει να μείνει σε αυτό το σπίτι. Τώρα, σε δεύτερη φάση, γιατί θέλουμε πρώτα απ' όλα να κάνουμε αυτό, σε δεύτερη φάση θα ανοίξουν και για σπίτια τα οποία ιδιοκατοικούνται, πάλι σπίτια μέχρι το 1990 βέβαια, που να έχουν εκδοθεί άδειες μέχρι το 1990, για να μπορέσουν και οι συμπολίτες μας που έχουν ένα σπίτι και θέλουν να το ανακαινήσουν, να το ανακαινήσουν.
3: Μα τώρα δεν μπορεί όμως, με γαργαλάει και η γλώσσα μου εμένα, κύριε Υπουργέ μου, δώσατε πάσα σε δεύτερο χρόνο. Θα προλάβετε να το κάνετε εσείς το πρόγραμμα, μην το κάνει κανένας άλλος? Ενώ στις εκλογές, κύριε Υπουργέ, όπως καταλαβαίνετε. Μήπως το κάνουν άλλοι τον προγραμματισμό?
2: Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27.
3: Ναι, αλλά μην δεν είστε εσείς κυβέρνηση, αυτό λέω.
2: Κοιτάξτε, αυτό το αποφασίζει ο λαός. Ο λαός αποφασίζει.
1: Θεωρείτε και εσείς, κύριε Υπουργέ, ότι θα είσαι η λογική της μίας κάλπης, δηλαδή ότι θα έχετε αυτοδύναμη κυβέρνηση, αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός εχθές τον Νίκο Χατζηνικολάου, μία εκλογή αυτοδύναμης κυβέρνηση από την πρώτη κάλπη, αλλιώς θα μπει η χώρα σε περιπέτειες, δηλαδή.
2: Κύριε Μπιζόγλη, βλέπετε ότι αυτά τα οποία συμβαίνουν στην περιοχή μας απαιτούν γρήγορες αποφάσεις. Χρειάζεται μια κυβέρνηση πολύ αποφασιστική, ένας πρωθυπουργός που να μπορεί να μιλά και να τον ακούνε. Και επομένως αυτό το οποίο έχει νόημα είναι το τι θα συμβεί τη Δευτέρα μετά την Κυριακή. Αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, θα υπάρχει κυβέρνηση και αυτή η κυβέρνηση πώς θα μπορεί να διαπραγματευτεί. Μην ξεχνάτε ότι έρχεται η διαπραγμάτευση που μπορεί να φέρει στην Ελλάδα 50 δισεκατομμύρια ευρώ στο νέο. Στη νέα προγραμματική περίοδο.
1: Ναι, αλλά είναι αυτό... λίγο η λογική Μητσοτάκης ή χάος αυτό, ε?
2: Όχι βέβαια, καθόλου. Δεν υπάρχει τέτοια λογική. Η λογική είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης. Είναι Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου.
3: Ποιον θα βρουν στο τηλέφωνο, δηλαδή,
2: κοιτάξτε,
3: λέτε. Ποιον θα βρουν.
2: Κοιτάξτε. Ναι, ποιον θα βρουν στο τηλέφωνο, αλλά κοιτάξτε, προφανώς ο κόσμος όταν πηγαίνει στην κάλπη, ψηφίζει Μητσοτάκη ή θα ψηφίσει κάποιον άλλον. Δεν πάει να ψηφίσει έναν υποθετικό αρχηγό με όλα τα σενάρια τα οποία διακινεί η αντιπολίτευση. Γι' αυτό λέμε ότι είναι η κάλπη της μιας Κυριακής. Διότι πρέπει εκεί να αποφασιστεί ποιος θα κυβερνήσει τη χώρα τη Δευτέρα.
1: Μάλιστα.
3: Μάλιστα. Πάντως είπε κι άλλα και για τον κύριο Σαμαρά, γιατί δεν έχουμε χρόνο βέβαια να πούμε. Κύριε Παθανάση, θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε ξανά.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
3: Με ενδιαφέρουν πολύ τα προγράμματα αυτά, τα λεφτά, τα καινούργια μετά το Ταμείο
1: Ανάκαμψης. Γιατί σε ενδιαφέρουν τα λεφτά, εσένα,
3: Νίκο? Με ενδιαφέρουν για να δοθούν στην αγορά.
2: Μα έχουμε πόρους για μετά το Ταμείο Ανάκαμψης που είναι ίσως ακριβώς το ίδιο ύψος, ίσως και υψηλότεροι πόροι. Μεγαλύτερη πόρη, έτσι ώστε να μπορέσουν να τρέξουν προγράμματα για την κοινωνία, την οικονομία, την καθημερινότητα.
1: Και αυτό δεν είναι και γνωστό. Αυτό είναι αλήθεια.
2: Ναι, αυτό δεν είναι γνωστό. Ναι, δεν είναι γνωστό ότι έχουμε μια οικονομία που μπόρεσε και έχει υπερδιπλάσιους εθνικούς πόρους για την περίοδο 26-30.
3: Θα έρθετε μία μέρα από εδώ, κύριε Υπουργέ, να αφιερώσουμε μισή ώρα να πούμε για όλη την οικονομία.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ. Κύριε Παθανάση, να είστε καλά.
3: Ήταν ο Υπουργός Αναπληρωτής Οικονομικών, ο κύριος Παθανάσης, τον ευχαριστούμε θερμά.

Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα. Με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο. Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP. Πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.

0: και λύση. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Real FM. Η ώρα είναι 6.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε και θα παραμείνουμε ως τις 12. Η Ρίτσα Μπιζόγλη.
1: Και ο Νίκος Δουκάκος. Καλησπέρα.
0: Στο αληθινό ραδιόφωνο των πόλεων.
1: Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
0: Έτσι θα πορευτούμε. Μαζί μας θα μείνετε. Θέτε, δε θέτε. Σάββατο Κυριακή.
1: Μπορεί
0: 10,
1: να μην φαίνε. Μπορεί να μην φαίνε, Νίκο, και να κλείσουν
0: τόσο αγαπητοί που είμαστε.
1: Μα μην το συζητάς.
0: Γιατί να μην κάτσουν οι άνθρωποι.
1: Ναι, ναι. Είμαστε απολαυστικοί.
0: Έτσι. Το Release Athens επιστρέφει και για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Η πρωτεία σας προσκαλεί να ζήσετε από κοντά τις συναυλίες που θα συζητιούνται όλο το καλοκαίρι. Και φέτος στην Πλατεία Νερού, με ένα πρόγραμμα που καλύπτει κάθε μουσικό γούστο αλλά και fan happenings, μεγάλους διαγωνισμούς, εκπλήξεις και πολλά δώρα από την πρωτεία. Μπείτε στα social της πρωτεία και διεκδικήστε δωρεάν διπλές προσκλήσεις για τις αγαπημένες σας συναυλίες. Τα λέμε Release.
1: Μαζί μας είναι και η Κοσμοτέ Telecom. Αν ήδη πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου, γιατί να μην κερδίζεις περισσότερα από αυτές? Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Telecom συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα από μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν internet backup μέχρι εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείριση στόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας. Για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business και ανακάλυψέ το.
0: Καλημέρα από τον Γιώργο τον Αυτιά έχουμε. Φιλιά και στο Ριτσάκι.
1: Γεια σου, Γιώργο μου,
0: λέει ο Γιώργης. Έρχεται Χαστούκι στην Τουρκία από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά δεν μου λέει περισσότερα.
1: Καλά, θα μας τα πει ο Γιώργος.
0: Καλημέρα, Γιώργη.
1: Λοιπόν, να δούμε τα μηνύματά σας. Καλημέρα, Θάνο. Σε ευχαριστούμε πολύ. Αναφέρεται στη συνέντευξη του Πρωθυπουργού και στον Αντώνη. Καλημέρα, Αντώνη.
0: Ποιος? Α, έχουμε και τον Μιχάλη, το πες.
1: Για ποιο?
0: Γιατί λέει πήγε στις 8 η συνέντευξη Μητσοτάκη και τα λοιπά.
1: Όχι, δεν το
0: λέω. Όχι, πήγε μετά το δελτίο ακριβώς. Ήταν προγραμματισμένο,
1: ναι,
0: Μιχάλη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και τελικά ήταν και μια εξαιρετική συνέντευξη και με εξαιρετική τηλεθέαση.
1: Και έβγαλε λοιπόν, και ειδήσεις. Το σημαντικό είναι ότι έχει ειδήσεις. Αυτό είναι πολλές. Το αποτέλεσμα. Λέει ο Real Blogger την απάντηση στην ερώτηση του Χατζηνικολάου για την προκαταβολή φόρου την έκανε γαργάρα. Δεύτερον, και που έθεσε ευγενικά στο Σουλτάνο το Κάσους Μπέλ, τι έγινε. Τώρα ετοιμάζεται να μας σερβίρει και νόμο περί γαλάζιας πατρίδας και εμείς περιμένουμε να δούμε τι θα προβλέπει. Καλημέρα, Real Blogger.
0: Εντάξει, απάντησε βέβαια σε αυτό, έτσι. Είπε ο καλός ο καπετάνιος όταν είναι η ώρα,
1: ναι,
0: και τα
1: και
0: λοιπά.
1: Δεν
0: και δεν μας ανησυχεί, ας πούμε.
1: Δεν τον έχει δει ακόμα, λέει, το νόμο, ναι, να δούμε τι περιλαμβάνει. Ναι. Δεν τον έχει δει.
0: Ο Γιώργος, καλημέρα και καλή εκπομπή. Έχουμε και το Βαγγέλη. Τρολάκι των φανς, λέει Ρογκάκο, των τραπεζών. Είμαι εγώ αυτός. Καλημέρα, Βαγγέλη.
1: Γεια σου, Βαγγέλη.

0: Λέει ο Νίκος, ηγέτης λέει, όχι αστεία, δεν υπάρχουν λεφτά για να μειώσει τον ΦΠΑ σε 10-20 βασικά ή διατροφής. Χρειάζεται να δεις το χρόνο. Πού να βρεθεί να δεις το χρόνο.
1: Καλημέρα και στην Αναστασία που μας έχει στείλει μήνυμα και εκείνη για τη συνέντευξη. Στον Νίκο που μας έχει πει για τη συνέντευξη και όσα είπε ο Πρωθυπουργός για τον κύριο Σαμαρά.
0: Πώς γίνεται με τη συνέντευξη.
1: Ναι.
0: Επανέρχεται ο Βαγγέλης. Γεια σου, Βαγγέλη, άρχοντα. Καλημέρα. Λέει ο Παναγιώτης, για να γίνεις πολιτικός αρχηγός με βλέψη για κυβερνήσεις θα πρέπει να περάσεις τουλάχιστον από μια γενική γραμματεία.
1: Α, για τις παρατήσεις προφανώς.
0: Δοκιμάσαμε τον Τσίπρα, λέει, τι καταλάβαμε, καλημέρα.
1: Ο Νίκος λέει, δεν υπάρχουν λεφτά για να μειωθεί, να μειώσει το ΦΠΑ σε 10-20 βασικά η διατροφή, η καύσιμα. Χρειάζεται 1 δισεκατομμύριο το χρόνο. Πού να βρεθεί το 1 δισεκατομμύριο το χρόνο. Την ίδια στιγμή το τετράμινο το είπες για το ΦΠΑ.
0: Ναι.
1: Α, εντάξει, εγώ δεν το πρόσεξα. Και εγώ μαζί.
0: Πώς με έλεγες?
1: Καμαρόπουλο. Η ίδια, με την Καμαροπούλου είμαι και εγώ.
0: Μια άδεια πηγόντω στον αδερφό Ρογκάκο, ο Δημήτρης, να ξεκαθαρίσει το κεφάλι του, λέει. Δώστε μου μια άδεια, δύο μηνάκια.
1: Αλήθεια.
0: Καλά λέει ο άνθρωπος. Μπράβο, Δημήτρη.
1: Καλημέρα, Φίδρη.
0: Η Σόφη, καλημέρα, λέει η Ρίτσα Νίκο, αγαπημένη. Το μόνο σίγουρο είναι πως ο Σαμαρά Μητσοτάκης στην ψυχή του δεν τον έχει, λέει το Σαμαρά.
1: Ναι, καλά, εννοείται. Καλημέρα, Σόφη. Καλημέρα και στην Πολυξένη.
0: Καλημέρα για τις επαγγελματικές μισθώσεις. Ισχύει ήδη, λέει ο Σπύρος, όντως το πλαφόν στα νίκια. Είναι άλλο βέβαια επαγγελματικές μισθώσεις. Ο Παράσκος, καλημέρα στην παρέα μας. Το επίθετό μου είναι στα κόακα το όψιμος. Εδώ ο Σιάχνου λέει το προημότερο σταφύλι της χώρας. Ω, έχει και φωτογραφίες ο Παράσκος.
1: Πάντα μας στέλνει φωτογραφίες. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, Παράσκο.

0: Η Μέρη λέει βοήθεια, όχι άλλο. Βοήθεια σε τι, σε αυτά που λέμε ή σε αυτά που γίνονται στην καθημερινότητα.
1: Καλημέρα στον Ιωάννη Μαρούλη που μας έχει στείλει και εκείνος.
0: Η Μαρία λέει: Ρογκάκο, μην ανησυχείς, φέτος προεκλογική χρονιά δεν θα έχουμε φωτιές, λέει, και εμείς ήσυχος.
1: Καλημέρα και στην Ελένη. Ο Σπύρος λέει: για τις επαγγελματικές μισθώσεις ισχύει ήδη το πλαφόν.
0: Έχει η Κατερίνα μας. Μας κοιτάει η Κατερίνα.
1: Ναι.
0: Γιατί λοιπόν, το είπα πριν, το είπα.
1: Εντάξει, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, Νίκο.
0: Ο Σαμαράς πλέον δεν φτάνει, λέει, στο πάταξον με να άκουσαν. Δεν είναι το πάταξον με ξαναπάταξον δε. Τι, περίμενε, τι έγινε σήμερα.
1: Έχει έρθει ο Παναγιώτης, ο Πουλάνιος, για να δούμε τι κίνηση.
0: Και εγώ ήρθα από το πρωί, είμαι εδώ.
1: Κάτσε εδώ, με σιωπηλά για λίγο, για να ακούσουμε τον Παναγιώτη. Λίγο.
0: Έχει κίνηση.
1: Θα μας πει ο Παναγιώτης, δεν διαβάζω τα χαρτιά, για πάμε.
2: Καλημέρα και πάλι, έχει κίνηση.
0: Ναι.
2: Με το εμποδίον διεξάγεται η κυκλοφορία στην κάθοδο του Κηφισού από Περιστέρι μέχρι Εγάλεο και στην άνοδο ανατμήματα στο ύψος του Εγάλεο και της μεταμόρφωσης.
0: Δεν ξεμπλοκάρει ποτέ αυτός ο Κηφισός.
2: Τώρα είναι πιο χαλαρά. Πιο χαλαρά σχέση με τις πρωινές ώρες.
1: Ποτέ.
2: Αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο, στο κόκκινο οι δύο κατευθύνσεις της Ιεράς Οδού στον Ελαιώνα και τα δύο ρεύματα της Ορφέως στο Εγάλεο. Πυκνή ροή στο κέντρο της Αθήνας, της Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας και στη Σταδίου στην Ομόνια. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς από Θησίο μέχρι Ομόνια και στα δύο ρεύματα στο ύψος του Ταύρου και του Μοσχάτου. Με μικρές καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου και της Πανόρμου. Μπλοκαρισμένο το ανωδικό ρεύμα της Κατεχάγκη από το ύψος του Παπάγου. Ουρές οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Ελληνικό και στην άνοδο από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος στο ύψος του Φαλήρου και στην Αττική Οδό καθυστερήσεις 5-10 λεπτών από τον κόμβο μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Ηρακλείου στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.
1: Ακόμα, βέβαια, παιδί μου. Η ώρα είναι 11 και 4. Δηλαδή, τα περισσότερα παραμένουν όσοι έχουν από το πρωί, με λιγότερη ώρα να μονείς, έτσι, Παναγιώτη.
2: Ναι, έτσι φαίνεται.
1: Αλλά
2: έτσι
1: είναι η ίδια εικόνα με ό,τι είναι το πρωί. Σε ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη.
0: Γεια σου, Παναή. Σε πολύ λίγο θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Μπάρκα για να δούμε την πολιτική επικαιρότητα. Πλούσια η επικαιρότητα.
1: Η αλήθεια είναι αυτή. Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Μπάρκας. Να δούμε τι θα κάνει και ο κύριος Μπάρκας.
1: Η αλήθεια,
0: θα
1: παραμείνει,
0: θα φύγει. Γιατί εδώ έχουμε ένα πράγμα το οποίο δεν έχουμε ξαναδεί στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχουμε, δεν έχει
1: ξανά. Και γενικά, ναι, στα κόμματα δεν συμβαίνει αυτό. Δεν συμβαίνει αυτό.
0: Να μην ξέρουμε αν διαλύεται ένα κόμμα, αν μένει, τι που θα
1: πάει. Επί της ουσίας αυτό που λέει ο Σφάβλος είναι ότι δεν διαλύεται, αλλά συμπορεύεται.
0: Ναι, είναι τα λεφτουδάκια όμως.
1: Ναι, συμπορεύεται με τον κύριο Τσίπρα. Έτσι το παρουσιάζει.
0: 7 εκατομμύρια θα πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ το Γενάρη. Άμα το διαλύσει, δεν τα παίρνει.
1: Ναι, εντάξει.
0: Το Γενάρη παίρνει επιχορήγηση.
1: Είναι μόνο το θέμα των χρημάτων, Βρενικό.
0: Μεγάλο θέμα. Γιατί τα χρήματα αυτά, εάν τελικά συμπορευτείς με τον κύριο Τσίπρα, Ρίτσα,
1: ναι,
0: πάνε στην Ελλάδα.
1: Θα συμπορευτεί, έτσι όπως είπα.
0: Σιγά να μην αφήσουν στον Πολάκη ή και τα λοιπά τα χρήματα.
1: Εντάξει, θα συμπορευτεί. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη απόφαση. Η απόφαση είναι αυτή. Θα συμπορευτεί. Δεν υπάρχει κάποια αλλαγή σε αυτό το θέμα. Στην απόφαση, δηλαδή, στο κομμάτι της απόφασης. Αλλά δεν είναι μόνο των χρημάτων.
0: Τέλος πάντων. Φου, κύριε. Σε άλλα θέματα.
1: Κάτσε, γιατί χάνω και τα χαρτιά μου. Τα πειράζεις εσύ.
0: Εγώ τα πειράζω.
1: Όλα, όπως πάντα.
0: Η επικαιρότητα, παιδιά, είναι τόσο πλούσια που λέει ο Αντώνης. Καλημέρα, Αντώνη μου. Καλημέρα σας.
1: Ναι.
0: Είπατε, λέει, ένα ενδιαφέρον θέμα Ρωηλίας. Αναφερθήκατε σε ένα ενδιαφέρον θέμα για το Alzheimer.
1: Α, ναι, και δεν το πρόλαβες να το πεις, Νίκο. Ναι, σωστά, έχεις δίκιο. Ναι, ναι, ναι.
0: Ρε παιδί μου, είναι ένα φάρμακο το οποίο το έκαναν σε έναν 80χρονο.
1: Ναι.
0: Λένε οι επιστήμονες όμως ότι το φάρμακο αυτό, θα θυμηθώ την ουσία, δεν είναι για, γενικά για το Alzheimer. Είναι έτυχε στην περίπτωση αυτού του ανθρώπου και του έδωσε περισσότερο μνήμη, περισσότερο κινητικότητα, περισσότερο, δηλαδή είχε αποτέλεσμα σε έναν άνθρωπο, αλλά δεν είναι μαζικά αυτό.
1: Αφού δηλαδή, Νίκο, έχει εκδηλωθεί δηλαδή το
0: Alzheimer. Είχε Alzheimer ο άνθρωπος.
1: Α, είχε, μπράβο, ναι, έχει σημασία.
0: Και ήταν μία μόνο δόση,
1: ναι,
0: που ξύπνησε, 80χρονη, ήταν γυναίκα,
1: ναι,
0: που ξύπνησε το μυαλό αυτής της γυναίκας, ξανά.
1: Άρα φαντάς, είναι σε πολύ πειραματικό στάδιο, έτσι όπως μου το λες.
0: Ναι.
1: Και πολύ λένε, στοχευμένο για συγκεκριμένες κατηγορίες.
0: Ούτε καν, δεν ξέρουν ακόμα, για το συγκεκριμένο,
1: ναι,
0: άτομο δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: 10 χρόνια είχε Alzheimer, Μιλούσε ελάχιστα πριν την παρέμβαση. Mm-hmm. Χρειαζόταν βοήθεια για να περπατήσει. Δεν είχε έλεγχο της κύστης της. Δηλαδή η γυναίκα είχε ακράτειες.
1: Ναι, ακράτεια, ναι, ναι.
0: Και εξαρτιόταν σε μεγάλο βαθμό στους φροντιστές της. Της δώσαν την ουσία αυτή και η γυναίκα αμέσως άρχισε το μυαλό της, η κίνησή της κτλ. Λένε όμως ότι δεν πρόκειται για θεραπεία. Είναι μεμονωμένη περίπτωση ασθενούς. Ανοίγει όμως ο δρόμος.
1: Κοίταξε να δεις. Και μόνο έτσι, που ανοίγει ο δρόμος σε μία περίπτωση, βέβαια ξέρεις, μετά αυτά μπαίνουν σε κλινικές μελέτες. Ναι. Διευρύνεται το δείγμα, δηλαδή από ένα να πάνε σε πολύ περισσότερα. Και θέλει και χρόνο για να εγκριθεί, να περάσει την αγορά αυτό. Να φύγει από πειραματικό στάδιο.
0: Βέβαια. Και τι ήταν, λέει, είναι η ψιλοκυβίνη η ουσία. Είναι μία ουσία που υπάρχει φυσικά συγκεκριμένα είδη μανιταριών.
1: Α, ναι.
0: Ναι. Για να δω. Πολύ ενθαρρυντικό όμως αυτό.

0: Βλέπω εδώ το μήνυμα που έχει στείλει ο Γιώργος. Καλημέρα. Είμαι ένας από τις 22.000 και είμαστε εμείς που πήγαμε εκεί, μπας και σωθούμε από τα ενίκια. Και ξέρετε τι μου είπαν? Ότι αν δεν έχω καταθέσει, καλύτερα να μην χάνω το χρόνο μου στην τράπεζα. Εγώ με τρία παιδιά και ενίκιο στο κεφάλι, πρέπει να κάνω αποταμίευση το 10% του δανείου για να το πάρει η τράπεζα. Δεν είναι το πρόβλημα μόνο ότι δεν υπάρχουν τα σπίτια. Το πρόβλημα είναι οι ίδιες οι τράπεζες. Mm-hmm. Κατάλαβες, σου λέει ότι αν τη μία δεν υπάρχουν σπίτια, αλλά έχει και 10%, ε.
1: Ναι.
0: Και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο σε έναν άνθρωπο που έχει τρία παιδιά και έχει και ενίκιο. Πληρώνει ήδη το ενίκιο για να μείνει σε αυτό το σπίτι. Άρα και το κομμάτι το ένα, και εμείς αναδείξαμε, ρε Νίκο, το κομμάτι ότι δεν υπάρχουν σπίτια. Κατάλαβες, γι' αυτό το λέω.
1: Καλά, και σπίτια δεν υπάρχουν.
0: Δεν υπάρχουν, δεν υπάρχουν, σίγουρα δεν υπάρχουν.
1: Λέω Godzilla's, καλημέρα. Έχει και πολλά σπίτια η Μητελή που δεν μπορούν να τελειώσουν. Χιλιάδες σπίτια που ανοίγαν μια ευνοϊκή χρηματοδότηση θα είναι έτοιμα σε λίγο χρόνο. Να, άλλο θέμα τώρα.
0: Α, η Μητελή σπίτια, ε.
1: Ναι, που δεν μπορούν να τελειώσουν γιατί δεν έχουν λεφτά. Δεν υπάρχουν λεφτά.
0: Είναι όμως τόσα πολλά αυτά τα σπίτια, Νικό.
1: Είναι αρκετά. Δεν βλέπεις κάτι πολυκατοικίες που είναι.
0: Βλέπω, οι οποίες έχουν στοιχειώσει. Αυτά που λέμε τα στοιχειωμένα σπίτια. Ναι, ναι, ναι. Υπάρχουν. Αλλά δεν ξέρω πόσα είναι αυτά για να πέσουν στην αγορά και να αλλάξει κάτι. Γι' αυτό το λέω.
1: Η Λίλα, καλημέρα, λέει στο αγαπημένο δίδυμο. Οι απόψεις των πρωθυπουργών θα πρέπει να ακούγονται εφόσον τα χρόνια της μεγάλης κρίσης συνήθιζαν να το κάνουν. Διαφορετικά, ας παραμείνουν στην κατάσταση αφωνίας που είχαν επιλέξει. Προφανώς τον κύριο Καραμανλή, πάει αυτό.
0: Ναι, ναι.

0: Άκου τώρα ένα ωραίο θέμα που το διαβάζω. Η τεχνητή νοημοσύνη έζησε τη φωτιά στον Ημιτό σε 3 λεπτά. Το έξυπνο δάσος εντόπισε την πρώτη φλόγα. Οι κάμερες, θυμάσαι που.
1: Οι νανοκάμερες, βάζουν. Αυτό που λέγαμε.
0: Αμέ.
1: Με τον κύριο Παπαστεργίου το είχαμε συζητήσει.
0: Και το εντόπισαν τώρα.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό.
0: Ο Ημιτός λοιπόν που ήταν αποτελούσε το ευάλωτους πνεύμονες για την Αττική, διαβάζω, σήμερα η εικόνα αυτή έχει αλλάξει, ο έξυπνος Ημιτός λέγεται, θυμάσαι οι κάμερες που λέγαμε ότι θα μπουν,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Σε 3 λεπτά την είδε, πήγαν, πρόλαβαν.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Πάρα πολύ ωραίο θέμα.
1: Είναι έτσι κι αλλιώς από την 1η Μαΐου, στατιστικά το λέω τώρα Νικό, από την 1η Μαΐου όταν ξεκινάει η αντιπυρική περίοδος στη χώρα, ξεσπούν καθημερινά από 20 έως 30 πυρκαγιές κάθε μέρα. Κάθε μέρα.
0: Όμως,
1: όλα τα τελευταία χρόνια, από την 1η Μαΐου, ξεσπούν 20 με 30 πυρκαγιές.
0: Το κέντρο επιχειρήσεων παρακολουθούν τις κάμερες που έχουν βάλει. 10 το βράδυ πήρε φωτιά, είδαν τη φλόγα, έστειλαν αμέσως πυροσβεστική.
1: Είναι πολύ.
0: Κοίτα να δεις τώρα τι σημαντικό πράγμα είναι αυτό.
1: Να λέμε και για τεχνητή νοημοσύνη ότι υπάρχει κομμάτι που βοηθάει πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
0: Βέβαια.
1: Πάρα πολύ, γιατί είναι, έχει σημασία, το είπες και εσύ προηγουμένως, ότι η φωτιά, αν δεν την προλάβεις,
0: σούφι.
1: Δεν ξέρεις πού θα καταλήξει.
0: Και αν έχει και λίγο αεράκι.
1: Θυμάσαι, πρόσφατα έφτασε στο πάτημα Χαλανδρίου. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Βέβαια. Στο πάτημα Χαλανδρίου.
0: Θα ξεχάσω εγώ στη Λακωνία, κάτω σε εμάς, στο Γήθιο, που ξεκίνησε η φωτιά και σταμάτησε στο βαθύ. Ξεκίνησε από τον. Τα Αίγετο.
1: Τι απόσταση.
0: Την Παναγία τη Γιάννη, ναι, στα 1100
1: που
0: μέτρα.
1: Όλα θα πας, ναι.
0: Και πήγε κάτω στο βαθύ, στο μετά το Γήθιο.
1: Μιλάμε για χιλιόμετρα τώρα.
0: Βέβαια. 20 χιλιόμετρα σε ευθεία, 25 χιλιόμετρα.
1: Αυτό σου
0: λέω. Σε ευθεία και στη θάλασσα.
1: Ναι,
0: γιατί δεν την πιάσαμε. Επίσης ένα πολύ ωραίο θέμα το οποίο θα το πούμε το μεσημέρι και στο δελτίο του Αντένα.
1: Ναι.
0: Δηλώθηκαν παραπάνω ενοικιαζόμενα σπίτια στην εφορία 225.000. Δηλαδή η εφορία ξέρει ότι το 24 είναι τα στοιχεία του 20, των δηλώσεων του 24 που έγιναν το 25.
1: Ωραία. Για το 24 λοιπόν.
0: Δηλώθηκαν 225.000 σπίτια επιπλέον ότι νοικιάζονται στην εφορία.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα. Μπορεί να νοικιαζόταν και πριν. Αλλά να ήταν με μαύρα.
1: Α, ξαφνικά εμφανίστηκαν 250.000 σπίτια από το πουθενά.
0: Και καλώς.
1: Καλώς, να υπάρχουν τέτοια.
0: Το ενίκιο όμως παρέμεινε στα 240 ευρώ μέσος όρος, μεσοσταθμικά. Δηλαδή το μέσο ενίκιο σε αυτά τα σπίτια 240 ευρώ.
1: Πού τα βρίσκουν αυτά τα σπίτια με 240.
0: Είναι μαύρα τα υπόλοιπα, Ρίτσαν. Δώσε μου 200-300 στο χέρι και δώσε μου άλλα 500 μαύρα. Αυτό είναι τώρα.
1: Μιλάμε για πραγματικά 240 ευρώ ενίκιο.
0: Στην Αθήνα τα ενίκια κυμαίνονται από 600 μέχρι 1000. Αυτή είναι η τιμή στην Αθήνα.
1: Ναι,
0: δεν
1: και παραπάνω.
0: Δεν μπορεί να 240 μέσα στα δημικά.
1: Ναι, ναι. Και, ωραία, και το 1000 σε συγκεκριμένες περιοχές είναι όνειρο, ε.
0: Σου που λέω εγώ τώρα, στην Ηλιούπολη, στο έχω ξαναπεί.
1: Ναι.
0: Ξαδέρφη μου, καινούριο σπίτι βέβαια, ενεργειακό. Πήγε με τον σύντροφό της να μείνουν. 85 τετραγωνικά, 1200 ζήταγαν.
1: 1200 ευρώ.
0: Στο άφησαν 1100.
1: Με σκόντο, κάνανε και σκόντο.
0: Καινούριο βέβαια. Εντάξει, παιδιά, 85 τετραγωνικά. Δηλαδή,
1: 1100 ευρώ, 85 τετραγωνικά. Ό,τι και να έχει πάνω το αυτό το σπίτι, δεν το αγοράζεις.
0: Και δηλαδή, για να το αγοράσεις, 85 τετραγωνικά, 400.000. Δηλαδή, 4.500 το μέτρο, πώς πάει.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτό σου λέω και σε συγκεκριμένες περιοχές. Είναι το ενίκιο το 1000 που λες εσύ ως οροφή, ως ταβάνι στην Αττική. Είναι τίποτα δηλαδή προς τα κάτω, σε όλο τον νότο, αλλά και στα βόρεια προάστια δεν υπάρχει πέριξη του 1000.

0: καλημέρα στο Γιώργο. Φίλτα τη Ρίτσα, καλημέρα. Φίλτα τη Νίκο. Σαγαστή συνεργασία, λέει ο Μητσοτάκης. Λογική είναι Μητσοτάκη. Συγγνώμη, φίλτα τη Ρίτσα, η λογική είναι Μητσοτάκη. Η σαγαστή συνεργασία με Ερντογάν. Επεισόδιο με Τουρκία το 96.
1: Ναι, θυμήθηκε.
0: Τηλεπισημίτη, ναι.
1: Ναι. Δούλευα τότε, φίλε
0: μου. Ναι. Εγώ διάβαζα, δεν
1: είναι. Εγώ δούλευα όμως, δυστυχώς. Εσύ καλά και όλες και διάβαζες. Εγώ όμως δούλευα, το κάλυπτα.
0: Ορέστης. Ήρθε επενδυτής, η Βόρεια Κορέα θέλει πακέτο, λέει όλο το αρδυναμικό, λέει από Air Sky Real. Κοίτα εδώ. Και καλά.
1: Α, μάλιστα.
0: Ναι, ναι, μας τη λέει. Γεια σου, ρε Ορέστη.
1: Και ο συνωμοσιολόγος λέει, αγαπητή Ρίτσα, δεν είπε για τον ΦΠΑ Τριμήνου, είπε μόνο που να βρει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ για να κάνει πλάτη στην κυβέρνηση. Δεν το κατάλαβα αυτό, συνωμοσιολόγια. Προφανώς εγώ κάτι είπα. Κάτι είπα σε κάποιο μήνυμα που
0: διάβασα. Το 1 δις είναι για συγκεκριμένα προϊόντα 10-20 βασικά αγαθά,
1: ναι.
0: Να μειώσει το ΦΠΑ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ήταν η ερώτηση,
1: ναι.
0: Που θα βρει το 1 δις. Μα 10-20 δεν φτάνουν το γεζίτο. Απαντώ εγώ τώρα στον νομοσιολόγο.
1: Ναι, όχι, εγώ στο μήνυμα που το διάβασα προφανώς.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν φτάνουν το γεζίτο. Ναι. Και για πόσο καιρό είναι το 1 δις. Δηλαδή δεν φτάνουμε τα λεφτά.
1: Λοιπόν, για πάμε.
0: Πού να πάμε.
1: Άδεια τιμή,
0: εντάξει.
1: Ναι, παιδί μου, ναι, Νίκο μου, γιατί πρέπει να τα πεις όλα στο μικρόφωνο, καλά.
0: Δεν κατάλαβα.

0: στο αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Φωνή.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε στο ενδιάμεσο. Να ξέρετε, ο Νίκος μας βάζει και ακούμε Ριαλινίδου εδώ. Και έχουμε στο μυαλό μου
1: κέρια,
0: κάνει.
1: Κέρια, ρε παιδί μου.
0: Κέρια. Και στο μυαλό μου κάνει σαφάρι ένα τραγούδι.
1: Και σαφάρι και σε κάνω κέφι και όλα.
0: Έχουμε ακούσει τα άπαντα.
1: Να πούμε ότι σας είχαμε πει για τον κύριο Μπάρκα. Προφανώς κάτι έχει τύχει στον κύριο Μπάρκα. Δεν μας απάντησε στη γραμμή. Προφανώς κάτι τύχει.
0: Θα μιλήσουμε σύντομα μαζί του.
1: Και θα μιλήσουμε με τον κύριο Μπιάγκη μετά το διάλειμμα τον παρατέταρτο.
0: Ναι, ναι.
1: Από το Πασόκ.

0: Επανήλθε ο Ηλίας και λέει: σας παρακαλώ, ανεβάστε το θέμα αυτών των ασθενειών τύπου άνοιας. Περνάμε μία κόλαση, αλλά δοξάζουμε το Θεό που τους έχουμε κοντά μας, τους γονείς μας. Δεν έχει σημασία αν μας θυμούνται.
1: Σωστό είναι αυτό το πράγμα.
0: Βέβαια. Γεια σου, ρε Ηλία.
1: Βέβαια.

0: Γιώργος λέει καλημέρα Νίκο και ωραία Μαδρίτσα. Ακούσαμε χθες τον Πρωθυπουργό, δεν ακούσαμε και δεν ακούμε τίποτα συγκεκριμένο δυστυχώς από κανένα πολιτικό κόμμα. Γεια σου Γιώργο.
1: Α, από την Καλαμαριά, γεια σου Γιώργο. Γεια σου.
0: Γιάννης λέει καλημέρα. Δεν μας είπε ο Μητσοτάκης γιατί έπαιρναν περισσότερα οι μουφτίδες. Τώρα αυτό.
1: Αυτό δεν το είπε, όχι.
0: Δεν ξέρω. Ανάγκη Ασπασία, η Μαυροϊδάκου, η πατριώτησα. Να πάτε λέει στην Παναγία τη Γιάτρισσα να τα πούμε εκεί, κύριε Ρογκάκου και συμπατριώτη. Καλημέρα, αγαπημένη Ρίτσα, λέει.
1: Όλο θα πάει, όλο θα πάει. Όλο θα πάει στην Παναγία τη Γιάτρισσα και θα του τελευταίου.

0: Στου 6 μήνες πηγαίνει στην Παναγία τη γιάτρισα.
1: Μου έχει πει να τη φέρω και τη ρίτσα από εκεί, αλλά.
0: Μέχρι να μου φέρει. Θα έχω πάει και θα έχω έρθει. Και στον Αντώνη το είπε το μήνυμα του Αντώνη.
1: Όχι, δεν τη λέει.
0: Στο μπούλινγκ Ρογκάκο.
1: Να μην μου κάνει μπούλινγκ.
0: Ναι. Καλημέρα, Αντώνη μα.
1: Γεια σου, Αντώνη.
0: Γεια σου.
1: Λέει, καλημέρα παιδιά. Πέστε μου, γιατί κάποιος ενοικιαστής να μην κανονίσει να δίνει κάποιο ποσό μαύρο στη ιδιοκτήτη σπιτιού ώστε να πληρώνει λιγότερα, αφού και όλα να τα δηλώνει δεν έχει καμία φορολογική ελάφρυνση. Χαχαχά. Κοροϊδία είναι, λέει ο Πέτρος. Γεια σου, Πέτρο.
0: Γεια σου, Πέτρο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας και για τη συμμετοχή σας. Και προχωρούμε εμείς εδώ.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι αυτή την Κυριακή με τη Real News υπάρχει το βιβλίο Έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας σε πωλήσει σειράς βιβλίων μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο και παντού το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Οι αλλαγές όμως είναι πάντα απαιτητικές, χρονοβόρες, ενώ πολλές φορές δοκιμάζουν τα όρια για την υπομονή σου. Εκτός βέβαια αν μιλάμε για αλλαγή παρόχου, γιατί με την προτέργεια όλα γίνονται εύκολα και γρήγορα. Αυτό βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση εταιρείας με πρωταγωνιστή τον μοναδικό Δημήτρη Πιατά, πως παράξενος και γκρινιαριστείος κάνει τη ζωή του ανιψιού του δύσκολη. Μέχρι που ο ανιψιός κάνει τη μεγάλη ανατροπή και αλλάζει πάροχο. Και μαντέψτε. Αυτή η αλλαγή αρέσει στον θείο. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Γίνε και εσύ πελάτης Προτέρια εύκολα και γρήγορα στο protéria.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή στο 18311.
0: Αν επενδύεις ήδη στην επιχείρησή σου, ήρθε η ώρα να το κάνεις και πιο έξυπνα. Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom, συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου, απολαμβάνεις περισσότερα ωφέλη. Εκπτώσεις σε εταιρικά κινητά, υπηρεσίες ψηφιακής ασφάλειας και προβολής, δωρεάν ίντερνετ, backup και ακόμη περισσότερα. Για να έχεις έλεγχο, ευκολία και περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μπες στο cosmote.gr, κάθετος Magenta One Business και ανακάλυψέ το.
1: Έχουμε όμως και το διαγωνισμό μας. 6 μέρες στη μαγευτική Κοστιέρα Αμαλφιτάνα για 2 άτομα το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manessis Travel. Ο Real FM και η Manessis Travel σας ταξιδεύουν στη Νάπολη και στην Κοστιέρα Αμαλφιτάνα σε ένα ονειρικό ταξίδι για 2 άτομα. 6 μέρες γεμάτες εικόνες από το Σορέντο, το Ποζιτάνο, το Αμάλφι και τα πιο κοσμοπολίτικα τοπία της Ιταλίας. Με αεροπορικά εισιτήρια της Aegean, διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων και οργανωμένες εκδρομές με αρχηγό της Manessis. Με τη σιγουριά και την εμπειρία της Manessis Travel, που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέκαστα ταξίδια σε όλο τον κόσμο. Και κλιματιστικό inverter 9.000 BTU από τη MyTherm με τεχνητή νοημοσύνη ενεργειακή κλάση A3+, σε ψύξη και θέρμανση έως 50% οικονομία ενέργειας και 10 χρόνια εγγύηση. Πληροφορίες για όλα τα προϊόντα της MyTherm και τη νέα δουλειά θερμότητα στο mytherm.gr. Και 5 διπλά εισιτήρια από τη C-Jets. Με τη C-Jets φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα στις 2:20. Ταξιδεύετε άνετα για Άνδρωτινο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλο της C-Jets. Ταξιδέψτε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχυπλώων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο cjets.com ή στο ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα στην εκπομπή των κυρίων Νιφλή και Παπαδημητρίου.
0: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε διαφημίσεις για να επιστρέψουμε τον κύριο Βιάγκη.
1: Χθες προσκεκλημένοι στο Eurogroup ήταν ο κύριος Γιούνκερ και η κυρία Κρυσταλίνα Γεωργίεβα του Νομισματικού Ταμείου.
0: Ναι.
1: Και είπε ο κύριος Γιούνκερ, μεγάλωσε και ο Πλεζάν Κλοντ Γιούνκερ.
0: Θα μεγάλωνε, εδώ μεγαλώσαμε εμείς.
1: Λέει στον Πιερακάκη, πριν από χρόνια κανείς δεν θα πίστευε πως ένας Έλληνας θα βρισκόταν στο τιμόνι του Eurogroup.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Φιλέλληνας εξαιρετικός ο Γιούνκερ.
0: Αλήθεια είναι
1: αυτό. Και είχε δώσει μεγάλο αγώνα.
0: Ναι, και κανείς δεν το πίστευε πριν κάποια χρόνια.
1: Καλά, είσαι καλά.
0: Είναι σίγουρο.
1: Εδώ σου λέει να φύγετε από την Ευρωζώνη. Δεν θυμάσαι τι περάσαμε.
0: Πώς, τα θυμάμαι.
1: Τα θυμάσαι, αλλά τα ξεχνάτε.
0: Πρέπει να προχωρήσεις και λίγο μπροστά.
1: Να προχωράς, να μην ξεχνάς.
0: Μα δεν είναι το restart. Έχει άλλη αρχή. Είναι restart.
1: Ναι, να μην
0: restart. Ιστορία γράφτηκε.
1: Μην κάνουμε κάθε 10 χρόνια restart.
0: Γράφτηκε η ιστορία.
1: Ναι, αλλά μην
0: τώρα
1: κάνουμε...
0: πάμε νέες σελίδες της ιστορίας.
1: Ναι, αλλά μην κάνουμε κάθε 10 χρόνια restart.
0: Όχι, τώρα είναι ένα άλλο restart.
1: Μην ξαναείμαστε έτσι και
0: πάμε. Όχι, πάει, τελείωσε, πέρασε, γράφτηκε η ιστορία.
1: Δόξα το Θεό.
0: Δόξα το Θεό, τελείωσε. Δόξα και τώρα πάμε για άλλα.
1: Ούτε να τα θυμόμαστε.
0: Πάμε για άλλα όμως. Όχι, βέβαια, τελειώσαν αυτά.
1: Να τα θυμόμαστε όμως.
0: Τα θυμόμαστε όταν είναι γραμμένα στα βιβλία της ιστορίας, δεν ξεχνιόνται.
1: Όχι ιστορίας.
0: Τι να τα συζητάμε κάθε μέρα.
1: Ιστορίας, δεν τα ζήσαμε εμείς ποια ιστορία. Τώρα.
0: Με είναι φρέσκα ιστορία. Θα τα
1: ιστορία θα
0: ναι, θα τα συζητάμε κάθε μέρα. Τι θες να κάνουμε.
1: Ναι, να μην τα ξεχνάμε.
0: Για να μην τα ξεχνάμε. Να ξεκινάμε σαν προσευχή.
1: Θα τα λέω κάθε μέρα. Παναγία μου, μην ξαναπούμε σε μνημόνια. Θα λέμε κάθε πρωί. Να μας βοηθήσει ο Θεός.
0: Ναι, Νίκο μου, ναι. Για πάμε.
1: Για άλλη και ερχόμαστε.
2: FM. Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
4: Real FM. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι εκπομπές. Είναι αντικειμενικός. Αλήθεια, ακούγονται όλες οι απόψεις.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, πάμε αμέσως να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε πολύ που είναι μαζί μας τον κύριο Δημήτρη Μπιάγκη, τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Καλή σας ημέρα, κύριε Μπιάγκη.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Μπιζόγλη. Καλημέρα, κύριε Ροκάκου. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να ξεκινήσουμε από αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός εχθές. Ανέπτυξε το αφήγημα της μιας κάλπης. Για αν δεν θέλουμε να μπει η χώρα σε περιπέτειες. Και θα θέλαμε το σχόλιο σας.
2: Κύριε Μπιζόγλη, ο καθένας λέει αυτά που φαντάζεται, ονειρεύεται, έχει δημιουργήσει ένα αφήγημα στο μυαλό του και θέλει να πιστεύει ότι αυτό θα γίνει πράξη. Εμένα, επιτρέψτε μου, με την επικοινωνία που έχω με τον κόσμο, θεωρώ ότι αυτό είναι ανέφικτο. Δεν υπάρχει σε καμία περίπτωση. Η άρνηση της κοινωνίας απέναντι στις πολιτικές της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη είναι δεδομένες. Και το ζητούμενο για όσον αφορά το χώρο το δικό μας, το ΠΑΣΟΚ, έχει να κάνει με το πώς θα μπορέσουμε να περάσουμε πραγματικά τον αντίλογό μας, την πρότασή μας, η οποία είναι η μοναδική, αν θέλετε, αυτή τη στιγμή.
0: Χωρίς παραφωνίες όμως, χωρίς παραφωνίες και σωστρέφειες.
2: Δεν λέω, κυρία Μπιζόγλου, ότι θα ισχυριστώ ποτέ ότι εμείς είμαστε λάθητοι. Βεβαίως και εμείς είμαστε ένας ζωντανός οργανισμός. Μην ξεχνάτε, βγήκαμε από ένα συνέδριο το οποίο είχε αρκετά καλά χαρακτηριστικά. Βγήκαμε με νομοθονίες, με αποφάσεις.
1: Κύριε Μπιάγκη, εγώ το καταλαβαίνω όλο αυτό και το πρόγραμμα και πολύ σωστές προτάσεις ακούσαμε τον κύριο Ανδρουλάκη.
0: Εχθές λέει από τα λοιπά, το χώρο των λοιπασμάτων στην Τραπεζόνα.
1: Το είπε και η Ρίτσα για τα εισιτήρια στα μέσα μαζικής μεταφοράς, για τα κίνητα να
0: φτιαχτούν. Τέτρα ημέρη εργασία, πλαφόν στο ενίκιο.
1: Ξέρετε ποιο είναι όμως το αποτέλεσμα τώρα εδώ που κοιτάμε όλοι? Ότι οι δημοσκοπήσεις δεν σας κολακεύουν, δηλαδή δεν περνάνε στον κόσμο αυτά.
2: Δεν είμαι εγώ αυτός που θα αμφισβητήσει το συμπέρασμά σας. Έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν είμαστε χαρούμενοι.
1: Δεν κάνουμε
2: για
1: τίποτα όμως. Όταν λέτε να πάτε μπροστά, όταν λέτε να είμαστε μπροστά με μία ψήφο και έχετε ήδη 20 μονάδες από το Μητσοτάκη, πώς θα γίνει αυτό, κύριε Μπιάγκη?
2: Ακούστε, ξέρετε καλύτερα από μένα μέσα από την εμπειρία σας ότι όλα αυτά τα που προκύπτουν μέσα από τις έρευνες είναι στοιχεία προς ανάλυση και για μελέτη περισσότερο. Το 20 μονάδες, το 15, το 18, το 3 είναι υποκειμενικό τελείως και δεν αντικειμενικό. Γιατί το λέω αυτό? Αυτή τη στιγμή το επικοινωνιακό παιχνίδι των νέων κομμάτων και ιδιαίτερα του κόμματος του κ. Τσίπρα είναι στην αποκορύφωσή του. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά παίζουν τον ρόλο τους. Εμείς θεωρούμε λοιπόν ότι θα έρθει η ώρα που η ίδια η κοινωνία θα ακούσει, πέρα από τα όποια επικοινωνιακά παιχνίδια γίνονται, θα καλεστεί να ακούσει και τις αντιπροτάσεις που υπάρχουν. Σε σχέση, κύριε Λογκάκο, αυτό που βιώσαμε χθες, εγώ χθες ήμουν εισηγητής σε ένα νομοσχέδιο στο Ελληνικό Κοινοβούλιο που είχε να κάνει με τις άδειες των μέσων των τηλεοράσεων της περιφέρειας. Και μας έφερε μια τροπολογία.
0: Α, των περιφερειακών καναλιών λέτε τώρα, για τα περιφερειακά κανάλια. Ναι.
2: Και μας ήρθε, κύριε Ρογκάτο, από την κυβέρνηση των Αρίστων μια τροπολογία με τρία διαφορετικά θέματα. Ένα θέμα εκ των οποίων, με τρία άρθρα δηλαδή, ήταν, ποιο νομίζετε, ο υπηρεσιακός υπουργός εξωτερικών. Η κυβέρνηση των Αρίστων ανακοίνωσε αλλαγές στο στάτους της κυβέρνησης από τη Δευτέρα. Και δεν έχει ορκίσει η κυβέρνηση μέχρι σήμερα. Δεν έχουν ορκιστεί αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί νομίζετε? Γιατί το κράτος, γιατί ο δικός τους νόμος προβλέπει μέχρι 3 υπουργούς. Και αυτοί ανακοίνωσαν και 4. Έτσι, ένα θέμα πραγματικά που έχει να κάνει με τον υπηρεσιακό υφυπουργό, ιδιαίτερα στο Υπουργείο Εξωτερικών, που πραγματικά έχει σημείο αναφοράς και είναι σημείο συνένεσης.
0: Εννοείται ότι σε άσχετο νομοσχέδιο αυτό εννοείται πέρασε μια άσχετη τροπολογία με αυτή την τέλεια, αλλά αυτό συνηθίζεται. Αλήθεια είναι αυτό.
1: Και ο υπηρεσιακός υφυπουργός τώρα είναι ότι θα μένει και όταν γίνουν εκλογές, να μην μένει το κράτος έτσι. Δηλαδή, εντάξει, σιγά τώρα και τον υπηρεσιακό υφυπουργό.
2: Κύριε Ρουγκάκο, δεν μπαίνω στην ουσία. Βεβαίως και σας είπα ότι είναι ένα θέμα που χρειάζεται συνένεση και πραγματικά. Βεβαίως. Αλλά μην το φέρνει στην παραμονή.
0: Ναι,
2: με μια τροπολογία.
1: Αυτό... Εδώ έχουμε δει άλλα κι άλλα, κύριε Μπιάγκη.
0: Κύριε Μπιάγκη, αυτό
1: τροπολογία
0: είναι μια πρακτική που όλοι οι πρωθυπουργοί έλεγαν ότι θα την σταματήσουν, ότι δεν θα μπαίνουν άσχετες τροπολογίες σε άσχετα νομοσχέδια. Αλλά το ακούμε 20 χρόνια και 20 χρόνια
1: αυτό
0: παραμένει.
1: Είναι το έλασον, Ρίτσα. Εδώ έχουν μπει τροπολογίες άλλες.
0: Ναι.
2: Κυρία Μπιζόγλη, να έρθουν τροπολογίες οι οποίες είμαστε πραγματικά, γνωρίζουμε τροπολογίες, φωτογραφίες, δίνουν λύσεις, απαντήσεις, εν μέρη σε πραγματικά προβλήματα, εν μέρη σε υποκειμενικά προβλήματα. Εδώ όμως είναι ένα θέμα το οποίο το διπλωματικό σώμα το διεκδικεί.
1: Τώρα, κύριε Μπιάγκη, σας παρακαλώ, μην μείνουμε τώρα στον υφυπουργό. Το έχουμε άλλα σοβαρά. Εδώ έχουμε εκλογές μπροστά μας και είσαστε στο 8-9%. 10. Έχουμε θέματα, έρχεται ο Τσίπρας.
2: Μήπως κάνετε λάθος, κύριε Ρογκάκο, και είμαστε στο 6-7, δεν ξέρω.
1: Όχι, στο 10. Στο 10. Εδώ έχουμε άλλα θέματα. Έρχεται ο Τσίπρας, αποδεκατίζει κόμματα παραδοσιακά.
0: Μήπως πρέπει να αλλάξετε πλώρη, δηλαδή εσείς είπατε σε αντίθεση. συζήτηση με άλλα στελέχη του ΠΑΣΟΚ ότι εσείς σέβεστε πολύ τις δημοσκοπήσεις και τις ακούτε. Μήπως αυτές οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πέρα από το γεγονός ότι μπορεί να κάτσει η σκόνη σε δύο μήνες, ότι πρέπει να αλλάξετε πλώρη, όπως είπε και ο Νίκος Παπανδρέου εχθές, για παράδειγμα.
1: Κάτι να κάνετε, ρε παιδί μου.
2: Κυρία Μπιζόγλη, αυτό που λέω εγώ είναι ότι τις δημοσκοπήσεις, τις έρευνες γενικότερα, εμείς τις βλέπουμε σαν ένα εργαλείο προκειμένου πραγματικά να μελετήσουμε και να αναλύσουμε. Το, από το όποιο αποτέλεσμα είναι και αυτό επιμέρους το παίρνουμε υπόψη μας, αλλά δεν είναι θέσματο κατά τη γνώμη μας. Σας είπα, το, αυτό που θεωρούμε ότι είναι το όπλο μας εντός εισαγωγικών, επιτρέψτε μου την έκφραση, είναι το ότι έχουμε πρόγραμμα, που, ο οποίο είναι αντίβαρο, αν θέλετε, αντίλογος στη διακυβέρνηση των 7 ετών της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη. Αυτό το πρόγραμμα θεωρούμε ότι είναι ικανό αν καταφέρουμε εμείς, αν τα λάθη, τα όποια λάθη συμπεράνουμε ότι έχουμε κάνει μέχρι σήμερα τακτική μας στην επικοινωνία μας με τον κόσμο, καταφέρουμε να τα διορθώσουμε πραγματικά και να μεταφέρουμε, να γίνουμε σημείο αναφοράς, να μεταφέρουμε στην κοινωνία.
1: Να γίνεται αυτά, και έτσι πρέπει, αλλά γιατί δεν είμαστε μέχρι τώρα, αυτό λέμε τώρα κι εμείς, και γιατί δεν συνεργάζεστε. Εδώ βλέπω όλα τα κόμματα, το ΠΑΣΟΚ δεν θέλει να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Ο Τσίπρας δεν θέλει να συνεργαστεί με κανέναν. Εσείς με κανέναν. Πώς θα πάμε?
2: Κοιτάξτε, κύριε Ρογκάκο, εμείς δεν είμαστε, δεν είναι ότι θέλαμε να το κάνουμε και δεν το κάναμε συνειδητά. Προφανώς, και για να μην έχουμε το ποθητό αποτέλεσμα και να μην έχουμε τα ποθητά ευρήματα και από αυτές τις έρευνες, σημαίνει ότι κάτι θέλει διόρθωση. Θέλουμε κάποιες διορθωτικές κινήσεις, ως, κατά τη γνώμη μου πάντα, σύμφωνα με την επικοινωνία μας με την κοινωνία. Από εκεί και πέρα, οι αποφάσεις του συνεδρίου για μας είναι γραμμένες. Είναι γραμμένες πάνω στην πέτρα που λέει και ο πρόεδρος ο Νίκος Ανδρουλάκης. Δεν μπορούμε εμείς έχουμε αποφασίσει ότι θα πάμε αυτόνομα στις εκλογές. Θα θέσουμε το πρόγραμμά μας, θα ζητήσουμε από την κοινωνία να μας εμπιστευτεί και μέσα από το αποτέλεσμα που θα καταλήξει η ίδια η κοινωνία θα είναι η επόμενη μέρα και ο διάλογος που θα κάνουμε.
0: Μετά τις πρώτες εκλογές και εφόσον χρειαστούν τελικά δεύτερες, δεν γίνει αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός, και το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να επανεξετάσει τη στάση του στο θέμα των συνεργασιών. Μετά, εάν υπάρξει δεύτερη κάλπη τελικά.
2: Εγώ έχω την εντύπωση και είναι ξεκάθαρο αυτό που λέμε εμείς από ΠΑΣΟΚ, ότι εμείς στόχος μας είναι η πρώτη θέση. Από τη στιγμή που δεν είμαστε πρώτο κόμμα, δεν έχουμε λόγο ύπαρξη σε μια κυβέρνηση, δεν έχουμε λόγο ύπαρξη σε μια κυβέρνηση την οποία δεν θα μπορούμε το πρόγραμμά μας να το μετουσιώσουμε σε πράξη.
1: Μπορεί όμως από το πρόγραμμα όλο, κύριε Μπιακ, εγώ δεν καταλαβαίνω αυτά. Δηλαδή, ειλικρινά σας μιλάω. Μπορεί όμως σε μια συνεργασία να περάσετε τα 3, 4, 5. Δηλαδή, είναι κακό κι αυτό.
2: Όχι, κύριε Ρογκάκο, αλλά δεν μπορείς να συνεργαστείς με μια κυβέρνηση η οποία έχει ισοπεδώσει τις ανεξάρτητες αρχές. Σας φέρνω παράδειγμα την κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη. Δεν μπορείς να συνεργαστείς με μια κυβέρνηση η οποία έχει καταπατήσει τον κανονισμό του ελληνικού κοινοβουλίου στον τρόπο με τον οποίο νομοθετεί αφενός, εκ των προτέρων τουλάχιστον. Δεν μπορείς με ένα κόμμα το οποίο έχει τον κύριο Τσίπρα σήμερα και φαίνεται σαν ο άνθρωπος ο οποίος μπήκε στην κολυβήτρα του ΣΥΟΑΠ και βγαίνει, έχει βγάλει από πάνω του όλα τα αμαρτήματα και έρχεται και λέει είμαι εγώ. Πιστός. Ό,τι καλό έχει γίνει δηλαδή την πενταετία που ήταν αυτός πρωθυπουργός, είναι αυτός. Ό,τι κακό φταίνει συνεργάτης του.
1: Εσείς τα ξέρετε καλύτερα.
2: Στον άνθρωπο αυτόν, με συγχωρείτε, ευτυχώς για την κοινωνία μας και ευτυχώς για όλους τους χώρους τους πολιτικούς, έχει και παρελθόν, έχει και παρόν, έχει και μέλλον. Μάλιστα. Οπότε ας περιμένουμε να δούμε το παρελθόν του, το ξέρουμε του κυρίου Τσίπρα. Κυβέρνησε και αυτός.
0: Ας δούμε και το μέλλον.
1: Κύριε Βιάγκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Κύριε Βιάγκη, να είστε καλά. Καλή συνέχεια, να είστε καλά.
1: Ήταν ο κύριος Δημήτρης Βιάγκης από το ΠΑΣΟΚ και τον ευχαριστούμε πολύ.
0: Λοιπόν, εμείς κάπου εδώ θα σας αφήσουμε. Παραδίδουμε σκητάλη στον Μάνο και στον Μπάμπη.
1: Τα δύο παιδιά να σας διασκεδάσουν και να σας ενημερώσουν, να σας ψυχαγωγήσουν εδώ.
0: Ευχαριστούμε όλους τους συναδέλφους που μας βοήθησαν. Ευχαριστούμε εσάς πάνω απ' όλα και τα μηνύματά σας. Να είστε καλά.
1: Καλό
0: Σαββατοκύριακο.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Η σχολή χορού Βίκυ Φερδεκλή παρουσιάζει την παράσταση Circus The Untold Story. Μια ιστορία που δεν υπόθηκε ποτέ. Τα φώτα ανάβουν, η μουσική ξεκινά και η αρένα ζωντανεύει. Σε ένα τσίρκο μιας άλλης εποχής, γεμάτο φώτα, μουσικές και θαύματα, όλα μοιάζουν μαγικά. Πίσω όμως από τη λάμψη της αρένας γεννιούνται ερωτήματα, φόβοι και η ανάγκη για αλήθεια. Μέσα από ένα ταξίδι μεταμόρφωσης, οι ήρωες της ιστορίας αναζητούν την ελευθερία, την ταυτότητά τους και το θάρρος να ακολουθήσουν την καρδιά τους. Μια παράσταση για τη δύναμη της αλλαγής, την αναζήτηση της αλήθειας και το θάρρος να είμαστε αληθινοί. Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στις 8.30, Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου. Τα έσοδα θα διατεθούν στον Σύλλογο Ροδαυγή, δωδεκανησιακό σύλλογος γονέων και φίλων παιδιού που χρήζουν μεταμόσχευσης μυελού των οστών.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο, Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-82000.
3: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανές περιδοειδών 300 γραμμάρια 3 και 12. Νουνού τυρί γκούντα 6 και 89 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή 6 και 95 το κιλό. Πουμαρό πασάτα κλασικό 500 γραμμάρια 69 λεπτά. Γάστρα φακές ψηλές 500 γραμμάρια 1 και 19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεόν γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.

0: υπογραφές στο μέτωπο του πολέμου, τουλάχιστον όσον αφορά τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Αυτές είναι οι τελευταίες εξελίξεις. Όλοι οι διπλωματικοί παρατηρητές δίνουν περισσότερο από 80% πιθανότητες επίτευξης συμφωνίας με υπογραφές των δύο μερών, των δύο πλευρών. Θα τα πούμε αυτά στη συνέχεια. Η ώρα είναι 7 και 3 πρώτα λεπτά, φίλες και φίλοι. Σήμερα είναι Σάββατο, όπως είπαμε, 13 Ιουνίου του 2026. Πλάκα-πλάκα, φτάσαμε στο μέσο του Ιουνίου, ε. Περνάει αρκετά γρήγορα ο καιρός. Λοιπόν, ανατολή του ηλίου στις 6, δύση στις 8 και 49 και έτσι θα πάμε για μερικές μέρες ακόμα, μέχρι την 21η, 22η Ιουνίου που μεγαλώνει η μέρα για να αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση μετά. Θα μεγαλώνει η νύχτα σε βάρος της μέρας, αλλά έχουμε πολύ καιρό μέχρι τότε. Δεν βλέπω κάποια μεγάλη γιορτή σήμερα, είναι η 164η μέρα του έτους. Εδώ, καλές φίλες και καλοί φίλοι έχουν στείλει από νωρίς τα μηνύματά τους. Να πούμε μερικά πράγματα, φίλες και φίλοι. Ξέρεις πως είναι να μπαίνει ζέστη και ξαφνικά όλοι λέμε εντάξει, ήρθε η ώρα για κλιματιστικό? Και αν σκέφτεσαι αναβάθμιση, στα Public και στα Public Plus Home θα βρεις κλιματιστικά νέας γενιάς που το πάνε ένα βήμα παραπέρα. Με λειτουργίες που φέρουν καθαρό και φρέσκο αέρα μέσα στο σπίτι, δροσίζουν το χώρο ομοιόμορφα, φροντίζουν για χαμηλότερη κατανάλωση, έχεις πραγματικά άλλη εμπειρία δροσιάς. Και το καλύτερο, έχεις δώρο την εγκατάσταση, πληρώνεις με άτοκες δόσεις, ενώ με την επιστροφή της παλιάς συσκευής μπορεί να κερδίσεις και δώρο επιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Οπότε, ναι, είναι υπό αυτές τις περιπτώσεις που δεν το σκέφτεσαι πολύ. Απλά το κάνεις και μπαίνει σε πιο άνετο καλοκαίρι. Λοιπόν, να σας πω ότι αυτή την Κυριακή με τη Real News έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας επωλήσης σειράς βιβλίων μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί Food and Travel οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη ειδική έκδοση Drive Tech. Drive Tech, Power AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και βέβαια παντού application, το κορυφαίο application επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Να πούμε ότι η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση, αυτήν την Κυριακή αύριο δηλαδή, φίλες και φίλοι, με τη Real News. Και βέβαια βρίσκεται σε εξέλιξη και ο μεγάλος εβδομαδιαίος διαγωνισμός. Η κλήρωση θα γίνει μεθαύριο Δευτέρα, 15 Ιουνίου. 6 μέρες στη μαγευτική Κοστιέρα Αμαλφιτάνα για 2 άτομα από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manesis Travel. Σας ταξιδεύει στην Νάπολη και στην Κοστιέρα Αμαλφιτάνα σε ένα ονειρικό ταξίδι για 2 άτομα. 6 μέρες, φίλες και φίλοι, γεμάτες εικόνες από το Σορέντο, το Ποζιτάνο, το Αμάλφι και τα πιο κοσμοπολίτικα τοπία της Ιταλίας. Εννοείται με αεροπορικά εισιτήρια της Aegean, διαμονή 5 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4 αστέρων και οργανωμένες εκδρομές με ποιον άλλον αρχηγό της Μάνεσης. Δεύτερο δώρο, ένα κλιματιστικό inverter 9.000 BTU από τη MyTherm. Και τρίτο, 5 διπλά εισιτήρια από την Sea Jets. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία. Λοιπόν, εμείς είμαστε όλοι εδώ. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή 7-10 το πρωί. Η κυρία Μαρία Χρυστοδούλου απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου. Και βέβαια, πιο άλλο κορίτσι, η κυρία Εύη Βουγγιλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο. Όπως πάντα, από όταν ξεκινήσαμε τότε στην αρχή του Real FM. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο το Μάκη. Καλημέρα, Μάκη, στο φίλο το Μάκη το Σαραφίδη που από νωρίς μου έστειλε την καλημέρα του. Καλημέρα στην κυρία Εύα Δελούδη. Καλημέρα, Γιάννη. Καλό Σαββατοκύριακο. Εύχομαι σε όλους μας. Τα χάλασε λιγάκι ο Ιούνιος. Ευτυχώς είναι μόλις για ένα 24ωρο η αλλαγή, λένε οι προβλέψεις. Συμβαίνουν όμως τόσο σημαντικά γεγονότα παγκοσμίως που με πρωταγωνιστεί τον πόλεμο και την αναμενόμενη εκεχηρία κατά τις ωραίες των εμπλεκομένων. Οπότε είμαστε σε αναμονή. Όσο για τη χώρα μας την Ελλάδα, βρίσκεται σε μακρά προεκλογική περίοδο. Οι πολιτικοί ανταλλάσσουν μηνύματα με συνεντεύξεις, με σχόλια αρνητικά, με υποθέσεις για το χρόνο των εκλογών. Όλοι τους με κάποιο τρόπο έχασαν τα διπλώματα, όλοι τους σωτήρες. Όλοι θέλουν χρόνο για να συνεχίσουν ή να ξεκινήσουν την ανάπτυξη. Για να δούμε τις εξελίξεις. Καλημέρα στο φίλο το Σπύρο από τα μπλε λεωφορεία οδηγών. Να σε καλά, Σπύρο, την καλημέρα μας. Καλημέρα στο φίλο τον Παντελή. Υγεία πρώτα απ' όλα. Καλημέρα στον κύριο Παπαγιάννη και σε όλους τους συνεργάτες στο Real FM. Από την Χίο, την καλημέρα μας, Παντελή, σε σένα, την οικογένειά σου και σε όλα τα παιδιά εκεί του όμορφου νησιού σου. Καλημέρα στην κυρία Ελπίδα. Να είστε καλά, κυρία Ελπίδα, την καλημέρα μου. Ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια. Καλή ακρόαση. Καλημέρα στην κυρία Αλεξάνδρα που πάντα στέλνει την καλημέρα της. Καλημέρα στο φίλο τον Κωνσταντίνο Μάρα. Καλημέρα, φίλε Γιάννη. Καλή εκπομπή και καλό μας Σαββατοκύριακο. Καλημέρα στο φίλο τον Μπάμπη, το μεταφορέα από το Εγάλαιο. Να είσαι καλά, Μπάμπη. Καλημέρα στο φίλο τον Κουμάρ που στέλνει την καλημέρα του και έρχεται καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα στον άλλο καλό φίλο, τον Στέφανο τον Κακανάκη. Να είσαι καλά, Στέφανε. Χαμός, βλέπετε τι γίνεται πρωί-πρωί. Καλημέρα στο φίλο το Ζώη από το Πολύδροσο. Γιάννη, σε σένα, σε όλους τους συνεργάτες σου και σε όλους τους φίλους πρωινής μας παρέας, καλημέρα. Εύχομαι σε όλους σας υγεία και καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα στο φίλο τον Σπύρο, τον Κόκκινο, καλημέρα Σπύρο. Καλημέρα στον Ηρακλή, τον Ευστρατιάδη, να είσαι πάντα καλά, αγαπητή Ηρακλή. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Λάμπρο, καλημέρα Λάμπρο, την καλημέρα μου. Καλημέρα και στον Νίκο, οδηγό ταξί. Να είσαι καλά, Νίκο, την καλημέρα μου. Καλημέρα και στον κύριο Κιμιονή, το μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου. Καλημέρα, κύριε Κιμιονή, ο οποίος σχολιάζει ότι εμφανίστηκε στο συνδικαλιστικό στερέωμα ο πρόεδρος, ο τελευταίος που εκλέχθηκε, ο κύριος Κουτσόλαυρος, για να μεγενθύνει τη ζημιά, κύρωσε την παραχώρηση της αίθουσας εκδηλώσεων στο κίνημα Ελπίδα της Μαρίας Καρισιανού χωρίς αιτιολογία. Όλοι καταλάβαμε. Ο κύριος Κιμιονής μιλά και γράφει ως μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας. Όλοι καταλάβαμε, ιδίως τα μέλη του ΔΟΣΟΑ που έχουμε επί δεκαετίες είτε κατακρίνει είτε και συμμετάσχει σε αντίστοιχες πολιτικές εκδηλώσεις, ότι τόσο το κίνημα Καρισιανού κερδίζει, είτε ο κύριος Κουτσολάμπρος απλώς εκτελεί υποδείξεις παρασκηνιακών στο σύλλογό μας. Προσωπικώς απλά παρακολουθούσα την ίδρυση και τη λειτουργία του κινήματος Καρισιανού. Τώρα η συμπεριφορά του Προέδρου και των συμβούλων του με οδήγησαν να αρχίσω να συμπαθώ πολιτικά το εν λόγω κίνημα. Απαιτεί εξηγήσεις από το ΔΟΣΟΑ για την απόφαση αυτή. Τώρα, επειδή δεν μας την εξηγεί ο κύριος Κιμιονής, να σας πω εγώ τι ακριβώς έχει γίνει. Απαγορεύτηκε στην κυρία Καρισιανού χθες, σύμφωνα με αυτά τα οποία είπε η ίδια, και προφανώς έτσι είναι, γιατί αυτά δεν διαψεύστηκαν από κανένα. Θα σας πω τώρα τι ακριβώς. Να προχωρήσει και να διοργανώσει μια εκδήλωση στον Δικηγορικό Σύλλογο της Αθήνας, όπως ήθιστε κατά το παρελθόν να διοργανώνονται και άλλες πολιτικές εκδηλώσεις. Η κυρία Καρισιανού καταγγέλει ότι με παρεμβάσεις του ΠΑΣΟ και της Νέας Δημοκρατίας ακυρώθηκε η ομιλία της στο ΔΟΣΟΑ. Λέει ότι την ακύρωσαν γνωστοί συνδικαλιστές δικηγόροι, δεν αναφέρει ονοματεπώνυμα, αλλά προφανώς υπονοεί αυτά τα οποία γράφει και ο φίλος μας ο κύριος Κιμιονής. Για τις 6 ώρα είχε κλείσει η κυρία Καρισιανού την εκδήλωση να μιλήσει για το κράτος δικαίου, γι' αυτό και ήθελε να γίνει η εκδήλωση στον Δικηγορικό Σύλλογο της Αθήνας. Δηλαδή σε ένα χώρο που οι δικηγόροι είναι αυτοί που προασπίζονται τους νόμους, που προασπίζονται τους πολίτες. Ήθελε η κυρία Καρισιανού, συγγνώμη η κυρία Ζεκίνη, να μιλήσει για το κράτος δικαίου, για το Σύνταγμα και για όλα όσα συμβαίνουν στη χώρα γενικότερα. Για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, δηλαδή δεν μπορούσε να κάνει την εκδήλωση αυτή στον Άριο Πάγο ή σε κάποιο δικαστικό μέγαρο, ήθελε να συνδεθεί με τη δικαιοσύνη σε σχέση με το Δικηγορικό Σύλλογο της Αθήνας και την αίθουσα την οποία θα παραχωρούσε. Αλλά τελικά, πάπαλα, δεν παραχωρήθηκε τίποτα. Ακυρώθηκε η εκδήλωση τελευταία στιγμή και η κυρία Καρισιανού έξαλλη κατήγγειλε κυρίως τους συνδικαλιστές των δύο μεγαλύτερων κομμάτων ή τουλάχιστον των δύο μεγαλύτερων παρατάξεων συνδικαλιστικών του Δικηγορικού Συλλόγου και σε αυτούς ρίχνει την ευθύνη. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο τον Ανορθόγραφο. Καλημέρα Γιώργο, να σε πάντα καλά αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στο φίλο μου τον Θόδωρο τον Αντωνίου που στέλνει την καλημέρα του και χαιρετισμού στο φίλο του τον Γιώργο τον Μπάλα, τον ξηροπόταμο δράμας από το στρατό μαζί. Καλημέρα Θόδωρο, να σε καλά. Να πούμε ότι την προηγούμενη εβδομάδα που ακούστηκαν κάποια θέματα εδώ ως σχολιασμοί περί κράτους δικαίου, περί του Προέδρου των Εφετών, περί ποινικών διώξεων σε πολιτικούς αρχηγούς και περί χειροπέδων, βραχιολάκια και άλλα τέτοια που ακούστηκαν, εννοείται ότι δεν τα υιοθετεί ούτε η εκπομπή ούτε ο ραδιοφωνικός σταθμός. Υπάρχει κράτος δικαίου, υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία στα θέματα αυτά και εν πάση περιπτώσει ελεύθερη είναι η έκφραση του καθενός, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν μπορώ και εγώ να υιοθετώ ότι ακούγεται γενικώς και ειδικώς εδώ. Αυτό ως παρένθεση. Να πω την καλημέρα μου στον αγαπητό κύριο Παυλίδη. Να πω την καλημέρα μου και στον αγαπητό φίλο τον κύριο Νικολάου, ο οποίος μου στέλνει ένα παρόμοιο μήνυμα. Όχι ακριβώς το ίδιο, γιατί δεν είναι δικηγόρος ο ίδιος. Με τον κύριο Κιμιονή, είναι όμως υποστηρικτής κυρίας Καρισιανού. Σχολιάζει και στυλιτεύει το γεγονός ότι ο Δικηγορικός Σύλλογος δεν της επέτρεψε να διοργανώσει την εκδήλωση αυτή. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο, καλημέρα από τον Γιώργο τον Πατρινό από το Σίδνεϊ. Λίγο μακριά ο φίλος μας, Σας ακούω καθημερινά. Να είσαι καλά Γιώργο, πάντα να ακούς Real FM αγαπητέ φίλε. Νομίζω σου κάνει καλό. Πλατανιά ψηλά. Λοιπόν, φαίνεται ότι έχουμε κάποιες θετικές εξελίξεις. Βέβαια, μέχρι να πέσουν υπογραφές και να το δούμε στην πράξη, μην είστε απόλυτα σίγουροι για τίποτα. Φαίνεται ότι βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο μια συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Και από ό,τι φαίνεται, η συμφωνία αυτή σε γενικές γραμμές έχει γίνει αποδεκτή και από τις δύο πλευρές. Με το γεγονός ότι συμβαίνουν όλα αυτά και υπάρχει η ανατροπή της ανατροπής ανά πάσα στιγμή, όπως καταλαβαίνετε, όλα είναι στον αέρα. Οπότε εκφράζουμε την αισιοδοξία μας και την πεποίθηση ότι κάτι καλό θα συμβεί, αλλά μην είστε σίγουροι ότι τελικά θα πέσουν υπογραφές άμεσα. Περιμένουμε να το δούμε. Τα του καιρού τα είδατε. Άλλαξε ο καιρός, αλλά δεν θα αλλάξει για πολύ. Από το απόγευμα και μετά φτιάχνει μικρή μεταβολή. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς ενδιαφέρεστε για την είδηση. Ο κύριος Έλον Μάσκ έγινε ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος άνθρωπος, παύλα επιχειρηματίας, στον πλανήτη. Να φανταστείτε, η μετοχή της SpaceX χθες Παρασκευή έκλεισε με άνοδο 19,34% και η κεφαλαιοποίηση της εταιρείας προκαλεί πραγματικά τα ποσά της εταιρείας αυτής προκαλούν ήλικο. Δηλαδή η αποτίμηση της εταιρείας του Elon Musk κινείται πλέον κοντά στα 2-3 εκατομμύρια δολάρια. Νομίζω ότι η εταιρεία με τη μεγαλύτερη έτσι, κεφαλαιοποιητική δυνατότητα σε όλο τον πλανήτη ήταν η Saudi Aramco μέχρι χθες. Την ξεπέρασε η εταιρεία του Elon Musk. Λοιπόν, έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε σήμερα, φίλες και φίλοι. Στον απόϊχο των δημοσκοπήσεων, τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στον Νίκο Χατζηνικολάου στον Αντένα, των εξελίξεων. Έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο παρά τις διαψεύσεις από την πλευρά του Πρωθυπουργού. Παρά το γεγονός δηλαδή ότι λένε πως, και πάντα έτσι συμβαίνει, κανένας δεν προαναγγέλει προώρες εκλογές. Ότι οι εκλογές θα γίνουν τον Απρίλιο ή το Μάρτιο ή τον Απρίλιο του 27. Φαίνεται ότι έχουμε μπει σε μια λογική παροχών, έντονης προεκλογικής δραστηριότητας και διαξεφισμών. Ο Πρωθυπουργός θα είναι σήμερα στη Ρόδο, θα εγκαινιάσει και νοσοκομείο, αλλά θα έχει και ανοιχτού τύπου προεκλογική συγκέντρωση στο όμορφο νησί του Αιγαίου. Ο κύριος Κυρανάκης εκλέχθηκε. Χθες ορκίστηκαν τα νέα μέλη της κυβέρνησης από το Προεδρικό Μέγαρο. Ο κύριος Μάκης Βορύδης ανέλαβε πρόεδρο στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος με αντιπρόεδρο την κυρία Λιακούλη από το ΠΑΣΟΚ. Ο Τσίπρας εξαπολύει μια επιθέση στο Μητσοτάκη και θέλει να αναβιώσει το δίπολο Μητσοτάκης-Τσίπρας των προηγούμενων εκλογών. Ο Πρωθυπουργός είπε όσα είπε στη συνέντευξη με τον Νίκο Χατζηνικολάου σε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, κατά τη γνώμη μου, συνέντευξη. Ο κύριος Ανδρουλάκης εξαγγέλει δωρεάν πρόσβαση στα μέσα μαζικής μεταφοράς για τους νέους ως 24 ετών, εάν γίνει κυβέρνηση. Ο Πρωθυπουργός στέλνει σήματα προς την πλευρά του Αντώνη Σαμαρά. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι ο Σαμαράς θα κάνει κόμμα ζημιώνοντας την παράταξη που του έδωσε δεύτερη ευκαιρία. Είχαμε παρετήσεις γενικών γραμματέων μεταξύ αυτών και του κυρίου διδασκάλου από το Υπουργείο Πολιτισμού, ο οποίος διευκρινίζει ότι δεν έχει καμία εμπλοκή στην υπόθεση των πολεοδομιών. Παρετήθηκα στο πλαίσιο ανανέωσης που επιχειρείται, αλλά δεν ξέρω αν μπορεί να πει και τον εαυτό του γι' αυτό. Και περιμένουμε από εβδομάδα τις δημοσκοπήσεις. Τελευταίες δημοσκοπήσεις εν ώψη του καλοκαιριού, μέχρι να μπούμε ξανά σε πιο έτσι δραστήριο ρυθμό από τα τέλη Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου. Σας έχω πει τι γίνεται με το σενάριο των προώρων εκλογών. Ο Πρωθυπουργός δεν έχει αποφασίσει κάτι τέτοιο, ούτε έχει αποφασίσει αν θα πάει μέχρι το τέλος τετραετίας. Θα γυρίσει από τις διακοπές του και μετά τον 15 Αύγουστου, αφού σταθμίσει τα γεγονότα, τις δημοσκοπήσεις, όλα τα θέματα, τις διεθνείς εξελίξεις, γιατί έχει σημασία τι θα γίνει στο μέτωπο του πολέμου και πώς θα κινηθούν οι τιμές στην ενέργεια, τότε θα πάρει τις αποφάσεις του για το ενδεχόμενο το σενάριο των προώρων εκλογών ή όχι. Άρα ακόμα είναι πάρα πολύ νωρίς, δεν έχει πάρει τις αποφάσεις και πολύ λογικό ότι δεν θα πάρει τις αποφάσεις του τόσο νωρίς. Δεν παίρνεις από τώρα αποφάσεις για εκλογές που θα κάνεις τον Σεπτέμβριο. Τις παίρνεις 20 μέρες, το πολύ ένα μήνα πριν. Γενικώς και ειδικώς δεν έχει υπάρξει κατά το παρελθόν προειδοποίηση από πρωθυπουργό που έγινε πράξη, δηλαδή κανένας δεν προαναγγέλει το σενάριο των προώρων εκλογών. Και αν ανατρέξετε παλαιότερα, σε παλαιότερες εκλογικές αναμετρήσεις, θα δείτε ότι οι προώρες εκλογές όποτε ανακηρύχθηκαν. Όποτε ανακοινώθηκαν από πρωθυπουργό, ανακοινώθηκαν ως ευνηδιαστικό όπλο την τελευταία στιγμή. Αυτό λοιπόν θα γίνει και τώρα, αν τελικά πάει σε προώρες εκλογές. Γιατί είναι 50-50 μέχρι στιγμής τα δεδομένα. Τέλος πάντων, είτε πάει σε προώρες εκλογές το Σεπτέμβριο, με συγχωρείτε, είτε όχι, επί της ουσίας έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο, γιατί πρέπει μέχρι τον Απρίλιο, αρχές μέχρι το αργότερο μέσα Απριλίου, να έχει κλείσει η παρένθεση των εκλογών. Επειδή είναι λοιπόν πολύ πιθανό να υπάρξουν και δεύτερες εκλογές, πρέπει να έχει τελειώσει όλο αυτό πριν αναλάβει η ελληνική προεδρία, η Ελλάδα, η Αθήνα, την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 1η Ιουνίου του 2027. Γιατί φαντάζεστε, το έχουμε ξαναπεί, να πάει η Ελλάδα και να αναλάβει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με παράδειγμα, για παράδειγμα, με υπηρεσιακή κυβέρνηση ορισμένων ημερών, με μια κυβέρνηση η οποία δεν θα έχει προκύψει δηλαδή από τη λαϊκή εντολή. Δεν είναι σωστό, δεν είναι πρέπον και δεν νομίζω δεν το δουν και με καλό μάτι οι Ευρωπαίοι. Άρα οποιαδήποτε κυβέρνηση προκύψει μετά τις πρώτες ή τις δεύτερες εκλογές, είτε αυτοδύναμη είτε κυβέρνηση συνεργασίας που θα έχει προκύψει όμως από κάλπες, θα είναι αυτή η οποία θα οδηγήσει τη χώρα στο επόμενο εξάμηνο την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Πρωθυπουργός έχει ήδη βάλει ή έχει ήδη ανακοινώσει και ορκίστηκε χθες, θυμάστε σας το έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα, τον κύριο Χατζη Βασιλείου ως υφυπουργό αρμόδιο για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Θα είναι αυτός δηλαδή ο οποίος θα προετοιμάσει όλο τον χάρτη, τον οδικό χάρτη για την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ελλάδα. Λοιπόν, είπαμε την καλημέρα μας από το Σίδνεϊ. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Ηλία που μας παρακαλεί να βρούμε κάποιον αρμόδιο να μας μιλήσει για τα θέματα άνοιας. Περνάμε δύσκολα, θέλουμε βοήθεια για τους δικούς μας ανθρώπους. Μεγάλη μάστιγα η άνοια, αγαπητέ φίλε. Και δυστυχώς, ακόμα και σήμερα δεν έχει βρεθεί ο κατάλληλος τρόπος αποτελεσματική αντιμετώπιση από τους επιστήμονες. Σήμερα είναι ο πέμπτος τελικός στο μπάσκετ μεταξύ των Ιωνίων, με φαβορί τον Ολυμπιακό βέβαια, αλλά επειδή είναι τελικός και μεγάλο ντέρμπι, όλα μπορούν να συμβούν. Είναι ανοιχτό το αποτέλεσμα δηλαδή, παρά το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός δεν θα έχει το Σλούκα και πάλι. Καλημέρα Γιάννη, καλή εκπομπή. Σήμερα ο πέμπτος τελικός στο μπάσκετ μεταξύ των Ιωνίων, ο φίλος ο Νίκος ο Σάνσης μας το θυμίζει και ας ελπίσουμε ότι δεν θα συμβούν παρατράγουδα και επεισόδια, αλλά θα κυλήσουν όλα ομαλά. Ακούστε το μήνυμα του κυρίου Γιάννη Βάθη. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη από το καλοκαιρινό Μοντρεάλ. Όπως γνωρίζεις εδώ είναι μεσάνυχτα. Εγώ όμως όπως πάντα κάθε βράδυ κάνω το νυχτερινό μου περπάτημα. Και κάθε βράδυ απολαμβάνω το πρόγραμμά σας στο Real FM. Χαίρομαι που είσαι καλά και μου κρατάς συντροφιά στο βραδινό μου περπάτημα. Και την Παρασκευή και τα Σάββατα. Να είσαι καλά κύριε Γιάννη. Ο κύριος Γιάννης Βάθης, επιτυχημένος επιχειρηματίας, Έλληνας ομογενής στο Μόντρεαλ του Καναδά. Μας στέλνει την καλημέρα του από χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά. Να είσαι καλά και εσύ κύριε Βάθη και η οικογένειά σου και όλοι οι Έλληνες ομογενείς. Καλημέρα και στον κύριο Νίκο Λογοθέτη που λέει ότι ο Τσίπρας καλά θα έκανε να φύγει από τη χώρα, να αλλάξει όνομα και να προσπαθείς να ζήσει εκεί στη Λατινική Αμερική, γιατί αργά ή γρήγορα οι ηθήνοντες των δύο εθνικών τραγωδιών, του Ματιού και των Ντεμπών, θα εντοπιστούν και τότε ο Τσίπρας δεν θα ήθελε να βρίσκεται στη χώρα. Βέβαια, στα Τέμπη δεν έχει ευθύνη για τα Τέμπη ο Τσίπρας, ούτε πολιτική ούτε άλλου είδους ευθύνη. Δεν ήταν καν πρωθυπουργός τότε. Καλημέρα στο φίλο τον Αλέξιο, τον Αλέξανδρο τον Ούτσιο. Καλημέρα, Αλέξανδρε. Ο Αλέξανδρος μου στέλνει την καλημέρα του από την Ηλιόλου στη Κάρπαθο. Καλή εκπομπή και καλό Σαββατοκύριακο σε όλο τον κόσμο. Να είσαι καλά, Αλέξανδρε. Καλημέρα στον κύριο Σπύρο, ο οποίος συμφωνεί με τον κύριο Κιμιονή για το θέμα της κυρίας Καρισιανού και το δικηγορικό σύλλογο της Αθήνας. Να πω την καλημέρα μου και στον αγαπητό Φίλιππο. Να είσαι καλά, Φίλιππε. Την καλημέρα μου στον Γιώργο, τον ανορθόγραφο, την είπα. Την είπα. Την καλημέρα μου στον Νίκο, οδηγό ταξί. Καλημέρα και στο Χρήστο, το Ρέντα, που στέλνει την καλημέρα του από τη Λάρισα. Καλημέρα, Χρήστο. Τώρα, μια καλή ευκαιρία, ξέρετε τι είναι, να διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Για να δούμε τι παίζει σήμερα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Από πού θέλετε να ξεκινήσουμε? Θέλετε να πάμε λίγο ανάποδα σήμερα, να ξεκινήσουμε από τις lifestyle εφημερίδες? Λοιπόν, η Εσπρέσο, γυμνή βεντέτα για την Οδύσσια. Η ελληνική απάντηση από τη Sugar Babies TV στη χολιγουδιανή παραγωγή του Νόλαν. Μάλιστα. Ο δήμαρχος της Αθήνας Χάρης Δούκα στα γραφεία της Εσπρέσο. Στο Δήμο δεν μπήκα για πόζες και κορδέλες. Και δεν είναι απεριόριστος ο χρόνος για το Πασόκ. Γράφει, λέει μεταξύ άλλων, ο δήμαρχος της Αθήνας. Η On Time. Από τον Βαγγέλη στον Αλέξανδρο. Πώς η δολοφονία του κοινοτάρχη στην Κρήτη ξυπνά την υπόθεση για Κουμάκη. Ένας από τους Νταΐδες που έκαναν τη ζωή του άτυχου σπουδαστή κόλαση 11 χρόνια μετά βρίσκεται κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία. Ωραίο θέμα. Πάμε στην εστία. Ο κύριος Τουρνάρας με τις τράπεζες, ο κύριος Σαμαράς με τους δανειολήπτες, ο εκλεκτός της Νουδού που έλαβε ψήφα από τη Βουλή πλην Πασόκ κατά της δικαιοσύνης. Στο καρφί του Σαββατοκύριακου βλέπει ότι το κόμμα Σαμαρά με στήριξη Καραμαλή φέρνει κλειδονισμού στο Μαξίμου. Η αντεπίθεση των πρώην αλλάζει τα δεδομένα στη δεξιά. Όσον αφορά το Πασόκ, γράφει η εφημερίδα στο καρφί ότι γίνεται μάχη ενίσχυσης του Πασόκ απέναντι σε Μητσοτάκη και Τσίπρα. Πάμε τώρα στην απογευματινή. Τα 8 επαγγέλματα του μέλλοντος με άρωμα AI. Γεροντολόγοι, μηχανικοί ρομποτικής, κρυπτογράφοι και υπεύθυνοι κυβερνοασφάλειας θα είναι περιζήτητοι τα επόμενα χρόνια, γράφει η εφημερίδα απογευματινή. Όσον αφορά το πολιτικό ρεπορτάζ, τρεις αναλυτές μετρούν τη δυναμική των Τσίπρα, Καρισιανού και Σαμαρά και βέβαια τουρκοποιούν από τον Όμηρο μέχρι την Αγία Σοφιά πώς η Άγκυρα επιχειρεί να σβήσει από τη Μικρά Ασία το ιστορικό και πολιτιστικό αποτύπωμα της Ελλάδας. Στο τραπέζι και η μισή 13η σύνταξη. Τι θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘ. Θυμάστε που σας έλεγα ότι ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ και εν ώψη της προεκλογικής περίοδου σκέφτεται πολύ σοβαρά να ανακοινώσει με κάποιον τρόπο επιστροφή του 13ου μισθού και 13η σύνταξης στο δημόσιο. Δεν ξέρω αν θα τον επιστρέψει όλο το μισθό και όλη τη σύνταξη, αλλά είναι μέσα στις σκέψεις του και μάλιστα στο σενάριο αυτό μαθαίνω ότι έχει ανάψει το πράσινο φως ο Κυριάκος Πιερακάκης ως Υπουργός Οικονομικών και Τσάρος της Οικονομίας. Νέες ισορροπίες, γιατί το Μαξίμου επιστρατεύει τους σαραντάριδες. Οι σαραντάριδες είναι ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, ο κύριος Κυριάκος Πιερακάκης και ο κύριος Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Αν θέλω να σβήσω τα ίχνη μου, μπορώ να χαθώ από το ίντερνετ. Γιατί δεν κόβεται εύκολα ο μύτος στον ψηφιακό λαβύρινθο. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε. Ενδιαφέρον ρεπορτάζ από την εφημερίδα Τα Νέα. Ελεύθερος τύπος. Βήμα-βήμα η επιδότηση για το νέο ανακαινίζω. Η εφημερίδα έχει χρηστικό πρωτοσέλιδο με πληροφορίες για την πλατφόρμα που ανοίγει τη Δευτέρα και από το Σεπτέμβριο θα κατατίθενται οι αιτήσεις. Θα μας τα πει και ο Μιχάλης Χρυστοδουλίδης όλα αυτά. Θέμα από το πολιτικό ρεπορτάζ. Ο Τσίπρας σβήνει τον ΣΥΡΙΖΑ από τα βιογραφικά των στελεχών της Ελλάς και στην κορυφή της Ευρώπης οι γοργόνες του θρύλου. Σήκωσε το τέταρτο Champions League της ιστορίας του χθες το βράδυ, φίλες και φίλοι, η γυναική ομάδα πόλο του Ολυμπιακού. Θα τα πούμε σε λίγο με τον Δημήτρη Σταυρακάκη. Περνάμε στην μεγαλύτερη free press εφημερίδα της χώρας, η Alpha Free Press. Ποιος θα κατοικήσει την Αθήνα? Με ερωτηματικό το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Ενίκια, Airbnb, κλειστά διαμερίσματα και η μάχη των νέων για στέγη. Με μια φωτογραφία μεγάλη της Αθήνας με τον Λυκαβητό. Πάμε στη Δημοκρατία. Φέσια ρεκόρ του δημοσίου στους ιδιώτες. Η κυβέρνηση είναι μεγαλύτερα από την περίοδο των μνημονίων. Τον περασμένο Απρίλιο, σύμφωνα με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, χρωστούσε 3,6 δις ευρώ σε ληξιπρόθεσμα και σε επιστροφές φόρου. Η εφημερίδα των συντακτών έχει την πολιτική μάχη για τα κόκκινα δάνεια πρώτο θέμα. Πήρε ομαδών από την αντιπολίτευση για την ανοιχτή πληγή των 80 δις ευρώ. Σχέδιο Τσίπρα για νέο δημόσιο φορέα ώστε να αγοράζουν οι δανειολήπτες τα δάνειά τους λίγο ακριβότερα από ό,τι τα φαντς και να κρατάνε τα σπίτια τους. Πάμε στην εφημερίδα Κόντρα που έχει κεντρικό θέμα ο Αλέξης Τσίπρας. Συγγνώμη, δεσμεύεται να καταργήσει τις πανελλαδικές. Κι άλλη μετά τον Ανδρουλάκη που θα δίνει το δικαίωμα στη δωρεάν αξιοποίηση των μέσων μαζικής ενημέρωσης σε νέους κάτω των 24 ετών, τώρα έχουμε την υπόσχεση του Αλέξη Τσίπρα να καταργήσει τις πανελλαδικές. Πρόγραμμα και για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και της εργαστικής κρίσης, μέτρα και για δωρεάν μετακίνηση όλων με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Μακάρι να αλλάξει κάποια στιγμή το σύστημα των πανελλαδικών. Δεν είμαστε αντίθετοι σε αυτό. Έχει παλιώσει, είναι πολλές δεκαετίες που το σύστημα αυτό έχει ξεπεραστεί. Και μακάρι να γίνει κάτι άλλο, όπως για παράδειγμα τον μπακαλωρεά. Πολλαπλές εξετάσεις και όχι μία γενική δοκιμή κατά τη διάρκεια των 2 τελευταίων ετών σχολείου. Αυτά είναι καλά θέματα και καλές ανατροπές και μεταρρυθμίσεις. Οτιδήποτε αλλάζει σταθερές στη ζωή μας που δεν έχουν αλλάξει ποτέ, νομίζω ότι είναι προς η σωστή κατεύθυνση. Αν εξασφαλιστεί η διάβγεια και η σοβαρότητα, η αξιοπιστία των εξετάσεων αυτών, νομίζω δεν διαφωνεί κανείς. Να πάμε στα παραπολιτικά. 6 στοιχήματα στην κάλπη. Γιατί η ψήφος περνά από την τσέπη μας. Το κεντρικό θέμα σήμερα στην εφημερίδα Παραπολιτικά. Και ο νέος οδικός χάρτης της Νέας Δημοκρατίας προς τις εκλογές. Δεύτερο θέμα από την εβδομαδιαία εφημερίδα Παραπολιτικά. Με φωτογραφία του Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Πρώτη-τελευταία εφημερίδα για σήμερα. Ο ριζοσπάστης. Οι πολιτικές εξελίξεις και η πορεία αναμόρφωσης του αστικού πολιτικού συστήματος. Η δράση του κόμματος μπροστά στην επικείμενη εκλογική μάχη. Είναι η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ που αναδεικνύει στην πρώτη σελίδα ο ριζοσπάστης του Σαββατοκύριακου. Και κλείνουμε, φίλες και φίλοι, με την Καθημερινή. Τα ρίσκα της πρώτης Κυριακής, οι επιδιώξεις και οι ανησυχίες Μητσοτάκη, Ανδρουλάκη και Τσίπρα. Ενδιαφέρον το ρεπορτάζ της Καθημερινής, θα το διαβάσουμε στη συνέχεια. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο που ρωτάμε ποιο δικαίωμα Τσίπρας και Ανδρουλάκης υποχρεώνουν τους Έλληνες να πληρώνουν φόρους για να ταξιδεύουν κάποιοι με τα λεωφορεία δωρεάν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αυτή είναι η δουλειά των πρωθυπουργών, Γιάννη. Να μοιράζουν τη δημόσια περιουσία είναι να προστατεύουν τη λειτουργία της σωστή λειτουργία της δημόσιας μετακίνησης. Καλημέρα στο φίλο τον Παύλο από τον Ντίσσελντορφ. Καλημέρα και στον Αβραάμ τον Αβραμίδη που στέλνει την καλημέρα του από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την παγκόσμια παρέα του Real. Γιάννη, οι πόλεμοι δεν γίνονται μόνο για ιδεολογίες και θρησκείες. Πίσω τους υπάρχουν ισχυρά συμφέροντα, χρήμα και γεωπολιτικοί στόχοι. Γι' αυτό και ο καθένας τους βλέπει μέσα από το δικό του πρίσμα, ο Τραμπ, ο Νετανιάχου και φυσικά όσοι έχουν να κερδίσουν από την εξέλιξη.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Επιλογές σου δίνουν το ρυθμό, αλλά η πραγματική ουσία κρύβεται στον εύγλωτο λόγο και την αντικειμενικότητά σου. Σε ευχαριστούμε που κρατάς σταθερά στην ατζέντα τα μεγάλα άλλη τα προβλήματα των πολιτών, ιδιαίτερα για το ζήτημα με τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που πρόβαλες όσο μπορούσες αυτό το μεγάλο πρόβλημα. Μια απλή λύση και μάλιστα χωρίς καμιά ζημιά για τις τράπεζες θα μπορούσε να είχε δοθεί εδώ και πολλά χρόνια. Φάνηκε όμως πως επιλέχθηκε να προστατευτούν οι τράπεζες και όχι οι δανειολήπτες. Σε ευχαριστούμε που χρησιμοποιείς την παρεμβατικότητα του μικροφόνου σου για να πιέσεις εκεί που πρέπει καλή δύναμη και συνέχισε έτσι. Το μόνο σίγουρο είναι αυτό το οποίο έγραψες ως συμπέρασμα, αγαπητέ φίλε Στέλιο, ότι όποιος τρόπος, όποια λύση και να βρεθεί, δυστυχώς η λύση αυτή είναι περισσότερο επιζήμια για τους πολίτες παρά για τις τράπεζες. Καλημέρα στο φίλο τον Κότσο, τον Μιχάλη. Θα διαβάσω σε λίγο το μήνυμά του. Καλημέρα στον Νίκο από τη Χαλκίδα.

0: αίσθηση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
1: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν βρίσκονται κοντά στην επίτευξη μιας αρχικής συμφωνίας με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με αμερικανικά και ιρανικά μέσα ενημέρωσης, οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε προσχέδιο μνημονίου κατανόησης, το οποίο προβλέπει την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, την άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια και την παύση των εχθροπραξιών σε πολλαπλά μέτωπα. Σημαντικά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, πτώσεις δέντρων και ζημιές σε οχήματα προκάλεσε η ισχυρή καταιγίδα που έπληξε Μαγνησία και Αλόνισο. Χωρίς ρεύμα παρέμειναν περιοχές του Νοτιού Πηλίου και του Δήμου Αλμυρού. Συνεχίζουν σήμερα τις πανελλαδικές εξετάσεις οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων εξεταζόμενοι σε μαθήματα ειδικότητας. Περισσότερα στο real.gr. Πρωταθλήτρια Ευρώπης αναδείχθηκε η γενιακή ομάδα πόλο του Ολυμπιακού που επικράτησε στον τελικό του Final Four του Champions League με 3-0 στα πέναλτι της Φέρεντσβάρος.

0: Weekend στους 97,8.
1: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
2: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
1: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
2: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
1: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω.
3: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
5: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
4: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Καλημέρα, φίλες και φίλοι. Βλέπω εδώ μηνύματα. Θα κάνω ό,τι μπορώ να διαβάσω όσα περισσότερα γίνεται. Λοιπόν, ακούτε Real FM, εννοείται. 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα. Μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα, μας ακούτε και στο εξωτερικό διαδικτυακά. Την καλημέρα μας εντός και εκτός Ελλάδας. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνο, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή. Η Μαρία Χρυστοδούλου εδώ απέναντί μου, σε ρύθμιση του ήχου και βέβαια πια άλλη. Η κορυφαία Εύη Βουγιουκλιώτη. Τόσα χρόνια πορευόμαστε μαζί, 17 περίπου χρόνια. Στο τηλεφωνικό κέντρο, στην υποστήριξη. Πάντα με ευγένεια και χαμόγελο, απαντά στα δικά σας μηνύματα. Καλημέρα Γιάννη, γράφει ο Νίκος από τη Χαλκίδα. Η εθελοντική κατάταξη των γυναικών στο στρατό νωρίς-νωρίς συνοδεύτηκε από αποχωρήσεις. Αν και τα κίνητρα ήταν πολλά και κυρίως η αναγνώριση της θητείας ως προϋπηρεσία και συντάξιμος χρόνος στο μέλλον, μάλλον δεν αρκούν. Το μέλλον θα δείξει αν πράγματι μπορεί να εφαρμοστεί η υποχρεωτική θητεία ανδρών και γυναικών στο στρατό. Είδομεν. Ο φίλος, το κότσο Μιχάλη μου γράφει ότι εμείς ψηφίζουμε σταθερά Νουδού. Τώρα όσο για τον Μιχάουζερ, οι μεγάλοι λέγανε ο Λύκος το μαλλί αλλάζει, το τομάρι όχι. Καλή συνέχεια φίλε. Καλημέρα στον Ηρακλή τον Ευστρατιάδη που μου γράφει ότι τον έγραψαν από την τροχία Καλυθέας έξω από το κημητήριο του Παλαιού Φαλήρου με 400 ευρώ κλίση και αφαίρεση άδεια και δίπλωμα οδήγησης για 40 μέρες επειδή Γιάννη πάρκαρα στάθμευσα στο πεζοδρόμιο για να ανάψω ένα καρβουνάκι σε συγγενικό πρόσωπο.

0: Φυσικά δεν έχω να την πληρώσω την κλήση και θα πάει στην εφορία, μου είπαν. Καλημέρα στο Γιώργο από τα Χανιά. Καλημέρα Γιάννη. Θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να γίνει μια δημοσκόπηση που θα καταγράψει πόσοι ψηφοφόροι που δεν έχουν ψηφίσει τα τελευταία 10-15 χρόνια προτίθεται να πάνε στην κάλπη και γιατί θα μπορούσε να συμβεί αυτό. Κοίταξε, είναι δύσκολο να καταγραφεί αυτό. Θα σου πω γιατί. Επειδή έχω μια επιστημονική εμπειρία από τις δημοσκοπήσεις, δεν μπορεί σε δημοσκόπηση από τώρα να καταγράψεις ποιοι θα πάνε στις κάλπες το Σεπτέμβριο ή το Μάρτιο. Είναι και οι εξωτερικές συνθήκες που παίζουν ρόλο. Αν για παράδειγμα γίνουν εκλογές στα μέσα ή τέλη Σεπτεμβρίου και έχει 35 βαθμούς Κελσίου, την Κυριακή εκείνοι πολλοί πιτσιρικάδες, πολλοί νέοι θα επιλέξουν για παράδειγμα να πάνε παραλία. Δεν μπορεί να προσδιοριστεί αυτό. Πάντως η τάση που μου δείχνουν οι δημοσκόποι είναι ότι δεν υπάρχει διάθεση από τους νέους για μεγάλη συμμετοχή και αυτό φαίνεται και το ξέρει και ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο Αλέξης Τσίπρας από τον τρόπο που προσπαθούν με υποσχέσεις και παροχές να προσεγγίσουν την νεολαία. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς πιστεύετε δηλαδή ότι θα υπάρξει μαζική συμμετοχή στις κάλπες. Σας το λέω αρκετά νωρίς, μην είστε τόσο αισιόδοξοι. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο τον Λικουρίνο. Καλημέρα αγαπητέ μου Γιάννη. Καλό πρωινό Σαββάτου. Καλημερίζω και όλο το φανατικό κοινό στο καλύτερο ραδιόφωνο και κυρίως στην καλύτερη εκπομπή του πλανήτη. Μιας και σήμερα έχει τον πέμπτο τελικό στο ΣΕΦ, πιστεύω ότι θέλω να το πάρει σήμερα η ομάδα μου Ολυμπιακός, αλλά έχουμε βαρεθεί σε εισαγωγικά. Όλοι όσοι είμαστε μπασκετόφιλοι στην Ελλάδα να βλέπουμε κάθε χρόνο τελικούς πρωταθλήματος μπάσκετ τους δύο αιωνίους αντιπάλους, γιατί κάθε χρόνο που γίνεται αυτό, πολλές φορές χειροτερεύουν οι καταστάσεις ακόμα και με τους δύο ιδιοκτήτες, τους ιδιοκτήτες των ομάδων που γίνεται αυτό λόγω μεγάλων μπάτζετ που έχουν οι δύο αιώνιοι. Και μέχρι τώρα ο Άρης και ο ΠΑΟΚ από του χρόνου θα ανεβάσουν σιγά σιγά τα μπάτζετ τους και μάλιστα ο Άρης με προπονητή το Σπανούλη. Και κάτι τελευταίο, αγαπητέ φίλε, αν θα ξενυχτήσω σήμερα για κανένα μάτσο του Μουντιάλ. Κοίταξε, μέχρι τώρα δεν έχω ξενυχτήσει γιατί έχω πρωινό ξύπνημα. Έχω πρωινό ξύπνημα τις καθημερινές για να πάω στο Άξιον. Ξυπνάω δηλαδή κάθε μέρα 6,5 ώρα. Έχω και το πρωινό ξύπνημα του Σαββατοκύριακου. Τώρα, σήμερα Σάββατο κάτι μπορεί να δω. Αλλά αν δεν μπουν οι μεγάλοι, εγώ μεγάλους εννοώ τη Βραζιλία, την Αργεντινή, τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Αγγλία και την Ιταλία. Η Ιταλία δυστυχώς η σκουάντρα Τζούρα δεν μετέχει στο Μουντιάλ. Άρα όλους τους υπολείπους. Αν έχει κάποιο τέτοιο ματσάκι θα καθίσω να το δω σήμερα. Αλλιώς θα επικεντρωθώ στα νοκάουτ, στην δεύτερη φάση δηλαδή του Μουντιάλ, που θα αρχίσουν και τα μεγάλα παιχνίδια, οι διασταυρώσεις δηλαδή των παραδοσιακών ισχυρών. Λοιπόν, η δική μου πρόβλεψη για το Μουντιάλ. Δεν ξέρω αν θα πέσω μέσα, μπορεί και να μην πέσω. Αλλά κάνω μια πρόβλεψη. Φέτος ήρθε η ώρα να το πάρει η Αγγλία. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση, η δική μου πρόβλεψη. Χωρίς να έχω δει τις ομάδες, σας το λέω από τώρα και χωρίς να βάζω στοίχημα με κανέναν. Μια πρόβλεψη, μια εκτίμηση κάνω. Καλημέρα Γιάννη, να έχεις ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά, Άγγελε, την καλημέρα μου, φίλε. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Νίκο. Καλημέρα Γιάννη. Καλή εκπομπή, είσαι ο Γιάννης μας. Καλημέρα, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Χρήστο, η θητεία στις ειδικές δυνάμεις να γίνει 24 μήνες με πολλά μπόνους και καλό μισθό στους 12 επιπλέον μήνες. Οι επόπνα επιλέγονται από ειδικές δυνάμεις. Είναι κάποιες προτάσεις που θα έχουν ενδιαφέρον να δούμε αν θα υιοθετηθούν. Θα γίνουν αλλαγές πάντως από Σεπτέμβριο. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Κώστα που μου γράφει: επιτέλους έρχεται η ώρα της Νουδού να απαλλαγούμε από το 7χρονο σημητικό Πασόκ. Λίγο δύσκολο να απαλλαγείς από αυτό, αγαπητέ φίλε, γιατί σου λένε στην κυβέρνηση: με αυτό το Πασόκ πήραμε δύο φορές 41%. Έχουν άλλη δηλαδή φιλοσοφία και τρόπο σκέψης με τον δικό σου και ενδεχομένως και με το δικό μου. Καλημέρα και στον κύριο τον Μωυσογλου. Καλημέρα Γιάννη, στην πρώτη σε ακροαματικότητα εκπομπή. Έχουμε πάντα μεγάλες επιτυχίες. Πάντα έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση. Ευχές και στο φίλο μου τον Γιώργο τον Αυτιά που κοσμεί την εκπομπή και κατά τη γνώμη μου και την πολιτική. Την αγάπη μου σε όλες τις ακροάτες και τις οκρατές, ο πάντα ευγενής Γιώργος Μωυσογλου. Λοιπόν, για να πάμε λίγο στα αθλητικά, αυτά που λέγαμε πριν. Δημήτρη Σταυρακάκη, Δημήτρη, τι λες για την εκτίμησή μου.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα,
1: θα απαντήσω την εκτίμησή σου, όμως επειδή στην εκτίμησή σου δεν μετέχει η Ελλάδα, και να ξεκινήσουμε καλύτερα από την ελληνική επιτυχία του Ολυμπιακού στις
0: γυναίκες. Πολύ σωστή επισήμανση. Πολύ σωστή παρατήρηση. Μετά.
1: Χθες το βράδυ, λοιπόν, στη Μάλτα, στο τελικό του Final Four του Champions League, στο πόλο των γυναικών, ο Ολυμπιακός κατέκτησε το πρωτάθλημα, κατέκτησε το
0: Champions League.
1: Πρωταθλήτρια Ευρώπης, λοιπόν, η γυναική ομάδα πόλο του Ολυμπιακού, επικρατώντας της Ουγγρικής Φερετσβάρος με 3-0 στα πέναλτι. 14-14 ήταν η κανονική διάρκεια. Στην κανονική διάρκεια, ο Ολυμπιακός, ενώ στο πρώτο ημίχρονο ήταν μπροστά, στην τρίτη και τέταρτη περίοδο βρέθηκε πίσω, έβγαλε όμως αντίδραση και κατάφερε 13 δευτερόλεπτα πριν το τέλος της αναμέτρησης, στην κανονική διάρκεια, να ισοφαρίσει η Στεφανία Σάντα σε 14-14 και να πάει το παιχνίδι απευθείας πάει στα πέναλτι. Εκεί η ελληνική ομάδα, όπως είπε και ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Ντόσκας, είχε πιο καθαρό μυαλό, κατάφερε με τα τέρματα της Μυρογιοκεφαλιτάκη, της Βάσου Πλευρή του και της Σιούτη να πετύχει 3 γκολ, αλλά είχε και σε εξαιρετική φόρμα την Ολλανδή τερματοφύλακα του Ολυμπιακού, τη Φάντεν Μπόλστιν.
0: Ολλανδή τερματοφύλακα του Ολυμπιακού.
1: Η οποία όμως πρόσεξε, στην κανονική διάρκεια έπαιξε η Σταματοπούλου. Η Σταματοπούλου έβγαλε 12 αποκρούσεις.
0: Μπράβο, και πώς άλλαξε μετά,
1: Άλλαξε μετά,
0: ναι,
1: γιατί προφανώς το είχαν δουλέψει και το σενάριο αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Και έβαλε την.
0: Άλλαξε δηλαδή μόνο για τη διαδικασία
1: των πέναλτι. Στη διαδικασία των πέναλτι μπήκε η.
0: Και αποδείχθηκε σωστή επιλογή.
1: Η Ντόμπελσιν, η οποία είναι η τερματοφύλακας της Εθνικής Ολλανδίας. Και καθάρισε το παιχνίδι. Τρεις αποκρούσεις έκανε και τελείωσε η ιστορία εκεί. Ο Ολυμπιακός, λοιπόν, ο πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη φορά 2015, 2021, 2022.
0: Mm-hmm.
1: Δύο παίκτριες του Ολυμπιακού έχουν κάνει το 4-4. Η Βάσου Πλευρίτου και η Ιωάννα Σταματοπούλου. Ο χθεσινός τελικός είχε την ιδιαιτερότητα ότι στη Φερετσβάρος παίζει η Ελευθερία Πλευρίτου. Στον Ολυμπιακό έπαιζε η αδελφή της, η Βάσου Πλευρίτου. Έτσι, μια ιδιαιτερότητα. 8 η ώρα το βράδυ απόψε ο Ολυμπιακός στους άνδρες παίζει μικρό τελικό για την τρίτη θέση του Final Four στο Champions League των ανδρών με την Φερετσβάρος, ενώ στο τελικό παίζουν στις 10 η Ισπανική Μπαρτσελονέτα με την Pro Reco. Πάμε τώρα στο Μουντιάλ, στο Παγκόσμιο Κύπελο. Εκεί ακόμα είναι νωρίς να κάνουμε οποιαδήποτε πρόβλεψη, γιατί δεν έχουμε δει ούτε έναν αγώνα από τους
0: μεγάλες ομάδες.
1: Χθες ο Καναδάς ήρθε ισόπαλος στο Τορόντο 1-1 με την Βοσνία. Ο Λούκιτς το 21 άνοιξε το σκόρ για τους Βόσνιους. Αντίδραση από τον Καναδά με τον Λάριν του που παίζει Southampton στο 78 να κάνει το 1-1. Ενώ στο Λος Άντζελες είχε 70.000
0: θεατές.
1: Ναι, ήταν και ο Ρούμπιο μαζί με τον Ιφαντίνο και τον πρόεδρο της Παραγουάης. Δεν πήγε ο Τραπ, ο οποίος ευχήθηκε καλή επιτυχία πριν από το παιχνίδι στην εθνική ομάδα της χώρας του.
0: Mm-hmm.
1: Κέρδισε 4-1 την Παραγουάη. Η υπόθεση πρώτου ημιχρόνου ήταν. Στο 7ο λεπτό ο Μπομπα Ντάλιτς για την Παραγουάη αυτογκόλ. Στη συνέχεια ήταν η ώρα του άσου της Μονακό, του Μπαλούγκουν, ο οποίος στο 31 και στο 5ο λεπτό καθυστέρησε τον χρόνου πήγε το παιχνίδι στο 3-0 και εκεί νομίζω τελείωσε όλα πια. Ναι. Δεν είχε. Ήταν.
0: Άρα οι Ηνωμένες Πολιτείες, με δεδομένα ότι παίζουν και στην έδρα τους, έχουν πιθανότητες διάκρισης.
1: Έβαλαν κι άλλο ένα γκολ στο τέλος με τον Ρέινα που παίζει στην Gladbach στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων. Το μόνο που κατάφερε η Παραγουάη, την οποία περίμενα καλύτερη, με τον Μαουρίτσιο στο 73 να μειώσει σε 3-1. Σήμερα έχουμε. Σε ό,τι αφορά το Μουντιάλ, έχει αρκετά παιχνίδια. Ξεκινάμε στις 10 Κατάρα Ελβετία.
0: Mm-hmm.
1: Καλύτερο κόσμος να βγει έξω. Αλλά μία η ώρα να δει το Βραζιλία Μαρόκο.
0: Πρεμιέρα της Βραζιλίας, λοιπόν. Μία η ώρα τα ξημερώματα τώρα.
1: 4 η ώρα Αϊτή Σκωτία.
0: 4 η ώρα, λίγο δύσκολο να το
1: δεις. 7 η ώρα Αυστραλία Τουρκία.
0: 7 η ώρα θα είμαστε εδώ να το βλέπουμε.
1: 8 το βράδυ Κυριακής Γερμανία Κουρασάο. Και 11 η ώρα το βράδυ της Κυριακής Ολλανδία Ιαπωνία.
0: Τρεις μεγάλες ομάδες πέφτουν στη μάχη. Η Ιαπωνία διαβάζω ότι έχει πολύ καλή ομάδα.
1: Ναι.
0: Η Βραζιλία, η Γερμανία και η Ολλανδία. Ξαναπες μου κάτι.
1: Ναι.
0: 7 η ώρα το πρωί αύριο είναι το ένα παιχνίδι ή 7 η ώρα.
1: 7 η ώρα το πρωί πια, αφού ξεκινάει.
0: 7 η ώρα το πρωί.
1: Λέω.
0: Εδώ θα είμαστε να το βλέπουμε
1: ώρα,
0: μαζί.
1: Ωραία, 1 η ώρα Βραζιλία, Μαρόκο, τα ξημερώματα.
0: Ναι.
1: 4 η ώρα το Αϊτή Σκωτία.
0: Ναι.
1: 7 θα αρχίσει το Αυστραλία Τουρκία. 7 το πρωί. Και μετά πάμε το απογευματινό πρόγραμμα με τους Γερμανούς να υποδέχονται την. Να παίζουν, συγγνώμη. Με το Κουρασάο και την Ολλανδία στις 11 το βράδυ με την Ιαπωνία.
0: Για πες μας κάτι, επειδή εσύ ξέρεις και το πρόγραμμα τώρα. Όταν πάμε στα νοκάουτ παιχνίδια, στα μεγάλα παιχνίδια, στις διασταυρώσεις από τους 16 και μετά, τι ώρες θα μεταδίδονται τα παιχνίδια?
1: Πάλι ίδιες ώρες είναι. Έχει πάλι.
0: Δηλαδή?
1: Έχει κάποια παιχνίδια μόνο στις 10.
0: Αυτά, στις 10 ναι, μπορεί 10, να τα δει η Ευρώπη.
1: Ναι, μπορεί να τα δει η Ευρώπη.
0: Μετά όμως, μετά τη μία είναι δυνατότητα.
1: Γιατί τα προημιτελικά θα γίνουν όλα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Που σημαίνει.
1: Το, είναι ανάλογα σε ποια πολιτεία θα γίνουν, ναι, σε ποια πόλη θα γίνονται. Φεύγει από την ιστορία το Μεξικό και ο Καναδάς. Mm-hmm. Καταλαβαίνει λοιπόν κανείς ότι θα έχει ξενύχτη αρκετό. Τώρα, η μέρα μας ξεκινάει από τις 6 ώρα. Διότι το απόγευμα στο στάδιο Νέα και Φιλία ο Ολυμπιακός παίζει με τον Παναθηναϊκό. Ο πέμπτος και τελευταίος τελικός για την Basket League. 2-2 στις νίκες είναι οι δύο ομάδες. Ο Όσμαν την τελευταία στιγμή θα αποφασιστεί αν θα παίξει για τον Παναθηναϊκό. Σλούκας και Ρογκαβόπουλος είναι εκτός. Έτσι όπως τα είδαμε τα πράγματα με το παιχνίδι στο Telecom Center την περασμένη Τετάρτη και τη νίκη του Παναθηναϊκού μετά από δύο παρατάσεις. Νομίζω ότι θα γίνει ένα πολύ αμφίροπο παιχνίδι. Θα δούμε.
0: Ωραίο μπασκετάκι να δούμε.
1: Θα πέσει η μπίλια, ελπίζουμε, χωρίς τοξικότητα
0: και επεισόδια.
1: Χωρίς όλη αυτή την ιστορία, γιατί όπως είπες πολύ σωστά, από τη στιγμή που είναι οι δυο τους, έχουν και το μονοπόλιο, ενώ όπως το ποδόσφαιρο, αν υπήρχε και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης και η ΑΕΚ που έχει.
0: Θα ήταν πιο δυνατό το πρωτάθλημα. Νομίζω από τον χρόνο θα αλλάξουν πολλά.
1: Θα ήταν μια πιο δυνατά, θα ήταν πιο.
0: Έχουν βρει επενδυτές και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ και φτιάχνουν καλές ομάδες. Τώρα δεν ξέρω αν θα μπορούν να τα ανταγωνιστούν
1: από
0: την πρώτη χρονιά, αλλά σιγά σιγά θα μπουν στο κόλπο.
1: Η ΑΕΚ έχει μια πάντα καλή ομάδα και υπολογίσιμη. Οπότε αν διαφοροποιηθούν λίγο τα πράγματα, θα ηρεμήσουν και οι δύο μεγάλοι. Από τις 5-6 παρατέταρτο θα είμαστε στον αέρα με τη μετάδοση αρχικά του τελικού, γιατί είναι πολύ μεγάλο παιχνίδι. Ωραία. Γίνεται σεξι να σε προλάβω, γιατί θα ήσουν έτοιμο να με ρωτήσεις. Γιατί λόγω του παγκοσμίου κυπέλου.
0: Να δει ο κόσμος 10.
1: 10 να δει αυτό.
0: Στο ποδόσφαιρο έχουμε καμία μεταγραφή.
1: Όχι, έχουμε πολλές αποχωρήσεις από τον Παναθηναϊκό. Λαφών τέλος, Τζούρις τέλος, Κότσιρας τέλος, Σάντσες τέλος, Ερνάντεφ τέλος.
0: Όλοι αυτοί,
1: από τον Παναθηναϊκό.
0: Μάλλον ο καινούριος προπονητής δεν τους ήθελε.
1: Δεν τους ήθελε, θέλει να κάνει ξεκαθάρισμα, αλλά το θέμα είναι ότι περνάνε ημέρες.
0: Περνάνε ημέρες, τι περιμένεις να έρθει εδώ πέρα, δηλαδή.
1: Περνάνε ημέρες.
0: Πεθαράδες του Μπουτιάλη.
1: Όχι, αλλά
0: δεύτερη, τρίτη επιλογή.
1: Περνάνε ημέρες. Έχει, θα δούμε.
0: Μπορεί μακάρι να έρθουν και καλοί παίκτες.
1: Ναι. Μην ξεχνάς ότι έχουμε 13 παίκτες που παίζουν στο Μπουτιάλ, που παίζουν σε ελληνικούς συλλόγους. Συν έναν προπονητή, τον
0: ξένη,
1: ναι. Συν έναν προπονητή του, τον Γιώργο Δόνη, που είναι Σαουδική Αραβία. Το νούμερο 13 είναι καλό νούμερο.
0: Ο Γιώργος Ζώνης είναι προπονητής σε Σαουδική Αραβία που παίζει στο Μουντιάλ στην τελική φάση. Βέβαια. Μάλιστα. Καλή επιτυχία σου.
1: Λοιπόν, προγνωστικά, εντάξει, εγώ ξεκινάω.
0: Ποιος παίζει φαβορί?
1: Ήταν στο στοίχημα, στο παγκόσμιο, έτσι, στα παγκόσμια στοιχήματα είναι η Ισπανία και η Γαλλία.
0: Α, είναι πρώτη.
1: Και μετά είναι η Βραζιλία.
0: Βραζιλία έχει καλή ομάδα, θα τη δούμε.
1: Καλή ομάδα, θα τη δούμε. Δεν είναι, εντάξει, μην νομίζουμε. Επειδή ο Νεϊμάρ μπορεί να μην παίξει καθόλου.
0: Τώρα πάλι Νεϊμάρ, ο Νεϊμάρ είναι πόσο χρόνο.
1: Ναι, είναι ένα σύμβολο, 34 πρέπει να είναι. Λοιπόν, μπορεί, οι τελευταίες λεπτομέρειες είναι ότι μπορεί να μην παίξει στις φάσεις των ομίλων. Όμως είναι ένα σύμβολο για τη Βραζιλία. Όμως οι Βραζιλιάνοι, όπως ξέρεις, έχουν πάρα πολύ καλούς παίκτες που παίζουν στα μεγαλύτερα οργανώματα της Ευρώπης. Γι' αυτό.
0: Και αυτή τη φορά φαίνεται ότι έχουν και καλό προπονητή.
1: Ναι, και αφού είναι ο Αντζελότη εκεί. Και το θέμα της Αγγλίας, να δούμε τι διάρκεια θα έχει η Αγγλία με τον Ντούνχελ που έχει πάει εκεί. Τι διάρκεια θα έχει.
0: Γερμανός ο Ντούνχελ.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Να δούμε τι διάρκεια θα έχει.
0: Ένας Γερμανός τώρα, φανταστείτε, προπονητής στην Εθνική Αγγλία.
1: Με το δεδομένο ότι έχουν πάρα πολλά
0: έχουν
1: χρόνια να πάρουν τίτλο, οπότε καταλαβαίνεις ότι.
0: Η Ελλάδα πού παίζει?
1: Η Ελλάδα δυστυχώς αδείξε τον εαυτό της, γιατί είναι 48, ξαναλέω ότι είναι 48 ομάδες και όχι 32. Η Ελλάδα θα μπορούσε με λίγο έτσι, προσοχή να είναι.
0: Αποκλειστήκαμε από τη Δανία, η οποία τελικά δεν πήγε στην τελική
1: πήγε,
0: φάση.
1: Δανία.
0: Α, πήγε.
1: Okay. Η Δανία πήγε.
0: Άμα πήγε, γιατί εντάξει, τουλάχιστον υπάρχει αυτή η δικαιολογία.
1: Μισό λεπτό, γιατί είναι 22 για να το.
0: Όχι,
1: να το
0: για να το λες κάτι θα ξέρεις παραπάνω.
1: Περίμενε, να το βρω.
0: Νομίζω ότι είχε αποκλειστεί στα μπαράζ.
1: Μήπως αποκλείστηκε στα μπαράζ.
0: Στα μπαράζ, Ζανό δηλαδή. Τη συμμετοχή. Για δηλαδή.
1: Μισό, εγώ βλέπω εδώ. Η Σουηδία έχει πάει από πάνω.
0: Δύο σκανδιναβικές.
1: Ναι,
0: φορές.
1: Η Δανία έχει αποκλειστεί. Ναι.
0: Έχει αποκλειστεί.
1: Είναι η Σουηδία και η Νορβηγία.
0: Χάσαμε από τη Δανία, αποκλειστήκαμε και αποκλείστηκαν και οι Δανείς στη συνέχεια. Από
1: είναι
0: τους Ουκρανούς, νομίζω. Από ποιους είχαν αποκλειστεί.
1: Δεν το θυμάμαι.
0: Δεν το θυμάμαι. Η Τουρκία μετέχει όμως.
1: Η Τουρκία είναι και είναι στον όμιλο ΗΠΑ, Παραγουάη, Αυστραλία, Τουρκία.
0: Α, έχει ελπίδες να περάσει η Τουρκία.
1: Εντάξει, ναι, γιατί έτσι που είδα τους Παραγουανούς εγώ απόψε, που κάθισε και το είδα το παιχνίδι, δεν βλέπω να φτούρα.
0: Η Αυστραλία τώρα.
1: Εντάξει, δεν φτούρανε αυτές οι ομάδες τώρα. Κάποια ομάδα θα είναι της έκπληξης.
0: Είσαι καταπληκτικός, το έχουν πει ποτέ.
1: Ναι, να είσαι καλά. Λοιπόν,
0: κάποιες
1: ομάδες θα είναι στην έκπληξη, αλλά έχουμε πολύ δρόμο.
0: Ωραία.
1: Να δούμε.
0: Τον ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη. Καλημέρα. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και πριν πάμε στο δελτίο θα επιστρέψουμε για να διαβάσουμε μηνύματα και σχόλια.
2: Real FM. Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Ήρθα.
2: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέρια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
5: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
5: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Λοιπόν, γάντες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
7: Νιάου.
8: Νιάου.
6: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
9: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
6: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
9: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Σκρατς. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
11: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
10: Ποιος μίλησε?
11: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
10: Στον δεύτερο.
11: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
10: Τι?
11: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
10: Μπήκα σωστά.
11: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
12: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
10: Όπου θέλω.
12: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
14: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσει σειράς βιβλίων μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
12: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, να πω μερικές καλημέρες που δεν έχω πει μέχρι τώρα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Λάμπρο από την Αύπακτο, καλημέρα κύριε Λάμπρο. Καλημέρα από τον παππού Δημήτρη από τη Φτελιά Δράμας. Καλημέρα και σε εσάς αγαπητέ κύριε Δημήτρη. Να είστε πάντα καλά. Καλημέρα στο φίλο το Σπύρο. Καλημέρα Γιάννη. Ακούμανε λοιπόν στην εκπομπή σου κάθε Σαββατοκύριακο. Εδώ στο δήλωση που βρίσκομαι, αλλά μας λείπουν τα σχόλια του αείμνηστου Δημήτρη Σούρα. Ήταν δύναμη ο Δημήτρης. Και μας λείπει και ο ίδιος και μας λείπουν και τα σχόλιά του και νομίζω ότι είναι αναντικατάστατος. Καλημέρα στο φίλο το Μαργαρίτη. Καλό Σαββατοκύριακο εύχεται σε όλους και καλημέρα σε μένα. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε Δημήτρη Μαργαρίτη. Καλημέρα στην κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Να είστε καλά, κυρία Ελένη, την καλημέρα μας. Καλημέρα στο φίλο μου το Γιάννη τον Παναγόπουλο, τον οδηγό ταξί. Καλημέρα σε όλους. Ξέρω, χάθηκα φίλε Γιάννη και ζητώ συγγνώμη, αλλά έτρεχα με τη δουλειά. Η δουλειά πάνω απ' όλα, Γιάννη. Καλημέρα, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στο Μένι από το Ζαφυριάδη, τον παλιό φίλο ακροατή που εύχεται καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα Γιάννη, η woke agenda, η ανοχή σε κάθε παρακμιακή ομάδα, η ιδεολογική αντιπολίτευση, το ξεσάλωμα κάποιων ευπαθών, οι εισβολές στη χώρα παράνομων, η έξαρση κάθε είδους εγκληματικότητας πολύ σύντομα φέρνει τεράστια κοινωνική αντίδραση με τρόπους και μέσα που δεν θέλουμε να δούμε, γράφει ο φίλος ο Γιάννης. Καλημέρα Γιάννη. Και ένα τελευταίο μήνυμα πριν πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Ο φίλος ο Γιώργος από το Βραχάτι. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Οι νέοι δεν θα ψηφίσουν. Τους πήραν το μέλλον όλες οι κυβερνήσεις και κυρίως η τελευταία επταετία. Δυστυχώς φεύγουν από αυτόν τον τόπο. Δεν ζευγαρώνουν, δεν γεννάνε παιδιά και όσοι ακόμα περιμένουν σωτήρες, καληνύχτα. Γράφει ο φίλος. Καλημέρα και στον Τόρπι που στέλνει την καλημέρα του σε όλη την ομάδα του Real FM. Άλλα μηνύματα δεν προλαβαίνω να διαβάσω. Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
7: Πάνε να φύγεις από μένα μακριά. Real FM.
8: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
15: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
16: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
17: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
18: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. Αδμιές συμμετοχών.
20: Κοίταξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
21: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
20: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
22: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
23: Προπόληση more.com.
24: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
25: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
24: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
26: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα.
27: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
28: People. Κάθε Σάββατο στις 11 στον Real Voice 99,5 με την Ρωθούλα Λουλουδάκη. Γιατί όποια και αν είναι η ερώτηση, ο άνθρωπος είναι η απάντηση. Στον Real Voice.
29: Μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς! Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου να μας φτιάχνουν τη μέρα με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα! Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες! Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται! Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα. Όχι, δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
1: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί. Αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
29: Ωραία. Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, θα μπήκαν.
2: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος. Είναι ουσία.
3: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
4: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.
5: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.

0: 2 Ιουνίου η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Πρώτα αθλήτρια Ευρώπη στο πόλο των γυναικών αναδείχθηκε η ομάδα του Ολυμπιακού στον τελικό του Final Four του Champions League που έγινε στη Μάλτα. Κέρδισε με 3-0 στα πέναλτι την Ουγγρική Φέρεντς Βάρος. 14-14 ήταν η κανονική διάρκεια του αγώνα.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Με 4-1 οι Ηνωμένες Πολιτείες κέρδισαν την Παραγουάη στο Λος Άντζελες στην πρώτη αγωνιστική του τετάρτου ομίλου για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Για τον δεύτερο όμιλο στο Τορόντο ο Καναδάς ήρθε ισόπαλος 1-1 με τη Βοσνία. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Βροχερός ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμη μεταβλητή έως 7 μποφόρ, τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου, στους 27 στη Θεσσαλονίκη.

Real Weekend στους 97,8.

Καλημέρα φίλες και φίλοι. Ανοίγει ο καιρός, βγαίνει ήλιος. Έχει ένα ελαφρύ βοριαδάκι, το οποίο είναι έτσι δροσερό. Έφυγε η υγρασία και η ζέστη των τελευταίων ημερών. Για να δούμε, θα μας τα πει ο καιρός Καντερές κατά τις 9 η ώρα όλα αυτά. Εμείς δεν είμαστε μετεωρολόγοι. Ό,τι γράφει το κινητό εμείς λέμε. Και βέβαια ό,τι μας πούν οι μετεωρολόγοι, οι ειδικοί επιστήμονες. Ωραίο τραγούδι, δεκαετία 90, αδερφή Κατσιμίχα, της αγάπης μαχαιριά, παλιό δημοτικό τραγούδι που το πήραν, το συνέδεσαν με ροκ μουσική και με παραδοσιακά όργανα, όπως το κλαρίνο που θα ακούσετε στη συνέχεια. Στις νιώτης το κρουστό κορμί. Ωραίο τραγούδι, από τα παλιά ωραία τραγούδια.

Καλημέρα στον κύριο Πάνο Ζαχαριουδάκη, αγρονόμο, που γράφει ότι είναι μεγάλο φιάσκο και με την εθελοντική στράτευση γυναικών. Οι πανηγυρισμοί σε ΥΠΕΘΑ και κυρίως στο ΓΕΘΑ, ο αρχηγός του οποίου φέρεται να επέμεινε στην άρων-άρων εφαρμογή του σχεδίου, κόπασαν απότομα τα μαντάτα από τη Λαμία, όπου παρουσιάστηκαν χθες 71 γυναίκες, είναι μαύρα. Το απόγευμα της Παρασκευής είχαν μείνει 50 και αναμένεται συνέχεια.

0: και το απαραίτητο κλαρινό. Να πω την καλημέρα μου στον αγαπητό φίλο τον Παύλο. Να σε καλά, Παύλο. Την καλημέρα μου στο Θανάση από τον Ξηροπόταμο Δράμας. Γεια σου, φίλε Θανάση, την καλημέρα μας. Πάμε στο Μιχάλη Χριστοδουλίδη που περιμένει υπομονετικά στη τηλεφωνική γραμμή, τον ενεργειακό επιθεωρητή. Καλημέρα, Μιχάλη.
1: Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα και στους φίλους ακροατές.
0: Διαφαίνονται, δεν είναι σίγουρο. Μην το πάρουμε πάνω μας, γιατί υπάρχουν ανατροπές από λεπτό σε λεπτό. Θετικές εξελίξεις όσον αφορά τον πόλεμο στο Ιράν. Περιμένουμε να πέσουν οι υπογραφές και να υπάρξει συμφωνία σε όλα τα επίπεδα. Πες μας όμως τα δύο βασικά σενάρια. Αν παραμείνει η ένταση στη Μέση Ανατολή στα ίδια σημερινά επίπεδα όλο το καλοκαίρι, τι θα γίνει? Αν τερματιστεί η κρίση αύριο το πρωί, και δεν νομίζω ότι υπάρχει τρίτο. Να πάνε χειρότερα τα πράγματα, λίγο δύσκολο το βλέπω.
1: Ναι, Γιάννη, αν συνεχιστεί η κρίση μέσα στο καλοκαίρι, χωρίς να υπάρξει κλιμάκωση, μιλάμε όπως προχωράει, όπως πηγαίνει έτσι, με συμφωνίες οι οποίες δεν τηρούνται, ξανά συμφωνίες που πάλι δεν τηρούνται και πάει λέγοντας. Επειδή είμαστε στο καλοκαίρι, γενικά η ζήτηση είναι αυξημένη λόγω του τουρισμού κτλ. Μάλλον φαίνεται ότι το Brent θα κινηθεί από τα 105 έως τα 110 δολάρια, που σημαίνει αυτό ότι η βενζίνη θα πάει 2,05 έως 2,10 ευρώ το λίτρο.
0: Κάπου εκεί δεν είναι και τώρα δηλαδή.
1: Είναι, όχι. Είναι, είναι σχεδόν στα 2,02 ευρώ.
0: Έπεσε λίγο,
1: ναι. Ναι, έχει πέσει λίγο. Το φυσικό αέριο θα κινηθεί γύρω στα 50 ευρώ η θερμική μεγαβατόρα και το ρεύμα, η τιμή του θα πάει από τα 17 λεπτά που είναι σήμερα γύρω στα 18,5 περίπου.
0: Άρα θα είναι ένα δύσκολο ενεργειακά καλοκαίρι. Αν όμως τερματιστεί η κρίση αύριο το πρωί ή και σήμερα ενδεχομένως,
1: Το βαρέλι θα επιστρέψει σε μια τιμή γύρω στα 75-80, όχι στα 60, 75-80 δολάρια το Brent.
0: Ναι.
1: Η βενζίνη θα πάει γύρω στο 1,90-1,95 περίπου, εκεί γύρω. Και το diesel γύρω στο 1,80 χωρίς την επιδότηση όμως.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Και φυσικά το ρεύμα θα κινηθεί γύρω στα 16,5 με 17 λεπτά, αφού η θερμική μεγαβατόρα του φυσικού αερίου θα φτάσει γύρω στα 40 ευρώ.
0: Ναι.
1: Αυτές είναι οι προβλέψεις και των ειδικών, ας πούμε, οικονομολόγων και αναλυτών που προβλέπουν, κάνουν τα σενάρια.
0: Ναι. Ας ελπίσουμε δεν θα υπάρξει το τρίτο, το χειρότερο.
1: Ναι, το χειρότερο δεν θέλω να το αναφέρω, γιατί είναι αν υπάρξει μια κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή και υπάρχουν πολεμικές επιχειρήσεις εκατέρωθεν και χτυπηθούν ενεργειακές υποδομές και άλλες. Μιλάμε ότι η κατάσταση θα είναι μια αναστρέψιμη αν χτυπηθούν ενεργειακές υποδομές.
0: Μάλιστα. Την καλημέρα μας, Μιχάλη. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Γεια.

0: Καλημέρα, φίλες και φίλοι. Ακούτε Real FM στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε βεβαίως και στο εξωτερικό. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200. Email επικοινωνίας studio@realfm.gr. Καλημέρα στην Ελένη Θεσσαλονίκη που στέλνει ένα μεγάλο μπράβο στο Δημήτρη Σταυρακάκη, τον οποίο άκουγα μέχρι αργά χτες το βράδυ στην εκπομπή του Μανώλη και σήμερα πρωί-πρωί ήταν εκεί. Έτοιμος ο Δημήτρης με όλες τις πληροφορίες που μας προσφέρει για το τι γίνεται στον κόσμο του αθλητισμού. Αγαπάει αυτό που κάνει και φαίνεται. Πολλά συγχαρητήρια για το ζήλο που έχει για τη δουλειά του. Εξαιρετικός ο Δημήτρης ο Σταυρακάκης. Ο Γιώργος αναρωτιέται γιατί η εθελοντική στράτευση των γυναικών ισότητα δεν έχουμε. Να χάνουν και αυτές ένα χρόνο από τη ζωή τους όπως κάνουμε κι εμείς. Όταν τελειώνουμε τις σπουδές και πρέπει να βρούμε δουλειά, αλλά πάμε πρώτα φαντάρι και μας παίρνουν οι γυναίκες στις θέσεις εργασίας. Αυτή είναι η ισότητα που υπάρχει σήμερα. Τι ένα χρόνο. Εγώ, φίλε, έκανα 25 μήνες φαντάρος. Είμαι 55, είχα κάνει 24 ή 25 μήνες φαντάρος. Δύο χρόνια εμείς. Καλημέρα στον Ηρακλή για την κλίση. 400 ευρώ το ενίκιο στο σπίτι Γιάννη, 400 ευρώ η κλίση, 200 ευρώ η ΔΕΗ. Θα πάρω ένα λαχείο, μήπως και με βοηθήσει τελικά η τύχη να τα βγάλω πέρα. Λέω την καλημέρα μου και στην αγαπητή κυρία Νικολέτα και αμέσως πάμε στον κύριο Δημήτρη Καλογερόπουλο, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στη Δυτική Αθήνα. Καλημέρα κύριε Καλογερόπουλε.
1: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, καλή σας μέρα σε όλους.
0: Συζητάμε τόσο καιρό σε αυτήν εδώ την εκπομπή για τα προβλήματα διαφθοράς που υπάρχουν στις πολεοδομίες. Τα είδαμε τα θέματα, είδαμε και τις 6 προφυλακίσεις των μελών του κυκλώματος σύμφωνα με τη δικογραφία της διαφθοράς στις πολεοδομίες. Το ερώτημα ξέρετε ποιο είναι. Τι είναι αυτό που προκαλεί αυτή τη διαφθορά παρότι έχουν ψηφιοποιηθεί πολλές υπηρεσίες και οι περισσότερες εξ αυτών έχουν περάσει στο κτηματολόγιο.gr. Πώς είναι δυνατόν να παραμένει σε τέτοιο βαθμό ακόμα η διαφθορά κυρίως στις πολεοδομίες και τους δήμους?
1: Καταρχήν είναι μια συζήτηση την οποία κάνουμε και με άλλους συναδέλφους όταν βρισκόμαστε. Αυτό στην ουσία είναι ένα φαινόμενο που είναι συνδυασμός διαφόρων παραγόντων, όπως είναι η πολυνομία που τώρα τουλάχιστον με τον νέο κώδικα ξαναμαζεύονται όλα μαζί. Υπάρχει μια τεράστια διακριτική ευχέρεια σε υπαλλήλους να εξηγούν όπως θέλουν ορισμένα πράγματα.
0: Ξέρετε, και το θράσος αυτών των ανθρώπων. Δηλαδή, παρά τις συλλήψεις που έχουν γίνει και στην πολεοδομία της Ρόδου πριν από ένα χρόνο και αλλού παλαιότερα, βλέπετε ότι εξακολουθούν και ζητάνε χιλιάρικα, 2.000 ευρώ, 3.000 ευρώ σε χαρτονομίσματα. Είναι απίστευτο.
1: Εντάξει, εδώ
0: κάποιο. Δηλαδή, δεν περνάει από το μυαλό τους ότι θα καταστραφούν και κοινωνικά και επαγγελματικά.
1: Από ό,τι καταλάβατε,
0: δεν περνάει.
1: Δεν τους ενδιαφέρει.
0: Ναι, αυτό ακριβώς.
1: Σου λέει. Γι' αυτό που λένε αυτοί οι συνδυσμένοι λέξεις που λένε στους κακοποιούς για ουρτάκια, δηλαδή ό,τι κάνουμε τώρα.
0: Ό,τι κάνουμε τώρα, ναι. Πρέπει όμως να περνάει και από το μυαλό.
1: Βέβαια,
0: ότι κάποια στιγμή θα σε τσιμπήσουν και θα σε πάνε στην Πούζο και θα ξεφτυλιστείς.
1: Κοιτάξτε, έχει ανέβει πολύ η αξία της γης και των ακινήτων. Υπάρχει υποστελέχωση των υπηρεσιών, όπως καταλαβαίνετε, και βεβαίως υπάρχει και οικοδομική και τουριστική ανάπτυξη. Όλα αυτά λοιπόν τι συνθέτουν, βάζουν ένα δέλεαρ αργά εύκολο κέρδος.
0: Ναι.
1: Βέβαια. Δεν σημαίνει ότι δεν πολεμιέται η διαφθορά.
0: Πώς γιατί πολεμιέται, κύριε Καλογερόπουλε? Πολεμιέται. Κοιτάξτε, στη βάση της εννοώ, όχι να τους συλλάβεις και να τους βάλεις φυλακή.
1: Στη βάση της, γιατί σε ορισμένα άτομα μπορεί να το ξέρεις εκ των προτέρων τι θα δημιουργήσει.
0: Να σας πω ποια είναι η μόνη λύση. Ψηφιοποίηση των πάντων. Καμία επαφή του πελάτη, του ενδιαφερόμενου, του πολίτη με τους προϊσταμένους της πολεοδομίας και στους δήμους.
1: Έχετε δίκιο. Βλέπετε ότι μόλις πέρασε η διαδικασία του ΟΠΕΚΕΠΕ στο ΝΑΔΑΕ. Είδατε, άλλαξε η αρμοδιότητα, είδατε τι έγινε. Mm-hmm. Και με τις απορίες.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει διαμεσολάβηση. Παλιά πουλείται η θέση του διευθυντού που στο λένε φορείας, δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια προκειμένου να κάνει παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Και ούτω καθ' αυτό είναι γνωστά, τα ξέρουμε όλοι. Το θέμα ποιο είναι. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι, όπως είπατε κι εσείς, ότι από την ανάγκη ψηφιοποίηση των διαδικασιών υπάρχει μια εξής επίσης ανάγκη διερεύνησης διαφθοράς. Άρα λοιπόν, η πολιτεία εδώ τι πρέπει να κάνει? Δεν μπορεί να είσαι τόσο καιρό. Μιλάμε για αρκετά χρόνια και έχουμε καθυστερήσει. Να έχεις πολεοδομίες με λοιπές προσωπικό, να πηγαίνει ο άλλος και να βλέπεις τα μελίτες. Νομιμοποιούνται αυθαίρετα. Τι σημαίνει ρε φίλε νομιμοποιούνται? Δεν υπάρχει νόμος. Εσείς σε ποιο γατώνι που είσαι απ' έξω?
0: Εσείς ως μηχανικός τους είχατε ακούσει όλους αυτούς? Δηλαδή μέσα από τις επαφές με επαγγελματίες, μηχανικούς, αρχιτέκτονες, πολεοδόμους, είχατε ακούσει ότι υπήρχαν σημάδια διαφθοράς? Δεν λέω για τα συγκεκριμένα πρόσωπα, αλλά στις πολεοδομίες αυτές. Άρα κοινό μυστικό ήταν δηλαδή.
1: Εδώ το λέγαμε πάντα. Όπου υπάρχουν πολλά χαρτιά, υπάρχουν και χαρτοκλέφτες.
0: Έπεφτε φουλ άδωμα εκεί, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Λοιπόν, εδώ το μόνο που μένει είναι ότι η κυβέρνηση πρέπει να επιτεθεί στη διαφθορά και πρέπει να είναι συνεχής. Ασχέτως αν έχει καθυστερήσει. Βλέπετε ότι. Τι παραπεί είμαστε απέναντι στο φουκαρά που κάνει ένα αυθαίρετο. Εντάξει, το αυθαίρετο δεν το καθαρτοποιεί, θα το κάνει. Σου δίνει το δικαίωμα να το νομοποιεί, αν πραγματικά είναι ανάγκη στεγαστική ή αν προβλέπεται από τον νόμο. Άρα λοιπόν και στην αυτό, όπου υπάρχει ψηφιοποίηση, βλέπετε ότι μετακυλίονται, φεύγουν οι λαδιές που λέμε στο. Και πάνε πιο κάτω, πάνε στην αυτοδιοίκηση και το καθεξής.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν νομίζω δεν υπάρχει άλλο.
0: Πότε θα περάσει οριστικά όλη αυτή η εφαρμογή νόμων από τις πολεοδομίες στο κτηματολόγιο ή κάπου αλλού, εν πάση περιπτώσει. Πότε θα φύγουν οριστικά οι πολεοδομίες από τους Δήμους.
1: Κοιτάξτε, και με την ψηφιοποίηση ακόμα που θα γίνει, πρέπει να γνωρίζετε. Δηλαδή, εγώ θα σας πω ένα απλό παράδειγμα για να μην σας τρώω και τον χρόνο. Όταν ήμουν αποκεντρωμένος, είχε ξεκινήσει η ψηφιοποίηση με την έννοια ότι έχει ψηφιακό φάκελο για τον κάθε λοδαπό.
0: Ναι.
1: Σε μία βόλτα που κάναμε τότε στην αποκεντρωμένη, στο κομμάτι της αποκεντρωμένης αφορά τους αυλοδαπούς, παρότι με την Τρόικα είχαμε αναγκαστεί και 80 άτομα κάνανε εσωτερική κινητοποίηση που λέμε και μείναμε χωρίς να έχουμε στρατηγικό δυναμικό, ζητήσαμε να δούμε αν πραγματικά ανταποκρίνεται η ηλεκτρονική μορφή του φακέλου με την πραγματικό.
0: Ναι.
1: Και είδαμε ότι πραγματικά ήταν μαϊμού. Mm-hmm. Σε πολλά κομμάτια. Άρα λοιπόν κάποιος είχε πάρει και τους κωδικούς από τους συναδέλφους του, είχε μπει μέσα και έλεγε. Παραδείγματος χάρη, Παπαγιάννης, κομπλέ τα χαρτιά του. Ψάχναμε να βρούμε, δεν βρίσκαμε 4.
0: Mm-hmm.
1: Πάνω να πει λοιπόν ότι θέλει προσοχή πάντα σε όλα.
0: Mm-hmm.
1: Θέλει δηλαδή.
0: Πέστε μου κάτι ακόμα. Ένας από τους υψηλόβαθμους υπαλλήλους, ο οποίος προφυλακίστηκε, 6 προφυλακίστηκαν για αυτή την ιστορία προχθές, ήταν υψηλόβαθμος υπάλληλος στην αποκεντρωμένη διοίκηση της Αττικής. Επειδή δεν το ξέρει ο κόσμος, ξέρει τους Δήμους, ξέρει και τις περιφέρειες. Η αποκεντρωμένη διοίκηση της Αττικής τι ακριβώς είναι?
1: Κοιτάξτε, η αποκεντρωμένη διοίκηση της Αττικής είναι εκείνη που ελέγχει την νομιμότητα των αποφάσεων των Δήμων.
0: Δημόσια υπηρεσία λοιπόν, δημόσια αρχή.
1: Ναι, δημόσια αρχή, η οποία όλοι θέλουν να καταργηθεί, αλλά αυτό δεν είναι μια άλλη κουβέντα που πρέπει να κάνουμε.
0: Ναι.
1: Αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Υπάρχει πολεοδομία και εκεί, δηλαδή.
1: Όχι, υπάρχει μια μορφή τεχνικής υπηρεσίας, διεύθυνση τεχνικών υπηρεσιών. Δηλαδή, τι λέει αυτή? Αυτή ελέγχει την νομιμότητα των αποφάσεων.
0: Κατάλαβα.
1: Υπάρχουν ανώτατα όργανα όπως το ΣΥΠΟΦΑ και κάτι. Ναι, το ανώτατο όργανο που ελέγχει, εν πάση περιπτώσει, αμφισβητήσιμες υποθέσεις που υπάρχουν.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά παράλληλα συμβαίνει το εξής, ότι αυτός ο κύριος που λέτε εσείς είχε πάει εκεί, δεν ήταν υπομορφή, δεν είχε δικαίωμα, δεν είχε καμία δικαιοδοσία. Εκεί που είχε δικαιοδοσία όμως ήταν στο βόρειο τομέα, παραδείγματος χάρη στην επιτροπή που έλεγε θέματα, ή η σύζυγός του λένε ήταν στο κεντρικό τομέα.
0: Ναι.
1: Και πάει λέγοντας.
0: Προσέξτε, η ιστορία αυτή είναι η εξής, για να ξέρει και ο κόσμος. Βρέθηκε το ποσό των 188.000 ευρώ μετρητά τώρα. Καταλαβαίνετε για τι χρήματα μιλάμε. Αυτά βρέθηκαν. Φανταστείτε πόσα έχει πάρει όλα αυτά τα χρόνια. Στο γραφείο υψηλόβαθμου στελέχους στην υπηρεσία δόμησης του Δήμου Γαλατσίου, προσέξτε, η οποία μαζί με το σύζυγό της, ο οποίος μάλλον μαζί με το σύζυγό, η οποία γυναίκα μαζί με το σύζυγό της, είχε καθαιρεθεί από τη θέση του στην πολεοδομία Κηφισιάς. Δηλαδή προϋπήρχαν κάποιες υποψίες ή υπόνοιες ότι ο τύπος ήταν κανονικό αρπακτικό.
1: Από ό,τι έχω ακούσει και το λέω, γιατί δεν μπορώ να γνωρίζω, γιατί από εκεί και πέρα είναι και θέματα δικαιοσύνης που θα πρέπει να το. Πρέπει πραγματικά να εφαρμοστεί η δικαιοσύνη μέχρι εκεί που δεν πάει άλλο. Γιατί μην ξεχνάμε, κύριε Παπαγιάννη, όταν οι εσωτερικές υποθέσεις παρακολουθούν εγκληματικές ενέργειες και μιλάω εγώ στο τηλέφωνο χωρίς να γνωρίζω ότι ο τύπος τι κάνει και λέω κάτι άλλο και σου λέω τι λέει ο τύπος εδώ, πάμε και σε αυτό να δούμε τι γίνεται παρακάτω και είναι λογικό. Έτσι βγήκε η ιστορία αυτή και από κάποιες καταγγελίες.
0: Έχω δει δηλώσεις του Δημάρχου Κηφισιάς, του κ. Ξυπολιτά, ο οποίος λέει κάτι είχαμε καταλάβει και τον διώξαμε. Ναι, αυτός ο τύπος όμως, αυτή η κυρία μάλλον, πήγε μετά στην υπηρεσία δόμησης του Δήμου Γαλατσίου. Έφυγε, εκδιώχθηκε από το Δήμο Κηφισιάς, από την πολεοδομία του Δήμου Κηφισιάς και πήγε στην υπηρεσία δόμησης του Δήμου Γαλατσίου.
1: Μου φαίνεται ότι πήγε σαν γραμματέας κάπου, όχι στη δόμηση, δεν ξέρω.
0: Εγώ ξέρω στην υπηρεσία δόμηση, αυτό γράφει η δικογραφία.
1: Κύριε Παπαγιάννη, να μην.
0: Ωραία, όπου και αν πήγε, είναι δυνατόν στέλεχος της δημόσιας υπηρεσίας, της πολιτείας δηλαδή, του δημοσίου, του κράτους, να παραμένει στη θέση του ενώ υπάρχουν υποψίες και εκδιώκεται από την προηγούμενη θέση της στην πολυδομία? Πώς παραμένει στη θέση της?
1: Βλέπεις ότι εδώ όλα τα προβλήματα που βγαίνουν στην επιφάνεια είναι γιατί πλέον υπάρχουν έλεγχοι. Έτσι, και παρακολουθήσει και σωστά κάνουν. Λοιπόν, αυτά και προϋπήρχαν και βεβαίως δεν είναι δυνατόν να μην γνωρίζει η τοπική κοινωνία του Δήμου Κηφισιάς τι μπορεί να έχει κάνει ο ή η κυρία κτλ. Άρα λοιπόν ο Δήμαρχος γλίτωσε υποτίθεται από αυτούς, γιατί μπορεί ο προηγούμενος, ναι, δεν ξέρω, να μην είχε πάρει.
0: Πάντως μιλάμε για κανονικά λαμόγια αυτή. Δηλαδή, αν διαβάσετε τη δικογραφία, θα πάθετε πλάκα.
1: Βεβαίως, αλλά το θέμα είναι ποιος είναι εκείνος που πίεσε αυτά τα παλικαράκια, τα διαμαντάκια. Να πάνε σε μία θέση και στην, ναι, άλλη.
0: Είδατε ότι είναι μέσα σε αυτούς οι οποίοι προφυλακίστηκαν είναι και οι προϊσταμένοι στο τμήμα εκδόσεως αδειών δόμησης στο Δήμο Αμαρουσίου. Είχαν πιάσει όλα τα πόστα. Το Δήμο Κηφισιάς, το Δήμο Αμαρουσίου, το Δήμο Γαλατσίου, την αποκεντρωμένη διοίκηση. Πόπο, φοβερό.
1: Στην αποκεντρωμένη δεν νομίζω. Απλώς μου είπε σε ένα περιστατικό που είχα ακούσει ότι.
0: Ο 59χρονος υψηλόβαθμος υπάλληλος που πήγε στη φυλακή ήταν στην αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής.
1: Τον είχαν με ένα αποσπάσει, αλλά χωρίς καμία. Είναι σαν να μην.
0: Χωρίς αρμοδιότητα.
1: Ήταν διακοσμητικός, αλλά ναι. Γι' αυτό λέω. Ποιος τον έστειλε, γιατί τι να κάνει ο γραμματέας αποκεντρωμένης. Τη στιγμή που δεν του είχε αρμοδιότητα, δεν μπορεί, ναι, να παρέμβει. Αλλά ο άλλος εκμεταλλευόταν ότι ήταν εκεί και θα πήγαινε σε κάποια.
0: Πάντως εδώ μου έρχονται μηνύματα από φίλες ακροάτες και ακροατές που δεν είναι μηχανικοί άνθρωποι, ούτε, ναι, πολεδόμοι, ούτε αρχιτέκτονες, ούτε κάποια συναφή επαγγέλματα κάνουν. Που λένε ότι μόνο στην Αττική. Δείτε τι γίνεται, κύριε Παπαγιάννη, εκτός Αττικής. Εκεί να δείτε τι γίνεται. Ο κλέψας του κλέψαντος. Μα είναι δυνατόν εν 2026 να συζητάμε ακόμα αυτό και να μην έχει επιληθεί το βασικό ζήτημα διαφθοράς σε αυτά τα επίπεδα.
1: Πόσες φορές έχουμε μιλήσει, θυμάσαι. Λέγαμε το δρόμο ή το νόμο για την ονοματοθεσία των οδών. Έτσι. Για την ονοματοθεσία, λέω, παρντών. Για την αναγνώριση. Πάμε τώρα στην επαρχία τι γίνεται, της Κακομοίρας.
0: Της Κακομοίρας. Μα εκεί παρουσιάζεται και κάτι άλλο. Πολεοδόμοι με μισθούς 1.000 και 1.200 ευρώ να εμφανίζονται με πισίνες, με μεζονέτες με πισίνες, να αγοράζουμε και ξενοδοχεία. Αυτοί είναι υποχρεωμένοι να καταθέτουν πόθεν έσχες. Τους ελέγχει κανείς.
1: Και που το καταθέτουν είναι τρία προλάβει.
0: Τους ελέγχει, ναι.
1: Το θέμα είναι ότι αυτός ο τόπος έτσι έχει μάθει να λειτουργεί.
0: Ναι.
1: Και δυστυχώς επιβραβεύονται όλα εκείνα τα λαμόγια που τα γνωρίζουν από πριν. Και λέει ο άλλος, ρε εσύ, ένα λεπτό. Κάθομαι και σκίζομαι. Και τι κέρδισα τόσα χρόνια. Και ο τύπος ο οποίος ήταν. Δεν δαπανούσε για τίποτα. Τον ενδιάμεσο έκανε.
0: Τώρα, εσείς παρασκηνιακά τι μαθαίνετε για τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, ο οποίος παρατήθηκε σίγουρα κάποια. Δεν θα πω εμπλοκή, είμαι προσεκτικός. Υπάρχει πάντα το τεκμήριο της αθωότητας και ο ίδιος δεν εμπλέκεται ποινικά. Αλλά σίγουρα κάποια σχέση πρέπει να έχει. Δεν μπορεί να τον παρέτησαν έτσι. Και τον άλλον στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Ένα λεπτό για να τα βάλουμε σε μια σειρά. Επειδή κάποια στιγμή αυτή η γραμματής είναι και σε επικοινωνία, γιατί ασχοληθήκαμε με διάφορα θέματα που αφορούν και τα χωροταξικά και τα πάντα, ναι, των περιοχών μας. Και μιλάνε μαζί τους. Ο μεν του Υπουργείου του Υπουργείου Υπεχοντέας.
0: Ο γραμματέας, ναι.
1: Ναι, ναι. Ο Μπακογιάννης, για,
0: ναι,
1: να λέμε.
0: Ο κύριος Μπακογιάννης, ναι, ναι.
1: Είναι εξαιρετικός γνώστης, έτσι, και καθηγητής.
0: Τι σημασία έχει, απεπέμφθη. Σημασία έχει πρώτα να είναι έντιμος, κύριε Καλογερόπουλε. Εκεί που έχουμε φτάσει με τα αρπακτικά και τα λαμόγια που υπάρχουν, σημασία έχει πρώτα ο δημόσιος λειτουργός να είναι έντιμος. Και εν συνεχεία να πάμε στην αποτελεσματικότητά του.
1: Εγώ συμφωνώ σε αυτά που λες. Αλλά σου προσθέτω και κάτι άλλα πράγματα. Ο τύπος ο οποίος είναι συγγενής του είναι από την πρώην σύζυγό του.
0: Ναι.
1: Έτσι, ένα λεπτό. Θα μου πεις, δεν το ήξερε. Δεν μπορώ να το ξέρω. Αλλά από εκεί και πέρα θα αποφασίσει δικαιοσύνη. Αλλά βεβαίως. Τους συγγενείς δεν τους επιλέγει.
0: Έχει πολιτικές ευθύνες ότι και διοικητικές.
1: Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, αυτό την πατάει, γιατί τώρα άντε να αναπληρώσει τη διαδικασία κείμενα με τις γνώσεις τις δικές του, που πρέπει να συνεχίσει, γιατί υπάρχει πολύ έργο να γίνει. Αλλά από την άλλη την πλευρά θα είναι δίκιο να μην παραμείνει εκεί και άδικο από την άλλη την πλευρά να τα φορτώσει, αν πραγματικά δεν γνωρίζει. Γι' αυτό σου λέω εκεί. Είναι αυτό που
0: τώρα εντελώς τυχαία έπεσε ένας άνθρωπος που προφυλακίστηκε και έτυχε να είναι συγγενής του Γενικού Γραμματέα του Υπεχοδέ. Λίγο περίεργο αυτό.
1: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά ο άνθρωπος ήταν και μηχανικός και ήταν του συναφιού.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Ήξερε τις άκρες.
0: Λυπηρά φαινόμενα πάντως. Υποτίθεται ότι αυτά θα έπρεπε να είχαν τελειώσει, αγαπητέ κύριε Καλογερόπουλε. Αλλά...
1: αγαπητέ μου φίλε, τι να τελειώσουν. Πώς να τελειώσουν, δηλαδή, κάθε μέρα τα ίδια. Τη στιγμή που δεν είπα εδώ, υπάρχουν αυθαίρετα τα οποία το έχουμε δηλώσει, έτσι. Και τα οποία δεν έχουν ελεγχθεί ποτέ. Δηλαδή στην ουσία δεν έχουν νομιμοποιηθεί. Έκανε τη διαδικασία, αλλά δεν ξέρει αν αυτό θα παραμείνει.
0: Ναι, για πείτε μου κάτι ακόμα. Αν δεν υπάρχει καταγγελία από την πλευρά του πολίτη, αυτά τα φαινόμενα οδηγούνται ποτέ στα δικαστήρια.
1: Άμα, άμα δεν τα πάρει
0: σπάνιο, σπάνιο.
1: Άμα δεν πάρει χαμπάρι, όχι.
0: Ναι, μόνο άρα μέσα από καταγγελία πολίτη μπορεί να ενεργοποιηθούν. Να ενεργοποιηθούν.
1: Δηλαδή,
0: να το κοιτάξουν οι αρχές.
1: Όταν έτυχε και ήμουν αδήμαρχος, βγήκε ο νόμος
0: ναι.
1: που λέει ότι οι πολεοδομίες θα υπάγονται στους δήμους. Στο ΕΓΑΛΙΟ είχαμε την πολεοδομία 7 δήμων εξαιρουμένου του Δήμου Περιστερίου, ο οποίος έχει δική του πολεοδομία και είναι και εξαιρετική.
0: Και κλείνουμε, ναι.
1: Εγώ λοιπόν, που δεν ποτέ θέλησα να πάρω την πολεοδομία στα χέρια μου, θα με εξέλεγε δήμαρχο, πρόσεχε τι σου λέω, από τα Ρωσέτια που θα γινόταν, γιατί τότε ανήκε ακόμα στην περιφέρεια, στην υπερνομαρχία κτλ. Και απέφυγα να την πάρω. Γιατί είμαι μηχανικός και γνώριζα ότι θα έμπαινε στη διαδικασία όταν σε πίεζαν οι πολίτες, κάποιοι από τους συνεργάτες σου να κάνουν κάποιο έργο. Και θα
0: έχει
1: να εκτεθεί λοιπόν, εσύ.
0: Βρείτε λοιπόν, τρόπο όλα αυτά τα φαινόμενα να, και να παταχθούν και να περιοριστούν και να τιμωρηθούν πολύ αυστηρά. Γιατί είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν και άλλα λαμόγια που τα παίρνουν κάτω από το τραπέζι. Απλά δεν έχουν εντοπιστεί, δεν τους έχουν βρει.
1: Έτσι. Θέλω λοιπόν και κάτι άλλο να συμπληρώσω.
0: Και ότι κλείνουμε.
1: Δεν θα πρέπει άμεσα να υπάρξει πολιτική παρέμβαση για την απόφαση του Αρείου Πάγου, όπου άκουσα και τον κύριο Στουρνάρα που είπε ότι ενδέχεται να υπάρχουν προβλήματα ανομικής φύσεως.
0: Μάλιστα.
1: Είναι κρίμα αυτό να υπάρχει.
0: Καλημέρα μας. Να είστε καλά, κύριε Καλογερόπουλε. Καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Real FM. Ρισεπιόν, λέγεται παρακαλώ.
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
2: Εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς, ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα Public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δόσεις και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
5: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
6: Πάμε Cherry Park.
5: Ναι!
6: Στις 20 και 21 Ιουνίου, το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
5: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
6: Cherry Park. The place of happiness.
7: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους.
8: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
7: Με την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Αστικό λεωφορείο προσέκρουσε σε κολόνα ηλεκτροδότηση στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου στα Ανολιώσια. Τραυματίστηκαν ελαφρά τρεις επιβάτες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό. Συνεχίζουν σήμερα τις πανελλαδικές εξετάσεις οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων, εξεταζόμενοι σε μαθήματα ειδικότητας. Περισσότερα στο real.gr. Σημαντικά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, πτώσεις δέντρων και ζημιά σε οχήματα προκάλεσε η ισχυρή καταιγίδα που έπληξε Μαγνησία και Αλόνισο. Χωρίς ρεύμα παρέμειναν περιοχές του Νοτιού Πηλίου και του Δήμου Αλμυρού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν βρίσκονται κοντά στην επίτευξη μιας αρχικής συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με αμερικανικά και ιρανικά μέσα ενημέρωσης, οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε προσχέδιο μνημονίου κατανόησης, το οποίο προβλέπει επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού. Οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε προσχέδιο μνημονίου κατανόησης, το οποίο προβλέπει επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια και πάυση των εχθροπραξιών σε πολλαπλά μέτωπα.

0: μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
1: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
0: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
1: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
0: Αισθάνεσαι σπίτι.
1: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη. Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
2: Αυξημένη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: Weekend στους 97,8.
1: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
2: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
6: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Καλημέρα φίλες και φίλοι, πολλά μηνύματα από φίλες ακροάτριες και ακροατές για την ιστορία αυτή της διαφθοράς και της πολεοδομίας. Να σας πω ότι χθες προφυλακίστηκαν μετά την απολογία τους και οι 6 κατηγορούμενοι των πολεοδομιών. Για αυτή την ιστορία με τις ποινικές διώξεις για εγκληματική οργάνωση, δωροληψία, δωροδικία, παράβαση καθήκοντος, διακεκριμένη περίπτωση ξεπλήματος μαύρου χρήματος και εμπορία επιρροής. Χαμός. Πέρασαν την πόρτα της ανακρίτριας διαφθοράς και η ανακρίτρια μαζί με τον εισαγγελέα τους προφυλάξε και τους 6. Εννοείται ότι υπήρχαν συγκεκριμένα στοιχεία, προσημειωμένα χαρτονομίσματα, βιντεοληπτικό υλικό από, από το τμήμα ασφαλείας, ακόμα και τηλεφωνικές επισυνδέσεις στις οποίες ακούγονται τα συγκεκριμένα άτομα να κάνουν το αλυσβερίσι και να παίρνουν χρήματα. Τα χρήματα που εντοπίστηκαν μόνο σε ένα από τα πρόσωπα, στο υψηλό βαθμό στέλεχος της υπηρεσίας δόμησης του Δήμου Γαλατσίου, γυναίκα, εντοπίστηκαν στο σπίτι της 188.000 ευρώ σε μετρητά. Είναι και άλλα 26 άτομα, να ξέρετε, εμπλεκόμενα, τα οποία δεν δημοσιοποιήθηκαν τα ονόματά τους, δεν ήταν αυτοί οι οποίοι έπαιρναν χρήματα, αλλά με τον έναν ή τον άλλον τρόπο στη δικογραφία συμπεριλαμβάνονται, γιατί ακούγονται οι φωνούλες τους.

0: Θα διαβάσω στη συνέχεια ενδιαφέροντα μηνύματα, γιατί πραγματικά τα μηνύματα τα οποία μου έχετε στείλει τώρα, είτε από προσωπικές περιπέτειες και βιώματα είναι αυτά, είτε γιατί τα έχετε ακούσει και έχετε γίνει οι μάρτυρες τέτοιων υποθέσεων διαφθοράς, έχουν νομίζω ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Πριν πάω στα μηνύματά σας, να καλημερίσουμε την αγαπητή Μαργαρίτα Κάρδαρη, τη γνωστή εργατολόγο. Καλημέρα, Μαργαρίτα.
1: Καλημέρα Γιάννη μου, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Ακούστε με πολύ προσοχή αυτά τα οποία θα πει η κυρία Κάρδαρη, γιατί πλησιάζει το καλοκαιράκι. Να μας ενημερώσει λοιπόν η Καρτερίνα, η Μαργαρίτα, τι αλλάζει φέτος το καθεστώς των θερινών αδειών για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα. Σε ακούμε με πολύ προσοχή.
1: Ωραία. Θα πούμε λοιπόν ότι οι αλλαγές που έρχονται δεν επηρεάζουν τον αριθμό των ημερών εργασίας που δικαιούται κάποιος εργαζόμενος.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν αλλάζει ανάλογα με την προϋπηρεσία που έχει. Αλλά τι αλλάζει? Αλλάζει ο τρόπος που μπορούν να χορηγηθούν οι άδειες. Δηλαδή, ενώ στο παρελθόν θα έπρεπε η άδεια να κατανέμεται σε δύο τμήματα, σε δύο χρονικές περιόδους,

0: τώρα μπορεί να τα πάρει σε περισσότερα τμήματα, αρκεί τουλάχιστον το ένα από αυτά να είναι για την πενθήμερη εργασία ένα πενταήμερο συνεχόμενο και για την εξαήμερη εργασία 6 ημέρες συνεχόμενες.
1: Ναι.
0: Πάντα και σε κάθε περίπτωση με τη συμφωνία εργοδότη και εργαζομένου. Να πούμε ακόμα ότι το 50% όπως ίσχυε και παλιά των εργαζομένων θα πρέπει να λάβει την άδειά του από 1η-5η μέχρι 30 Σεπτεμβρίου.
1: Ναι, το πόσες ημέρες άδειας δικαιούται ένας εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα έχει να κάνει και με την πορεία του, λέει, πόσα χρόνια εργάζεται ως μισθωτός ή ως ελεύθερος επαγγελματίας, πώς ακριβώς προσδιορίζεται ο αριθμός των ημερών.
0: Ναι. Σήμερα μιλάμε μόνο για μισθωτούς που
1: μόνο για μισθωτούς, μάλιστα.
0: Βεβαίως, με σχέση εργασίας θα ορίσει του χρόνου και ο ελεύθερος επαγγελματίας θα πάρει την άδειά του όποτε επιθυμεί. Βέβαια.
1: Αναλόγως. Μπορεί να έχει σχέση. Μπορεί
0: και να μην την κλείσει.
1: Ναι, δηλαδή μπορεί να μην είσαι εσύ ο επιχειρηματίας, αλλά να εργάζεσαι με ελεύθερη σχέση. Οπότε είναι διαφορετικά τα πράγματα εκεί.
0: Βεβαίως. Και σε αυτή την περίπτωση λοιπόν θα ακολουθήσει αυτούς τους κανόνες για τους οποίους μιλάμε σήμερα. Το πόση άδεια θα πάρει κάποιος εξαρτάται από το πόσα χρόνια προϋπηρεσίας έχει, είτε στον ίδιο εργοδότη είτε συνολικά.
1: Ναι.
0: Και θα πούμε ότι κυμαίνονται από 2 ημέρες για κάθε μήνα εργασίας μέχρι, αν κάποιος δηλαδή διακόψει την εργασία του σε λιγότερο από χρόνο, θα πάρει για όσους μήνες έχει εργαστεί 2 ημέρες αναλογικά για κάθε μήνα. Τώρα, αν έχει εργαστεί πάνω από 12 χρόνια, δικαιούται 25 μέρες. Και αν δουλεύει εξαήμερο, δικαιούται 26.
1: Ναι.
0: Και αν έχει δουλέψει πάνω από 25 χρόνια, δικαιούται 26 με το πενθήμερο, 30 με το εξαήμερο και μιλάμε πάντα για ημερολογιακές, συγγνώμη, για εργάσιμες ημέρες χωρίς τα Σαββατοκύριακα.
1: Μάλιστα.
0: Και αφαιρώντας τις αργίες που τυχόν υπάρχουν ανάμεσα.
1: Ναι. Αν κάποιος εργαζόμενος πει ότι εγώ δεν θέλω να πάρω όλη την άδειά μου, μπορείς να μου τη δώσεις σε χρήμα?
0: Όχι, όχι, σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί.
1: Δεν συμψηφίζεται σε χρήμα δηλαδή?
0: Ούτε σε χρήμα, ούτε σε παροχή σε είδος. Παίρνω ένα αυτοκίνητο, παίρνω.
1: Είναι υποχρεωτικό να πάρει την άδειά του?
0: Βεβαίως, η μόνη περίπτωση που μπορεί να πάρει κάποιος σε χρήμα είναι όταν λήξει η άδεια εργασίας από τον εργοδότη, δηλαδή καταγγείλει τη σύμβασή του και δεν έχει προλάβει να πάρει το υπόλοιπο της άδειάς του. Τότε κατεβάλλεται σε χρήμα. Και φυσικά υπάρχει και το επίδομα αδείας, κάθε φορά μην το ξεχνάμε, που συνοδεύει την άδεια και μία φορά το χρόνο παίρνουμε το επίδομα αδείας που αντιστοιχεί σε μισό μισθό. Ή αν έχουμε λιγότερο από μισθό σε άδεια, το μισό των αποδομών που έχουμε λάβει σε άδεια.
1: Μία τελευταία ερώτηση. Την άδεια, για παράδειγμα, τη δική μου, την καλοκαιρινή του 26. Το αργότερο μέχρι πότε μπορώ να την πάρω?
0: Πολύ σωστή ερώτηση. Πάει λοιπόν με τις καινούργιες αλλαγές μέχρι 31 Τρίτου του επομένου έτους, δηλαδή μέχρι 31 Τρίτου του 27.
1: Μάλιστα.
0: Μετά, αν δεν τη δώσει ο εργοδότης, θα πρέπει να την πληρώσει με προσάυξηση 100%.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τη Μαργαρίτα Καρδαρίνα. Να σε καλά, Μαργαρίτα.
0: Καλό
1: Σαββατοκύριακο. Ευχαριστούμε. Καλημέρα στον Πάνο, καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Καλά, είναι δυνατόν το κράτος να μην βρίσκει τις λαμογές και παρανομίες και θα πρέπει να γίνεται ρουφιάνος ο πολίτης εδώ που κατοικώ? Ξέρετε τις παρανομίες, ξέρετε τι παρανομίες υπάρχουν? Ορισμένοι κάνουν τέτοιες κινήσεις οικονομικά που αναρωτιέστε, δεν υπάρχει έλεγχος? Κατάλαβα, υπάρχουν δηλαδή κάποια δείγματα απότομου και ξαφνικού πλουτισμού. Πώς μπορεί ένας υπάλληλος σε μια πολυδομία, για παράδειγμα, που παίρνει 1.500 ευρώ ή εν πάση περιπτώσει κάπου εκεί, να έχει τη δυνατότητα να χτίσει μια τεράστια μονοκατοικία σε πολύ ακριβή περιοχή, με πολύ ψηλές τιμές, για παράδειγμα με πισίνα? Και όμως παρουσιάζονται τέτοια φαινόμενα και κακώς η πολιτεία δεν τα έχει διερευνήσει αναλυτικά. Στο κενό τι με βυθίζει. Αλλά δυστυχώς δεν υπάρχουν άλλοι μηχανισμοί για να μπορέσεις να τους πιάσεις επαυτοφόρο. Να προσημειώσεις δηλαδή χαρτονομίσματα, να υπάρχουν τηλεφωνικές επικοινωνίες, ώστε να σχηματιστεί μια δικογραφία η οποία θα είναι δεμένοι σωστά, ώστε να προφυλακιστούν τα λαμόγια αυτά, οι απατεώνες αυτοί, γιατί το δημόσιο χρήμα καταληστεύουν, το χρήμα του πολίτη δηλαδή, και εν πάση περιπτώσει να μην πέσουν οι κατηγορίες στην ακροματική διαδικασία. Καλημέρα στη φίλη την Άγια, καλημέρα Ανάγια. Καλημέρα στο φίλο το Φίλιππο που στέλνει την καλημέρα του από τη Βιέννη. Καλημέρα και στο Γιώργο Ταξί από την Κηφισιά που στέλνει την καλημέρα του. Μας είχε κάνει εντύπωση στην ευρύτερη περιοχή της Κηφισιάς, κύριε Παπαγιάννη, οι οικοδομές που είχαν 100% κάλυψη, γινόταν καταγγελία, σταματούσαν οι εργασίες, αλλά την επόμενη μέρα συνέχιζαν κανονικά. Πώς γινόταν αυτό, αφού εμπλέκονται και άλλες υποθέσεις αυτές?
2: μου συμβαίνει, κι είμαι απ' όλους κι όλα ξένη. Τι με κάνει να δακρύζω και να δίνω μες στο κρίζο.
1: Καλημέρα και στον Αλέξανδρο που αναρωτιέται. Κάποιοι από τους Έλληνες βουλευτές μάθαμε ότι έχουν 20 ακίνητα. Από ό,τι ξέρουμε, ο μισθός του Έλληνα βουλευτή σήμερα είναι περίπου 7.000 ευρώ το μήνα. Από τα 7.000 ευρώ, τα 1.000 ευρώ πάνε κάθε μήνα στο πολιτικό κόμμα που ανήκουν και θα πρέπει να ζήσουν με τα 6.000 ευρώ και να πληρώσουν τα έξοδα γραφείου κτλ. Άμα τα βάλεις κάτω, Γιάννη, με χαρτί και μολύβι, δεν βγαίνουν τα νούμερα για να έχουν τόσα ακίνητα. Τώρα, να είναι τα ακίνητα από κληρονομιά ή από κάποιες μεταβιβάσεις, δεν ξέρουμε τι γίνεται, μα γι' αυτό υπάρχει υποτίθεται το πόθεν έσχες για να διερευνώνται όλα αυτά. Δεν είναι 7.000 ευρώ καθαρά ο μισθός του βουλευτή, είναι ακόμα λιγότερο. Είναι 7.000 ευρώ μεικτά σήμερα. Έχουν μειωθεί σημαντικά οι αποδοχές τους σε σχέση με το παρελθόν. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο, να σε καλά Γιώργο. Καλημέρα στον, στον αγαπητό φίλο τον Παύλο, καλημέρα Παύλο. Ο Παύλος μου αναφέρει μια περίπτωση, συγκεκριμένη περίπτωση που αφορά τη Μύκονο, ξενοδοχείο. Παύλο, δεν μπορώ να μεταφέρω με όνομα τεπώνυμα την περίπτωση αυτή, γιατί είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο. Αν νομίζεις ότι υπάρχουν τέτοια στοιχεία, μπορώ να σε βοηθήσω να τα στείλεις στον εισαγγελέα, αν θέλεις. Άλλο αυτό και άλλο να πω όνομα τεπώνυμα εδώ από την εκπομπή μου στο ραδιόφωνο. Να λέμε, γράφει καλημέρα στον κύριο Παυλίδη, να λέμε κύριε Παπαγιάννη ότι όλα αυτά τα σκάνδαλα οδηγούνται στη δικαιοσύνη και πολλοί από αυτούς προφυλακίζονται με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Διότι μου γράφει αυτές οι επιλογές πολεοδομίας δεν είναι επιλογές κυβερνητικές ή πολιτικές, είναι επιλογές κατά κύριο λόγο δημάρχων και αιρετών ανθρώπων της αυτοδιοίκησης. Καλά, αυτό είναι σχετικό. Μπορεί κάποιοι να είναι και υπάλληλοι καριέρας και να μην τους έχουν καταλάβει ποτέ. Πάντως ο δήμαρχος Κυψιάς τους είχε καταλάβει από ό,τι φαίνεται. Μάλιστα, ο ίδιος έκανε δημόσια τοποθέτηση δηλώσεις που είπε ότι κάτι είχα μυριστεί, γι' αυτό τον απέπεμψα. Βέβαια, το κάτι είχα μυριστεί είναι κάτι σχετικό, ξέρετε. Πάντως τον απέπεμψε από την υπηρεσία.

0: Είχαμε ενημέρωση πριν από λίγο, φίλες και φίλοι, από το λιμενικό ότι ακινητοποιήθηκε ταχύπλοιο με δεκάδες αλλοδαπούς ανοιχτά της Χίου. Υπήρχε ένας Έλληνας και ένας Κύπριος στο σκάφος. Ήταν σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση του λιμενικού σώματος και της ελληνικής ακτοφυλακής. Περίπου στις 7 η ώρα έγινε όλο αυτό, πριν από δηλαδή 2 ώρες παρά 1 τέταρτο. Εντοπίστηκε ύποπτο ταχύπλοιο σκάφος που κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα από τα τουρκικά χωρικά ύδατα προς τις ελληνικές ακτές στην περιοχή νοτιοανατολικά της Χίου, πολύ κοντά στη Χίο. Το πλοίο, το ταχύπλοιο μάλλον, διέθετε 2 εξολέμβιους κινητήρες μεγάλης υποδύναμης. Αρχικά εντοπίστηκε από περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, τέθηκε σε παρακολούθηση υπό τον συντονισμό του κέντρου επιχειρήσεων. Στην επιχείρηση κινητοποιήθηκαν οι τοπικές λιμενικές αρχές, απογειώθηκε και ελικόπτερο για την υποστήριξη των ερευνών. Μέσα από φωτεινές ενδείξεις και επανειλημμένες ηχητικές προειδοποιήσεις, ο χειριστής του ταχυπλώου δεν συμμορφώθηκε. Αυτή την εικόνα έχουμε, αυτή την ενημέρωση έχουμε από το λιμανικό για να σταματήσει. Αντίθετα, προσπάθησε να διαφύγει αναπτύσσοντας ταχύτητα που έφτανε σύμφωνα με την ανακοίνωση του λιμενικού περίπου τους 50 κόμβους. Για να καταλάβετε γιατί επιχείρηση μιλάμε, συνολικά στην επιχείρηση συμμετείχαν 7 περιπολικά σκάφη και ένα ελικόπτερο του λιμενικού σώματος. Τελικά το ταχύπλοιο ακινητοποιήθηκε μετά από πολύ ωραία καταδίωξη στη θαλάσσια περιοχή νότιο-ανατολικά της Νάξου. Φανταστείτε, πτυχίο έφτασαν στην Νάξο. Στο σκάφος επέβαιναν 18 άτομα. Προσέξτε, 2 υπήκοοι Ελλάδας και Κύπρου. Αυτοί ήταν οι δουλέμποροι. Και 15 αλλοδαποί συριακής υπηκότητας, μεταξύ των οποίων γυναίκες και 8 ανήλικοι. Επαναλαμβάνω, στο σκάφος επέβαιναν συνολικά 18 άτομα, 2 υπήκοοι Ελλάδας και Κύπρου, που από ό,τι φαίνεται, σχεδόν σίγουρα και απλά από ό,τι φαίνεται, ήταν οι επικεφαλείς δουλέμποροι, και 15 αλλοδαποί συριακής υπηκότητας, μεταξύ των οποίων γυναίκες και 8 ανήλικοι. Λίγο. Πάμε στη διαφημίση και επιστρέφουμε. Μάλιστα, κύριε,
1: μα τις νυχτιές. Real FM. Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάρα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
4: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
5: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Ελιά Ισπάλα Βόλιου, μόνο 12,98 το κιλό. Μπριζόλες Χοιρινές, μόνο 5,98 και κοντοσούβλι κοτόπουλο, μόνο 7,98 το κιλό. Τρικάλων τυρί Φέτα Ποπ, μόνο 9,75 το κιλό. Ημίσκληρα κολλιός παραδοσιακό σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
6: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, ΠΑΣ. Για πιστοποίηση, εκεί ΠΑΣ. ΠΑΣ. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pas.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
7: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
10: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
11: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
9: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
11: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
7: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
12: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
7: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM.

0: Καλημέρα, φίλες και φίλοι. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Πολλά μηνύματα. Δεκάδες, για να μην πω εκατοντάδες μηνύματα. Η κυρία Νικολέτα στέλνει ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα, γιατί υπάρχουν ακροατές που έχουν γνώση ή, εν πάση περιπτώσει, καταλαβαίνουν τι μπορεί να συμβαίνει και μας επισημαίνει, και πολύ καλά κάνει, την δολοφονία του τοπογράφου του Παναγιώτη Στάθη στο Νέο Ψυχικό. Βεβαίως, και πολύ καλά κάνατε, κυρία Νικολέτα, και στείλατε το μήνυμα αυτό, διότι η υπόθεση αυτή, από ό,τι φαίνεται και από αυτά τα οποία έχουν συμπεριληφθεί ως στοιχεία στη δικογραφία, αφορούσε φακέλους που σχετίζονται με αυθαίρετες κατασκευές και την πολυδομία της Μυκόνου. Τώρα, ποιος ακριβώς βρίσκεται πίσω και έδωσε την εντολή της εκτέλεσης του τοπογράφου Παναγιώτη Στάθη, αυτό μόνο η δικαιοσύνη μπορεί να το βρει. Εμείς δεν μπορούμε να πάρουμε την ευθύνη και να αναλάβουμε να δημοσιοποιήσουμε πληροφορίες ή εκτιμήσεις που δεν έχουν επιβεβαιωθεί. Πάντως, και αυτή η περίπτωση δείχνει τη διαφθορά που υπάρχει σε πολυδομίες της χώρας. Όταν φτάνουμε στο σημείο, εκτός δηλαδή από τις λαμογές και τις απατεωνιές ορισμένων πολεοδόμων ή δημοσίων λειτουργών στις πολεοδομικές αρχές της χώρας, να εκτελούνται συμβόλαια δολοφονίας τοπογράφων που δεν εξυπηρέτησαν τοπικά συμφέροντα, καταλαβαίνετε γιατί μαφία μιλάμε. Για όσους δεν θυμούνται, και καλά έκανε η κυρία Νικολέτα που μας το θύμισε, για να το θυμηθώ κι εγώ, ήταν η εκτέλεση που είχε συμβεί, που είχε γίνει πριν από περίπου 2-3 χρόνια στο Νέο Ψυχικό, ένα πρωί, 8 η ώρα. Καλημέρα στο Γιώργο, καλημέρα Γιάννη. Δίνουν μόνο το έσχες, δεν δίνουν το πόθεν, γιατί δεν τους υποχρεώνει ο νόμος. Ναι, γιατί η διαδικασία, αγαπητέ φίλε, είναι άστα να πάνε. Ενδεικτικοί έλεγχοι. Δεν υπάρχουν οι υπάλληλοι για να ελεγχθούν εξονυχιστικά όλα αυτά τα πόθεν έσχες, και όπως καταλαβαίνεις, αν δεν ελέγχονται τα πόθεν έσχες, δεν μπορεί να καταγραφεί και η πορεία του χρήματος αυτού. Γέννιεμαι και πεθαίνω. Καλημέρα στο Σωτήρη από τη Νέα Μάκρη. Να πω την καλημέρα μου στην αγαπητή φίλη, την κυρία Ευαγγελία. Καλημέρα, Ευαγγελία.
1: Μ' αγαπάει το κόριτσι θα...
0: Καλημέρα και στον κύριο Θεοδωρίδη. Κύριε Θεοδωρίδη, αν έχετε τέτοια στοιχεία τα οποία μας στέλνετε εδώ για επίορκους υπαλλήλους της πολεοδομίας σε περιφέρεια, σε κεντρική περιφέρεια της χώρας, κακώς τα στείλατε εδώ. Τι νόημα είχε να μου τα στείλετε εμένα? Αν θέλετε πρόσβαση σε δικηγορικό γραφείο για να τα καταθέσετε στον εισαγγελέα, μπορώ να σας βοηθήσω. Όλες μου οι αγάπες. Καλημέρα στον Παύλο από τον Ντίσσελντορφ. Καλό είναι όταν δημοσιοποιούμε ονοματεπώνυμα, ή μάλλον όταν θέλετε να δημοσιοποιήσετε ονοματεπώνυμα συγκεκριμένων ανθρώπων, δημοσίων λειτουργών, εργαζομένων σε πολεοδομίες και στο δημόσιο, που πιστεύετε ότι είναι αρπακτικά, λαμόγια αρπακτικά, και τα παίρνουν κάτω από το τραπέζι, να μην τα λέτε σε μένα, να τα λέτε σε αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.
1: Όμως δεν τα αλλάζουν γνώμη, ούτε μας χωρίζουνε. Όμως δεν τα αλλάζουν γνώμη, ούτε μας χωρίζουνε.
0: Τώρα, όσον αφορά τον Παναγιώτη Στάθη που εκτέλεσαν, που δολοφόνησαν πριν από 2 χρόνια στο Νέο Ψυχικό, έχουν εξαφανιστεί φάκελοι αυθαιρεσιών, διάβαζα, από το Ψυχικό, τη Σέριφο, την Πάρο και τη Μύκονο. Δηλαδή, πρόκειται για μια φοβερή περίπτωση κανόνων, μαφιόζικων κανόνων, που επιβάλλουν τον νόμο, το δικό τους νόμο και την τάξη σε τοπικό επίπεδο. Και είδατε πού μπορούν να φτάσουν τέτοιες λαμογές, μέχρι την εκτέλεση συμβολέου, δολοφονία δηλαδή, εναντίον συγκεκριμένου ανθρώπου, ο οποίος κατά τη γνώμη τους δεν εξυπηρετούσε τα συμφέροντα αυτά. Τι να πάρθει, έχει τρομοκρατηθεί η χείρα από τα ρεπορτάζ που διάβασα. Δεν θέλει να μιλήσει και δεν λέει το παραμικρό. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Νίκο Καντερέτο, μετεωρολόγο μας, να μας πει τι καιρό θα κάνει το Σαββατοκύριακο και τι θα συναντήσουμε από Δευτέρα. Ελάτε, κύριε Καντερέ.
2: Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη, σε εσάς, στους φίλους και τους ακροατές.
0: Καλημέρα και λίγο πιο δυνατά, σας παρακαλώ, κύριε Καντερέ, στο μικρόφωνο.
2: Ναι. Λοιπόν, από χτες είχαμε αυτή τη μεταβολή του καιρού που έδωσε πολλές περιοχές και βροχές και καταιγίδες και με χαλάζι. Mm-hmm. Δεν είναι ανάγκη μόνο να μετράμε τις ηλεκτρικές εκενώσεις και τις αστραπές. Το θέμα είναι να έχουμε τα ραντάρ για να μπορούμε να προσδιορίσουμε πού θα πέσει το χαλάζι.
0: Ναι.
2: Γιατί είχαμε χαλάζι και στο Καπαρτά, εδώ στο Μενίδη, mm-hmm. και στα Ανολόσα και στην Κοζάνη, πολλές βροχές στην Καβάλαση και αυτές άλλες περιοχές. Αυτό λοιπόν το σύστημα επηρέασε βέβαια και το εγγραφείο της Αττικής, έβρεξε και απόψε. Φεύγει σιγά-σιγά, μπορεί ακόμη να έχει κάτι, ειδικά προς το κεντρικό Αιγαίο, για να φύγει mm-hmm. για να έχουμε έναν βελτιωμένο καιρό αύριο, δηλαδή βελτιωμένο καιρό να σταματήσουν τα φαινόμενα, να ανέβει λίγο η θερμοκρασία, υπόψη ότι χθες η Φιλαδέλφεια έπιασε 35 βαθμούς, σήμερα να φτάσει στους 28, να ανέβει λίγο αύριο και περισσότερο Δευτέρα και Τρίτη, ή η Τετάρτη έρχεται μια άλλη διαταραχή, μικρότερη ένταση και διάρκεια, να ξαναδώσει βροχές και να ξαναπέσει πάλι η θερμοκρασία. Άρα λοιπόν πάμε μέχρι το τέλος της άλλης εβδομάδας, φτάνουμε δηλαδή και στην Ερηνή και στο θερινό ηλιοστάσιο, με θερμοκρασίες λίγο πάνω τις κανονικές, υπόψη ότι στην Αθήνα μόνο τρεις φορές μέχρι σήμερα έπιασε 35 βαθμούς.
0: Ναι.
2: Και για 36 και 37 δεν μιλάμε. Άρα λοιπόν και η άλλη εβδομάδα δείχνει να ανεβαίνει η θερμοκρασία και να ξαναπέφτει, και αν θέλετε και η τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου να μην διαφέρει τις πρώτες σύνδεσες πολύ υψηλές θερμοκρασίες, ενώ προς το τέλος αυτής και μπαίνοντας ο Ιούλιος είναι άλλη κατάσταση.
0: Μάλιστα.
2: Τι θέλω να πω, κύριο Παγιάννη,
0: παρακαλώ.
2: Το θέμα τι θα γίνει με τις πυρκαγιές. Το θέμα τι θα γίνει με τα ξερά τα χόρτα. Λοιπόν, πρέπει η Δήμη και η Περιφέρεια από τώρα και στο εξής να είναι σε αναμένα κάρβουνα. Γιατί στους δρόμους, αν εξαιρέσουμε τις κεντρικές λεωφόρους, το τι ξερό χόρτο υπάρχει αριστερά και δεξιά στους Δήμους διαλέγεται. Πρέπει να βγουν επιπλέον συνεργεία, να μαζευτεί αυτή η κάψη ύλη. Πρότασή μου στους Δήμους. Πρέπει νέα ΜΑΚ, που ήδη άκουσα, νέα ΜΑΚ, δραματικό, μαραθώνας, Βαρνάμα, ένας Δήμος, να έχουν ειδικούς χώρους συγκέντρωση αυτής της κάψιμης ύλης. Επίσης, Σπάτα, Λούτσα, έτσι ώστε με τη βοήθεια της πολιτείας να μαζευτεί αυτή η κάψιμη ύλη, να πάει πιθανόν σε εργοστάσια για, σαν κάψιμο, για να φύγει αυτή η πολύ μεγάλη κάψη μίλη, η οποία υπάρχει. Γιατί θα φτάσουν οι φορικές και θα λένε μετά ότι φταίει το Ελληνίνιο.
0: Ναι, βέβαια, εκτός από τους Δήμους έχουν ευθύνη και οι ιδιώτες. Μην τα ρίχνουμε όλα στο κράτος.
2: Όχι,
0: υπάρχουν και ιδιώτες οι οποίοι δεν έχουν φιλοτιμηθεί να κουρέψουν τα οικόπεδα τους.
2: Και οι ιδιώτες, αλλά και εδώ, επειδή πακιστανικής καταγωγής άνθρωποι και Αλβανοί
0: ναι.
2: μαζεύουν, και αυτοί πρέπει να πηγαίνουν σε συγκεκριμένο, να μην τα αφήνουν στην άκρη δρόμου, να πηγαίνουν για να μαζευτεί η κάψη μίλη. Αυτό το επισημαίνω. Ειδικά την εκπομπή σας που έχετε να δώσετε αναπνευρό. Λοιπόν, γιατί το φοβάμαι. Θα φτάσουμε σε Ιούλιο και Αύγουστο και θα έχουμε μεγάλα προβλήματα.
0: Μάλιστα. Και μετά θα την καλημέρα μας. Να είστε καλά, κύριε Καντερέ. Ευχαριστούμε και για τις συμβουλές και για την ενημέρωση. Καλημέρα σας.
3: Real FM. Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαβγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν. Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Duro-Stick DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα DuroStick DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. DuroStick DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίγκη. Σουρεκάκι πολίτικο, 80 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 44 λεπτά. Ελαιόλαδο, 2 λίτρα, 27% φθηνότερα, 7,89. Και μπίρα πίλς, 500 ml.
5: Real Voice, 99,5. Η αληθινή φωνή.
6: Μια καινούρια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.
7: Real People. Real People. Κάθε Σάββατο στις 11 στον Real Voice 99,5 με την Ρωθούλα Λουλουδάκη. Γιατί όποια και αν είναι η ερώτηση, ο άνθρωπος είναι η απάντηση. Στον Real Voice.
8: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
9: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χημή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χημή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χημή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
10: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός, 1 κιλό, 3,79. Αγκρίνο, ρύζι φίνο νιχάκι, 1 κιλό, 2,85. Πασιά σαλάμι σπέσιαλ, 200 γραμμάρια, 2,39. Κολλιός, στραγγισό γιαούρτι από ελληνικό γάλα, 5% ή 2%, 3×170 γραμμάρια, 2,36. Kellogg's Coco Pops Τσόκος, 330 γραμμάρια, 2,33. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον και στην Ιαλισσό Ηρακλειδών 77.
11: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-82000.
12: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.

0: σήμερα αναμένεται να απολογηθεί στην ανακρίτρια μετά τη νέα προθεσμία που ζήτησε και έλαβε ο 65χρονος Ιταλός για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο. Παρατάθηκε έως τις 22 Ιουνίου η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Για τέταρτη φορά στην ιστορία της η γυναικεία ομάδα πόλου του Ολυμπιακού κατέκτησε το Champions League. Στον τελικό του Final Four νίκησε με 3-0 στα πέναλτι την Ουγγρική Φέρεντς Βάρος. 14-14 ήταν η κανονική διάρκεια. Κορυφαία του Ολυμπιακού η Ολλανδή τερματοφύλακας Φάντε Ντόμπελστιν που απέκρουσε 3 εκτελέσεις πέναλτι. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
2: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Βροχερός ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμη μεταβλητή έως 7 μποφόρ, τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου, στους 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είχαμε μια τραγωδία σήμερα τα ξημερώματα. Διαβάζω στο Ενικός μια φοβερή τραγωδία. Θα σας πω τι ακριβώς συνέβη. Πριν από λίγο στη Θεσσαλονίκη, 56χρονη εργαζόμενη συνεθλίβει από βιομηχανικό πλυντήριο. Τρομακτικό εργατικό δυστύχημα. Η γυναίκα συνεθλίβει από βιομηχανικό πλυντήριο εντός της επιχείρησης. Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Δεν έχουμε μέχρι στιγμής περισσότερες πληροφορίες. Η επιχείρηση βρίσκεται στη βιομηχανική περιοχή της Σύνδου. Και κάτω από άγνωστες συνθήκες η γυναίκα συνεθλίβει από το βιομηχανικό πλυντήριο εντός της επιχείρησης όπου εργαζόταν. Δεν γνωρίζουμε κάτι περισσότερο. Φαντάζομαι ότι μέσα στην επόμενη ώρα θα έχουμε πληροφορίες και από την αστυνομία αλλά και από τις αρμόδιες αρχές της Θεσσαλονίκης. Να πω καλημέρες. Να πω καλημέρα στο φίλο μου τον Κώστα τον Καρανίκα. Καλημέρα αγαπητέ φίλε από τη Φάρμα Καρανίκας. Να πω την καλημέρα μου στην κυρία Θεανό. Να είστε καλά κυρία Θεανό. Την καλημέρα μου στο φίλο τον Παύλο από το Ντίσελντορφ. Γεια σου Παύλο. Την καλημέρα μου στο Λευτέρη, το Δουλγεράκι. Καλημέρα Λευτέρη, να είσαι πάντα καλά αγαπητέ φίλε. Σε ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σου λόγια. Τώρα, την ξέρετε την ιστορία με την υπόθεση Δασκαλάκη. Τη δολοφονική επίθεση στον Αλέκο Δασκαλάκη. Ένας από τους κατηγορούμενους, αυτό τουλάχιστον αναφέρουν αστυνομικές πηγές, αλλά και αυτό διασταυρώθηκε από πληροφορίες που υπήρχαν από την πρώτη και τη δεύτερη δικογραφία. Ένας λοιπόν από τους κατηγορούμενους που κατηγορείται για την επίθεση, τη δολοφονική επίθεση στον Αλέκο Δασκαλάκη, συνδέεται με την υπόθεση Γιακουμάκη. Έχουμε τον ιδιωτικό ερευνητή, τον Γιώργο Τσούκαλη, στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Γιάννη.
0: Αυτή η ιστορία. Με την δολοφονική επίθεση στον Αλέκο Δασκαλάκη, νομίζω κρατούνται οι προφυλακίστηκαν. Ναι. Θα μας πεις.
1: Κρατούνται,
0: okay. Οι τρεις εμπλεκόμενοι. Τι σχέση και πώς συνδέεται έχει με τον θάνατο και τον μπούλινγκ του Βαγγέλη Γιακουμάκη?
1: Ένας από τα παιδιά που είχαν δημιουργήσει αυτές τις συνθήκες που οδηγήθηκε στο θάνατο ο άτυχος Βαγγέλης Γιακουμάκης,
0: ναι,
1: είναι ο άνθρωπος ο οποίος φέρεται αυτή τη στιγμή, μετά από εντολή του πατέρα του, να χτύπησε με την κατσούνα τον άτυχο Δασκαλάκη.
0: Είναι δηλαδή ο 32χρονος που κατηγορείται για ανθρωποκτονία από κοινού.
1: Ακριβώς.
0: Με τον Βοσκό, υπάλληλο του πατέρα του.
1: Ακριβώς. Είναι ένα παιδί, βέβαια ήταν μια έκπληξη από ό,τι ακούω για πολλούς. Για μένα δεν ήταν καθόλου έκπληξη, διότι όταν έκανα την έρευνα για τον άτυχο Βαγγέλη Γιακουμάκη και είχα πάρει από το μάρτυρα το περίφημο CD το οποίο κατέθεσα στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αθηνών, αφού ενημέρωσα την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ιωαννίνων και τον τότε Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, το φίλο μου τον Γιάννη τον Πανούση. Χτίζοντας λοιπόν το προφίλ των ανθρώπων οι οποίοι είχαν δημιουργήσει αυτές τις άθλιες συνθήκες για το άτυχο παιδί, δεν μου ήταν καθόλου έκπληξη, Γιάννη, διότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος, εκτός από το επεισόδιο που είχε μπλακεί με τον άτυχο Βαγγέλη, είχε και επεισόδιο όταν υπηρετούσε τη θητεία του.
0: Άλλο, ξεχωριστό επεισόδιο.
1: Ξεχωριστό επεισόδιο.
0: Με άλλο πρόσωπο.
1: Είχε κατηγορηθεί, ενώ υπηρετούσε στις ειδικές δυνάμεις, ότι δημιούργησε προβλήματα και κατεστράφει περιουσία από κάποιον συμπολίτη μας και τελικά τον έδιωξαν από τις ειδικές δυνάμεις και υπηρέτησε απλά τη θητεία του.
0: Όσον αφορά την υπόθεση του Βαγγέλη Γιακουμάκη, διάβασα ότι ο 32χρονος, σήμερα 32 ετών, έχει καταδικαστεί και σε δεύτερο βαθμό για την υπόθεση αυτή.
1: Βέβαια.
0: 3 χρόνια με αναστολή για επικίνδυνη σωματική βλάβη σε βάρος του νεαρού φοιτητή. Βέβαια, έμεινε ελεύθερος λόγω του ανασταλτικού χαρακτήρα της ποινής.
1: Βέβαια.
0: Τώρα, γιατί ήθελαν να τον φάνει για κτήματο. Για διαφορές, τι διαφορές είχαν μεταξύ των δύο πλευρών?
1: Ο άτυχος Δασκαλάκης,
0: ναι,
1: με την θέση του σαν κοινοτάρχης, προσπαθούσε να βάλει μια σειρά στα θέματα των κτηνοτρόφων, οι οποίοι καταπατούσαν τα χωράφια,
0: τα κτήματα άλλων.
1: Ένας ρομαντικός άνθρωπος ο Δασκαλάκης,
0: και έμπλεξε με όλους αυτούς.
1: Ακριβώς. Ο οποίος ήθελε αυτή η παραβατική συμπεριφορά στην Κρήτη κάποια στιγμή να σταματήσει.
0: Ναι.
1: Και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις ευνομίας.
0: Ναι.
1: Κάτι που δεν άρεσε σε κάποιους και εν προκειμένου στον πατέρα και στο γιο, ο οποίος πατέρας έδωσε την εντολή, από ό,τι λέει το ρεπορτάζ, για ο αρχικός αυθοργός να χτυπηθεί ο άτυχος Δασκαλάκης και να φύγει από τη ζωή αυτό το παιδί.
0: Πόσες μέρες μετά ο άτυχος Αλέξανδρος Δασκαλάκης κατέληξε στα τραύματά του?
1: Ακριβώς, Γιάννη μου, δεν θυμάμαι τις μέρες, αλλά νομίζω ότι...
0: Δηλαδή είναι διαπιστωμένο ιατροδικαστικά ότι ο θάνατος προήλθε από τα χτυπήματα. Μάλιστα.
1: Βεβαίως, παρότι αρχικώς η ιατροδικαστική έκθεση δεν έδειχνε κάτι συγκεκριμένο, εκ των υστέρων διαπιστώθηκε ότι ήταν χτυπήματα από την κατσούνα. Και τελικά σιγά σιγά ανοίγουν στόματα, κάτι που είναι δύσκολο σε αυτές τις περιπτώσεις στην Κρήτη, γιατί ο κόσμος φοβάται. Αλλά νομίζω τα τελευταία χρόνια δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις να έχουν εμπιστοσύνη και στις διοκτικές και στις ανακριτικές αρχές οι κάτοικοι και σιγά σιγά να ανοίγουν τα στόματα. Και εδώ νομίζω ότι γίνεται μια πολύ καλή δουλειά και από το ελληνικό FBI, το οποίο πραγματικά είναι στη σωστή κατεύθυνση και έχει κάνει εξαιρετική δουλειά, αναδεικνύοντας υποθέσεις οι οποίες ενδεχομένως στο παρελθόν να είχαν περάσει απαρατήρητες και να είχαν μείνει ατιμόρυτοι κάποιοι.
0: Ναι, να πούμε κλείνοντας συμπερασματικά ότι οι διώξεις που έχουν ασκηθεί στους δύο εξ αυτών είναι βαρύτατες, βαρύτατου κακουργηματικού χαρακτήρα, δηλαδή ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία κτλ. Και νομίζω ότι στο Βοσκό η δίωξη αφορά ηθική αυτουργία.
1: Ηθική αυτουργία, ακριβώς. Μα θεωρείται ο άνθρωπος ο οποίος έδωσε την εντολή στο γιο του να χτυπήσει το δανάτικο δασκαλάκι.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε, Γιώργο Τσούκαλη. Σε ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Περίεργη ιστορία. Είναι κρατούνται οι δύο. Τώρα με τόσο βαριές κατηγορίες στις πλάτες τους, δεν ξέρω τι αποδεικτικά στοιχεία θα παρουσιάσουν από την πλευρά τους. Πάντως τα ενεχοποιητικά στοιχεία που έχει η εισαγγελία μετά από τις δικογραφίες που σχημάτισαν οι άνδρες της αστυνομίας εκεί στην Κρήτη είναι εξόχως επιβαρυντικά και για τους τρεις.

Καλημέρα φίλες και φίλοι, φτιάχνω καιρός, το πρωί είχε δροσούλα, φθινοπορεινή δροσούλα με βορειοανατολικό άνεμο. Βγαίνει ο ήλιος σιγά σιγά, θα είναι ασταθής η σημερινή μέρα μετεωρολογικά. Αύριο θα είναι πολύ καλύτερη, όσοι από εσάς θέλετε να πάτε να κάνετε το μπανάκι σας. Τώρα, πριν τελειώσουν όλες οι εξετάσεις και κυρίως από τους φοιτητές και μαζευτεί πολλοί κόσμος την Κυριακή στις παραλίες Αττικής και της Θεσσαλονίκης επίσης. Πάντως ο καιρός θα είναι αρκετά καλός. Ασταθής αλλά αρκετά καλός. Δεν θα μας επισκεφθεί από ό,τι μας είπε ο κύριος Κατερές κάποιος καύσωνας ή κάποια υπερβολική ζέστη τις επόμενες μέρες. Μέχρι στιγμής πάει καλά το πράγμα.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, για πάμε λίγο στα πολιτικά να δούμε τι γίνεται, γιατί από ό,τι φαίνεται αναβιώνει το δίπολο Μητσοτάκη-Τσίπρα. Έχουμε και τον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος ανακοίνωσε αυτά τα οποία ανακοίνωσε σε σχέση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς και τις ηλικίες μέχρι 24 ετών. Φαίνεται ότι έχουμε μπει για τα καλά στην προεκλογική περίοδο, παρά τις διαψεύσεις από την πλευρά του Πρωθυπουργού. Σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στη Ρόδο, προεκλογικού τύπου συγκέντρωση, το μεσημέρι στο κέντρο της πόλης. Νωρίτερα θα επισκεφθεί το παλαιό νοσοκομείο και το λιμάνι του νησιού. Θα είναι και ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης μαζί του. Χθες έγινε η παράδοση παραλαβή των νέων υπουργών και υφυπουργών. Ανέλαβαν τα καθήκοντά τους δηλαδή οι νέοι υπουργοί και οι υφυπουργοί. Την επόμενη εβδομάδα περιμένουμε δημοσκόπηση της εξαμηνίας τάσης της MRB με δείγμα 2.000 συμμετεχόντων, 2.000 πολιτών, 2.000 ψηφοφόρων με μεθοδολογία κάλπης, μου έλεγε ο κύριος Μαύρος. Περίεργη ιστορία με αυτή την ακύρωση εκδήλωσης για το κράτος δικαίου στο Δικηγορικό Σύλλογο της Αθήνας που κατήγγειλε η κυρία Μαρία Καριστιανού. Ήταν να μιλήσει χθες το απόγευμα, αλλά δεν της επέτρεψαν συνδικαλιστές του ΠΑΣΟΚ, κυρίως από το ΠΑΣΟΚ, γιατί από εκεί προέρχεται η νέα ηγεσία του Δικηγορικού Συλλόγου, αλλά ενέπλεξε και την κυβερνητική παράταξη, τη Νέα Δημοκρατία, η κυρία Καριστιανού. Ο κύριος Ανδρουλάκης ανακοίνωσε δωρεάν μετακινήσεις κάτω των 24 ετών. Ο νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας του απάντησε ότι μπορούμε να έχουμε και τον λογαριασμό, παρακαλώ πολύ. Έχουμε λοιπόν την πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Τόνια Αντωνίου, στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κυρία Αντωνίου.
1: Καλημέρα σας και καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να είστε καλά. Τώρα, πώς το είδατε αυτό? Μπήκαμε για τα καλά σε προεκλογικό ρυθμό? Πάντως οι υποσχέσεις και τα θα έχουν μπει κανονικά στο πρόγραμμα από όλες τις πλευρές.
1: Νομίζω ότι ήδη ξεκίνησε η προεκλογική περίοδος και ο Πρωθυπουργός και με τις συνεντεύσεις του και με τις δηλώσεις του νομίζω ότι ξεκίνησε την προεκλογική περίοδο. Τώρα θα είναι για 3 μήνες, για 5 μήνες, κανείς δεν γνωρίζει. Πάντως είμαστε όντως σε προεκλογική περίοδο.
0: Εσείς τι αισθάνεστε, επειδή είστε έμπειρο πολιτικό στέλεχος, τι ήδη αισθάνεστε ότι θα κάνει ο Πρωθυπουργός? Βεβαίως δεν έχει αποφασίσει κάτι, μετά τον 15 Αύγουστο θα πάρει τις αποφάσεις του. Αλλά τι πιστεύετε ότι θα συμβεί τελικά? Θα πάμε σε προώρες ή όχι εκλογές?
1: Πιστεύω ότι θα πάμε τον φθινόπωρο, διότι δεν νομίζω ότι μπορεί να αντέξει την ακρίβεια που θα έχουμε το χειμώνα, γιατί κανείς δεν πιστεύει ότι μπορεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της ακρίβειας, τα καύσιμα, στη στέγαση, τα τρόφιμα. Άρα θα είναι ένας πάρα πολύ δύσκολος χειμώνας για όλους τους πολίτες, από το να ζεσταθούν μέχρι το τι συμβαίνει στην πραγματική παραγωγική Ελλάδα, εννοώ και στον πρωτογενή τομέα και σε επιχειρήσεις και παντού, λόγω του ρεύματος και λόγω των καυσίμων. Άρα θεωρώ ότι δεν μπορεί να αντέξει άλλο ένα τόσο ισχυρό κύμα ακρίβειας που μαστίζει τη χώρα από το 22, δεν μπορεί να την αντιμετωπίσει. Είναι συγκεκριμένες.
0: Έχει μια λογική η εκτίμησή σας.
1: Ναι, πέρα από τα υπόλοιπα, εγώ θεωρώ ότι αυτό που είναι και το πρώτο ζήτημα που απασχολεί τον πολίτη, άρα βλέπω και εγώ φθινόπωρο εκλογές. Ναι. Δίνω περισσότερες πιθανότητες. Βέβαια ο κ. Μητσοτάκης το γνωρίζει αυτό.
0: Τώρα φαντάζομαι ότι όλα τα βλέμματα έχουν στραφεί στις νέες γενιές ψηφοφόρων, αυτές που κατά κύριο λόγο κάθονται και προτιμούν τις παραλίες ή τον καναπέ. Σε αυτά τα πλαίσια ήταν και οι ανακοινώσεις του κυρίου Ανδρουλάκη, δηλαδή σε σχέση με το γεγονός ότι όλοι οι νέοι στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟ κάτω των 24 ετών δεν θα πληρώνουν εισιτήρια στα μέσα μαζικής μεταφοράς, ή εξυπηρετεί κάτι άλλο ως υπόσχεση, ως δέσμευση?
1: Όχι, το ΠΑΣΟΚ εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα προτείνει συγκεκριμένες προτάσεις για την ακρίβεια, για τη στέγαση που το έχουμε αναδείξει και κεντρικό ζήτημα από το 22, θα έλεγα. Το γνωρίζουν όλοι. Από την έννοια στη φόφη γεννηματά μέχρι σήμερα έχουμε πρώτη προτεραιότητα το θέμα του δημογραφικού, αλλά για να αντιμετωπίσουμε το δημογραφικό πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα της νέας γενιάς, γιατί ένας νέος άνθρωπος σήμερα μένει μέχρι 35 χρονών και λέω το λιγότερο, μέχρι 40 στο παιδικό του δωμάτιο, ακόμα στην οικογένειά του, δεν μπορεί να παντρευτεί, διότι να παντρευτεί με τη στέγα, στην ακρίβεια, την αγοραστική δύναμη που δεν μπορεί να αντιμετωπίσει. Αν δεν στηρίξουμε, στηρίζοντας τη νέα γενιά, στηρίζει και την οικογένεια, γιατί η οικογένεια σήμερα εδώ δεν στέλνει τα παιδιά της να σπουδάσουν εκτός Αθηνών, να είναι στην Αθήνα, διότι είναι πανάκριβα πλέον τα ενίκια σε όλη την Ελλάδα. Άρα με το να στηρίζει τη νέα γενιά να μπορούν να μην πληρώνουν μέσα μεταφοράς, και από την άλλη δημιουργείς και μια συνείδηση στη νέα γενιά μέσω του μεταφορικού μέσου και στηρίζει τους νέους ανθρώπους και στηρίζει βασικά την οικογένεια. Δεν είναι στηρίζει μόνο τους νέους ανθρώπους.
0: Σας λέει βέβαια η Νέα Δημοκρατία και ότι βέβαια, τα δωρεάν του Πασόκ τα πληρώσαμε πολύ ακριβά.
1: Εντάξει, γιατί και ο κύριος Κυρανάκης το λέει πιο κομψά από την κυρία Αλεξοπούλου. Τέρμα το τζάμπα. Δεν υπάρχει τζάμπα. Λέει ότι στοιχίζει 35 εκατομμύρια. Από τα υπερκέρδη που έχει αυτή τη στιγμή ο κύριος Μητσοτάκης με την έμεση φορολογία και λόγω του πληθωρισμού, που κάνει οικονομική πολιτική, πέρα από τα επιδόματα που δίνει, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις βέβαια, για να σκληρύνει την εκλογική του βάση, πρέπει εδώ να παίρνουμε οριζόντια μέτρα, κατά την άποψή μας, θεσμικά και να στηρίζουμε την ελληνική οικογένεια. Όταν λες τους νέους ανθρώπους να μην πληρώνουν, που σας είπα, στηρίζει την οικογένεια.
0: Ναι.
1: Άρα λέμε 35 εκατομμύρια. Ναι. Άρα από αυτά τα υπερκέρδη, τα οποία έχουν είτε από τους φόρους που εμείς διαφωνούμε αυτή τη φορολογική πολιτική, είτε με την πρόταση που έχουμε κάνει να φορολογηθούν οι τράπεζες, 35 εκατομμύρια για να στηρίξει τους νέους στην Αττική, που είναι η μισή Ελλάδα,
0: και
1: στη Θεσσαλονίκη. Εκεί κάνει ένα μέτρο όντως πραγματικό που πιάνει τόπο. Εμείς δεν λέμε όλοι.
0: Αυτό θα συμπεριληφθεί επίσημα στο κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι, εννοείται. Μάλιστα. Για να είναι επίσημη δέσμευση του ΠΑΣΟΚ. Διότι δεν είναι μόνο αυτό. Βεβαίως και απευθυνόμαστε στους νέους ανθρώπους, γιατί πρέπει να νιώσουν και οι νέοι άνθρωποι ότι δεν είναι αόρατοι από αυτό το πολιτικό σύστημα. Ότι υπάρχει μια προτεραιότητα και σε αυτούς.
0: Σας προβληματίζει η αναβίωση του διπόλου Μητσοτάκη-Τσίπρα? Γιατί ξέρετε, στην πολιτική, στο πολιτικό ρεπορτάζ κάπου εκεί πάει το πράγμα, με την έννοια ότι σε όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται πίσω από τον ΣΥΡΙΖΑ και ενδεχομένως σε κάποιες από αυτές πίσω και από το κόμμα της κυρίας Καρισιανού. Αλλά ας μείνουμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή η αναβίωση του διπόλου, κατά την γνώμη σας, εξυπηρετεί κάτι στο πολιτικό σύστημα? Βοηθάει δηλαδή τη συσπήρωση των δημοκρατών ψηφοφόρων και ενδεχομένως των ψηφοφόρων της αριστεράς, ή πιστεύετε ότι είναι παροδική και θα αλλάξει η εικόνα δημοσκοπικά από το Σεπτέμβριο και μετά?
1: Εμείς πιστεύουμε ότι είναι παροδική, διότι έχουμε αντιμετωπίσει τέτοιες πιέσεις εδώ και πάρα πολύ καιρό. Που σας είπα και πέρυσι, οι δημοσκόποι μας δίναν τρίτο κόμμα μετά την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Νέα κόμματα είναι.
0: Τώρα σας δίνουν τέταρτο.
1: Μια τεράστια επικοινωνιακή καμπάνια και από τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά κατά την άποψή μου και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, 9 μήνες συζητάμε για ένα κόμμα του Αλέξη Τσίπρα νέο, που νέο δεν είναι. Άρα όλο αυτό επηρεάζει κατά την άποψή μου. Αλλά όταν οι πολίτες πάνε στην κάλπη, δεν επιλέγουν μόνο πρόσωπο, επιλέγουν κόμμα, πρόγραμμα, στελέχη, δομή ενός κόμματος. Το ΠΑΣΟΚ έχει πολύ μεγάλες ρίζες. Έχει κόσμο, στελέχη, όλη την επαρχία, όλες τις κοινωνικές ομάδες. Δεν είναι φτερό στον άνεμο. Έχει ριζώσει εδώ και χρόνια και αυτό και άντεξε αυτά τα χρόνια. Και βέβαια είναι και κατά την άποψή μου, βέβαια, και μια επιλογή του κυρίου Μητσοτάκη να θέλει αντίπαλο τον κύριο Τσίπρα, διότι θα αναβιώσουμε το παρελθόν. Το τι έκανε ο κύριος Τσίπρας ως πρωθυπουργός, ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, γιατί όπως τον έχει κερδίσει 4-5 φορές, άρα επιλέγει τον κύριο Τσίπρα.
0: Τώρα.
1: Αλλά η εκτίμησή μου είναι ότι οι πολίτες, επειδή μας έχουν γνωρίσει όλους, δεν είναι τώρα κάποιοι καινούργοι, τα τελευταία χρόνια έχουν απορρίψει.
0: Μάλιστα, τώρα, κάτι τελευταίο και δεν έχουμε πολύ χρόνο.
1: Είναι από τον κύριο Μητσοτάκη, άρα θα επιλέξουν με το τώρα και τις προτάσεις τώρα για το μέλλον.
0: Χθες στην Επιτροπή για την Συνταγματική Αναθεώρηση εκλέχθηκε πρόεδρος ο κ. Βορύδης και αντιπρόεδρος η κυρία Λιακούλη, η συνάδελφός σας, βουλευτής και δικηγόρος. Επειδή μπορεί να μην πουλάει το θέμα ευρύτερα στην κοινωνία, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικά θεσμικά, μεταρρυθμιστικό, ένα θέμα που αφορά το μέλλον των επόμενων γενιών, αλλά και την ύπαρξη του πολιτικού συστήματος γενικότερα, υπάρχει καταρχάς η διάθεση κάποιων μεγάλων συνενέσεων ώστε να προχωρήσει συνταγματική αναθεώρηση και από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, ή θα το δείτε μικροκομματικά? Πάμε σε εκλογές και μετά βλέπουμε τι θα γίνει.
1: Αν η Νέα Δημοκρατία το θεωρούσε πάρα πολύ σοβαρή τη συζήτηση, πρώτα απ' όλα ο Πρωθυπουργός θα ήταν προχθές στη Βουλή, γιατί μην ξεχνάμε ότι για την αναθεώρηση του συντάγματος, που είναι πολύ σοβαρή υπόθεση, όπως είπατε και εσείς και συμφωνώ, θα έπρεπε να γίνει, κατά την άποψή μου, καιρό πριν, με την νέα εκλογική περίοδο που ήταν ο κύριος Μητσοτάκης, ενώ το 23-24.
0: Ωραία, να συμφωνήσετε στα ποια άρθρα θα πάνε προς αναθεώρηση, έστω σε αυτό.
1: Τα διάφορα σκάνδαλα, τότε θυμήθηκε η συνταγματική αναθεώρηση. Έρχεται προχθές στη Βουλή, Και όταν είναι προτεραιότητα, υποτίθεται, της Νέας Δημοκρατίας, θα πρέπει να είναι εκεί ο Πρωθυπουργός να το αναδείξει ως τέτοιο ζήτημα, γιατί όπως είπατε, είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Και το Πασόκ το έχει πει ξεκάθαρα εδώ και κάποιους μήνες. Έχει καταθέσει πρόταση, έχει πει τι πρέπει να αναθεωρηθεί. Και είπε ότι εμείς στην επόμενη Βουλή, είτε είμαστε εμείς, είτε είναι άλλο κόμμα, θα κάνουμε μια συζήτηση κάτω, όχι από την πίεση την προεκλογική.
0: Μάλιστα.
1: Και την επικοινωνιακή, γιατί όπως είπατε κι εσείς, το Σύνταγμα είναι πολύ σοβαρή υπόθεση.
0: Είναι πολύ σοβαρή υπόθεση και δεν πρέπει να χαθεί ευκαιρία.
1: Της κοινωνίας και των θεσμών. Άρα θα πάμε στην επόμενη περίοδο να συζητήσουμε και όπου συμφωνήσουν οι πλειοψηφίες, γιατί εμείς πιστεύουμε χωρίς πλειοψηφίες δεν μπορεί να είναι ένα σύνταγμα θεμέλιο για την κοινωνία και να διαρκέσει και χρόνια. Δεν το αλλάζει το σύνταγμα κάθε μέρα. Άρα θα χρειάζεται πολιτική, όχι πολιτική σκοπιμότητα, σοβα συνένεση. Και να σας πω κάτι, η κοινωνία μας ξέρει, ξέρει ποιο είναι το Πασόκ. Πώς κυβερνά, κυβερνά με την καρδιά, αλλά κυβερνά και με τη λογική. Και δεν έχει τη λογική των μετόπων. Θέλει σύνθεση και απευθύνει σε όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες. Άρα εμείς δεν θα κάνουμε πολιτική πάνω στο Σύνταγμα για την πολιτική του κόμματος.
0: Την καλημέρα μας, κύριε Αντωνίου. Ευχαριστούμε
1: και
0: πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
2: Real FM. Σε ποιον λέγεται, παρακαλώ?
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
2: Εντάξει, σας το φέρνω. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
5: Ο γυρότερος ποδοσφαιριστής που έχει συμμετάσχει ποτέ σε αγώνα παγκοσμίου κυπέλου είναι ο Εσάμ Ελχαντάρι από την Αίγυπτο. Αγωνίστηκε στις 25 Ιουνίου του 2018 και στη διοργάνωση της Ρωσίας στην αναμέτρηση της Αιγύπτου με την Σαουδική Αραβία σε ηλικία 45 ετών και 161 ημερών, καταρρύπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ του Κολομβιανού τερματοφύλακα Φαρίτ Μοντραγκόν που ήταν 43 ετών και 3 ημερών.
6: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
7: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
6: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
7: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν.
9: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
8: Το Renault.gr.
10: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
11: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
10: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
11: Εννοείται, αγάπη μου.
10: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
11: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
10: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
11: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
12: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν βρίσκονται κοντά στην επίτευξη μιας αρχικής συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με αμερικανικά και ιρανικά μέσα ενημέρωσης, οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε προσχέδιο μνημονίου κατανόησης, το οποίο προβλέπει επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια και παύση των εχθροπραξιών σε πολλαπλά μέτωπα. Αστικό λεωφορείο προσέκρουσε σε κολόνα ηλεκτροδότησης στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου στα Ανολιώσια. Τραυματίστηκαν ελαφρά τρεις επιβάτες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό. Συνεχίζουν σήμερα τις πανελλαδικές εξετάσεις οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων, εξεταζόμενοι σε μαθήματα ειδικότητας. Περισσότερα στο real.gr. Σημαντικά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, πτώσεις δέντρων και ζημιές σε οχήματα προκάλεσε η ισχυρή καταιγίδα που έπληξε Μαγνησία και Αλόνισο. Χωρίς ρεύμα παρέμεινε.

0: της εταιρείας Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting?
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
1: Τρελόσερι.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ΗΝΑ δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: FM στους 97,8, το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Καλημέρα φίλες και φίλοι, ακούτε Real FM, αληθινό ραδιόφωνο στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τον Real FM, μέσα από, από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Εκπέμπουμε πάντα σε ζωντανή σύνδεση από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή, η κυρία Μαρία Χριστοδούλου απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη όπως πάντα ευγενική στα δικά σας μηνύματα, στα δικά σας τηλέφωνα.

0: Έβλεπα τον Γιώργο Καλιακμάνη χθες στην εκπομπή του Νίκου Ευαγγελάτου που έλεγε με βεβαιότητα, χθες ή προχθές ήταν, ότι αυτή η ιστορία με τη δολοφονία στο Αίγιο, ο Ιταλός ζητούσε χρήματα από την άτυχη αυτή γυναίκα και τελικά το έγκλημα μάλλον είχε κίνητρο το οικονομικό. Γιώργος Καλιακμάνης, τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα, Γιάννη. Αν είναι ακόμα θολό.
0: Α, είναι θολό, δεν έχει διευκρινιστεί δηλαδή. Τι άλλο λοιπόν είναι, αν δεν είναι οικονομικές διαφορές.
1: Γιατί μίλησαν στην εκπομπή του κυρίου Ευαγγελάτου για οικονομικές διαφορές? Γιατί αυτός ο άνθρωπος φαίνεται ότι σε προγενέστερο χρόνο είχε επισκευάσει το σπίτι της γυναίκας αυτής.
0: Ναι.
1: Έριξε κάποια χρήματα στο σπίτι και ίσως θεωρούσε ότι αδικήθηκε και λειτουργήσε με αυτόν τον τρόπο όταν ο γιος της γυναίκας ήρθε από τη Γερμανία, που οι πληροφορίες λένε ότι ήρθε για να την πάρει στη Γερμανία. Και ίσως αυτός ο άνθρωπος λοιπόν εντελώς παράλογα θεώρησε ότι αυτοί οι άνθρωποι φταίνε γιατί έριξε αυτά τα χρήματα και έπρεπε να τους εκδικηθεί.
0: Άρα οικονομικό λοιπόν το κίνητρο.
1: Ναι, έτσι φαίνεται.
0: Ναι, έτσι φαίνεται. Δεν μπορεί να ξέρει κανένας με απόλυτη βεβαιότητα. Προφανώς έτσι φαίνεται.
1: Δεν μπορεί να το ξέρει κανείς με απόλυτη βεβαιότητα.
0: Ο ίδιος το ξέρει μόνο αυτό.
1: Δεν μπορείς να δικαιολογήσεις μια τέτοια πράξη.
0: Από αυτά που άκουγα πάντως από την κυρία Δημογλίδου, δεν προκύπτει κάποιο άλλο κίνητρο που να είναι εμφανές. Βέβαια, θα δούμε τι θα πει και σήμερα στην απολογία του κατηγορούμενος.
1: Είναι σημαντικό τι θα πει στην απολογία του, αλλά και τι θα δείξουν οι αναλύσεις στην Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών όσον αφορά τα νύχια της γυναίκας που αντέδρασε, αμύρθηκε και φαίνεται ότι μπορεί να υπάρχει βιολογικό υλικό του δράστη. Όμως όλα τα άλλα στοιχεία, δηλαδή ένα μικρό σπίτι, τρεις άνθρωποι μέσα σε αυτό, οι δύο νεκροί, δεν υπάρχουν ίχνη που να δείχνουν ότι παραβιάστηκε κάποια πόρτα.
0: Υπάρχει μια πληροφορία, μια μαρτυρία ότι η άτυχη γυναίκα η Μαρία πούλησε πρόσφατα ένα κτήμα που διέθετε και έδωσε το σύνολο των χρημάτων στον 26χρονο γιο της. Η εξέλιξη αυτή φέρεται να επιδείνωσε ακόμα περισσότερο τις σχέσεις με τον κατηγορούμενο, ο οποίος πίεζε να του επιστραφεί ένα μέρος των χρημάτων από την ανακαίνιση του σπιτιού εκεί στο χωριό του Αιγείου και γι' αυτό την κατέσφαξε.
1: Το ζήτημα είναι ότι όλοι εκεί, οι περίοικοι, οι φίλοι, οι φίλοι της οικογένειας, οι φίλοι του παιδιού, οι φίλοι της Μαρίας, οι φίλοι του Ιταλού, μιλάνε για ένα ζευγάρι που είχε μια άψογη σχέση. Δεν είχαν ακούσει ποτέ να τις φέρεται άσχημα.
0: Ναι.
1: Δεν είχαν ακούσει ποτέ να υψώνει

0: καν τη φωνή του. Όμως λειτουργήσε με αυτόν τον τρόπο.
1: Το τηλέφωνο της μάνας ποιος το έσπασε? Βρέθηκε κομμάτια, διαλυμένο, αν διάβασα.
0: Μπορεί να έσπασε την ώρα της πάλης. Μπορεί όμως να
1: τόσο εύκολα σπάει ένα τηλέφωνο.
0: Ναι, ακούστε, μπορεί να συνέβη και κάτι άλλο το οποίο δεν γνωρίζουμε. Ίσως από την ανάλυση των επικοινωνιών, των τηλεφωνικών της επικοινωνιών, τα μηνύματα κλπ. Να βγει και κάτι άλλο που δεν φανταζόμαστε.
1: Ναι, το λέω γιατί το τηλέφωνο βρέθηκε διαλυμένο. Δεν βρέθηκε με ραγισμένη την οθόνη ή με κάποιο άλλο πρόβλημα λειτουργίας. Ήταν τελείως διαλυμένο το τηλέφωνο. Κάποιος δηλαδή φαινόταν ότι ήθελε να το καταστρέψει για να μην υπάρχουν στοιχεία.
0: Ναι.
1: Αυτό λένε οι αστυνομικοί τουλάχιστον.
0: Ναι, όλα ελέγχονται. Πρέπει να περιμένουμε να ολοκληρωθεί αυτή η έρευνα. Πάντως, πέρα από το κίνητρο, σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν, δεν μπορεί να είναι κάποιος άλλος ο δολοφόνος. Γιατί δεν φαίνεται να έχει μπει κάποιος άλλος μέσα στο σπίτι. Υπάρχει κάτι τέτοιο στοιχείο.
1: Βέβαια, αυτός υποστηρίζει ένα άλλο σενάριο, ότι άλλοι σκοτώθηκαν οι δύο.
0: Καλά, και πώς
1: γίνεται αυτό?
0: Ποιος έπεσε νεκρός τελευταίος? Ποιος ήταν? Αφού πρώτα φαίνεται ότι δολοφονήθηκε ο γιος, ο οποίος εκτελέστηκε γιατί τον πυροβόλησε στον κρόταφο με το φλόμπερ, που αυτό το όπλο σκοτώνει από πολύ μικρές αποστάσεις. Λοιπόν, τον πυροβόλησε λοιπόν με το μαχαίρωσε και κατόπιν, αφού πέθανε ο γιος, κάποιος επιτέθηκε στη
1: μητέρα. Κατέσφαξε τη μάνα, μάλιστα.
0: Βέβαια, άρα
1: κλειβερές ιστορίες, φοβερά πράγματα. Την καλημέρα μας, Γιώργο. Την καλημέρα μας, να είσαι καλά. Δυσάρεστα πράγματα, φίλες και φίλοι. Σήμερα περνάει την πόρτα του ανακριτή. Ο ίδιος δεν έχει ομολογήσει μέχρι στιγμής. Θα δούμε τώρα ποια θα είναι η ποινική μεταχείρισή του από τον εισαγγελέα και τον ανακριτή. Πάντως, στο μικροσκόπιο βρίσκονται οι οικονομικές διαφορές. Θα δούμε τώρα τι θα πει και στην απολογία το κατηγορούμενος.

0: Λοιπόν, Γιώργος Αυτιάς στην τηλεφωνική γραμμή όπως κάθε Σάββατο τέτοια ώρα. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα σε όλες και όλους.
0: Υπάρχει έντονη ανησυχία. Χθες η Λαγκάρντε ανακοίνωσε νέα αύξηση των επιτοκίων, 0,25% ναι. Στη μονάδα βάσης. Φαίνεται ναι. Ότι το Σεπτέμβριο θα υπάρξει μια δεύτερη αύξηση λόγω στασιμοπληθωρισμού. Θα έχουν επιπτώσεις όλα αυτά και στα δάνεια και στις καταθέσεις.
1: Λοιπόν, καταρχήν, καλημέρα σε όλες και όλους.
0: Καλημέρα, να είσαι καλά.
1: Πριν πάμε στη Λαγκάρντ, δεν πρόκειται να αυξηθεί ο φόρος επί των ακινήτων. Όλο αυτό που είχε δημιουργηθεί και ανησυχίες της Πομιδά ότι θα μπει τοπικός φόρος από τους Δήμους και από τις περιφέρειες, δεν υπάρχει πλέον αυτό. Και όχι μόνο δεν θα αυξηθεί, αλλά θα μειωθεί κιόλας και 12.000 οικισμοί πλέον πληρώνουν μισό ένφια και από 1η-1η-27 δεν θα πληρώνουν καθόλου. Ένα αυτό. Δεύτερον, η εφορία σου αρχίζει από τα χρηστικά.
0: Ναι, ναι, καλά κάνεις.
1: 130.000 Γιάννη, κάθεσαι έτσι, δεν είσαι όρθιος. Τάχνει η εφορία 130.000 ανθρώπους να τους επιστρέψει λεφτά. Και δεν έχουν βάλει.
0: Πώς εξηγείται αυτό, δεν έχουν iPad. Ναι.
1: Ναι, αλλά όταν πήγαν στο λογιστή για να καταθέσουν τη φορολογική δήλωση, δεν έβαλε ο λογιστής το iPad ή οτιδήποτε άλλο.
0: Ξέρουμε πόσο είναι περίπου αυτό το ποσό.
1: Ναι, είναι 200 εκατομμύρια περίπου.
0: Μάλιστα.
1: 200 εκατομμύρια. Τρίτον, ακούω από χθες για τα εισιτήρια. Στην κόντρα μεταξύ Ανδρουλάκη και Τσίπρα κλπ. Όλο το κόστος των εισιτηρίων το χρόνο είναι μισό δις. Όλο το κόστος. Οι νέοι κάτω των 25 είναι φοιτητές, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, κυρίως.
1: Μπράβο,
0: ναι.
1: Κυρίως. Και το πρόγραμμα το φορολογικό της Νέας Δημοκρατίας λέει κάτω των 25 μηδέν φόρος.
0: Έως 20.000 ευρώ νομίζω.
1: Μπράβο Γιάννη, είσαι πολύ ενημερωμένος. Και έως, και έως 30 ετών το 35%, 35, το 22 γίνεται 9.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι 1.900 ευρώ.
0: Εντάξει, δεν είναι κακό πάντως να προτείνονται και άλλες ελαφρύνσεις στους νέους.
1: Να σου πω κάτι.
0: Δηλαδή δεν είναι κακή η πρόταση του Ανδρουλάκη να μην πληρώνουν οι νέοι μέσα μαζικής μεταφοράς.
1: Να σου πω, θα πρέπει σε ό,τι αφορά τους φοιτητές και όσους υπηρετούν τις ένοπλες δυνάμεις.
0: Ναι.
1: Και δεν το έχω ακόμη. Εγώ θυμάμαι που είχαμε μισό εισιτήριο, θυμάσαι?
0: Βεβαίως.
1: Όσοι φοιτητές που είχαμε μισό.
0: Είχαμε έκπτωση, πράγματι.
1: Είχαμε έκπτωση. Εδώ η εξέλιξη αυτή μπορεί να προσλάβει μια τέτοια μορφή και θα δούμε πώς και τι θα απαντήσει η κυβέρνηση.
0: Ναι, ας γίνει μια κοστολόγηση σοβαρή, γιατί πρέπει να υπολογίσεις ότι αρκετοί νέοι δεν πληρώνουν καν εισιτήριο. Καταλαβαίνεις τώρα πώς δεν πληρώνουν.
1: Τώρα ξέρεις, εκείνη την εποχή ζούσαμε κουμπιά, ρίχανε κουμπιά μέσα απλά για να ακούγεται, θυμάσαι?
0: Πώς δεν τα
1: θυμάμαι. Θυμάσαι στην είσοδο εκεί και. Λοιπόν, αλλά το θέμα είναι ότι ρίχανε και μεγάλη τέτοια πράγματα μέσα, ό,τι άλλο μεταλλικό υπήρχε.
0: Όταν καταργήθηκε ο κλασικός εισπράκτορας, άλλαξαν όλα, θυμάσαι?
1: Μπράβο,
0: τον εισπράκτορα σαν τρόλε και τα λεωφορεία.
1: Εγώ περιμένω. Από τους δύο αξιότιμους αρχηγούς να υποβάλουν συγκεκριμένες φορολογικές προτάσεις για τους Έλληνες. Και αυτό είναι το πολύ πολύ σημαντικό, Γιάννη. Πάμε Λαγκάρντ τώρα.
0: Πάμε στη Λαγκάρντ και την αύξηση των επιτοκίων.
1: Λοιπόν, αύξηση επιτοκίων. Γιατί αυξάνονται τα επιτόκια? Για να υπάρξει ένα φρένο στον στάσιμο πληθωρισμό. Τι σημαίνει στάσιμο πληθωρισμός? Και ανεργία και αύξηση τιμών. Και αυτό είναι παγκόσμιο φαινόμενο.
0: Mm-hmm.
1: Δεν το κάνει η Λαγκάρντ για την Ελλάδα. Αυτό είναι απάντηση σε όλους αυτούς οι οποίοι βγαίνουν και λένε η Ελλάδα η οποία είναι, κάνει, δείχνει κλπ. Ένα άλλο στοιχείο. Πόσο καιρό μας έλεγε ο κύριος Ανδρουλάκης και ο κύριος Τσίπρας για τη μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα, σωστό?
0: Βεβαίως. Τουλάχιστον 2 χρόνια.
1: Πρόσεξε. Η Ισπανία που μείωσε το ΦΠΑ στα τρόφιμα, ξέρεις που είναι? Είναι τρίτη η Ελλάδα σε ακρίβεια, τέταρτη η Ισπανία. Άρα μηδένει στο πηλίκιον που έλεγε και ο Γιώργος κάποτε. Το αποτέλεσμα μηδέν. Γιατί καμία χώρα αυτή τη στιγμή δεν έχει τη δυνατότητα να μπορεί να εισπράττει το ΦΠΑ σωστά. Δεν υπάρχει μηχανισμός, Γιάννη, αυτή την ώρα.
0: Ναι, κάτι πρέπει χώρα να βρεθεί όμως για να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια.
1: Συμφωνώ μαζί σου. Πάμε τώρα στα υπόλοιπα θέματα.
0: Πριν πάμε στα υπόλοιπα.
1: Γιάννη, μια χρηστική είδηση για ένα εκατομμύριο κόσμο.
0: Για πες.
1: Σε λίγες μέρες είναι το επίδομα 150 ευρώ για κάθε παιδί.
0: Mm-hmm.
1: Οι οικογένειες το περιμένουν αυτό. Και επίσης.
0: Πόσο, ένα εκατομμύριο είναι δικαιούχοι?
1: Ένα εκατομμύριο δικαιούχοι. Και είναι 150 ευρώ για κάθε παιδί. Και αυτά, Γιάννη μου, είναι ο καθένας πάει στο σούπερ μάρκετ. Θες, εγώ τώρα είμαι έξω από το σούπερ μάρκετ. Το ξέρεις, είμαι έτοιμος να μπω μέσα. Για να ακούσω και τον κόσμο. Και
0: πέρασαν οι 10 προτάσεις σου για την οικονομία, διάβαζα.
1: Ευχαριστώ, Γιάννη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. και θα τα δούμε μπροστά μας.
0: Εμένα ευχαριστείς. Την επιτροπή. Σημασία έχει ότι πέρασαν. Πες μας σε γενικές γραμμές τι προτάσεις ήταν αυτές και πώς επιδρούν στην καθημερινότητα του πολίτη.
1: Εγώ τα μηνύματα τα είχα πάρει από σένα, από τον Νίκο τον Χατζηνικολάου από τη Real, διότι κάνει φοβερή δουλειά. Και να πω και ένα μεγάλο μπράβο για τις ειδήσεις που έβγαλε από πλευράς πρωθυπουργού. Τα νέα τάδε σήμερα.
0: Θα έρθουμε στα νέα, γιατί αυτό είναι το μεγάλο θέμα κατ' εμέ.
1: Μπράβο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, οι προτάσεις δικές μου έχουν σχέση. Πώς θα μείνει ο νέος στην περιφέρεια? Πρέπει να έχει μισθό, να έχει στέγαση και να έχει και δίκτυα, δηλαδή υγεία και παιδεία. Άρα, πώς θα γίνει αυτό? Ενίσχυση περιφερειών. Αν λοιπόν ο κάθε νέος μπορεί να τα βρει αυτά στην περιφέρειά του, πρέπει να εφαρμοστούν άμεσα.
0: Αυτά πώς θα εφαρμοστούν στη δική μας οικονομία?
1: Στη δική μας οικονομία. Σήμερα σου λέω ότι τα επόμενα 7 χρόνια έρχονται στην Ελλάδα 49,2 δις.
0: Μάλιστα.
1: Με υπογραφή Μητσοτάκη. Για αυτά δεν μιλάει κανείς από την αντιπολίτευση. Και πώς θα έρθουν αυτά? Δεν θα έρθουν με τη μορφή επιδομάτων. Θα έρθουν για καλύτερα νοσοκομεία, καλύτερους δρόμους, καλύτερα. Είδες τι γίνεται στις πολυοδομίες, Γιάννη?
0: Τα λέγαμε νωρίτερα. Τα σχολίαζα αρκετή ώρα πριν. Τώρα, έτσι. Πάμε σε αυτό το οποίο έχουμε πει πρώτη από αυτήν εδώ την εκπομπή πριν από περίπου 5 μήνες. Είχαμε πει, Γιώργο, ότι μέσα στις σκέψεις του Πρωθυπουργού ήταν και παραμένει να δώσει με κάποιον τρόπο στη ΔΕΘ επιστροφή της 13ης σύνταξης και του 13ου μισθού στο δημόσιο. Μάλιστα, είχαμε πει ότι από το δικό μας ρεπορτάζ ο κύριος Πιερακάκης έχει ανάψει το πράσινο φως δημοσιονομικά για να μπορέσει να επιστραφεί το ποσό αυτό. Το θέμα είναι ότι αυτό το ποσό πρέπει να επιστρέφεται κάθε χρόνο. Αν αποφασίσεις να επιστρέψεις 13η σύνταξη και μισθό στο δημόσιο, πρέπει κάθε χρόνο να βρίσκεις περίπου 1,5 με 2 δισεκατομμύρια ευρώ.
1: 2.400.
0: Σήμερα τα νέα έχουν το σενάριο με κωδικό μισή και μισή. Για πες μας, τι ιστορία είναι αυτή? Το έχουν πρώτο θέμα τα νέα σήμερα.
1: Ρώτησε ο Νίκος Χατζηνικολάου εύστοχα τον Πρωθυπουργό για την πιθανότητα 13ου μισθού ή 13ης σύνταξης. Η απάντηση του Πρωθυπουργού, όπως είδες, ήταν συγκεκριμένη. Δημοσιονομικά αυτό δεν μπορεί. Γιατί η Ευρώπη σου λέει θα δαπανίσεις.
0: Δεν μπορεί να δοθεί όλη η σύνταξη και όλη η επιστροφή του μισθού.
1: Προφανώς υπάρχουν κάποιες δεύτερες σκέψεις. Εγώ δεν τις ξέρω ακόμη. Αλλά προφανώς υπάρχουν κάποιες σκέψεις για την ενίσχυση του εισοδήματος των Ελλήνων, οι οποίοι είναι σε...
0: Δηλαδή να μην δοθεί όλη η επιστροφή της 13ης σύνταξης, αλλά η μισή ενδεχομένως.
1: Είναι η μέθοδος των 12 τιμωρίων. Έχουμε αναφερθεί, Γιάννη, πολλές φορές στο θέμα αυτό. Γιατί, για παράδειγμα, δοθήκανε στους στρατιωτικούς και στους αστυνομικούς 110 εκατομμύρια για επιδόματα, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Αυτά, Γιάννη, θα μπαίνουν κάθε χρόνο. Δεν μπορείς να πεις τα δίνω τώρα και του χρόνου τα φερώ, γιατί όποια φορολογική ελάφρυνση δίνει η κυβέρνηση ή οποιοδήποτε επίδομα στο μισθό είναι σταθερό εμπόριο ζωή. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να πει στην Ευρώπη δίνω αυτό το
0: αυτό
1: χρόνο.
0: Το σενάριο για τη 13η σύνταξη, αλλά μισή, θα είναι σενάριο που θα εφαρμόζεται κάθε χρόνο, φαντάζομαι.
1: Εκεί είναι το κόστος. Το κόστος λοιπόν για μια τέτοια κίνηση είναι γύρω τα 800 εκατομμύρια. Δεν μπορεί να πει σε κάποιον που παίρνει 500 ευρώ, πάρε 250 και σε ένα που παίρνει 1500 ευρώ.
0: Άρα θα πάει αναλογικά, ποσοστία για όλους.
1: Αυτό λοιπόν το κόστος αυτή τη στιγμή το καταγράφει ο Θάνος ο Πετραλιάς. Mm-hmm. Το έχω πει ότι είναι το μηχανάκι στην οικονομία. Mm-hmm. Όποιον αριθμό δώσει ο Πετραλιάς στον Πρωθυπουργό, αυτός είναι, κανένας άλλος. Ο Μητσοτάκης θέλει να δίνει κάτι που να μένει για πάντα. Όταν είπε μηδενίζω το ΦΠΑ, τον ένθια αυτά σε 12.000 περιοχές, σε 12.000 οικισμούς στην Ελλάδα.
0: Άρα για να κλείσουμε, το σενάριο που εξετάζει η κυβέρνηση είναι να δοθεί η 13η σύνταξη από το 2027 και μετά μισή, κάθε χρόνο μισή, θα επιστραφεί μισή 13η σύνταξη. Μιλάμε για τη συντάξη του δημοσίου, ανεξαρτήτως εισοδηματικών κριτηρίων.
1: Γιάννη μου, αυτό αυτή τη στιγμή δεν μπορώ ούτε να στο επιβεβαιώσω.
0: Ναι, λέμε το σενάριο ποιο είναι.
1: Πάντως κάτι θα έχει στη ΔΕΘ σημαντικό.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί καταλαβαίνεις ότι ο κόσμος έχει πολύ πολύ μεγάλη ανάγκη. Ο Νίκος, θα το πω αυτό, έβγαλε πάνω από 10 οικονομικές ειδήσεις. 10. Γιάννη, για κάθε μείωση χρέους ενός δις παίρνουν 300 εκατομμύρια για παροχές στον κόσμο. Είναι μεγάλη ιστορία, γιατί ξέρεις τι λένε πολλοί. Άκουγα χθες σε μια τηλεόραση, γιατί λέει τα 10 δις δεν μοίρασε στον κόσμο. Δηλαδή, να παραμείνει το χρέος της χώρας, να συνεχίσουμε να υποδικεύουμε τους νέους, ενώ μπορούμε να βγάζουμε 300 εκατομμύρια το χρόνο όφελος υπέρ των πολιτών και να μην χρεώνονται και οι νέοι. Και αυτό ήταν μεγάλη είδηση που έβγαλε ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Ναι. Η ρελάν του Αλέξη Τσίπρα στον Νίκο Ανδρουλάκη που πρότεινε δωρεάν μετακίνηση στα μέσα μαζικής μεταφοράς για νέους 24 ετών, την άκουσες?
1: Κοίταξε να δεις, ο κύριος Τσίπρας θα πρέπει να μας πει, όπως ορθά η Γιάννα Ικανέλη το έχει επισημάνει και πολλοί άλλοι, γιατί υποθήκευσε τη χώρα έως το 2099, γιατί έσκησε το δημοψήφισμα, γιατί έφερε το τρίτο μνημόνιο, ναι, και γιατί εγώ κάθε εβδομάδα.
0: Τη ρελάν την άκουσες?
1: Ποια, για πες.
0: Δωρεάν μετακινήσεις για όλους, εκτός από τους τουρίστες.
1: Α, ναι, αλλά μου λες, ο εισπράκτορας θα λέει, εσύ είσαι από τη Δανία, εσύ από την Ολλανδία, εσύ από τη Σάμο.
0: Και βλέπω μέχρι τις εκλογές να μην πληρώνει κανείς τα δημόσια μέσα μεταφοράς.
1: Ο Τσίπρας είπε και κάτι άλλο. Επειδή είπε ο Μητσοτάκης ότι του πήραν το δίπλωμα και όποιοι του πάρουν το
0: δίπλωμα. Ναι, καταργηθούν οι εξτάσεις για το δίπλωμα οδήγηση. Αυτό ήταν έξυπνο.
1: Είπε ότι ο Μητσοτάκης δεν μπορεί ούτε πατίνι. Προφανώς ο Τσίπρας ξέρει πολύ από πατίνι, γιατί μας έκανε ζωή πατίνι.
0: Λοιπόν, θα δούμε ποιος θα δώσει τα περισσότερα για να ψηφίσει ο κόσμος. Όποιος δώσει τα περισσότερα.
1: Έχει να πέσει.
0: Είσαι Αρχοντόπουλο. Την καλημέρα μας, καλώς από τον Κύριακο. Γεια σου Γιώργο.
1: Είδα κάτι μετρήσεις, Είσαι πάνω από τις μετρήσεις της τηλεόρασης, πρόσεξε.
0: Είσαι δύναμη. Την καλημέρα μας, Γιώργο Αυτιά. Καλημέρα, φίλε.
1: Καλημέρα, γεια.
2: Real FM.
3: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπετε αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπετε πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δόσεις και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
4: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Όλυμπος τραγιστό γιαούρτι 1 κιλό μόνο 3,71. Αλλά και καρπός φυτικά ροφήματα και επιδόρπια σε χρυσές τιμές. Χρυσελιά εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 8,30. Τράτα τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
5: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
6: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
7: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά κερασμένα. Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια!
9: Ωραία! Κι εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι! Πού είσαι?
8: Έλα εδώ, δεξιά!
9: Ναι ρε φίλε, κι εγώ δεξιά είμαι! Πού είσαι?
8: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
9: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο! Πού είσαι ρε παιδί μου?
8: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο!
9: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live!
10: Λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
11: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
12: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά. Στο κατάστημα. Σε νιώθω. Αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
13: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
12: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
13: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
14: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
11: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
15: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
16: Όταν κοιτάς από ψηλά.
17: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
18: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λι Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Πολλές διαφημίσεις. Καλό αυτό, καλό αυτό. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε. Δεν προλαβαίνω να διαβάσω μηνύματα, φίλες και φίλοι. Είναι δεκάδες τα μηνύματα, αλλά πρέπει να παραχωρήσουμε σκυτάλι. Για τις ειδήσεις στις 10 και εν συνεχεία στο τρομερό δίδυμο του Σαββατοκύριακου, στη Ρίτσα Μπιζόγλη και τον Νίκο Ρογκάκο, που έχουν πολλά και διαφορετικά χρηστικής και όχι μόνο σημασίας θέματα. Για παράδειγμα, θα ακούσουμε τον κύριο τον Υφυπουργό Κλιματικής Προστασίας, τον κύριο Τουρνά, για να μας πει τι θα γίνει με τα οικόπεδα. Πήραν μια μικρή παράταση οι καθαρισμοί των οικοπαίδων, αλλά δεν ξέρω αν θα προλάβουν όλοι οι ιδιοκτήτες. Από όλους εμάς που ήμασταν εδώ από το πρωί, Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου. Και βέβαια η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο. Ανανεώνουμε το ραντεβού ακριβώς στις 7 για αύριο το πρωί. Θα ξέρουμε και τον πρωταθλητή στο μπάσκετ. Θα έχουμε δει και την παλίτσα μας στο Μουντιάλ. Και θα έρθουμε φρέσκοι και ανανεωμένοι. Καλή και καλό Σαββατοκύριακο. Καλή σας ημέρα και προσοχή στο δρόμο.
2: Real FM.
19: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
20: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
19: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
21: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
22: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
23: Ναι, πάμε.
24: Πού θα πάμε?
25: Κρήτη.
24: Μήλο.
22: Κρήτη λέω κι εγώ.
24: Μήλο.
25: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
22: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
24: Ναι.
25: Πάει το ταμείο.
22: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
24: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
26: Κι εγώ.
27: Μινό.
1: One Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη B5.
4: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score.
5: Μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
23: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί. Αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
5: Ωραία. Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύβοια Μπίκα.
24: Η γεύση του καλοκαιριού. Στο ποτήρι σου, Vap Fresh Tea. Πράσινο τσάι με λεμόνι, με το φυσικό γλυκαντικό στέβια. Απόλαυση χωρίς περιττές θερμίδες. Vap Fresh Tea. Σου δίνει ενέργεια, σε ανεβάζει. Το δοκιμάζεις και σου ταιριάζει. Vap Fresh Tea. Από την Vap Παντελής Κουγιώς ΑΒΕ.
26: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.
27: Στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου στα Ανολιώσια τραυματίστηκαν ελαφρά τρεις επιβάτες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό. Εντός της ημέρας αναμένεται να απολογηθεί στην ανακρίτρια μετά τη νέα προθεσμία που ζήτησε και έλαβε ο 65χρονος Ιταλός για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο. Συνεχίζουν σήμερα τις πανελλαδικές εξετάσεις οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων εξεταζόμενοι σε μαθήματα ειδικότητας. Σημαντικά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, πτώσεις δέντρων και ζημιά σε οχήματα προκάλεσε η ισχυρή καταιγίδα που έπληξε Μαγνησία και Αλόνισο. Χωρίς ρεύμα παρέμειναν για πολλές ώρες περιοχές του Νοτίου Πηλίου και του Δήμου Αλμυρού. Παρατάθηκε έως τις 22 Ιουνίου η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
27: Νικηφόρα πρεμιέρα για τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Στο Λος Άντζελες κέρδισαν με 4-1 την Παραγουάη. Στο Τορόντο, ο Καναδάς ήρθε ισόπαλος 1-1 με τη Βοσνία. Στις 10 το βράδυ παίζουν το Κατάρ με την Ελβετία και στη 1 τα ξημερώματα η Βραζιλία με το Μαρόκο. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
27: Βροχερός ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμη μεταβλητή έως 7 μποφόρ, τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα στην Αττική, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου, στους 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά, με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα, καλό Σαββατοκυριακό.
1: Εδώ είμαστε, θα είμαστε στις 12, η Ρίτσα Μπιζόγλου στο μικρόφωνο.
0: Και ο Νίκος Ρογκάκος στο άλλο.
1: Στο αληθινό ραδιόφωνο των πόλεων, ξεκινήσαμε με ωραία τραγουδάκια.
0: Ναι, ναι, μην χορεύεις, τώρα αλλάξαμε σιγά σιγά. Λοιπόν, μαζί μας τον ήχο είναι η Κατερίνα Βουτσά, στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200, εκεί θα ακούσετε 211-200-8200 την Εύη Βουγιουκλιώτη. Μπορείτε να στείλετε και mail στο studio@lfm.gr, τα δελτία Χρύσα Κλησιώτη.
1: Η Χρύσα μας.
0: Και τα κλειδιά η Δήμητρα Πανανού.
1: Η Δήμητρα μας έχει εδώ στα όπα όπα. Μας έχει βάλει και μια δεκαριά καλεσμένους σε δύο ώρες. Θα τα βγάλουμε πέρα όλα.
0: Θέλω να είσαι ήσυχος, μετρημένος, πειθαρχημένος.
1: Είμαι.
0: Η λέξη πειθαρχία είναι άγνωστη σε σένα. Πειθαρχία.
1: Είμαι, αλλά θέλω να απαντήσω πρώτα απ' όλα στην.
0: Στην
1: αήθεια επίθεση που μου έκανε ο Νιφλής χθες. Γιατί λέει πόσο ύψος έχει ο Ρογκάκος, 1,10 είναι, λέει ο Παπαδημητρίου, γιατί λέει σηκώνει τόσο καμπό ψηλά, λέει κουνιούνται τα ποδαράκια το από κάτω. Όχι κύριε Νιφλή, 1,75, άρα το σηκώνουμε για να βλέπουμε καλύτερα.
0: Πού?
1: Είμαστε κοντοί για να βλέπουμε έτσι πιο καλά. Λοιπόν, έχουμε τζατζαρίσματα, ε. Τζατζαρίσματα, Ερντογάν με το Ισραήλ.
0: Καλά, δεν είναι και τίποτα καινούριο.
1: Αντισημίτη τον είπε ο Νετανιάχου μετά.
0: Ναι, γιατί έχει πει, τον παρομοίασε με τον Χίτλερ.
1: Ναι.
0: Ο Ερντογάν. Αλλά το θέμα είναι ότι για μία ακόμη φορά, ενώ ξεκινήσαμε με βομβαρδισμούς, καταλήξαμε πάλι ότι είμαστε ένα βήμα πριν από την υπογραφή.
1: Είμαστε, το είπαμε. Στο είπα εγώ μέχρι τέλος Ιουνίου.
0: Προσοχή, προσοχή. Δεν είναι συμφωνία. Δεν είναι συμφωνία.
1: Συμφωνία δεν είναι και χειρία, ρε παιδάκι. Το έχουμε πει.
0: Είναι 60 μέρες και χειρία περισσότερο για να συζητήσουν.
1: Θα έρθει και η συμφωνία.
0: Θα έρθει όταν θα έρθουν οι μέλισσες.
1: Μετά τα μπάνια του Αυγούστου. Θα έρθουν, κοντά είναι.
0: Ναι, δύο μήνες. Αυτό συζητάνε τόσο καιρό. Όχι,
1: ναι, το έχουμε πει και εμείς αυτό. Ναι. Εδώ και δύο εβδομάδες το λέμε, παιδιά. Συμφωνία, γιατί είναι και χειρία. Όχι συμφωνία.
0: Συμφωνία, ναι. Δηλαδή μια παράταση μικρή, 60 ημερών. Αυτό είναι, δεν είναι τίποτα παραπάνω.
1: Εγώ νομίζω ότι δίνει παράταση. Για το ουράνιο είναι το μεγάλο θέμα του, όπως καταλαβαίνουμε έτσι.
0: Και όσα έχει τα πυρηνικά. Και τι γίνεται, όπως το λες πολύ σωστά, που δεν θέλω να το αναγνωρίσω, αλλά το λες πολύ σωστά.
1: Μα αναγνώρισε κάτι.
0: Δεν μου είναι κόπο. Κάνει κόπο, μου πονέει το στομάχι.
1: Καιρός, βροχές και καταιγίδες συνεχίζονται και σήμερα.
0: Συνεχίζονται. Είχε αρκετά προβλήματα στη Βόρεια Εύβοια, στη Μαγνησία, στην Αλόνισο, στη Χαλκιδική.
1: Δεν είχαν στο Βόλο ρεύμα.
0: Ναι, είχε προβλήματα. Τώρα
1: και
0: λένε,
1: σήμερα θα συνεχιστεί ο καιρός.
0: Συνεχίζεται και λένε ότι θα βρέξει και στην Αττική κάποια στιγμή.
1: Χθες κάτι ψυχάλες.
0: Το πήγαινε γύρω-γύρω, αλλά δεν. Όλο γύρω-γύρω πήγε.
1: Μην
0: αλλά
1: το
0: δεν.
1: Είστε εσείς όμως, τη βόλτα σας, τον μπάνιο σας, τον καφέ σας, κανονικά και με τον νόμο. Δεν έχουμε τέτοια. Κανονικά.
0: Άμα είναι να βγω εγώ, ας βγω δηλαδή που λένε.
1: Ας βγω και ας βρέχει.
0: Ας βγω και ρίχνει κατακλυσμό. Δεν πειράζει.
1: Μάλλον αλλιώς πρέπει να το πούμε. Όταν βγαίνω, βρέχει. Βρέχει όταν βγαίνω.
0: Γιατί.
1: Πάει στη Ρόδο Μητσοτάκη σήμερα, λέει.
0: Ναι, και έχει αλλάξει, όπως θυμάσαι, έλεγε στον Νίκο Χατζηνικολάου, άλλαξε λίγο την ώρα που είναι να μιλήσει. Γιατί 6 ώρα παίζει Παναθηναϊκός Ολυμπιακός.
1: Ναι, λέει, δεν χάνεται αυτό.
0: Ναι, εντάξει, σου λέει να έρθει και κανένας άνθρωπος, αν παρακολουθεί.
1: Ακού τώρα, είμαστε και εμείς λίγα υπερβολικοί. Τρέχει, λέει, Μητσοτάκη με περιοδίες, την ατζέντα του 30, με ζώο την αυτοδυναμία. Εδώ και ένα χρόνο ο Μητσοτάκης πηγαίνει από πόλη σε πόλη, που τη θυμάμαι. Δηλαδή, μην είμαστε κι εμείς τώρα.
0: Καλά, δεν.
1: Λέω για τον Οκτώβρη.
0: Δεν το κάνει τρέχει μόνο εκείνος.
1: Ναι, ρε παιδί μου, και δεν είναι τώρα. Όχι, δηλαδή, εδώ και ένα χρόνο σαρώνει τη χώρα.
0: Εάν εντείνει το σάρωμα της χώρας,
1: ναι.
0: Νίκο, σημαίνει κάτι. Αν δεν το εντείνει.
1: Όχι, μόρα,
0: και είναι αυτή, με αυτή
1: δουλειές,
0: τη συχνότητα που έχουν δουλειές, αν το είσαι.
1: Έχουν δουλειές. Δεν έχουν την πολιτική να προχωρήσουν τα θέματα. Τα ψηφαλάκια, ε. Τα ψηφαλάκια.
0: Μου λες για το Μάσκ που με ενδιαφέρει, μου λες γύρω-γύρω.
1: Ο Μάσκ δεν έχει ανάγκη, τα δω εσύ κι εγώ. Ας το Μάσκ. Ο Μάσκ είναι ένα τρισεκατομμύριο.
0: Πολύ με στεναχώρησε.
1: Είναι πλούσιος λίγο. Δηλαδή μπορεί να φάει μια πεκάνια, άμα βγει.
0: Ναι.
1: Θα τη φάει την πεκάνια. Δεν είναι εντάξει το ένα τρισεκατομμύριο.
0: Έγινε ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο. Εισήγαγε για τις μετοχές του έτσι από τη SpaceX στο Wall Street.
1: Ναι.
0: Και έγινε ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο.
1: Εντάξει, να σου πω, δεν φέρνουν την ευτυχία τα λεφτά, Ρίτσα.
0: Αλήθεια, Νίκο.
1: Έτσι λέμε εμείς, οι φτωχοί.
0: Εγώ δεν τα λέω αυτές.
1: Δηλαδή, όταν μέρα.
0: Αυτές οι παροιμίες εγώ δεν τις λέω, Νίκο.
1: Δεν φέρνει την ευτυχία. Γιατί και αυτός θα έχει τα προβλήματά του.
0: Όταν λες προβλήματα, τι εννοείς?
1: Όχι, τι θα φάει. Ναι. Το έχει λύσει αυτό.
0: Ναι, αλλά πώς θα επεκτείνει τις επιχειρήσεις του. Και αυτό είναι ένας προβληματισμός. Η επέκταση των επιχειρήσεων στο διάστημα τις έχει φτάσει στις επιχειρήσεις. Νίκο, δεν έχει αλλού να πάει.
1: Ξέρεις αυτά τώρα που λέω εδώ, σου λέει ο κόσμος, έχω φάει τώρα βρυσίδι.
0: Με τώρα τι προβλήματα έχει αυτός? Έχει προβλήματα όπως κάθε άνθρωπος.
1: Καλά, μωρέ, έχει ένα τρισεκατομμύριο. Τι να τα κάνεις μετά τα πρώτα 50-100 εκατομμύρια.
0: Ναι, Νικό.
1: Τι να τα κάνεις τώρα. Ένα τρισεκατομμύριο, ξέρετε τι σημαίνει, να το πω εγώ απλά.
0: Ναι, Νικό.
1: Σημαίνει τέσσερις Ελλάδες. Το ΑΕΠ, τέσσερις Ελλάδες.
0: Δεν θα είχατε να τα κάνω εγώ, λες. Εγώ.
1: Τι να τα κάνω, πώς.
0: Εγώ.
1: Να σου πάρουμε ένα μονόπετρο, να σου πάρουμε δύο μονόπετρα, να σου πάρουμε ένα γιότ. Να σου πάρουμε δύο βίλες.
0: Υπάρχει.
1: Τι θα έκανες,
0: όταν αποκτάς χρήματα, δίνεις κιόλας.
1: Αυτό, δίνει.
0: Δίνεις
1: εσύ. Μιλάμε για το Μάσκ τώρα. Άσε τι θα κάνεις εσύ.
0: Μου είπες τι θα τα έκανα.
1: Ναι.
0: Μα έχω εγώ εσύ. Να τα κάνω.
1: Βρε και εσύ και εγώ έχω να τα κάνω. Αλλά αυτός τι θα κάνει.
0: Δεν ξέρω, επεκτείνει τις επιχειρήσεις του.
1: Να είναι καλά ο άνθρωπος τέλος πάντων.
0: Άλλο γαλαξία, δεν είπαμε να μην είναι, λέμε απλά το θαυμάζουμε.
1: Ξέρεις, λέμε να είναι καλά ο άνθρωπος, να χαίρεται τα λεφτοδάκια του, λέμε γενικά. Τώρα εδώ λέμε να χαίρεται τα τρισεκατομμυριάκια του. Παιδιά, είναι πάρα πολλά τα λεφτά. Το ΑΕΠ της Ελλάδας είναι 250 δις. Αυτός έχει ένα τρεις, τέσσερις Ελλάδες. Τι είναι τέσσερις Ελλάδες? Είναι τα Βαλκάνια, ναι, συν την Ιταλία, έχω την αίσθηση. Και η Ιταλία όχι. Όχι, είναι μεγάλη.
0: Η
1: Ισπανία.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Έχει λεφτά.
0: Ένα Lear Jet, φαντάζεσαι
1: μέσα. Αυτό να τον παντρευτείς, μάλιστα. Να μην φέρω καμία αντίρρηση.
0: Μα εμένα θα βρει αυτό να παντρευτεί, Νίκο μου. Εμένα θα βρει.
1: Λέω τύπου Μάσκ.
0: Μα δεν θα χρειαστεί να μου ζητήσει. Να μου
1: και πάντα και βρίσκεται κάτι σαν εμένα εδώ και. Τι να σου πει.
0: Εμένα θα βρει ο Χριστιανός.
1: Θα παίρνουμε λίγο λιόσπορο, καθόμαστε στο παγκάκι, τρώμε. Λέμε τώρα, αν έρθει με μένα. Πάμε να φάμε δύο σουβλάκια. Να κάτσουμε.
0: Δεν είσαι ο Γιονάκης με
1: τον Μάσκ. Πα με το Μάσκ, παίρνει το αεροπλάνο, πάει στο Παρίσι. Τρώτε το βραδινό σας, γυρίζετε από το Παρίσι και κοιμάστε.
0: Όταν μου βγάζει το πρόγραμμα αυτό, Νικό, μου αρέσει. Δηλαδή θα πάω να κάτσω έξω από το σπίτι του. Θα πάω να κάτσω.
1: Δηλαδή τα λεφτά εκεί.
0: Ρετουσαρισμένη όμως, έτσι θα κάτσω έτσι. Ναι, ρετουσαρισμένη, φτιαγμένη έτσι. Ναι. 45 μάστορα.
1: Απλά θέλω να σου πω, παιδί μου, τα λεφτά τώρα, κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Και με μένα μπορεί να είσαι ερωτευμένη.
0: Ναι.
1: Και με το Μάσκ.
0: Που λέει ο λόγος. Πολύ λόγοι.
1: Πάμε λοιπόν. Πάμε λοιπόν να φάμε κι εμείς μια ταβέρνα. Πάρουμε δύο κιλά παϊδάκια να κάτσουμε να φάμε.
0: Μα δεν μπορεί, καταλαβαίνεις, γι' αυτό δεν μπορώ να σε.
1: Εκεί όμως όταν ξυπνάς το απόγευμα,
0: ναι,
1: και λες, βρε Έλλον μου, τι,
0: ναι,
1: έχω επιθυμήσει να φάω ένα εκλέρ. Σου λέει, εντάξει, τσάκι μου, πάμε στο αεροδρόμιο, παίρνουμε το αεροπλανάκι, πάμε στη Γαλλία, τρώμε το εκλέρ, γυρνάμε. Εκεί είναι οι διαφορές τώρα. Είπε καλές. Και αν μας πιάσει και η νύχτα, στο Ρίτζ να σε πάω εγώ να μείνουμε.
0: Κατευθείαν. Ναι.
1: Στη βασιλική σου ήταν.
0: Στη βασιλική.
1: Είναι όλα έτοιμα.
0: Βασιλική.
1: Αυτή είναι η διαφορά.
0: Ναι, είναι μεγάλη.
1: Του ενός τρισεκατομμυρίου.
0: Είναι τεράστια η διαφορά, Νικό. Είναι τεράστια από τα παϊδάκια.
1: Κατά
0: τεράστια.
1: Τα άλλα όμως, καλή καρδιά θέλω να έχετε.
0: Ναι, εντάξει. Ναι.
1: Καλή καρδιά. Να είστε καλοί άνθρωποι.
0: Και άδεια τσέπη. Εντάξει, μάνα μου.
1: Συνεχίζονται και σήμερα οι πανελλαδικές, τα παιδιά του ΕΠΑΛ. Συνεχίζουν και δίνουν τα μαθήματά τους και καλή επιτυχία.
0: Βεβαίως. Ναι, είναι τα ειδικά μαθήματα τώρα. Έχουν τελειώσει ο κορμός, δηλαδή τελείωσε. Είναι τα ειδικά μαθήματα.
1: Και καλά αποτελέσματα.
0: Καλά.
1: Είχαμε και έναν ωραίο γάμο. Υπέρλαμπρο στο Λαγονίσι. Κύριος Αποστολόπουλος με την Εμβίνα Τζακίρη. Κύριος Αποστολόπουλος, της γνωστής οικογενείας, του ομίλου, του ιατρικού, πήρε την αγαπημένη του, εξαιρετική, 700 καλεσμένοι, μαθαίνω, επιχειρηματίες.
0: Νικό, δεν μου λες, δεν υπάρχει γεγονός, κοινωνικό, γάμος, πάρτι, γενέθλια.
1: Καλοί άνθρωποι. Θέλω να βλέπω την καλοσύνη στον άνθρωπο, γι' αυτό λέω.
0: Εντάξει.
1: Βρέθηκε, λέει, είδαν έναν καρχαρία στην Ανάβησο.
0: Τρίμετρο.
1: Δεν είναι, λέει, επικίνδυνος ο καρχαρίας. Καλύστε, ρε παιδιά. Πάω εγώ στην Ανάβησο να κάνω τον μπάνιο.
0: Ναι.
1: Και βλέπω ένα πτερύγιο να έρχεται προς εμένα. Δηλαδή, πού ξέρω εγώ, είναι επικίνδυνος, δεν είναι επικίνδυνος.
0: Όχι, κοίταξε, θα πάθεις κάτι. Θα πάθεις άγχος, στρες, κρίση πανικού στη θάλασσα. Εντάξει, το καταλαβαίνουμε όλοι.
1: Θα φύγω εγώ, σαβαρίδι κάτω, άμα θα μείνω χωρίς ανάσα. Θα πάω. Έμα σου λέει, λέει, είναι ακίνδυνος.
0: Σου
1: να
0: λέει
1: το συζητήσουμε
0: ότι...
1: μετά, φιλολογικά, φιλοσοφικά, εκείνη την ώρα.
0: Ναι, σου λένε οι άνθρωποι ότι τώρα σου το εξηγήσαν ότι εσύ που θα μπει στη θάλασσα.
1: Μετά.
0: Τώρα που τον βλέπεις όμως, ναι, να ξέρεις ότι αυτός ο καρχαρίας, ο συγκεκριμένος, ναι, καρδούλα μου, είναι ένας ακίνδυνος.
1: Βρε, τώρα το ξέρω.
0: Τώρα το ξέρω.
1: Λέω, εκεί αν ήμουνα.
0: Αν ήσουνα δεν θα προλάβαινες.
1: Και έβλεπα το πτερίγιο.
0: Με ελικόπτερο θα ερχόμουν εγώ και να σε πάρω. Μη σε νοιάζει καθόλου.
1: Του Μάσκ.
0: Του Μάσκ.
1: Του ελικόπτερο. Του Μάσκ να ερχόμουν.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε πολύ που είναι κοντά μας τον κύριο Ευάγγελο Τουρνά, τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Γεια σας, κύριε Υπουργέ.
2: Καλημέρα, κυρία Μπιζόγλη. Καλημέρα, κύριε Ρογκάκο. Καλημέρα και στους ακροατές και τις ακροατριές.
1: Γεια σας, κύριε Τουρνά.
0: Να
1: και μοιάζω, είμαι συγγνώμη για την κλιματική κρίση, ναι, για τον καρχαρία που έλεγα. Δεν έχω δίκιο, κύριε Τουρνά. Που λέμε ο καρχαρίας, λέει, είναι ακίνδυνο. Σύμφωνοι. Άμα τον δω εκείνη την ώρα, μετά να το συζητήσουμε.
2: Έτσι ακριβώς. Καλά τα είπατε.
0: Κύριε Υπουργέ, να ξεκινήσουμε από την παράταση της προθεσμίας του καθαρισμού των οικοπαίδων. Πάει μέχρι 22 Ιουνίου, ε?
2: Ναι, πράγματι δώσαμε παράταση μέχρι την άλλη Δευτέρα, 22 του μήνα.
0: Ναι.
2: Και αυτό γιατί? Γιατί η επιστημονική ομάδα στην εκτίμηση κινδύνου μας είπαν ότι έχουμε αυτό το περιθώριο, γιατί είχαμε και τις βροχές που βοήθησαν λίγο να πάει πίσω η αντιπυρική περίοδος. Παρ' όλα αυτά είναι μια δουλειά που θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνει μέχρι την άλλη Δευτέρα. Έχουν το περιθώριο πια οι ιδιοκτήτες να μπουν να καθαρίσουν και να μπουν και στην πλατφόρμα, στο ακαθάρισμα, στα application.
1: Να ρωτήσω κάτι,
0: ναι,
1: κύριε Υπουργέ,
0: ναι,
1: συγγνώμη.
0: Βεβαίως.
1: Εάν δεν το καθαρίσω εγώ, πάει ο Δήμος και το καθαρίζει και μου στέλνει το λογαριασμό, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, είναι πολλές οι επιπτώσεις, δεν είναι μόνο αυτό.
1: Ναι.
2: Είναι και οι επιπτώσεις, είναι το πρόστιμο. Πρώτα απ' όλα να πούμε τα πρόστιμα, ότι αν δεν καθαρίσει κάποιος και δεν το δηλώσει, έχει 500 ευρώ πρόστιμο.
1: Ναι.
2: Αν το καθαρίσει και δεν το δηλώσει, mm-hmm, επίσης έχει πρόστιμο 100 ευρώ. Επίσης, για το ακαθάριστο που θα μπει και θα καθαριστεί, έχει πρόστιμο 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ελάχιστα τα 200 και μέγιστο τα 2.000.
1: Όχι, πολύ είναι το πρόστιμο. Το
0: κύριε
1: τετραγωνικό.
0: Υπουργέ, έχω την αίσθηση, βλέποντας τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στην πλατφόρμα, ότι είμαστε πολύ λιγότερα δηλωμένα. Είναι πολύ λιγότερα δηλωμένα σε σχέση με πέρσι. Ήταν περίπου 350-400.000. Πέρσι ήταν 700.000, ή όχι, κάνω λάθος?
2: Θα σας πω το εξής. Έχουμε ξεπεράσει σήμερα τις 400.000,
0: ναι,
2: καθαρισμένων. Πέρυσι συνολικά στο τέλος της προθεσμίας είχαν δηλωθεί 730.000 καθαρισμοί.
0: Mm-hmm. Άρα υπολοιπόμαστε περίπου 300.000 που δεν έχουν δηλωθεί ακόμα και πρέπει να δηλωθούν,
2: ναι,
0: μέχρι...
2: Ναι.
1: Μήπως δεν, ναι, έχουν δηλωθεί ακόμα και θα δηλωθούν?
2: Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι όσο περνάνε οι μέρες αυξάνει ο αριθμός των δηλώσεων μέρα με τη μέρα. Δηλαδή ξεκινήσαμε την Δευτέρα με 30.000, εχθές είχαμε 47.000 που δηλώθηκαν. Άρα λοιπόν πραγματικά, ναι, εντείνονται οι καθαρισμοί και οι δηλώσεις. Στόχος μας είναι να φτάσουμε σε ένα πολύ υψηλότερο αριθμό δηλωμένων. Πρέπει να ξεπεράσουμε το περσινό. Όχι γιατί είναι ρεκόρ, αλλά γιατί είναι ανάγκη να φτάσουμε την καρτιμήλη.
1: Ναι, θα σας πω τώρα ένα παράδειγμα. Σηκώθηκα το πρωί να έρθω εδώ, πριν έρθω. Και κοιτάω από τον μπαλκόνι, έχουμε ένα οικόπεδο δίπλα. Καθάριζε ο άνθρωπος. Δηλαδή είχε στη λάμπη και καθάριζε. Θέλω να πω, είμαστε και λίγο τη τελευταία στιγμή.
0: Τελευταία στιγμή, ναι, μπορεί.
1: Αυτό
0: μπορεί. Απλώ μου φαίνεται ότι είναι πολλές χιλιάδες που λείπουν ακόμα. Γι' αυτό το λέω.
1: Τώρα, πώς πάμε από πυροσβεστικά μέσα, κύριε Υπουργέ? Συγγνώμη, θες κάτι άλλο?
0: Το είπε, ξέρεις, προηγουμένως και ο υπουργός για το θέμα της καύσιμης ύλης.
1: Ναι.
0: Φέτος η αλήθεια είναι, κύριε Υπουργέ, το λέγαμε και με τον Νίκο σε πολλές εκπομπές εδώ στο ραδιόφωνο, ότι έχει βρέξει πάρα πολύ σε σχέση με την περσινή χρονιά. Και αυτό μας λέγανε οι μετεωρολόγοι, ότι δημιούργησε μια πολύ μεγάλη καύσιμη ύλη. Δηλαδή έχουμε πραγματικά καύσιμη ύλη, όχι μόνο και ακόμα και σε κεντρικές λεωφόρους.
1: Έχουν σηκωθεί ξανά. Δηλαδή, εγώ βλέπω στους Δήμους, ναι, κύριε Υπουργέ, βλέπουμε,
2: ναι,
1: ότι έχουν βγει οι Δήμοι, ας πούμε, πριν από ένα μήνα, 20 μέρες, κόψανε.
0: Σωστό, έτσι όπως το λες.
1: Έχουν ξαναβγεί πάλι.
0: Ναι,
1: τα...
0: ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Κοιτάξτε, αυτή η προσπάθεια πρέπει να είναι διαρκής. Πράγματι είχαμε οργιώδη βλάστηση που η καύσιμη ύλη μαζί με τις θερμοκρασίες, όπως μας λένε οι επιστήμονες, που θα έρθουν σταδιακά και θα έχουμε αυξημένες θερμοκρασίες τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, θα έχουμε καύσωνες, μας λένε. Μαζί και με τα μελτέμια, με τους ισχυρούς ανέμους, έχουμε τα τρία στοιχεία για πολλές ενάρξεις και για ταχεία εξάπλωση. Άρα λοιπόν, ναι, ο στόχος είναι να καθαρίσουμε την καύσιμη ύλη όλοι. Και η πολιτεία, έχουμε τα προγράμματα αντινέρω. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος φέτος διαθέτει 82 εκατομμύρια για καθαρισμούς περιαστικών δασών από το πρόγραμμα Αντινέρω. Συνολικά έχουν διατεθεί τα 5 τελευταία χρόνια, 660 εκατομμύρια. Οι Δήμοι έχουν ενισχυθεί, δηλαδή σταδιακά τους αυξήσαμε τα ποσά. Έχουμε φτάσει μια αύξηση 170%, έχουν πάρει 50 εκατομμύρια για να κάνουν αυτούς τους καθαρισμούς, να προσλάβουν τους εποχικούς και να κάνουν αυτές τις δουλειές. Πολλοί Δήμοι έχουν κάνει ήδη εξαιρετική δουλειά. Υπολείπονται κάποιοι οι οποίοι θα πρέπει να μας βοηθήσουν σε αυτή την κατεύθυνση να ολοκληρώσουν. Και βέβαια οι πολίτες, οι οποίοι και αυτοί έχουν την ευθύνη να καθαρίσουν την περιουσία τους για να την προστατεύσουν, την περιουσία, τη ζωή τους και, και των γειτόνων τους.
1: Το λέμε πάντα, Υπουργέ, από εδώ, ότι υπάρχει και η ατομική ευθύνη.
0: Σωστό.
1: Δεν μπορείς να τα περιμένεις όλα, ούτε από το κράτος, ούτε από τον γείτονα. Δηλαδή, σήκω στο χέρι σου και κάνε μια δουλειά που πρέπει να κάνεις. Πώς το κάνουμε τώρα?
2: Να πάμε λίγο στην ερώτηση. Ναι. Επιχειρησιακά, να σας πω, εμείς το έχουμε διαπιστώσει στην πράξη. Στις φωτιές που παρακολουθούμε από το κέντρο επιχειρήσεων, τον ασύρματο της επικοινωνίας των πυροσβεστών στο πεδίο. Ακούμε ακριβώς αυτό, ότι όπου είναι καθαρισμένα τα οικόπεδα, η φωτιά σταματάει, δεν φτάνει στα σπίτια,
3: Όπου είναι ακαθάριστα, η φωτιά τρέχει με μεγάλη ταχύτητα όταν έχουμε ισχυρούς ανέμους.
1: Ναι, αυτό πρέπει
0: είναι να μας φύγει που λέμε. Μα
1: και, και είναι απλή λογική, δηλαδή δεν είναι πυρηνική φυσική τώρα, είναι απλά τα πράγματα.
0: Γι' αυτό φτάσαμε να έχει φωτιά μέχρι το πάτημα Χαλανδρίου, αν το θυμάστε πριν λίγα χρόνια. Δεν είναι παλιά αυτό.
1: Πάμε στην αντιπυρική να δούμε τα μέσα μας. Είμαστε έτοιμοι, κύριε Υπουργέ. Είδαμε χθες ή προχθές, πού το έβλεπα, στον Ημιτό, με τις κάμερες που έχετε.
0: Που
1: με το που πήρε φωτιά τη σβήσαμε τη γενέση.
3: Έχουμε ήδη ένα μεγάλο αριθμό πυρκαγιών, δηλαδή ξεπερνάμε τις 30 την ημέρα. Είναι μεγάλος ο αριθμός. Προς το παρόν όμως ο μηχανισμός μπορεί και ανταποκρίνεται άμεσα, γιατί πράγματι έχουμε και τα μέτρα επιτήρησης και άγγελης προειδοποίησης. Να σας πω ότι στην Αττική έχουμε 33 drones που επιτηρούν όλο τον χώρο και μας προειδοποιούν άμεσα, πραγματικά σε πρώτο χρόνο ότι βλέπουμε τη φωτιά. Συνολικά στην επικράτεια αυτή τη στιγμή έχουμε τοποθετήσει 108 drones. Είναι εξαιρετικά συστήματα, είναι 24 ώρες το 24ωρο στον αέρα, μας δίνουν εικόνα ημέρα και νύχτα και στο οπτικό και στο θερμικό. Άρα λοιπόν μπορούμε να έχουμε μια καλή επιτήρηση και άγγελη προειδοποίηση για την άμεση επέμβαση. Από εκεί και πέρα οι δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί σε πρώτο στάδιο και είναι σε μια ετοιμότητα. Σταδιακά αυτή η ετοιμότητα θα αυξηθεί όσο αυξάνεται και ο δείκτης κινδύνου πυρκαγιάς. Άρα λοιπόν, ναι, είμαστε σε μια ετοιμότητα, έχουμε τα συστήματα, έχουμε αναπτύξει τους πυροφύλακες, έχουμε και τα περίπολα. Άρα λοιπόν, είμαστε σε μια φάση στην οποία είμαστε σε μια αρκετά καλή ετοιμότητα, η οποία θα αυξάνεται σταδιακά.
0: Από ό,τι ακούμε, κύριε Υπουργέ, και από τους μετεωρολόγους εδώ και σε εμάς, τον Νίκο, μας έχουν πει πολύ ότι θα είναι ένα δύσκολο καλοκαίρι. Εσείς βεβαίως έχετε άλλη επικοινωνία, συνεδριάζει και η αρμόδια επιτροπή. Τι εικόνα έχετε εσείς στο Υπουργείο, δηλαδή, μιλάμε για ένα καλοκαίρι με πολύ ψηλές θερμοκρασίες, με συγκεκριμένες δηλαδή συνθήκες, αυτό που λέμε, που ευνοούν τις πυρκαγιές?
3: Ναι, θα έχουμε, από ό,τι μας λένε, θα έχουμε δυστυχώς και τα τρία στοιχεία, δηλαδή θα έχουμε καύσονες, τους περιμένουμε από τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, άρα λοιπόν θα έχουμε καύσονες υψηλές θερμοκρασίες, θα έχουμε την ξηρασία η οποία σταδιακά θα έρθει, άρα θα ξεραθεί η γη, θα έχουμε χαμηλή υγρασία και θα έχουμε και τους ισχυρούς ανέμους. Είναι τα τρία στοιχεία που δυσκολεύουν το μηχανισμό και τις επιχειρησιακές δυνάμεις.
0: Ναι, γιατί είπατε ότι είχαμε φωτιές, ας πούμε, με 30 την ημέρα τώρα το Μάιο, αλλά όπως ξέρετε πολύ καλά, έχουμε ζήσει στη χώρα και με πάνω από 100 φωτιές την ημέρα σε όλη τη χώρα, και πάνω και 120. Το θυμάμαι, ειδικά στα τέλος Ιουλίου με αρχές Αυγούστου, περίπου εκεί φτάνει ο αριθμός.
3: Κυρία Μπιζόγλη, θίγεται ένα κρίσιμο θέμα και θα ήθελα να πω σε αυτό ότι πράγματι στην αντιπυρική περίοδο που ξεκινάει το Μάιο, 1η Μαΐου μέχρι τέλος Οκτωβρίου, μέσω όρος στην 20ετία έχουμε 6.400 φωτιές. Είναι ένας τεράστιος αριθμός, είναι 35 την ημέρα, μέσος όρος. Είναι τεράστιος αριθμός σε μια περιοχή, σε μια χώρα που βρισκόμαστε στη Μεσόγειο, που βρισκόμαστε στη διακεκαυμένη ζώνη, ας πούμε. Άρα λοιπόν, εκείνος ο στόχος μας είναι τώρα να μειώσουμε τον αριθμό των πυρκαγιών. Γιατί πάνω από κάποιον αριθμό πυρκαγιών, δηλαδή αν έχουμε, φανταστείτε, 60 φωτιές, τι διάσπαση δυνάμεων έχουμε? Έχουμε ένα μεγάλο αριθμό εναεριών μέσων, 80 τον αριθμό, είναι 81 τον αριθμό, 51 είναι μισθωμένα, κατανεμμένα στη χώρα. Φανταστείτε όμως, αυτά δεν πετάνε όλα. Κάποια επανεξυπηρετούνται στο έδαφος, κάποια είναι στον αέρα. Να είναι τα μισά, τα 40.
0: Έτσι.
3: Αν έχουμε 60 φωτιές, πού θα πρωτοστείλει ο επιχειρησιακός διοικητής?
0: Μα το θυμάμαι, λοιπόν, είχαμε μεγάλη φωτιά στο Ρεύρο επάνω και είχαμε και μεγάλη φωτιά στην Αττική. Η διάσπαση των δυνάμεων είναι τεράστια και οι αποστάσεις είναι τεράστιες. Και η κόπωση του προσωπικού βεβαίως.
1: Έχουμε τα νησιά. Είναι δηλαδή...
3: Να σας πω ότι κανένας μηχανισμός, όσο καλά δομημένος και οργανωμένος κι αν είναι, δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε τέτοια διάσπαση δυνάμεων. Άρα λοιπόν στόχος μας είναι να μειώσουμε τον αριθμό των πυρκαγιών. Και τι κάνουμε γι' αυτό? Να σας πω και αυτό, γιατί είναι σημαντικό. Έχουμε ενισχύσει τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού. Έχουμε φτιάξει 37 αντίστοιχα ΑΚΕ σε όλη τη χώρα, τα οποία κάνουν εξαιρετική δουλειά. Να σας πω ότι μέχρι προχθές είχαμε 696 φωτιές από την έναρξη της αντιπυρικής. Μεγάλος αριθμός. Είχαμε επιβάλει 411 διοικητικά πρόστιμα, δηλαδή πάνω από το 60% έχουν εξιχνιαστεί οι υποθέσεις και έχουν οδηγηθεί στη δικαιοσύνη. Έχουν καταβληθεί πάνω από 420.000 πρόστιμα και έχουν γίνει πάνω από 81 συλλήψεις με αυτόφορη διαδικασία. Τι θέλω να πω? Έχουμε τα μέσα και τον τρόπο και το προσωπικό το εκπαιδευμένο να βρούμε τον εμπριστή είτε από αμέλεια είτε από πρόθεση. Άρα λοιπόν να ξέρει ο καθένας ότι είμαστε εκεί. Θα τους βρούμε και θα τους οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη. Θα μου επιτρέψετε, κύριε Ογκάκο, να πω και ένα παράδειγμα. Στις 18 Απριλίου,
4: είχαμε μία φωτιά στην Ακράτα. Mm-hmm. Μία φωτιά, mm-hmm. Απρίλιος, ήταν mm-hmm. εκτός αντιπυρικής. Mm-hmm. Αυτός ο άνθρωπος καθάρισε το λιώφυτό του, έβαλε στην άκρη τα κλαδιά και έβαλε τη φωτιά να τα κράψει. Mm-hmm. Η φωτιά του έφυγε, μπήκε στο διπλανό, έκαψε το διπλανό κτήμα με ελιές. Έφυγε, μπήκε στο δαστικό και απείλησε ένα χωριό. Μάλιστα. Εκείνη την ημέρα, Σάββατο, δώσαμε ακόμα και 112. Mm-hmm. Αυτός ο άνθρωπος συνελήφθη, πλήρωσε ένα διοικητικό πρόστιμο 2.950 ευρώ. Mm-hmm. Με τη διαδικασία του αυτοφόρου πήγε στο δικαστήριο τη Δευτέρα και του επιβλήθηκαν 23 μήνες φυλακή, εξαγοράσιμη mm-hmm. με κάποια ελαφρυντικά, επί 40 ευρώ. Μάλιστα. Συνολικά ο αγρότης μας πλήρωσε 31.000 ευρώ.
0: Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Επίσης, και καλό κουράγιο.
0: Να είστε καλά.
4: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
1: Ήταν ο κύριος Ευάγγελος Τουρνάς, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Real FM.
5: Σε ποιον λέγεται, παρακαλώ?
6: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
5: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
6: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
5: Εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
8: Πάμε Cherry Park.
7: Ναι!
8: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
7: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
8: Cherry Park, the place of happiness.
9: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το Γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
10: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
11: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορά.
12: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
11: Το anek.gr στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
13: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
17: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν αρκετά ιρανικά drones που είχαν στόχο εμπορικά πλοία στο στενό του Ορμούζ, παρά την αισιοδοξία που εκφράστηκε λίγες ώρες νωρίτερα από τις δύο πλευρές σε ό,τι αφορά μια ειρηνευτική συμφωνία. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί στην ανακρίτρια μετά τη νέα προθεσμία που ζήτησε και έλαβε ο 65χρονος Ιταλός για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο. Αστικό λεωφορείο προσέκρουσε σε κολόνα ηλεκτροδότηση στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου στα Ανολιώσια. Τραυματίστηκαν ελαφρά τρεις επιβάτες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό. Συνεχίζουν σήμερα τις πανελλαδικές εξετάσεις οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων, εξεταζόμενοι σε μαθήματα ειδικότητας. Περισσότερα στο real.gr.
18: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
17: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 24 βαθμοί στην Αθήνα, 22 στη Θεσσαλονίκη, 25 σε Πάτρα και Κέρκυρα.
19: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
20: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
19: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
20: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
19: Αισθάνεσαι σπίτι.
20: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
21: Real Traffic. Η κίνηση
20: στην εφαρμογή Smart Home. Μητέα.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το δεύτερο ημίωρο.
1: Καλή σα ημέρα, καλό Σαββατοκυριακό.
0: Η Ρίτσα η Μπιζόγλη.
1: Άστα τα η Ρίτσα η Μπιζόγλη. Η Ρίτσα Μπιζόγλη, δεν έχει άλλο ενδιάμεσα.
0: Η Ρίτσα Μπιζόγλη, χωρί το ι.
1: Και ο Νίκος Ροκάκος.
0: Εδώ είμαστε, ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας. Ο Μιχάλης, καλό Σαββατοκύριακο, λέει καλημέρα από το Γερεβάν.
1: Α, τα φιλιά μας, τα φιλιά μας.
0: Ευχαριστούμε για την παρέα, την αγάπη μας από την Αρμενία, λέει ο Μιχάλης. Και από τη δική μας την Αρμενία.
1: Κοίτα, λες και δίνει βαθμολογία στη Eurovision, αγάπη. Δεν δίνει βαθμολογία στη Eurovision.
0: Καλησπέρα στην Αρμενία.
1: Ναι, καλησπέρα Αθήνα και καλησπέρα Παρίσι. Δεν δίνουμε βαθμολογία στη
0: και
1: Eurovision.
0: Και οι 12 βαθμοί μας πάνε στο Γερεβάν.
1: Ναι, μπράβο. Ναι, γι' αυτό κάνει τώρα. Έλα.
0: Καλημέρα, καλώς σου πάει η Κατερίνα η Κάβουρα. Με χαμόγελα στο Ατίθασος. Μα Ατίθασος λέει.
1: Μόνο Ατίθασος. Σου βάζω εγώ δίπλα.
0: Και στην κούκλα λέει την κυρία Μπιζόγλη.
1: Υπερβολές του κίτρινου τσίπρα.
0: Έτσι κάτω δεν έχει. Α, ξέχασα.
1: Δεν προλαβαίνει. Θα τα πούμε μετά. Ναι, κράτησε τα καλύτερα.
0: Θα τα πούμε μετά.
1: Και γράψε σε μια κασέτα και στείλτε μου να τα ακούω, να σε απολαμβάνω.
0: Πάμε να υποδεχθούμε τον κύριο Τεμπονέρα. Καλημέρα, κύριε Τεμπονέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τη ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
1: Καλημέρα, κύριε Τεμπονέρα.
2: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές μας.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο. Είδαμε ότι εκτές ο κύριος Τσίπρας κατέθεσε την πρόταση για δωρεάν μετακινήσεις όλο το 24ωρο για όλους ανεξαρτήτου ηλικίας εκτός από τους τουρίστες.
0: Εμένα μου φαίνεται λιγάκι, συγγνώμη τώρα, κάνω μια παρένθεση αυτό που λες. Μου φαίνεται λιγάκι διαγωνισμός. Βγήκε δηλαδή ο Ανδρουλάκης, λέει, στους 24 ετών. Βγαίνει ο κύριος Τσίπρας, λέει, για όλους τους τουρίστες. Θα βγει ο Μητσοτάκης, θα πει και τους μισούς τουρίστες να βλέπουμε τις φορολογικές και τις δηλώσεις.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται έτσι πολιτική.
1: Έγινε
0: πάντως
1: η μία πρόταση με την άλλη, με διαφορά, ας το πούμε, κάποιες ώρες. Αυτό είναι τυχαίο, υπάρχει κάποια προσέγγιση, υπάρχει κάτι άλλο από πίσω?
2: Το ζήτημα των δωρεάν μετακινήσεων στις συγκοινωνίες είχε ανακοινωθεί και είχε συμπεριληφθεί στο μανιφέστο, το οποίο είχε προγραμματικά στοιχεία και το οποίο είχε δημοσιευθεί αρκετές εβδομάδες πριν. Αλλά το σημαντικό δεν είναι αυτή η συζήτηση. Το σημαντικό είναι να δούμε πρώτον αν το μέτρο αυτό εφαρμόζεται σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Η απάντηση είναι πως ναι, στη Μάλτα, στο Λουξεμβούργο, στην Εσθονία και σε άλλες χώρες έχουμε δωρεάν μετακίνηση, άρα δεν κάνουμε κάτι το οποίο εντάσσεται στα πλαίσια μιας παροχολογίας όπως αναφέρετε. Παίρνουμε ευρωπαϊκά παραδείγματα και τα μεταφέρουμε στην ελληνική πραγματικότητα. Γιατί έχουν νόημα να μεταφερθούν στην ελληνική πραγματικότητα? Πρώτον για το προφανές. Γιατί υπάρχει ανακούφιση των πολιτών, οι οποίοι θα δουν σημαντική ελάφρυνση στην τσέπη τους. Δεύτερον, αντιμετωπίζουμε ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα ένα μεγάλο ζήτημα όπως είναι το κυκλοφοριακό. Τρίτον, διότι έχουμε μείωση στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα κυρίως στις μεγάλες πόλεις. Και τέταρτον, διότι με τις δωρεάν μετακινήσεις οι τοπικές αγορές, οι μικρές αγορές μπαίνουν σε μια κινητικότητα και έχουν τη δυνατότητα να αναπτυχθούν περισσότερο. Άρα είναι ένα μέτρο που δεν εντάσσεται μονάχα σε μια λογική δωρεάν εισιτηρίου, αλλά έχει μια αναπτυξιακή διάσταση.
1: Απλά είναι η σύμπτωση, βέβαια, η σύμπτωση ότι έπεσε σχεδόν με διαφορά λίγων ωρών το ένα με το άλλο. Καταλάβατε, γι' αυτό το λέει και ο Νίκος. Δηλαδή, είναι σαν κυβέρνηση μιλάει για πλειοδοσία λαϊκισμού.
0: Συμπτωματικό, θα πει ο κ. Τεμπονέρα.
2: Εντελώς συμπτωματικό, υπό την έννοια ότι εμείς έχουμε ένα κοστολογημένο μέτρο, δεν λέμε ότι είναι φτηνό. Είναι περίπου 250 εκατομμύρια τα οποία μπορούν να εξοικονομηθούν.
1: 35 λέει το Πασόκ, ναι, ναι.
2: Εμείς έχουμε συνολικά για όλους.
1: Ναι, ναι, για όλοι, σωστά, σωστά.
2: Τα οποία χρήματα, επειδή το αμέσως επόμενο ερώτημα είναι για λεφτόντρα ή πού θα βρούμε τα λεφτά, έχουμε κατευθύνει πόρους σε αύξηση των μερισμάτων από το 5 σταδιακά με μια προοδευτικότητα στο 15%. Αυτή η παρέμβαση αποφέρει έσοδα περίπου 465 εκατομμύρια ευρώ, άρα υπερκαλύπτουν κατά πολύ αυτό το οποίο σας είπα και το οποίο βέβαια θα φέρει έσοδα στα κρατικά ταμεία, με την έννοια ότι, όπως σας είπα προηγουμένως, έχει μια αναπτυξιακή διάσταση που μπορεί πράγματα να βοηθήσει την οικονομία.
0: Ναι, ακούστε τώρα, κύριε Τεμπονέρα, αν εσείς δώσετε 250 εκατομμύρια μόνο για τα εισιτήρια, καταλαβαίνετε ότι αν, ας πούμε, ο Τσίπρας έχει στη διάθεση

0: του 1-2 δις, ότι αμέσως έχουμε φάει το 10-15% από τα χρήματα αυτά. Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτό το ένα μέτρο, άντε και βρήκατε το αντίδωρο ας πούμε. Εδώ υπάρχουν θέματα και άλλα πολύ σοβαρά που δεν θα μας φτάσουν τα λεφτά στο τέλος.
1: Κύριε Ρογκάκο, νομίζω ότι εχθές ακούσατε τον Αλέξη Τσίπρα να αναγγέλει και να προαναγγέλει 5 παρεμβάσεις.
0: Ναι, ναι.
1: Η πρώτη παρέμβαση αφορούσε βεβαίως τις συγκοινωνίες. Η δεύτερη παρέμβαση αφορούσε ένα μεγάλο ζήτημα όπως είναι αυτά τα κόκκινα δάνεια, όπου φτιάχνουμε ένα δημόσιο φορέα που θα αγοράζουν λίγο κατά τη ακριβότερα τα δάνεια από τα funds σε σχέση με τις τιμές τις οποίες τα αγόρασαν, προκειμένου να μπορούν να κάνουν ρυθμίσεις, να αποτρέψουν εξώσεις και πληστηριασμούς. Αυτή η δαπάνη έχει ένα κόστος περίπου από 170 τα πρώτα έτη μέχρι τα 540 εκατομμύρια ευρώ. Είχαμε μια τρίτη παρέμβαση που αφορά τη μείωση του ενεργειακού κόστους, δηλαδή ένα μεγάλο ζήτημα που συνδέεται με την ακρίβεια. Εκεί φτιάχνουμε ένα μαξιλάρι, μια μίνιμουμ ποσότητα ρεύματος, προκειμένου κανείς να μην κρυώνει.
2: Σε σταθερή τιμή είναι αυτό, έτσι, σε σταθερή τιμή.
1: Ακριβώς, με μακροπρόθεσμα συμβόλαια. Ναι, εκεί δεν χρειάζεται η ΔΕΗ να έχει κέρδη 2 δισεκατομμύρια ευρώ προφόρων όπως είχε για το 2025. Αυτά τα έσοδα της ΔΕΗ θα μειωθούν και η ΔΕΗ θα γίνει leader, δηλαδή θα καθοδηγεί τον ανταγωνισμό σε μια τέτοια λογική. Έχουμε παρέμβαση η οποία αφορά αυξήσεις σε εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές. Συγκεκριμένη παρέμβαση, 500 ευρώ επιπλέον μισθός το μήνα, το οποίο στοιχίζει 406 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά που σας έχω πει αμέσως καλύπτονται από ειδικό τέλος το οποίο θα μπει στη λεγόμενη πολυτελή διαβίωση, δηλαδή σε πισίνες, αεροσκάφη, μεγάλα γιότ, θέσεις ελιμενισμού, σουίτες, πεντάστερες, βίλες κλπ. Και το κατεξής, όπου από εκεί εξασφαλίζουμε με ποσοτικοποιημένα κριτήρια 800 εκατομμύρια ευρώ. Οι 5 παρεμβάσεις που σας περιέγραψα λοιπόν έχουν κόστος δημοσιονομικό περίπου 1 δισεκατομμύριο 100 εκατομμύρια, τα οποία τα βλέπουμε όχι από τον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά από παρεμβάσεις οι οποίες θα γίνουν μέσω της αναδιανομής.
2: Από το τέλος θα έρθει δηλαδή αυτό το 1 δισεκατομμύριο που λέτε, από το τέλος στην πολυτελή διαβίωση, ας το πούμε έτσι.
1: Τα 800 εκατομμύρια τα έχουμε προσδιορίσει από ειδικό τέλος το οποίο θα μπει στο περιθώριο πολυτελούς διαβίωσης που υπάρχει στη χώρα αυτή τη στιγμή. Άρα λοιπόν δεν παρεμβαίνουμε στον κρατικό προϋπολογισμό. Το λέω για να αποκαταστήσω το επιχείρημα το οποίο λέει ο κύριος Ρογκάκος. Απλά κάνουμε μια διανομή. Ξέρετε, η κυβέρνηση έχει δίκιο σε αυτό που λέει. Πράγματι, δεν είναι τίποτα δωρεάν. Αυτό το πληρώνει φορολογούμενοι. Το ζήτημα είναι ποιοι φορολογούμενοι το πληρώνουν. Εδώ εμείς τι λέμε, θα πρέπει να το πληρώσουν κυρίως εκείνοι οι μερισματούχοι, οι μέτοχοι δηλαδή, οι οποίοι χωρίς, εν πάση περιπτώσει, να εργαστούν, έχουν ένα πολύ πιο ανεκτό περιθώριο φορολόγησης σε μια παραδοξότητα σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Ο μέσος όρος αμερίσματα είναι στο 15%, στην Ελλάδα είναι στο 5%. Και βεβαίως ο μεγάλος πλούτος, ναι, ο πλούτος εκείνος ο οποίος ωφελήθηκε τα τελευταία χρόνια και από τις επενδύσεις που έγιναν με χρήματα του ελληνικού λαού στο real estate, στον τουρισμό, θα πρέπει να δείξει ένα στοιχείο κοινωνικής ανταποκριτικότητας. Άρα, κύριε Ρογκάκο, δεν ανακαλύπτουμε την Αμερική.
0: Καλά, καλά τώρα, κύριε Τεμπονέρα. Τώρα σας ακούω με μεγάλη προσοχή και σας αφήνω να ολοκληρώσετε. Αλλά εδώ θα τα αποδομήσω ένα-ένα τώρα, αλλά δεν είναι αυτός ο ρόλος μου. Ελάτε, κύριε Τεμπονέρα. Γιατί μου τα λέτε όλα αυτά, και εσείς καλά κάνετε και τα ποσοτικοποιείτε. Το θέμα είναι στην πραγματική οικονομία και κοινωνία, εάν θα πάρετε τα λεφτά αυτά. Το ξανακάνατε. Δεν το καταφέρατε, όχι εσείς, ενώ η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα μην με κάνετε να επαναλαμβάνω πράγματα τα οποία δεν θέλω καθόλου. Είναι πολύ ωραία τα θεωρητικά, κύριε Τεμπονέρα, στην οικονομία. Η οικονομία όμως είναι πράξη.
1: Είναι άλλο πράγμα να αμφισβητείτε το αν αυτό το σχήμα το οποίο περιγράφω είναι ρεαλιστικό και εφαρμόσιμο, και τελείως διαφορετικό να συγκρίνετε τη χώρα με ένα παρελθόν,
0: όχι.
1: Μια τελείως διαφορετική δημοσιονομική συνθήκη,
0: ναι,
1: και με τελείως διαφορετικές δυνατότητες από πλευράς κρατικού
0: μηχανισμού. Όχι, να είμαστε ρεαλιστές, εννοώ, κύριε Τεμπονέρα.
1: Κύριε Ρογκάκο, μισό λεπτό, τι εννοώ. Εννοώ ότι έχουμε πράγματι.
0: Ξέρετε πόσα μέτρα μπορώ να σας ποσοτικοποιήσω εγώ κοινωνικά, κύριε Τεμπονέρα. Και τελικά στην πραγματικότητα να μην μπορώ να πάρω ούτε ένα ευρώ πίσω στα ταμεία.
1: Μισό λεπτό.
0: Και το έχουμε ξαναζήσει, το έχουμε ξαναζήσει.
1: Η αμφισβήτηση είναι επί της ουσίας των μέτρων ή επί της εφαρμοστικότητας.
0: Επί της εφαρμοστικότητος. Κανείς δεν διαφωνεί με αυτά τα μέτρα.
1: Δηλαδή η κυβέρνηση ίδια, η παρούσα κυβέρνηση, δεν έκανε βήματα στην πάταξη της φοροδιαφυγής με το πλαστικό χρήμα και την ψηφιοποίηση.
0: Είχαμε τα αποτελέσματα. Και τα αποτελέσματα αυτά δίνουν πίσω ποσοτικοποιημένα η κυβέρνηση αυτή.
1: Γιατί λοιπόν εσείς ισχυρίζετε?
0: Δεν το έκανε, δεν το έκανε θεωρητικά πριν.
1: Μόνο ο κύριος Μητσοτάκης μπορεί να τα κάνει αυτά, κανείς άλλος.
0: Όχι, αλλά λέω, πρώτα τα έκανε και μετά τα έδωσε. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά, κύριε Τεμπονέρα. Και δεν το λέω μόνο για το ΣΥΡΙΖΑ. Το λέω για όλα τα κόμματα και για την παρούσα κυβέρνηση. Εάν δηλαδή και η κυβέρνηση αυτή πάει στη ΔΕΘ και δώσει 3-4 δις, όπου δεν μπορεί να τα βρει, βεβαίως και θα την ψέξω. Και όλους θα τους ψέξω. Δεν μπορεί ο κόσμος απλά να έχει θεωρίες, κύριε Τεμπονέρα, χωρίς να έχει βρει πρώτα τα χρήματα. Το ζήσαμε στο πετσί μας.
1: Καμία θεωρία. Εμείς, εγώ σας μίλησα και ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε.
0: Και προσέξτε, εσείς μας είπατε 5 μέτρα που έχουν 1,5 δις, 1,3. Οι άλλοι άνθρωποι τι θα κάνουν? Οι συνταξιούχοι και οι μισθωτοί υπόλοιποι τι θα κάνουν? Δηλαδή, αν ξεδιπλωθεί όλο αυτό το πρόγραμμα το οποίο θέλει να κάνει ο Αλέξης Τσίπρας, και εγώ συμφωνώ γιατί είναι κοινωνικό, θα χρειαστεί 10 δισεκατομμύρια.
1: Κύριε Ρογκάκο, αυτά είναι τα 5 μέτρα άμεσης προτεραιότητας. Προφανώς από εκεί και πέρα θα υπάρξουν παρεμβάσεις που θα έχουν να κάνουν και με τον παραγωγικό μετασχηματισμό της χώρας. Θα καταρρεύσει το αφήγημα αυτό το οποίο ζούμε και αυτό το οποίο έζησαν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να είναι αποκλεισμένες από τον εσωτερικό δανεισμό, να είναι αποκλεισμένες από τον τραπεζικό δανεισμό, να βιώνουν τη μη δυνατότητα ρύθμισης οφειλές και στα χρέη τους, όπως ζητάνε επανειλημμένα οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μικρομεσαίοι. Άρα υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες κρατικής παρέμβασης. Εδώ η κυβέρνηση έκανε μια πολιτική επιλογή. Σας φέρω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή το 80% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων έχουν οφειλές μέχρι 30.000 ευρώ και η κυβέρνηση έφερε μια ρύθμιση 72 δόσεων για χρέη μέχρι το 2023 με υψηλό επιτόκιο και χωρίς τη δυνατότητα να βγάλει κάποιος προς αυξήσεις και τέλη.
0: Καλά, εμείς τα είπαμε πρώτοι αυτά, ναι.
1: Δεν είναι κάτι, μισό λεπτάκι, δεν είναι κάτι το οποίο δεν γίνεται αλλιώς. Πρώτον έγινε το 2019 με διαφορετικό τρόπο και εκεί ανάσανε πάρα πολύ κόσμος και το ξέρετε πάρα πολύ καλά αυτό. Άρα αντίστοιχες δυνατότητες προκειμένου να κινηθεί η οικονομία, να μπορεί κάποιος να βγάλει μια ασφαλιστική ενημερότητα, να μπορεί να επενδύσει, να συμμετέχει σε ένα πρόγραμμα αναπτυξιακό. Υπάρχουν άπειρες τέτοιες δυνατότητες. Κατά την άποψή μας λοιπόν η κυβέρνηση αυτή κάνει μια συγκεκριμένη πολιτική επιλογή. Μάλιστα. Αφήνει την οικονομία να συρρυκνώνεται και ο πλούτος ο οποίος παράγεται να συγκεντρώνεται στα χέρια λίγων. Υπάρχει πλούτος, υπάρχει ανάπτυξη. Εμείς δεν το αμφισβητούμε αυτό. Το πρόβλημα είναι ότι δεν διανέμεται κατά κοινωνικά δίκαιο τρόπο. Αυτό δεν είναι μονόδρομος. Δεν σημαίνει ότι απαραίτητα δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική. Μπορεί, σας διαβεβαιώ, να γίνει και διαφορετικά.
2: Κύριε Τεμπονέρα, για να σας αφήσουμε, γιατί έχετε και δουλειά. Ναι.
1: Την κρατική παρέμβαση μπορούμε να πάρουμε πρωτοβουλίες, ξεκινώντας από τα μεγάλα ζητήματα. Ναι, οι μετακινήσεις δωρεάν είναι σημαντικές.
2: Σαφές, έγινε σαφές αυτό, ναι.
1: Το ζήτημα των κόκκινων δανείων και τους πολίτες. Δεν μπορεί να έχουμε γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς με 800 ευρώ το μήνα. Δεν μπορεί να έχουμε λαιλασία με πληστηριασμούς.
2: Είναι οι παρεμβάσεις που αναπτύξατε κι εσείς τώρα με τον Νίκο, ναι.
1: Άρα λοιπόν, τι κάνουμε? Κάνουμε πράξη και μετουσιώνουμε σε προτάσεις πολιτικής τα αιτήματα της κοινωνίας.
2: Ναι, είναι οι προτάσεις που παρουσιάσατε. Τώρα για να σας αφήσουμε, γιατί έχετε και δουλειά. Ήσασταν στο ΣΥΡΙΖΑ, ήσασταν από τα πρωτοκλασσάτα στελέχη. Τώρα χαράξατε αυτή τη νέα πορεία με τον Αλέξη Τσίπρα. Θα θέλαμε την άποψή σας. Τι θεωρείτε ότι πρέπει να γίνει, να συνεχίσει να υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ, να διαλυθεί, να απορροφηθεί από την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα? Ποια είναι η δική σας άποψη?
1: Κυρία Μπιζόγλη, από τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ έχω παραιτηθεί εδώ και 1,5-2 χρόνια περίπου, λέγοντας ότι ο κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε ιστορικά από το 2023 με την παρέτηση του Αλέξη Τσίπρα. Όσα ακολούθησαν κατόπιν με τη στιγμή Κασελάκη ήταν μια κατάσταση πολιτικού εκφυλισμού που ανέδειξε βεβαίως υφιστάμενα προβλήματα και οργανωτικά και ιδεολογικά και προγραμματικά. Όμως αυτός ο κύκλος έχει κλείσει. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι πιο και να αντιληφθούμε όλοι ότι δεν πρέπει να αφήσουμε να πάει χαμένο το νήμα της κυβερνώσας αριστεράς. Και θεωρώ ότι η ελληνική αριστερή στην παράταξη πιάνει ακριβώς το νήμα αυτό, με την εμπειρία του παρελθόντος, με τα μαθήματα και παθήματα του παρελθόντος και της κυβερνητικής περίοδου 15-19, αλλά και μια χαρισματική προσωπικότητα όπως ο Αλέξης Τσίπρας, που έχει αποδείξει στο παρελθόν ότι μπορεί να συσπηρώσει γύρω του ευρύτερα.
2: Άρα να διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Τεμπονέρα, άρα να διαλυθεί, να σταματήσει να υπάρχει, Δηλαδή αυτό δεν έχουμε καταλάβει και τη συζητάμε πολλές μέρες τώρα. Να διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Κυρία Μπιζόγλια, εμείς δεν λέμε να διαλυθεί κανείς. Σεβόμαστε την αυτοτέλεια και την αυτονομία των κομμάτων. Έχει ηγεσία ο ΣΥΡΙΖΑ, έχει όργανα. Θα πάρει τις αποφάσεις στο αμέσως επόμενο διάστημα. Η δική μου προσωπική άποψη.
2: Ναι, δική σας ρωτάω.
1: Είναι, δεν θα τοποθετηθώ στο τι πρέπει να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα τοποθετηθώ στο τι πρέπει να συμβεί για τον κόσμο αυτό, ο οποίος πίστεψε εδώ και 15 χρόνια στο εγχείρημα της κυβερνώσεως αριστεράς, το οποίο συνιστά μια σημαντική ευκαιρία που πράγματι δεν πρέπει να χαθεί.
0: Μακάρι.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τεμπονέρα. Να είστε καλά.
1: Καλά,
0: γεια σας. Ήταν ο κύριος Διονύσης Τεμπονέρας, το στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.
3: Real FM.
4: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
5: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
6: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
7: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
8: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη της Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
9: Εκλογές Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 2026. Η φωνή των ιατρών. Η δύναμή μας. Διεκδικούμε όσα αξίζουμε. Συμμετέχουμε όλοι. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 παίρνουμε το μέλλον του κλάδου στα χέρια μας με ένα μόνο κλικ. Για πρώτη φορά η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των Εκλεκτόρων για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με εισήγηση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου και απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ψηφίζουμε από τις 7 το πρωί έως τις 8 και 49 το βράδυ, από όπου και αν βρισκόμαστε, με απόλυτη ασφάλεια και εγκυρότητα. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας θα λειτουργεί εξειδικευμένο τηλεφωνικό helpdesk για την άμεση υποστήριξη όλων των μελών. Η δύναμη του Συλλόγου είναι η δική σου ψήφος. Μην απέχεις. Διαμόρφωσε το αύριο της ιατρικής κοινότητας.
10: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
11: Ετίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
12: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
11: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
13: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Γιώβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
14: Προπόληση more.com.
15: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
16: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
15: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
17: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr/Fiber.
3: αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
18: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και πάμε προς κλείσιμο της πρώτης ώρας.
1: Επιστρέψαμε για να φύγουμε δηλαδή.
0: Αυτός ο Παπαδάκης, ο οποίος μας ακούει, ο συνάδελφος.
1: Εξαρτάται, μπορεί να κοιμάται.
0: Όταν βλέπω φωτογραφίες με αυτό το απλανές ύφος, το μακρινό.
1: Αυτό δείχνει προοπτική, είναι πολιτική φωτογραφία αυτή.
0: Αυτό κάνει ο Σπύρος. Έχει μια πολύ ωραία
1: πολιτική φωτογραφία, δηλαδή με το βλέμμα στο μέλλον.
0: Με κόκκινη γραβάτα σαν τον Τραμπ.
1: Ναι.
0: Κοιτάει προς το.
1: Έτσι είναι.
0: Υπερπέρα. Μήπως είδε κανένα ούφο προς τα πάνω, προς τον ουρανό.
1: Ναι, υπάρχουν ούφο.
0: Αυτό λέω. Και κοιτάει, ξέρεις, είναι πολύ ωραία φωτογραφία βέβαια.
1: Νίκο, έχουν προοπτική. Έτσι να βγάζεις και εσύ, να κοιτάς προς το μέλλον.
0: Τώρα έτσι και μας ακούει, θα με ξεχέσει τώρα.
1: Λοιπόν, πάμε
0: πολλά τα μηνύματα. Περίμενε, ρε Σύριτσα, με τις διαφημίσεις. Περίμενε. Έχουμε 2 λεπτά ακόμα.
1: Καλά.
0: Πάμε λοιπόν. Βήμα-βήμα, δεινοσαύρου, λέει. Βρείτε τα, λέει, άντε με τον Ντόναλτ, λέει ο Διονύσης. Τον λέει δεινόσαυρο, τον Τραμπ. Λοιπόν, ο Σπύρος, παιδιά, καλημέρα από Αρτέμιδα. Τι γίνεται με τον ανεξάρτητο κεντρικό τραπεζίτη? Θα εφαρμοστεί, λέγε, του δανειολήπτες, ο νόμος Κατσέλη.
1: Ναι, για να δω τι θα γίνει.
0: Εδώ, θέματα, ερμηνιών.
1: Ναι, είδα και την παρέμβαση του κύριου Σαμαρά.
0: Είδαμε ερμηνείες.
1: Ναι, γι' αυτό είδα και την παρέμβαση.
0: Τι ήθελα να πω. Ρε παιδιά, συγγνώμη, ξέχασα την είδηση πριν. Ένας Μητροπολίτης από Πατριαρχείο Ορθόδοξο.
1: Ορθόδοξο, ναι.
0: Ήρθε αυτός ο Χριστιανός εδώ. Είναι και Μητροπολίτης εκεί κάτω.
1: Κάπου κάτω είναι, ναι.
0: Πάει στα Πετράλωνα, φοράει πολιτικά. Και τώρα πώς το πω αυτό.
1: Επιδειξίας, βρε Νικό.
0: Τι επιδειξίας? Μας έδειξε τα γενετικά του όργανα. Βγήκε περπάταγε στον δρόμο ο άνθρωπος.
1: Επιδειξίας, ναι.
0: Και τρελάθηκαν και οι άλλοι. Τον βούτυξε η αστυνομία.
1: Ναι, εντάξει.
0: Λέει, πού πας, Χριστιανέ μου, εσύ?
1: Έτσι,
0: πού πας?
1: Δεν είναι στα καλά του.
0: Μητροπολίτης κτλ.
1: Δεν είναι καλά στα μυαλά του, αυτό δείχνει.
0: Ναι, αλλά πώς δεν είναι καλά?
1: Είναι, δεν είναι καλά.
0: Αρχιερέας.
1: Ό,τι και να είναι, δεν είναι καλά στα μυαλά του.
0: Μα είναι δυνατόν?
1: Όχι. Αλλά σου λέω, δεν είναι καλά στα μυαλά του.
0: Α, είναι δηλαδή αποδεδειγμένα, ή εσύ το λες? Όχι, επειδή δεν έκανε αυτό.
1: Όταν ένας άνθρωπος είναι επιδειξίας και κάνει αυτό το πράγμα, είναι φυσιολογικός?
0: Δεν ξέρω. Δεν, λέμε, ρε παιδί μου, γενικά. Πάντως δεν το έχεις ιατρικά, ότι δεν είναι.
1: Όχι, πού να το έχω ιατρικά, Βρενικό.
0: Γιατί και εγώ δεν είμαι καλά, αλλά δεν έχω χαρτί να κάνω ό,τι θέλω. Άλλο θέμα. Έχω κι άλλα.
1: Και ο Αντώνης λέει το κομμάτι αυτό που λες εσύ, που είπαμε και προηγουμένως, ότι και Ανδρουλάκης και ο Τσίπρας κάνουν το θέμα των δωρεάν μετακινήσεων. Αυτό που ρωτήσαμε και τον κύριο Τεμπονέρα, έτσι.
0: Ναι. Έχω ένα θέμα ωραίο. Α, μετά θα σας το πω. Η influencer μας δίνει συμβουλές. Τώρα αυτό το λέω για εμάς τους νέους. Πώς θα βγάλουμε τις καλύτερες selfie. Θα σας το πω μετά.
1: Με όραμα, θα κοιτάς ψηλά, μακριά. Και θα χαμηλώνεις
0: το προγούλι. Κάτι κάνεις στο κινητό.
1: Ναι, χαμηλώνεις και το προγούλι. Δεν κοιτάς κατευθείαν την κάμερα. Σκύβεις.
0: Ναι, αλλά κάτι λέει, θα σας πω εγώ μετά, η κοπέλα. Ναι. Άσε να μας μιλήσουν οι ειδικοί. Εσύ τι.
1: Έχουμε βγάλει κάτι φωτογραφίες και εμείς αυτά τα 300 χρόνια δουλειά.
0: Αυτές είναι οι καλές.
1: Ναι, καλά, καμία δεν έχω καλή εγώ. Αλλά σου λέω ότι δεν πρέπει να κοιτάς την κάμερα. Σκύβεις λίγο το κεφαλάκι σου, αγαπητέ.
0: Η Ντούα Λίπα λέει πάει στην Αμερική για να μείνει με τον Κάλουμ Τέρνερ.
1: Γι' αυτό θες να μας φας το χρόνο. Για την Ντούα Λίπα.
0: Το διάβασα. Και η Ρατακόφσκη. Θα σας πω μετά. Πάμε διαφημίσεις.
2: Real FM. Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick. Γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.

0: Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
2: Νιάου.
3: Νιάου.
1: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
4: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
1: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
4: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Γαλαξίας, 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Μίλκ οικογενειακό 1 λίτρο, μόνο 1,58. Νιρβάνα παγωτά σε χρυσές τιμές. Έζα Λάγκερ, εξάδα, μόνο 2,99. Colgate Total, οδοντόκρεμα Active, μόνο 1,98. Γαλαξίας.
6: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στη...
7: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
8: Real People. Real People. Κάθε Σάββατο στις 11 στον Real Voice 99,5 με την Ρωθούλα Λουλουδάκη. Γιατί όποια και αν είναι η ερώτηση, ο άνθρωπος είναι η απάντηση. Στον Real Voice.

0: Αληθινές εξομολογήσεις στην εκπομπή Real People που κάθε εβδομάδα φιλοδοξεί να παρουσιάζει ένα πρόσωπο που κάτι ενδιαφέρον έχει να πει. Είμαι η Ροδούλα Λουλουδάκη και καλεσμένος μου σήμερα είναι ο κλασικός αρχαιολόγος, νομισματολόγος στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου Μανώλης Στεφανάκης, ο καθηγητής, ο επιστήμονας που δεν είναι αρχαιολόγος του γραφείου. Είναι ο άνθρωπος που παίρνει τους φοιτητές του από το αμφιθέατρο, τους πηγαίνει στο πεδίο και με τον κασμά και το πινέλο στο χέρι σκάβουν τη ροδιακή γη για να ξυπνήσουν το παρελθόν. Σήμερα θα μιλήσουμε για τη Ρόδο στην αρχαιότητα που ήταν εξαιρετικά εύρωστη και ακμάζουσα. Μαζί του θα μάθουμε για τις σπουδαίες ανασκαφές που κάνει 20 χρόνια τώρα στην Κιμισάλα μεταξύ Σιανών και Μονολίθου, εκεί που η αρχαιολογική σκαπάνη έχει αποκαλύψει δύο σημαντικές νεκροπόλεις. Και παρά το γεγονός ότι οι περισσότεροι τάφοι βρέθηκαν συλλημμένοι, τα ευρήματα, τα αποτελέσματα των ερευνών και τα οστά που συγκεντρώθηκαν ωστά 2.400 χρόνων μελετώνται τώρα συστηματικά για τη ζωή, τον θάνατο και την καθημερινότητα των αρχαίων Ροδίων. Καλώς ορίσατε κύριε Στεφανάκη, κύριε καθηγητά, από την Κρήτη ήρθατε 25 χρόνια πριν ως καθηγητής. Άλλοι από το αεροδρόμιο στο πανεπιστήμιο και από εκεί στο αεροδρόμιο. Εσείς ήρθατε από τα Χανιά, φέρατε την οικογένειά σας, εγκατασταθήκατε και ανεβάσατε αμέσως τα μανίκια.
1: Καλησπέρα κυρία Λουλουδάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Την καλησπέρα μου στο ακροατήριό σας. Και να πω ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι κοντά σας σήμερα.
0: Θα μάθουμε σήμερα πράγματα. Η αρχαιότητα λοιπόν, η Ρόδος τότε, μέχρι για το αν επιστημονικώς αποδεικνύεται ότι η Ρόδος αναδύθηκε από τη θάλασσα. Μέχρι αυτά θέλω να μας πείτε σήμερα, αν υπάρχει βέβαια αποδεκτή θέση, άποψη από τους επιστήμονες. Πάμε να ξεκινήσουμε και να μιλήσουμε για σας προσωπικά, αρχαιολόγος,
1: απόφυτος αρχαιολογίας,
0: ναι,
1: του Πανεπιστημίου Κρήτης,
0: ναι,
1: με τα διδακτορικές μου σπουδές στο Λονδίνο, Πανεπιστήμιο του Λονδίνου.
0: Και έρχεστε στη Ρόδο για να ανακαλύψετε την αρχαιότητα στη Ρόδο, η οποία, όταν λέμε αρχαιότητα κύριε καθηγητά, Για ποιες χιλιετίες μιλούμε και τι διάρκεια είχε αυτή η αρχαιότητα? Αυτό που λέμε οι αρχαίοι τα είπαν όλα, μα πότε τα είπαν? Μπορούμε να το προσδιορίσουμε χρονικά αυτό?
1: Αυτό δεν προσδιορίζεται χρονικά, διότι η αρχαιότητα είναι ένας τεράστιος χρονικός όρος που καλύπτει από την εμφάνιση του ανθρώπου στη γη μέχρι και τους τελευταίους, ας πούμε, αιώνες πριν από σήμερα.
0: Η αρχαιότητα είναι προ Χριστού, για να τα λέμε απλά.
1: Η αρχαιότητα ξεκινάει προ Χριστού, αλλά συνεχίζει και μετά Χριστόν.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει η Βυζαντινή αρχαιότητα, ας πούμε, η Βυζαντινή αρχαιολογία που αξιοποιεί τα κατάλοιπα της εποχής των χριστιανικών αιώνων. Υπάρχει η Μεσαιωνική αρχαιότητα.
0: Και μου έχετε πει ότι η αρχαιότητα έχει 6 χιλιετίες. Τι διάρκεια είχε η αρχαιότητα?
1: Αυτό ήταν μια κουβέντα που κάναμε, αν θυμάστε, όσον αφορά τη Ρόδο.
0: Όταν, ναι, για τη Ρόδο να μιλήσουμε.
1: Πόσο πίσω πάει ο πολιτισμός στη Ρόδο.
0: Ωραία. Πάμε να μιλήσουμε για τη Ρόδο, αλλιώς θα το χάσουμε εντελώς.
1: Σωστά.
0: Να μιλήσουμε λοιπόν, εγώ φταίω, να μιλήσουμε για τη Ρόδο. Πόσο πίσω πάει η αρχαιότητα στη Ρόδο, η περίοδος αυτή?
1: Να σας πω, οι αρχαιολογικές ενδείξεις που έχουμε σήμερα μας πηγαίνουν πίσω αρκετές χιλιάδες χρόνια. Δηλαδή υπολογίζουμε τώρα ότι η Ρόδος ξεκινά να υφίσταται ως τόπος που αναπτύσσει έτσι ένα πολιτισμό από την νεολιθική περίοδο. Αυτό σημαίνει περίπου από το 5.300 χρόνια π.Χ. Χριστού μέχρι πάλι περίπου το 3.400 χρόνια π.Χ. Χριστού. Δηλαδή μιλάμε για χιλιετίες αρκετά μακρινές.
0: Ναι.
1: Όπου οι ενδείξεις, ας πούμε, που έχουμε στη Ρόδο και είναι αρκετά γνωστές, είναι το σπήλαιο του Αγίου Γεωργίου στις Καλυθιές, Είναι το σπήλαιο του Κούμελου στην Αρχάγγελο, τέτοιου είδους εγκαταστάσεις, οι οποίες εγκαταστάσεις μας δίνουν στοιχεία για χρήση των σπηλαίων από ανθρώπους εκείνης της εποχής.
0: Όπου τότε η Ρόδος πώς προέκυψε, αυτό το κομμάτι γης που σας το έχω ξαναρωτήσει εγώ και μου είπατε κάτι πολύ ενδιαφέρον, ότι ήταν ένα μεγάλο κομμάτι γης το οποίο διασπάστηκε για κάποιους λόγους.
1: Αυτό πηγαίνει πολύ πιο πίσω από όσο μπορώ να πάω εγώ.
0: Μας ενδιαφέρει.
1: Αφορά άλλες επιστήμες, τη γεωλογία ενδεχομένως κλπ.
0: Τι έχετε διαβάσει ως αρχαιολόγος εσείς?
1: Η Ρόδος και το Αιγαίο και γενικά οι Ήπειροι προέκυψαν σταδιακά από την γένεση της γης. Τα λέμε σταδιακά με διάρκεια πολλών εκατομμυρίων χρόνων και αιώνων. Οπότε εγώ δεν μπορώ να σας πω κάτι παραπάνω σε αυτό. Αυτό μπορώ να σας πω είναι ότι υπάρχει για τη Ρόδο στην αρχαία ελληνική παράδοση και γραμματεία η άποψη ότι το νησί αναδύθηκε από το νερό.
0: Η άποψη, ο μύθος?
1: Αυτό λοιπόν είναι ένας μύθος, έτσι, τον οποίο χρησιμοποιούν οι αρχαίοι συγγραφείς, και προφανώς αυτός ο μύθος έχει κάποιες βάσεις αλήθειας, με την έννοια ότι ούτως ή άλλως τα πάντα κάποια στιγμή προέκυψαν σε αυτόν τον κόσμο από τη θάλασσα, και έχει να κάνει και με τα πετρώματα και τα όστρεα τα οποία εμείς σήμερα συναντούμε στα ορεινά σημεία της Ρόδου. Αν πάτε στον Ατάβυρο, ναι, θα βρείτε όστρεα θαλάσσης.
0: Ναι.
1: Που σημαίνει ότι κάποτε το νησί αυτό ήταν στον πυθμένα της θάλασσας. Αυτό πιθανότατα έχοντας εντοπίσει και οι αρχαίοι Έλληνες, φαντάστηκαν αυτό το μύθο που αναδύθηκε η Ρόδος ξαφνικά και την απέδωσε ο Δίας στο Θεό Ήλιο για να γίνει το νησί του κτλ.
0: Με τον Μανώλη Στεφανάκη σήμερα, τον καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Μεσογειακών Σπουδών, που έχει τρία τμήματα, κύριε καθηγητά, είναι το αρχαιολογικό τμήμα, το δικό σας
1: έχει
0: δηλαδή.
1: Έχει τρεις κατευθύνσεις. Είναι ένα τμήμα με τρεις κατευθύνσεις.
0: Σωστά. Αρχαιολογικό, γλωσσολογίας και διεθνών σχέσεων. Και εσείς είσαστε στο αρχαιολογικό.
1: Εγώ υπηρετώ την κατεύθυνση αρχαιολογίας.
0: Η Ρόδος λοιπόν, που σας απασχόλησε ήδη 25 χρόνια πριν, που την αγαπήσατε και θέλατε να μάθετε για αυτήν περισσότερα και επομένως να μάθουμε κι εμείς μέσα από εσάς. Η Ρόδος που ήταν μια εξαιρετικά εύρωστη και ακμάζουσα κοινωνία στην αρχαιότητα, σύμφωνα με όλα τα στοιχεία που υπάρχουν, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά. Η Ρόδος έχει περάσει από διάφορες φάσεις πολιτισμικές στην αρχαιότητα. Δηλαδή περάσαμε και μία μεγάλη περίοδο που ονομάζεται εποχή του Χαλκού, στην οποία ήταν εμφανής στο νησί η επίδραση του μινωικού πολιτισμού της Κρήτης.
0: Ναι.
1: Και μετέπειτα τη σκυτάλη πήραν οι Μικηναίοι.
0: Ναι.
1: Οπότε και σε αυτή την προϊστορική περίοδο των Αιγαϊκών πολιτισμών, όπως τη λέμε, πάλι η Ρόδος είχε ένα σημαντικό ρόλο. Εκεί όμως που διαδραμάτισε πολύ μεγαλύτερο ρόλο είναι στους λεγόμενους ιστορικούς χρόνους. Όταν δηλαδή οι Δωρεείς έρχονται στον ελλαδικό χώρο και επεκτείνονται μέσω Πελοποννήσου στην Κύπρο, τα Δωδεκάνησα και απέναντι στην Καρία της Μικράς Ασίας, και ξεκινά ουσιαστικά αυτό που εμείς λέμε τώρα αρχαίος ελληνικός πολιτισμός.
0: Οι Δωρεείς λοιπόν ήρθαν από εκεί και κατοίκησαν τη Ρόδο. Πότε? Την πρώτη χιλιετία π.Χ. μου έχετε
1: πει. Το έγινε
0: πει.
1: Στις αρχές της πρώτης χιλιετίας π.Χ.
0: Αυτό. Και αυτή τι ήταν τώρα? Τι ήταν? Πήγαιναν και κατακτούσαν? Και...
1: Αυτό ήταν ένα ελληνικό φύλλο.
0: Ιδωρείς.
1: Το οποίο αξιοποίησε την παρακμή των Μικηναίων.
0: Ναι.
1: Και από ό,τι λένε μέχρι σήμερα οι νέες μάλλον έρευνες, αμαχητοί κατέβηκαν από τη ραχοκοκαλιά της Πίνδου, από το βορρά, κατέλαβαν στερεά Ελλάδα, κατέλαβαν Πελοπόννησο και μετά περαιώθηκαν μέσω Κρήτης μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Και ήρθαν εδώ και ίδρυσαν πόλεις. Αυτοί ίδρυσαν τις τρεις πόλεις, την Ιαλισσό, την Κάμηρο.
1: Ακριβώς.
0: Τη Λίνδο, η Δωρεείς.
1: Είναι αυτό που καμιά φορά θα βρείτε να αποκαλείται Χρυσή Τρίπολη. Είναι οι τρεις πόλεις της Ρόδου, πόλεις κράτη,
0: ναι,
1: δωρικά, αυτόνομα και ανεξάρτητα μεταξύ τους, τα οποία διαφέντευαν το νησί. Είχαν ουσιαστικά μοιράσει το νησί σε τρεις χώρες, τρεις περιοχές, όπου κάθε πόλη είχε τη δική της. Το ενδιαφέρον είναι ότι δεν έχουμε εμφύλιες διαμάχες,
0: τα πηγαίνουν
1: καλά, παρότι είμαστε σε ένα μικρό χώρο, μικρό νησί. σε αντίθεση με την Κρήτη, για παράδειγμα, που έχει βέβαια πολύ περισσότερες πόλεις, αλλά που ο εμφύλιος παραγμός, τέλος πάντων οι συγκρούσεις μεταξύ όμορων πόλεων, ήταν μια καθημερινότητα.
0: Δηλαδή, κύριε καθηγητά, κύριε Στεφανάκη, εμείς οι Ρόδοι είμαστε απόγονοι Δωριαιών. Είναι.
1: Καλή ερώτηση. Ναι, κατά τη γνώμη μου είμαστε ό,τι αισθανόμαστε. Σίγουρα σε πολύ μεγάλο βαθμό το δωρικό στοιχείο υπάρχει, αλλά δεν μπορούμε να αποκλείσουμε και επιμειξίες.
0: Οι προσμίξεις από εκεί και ύστερα με όλους όσους μας κατέκτησαν.
1: Ναι, αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, θεωρώ ότι το δωρικό στοιχείο είναι αυτό που κυριαρχεί στα Δωδεκάνησα.
0: Πάντως, απόγονοι του Μεγαλέξανδρου δεν είμαστε. Αυτό που λέμε Έλληνας, απόγονος του Μεγαλέξανδρου.
1: Είμαστε στην ευρύτερη έννοια. Είμαστε απόγονοι εκείνης της αυτοκρατορίας, αν θέλετε.
0: Οι Δωρείες λοιπόν, οι οποίοι έφτιαξαν τρεις πόλεις κράτη και τότε άκμαζε η Ρόδος, και κάποια στιγμή αυτές οι εύρωστες πόλεις ένωσαν τις δυνάμεις τους, κύριε καθηγητά. Αλλά πολύ αργότερα, από τρεις λοιπόν έγιναν μία πόλη στη Ρόδο και είχαν κέντρο πια την πόλη της Ρόδου, την Ακρόπολη. Μου τα έχετε εξηγήσει όλα εσείς.
1: Τα ξέρετε καλύτερα από μένα.
0: Μα μου τα εξηγήσατε, μου τα έχετε πει. Και έχω διαβάσει και φυσικά στο παρελθόν, όπως οι περισσότεροι άνθρωποι, αλλά τώρα εδώ αποκρυπτογραφούμε. Το 407 π.Χ. οι τρεις πόλεις έγιναν μία πόλη.
1: Συνοικίζουν, όπως λένε οι αρχαίες πηγές, την πόλη της Ρόδου. Δηλαδή αποφασίζουν και τρεις μαζί να ιδρύσουν μια κοινή πόλη που θα γίνει πρωτεύουσα του νησιού. Οι τρεις δωρικές πόλεις θα παραμείνουν ισχυρές, αλλά όχι τόσο ισχυρές όσο πια η νέα πρωτεύουσα. Θα πέσουν σε δεύτερη μοίρα. Θα διατηρήσουν το χωρικό τους, έτσι, τον χώρο τους, το ζωτικό κτλ. Επιλέγουν λοιπόν πολύ έξυπνα τη βόρεια άκρα του νησιού για να ιδρύσουν μια νέα πόλη, διότι έχουν αντιληφθεί ότι εκείνο το σημείο είναι το στρατηγικότερο σημείο του νησιού.
0: Και ποιο είναι αυτό το σημείο?
1: Αυτό που βρισκόμαστε σήμερα, η πόλη της Ρόδου, διότι βρίσκεται απέναντι από την Μικράσια. Από εδώ περνάνε όλοι οι πλώες, τα πλοία που κατεβαίνουν από τον Εύξηνο Πόντο παράλληλα Μικράς Ασίας για να φύγουν προς την Κύπρο και το Λεβάντε, την Ανατολή. Από εδώ περνούν και τα πλοία τα οποία από το βορρά θα κατέβουν μέσω Καρπάθου, Κάσου, Κρήτης να πάνε προς Αίγυπτο. Οπότε είναι ένα κομβικό σημείο, το οποίο επίσης έχει μια πολύ μεγάλη γεωλογική ιδιαιτερότητα. Έχει 5 φυσικά λιμάνια.
0: 5 λιμάνια είχε τότε η Ρόδος, και τώρα...
1: 5 λιμενολεκάνες, σας τις πω, οι οποίες αξιοποιήθηκαν με λιμενικά έργα και έγιναν κανονικά λιμάνια.
0: Ποιο, το Μαντράκι και τότε?
1: Αν ξεκινήσουμε από τον δυτικό λιμένα, ο οποίος σήμερα δεν είναι εμφανής, αλλά βρίσκεται εκεί που είναι το Grand Hotel και οι 100 χουρμαδιές.
0: Ναι.
1: Μετά υπάρχει ο μικρός λιμένας, που είναι το Μαντράκι, το οποίο ήταν ο πολεμικός λιμένας των Ροδίων. Υπάρχει ακριβώς δίπλα ο Μέγας Λιμίν, που είναι το σημερινό εμπορικό λιμάνι.
0: Ποιο δηλαδή, η Ακαντιά?
1: Όχι, η Κολόνα.
0: Η Κολόνα. Υπήρχε τότε αυτό,
1: βέβαια,
0: το λιμάνι.
1: Παραδίπλα στη θέση της Ακαντιάς υπήρχε ο λιμένας της Ακαντιάς.
0: Ναι.
1: Ο οποίος σήμερα είναι για τα ferry boat. Και στην νοτιοανατολική άκρη της πόλης, στην περιοχή του Ζεφύρου, υπήρχε ένα πέμπτο λιμάνι, ο νότιος λιμένας, που κι αυτός είχε και λιμενικές εγκαταστάσεις και προβλήτα κτλ. Και μάλλον ήταν ένα επικουρικό λιμάνι, ήταν δευτερεύον λιμάνι, και υπάρχει η άποψη ότι ίσως από εκεί να πέρασε και ο Δημήτριος ο Πολιορκητής ο δεύτερος.
0: Που ήρθε να πάρει και αυτό στη
1: Ρόδο. Να πάρει την πόλη.
0: Ναι. 5 λιμάνια λοιπόν τότε, και οι τρεις πόλεις κράτη γίνονται μία, πώς λέμε, σχέδιο Καποδίστριας στη σύγχρονη εποχή.
1: Περίπου, ναι.
0: Και τελικά τα κάναν όλα οι αρχαίοι. Ισχύει. Και τα είπαν όλα και τα κάνανε όλα. Έχουμε λοιπόν τη μία πόλη, τη μεγάλη πια, που είναι η νέα πόλη, που έχει ακρόπολη στο Μόντε Σμιθ. Αυτό να πούμε στον κόσμο.
1: Ακριβώς.
0: Στο Μόντε Σμιθ. Αυτή είναι η πόλη.
1: Η Ακρόπολη της ενστέτει στέτοιο σημείο που ελέγχει και τα πέντε λιμάνια κάτω. Ελέγχει την απέναντι ακτή της Μικράς Ασίας.
0: Ναι.
1: Ήδη φαίνονται και σήμερα όλα αυτά. Και τον μεγάλο κόλπο της Ιαλισσού.
0: Ναι.
1: Έχει οπτική επαφή με την Ακρόπολη της Ιαλισσού. Οπότε είναι ένα πολύ
0: και
1: στρατηγικό
0: συνεχίζει
1: σημείο.
0: Συνεχίζει η Ρόδος τότε που είχε μία πόλη, είπαμε, τη μεγάλη εκεί στο Μόντε Σμιθ, να είναι ακμάζουσα. Η Δωρηής ήταν ναυτική, δεν ήταν μεγάλη ναυτική δύναμη, ήταν ατρόμητη.
1: Η μεγάλη δύναμη της Ρόδου ήταν το ναυτικό της,
0: ναι,
1: και το εμπόριό της.
0: Ναι.
1: Έτσι, έχει μια πολύ ισχυρή, ένα ισχυρό ναυτικό στόλο, και πολεμικό, στρατιωτικό, αλλά και εμπορικό. Και ακριβώς λόγω της θέσης της,
0: ναι,
1: είναι στο κέντρο των δρόμων του διαμετακομιστικού εμπορίου.
0: Περνούσαν
1: τα πάντα, περνάνε
0: από
1: εδώ, αποθηκεύονται, ξαναφεύγουν κτλ. Και αυτό το εμπόριο την έβγαλε πολύ μπροστά.
0: Και ήταν αυτόνομη η Ρόδος. Δεν είχε ανάγκη κανέναν στην πραγματικότητα. Έστε και μόνη της.
1: Είναι μια μεγάλη πόλη-κράτος. Με το δικό της νόμισμα, τους δικό της νόμους, τη δικιά της περιφέρεια. Μην ξεχνάτε ότι όταν η Ρόδος αναδεικνύεται μεγάλη δύναμη από τον 3ο αιώνα και μετά, αποκτά κτίσεις και απέναντι στη Μικρά Ασία. Έχουμε τη λεγόμενη Ροδιακή Περαία, που
0: ναι,
1: είναι εδάφη ουσιαστικά, ή δήμη τέλος πάντων, τους οποίους ελέγχει η πόλη της Ρόδου.
0: Αυτόνομη, εύρωστη, αλλά κάποια στιγμή αυτά τερματίστηκαν, γιατί είχαμε μία εισβολή. Ήρθαν οι Ρωμαίοι,
1: ναι,
0: οι οποίοι πήγανε σε πολλά σημεία στον κόσμο και κάνανε τα κατορθώματά τους. Ποια εποχή ήταν?
1: Οι Ρωμαίοι παίρνουν τη Ρόδο το 164 π.Χ.
0: 164 χρόνια λοιπόν πριν τη γέννηση του Χριστού.
1: Οπότε χάνει σταδιακά την αυτονομία της. Παρ' όλα αυτά παραμένει σπουδαίο κέντρο γραμμάτων και τεχνών.
0: Και ναι, ξέρουμε οι περιηγητές, οι αστρονόμοι έρχονταν εδώ.
1: Ακριβώς. Και μην ξεχνάτε ότι εδώ σπούδασαν κορυφαίες προσωπικότητες,
0: ναι,
1: όπως είναι, ας πούμε, ο Ιούλιος Κέσαρας.
0: Στη Ρόδο.
1: Όπως είναι ο Κικέρονας.
0: Στη Ρόδο.
1: Ήρθανε για σπουδές, που σημαίνει ότι ως κέντρο ήταν ακόμα ισχυρό πνευματικό κέντρο.
0: Πού είσαι, νιώτη, πού δείχνες πως θα γινόμουν άλλος. Πόσο έμειναν οι Ρωμαίοι? Κάποιους αιώνες έμειναν
1: οι
0: και
1: Ρωμαίοι
0: αυτοί στη Ρόδο.
1: Οι Ρωμαίοι έμειναν αρκετούς αιώνες και φτάνουμε κάπου στο 330 χοντρικά.
0: 4-5 ας πούμε. Πόσους αιώνες?
1: 4 αιώνες.
0: Ναι, έμειναν οι Ρωμαίοι.
1: Περίπου.
0: Έκαναν όμως και αυτοί οι πράγματα. Και δηλαδή δημιούργησαν κιόλας. Δεν είναι
1: φυσικά,
0: ότι...
1: Φυσικά.
0: Ναι.
1: Και ο ρωμαϊκός πολιτισμός άφησε πίσω τα ίχνη του. Αξιοποίησαν τμήματα του ελληνικού πολιτισμού, κάποια τα τροποποίησαν, κάποια και κάποια καινούρια τα χτίσανε από μόνοι τους.
0: Και μπαίνουμε στην περίοδο που γεννήθηκε ο Χριστός. Έχουμε την παλαιοχριστιανική,
1: ναι,
0: εποχή.
1: Τους
0: το λένε πρώτους, έτσι.
1: Τους πρώτους αιώνες μετά τη γέννηση του Χριστού,
0: ναι,
1: έχουμε Ρωμαιοκρατία.
0: Ναι, γιατί ποιος τολμούσε τότε.
1: Ουσιαστικά αυτή η πολιτισμικός διαχωρισμός της ρωμαϊκής περίοδου από την παλαιοχριστιανική προσδιορίζεται γύρω στο 330 μετά Χριστόν, όταν ο Μέγας Κωνσταντίνος κάνει την Κωνσταντινούπολη πρωτεύουσα του Ανατολικού Ρωμαϊκού κράτους. Οπότε μπαίνουμε πια στη Βυζαντινή περίοδο στην Ανατολή. Οπότε και η Ρόδος, λέμε, από το 330 και μέχρι περίπου το 650 διέγει μια τέτοια φάση που ο πολιτισμός αναδιαρθρώνεται στα πρότυπα πια των χριστιανικών.
0: Και φτιάχτηκαν και εκκλησίες τότε, αυτές οι βασιλικές που λένε.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το ίσως το καλύτερο δείγμα που έχουμε.
0: Της περίοδου εκείνης.
1: Της περίοδου εδώ στη Ρόδο.
0: Της ύστερης αρχαιότητας.
1: Ναι, το λέμε και ύστερη αρχαιότητα.
0: Έχετε πει.
1: Το λέμε και ύστερη αρχαιότητα, η οποία έχει ένα εύρος περίεργο, εξαρτάται από την κάθε περιοχή, για το πόσο κρατά η μετάβαση από τον παγανισμό στο χριστιανισμό.
0: Α, αυτό σημαίνει ιδωλολατρία. Ναι, ναι.
1: Είναι μέχρι να αλλάξει εντελώς το πολιτισμικό
0: τελειώνουν
1: πλαίσιο.
0: Αυτά. Τελειώνουν αυτά.
1: Ναι.
0: Και για πείτε μου για αυτές τις βασιλικές εκκλησίες. Μου λέγατε για μια εκκλησία που υπάρχει μέχρι σήμερα πίσω από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
1: Ναι, είναι μια πολύ ωραία, μια μεγάλη βασιλική. Νομίζω είναι μεγαλύτερη της Ρόδου. Στο οικόπεδο Χατζιανδρέου. Αυτό είναι στη συμβολή Παύλου Μελά και Χιμάρας.
0: Ναι.
1: Πάνω από το Πανεπιστήμιο.
0: Και τι είναι σήμερα, ερείπια κάποια.
1: Την οποία είχαν την τύχη να βρει αρχαιολογική υπηρεσία τότε που χτιζόταν οι πολυκατοικίες και υπήρχε οργασμός οικοδομικός, και πέτυχε να τη διατηρήσει σε πιλωτή. Οπότε σήμερα είναι εμφανή τα κατάλοιπα, έχουμε και οικοδομικά κατάλοιπα, αλλά κυρίως από εκεί, από ό,τι ξέρω, βγήκανε πολύ ωραία ψηφιδωτά δάπεδα.
0: Α,
1: και γι' αυτό είναι η Χατζιανδρέου έτσι πολύ, πολύ διάσημη. Αυτή χρονολογείται στα μέσα του 4ου αιώνα, δηλαδή 350 π.Χ. Μετά Χριστόν.
0: Κύριε Στεφανάκη, Μανώλη Στεφανάκη, πάντα αρχαιολόγος θέλατε να γίνετε, έτσι. Μικρό παιδί, τι ήταν αυτό που σας τράβηξε, αυτή η γοητεία της ανακάλυψης, εκεί στην Κρήτη?
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι από μικρός μου άρεσε πάρα πολύ η εξερεύνηση.
0: Αυτό.
1: Εξερεύνηση βέβαια που δεν είχε να κάνει με την αρχαιολογία, αλλά γενικώς να εξερευνώ. Όταν μπήκα στο πρότυπο κλασικό λύκειο Χανίων κάποια στιγμή και ήρθα αντιμέτωπος με τις κλασικές σπουδές, αλλά με σοβαρή έτσι προσέγγιση σε ένα πρότυπο κλασικό λύκειο, αποφάσισα ότι μου αρέσει η αρχαιότητα και θέλω να ασχοληθώ με την αρχαιότητα.
0: Ναι.
1: Και ψάχνοντας μέσα από εκεί, κατάλαβα ότι ο υλικός πολιτισμός είναι αυτός που με τραβά περισσότερο παρά η φιλολογία και η γραμματεία.
0: Και μπήκατε στο αμφιθέατρο και τους φοιτητές σας δεν τους μιλάγατε μόνο εκεί μέσα, αλλά τους λέγατε για ελάτε, και πήγατε στην Κιμισάλα, την εντοπίσατε, και τώρα πάλι στις 15 Ιουνίου ξεκινάτε ανασκαφέ στην Κιμισάλα, και με αυτή την αφορμή σας καλέσαμε και είστε εδώ σήμερα. Αλλά πάμε να ακούσουμε κάτι τέρμα διαφορετικό.

0: Με τον Μανολή Στεφανάκη εδώ στο στούντιο του Real Voice σήμερα για την αρχαία Ρόδο. Η ιστορία είναι ζωντανή κάτω από το χώμα, κύριε καθηγητά, και για να τη φέρουμε στο φως βέβαια χρειάζονται άνθρωποι με πάθος. Είσαστε ένας από αυτούς. 25 χρόνια πριν ήρθατε στη Ρόδο ως καθηγητής στο μεσογειακών σπουδών. Να μας θυμίσετε πόσους φοιτητές έχει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου σήμερα, γιατί εγώ πάντα έχω αυτή την απορία. Για παράδειγμα το δικό σας, το μεσογειακών, πόσους φοιτητές έχει?
1: Το Μεσογειακό Σπουδών αυτή τη στιγμή έχει περίπου 600 ενεργούς φοιτητές, ναι, σε προπτυχιακό επίπεδο, και θα υπολογίσετε ότι υπάρχουν άλλοι τουλάχιστον 200 περίπου οι οποίοι είναι μεταπτυχιακοί φοιτητές ή υποψήφιοι διδάκτορες.
0: Ναι. Και τα παιδαγωγικά, δάσκαλοι και νηπιαγωγοί.
1: Παιδαγωγικά, τα οποία ανήκουν στη σχολή και αυτά ανθρωπιστικών επιστημών, έχουν περισσότερο κόσμο. Δεν ξέρω ακριβώς το νούμερο. Αυτό που ξέρω είναι ότι οι εισακτέοι τους πέρσι, ας πούμε, ήταν 300 άτομα ανά τμήμα. Άρα,
0: Συνολικά στη Ρόδο.
1: Η σχολή μας έχει γύρω στους 4.000 φοιτητές.
0: Α, έχουμε 4.000 φοιτητές.
1: 3.000 περίπου είναι οι προπτυχιακοί και περίπου 1.000 είναι οι μεταπτυχιακοί και οι υποψήφοι διδάκτορες. Έχει πολύ κόσμο η σχολή.
0: Γιατί λέτε δεν θέλουν να έρχονται στη Ρόδο τα παιδιά? Είναι το κόστος?
1: Το πρόβλημά μας, το οποίο είναι πολύ μεγάλο και γιγαντώνεται διαρκώς, είναι ακριβώς το κόστος των σπουδών.
0: Τα ενίκια.
1: Ένα νοικοκυριό, ας πούμε, θα πρέπει να στηρίξει έναν φοιτητή, μια φοιτήτρια, με κατελάχιστον 1.000 με 1.500 ευρώ το μήνα.
0: Αεροπορικά εισιτήρια.
1: Τα αεροπορικά εισιτήρια, μετακινήσεις, όλα αυτά είναι δύσκολα. Επίσης, πρόβλημα είναι και η εξεύρεση στέγης.
0: Ναι.
1: Έχουμε πάρα πολλά παράπονα από φοιτητές οι οποίοι θα θέλανε να έρθουν, αλλά δεν μπορούν να βρουν ένα σπίτι το οποίο θα το κρατήσουν όλο το χρόνο. Όλοι βρίσκουν
0: για λίγους μήνες,
1: από Οκτώβρη μέχρι Μάιο.
0: Όμως το Πανεπιστήμιο τώρα έχει κάνει μια αγορά έκτασης. Έχετε προχωρήσει, το ακούγαμε βέβαια κύριε Στεφανάκη, πολλά χρόνια αυτό, ότι ήταν επιθυμία σας να αγοράσετε μια έκταση για να ανεγερθούν φοιτητικές εστίες. Επιτέλους μετά από χρόνια το καταφέρατε. Πότε, πέρυσι έγινε αυτό?
1: Κοιτάξτε, ο διαγωνισμός, αν θυμάμαι καλά, έγινε φέτο, ολοκληρώθηκε φέτος ο διαγωνισμός.
0: Και η έκταση που βρίσκεται?
1: Η έκταση βρίσκεται κάπου εδώ εκτός, λίγο έξω από την πόλη, αλλά εντός των ορίων της πόλεως. Και από ό,τι ξέρω, μέχρι τέλος της εβδομάδας θα υπογραφούν τα συμβόλαια για την αγορά. Αγορά την οποία έκανε το Υπουργείο Παιδείας.
0: Με κάποια προγράμματα,
1: Υγεία.
0: Ναι.
1: Οπότε αισιοδοξούμε εντός λίγων χρόνων να έχουμε πια δικές μας ιδιόκτητες φοιτητικές εστίες και να μην καταφεύγουμε στη λύση της ενοικίασης μικρών ξενοδοχείων.
0: Γιατί αυτό κάνει τώρα,
1: γιατί
0: το
1: σήμερα, μέχρι σήμερα ενοικιάζουμε περίπου 150 κλίνες από μικρά ξενοδοχεία για να βολευτούν οι φοιτητές που είναι κατώτερων οικονομικών δυνατοτήτων.
0: Αυτή θα είναι η δυναμικότητα και των εστιών, 150.
1: Όχι,
0: παιδιά,
1: πιστεύω θα
0: πούμε,
1: είναι πολύ μεγαλύτερη, αλλά δεν τα γνωρίζω, γιατί αυτά τα χειρίζεται η κεντρική διοίκηση.
0: Και ούτε χρονοδιάγραμμα υπάρχει αυτή τη στιγμή.
1: Ούτε κάτι που να ξέρω.
0: Καλά, καμιά πενταετία.
1: Το νέο είναι ότι βρήκαμε το οικόπεδο και ετοιμαζόμαστε να το αποκτήσουμε.
0: Η αρχή είναι το ίμιση
1: του
0: παντός.
1: Το ίμιση του παντός, πραγματικά.
0: Πριν 25 χρόνια εμφανίζεστε στη Ρόδο λοιπόν, και αντί να είσαστε στα αμφιθέατρα μόνο ή στο γραφείο σας, παίρνετε τα χωράφια, περιηγήστε τη Ρόδο και βρίσκετε το σημείο ανάμεσα στα Σιάνα και στην Μονόλιθο, στην Κιμισάλα, που από τότε μάθαμε και εμείς την Κιμισάλα, και ανακαλύπτετε, σκάβετε ο Κασμάς από τότε μέχρι σήμερα και το Πινέλο. Πάμε να μιλήσουμε για τις ανασκαφές στην Κιμισάλα, που προσωπικό έργο ζωής, κύριε Στεφανάκη, δεν είναι αυτό?
1: Η αλήθεια είναι ότι είναι η βασικότερη έρευνα και η μακροβιότερη που είχα ποτέ. Η θελημένη επιλογή, εννοείται, την οποία ανέλαβα το 2006.
0: Ναι.
1: Να πω εδώ ότι την ανέλαβα, εννοείται, σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου.
0: Που σας στήριξε.
1: Η οποία μας στήριξε και μας στηρίζει πάρα πολύ. Και είναι συμπράττουν μαζί μας, ναι, στην ανασκαφή. Η συνδιευθύντριά μου αυτή τη στιγμή είναι η κυρία Ελένη Φαρμακίδου, η αναπληρώτρια έφορος αρχαιοτήτων. Στην έρευνα εκπροσωπεί την υπηρεσία η κυρία Ευαγγελία Δήμα, πάλι από την εφορία. Και εμείς συμμετέχουμε με λοιπό ερευνητικό προσωπικό και φοιτητές.
0: Και εσείς προσωπικά με ανεβασμένα τα μανίκια, όπως και οι φοιτητές σας, μου έχετε πει ότι μόνο 3 εβδομάδες το χρόνο επιτρέπεται να γίνεται ανασκαφή σε τέτοιου είδους φάσεις που είσαστε εσείς τώρα, ας πούμε στην Κιμισάλα. Και αυτές οι 3 εβδομάδες ξεκινούν τώρα, μεθαύριο 15 Ιουνίου.
1: Ο νόμος μας δίνει το περιθώριο έως 6 εβδομάδες κατέτος ανασκαφών. Εμείς έχουμε αποφασίσει να κάνουμε 3 εβδομάδες, διότι το κόστος μιας ανασκαφής είναι πολύ μεγάλο, ειδικά όταν θα πρέπει να στηρίξεις φοιτητές και φοιτήτριες με διαμονή και διατροφή, γιατί τα παιδιά έρχονται να κάνουν άσκηση
0: εκεί έξω,
1: εθελοντικά,
0: Σιάνα και Μονόλιθος. Ακριβώς. Και πρέπει να μείνουν κιόλας.
1: Και πρέπει να μείνουν 3 εβδομάδες εκεί. Οπότε καταλαβαίνετε, το κόστος είναι ιδιαίτερα αυξημένο.
0: Όλα αυτά τα χρόνια, κύριε καθηγητά, κύριε Στεφανάκη, τι βρήκατε, τι ανακαλύψατε? Βρήκατε νεκροπόλεις, δηλαδή νεκροταφεία.
1: Εμείς βρήκαμε πάρα πολλά πράγματα
0: στην Κιμισάλα.
1: Βρήκαμε πολλές θέσεις αρχαιολογικές και πολλά μνημεία διάσπαρτα μέσα στο δάσος, σε μια έκταση δεκάδων στρεμμάτων, αλλά επιλέξαμε να ασχοληθούμε με 2 συγκεκριμένα τμήματα αυτού του αρχαίου χώρου, την Ακρόπολη και την Νεκρόπολη της Κιμισάλας.
0: Βρήκατε και Ακρόπολη.
1: Υπήρχε η Ακρόπολη στην κορυφή του λόφου του Αγίου Φωκά,
0: ναι,
1: η οποία διατηρεί τα τείχη της. Έχουμε ένα αρχαιρωματικό περίβολο που περιτρέχει την κορυφή του λόφου και φτάνει περίπου τα 600 μέτρα σε μήκος, και ο οποίος διατηρείται σε διάφορα σημεία σε ύψος μέχρι και 3 μέτρα.
0: Η Κιμισάλα τι ήταν? Ήτανε δήμος της Ρόδου τότε, στην αρχαιότητα.
1: Λοιπόν, η Κιμισάλα είναι ένα σημερινό τοπονύμιο.
0: Ναι, και τι σημαίνει Κιμισάλα, βγάλατε άκρη από εκεί?
1: Το οποίο αντλεί το όνομά της, μάλλον είναι μια επιβίωση του ονόματος του αρχαίου Δήμου των Κιμισαλαίων.
0: Ναι.
1: Τι είναι η Δήμη είναι διοικητικές οργανώσεις της υπαίθρου του νησιού, για να μπορεί η Ρόδος ή παλαιότερα η Κάμηρος, όσο ήταν κρατεά, να διαχειρίζεται την περιοχή της.
0: Δωρεής ήταν αυτοί που πήγαν εκεί και εγκαταστάθηκαν?
1: Δωρεής ήταν.
0: Και ήταν αραιοκατοικημένα εκεί τα διάφορα, μου έχετε πει, στην Κιμισάλα?
1: Δεν θα το έλεγα.
0: Όχι.
1: Αν σκεφτείτε ότι εμείς αυτά τα χρόνια έχουμε εντοπίσει 11, τα λέμε εγκαταστάσεις παύλα οικισμούς, γιατί δεν ξέρουμε αν είναι οικισμοί χωριά μεγάλα ή είναι μικρότερα, και όλα αυτά διατεταγμένα γύρω-γύρω από την Ακρόπολη, έχουμε μια πολύ ακμάζουσα κοινωνία, η οποία έχει μια τεράστια νεκρόπολη,
0: στην οποία
1: νεκροταφείο θάβει τους νεκρούς της. Και όχι μόνο μια νεκρόπολη, έχουμε 2 μεγάλες νεκροπόλεις.
0: Ναι.
1: Και έχουμε και αρκετά μικρά περιφερειακά νεκροταφεία κοντά σε οικισμούς, που σημαίνει ότι υπήρχε ένας ακμάζων πληθυσμός στην περιοχή.
0: Και εσείς ασχοληθήκατε με τα νεκροταφεία και πήγατε να ανοίξετε τους τάφους, αλλά τους είχαν ανοίξει άλλοι.
1: Ναι, το μεγάλο μας πρόβλημα είναι δυστυχώς η σύλληση την οποία έχει υποστεί ο χώρος τους προηγούμενους αιώνες.
0: Πότε δηλαδή?
1: Υπολογίζουμε ότι ξεκίνησε η ζημιά γύρω στο 860-870 περίπου.
0: Και ποιοι το κάνουν αυτοί? Όχι ο Έλγιν,
1: Όχι, ο Έλγιν δεν πέρασε από εδώ.
0: Από εδώ.
1: Ανασκαφές έκανε ο πρόξενος τότε της Αγγλίας στην Ρόδο.
0: Οι Άγγλοι τα κάνανε
1: όλα. Ο κύριος Άλφρεντ Μπιλιώτη, ο οποίος έσκαψε και στην Κάμηρο και την Ελισσό. Και ο οποίος έδωσε τη σκυτάλη μετά στον αδερφό του, τον Άλμπερτ Μπιλιώτη.
0: Γιατί
1: ο Άλφρεντ έφυγε για τραπεζούντα, πήρε μετάθεση, οπότε συνέχισε ο αδερφός του. Οι οποίοι έσκαβαν για λογαριασμό των μεγάλων μουσείων.
0: Να τα πάνε στα Αγγλία.
1: Συγκεκριμένα οι χρηματοδοτήσεις ήταν από το Βρετανικό Μουσείο.
0: Βέβαια.
1: Οπότε τα ευρήματα έφευγαν.
0: Άνοιγαν λοιπόν τάφους.
1: Αυτοί επί το πλείστον άνοιξαν τάφους στην περιοχή της Κιμισάλας.
0: Άνοιγαν
1: παντού στη Ρόδο.
0: Ναι.
1: Αλλά μιλάμε για την Κιμισάλα.
0: Ναι. Εσείς αυτά τα 20 τόσα χρόνια βρήκατε τάφους που δεν ήταν συλλημένοι και επομένως τους ανοίξατε εσείς για πρώτη φορά?
1: Εμείς έχουμε μια επιτυχία της τάξης του 10%.
0: Πάλι καλά.
1: Οπότε είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Και να σας πω κάτι, και τα συλλημμένα είναι και αυτά ένα κομμάτι της ιστορίας, της νεότερης φυσικά. Επίσης, οι συλλητές παίρνουν αυτό που τους αρέσει, αυτό που γυαλίζει.
0: Ενώ εσείς...
1: αφήνουν πραγματάκια, τα οποία είναι ιστορίας, της νεότερης φυσικά.

0: 450 π.Χ. Και συνεχίζει η χρήση του νεκροταφείου μέχρι και τον 5ο-6ο αιώνα μετά Χριστόν. Δηλαδή έχουμε κεταφές πρώτων χριστιανών.
1: Ναι, που σημαίνει ότι επί αιώνες ζούσαν στην Κιμισάλα συγκεκριμένα
0: χρήση,
1: άνθρωποι.
0: Χρήση του χώρου διαχρονική. Έξι και πέντε, τουλάχιστον 10-11 αιώνες.
1: 11 αιώνες ζούσαν λοιπόν δωρείς.
0: Εθάβονταν.
1: Αν μπορεί να τους πήγαιναν μιλάμε. Εκεί.
0: Διότι αν θέλουμε να δούμε την χρονική, τα χρονικά όρια χρήσης του χώρου της Κιμισάλας, έχουμε και νεολιθικά, που σημαίνει από το 5000 π.Χ. ο χώρος κατοικείται.
1: Ναι, ναι. Και κατοικείται και... Να σας πω, βρήκατε λοιπόν τους τάφους. Πώς ήταν η τάφη τότε? Εγώ τώρα κάνω τις αφελείς ερωτήσεις, αλλά ήταν αυτό το 1:2 που έχουμε εμείς σήμερα? Ήτανε αλλιώς?
0: Λοιπόν, οι τάφοι γενικά στον αρχαίο κόσμο ποικίλουν. Έτσι έχουμε διάφορους τύπους τάφων. Στην περιοχή της Κιμισάλας είναι πολύ συγκεκριμένη η τυπολογία τους. Είναι δηλαδή λαξευμένη στο φυσικό βράχο.
1: Ναι.
0: Δημιουργείται ένα μέτωπο κατακόρυφο στο βράχο, ανοίγουν μία είσοδο, λαξεύουν ένα δωμάτιο εσωτερικά.
1: Α, δωμάτιο ολόκληρο.
0: Ένα δωμάτιο, ένα ταφικό θάλαμο όπως τον λέμε, ναι. Και εκεί μέσα γίνεται ταφή.
1: Εκεί θάβεται ένας άνθρωπος εκείνη την εποχή ή όλη η οικογένεια?
0: Κοιτάξτε, έχουμε και θαλάμους που μπορεί να έχουν και δύο άτομα. Έχουμε και τάφους που μπορεί να έχουν δύο θαλάμους.
1: Που σημαίνει
0: ότι πιθανότατα είναι οικογενειακού τύπου τάφη.
1: Έτσι γινόταν λοιπόν στην αρχαιότητα. Είχε και οικογενειακού τύπου τάφους. Και σίγουρα δεν ήταν αυτός ο λάκκος που λέμε εμείς που βλέπουμε σήμερα. Ήταν λίγος ο κόσμος, υπήρχαν χώροι, κύριε Καθηγητή.
0: Έχουμε και λακκοειδείς τάφους σε άλλα νεκροταφεία. Έχουμε διάφορους, σας λέω, τύπους. Αλλά για την Κιμισάλα μιλώντας, έχουμε αυτόν τον λαξευτό στο φυσικό βράχο, τον θαλαμοειδή.
1: Θέλω να μου πείτε στην Αστυπάλια τι βρέθηκε, γιατί μου έκανε εντύπωση το νεκροταφείο που βρέθηκε στην Αστυπάλια. Τι είχε, τι ωστά είχε?
0: Στην Αστυπάλια είναι ένα αρχαίο βρεφικό νεκροταφείο.
1: Μωρά. Δηλαδή
0: έχουμε, αν θυμάμαι καλά, 3.000 περίπου ταφές βρεφών.
1: Ειδικά στην Αστυπάλια.
0: Στην Αστυπάλια είναι το μεγαλύτερο στον κόσμο. Μεταφές βρεφών και νηπίων, δεν υπάρχει δεύτερο.
1: Τα πήγαιναν εκεί δηλαδή?
0: Τα πήγαιναν εκεί, προφανώς υπήρχε συγκεκριμένος λόγος, θρησκευτικός, λατρευτικός, για να πηγαίνουν τα μωρά εκεί.
1: Ναι.
0: Και αυτό ήταν σε χρήση για πολλούς αιώνες, δηλαδή ξεκίνησε στα πρώιμα χρόνια της πρώτης χιλιετίας και τελειώνει στα ρωμαϊκά, το ξεπλύνουν και οι Ρωμαίοι.
1: Αυτό το συγκεκριμένο.
0: Το συγκεκριμένο νεκροταφείο.
1: Εμείς όμως επιστρέφουμε στη Ρόδο, γιατί εμείς κάβουμε την ύπαιθρο της Ρόδου. Εσείς δηλαδή, ο Μανώλης, ο Στεφανάκης, μαζί με τους φοιτητές του. 20 χρόνια τώρα. Το πιο σημαντικό έβριμα ποιο ήτανε που σας έκανε εντύπωση? Φυσικά αυτό το 10% των τάφων που είναι ασύλλητοι είναι σας ενθουσιάζει λογικά, αλλά και τι άλλο?
0: Ο κάθε ασύλλητος τάφος είναι ένα συγκλονιστικό έβριμα.
1: Τι χαρά πια θα έχετε εσείς εκείνη τη στιγμή.
0: Και για μένα φυσικά, αλλά φανταστείτε πολύ δε μάλλον για τους φοιτητές, οι οποίοι για πρώτη φορά έρχονται σε επαφή με ένα αδιατάρακτο αρχαιολογικό έβριμα. Οπότε...
1: Εκεί βάζανε μέσα και πράγματα τους, όπως ας πούμε στην Αίγυπτο.
0: Βέβαια.
1: Τι βάζανε
0: οι
1: μέσα?
0: Οι νεκροί θάβονται συνήθως κτερισμένοι. Τα κτερίσματα είναι μικρά αντικείμενα της καθημερινότητας των νεκρών, τα οποία ζωντανοί βάζουν μέσα στον τάφο
1: μαζί
0: για
1: τους.
0: Να τον συνοδεύσουν στον άλλο κόσμο.
1: Και ήτανε τι αυτά τότε, στην ύπαιθρο της Ρόδου, τότε στην αρχαιότητα της Ρόδου?
0: Η εμπειρία της Κιμισάλας λέει μέχρι σήμερα ότι έχουμε μόνο κεραμικά αγγεία. Και σπανίως να έχουμε, αν είναι καμιά γυναικεία ταφή, ένα χάλκινο κάτωπτρο, ας
1: καθρέφτη
0: πούμε.
1: Να τα γυναίκες
0: ή κανένα χάλκινο
1: τότε.
0: Έτσι έλασμα. Δυστυχώς δεν έχουμε πολύτιμα ευρήματα. Αν υπήρχαν, έχουν φύγει στο πέρασμα των αιώνων με τόση σύλληση. Αλλά παρόλα αυτά οι κτερισμένες μας ταφές είναι πάρα πολύ σημαντικές για μας.
1: Κύριε καθηγητά, τότε τι συμπεράσματα βγάλατε γι' αυτό? Δηλαδή ήταν διάσπαρτα σπίτια, σαν να λέμε. Από τι γίνονταν τα σπίτια? Από χώμα?
0: Εάν δείτε τους οικισμούς που έχουμε εντοπίσει, όλα τα σπίτια είναι χτισμένα από πέτρα.
1: Α.
0: αλλά είναι χτισμένα ξυρολιθικά. Δηλαδή δεν υπάρχει στην αρχαιότητα
1: τσιμέντο,
0: τσιμέντο, λάσπη.

0: πει, ή συνδετικό κονίαμα, όπως το λέμε, για να κρατήσει τις πέτρες. Οπότε πολύ εύκολα σε κάποια φάση της ζωής τους αυτά πέφτουν και γίνονται σωρός από πέτρες.
1: Είχανε χωροταξία εκεί, είχανε κάτι, ήτανε ατάκτος ερημένα?
0: Υπάρχει χωροταξία. Ο μεγάλος οικισμός στα Βασιλικά, που είναι έτσι και ο πιο καλοδιατηρημένος,
1: στην Κιμισάλα,
0: κοντά στην Κιμισάλα, έχει χωροταξικό σχεδιασμό. Δηλαδή βλέπει κανείς μέσα από τα ερείπια δρόμους, οικοδομικά τετράγωνα.
1: Μπα.
0: Βλέπει παραστάδες από πόρτες σπιτιών, σπίτια που έχουν είσοδο σε δύο δρόμους, μπρος και πίσω. Και αυτό δείχνει ότι ναι, υπήρχε
1: στους
0: μεγάλους οικισμούς, υπήρχε μια στοιχειώδης τουλάχιστον πολυδομική οργάνωση.
1: Αποχετευτικό σύστημα είχαν, κύριε καθηγητά.
0: Θα είχαν σίγουρα, αλλά δεν έχουμε βρει κάτι.
1: Να ρωτήσω και κάτι άλλο. Πώς πλένονταν οι αρχαίοι? Δηλαδή, έχετε βγάλει κάποια συμπεράσματα? Δηλαδή, τι κάνανε στη θάλασσα? Το νερό στη θάλασσα πήγαιναν?
0: Στην Κιμισάλα υπάρχει άφθονο, υπάρχει ακόμα άφθονο νερό και υπήρχε και στην αρχαιότητα, καθώς έχουμε διάφορες πηγές που αναβλύζουν μέχρι σήμερα.
1: Άντε, νερό υπήρχε.
0: Νερό τρεχούμενο υπήρχε.
1: Άλλο, σαπούνι, κάτι.
0: Φαντάζομαι όπως όλοι οι αρχαίοι Έλληνες θα είχαν τους λουτήρες τους, αυτές τις μικρές μπανιέρες, τις λεκανίδες κτλ. Το βλέπουμε και σε παραστάσεις, δηλαδή αγκίων, γλυπτικής, με κυρίες ή παιδιά, νέους που κάνουν μπάνιο.
1: Ναι.
0: Οπότε αυτός είναι ένας τρόπος με τον οποίο καθαρίζονται.
1: Γιατί όλα τα... Δηλαδή τι καιρό έκανε τότε? Γιατί τα γάλματα εγώ όλη την ώρα τα βλέπω γυμνά και... Δηλαδή αυτό μπορείτε να μας το ξεκαθαρίσετε? Οι θερμοκρασίες πώς ήταν?
0: Αυτό δεν μπορώ να σας το πω. Υποθέτω ότι δεν θα ήταν και πολύ μακριά
1: από το
0: από
1: σήμερα,
0: τις σημερινές. Αλλά η γύμνια που βλέπετε στα αγάλματα δεν έχει να κάνει καθόλου με τη θερμοκρασία. Έχει να κάνει με την αντίληψη των αρχαίων περί αισθητικής.
1: Α.
0: Δηλαδή αυτό που οι αρχαίοι Έλληνες φρόντιζαν ιδιαιτέρως ήταν το κάλος, να αναδείξουν το κάλος, την ομορφιά δηλαδή, και να αναδείξουν και την ωραιότητα. Όπου κάλος και ωραιότητα είναι δύο διαφορετικά πράγματα.
1: Το κάλος λοιπόν είναι η ομορφιά και η ωραιότητα τι είναι? Μου έχετε πει η κατάλληλη ηλικία.
0: Ωραιότητα
1: αυτό το...
0: είναι ακριβώς
1: στην ώρα
0: η απεικόνιση κάποιου στην ώρα του. Όπου η ώρα του είναι, ας πούμε, για τους άντρες από τα 16 μέχρι τα 25, για τις γυναίκες από τα 12 μέχρι τα 20-22, είναι αυτή η ηλικία που φαίνεσαι καλά γιατί είσαι ακριβώς στο πικ.
1: Κύριε καθηγητά, αυτά έχουν αλλάξει άρδιν. Έχουν αλλάξει πάρα πολύ.
0: Μιλάμε για χιλιάδες χρόνια πριν.
1: Να σας ρωτήσω, έχετε στοιχεία για το σε ποια ηλικία πέθαιναν? Θα μου πείτε τώρα για τα οστά τα οποία τα έχετε στείλει για έρευνα, για να εξαχθούν συμπεράσματα. Όμως μέχρι ποια ηλικία ζούσαν τότε?
0: Κοιτάξτε,
1: οι άνθρωποι
0: με βάση κάποιες μελέτες που έχουν γίνει, γιατί είναι πολύ δύσκολο να το προσδιορίσει κανείς, ένας μέσος όρος προσδόκιμου ζωής ήταν τα 30 χρόνια.
1: 30 ετών ήταν που πέθαιναν.
0: Και αυτό ήταν αποτέλεσμα το ότι υπήρχε πολύ μεγάλη παιδική θνησιμότητα. Mm. Δηλαδή η βρεφική έφτανε το 30-50%.
1: Ναι.
0: Οπότε αν αυτό μπει στο ποσοστό, ρίχνει αυτόματα το μέσο όρο.
1: Ναι.
0: Αυτοί όμως οι οποίοι περνούσαν το 10ο έτος της ηλικίας τους, τα κατάφεραν δηλαδή ως παιδιά, μετά είχαν το περιθώριο να ζήσουν αρκετά χρόνια. Δηλαδή ξέρουμε ότι έφταναν αυτόματα από 45, 50 μέχρι και 60 χρόνια.
1: Φτάνανε.
0: Και βέβαια το προσδόκιμο το προσδιορίζε επίσης. Προσδιοριζόταν και από τους κινδύνους. Ξεχνάτε ότι είχαμε πολέμους.
1: Ναι.
0: Πολλοί νέοι χάνονταν στους πολέμους. Υπήρχαν οι ασθένειες, οι οποίες δεν μπορούσαν να καταπολεμηθούν.
1: Ναι.
0: Δεν
1: σας ρώτησα το χειμώνα τι φοράγανε? Άλλα ρούχα βέβαια. Εντάξει, κάνω απλοϊκές ερωτήσεις, αλλά εγώ νομίζω ότι και άλλος κόσμος τα σκέφτεται αυτά. Γιατί είπαμε, τους βλέπουμε συνεχώς με ένα μανδύα.
0: Ναι,
1: μας εξηγήσατε γιατί.
0: Δεν ήταν γυμνή και η μη γυμνή, όπως είπαμε.
1: Ναι.
0: Που είναι θέμα αισθητικής, της γλυπτικής και της ζωγραφικής. Έχουμε ενδυμασίες, γνωρίζουμε τις ενδυμασίες των αρχαίων Ελλήνων.
1: Ναι. Βαρύτερα ρούχα λοιπόν.
0: Ο χιτώνας είναι η βασική, έτσι, το βασικό ένδυμα που φορούν κατάσαρκα. Μπορεί να είναι μακρύς, Μπορεί να είναι
1: με
0: κοντός.
1: Τον ένα όμο έξω ήταν.
0: Μπορεί να είναι με τυράντα, μπορεί να είναι με μανίκι κτλ.
1: Ναι. Αλλά υπήρχαν και τα πιο βαριά ρούχα.
0: Αλλά σε περίπτωση ψύχρα, ας πούμε, υπάρχει το λεγόμενο ημάτιο. Το ημάτιο, φανταστείτε, ένα χοντρό σεντόνι, το οποίο κανείς το τυλίγεται γύρω από τον κορμό του.
1: Ναι.
0: Για να μην κρυώνει. Είναι αυτό που στα αγάλματα το βλέπουμε πολλές φορές να κρέμεται από τον ώμο, να κρέμεται από το χέρι κάποιου άντρα, σαν να κουβαλάει ένα ρούχο μαζί του.
1: Ναι. Αυτά ήταν με τις αλλαγές της θερμοκρασίας.
0: Και
1: λοιπόν,
0: υπήρχε και ένας,
1: που συνέβαιναν.
0: Ένα βαρύτερο ρούχο, ο πέπλος.
1: Ναι.
0: Που ήταν πιο χοντρό, πιο βαρύ.
1: Αυτά που δεν βλέπουμε συνήθως, σας ρωτάω. Και φαντάζομαι ερωτεύονταν. Ζούσαν όμορφα, πιο απλά. Έτσι
0: ζούσαν
1: δεν είναι.
0: Ζούσαν απλούστερα από εμάς, σίγουρα. Και έτσι. Πιο κοντά στη φύση.

0: στο στούντιο με τον Μανώλη Στεφανάκη, τον καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, τον αρχαιολόγο, κλασικός αρχαιολόγος, και την αγάπη του, τη μεγάλη, το πάθος του για την Ήπεθρο, για τη γη της Ρόδου σε σχέση με την αρχαιότητα και τα ευρήματα τα τελευταία 25 χρόνια που σκάβει με τον Κασμά και το Πινέλο μαζί με τους φοιτητές του. Είπαμε, νομίζω, ενδιαφέροντα πράγματα, κύριε καθηγητά, απλοϊκές ερωτήσεις δικές μου, αλλά τι είπα, από εκεί μπορεί να βγάλει θησαυρό. Εσείς βγάλετε λοιπόν τα οστά από τις δύο νεκροπόλεις που εντοπίσατε, αλλά στη μία έχετε δώσει βάση. Δηλαδή σκεφτείτε να ανοίξετε και την άλλη νεκρούπολη, έχετε χρόνια μπροστά σας. Αυτά τα οστά, τι τα έχετε κάνει? Δηλαδή κάποια μελέτη έχει γίνει για να βγουν κάποια συμπεράσματα για τη ζωή τότε των ανθρώπων? Τι συμβαίνει με αυτά, τα συγκεντρώσατε?
1: Ναι, τα οστά συγκεντρώνονται ούτως ή άλλως, αφού ο τάφος πρέπει να καθαριστεί εντελώς. Αποθηκεύονται όπως πρέπει στις αποθήκες της εφορίας αρχαιοτήτων, και όταν έχουμε ένα ικανό αριθμό ταφών, άρα σκελετικού υλικού που μπορεί να μελετηθεί, τότε προχωρούμε σε μια ανάθεση μελέτης. Τώρα είμαστε στη φάση που έχουμε συγκεντρώσει έναν αρκετά καλό αριθμό τέτοιων σκελετικών καταλήπων. Έχουμε αρκετούς ολόκληρους σκελετούς και πάρα πολλούς τριματισμένους, εννοείται, μέσα από τους ηλιμένους τάφους. Και θα τα αναθέσουμε τώρα άμεσα να ξεκινήσει η μελέτη του ανθρωπολογικού υλικού.
0: Για να δείτε τι.
1: Διότι θέλουμε να δούμε αυτό που λέγαμε πριν, θνησιμότητα.
0: Βρεφική θνησιμότητα, ας πούμε.
1: Έχουμε και παιδικές ταφές. Έχουμε βρει και 2-3 παιδικές ταφές. Έχουμε βρει και μικρά. Να δούμε τη θνησιμότητα.
0: Στην Κιμισάλα, λοιπόν.
1: Να δούμε το φύλο του νεκρού, άνδρας, γυναίκα. Να δούμε παθολογικά ζητήματα, αν έπασχαν από ασθένειες που είναι εμφανείς στα οστά. Να δούμε αν υπάρχουν τραυματισμοί. Από αναλύσεις μπορούμε να δούμε.
0: Ήτανε το τόξο, δεν ήταν ένα?
1: Τόξο, ακόντιο.
0: Μαχαίρι.
1: Ξύφος, βέβαια.
0: Ρόπαλο.
1: Και το ρόπαλο. Σε ένα πόλεμο φαντάζομαι όλα χρησιμοποιούνται.
0: Και τα επίσης, τραύματα λοιπόν που μπορεί να έχουν.
1: Ναι. Και επίσης μπορούμε να δούμε και ζητήματα διατροφής. Από αναλύσεις των οστών και των δοντιών μπορεί κανείς να καταλάβει πώς τρέφονται.
0: Από κυνήγι δεν τρέφονταν?
1: Κοιτάξτε, ο Δήμος των Κιμισαλαίων είναι ημιορεινός. Έχει όμως 4 μεγάλες παιδινές εκτάσεις, λεκανοπέδια, τα οποία είναι καλλιεργήσιμα μέχρι και σήμερα. Και έχουμε οικισμούς που είναι δίπλα σε αυτά τα λεκανοπέδια. Έχουμε και οικισμούς που είναι πάνω στους λόφους, ψηλά. Οπότε θεωρούμε ότι έχουμε και αγροτικό πληθυσμό, έχουμε και επιμένες, ζωικό κεφάλαιο, και φυσικά θα έχουμε κυνήγι, αφού υπάρχει αυτή η άγρια φύση.
0: Και τι άλλο, τότε τα χόρτα ήταν επίσης.
1: Στη διατροφή ήταν τα βότανα, τα χόρτα φυσικά. Το ψάρι.
0: Το ψάρι.
1: Το ψάρι ήταν πάρα πολύ
0: Έχει
1: σημαντικό.
0: Έχει θάλασσα εκεί.
1: Έχει θάλασσα. Μάλιστα η Γλυφάδα είναι κοντά στην Κιμισάλα. Και
0: λέγεται Γλυφάδα η θάλασσα εκείνη.
1: Η σημερινή Γλυφάδα, ναι. Ο οικισμός, κατά πάσα πιθανότητα ήταν το λιμάνι των Κιμισαλαίων, του Δήμου.
0: Ναι.
1: Γιατί έχει ολόκληρη εγκατάσταση κάτω στη Γλυφάδα.
0: Ναι. Και έχει και Ακρόπολη, είπαμε.
1: Έχουμε και Ακρόπολη, βέβαια, η οποία βλέπει όλα αυτά. Βλέπει και το λιμάνι, βλέπει και τη θάλασσα με τα νησιά, τη Χάλκη απέναντι. Και η οποία Ακρόπολη έχει στην κορυφή της έναν ναό.
0: Ναι.
1: Τον οποίο ναό.
0: Τον βρήκατε?
1: Ήταν εκεί, φαινότανε.
0: Ναι.
1: Ολοκληρώνουμε την ανασκαφή φέτος. Οπότε
0: μάλιστα,
1: θα έχουμε το πρώτο ολοκληρωμένο συγκρότημα, το οποίο αισιοδοξούμε να βάλουμε σε πρόγραμμα αποκατάστασης μετά, να στηθεί το μνημείο, να διατηρηθεί και να έχουμε τον πρώτο αρχαιολογικό επισκέψιμο πυρήνα στη Κιμισάλα. Γιατί μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και η ανάδειξη της περιοχής. Δεν έχει νόημα να σκάβεις και να μαζεύεις.
0: Ναι.
1: Έχει πολύ μεγάλη σημασία να εκπαιδεύεις τους φοιτητές σου,
0: ναι,
1: που είναι το πρώτο ζητούμενο για μας. Αλλά μετά πρέπει να αφήσεις και στην τοπική κοινωνία μια παρακαταθήκη, κάτι.
0: Έχετε φτιάξει πράγματι ένα μονοπάτι εκεί?
1: Είχαμε τη χαρά να λάβουμε από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μία γενναία χρηματοδότηση στο πλαίσιο μιας προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Πανεπιστημίου, Υπουργείου Πολιτισμού και Περιφέρειας, και χάρη σε αυτή την χρηματοδότηση χαράξαμε το αρχαιολογικό μονοπάτι της Κιμισάλας, το οποίο συνδέει 3 βασικές περιοχές: πόλη, ακρόπολη, νεκρόπολη, περνώντας μέσα από τα λατομεία, περνώντας από διάφορες έτσι.
0: Οργανωμένη κοινωνία ήταν, κύριε καθηγητά,
1: ήταν,
0: μας το λέτε τώρα.
1: Και προσπαθούμε τώρα με αυτό το μονοπάτι, το οποίο είναι και στην καρδιά μιας περιοχής Natura, έτσι. Η περιοχή της Κυμισάλας είναι μια πανέμορφη περιοχή με πευκόδασος, κηρυγμένη Natura 2000, κηρυγμένος αρχαιολογικός χώρος. Προσπαθούμε να προσελκύσουμε τον επισκέπτη να περπατήσει μέσα σε αυτό το φυσικό περιβάλλον και κατά διαστήματα να κάνει στάσεις και να βλέπει αρχαιολογικές θέσεις.
0: Και μου έχετε πει ότι θα κάνετε και μια γιορτούλα έτσι για να το για να πούμε και εμείς τα εύσημα για λοιπόν, τον αγώνα αυτό των 20 χρόνων που
1: φέτος
0: κάνετε.
1: Φέτος έχουμε δύο μεγάλες γιορτές. Το τμήμα μας κλείνει 30 χρόνια από την ίδρυσή του.
0: Αρχαιολογίας.
1: Το τμήμα Μεσογειακών Σπουδών.
0: Ολόκληρο.
1: Ολόκληρο. Και η Ανασκαφή Κυμισάλας κλείνει 20ετία.
0: Οπότε έχετε δύο λόγους για να γιορτάσετε.
1: Θα κάνουμε διπλή γιορτή. Εμείς θα οργανώσουμε.
0: Αυτό.
1: Θεωρώ προς το τέλος του Νοέμβρη είναι εφικτό. Είμαστε τώρα στην φάση που τα οργανώνουμε.
0: Να ρωτήσω κάτι άλλο, το οποίο όμως μπορεί να απασχολεί πολύ κόσμο. Είναι κακοτυχία μεγάλη να βρει κανείς σε μια έκταση δική του αρχαία. Εξακολουθεί να είναι. Γιατί όταν συνέβαινε αυτό τα προηγούμενα χρόνια, σταματούσαν τα έργα, ήταν σαν να μην είχες πια δική σου αυτή την έκταση. Εξακολουθούν να συμβαίνουν και σήμερα αυτά, κύριε καθηγητά.
1: Καταρχάς, δεν είναι κακοτυχία.
0: Πώς, νομίζω... αν η περιουσία σου ολόκληρη απαξιωθεί.
1: Το να βρεις αρχαία είναι τιμή.
0: Εντάξει.
1: Τώρα εσείς αναφέρεστε σε μια κατάσταση η οποία.
0: Τα προηγούμενα χρόνια ήταν πολύ
1: έντονη. Καταλαβαίνω ότι πριν από μερικές δεκαετίες τουλάχιστον ήταν πολύ δύσκολη. Νομίζω ότι ο νόμος έχει αλλάξει, ο αρχαιολογικός νόμος, το 4858 του 2021. Και φυσικά η αρχαιολογική υπηρεσία που τον εφαρμόζει επίσης έχει τη δυνατότητα να κρίνει και να αποφασίζει υπέρ του ιδιώτη.
0: Γίνονται τέτοια
1: δηλαδή,
0: πράγματα.
1: Με ποια έννοια. Ο νόμος λέει ότι τα αρχαία τα οποία δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικά μπορούν να καταχωθούν.
0: Μακάρι.
1: Και ο ιδιώτης να έχει το οικόπεδό του. Αν είναι λίγο σημαντικά μπορούν να διατηρηθούν σε ένα τμήμα της περιουσίας. Δεν σημαίνει όμως ότι δεσμεύεται πλέον η περιουσία, όπως ακούω πολύ κόσμο να λέει, και να φοβούνται τη δέσμευση.
0: Ναι.
1: Αυτό που ίσως καθυστερεί λίγο είναι η διερεύνηση, γιατί πρέπει να γίνει μια αρχαιολογική δουλειά που είναι ούτως ή άλλως πολύ αργή.
0: Και να σας ρωτήσω τι εγκαινιάζει σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σήμερα Σάββατο που βρίσκεται στη Ρόδο,
1: ναι.
0: Η περιβόλα στη Μεσαιωνική πόλη λοιπόν, πού βρίσκεται και τι είναι και τι σημαίνει τώρα αυτό εδώ το σημερινό.
1: Η περιβόλα που ακούτε είναι ένας ελεύθερος χώρος ο οποίος είναι εκεί στην πλατεία Σίμης,
0: ναι.
1: Πίσω από την παλιά πινακοθήκη.
0: Ναι.
1: Ο οποίος χώρος φιλοξενούσε μέχρι πρότινος αρχιτεκτονικά γλυπτά και γλυπτά της υπηρεσίας. Τώρα αξιοποιείται και γίνεται ένας επισκέψιμος χώρος με έκθεση, από όσο έχω δει, γιατί και εγώ δεν συμμετέχω και δεν ξέρω ακριβώς τι γίνεται, ένας όμορφος χώρος με γλυπτά και αρχιτεκτονικά κομμάτια, με ένα κομμάτι του αρχαίου ρωμαϊκού τετράπυλου, το οποίο έχει υποστηλωθεί, έχει αναστηλωθεί μέχρι έναν βαθμό και είναι εντυπωσιακό. Και αυτός ο χώρος που είναι τεράστιος θα συνδέει την πλατεία Σίμης με το παλάτι, με τους κήπους του παλατιού.
0: Α.
1: Θα γίνει ένας τεράστιος ενοποιημένος χώρος που κατά τη γνώμη μου είναι.
0: Αυτά
1: κάτι...
0: είναι έτοιμα.
1: Θα τα εγκαινιάσει ο Πρωθυπουργός.
0: Είναι
1: έτοιμα. Είναι μια φανταστική δουλειά. Και αν το σκεφτείτε ότι παραδόθηκε τις προηγούμενες μέρες το αρχοντικό του Χασάν Μπέι,
0: ναι.
1: Το τέμενος του Ρετζέπ Πασά στη Μεσαιωνική πόλη και αυτό, το μουσείο το υπαίθριο στον Μόλο των Μήλων, και το Μουράτ Ρέις, το νεκροταφείο το μουσουλμανικό,
0: έχει
1: γίνει εκεί. Πάρα πολύ έργο.
0: Γιατί απ' έξω δεν φαίνεται το έργο εκεί στο Μουράτ Ρέις.
1: Έγινε ανάδειξη μέσα, πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Περάστε να το δείτε. Είναι 5-6 έργα που έγιναν εγκαινιάστηκαν μέσα σε μια εβδομάδα και ναι. Νομίζω ότι έχουν αξιοποιήσει τη Ρόδο πάρα πολύ.
0: Να πούμε κλείνοντας, γιατί είναι τόσα πολλά και ενδιαφέροντα όλα αυτά που λέμε σήμερα. Εμένα δηλαδή μου άρεσε πολύ η εκπομπή μας, κύριε Μανώλη Στεφανάκη. Ήταν χαρά να είστε εσείς εδώ, να σας ρωτάω εγώ όλα αυτά και να μαθαίνω και εγώ και να μαθαίνει και ο κόσμος. Για πείτε μου για τους φοιτητές που θα σας έρχονται πια από όλο τον κόσμο στο μεσογειακό σπουδών να μαθαίνουν τη γλώσσα την ελληνική. Και έχετε από την Κίνα και έχετε. Τι είναι αυτό το τμήμα?
1: Αυτό είναι το ξενόγλωσσο πρόγραμμα σπουδών, ναι, που ετοιμάζουμε, το οποίο ξεκινά τον Οκτώβρη.
0: Αφορά... Αυτό τον Οκτώβρη, λοιπόν.
1: Αυτό τον Οκτώβρη του 26 αφορά μη Έλληνες πολίτες και υπήκοους,
0: ναι,
1: άρα μόνο ξένους. Και έχει γίνει αρκετά μεγάλη έτσι, διαφήμιση από το Studying Greece, που είναι εθνικός φορέας στην Ελλάδα. Και έχουμε αιτήσεις ξαφνικά από την Κίνα, από την Ινδία, τη Μαλαισία, την Ρουμανία, την Αγγλία, τις Ηνωμένες
0: Πολιτείες. Για να μάθουν ελληνικά.
1: Την Ιγυρία, το Κονγκό, δηλαδή.
0: Για να μάθουν ελληνικά.
1: Όλοι αυτοί θα έρθουν να σπουδάσουν αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και θα μάθουν υποχρεωτικά ελληνική γλώσσα. 8 εξάμηνα ελληνικής γλώσσας.
0: Και θα ζουν στη Ρόδο.
1: Και θα ζουν υποχρεωτικά στη Ρόδο.
0: Πάμε. Πάμε με Ζόρζ Μουστακή. Διεθνής. Και εμείς, κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ. Είμαι η Ροδούλα Λουλουδάκη.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Μαζί με τον Πέριτο Βασιλάκη σήμερα, αύριο, εδώ, με έναν ακόμα σπουδαίο. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, et mes cheveux aux quatre vents.

0: People.
1: Real People.
0: Κάθε Σάββατο στις 11 στον Real Voice 99,5 με την Ρωθούλα Λουλουδάκη. Γιατί όποια κι αν είναι η ερώτηση, ο άνθρωπος είναι η απάντηση. Στον Real Voice.
2: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.

0: Αλλο.
1: Καλησπέρα, Γιώργο.
2: Καλησπέρα. Με πήρε από τα μούτρα, ρε φίλε.
1: Ναι, ήθελα να το πω εγώ πρώτη.
2: Καλησπέρα, τι γίνεται.
1: Καλησπέρα, Γιώργο. Καλά, εσύ.
2: Τι κάνεις, πώς είσαι.
1: Καλά.
2: Έλεγα στις προηγούμενες μέρες εκπομπές στο Real Score, λέω. Σας ζητάω συγγνώμη, παιδιά, λέω, αλλά την ώρα που είναι η εκπομπή, ας πούμε, ρε παιδί μου, που γράφουμε εμείς, είμαστε στο γραφείο μας, εκεί στο air condition,
1: αυτά ωραία.
2: Είναι απόλαυση, γιατί νομίζω ότι αυτό που γίνεται εκεί έξω είναι.
1: Κόλαση.
2: Είναι κόλαση. Αυτή είναι κόλαση, πραγματικά. Εντάξει, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι, ότι έχουμε μπει πια σε περίοδο καλοκαιριού, με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε ζέστη κίνηση.
1: Θέλω να βάλω τα κλάματα
2: και όλα αυτά. Εγώ. Νιώθω λίγο τυχερός γιατί δεν έχω το καθημερινό πολύ να πρέπει να είμαι κάτω συνέχεια. Κυκλοφορώ και με το μηχανάκι αρκετά.
1: Εγώ κυκλοφορώ με το ποδήλατο, αλλά πλέον έχουν γεμίσει και οι ποδηλατόδρομοι και ποδήλατα και πατίνια και ηλεκτρικά.
2: Πατίνια χαμός, ε.
1: Και πεζούς.
2: Ναι.
1: Η πεζή είναι το χειρότερο. Αλλά σε μερικά σημεία δεν έχει και πεζοδρόμιο, η αλήθεια. Πού να πάνε και οι άνθρωποι.
2: Ναι, ρε, εντάξει, τι να κάνουμε. Τι γίνεται, πώς πέρασες την εβδομάδα σου.
1: Καλά ήταν, ε. Ξέρεις, καλά ήταν. Χορέψαμε πάρα πολύ.
2: Ναι.
1: Ξεβιδωθήκαμε με όλες αυτές τις εκδηλώσεις τις πολιτιστικές. Εντάξει.
2: Δεν έγινε κάτι με τους γείτονες Τούρκους, έγινε κάτι στην εβδομάδα.
1: Όχι, όλα καλά.
2: Α, δεν είχαμε κανένα φεστιβάλ.
1: Όχι, δεν είχαμε. Εισακούστηκες.
2: Ναι, είχες μηνύματα.
1: Κανένα.
2: Εγώ είχα.
1: Αλήθεια.
2: Εμένα θετικά όμως. Θετικά.
1: Εντάξει.
2: Αυτοί που μου στείλανε λένε εντάξει, έτσι πως το λέτε, έχετε δίκιο, ρε παιδί μου. Θετικά το είδαν. Δεν είπαμε κάτι κακό. Λοιπόν, έχουμε προβληματάκια τα οποία έγιναν στο νησί. Βλέπω ότι βγήκαν οι άδειες για τα ταξί. 16 νέες άδειες.
1: Και 1.200 υποψήφοι για 16 άδειες.
2: Απίστευτο, ε.
1: Κλήρωση. Τώρα εδώ πρέπει να είσαι πολύ τυχερός.
2: Και νομίζω έδινες και κάποια χρήματα τα οποία δεν ξέρω τώρα. Ήταν 500 ευρώ. Πόσο ήταν, δεν θυμάμαι.
1: Και τα χάνεις αυτά πάλι.
2: Όχι. Έβλεπα. Και εγώ το είχα απορία και το έψαξα χθες. Ότι τα παίρνουν πίσω τώρα.
1: Αλήθεια.
2: Ναι, τα παίρνουν πίσω.
1: Εντάξει, πάλι καλά.
2: Ναι, ρε φίλε. Εντάξει, λογικό.
1: Αδικία θα ήταν.
2: Υπερπίστος και
1: πατρίδας. Αλλά επειδή έχουμε συνηθίσει τις αδικίες αυτή τη χώρα, λέει εντάξει. Δεν πειρά. Υπερπατρίδος.
2: Σωστό. Είχαμε ένα επεισόδιο για τον Κόμβο. Είχαμε κάτι. Είναι σαν να είναι. Επειδή μου ξέρει, πώς βλέπεις τις ταινίες, ότι είναι σαν καταραμένος αυτός ο δρόμος. Γιατί κάτι γίνεται.
1: Ναι, εγώ τον ευχαριστιέμαι όμως, να ξέρεις.
2: Γιατί, σ' αρέσει.
1: Μ' αρέσει.
2: Ναι.
1: Πάω ωραία.
2: Είναι δικός μας όμως αυτός.
1: Ναι, μάλλον επειδή τον έχουμε πάρει επόμου από τα γενοφάσκια του, τον νιώθουμε πολύ δικό μας.
2: Βλέπω κάποιες δηλώσεις τώρα που έκανε ο κύριος Ήλιος.
1: Ο πρόεδρος της Ένωσης Ραδιοταξικών.
2: Ναι, που τον ρωτήσανε κάποια στιγμή για τον Κόμβο και είπε ότι ο Κόμβος φάνηκε ότι έδωσε λύση.
1: Ότι βοήθησε, ναι.
2: Ναι. Εντάξει. Έχουμε πραγματάκια. Δεν έχουμε συζητήσει καθόλου. Και θέλω να το πούμε κάποια στιγμή. Για Σάκη Χατζηπέτρο, ρε εσύ.
1: Προεδράρα. Προεδράρα κοινότητα ΚΟ.
2: Ναι.
1: Είναι έχει τη δική του σημαία.
2: Εκρηκτικός.
1: Ναι.
2: Θα το συζητήσουμε. Κάτσε, πάμε να ακούσουμε λίγη μουσική και θα ξεκινήσουμε με Σάκη Χατζηπέτρο.
1: Εντάξει.

0: Λοιπόν, νομίζω ότι να μας συγχωρήσει λίγο ο Σάκης Χατζηπέτρος, να πάμε λίγο στη ΔΕΙΑΚ, γιατί βλέπω ότι έχουμε μια είδηση εκεί.
1: Ναι.
0: Ναι. Για πες.
1: Νέο μόνιμο γραφείο της ΔΕΙΑΚ στην κοινότητα αντιμάχιας για την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων του Τριγώνου. Πώς φαίνεται. Το γραφείο λοιπόν στελεχώνεται με εξειδικευμένο υπάλληλο, εκμηδενίζοντας την ανάγκη μετακίνησης των πολιτών προς την πόλη της ΚΟ για τις καθημερινές τους συναλλαγές. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι σίγουρα θα βοηθήσει τους κατοίκους Κεφάλου, Καρδάμενας, Αντιμάχιας. Η αλήθεια είναι τυραννία να κατεβαίνουν από τα χωριά κάτω για να εξυπηρετηθούν. Γιατί γελάς, προσπαθώ να δώσω με ρεπορτάζ.
0: Συζητώ, απλά διαβάζω το ρεπορτάζ στο οποίο αναφέρονται οι δηλώσεις του Σταμάτη Καμπουράκη. Και βλέπω ότι στις δηλώσεις, γιατί έχει κάνει κάποιες δηλώσεις στην Πόπη Δενελέκη, και στο κείμενο που γράφει το αναφέρει αυτό. Παράλληλα πρέπει να σας πω, κυρία Δενελέκη, ότι προσπαθήσαμε πολύ. Και φαίνεται μέσα στο κείμενο και μου κάνει τρομερή εντύπωση ότι έχει γραφτεί έτσι, τέλος πάντων, όλο αυτό. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Τέλος πάντων, ουσιαστικά λέει, πρόκειται για την καταγραφή προβλημάτων. Δηλαδή, αν κάποιος χρειάζεται ορισμένα έγγραφα από την δημοτική επιχείρηση, μπορεί να τα ζητήσει, αλλά και να πληρώσει τους λογαριασμούς του. Από συνδέσεις, αναφέρει, και αιτήσεις νερού ή αποχέτευσης, μέχρι οποιοδήποτε άλλο γραφειοκρατικό πρόβλημα μπορεί να προκύψει. Είναι το πρώτο γραφείο και η πρώτη κρούση όπου οι πολίτες θα μπορούν να αναφέρουν τα προβλήματά τους ή να τα διεκπεραιώνουν απευθείας.
0: Αυτά πια πλέον δεν γίνονται ηλεκτρονικά.
1: Νομίζω πως ναι, πλέον δεν χρειάζεται να πηγαίνεις στην εκάστοτε δημοτική επιχείρηση για να, γενικά για να πληρώσεις είτε είναι κινητή τηλεφωνία.
0: Και ζημιά να έχεις, ή να κάνεις μια σύνδεση, δεν γίνονται κάπως
1: τηλεφωνικά
0: ή ηλεκτρονικά όλο αυτό.
1: Ναι, αλλά θα σηκώνω το τηλέφωνο, είναι και αυτό. Ναι, μπορεί να πρέπει να πας εκεί να επιμείνεις λίγο.
0: Συγγνώμη τώρα, δεν ξέρω γιατί γυναίκα τώρα εκεί.
1: Δεν
0: τη βλέπω πολύ χαρούμενη την κυρία που είναι για να λάβει την.
1: Μπορεί να μην θέλει τα φώτα της δημοσιότητας πάνω.
0: Δεν είναι πολύ ωραίες αυτές οι
1: φωτογραφίες
0: που την δείχνει η γυναίκα που δουλεύει εκεί, ο κύριος Καμπουράκης από πίσω όρθιος, ξέρω εγώ, και την δείχνει. Ψήνεσε λίγο το νερό εκεί.
1: Ψήνεσε λίγο το νερό εκεί.
0: Άνοιξε λίγο τη βρύση να δούμε. Συγγνώμη, απλά τα θεωρώ λίγο. Ξέρεις, πολύ επιτυδευμένο τώρα ρεπορτάζ αυτό.
1: Εντάξει,
0: ωραία, μια χαρά.
1: Εγώ την έδωσα την είδηση.
0: Βλέπω τη γυναίκα εδώ, έχει οθόνη, δύο εκτυπωτές, σκάνερ, ηχείο μεγάλο.
1: Εξοπλίστηκε καλά το γραφείο.
0: Εντάξει, μια χαρά. Όχι, ωραία είναι αυτά.
1: Ναι.
0: Δεν βλέπω βέβαια και κανένα το κτίριο τώρα εκεί, νομίζω ότι είναι η κοινότητα. Στην κοινότητα νομίζω ότι είναι.
1: Το ΚΕΠ βλέπω, η αλήθεια.
0: Ναι, το ΚΕΠ, ναι, εκεί είναι. Εντάξει, είναι λίγο. Έχουν παλιώσει πια αυτά τα κτίρια, με αυτό είναι το κακό.
1: Κοίτα, ότι θα γίνεται δουλειά, θα γίνεται.
0: Σίγουρα. Κοίταξε. Ναι. Αυτό που λέγαμε τώρα πριν για το κομμάτι, το ότι γίνονται τα πράγματα πλέον ηλεκτρονικά και αυτά, είναι κατανοητό προφανώς, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που είναι μεγαλύτερη ηλικία.
1: Ναι, και δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν σε όλες αυτές τις νέες απαιτήσεις της προόδου, της τεχνολογίας.
0: Και υπάρχουν και άνθρωποι που θέλουν να πάνε κάπου να πληρώσουν εκεί. Mm-hmm. Δηλαδή είναι μέρος της καθημερινότητάς τους.
1: Και εγώ θα το προτιμούσα να σου πω. Αναγκάστηκα
0: να μπεις αυτό.
1: Αναγκάστηκα, ναι. Γιατί είδα ότι στην αρχή αντιστάθηκα στεναρά. Έλεγα, όχι, θα πηγαίνω να πληρώνω το κινητό μου, θα πηγαίνω να πληρώνω το νερό μου, και τελικά είδα ότι δεν συμφέρει.
0: Μου είχε τύχει μία φορά αυτό, κλαίω στην τράπεζα. Είμαι στην ουρά και περιμένω. Μέσω έχει κλείξει η κάρτα μου και έχω πάει για να πάρω καινούργια κάρτα και αυτά. Και κάτι μου λέει κάποιος για μια πληρωμή που είναι να κάνουμε.
1: Ναι.
0: Και του λέω: εντάξει, θα την κάνω μετά ηλεκτρονικά. Και έχει μια κυρία από πίσω μου, που είναι 65-66.
1: Ναι.
0: Και φρικάρει η γυναίκα που το λέω. Λέει: ντροπή σας, νέα παιδιά. Δεν το περιμέναμε αυτό από εσάς. Λέω, πού είναι το πρόβλημά σας, λέω. Αν σκεφτόμαστε όλοι έτσι, σε λίγο οι άνθρωποι που δουλεύουν στην τράπεζα δεν θα έχουν θέση. Εμείς ερχόμαστε εδώ για να στηρίζουμε τους ανθρώπους αυτούς, και ότι αν όλοι το κάνετε ηλεκτρονικά δεν θα δουλεύει κανένα στην τράπεζα και θα τα κάνουμε όλα ηλεκτρονικά.
1: Εν τω μεταξύ, στο τέλος μας ανάγκασαν να τα κάνουμε όλα ηλεκτρονικά. Δεν σου δίνουν την επιλογή απλά να πας.
0: Ναι.
1: Δεν ανοίγουν πια οι τράπεζες, πας με ραντεβού.
0: Καλά, ναι. Εντάξει, τους βοήθησε και λιγάκι, γιατί δεν μπορείς να πεις ότι στην πλειοψηφία τους ήταν και άνθρωποι που σε έβλεπαν και λες, βρε καλό στον, έλα να σε εξυπηρετήσουμε.
1: Έλα Γιώργο, έλα.
0: Αυτά γινόντουσαν εκεί πριν.
1: Που έγραφαν ακόμα στο χαρτί.
0: Ρε παιδί μου, αυτά υπήρχε μια χρυσή εποχή που ήταν πριν το μνημόνιο, πριν το 2012, που ήταν μια χρυσή εποχή που έμενες και λέει, καλησπέρα, η κάρτα σας.
1: Ναι, έτσι.
0: Θυμάσαι που έστελναν στο σπίτι.
1: Ερχόντουσαν, ναι.
0: Πώς σε λένε, Κλεοπάτρα, έχετε μια κάρτα χρυσή. Διότι έμενε σε μια τέτοια διαδικασία. Πολύ εύκολα, ρε παιδί μου. Ναι. Και γι' αυτό φτάσαμε σε αυτό το σημείο που φτάσαμε μετά.
1: Και έτσι. Δάνεια έπαιρνε πιο εύκολα παλιά.
0: Ναι. Ούτε... Αμέσως.
1: Και βλέπεις τώρα. Ζητάγανε ένα σωρό χαρτιάκι.
0: Βλέπεις τώρα ότι θες να πάρεις ένα δάνειο για κάτι και.
1: Και τι ταλαιπωρία είναι.
0: Ναι. Είναι τρομερό. Είναι τρομερό. Λοιπόν, μιλήσαμε για την ΔΕΙΑΚ. Να πούμε στην γυναίκα καλή δύναμη. Στην κυρία εκεί, καλή δύναμη. Στην γυναίκα αυτή. Εκεί. Εντάξει.
1: Νομίζω είναι κάτοικος κεφάλου,
0: ναι.
1: Και αναγκαζόταν καθημερινά να κατεβαίνει κάτω στο, γραφεία, στα official γραφεία της ΔΕΙΑΚ, στο κέντρο, οπότε...
0: Λες να κάνουμε ένα franchise. Καλό, καλή σκέψη.

0: Κοίτα, μην παρεξηγηθώ τώρα για τη γυναίκα και έχω κάτι. Μα κάψουμε το γραφείο εδώ.
1: Δεν μπορώ να σταματήσω να γελάω.
0: Δεν θα ήταν ωραίο πάντως αυτό. Ξέρετε, δεν μπορούμε να δουλέψουμε εκεί. Ανοίγουμε ένα γραφείο εκεί, ρε παιδί μου. Δεν μπορούμε να κατεβαίνουμε στην πόλη.
1: Πώς με προκαλείς τώρα, πώς με
0: προκαλείς. Γιατί, τι σκέφτεσαι, πες. Κοίτα, να πούμε ότι εμείς ναι. είμαστε τώρα ωφελημένοι από αυτό, ναι. γιατί μπορεί να μας ακούτε στη Ρόδο, αλλά βγαίνουμε από το στούντιό μας στην ΚΟ.
1: Βέβαια, είμαστε. Η αλήθεια και εμείς ναι. τα ίδια έχουμε κάνει, Γιώργο.
0: Ναι.
1: Για φαντάζομαι.
0: Παιδί μου, εγώ πιο βολεμένος δεν είμαι. Εγώ βγαίνω,
1: κάθε μέρα.
0: Εγώ βγαίνω από το σπίτι μου και είμαι σε 15 δευτερόλεπτα είμαι στο γραφείο. Δεν γίνεται καλύτερο.
1: Θα βόλευε και σε άλλα μέσα αυτό, έτσι να τους κάνουν ένα μικρό στούντιο στο σπίτι. Για έτσι, σκέψου λίγο.
0: Εντάξει.
1: Για σκέψου.
0: Καλά, κοίτα, για να γίνει αυτό να έχει ένα νόημα, πρέπει να πηγαίνεις και στη δουλειά. Άμα δεν πηγαίνεις στη δουλειά, δεν έχεις πρόβλημα. Κάζεις σπίτι έτσι κι αλλιώς.
1: Δουλεύεις από το σπίτι, εντάξει.
0: Ναι,
1: το
0: εντάξει. Θυμάσαι που είχε γίνει τότε η άδεια από το σπίτι. Όχι άδεια, η εργασία από το σπίτι, πώς το λέγανε.
1: Επί COVID.
0: Ναι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Δεν ξεπεράστηκε μάλλον.
1: Όχι,
0: αυτό.
1: Δεν αυτό. Άμα το ζήσεις μία, το συνεχίζεις.
0: Δύο πράγματα.
1: Φόρο ζωής μέχρι τη σύνταξη.
0: Τότε δηλαδή βοήθησε πάρα πολύ αυτό που έφτιαξε ο κ. Πιερακάκης που φτιάξαμε όλα αυτά με τον COVID και με αυτά που τα κάνεις όλα ηλεκτρονικά.
1: Ναι.
0: Και αυτό το από το σπίτι.
1: Μένουμε σπίτι.
0: Μένουμε σπίτι, ναι.
1: Μείναμε.
0: Εντάξει, τυχαίνει καμιά φορά. Ξέρεις, μπορεί να έχεις και γατάκια, σκυλάκια, αυτά. Μπορεί
1: ναι.
0: να ξέρεις, έχεις διάφορα πράγματα. Λοιπόν, Σάκης Χατζιπέτρος.
1: Ναι, ναι, ναι. Πάμε στο Σάκη.
0: Νομίζω ένα φαινόμενο της πολιτικής σκηνής είναι ο Σάκης, ο οποίος θεωρώ ότι όλοι μας έχουμε μια καλή άποψη για εκείνον. Mm-hmm. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι με την καλή έννοια, θα έλεγα, αγαθός, αθώος, ρε παιδί μου, στον τρόπο που σκέφτεται και λέει τα πράγματα. Το κακό για εκείνον θεωρώ ότι πολιτικά δεν μπορεί να σταθεί αυτό.
1: Ναι.
0: Με τους αντιπάλους του δηλαδή, ότι πολλές φορές λέει πράγματα όπως τα σκέφτεται και τα παίρνουν αυτοί που πρέπει να τα πάρουν για να φτιάξουν μια κατάσταση εναντίον του. Ενώ νομίζω ότι είναι.
1: Έχει διάθεση και καλή
0: πρόθεση. Έχει διάθεση.
1: Αλλά
0: διάθεση.
1: Δεν ξέρουμε αν έχει την πολιτική υπόσταση για να περάσει αυτά που θέλει να κάνει σαν ναι. πρόεδρος.
0: Ξέρετε, επειδή είναι και ο χαρακτήρας του, νομίζω έτσι. Είναι λίγο αλέγκρος, παιδί μου,
1: ναι,
0: το στυλ του.
1: Αυτό.
0: Αν κάπως προστατευόταν. Δηλαδή, αν κάπως μπορούσε να τον μαζέψει εντός εισαγωγικών.
1: Δεν μπορεί όμως. Δεν μπορεί, δεν γίνεται.
0: Δεν
1: ναι.
0: μπορείς. Αλλά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, ξέρεις, τύπου. Ρε παιδί μου, ο παλιός πολιτικός. Αυτός που θέλαμε, ξέρεις, που τον βλέπεις στην καθημερινότητα, στην πιάτσα. Κάποιος μου έλεγε, κάπου συζητούσαμε τις προάλλες τύπου. Και καλά, μου λέει και κάποιος, εσύ μήπως είναι λίγο γραφικό όλο αυτό.
1: Ναι.
0: Και του λέω, να σου πω κάτι, λέω. Δεν είχα την αντίθετη άποψη λίγο καιρό πριν.
1: Ναι.
0: Μήπως είναι πιο γραφικό αυτό το επιτηδευμένο στόλισμα, αντίσημο, αυτά, φωτογραφία.
1: Και τα
0: καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά στις Πανελλήνιες.
1: Ναι.
0: λέω τώρα, ένα παράδειγμα. Νομίζω ότι και το ένα και το άλλο δεν είναι πολύ
1: και
0: ωραίο.
1: Τα δύο έχουν ξεπεραστεί.
0: Δεν ξέρω. Στεναχωριέμαι γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος σίγουρα μπορεί να δώσει πράγματα και νομίζω ότι δίνει και πράγματα. Δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν κάνει.
1: Δίνει ότι τρέχει και ότι είναι όλη μέρα στους δρόμους και προσπαθεί να λύσει τα διάφορα προβλήματα της κοινότητας. Το κάνει, δεν το συζητάμε.
0: Εντάξει, στα υπόλοιπα. Όχι, βλέπω αυτό το κομμάτι με το. Ναι. Έχει αλλάξει ο τρόπος του ρεπορτάζ, βλέπω κάπου. Και...
1: Α, τώρα. Ναι. Θες να το σχολιάσουμε έτσι.
0: Έχει κολλήσει αυτό με τα ρεπορτάζ.
1: Είναι πάλι το ίδιο συμβαίνει, αναφέρεται.
0: Είναι με δηλώσεις.
1: Όνομα...
0: Όχι, δεν είναι αναφέρεται, αλλά.
1: Α, μπαίνουν αυτούς στις δηλώσεις σε παρενθέσεις.
0: Ναι, μπαίνουν. Τι είπε προφανώς. Δηλαδή, διαβάζεις και τι είπε.
1: Και ακριβώς πώς το είπε.
0: Ναι. Κοίταξε, είναι και μια εποχή που το AI.
1: Από μαγνητοφώνηση, να ξέρεις.
0: Ναι, μάλλον αυτό. Ναι. Εύκολο ρεπορτάζ είναι κιόλας αυτό. Γιατί το βάζεις, τι είπε, το πετάς μέσα. Άμα δεν έχεις χρόνο να δεις και το βίντεο, διαβάζεις, παιδί μου.
1: Ναι.
0: Εντάξει, έχει αλλάξει η εποχή του ρεπορτάζ πια.
1: Άνεργοι θα μείνουμε, Γιώργο.
0: Έχει αλλάξει.
1: Μας φάει το AI.
0: Στο μόνο που έχει. Αυτό με τα λογότυπα που έχει μείνει και. Μου κάνει εντύπωση. Κρατιέμαι. Δεν λέω πολλά. Αλλά αυτό κοίταξε με τα AI και με το τι συμβαίνει με τα site. Καταρχάς βλέπεις ότι πολύ εύκολα πια μπορείς χωρίς να φτιάξεις τίποτα να δημιουργηθεί ένα site από μόνο του, το οποίο να παίρνει άρθρα από εδώ, από εκεί.
1: Απίστευτο. Και... μπορείς να έχεις 5 site και να μην ασχολείσαι
0: με τίποτα. Γίνεται ένα προγραμματισμό, κάνεις μια συμφωνία με κάποια site και παίζει. Και εσύ τρέχεις μόνο να λειτουργήσει, ας πούμε, διαφημιστικά για κάτι. Σε αυτή την εποχή είμαστε πλέον. Κοίταξε, νομίζω ότι αυτό που αξίζει να τσεκάρουμε λιγάκι σε αυτό με το AI είναι ότι να δούμε λίγο και τι είναι αληθινό, τι είναι ψεύτικο, όχι μόνο σε φωτογραφία, αλλά και σε υλικό και σε είδηση. Δηλαδή νομίζω ότι θέλει μεγάλη προσοχή πια αυτό. Να σκέφτε τις φωτογραφίες, δεν χρειάζεται να πω. Γίνεται πανηγύρι με το τι κυκλοφορεί εκεί έξω με το AI. Δηλαδή, ότι, άντε, εγώ σου λέω να το χρησιμοποιήσεις, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Να το χρησιμοποιήσεις. Και εγώ να σου πω κάτι για κάτι ψευτοαφισούλες και για κάτι τέτοια, το χρησιμοποιώ.
1: Ναι.
0: Αλλά τσέκαρε πια τουλάχιστον αν είναι και σωστά, ρε παιδί μου, αυτά που έχει. Ειδικά τα λογότυπα και αυτά
1: και τα. Την άλλη φορά.
0: Ναι, τα λογότυπα τα διαλύει. Τα λογότυπα τα διαλύει.
1: Δηλαδή. Παίρνουν και πρόσωπα αυτές οι αφήσεις και προσπαθούν να μιμηθούν τον πραγματικό.
0: Ναι, το ναι,
1: τα χαρακτηριστικά του εκάστοτε.
0: Ωραία.
1: Να μας κάνουμε AI, θέλεις.
0: Λες.
1: AI, λέω. Ένα αφήσα τύπου AI. Δεν ξέρω πώς γίνεται.
0: Τι να γράψουμε όμως. Βάλουμε μια φωτογραφία και να γράψουμε. Κάντε μας Instagramικούς.
1: Ναι. Θα το σκεφτούμε.
0: Ψηλούς.
1: Ψηλοί είμαστε.
0: Ψηλοί είμαστε, ναι, ναι.
1: Λιγνή.
0: Ψηλοί, και τι να μας κάνει. Λιγνή, μια χαρά είσαι εσύ. Εντάξει. Εγώ δεν μπορώ τώρα να φανώ αδύνατος. Ξαφνικά θα. Εντάξει. Έχω και μια καριέρα πίσω.

0: Γελάμε τώρα με τον Ταμάζα.
1: Στο Λούμπερς, στο Λούμπερς.
0: Λοιπόν, τι ρεπορταζάρα έκανες, ρε, στην Κλεοπάτρα?
2: Τι μου βγήκε, ε?
0: Τι ρεπορταζάρα ήταν αυτή?
2: Κοίταξε να δεις, υπάρχουν και αυτά τα θέματα που απασχολούν την τοπική κοινωνία της Κόκκης, συγκεκριμένα του Ζυπαρίου. Ο πατέρας Ιωάννης Κουτάντος εδώ στην ΚΟ είναι ευρέως γνωστός, εντάξει, είναι και πολύ εκρηκτικός, αλλά είναι και παράλληλα πολύ δραστήριος, και δημιουργήθηκε ένα θέμα στο κημητήριο Ζυπαρίου, διότι ένας συμπολίτης μας ξεκίνησε να φτιάχνει ένα οικογενειακό τάφο, όπως προείπε και ο Μητροπάνος. Αλλά σε σημείο το οποίο κόβει ξεκάθαρα το μονοπάτι που οδηγεί σε ένα συγκεκριμένο σημείο του νεκροταφείου. Είναι πάρα πολύ μεγάλος, mm-hmm. Είναι νομίζω περίπου 9 τετραγωνικά, και έγινε έτσι

0: γενικότερα αυτό με τα κινητήρια γίνεται και πανικός, έτσι. Δηλαδή ότι πλέον είναι τόσο κοντά και τόσο στενά όλα αυτά.
1: Σαν το κινητήριο το παλιό της ΚΟ δεν υπάρχει.
0: Ναι.
1: Επειδή εγώ έχω εκεί πολλούς συγγενείς, ας πούμε, από παιδάκι θυμάμαι που πηγαίνω. Αλλά υπάρχει δεν πρόβλημα, πρέπει να πηδάς πάνω από το.
0: Υπάρχει πρόβλημα, τρομερό εκεί τώρα. Εγώ θα πήγαινα στο Ζιμπάρι από κάτω να κάνω την αρχή, αλλά.
1: Έχεις ακόμα Γιώργο.
0: Αλλά στο Ζιμπάρι δεν έχω και σχέση εγώ, γιατί να πάω εκεί.
1: Είσαι πιο πάνω εσύ.
0: Δεν είναι πάντως λίγο. Σκέψου επειδή να μπαίνει στη διαδικασία και να φτιάξει τον τάφο σου.
1: Πολλοί το κάνουν.
0: Καλό,
1: πολλοί το κάνουν, ναι.
0: Καλό. Δεν το έχω σκεφτεί ποτέ.
1: Αλλά γενικά να ξέρει, επειδή.
0: Εγώ θα βάλω και πισίνα.
1: Ασχολήθηκα τις προηγούμενες μέρες λίγο με το θέμα και μίλησα και με άλλο κόσμο. Θα σου πω μετά και με ποια κυρία μίλησα, γιατί την ξέρει κι εσύ. Η οποία έχασε πολύ πρόσφατα τον άντρα της, ότι ο καθένας κάνει ό,τι θέλει στο κημητήριο, ότι δεν υπάρχει μία γραμμή, εντάξει. Ο καθένας κάνει ό,τι μνήμα επιθυμεί στον άνθρωπό του. Απλά θεωρούν ότι έχει παραγίνει με τους γρανίτες, με τα λουλούδια, δηλαδή ότι δεν υπάρχει μία γραμμή, ενώ στο εξωτερικό... Παρόλο που δεν υπάρχουν μνήματα, είναι στο χώμα και υπάρχει μια μικρή ταφόπλακα. Τώρα πιάσαμε πολύ περίεργο θέμα.
0: Στη ζωή είναι αυτά, τι να κάνουμε.
1: Είναι, δηλαδή το μάτι σου ακολουθεί μια αρμονία, ενώ στα κημητήρια της Ελλάδος γενικότερα έτσι, γιατί δεν γίνεται μόνο εδώ στην ΚΟ, γίνεται μια αναρχία φοβερή.
0: Ισχύει.
1: Κάθετα, οριζόντια.
0: Όχι, αυτό θα έπρεπε να υπάρχει, ότι ξέρεις, αυτός είναι ο τρόπος που γίνεται.
1: Έπρεπε να είναι ίσως και συγκεκριμένα
0: τα μέτρα.
1: Συγκεκριμένα μέτρα για μονούς, δεν ξέρω για μονούς ή για οικογενειακούς, ας πούμε, τόσο είναι.
0: Απλά να είναι ίδιο το σχέδιο.
1: Ναι, αυτό.
0: Αυτό ότι δηλαδή μπορεί να πάει ο καθένας και να κάνει ένα τεράστιο, κάτι τεράστιο, κάτι μεγάλο επίβολο και τέτοια. Βέβαια, είδες καμιά φορά ότι είναι το δικό μας το σκεπτικό δυστυχώς των Ελλήνων ότι. Τι σημαίνει δηλαδή, άμα κάνεις και ένα τάφο τρομερό
1: ότι
0: με αυτό.
1: Δεν έχει νόημα.
0: Δεν έχει φύγει ο δικός σου άνθρωπος, δεν θα αλλάξει.
1: Δηλαδή, είναι για τους ζωντανούς ξεκάθαρα τι τελικά αλλάξει, αυτό το απ' έξω.
0: Πού καταλήγει τώρα όλη αυτή η συζήτηση, στο τέλος πού φτάσαμε, σταμάτησε η εργολαβία?
1: Όχι, δεν σταματήσει. Ο πατέρας Ιωάννης απλά θέλει να δει τις άδειες και ποιος έχει υπογράψει για να γίνει το οικογενειακό μνήμα εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Μπράβο σου. Μπράβο σου.
1: Τι μπράβο.
0: Μπράβο. Ήταν ωραίο, μια χαρά. Ωραίο ρεπορτάζ.
1: Ευχάριστο.
0: Πρωτότυπο.
1: Πρωτότυπο. Ναι, δεν μου έχει ξανατύχει και εμένα.
0: Μια χαρά. Και ήσουν και μόνη,
1: εντελώς.
0: Σε ρεπορτάζ, αυτά είναι.

0: Ένα από τα ονόματα των πολιτικών,
1: δηλαδή
0: η κυρία Μενδώνη τώρα είναι από τις λίγες ή λίγους πολιτικούς που το λέμε μαζί, ξέρεις, η κυρία Αλίνα Μενδώνη.
1: Είναι σαν ένα όνομα. Όπως Γιώργος Πίτσης.
0: Ναι.
1: Ενώ εμένα δεν παίζει Κλεοπάτρα, Μισαηλίδου. Δε...
0: Λένε μόνο το Κλεοπάτρα σένα.
1: Ναι.
0: Ή Μισαηλίδου, όταν είναι για κάτι αυστηρό. Λοιπόν, η κυρία Μενδώνη, η οποία ήταν τις προηγούμενες μέρες στη Ρόδο, ήταν χθες εδώ.
1: Βρέθηκε και στο νησί.
0: Βρέθηκε στο νησί μας.
1: Είχε πλούσιο πρόγραμμα. Είχε πρόγραμμα.
0: Είχε. Για πες, είχε πρόγραμμα.
1: Δεν με βλέπεις ότι είμαι λίγο πιο μαυρισμένη. Έφαγα μπόλικο ηλιαράκι.
0: Ναι, να είναι
1: καλά.
0: Ήθελα να σου το πω η αλήθεια αυτό στην αρχή ότι.
1: Έχω μαυρίσει.
0: Έχει μαυρίσει.
1: Παραλία δεν πήγα.
0: Δεν πηγές.
1: Έκανα ρεπορτάζ.
0: Δικό μου είναι αυτό.
1: Εσύ είσαι συνδεδεμένος με την τεχνολογία. Λοιπόν, το πρόγραμμα λοιπόν της Μενδώνη ήταν πλούσιο και μαζί και όλων εμάς. Παραβρέθηκε στα θυρανίξια του Παλαιοχριστιανικού Βαπτιστηρίου του Αγίου Ιωάννη στα 7 βήματα. Mm-hmm. Μετά ακολούθησαν τα εγγένεια του Ντεμένους Δευτερντάρ στην Πλατεία Ελευθερίας. Μετά βρεθήκαμε λίγο παραπέρα στην πύλη του Φόρου, απόδοση της πύλης του Φόρου, και μετά από λίγο στο τμήμα εκεί στη Βόνταφον που λέμε, στην Ιπποκράτου, στην αποκατάσταση σεισμόπληκτων μεσαιωνικών οχυρώσεων ΚΟ στο νοτιοανατολικό Προμαχώνα και άλλα τμήματα επί της οδού Ιπποκράτους.
0: Δεν είναι ωραίο ότι καμιά φορά γίνονται αυτές οι επισκέψεις και ότι μαθαίνουμε κι εμείς πώς λέγονται όλα αυτά τα μέρη στην ΚΟ. Γιατί τώρα...
1: Κοίτα, την πύλη του Φόρου την ήξερα. Ναι. Το Δευτερντάρ.
0: Εντάξει,
1: δεν θυμόμουν η αλήθεια. Δεν το ήξερα ότι το λένε. Ενώ από τότε που άρχισα να ασχολούμαι δημοσιογραφικά.
0: Η πύλη του Φόρου που είναι.
1: Εκεί που είσαι είσοδο που είναι τα μπαράκια.
0: Α, στα Εξάρχεια.
1: Στα Εξάρχεια, είσοδο.
0: Α, μπράβο, ναι, σωστό. Δεν θα είναι θέλω να κάνουμε ένα ραντεβού στην πύλη του Φόρου.
1: Ακούγεται έτσι.
0: Ακούγεται ρομαντικό.
1: Αλλά εκεί πέρα έπεφτε το παραδάκι. Γι' αυτό και λέγεται
0: πύλη του Φόρου. Ναι. Η πύλη του Φόρου. Όντως. Και μετά.
1: Μην λεπτομέρειες τώρα, δεν είμαι ιστορικός, αλλά έτσι είναι.
0: Κοίταξε. Δεν μπορώ να το συνδέσω. Μπορώ να το συνδέσω τώρα στο μυαλό μου. Μα και μετέπειτα, όταν τα μαγαζιά εκεί ήταν άλλου είδους, πάλι ήταν η πύλη του Φόρου εκεί επί της ουσίας. Έκανα ραντεβού εκεί παλιά.
1: Ήταν
0: εκεί το σημείο συνάντησης.
1: Ήταν για να πάμε στα μπαράκια, με τις παρέες.
0: Ναι. Εκεί στο παγκάκι, εκεί απέναντι έκανα. Ήταν το ραντεβού για να πάμε μετά.
1: Κατέβαινες από το πυλί κάτω, Γιώργο.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, πλούσιο λοιπόν το πρόγραμμα. Εντάξει, παρευρέθηκαν στο νησί μας και ο Περιφερειάρχης, ο κύριος Χατζημάρκος. Mm-hmm. Φυσικά τοπικοί άρχοντες, κόσμος, δημοσιογράφοι, μέσα, τα πάντα όλα.
0: Κουστούμια αυτά, τέτοια.
1: Ναι, υδρότας. Τι να κάνουμε.
0: Δύσκολο πολύ αυτό για τους πολιτικούς.
1: Εκεί ήθιστε να είσαι έτσι.
0: Δύσκολο για τους πολιτικούς να είναι έτσι εκεί.
1: Εντάξει, ξέρω.
0: Συνήθεια νομίζω ότι είναι.
1: Η ανταμοιβή είναι οι φωτογραφίες και.
0: Ευτυχώς που δεν είναι. Εγώ αυτό βλέπω. Ευτυχώς που δεν γίναμε πολιτικοί. Θα έπρεπε να είμαστε με τα κοστούμια και με αυτά συνέχεια. Εγώ ζεσταίνομαι και πολύ εύκολα.
1: Δεν θα ήσουν. Θα ήσουν ανατρεπτικό. Τσίμπρα.
0: Μάλιστα, ωραία πράγματα. Ωραία, μια χαρά.

0: Χαρούμενοι γονείς εκεί έξω. Αρκετά χαρούμενοι γονείς εκεί έξω.
1: Όλων των βαθμίδων.
0: Εγώ πέρασα και μια εβδομάδα αυτή που ήταν και τα παιδιά μου ψιλοάρρωστα εναλλάξ. Οπότε μπορώ να σου πω ότι ήταν μια εβδομάδα που τη μισή την περάσαμε στο σπίτι και την μισή περίπου λίγο στο γραφείο.
1: Και είναι η χειρότερη περίοδος, έτσι που ναι, μόλις έχει ξεκινήσει το καλοκαίρι και έχουν πιάσει πρώτες ζέστες, να έχεις άρρωστο παιδί. Ή να είσαι εσύ ο ίδιος άρρωστος.
0: Σκέφτομαι ότι την επόμενη εβδομάδα θα τους έχω έτσι κι αλλιώς. Οπότε.
1: Θα είναι εδώ.
0: Θα είναι λίγο εδώ, ναι.
1: Αλήθεια, θα ακούγονται.
0: Θα ακούγονται. Εντάξει, μωρέ, κοίταξε. Ευτυχώς έχουν πολλούς υπολογιστές εδώ, οπότε ξεστάνε ένας από εδώ, ένας από εκεί. Okay, μία εβδομάδα θα έχουν τα παιδιά κοινό να ξεκουραστούν, μετά ξεκινούν κάτι άλλο.
1: Δραστηριότητες. Εγώ έχω ξεφύγει από αυτό.
0: Να το κάνω σε κάμπ. Ναι, πρέπει να. Κοίτα, ούτως ή άλλως πρέπει να πάνε, γιατί είναι και μικρά σε ηλικία, τους κάνει και καλό, κοινωνικοποιούνται.
1: Όχι, δεν το συζητάμε, ναι.
0: Και νομίζω ότι παρότι βλέπω ότι υπάρχουν πράγματα να κάνουν, ναι, θεωρώ ότι πάντα υπάρχει ένα κενό για τα κάμπ. Νομίζω ότι έχουμε ξανακάνει την κουβέντα αυτή, ναι, ότι. Θα ήθελα να μπορούσα να κάνω κάτι τέτοιο το καλοκαίρι. Να ασχολούμαι τρεις μήνες το καλοκαίρι με αυτό.
1: Να κάνω κάτι, αλλά
0: να είναι κάτι καλό.
1: Να είναι πολύ καλό. Να μην είναι απλά άραγμα.
0: Όχι. Να μην πάμε στην παραλία, ναι, να περάσουν τα παιδάκια την ώρα μας και την ώρα τους. Όχι.
1: Γιατί υπάρχει και αυτό δυστυχώς.
0: Δυστυχώς. Εγώ σου λέω, επειδή θυμάμαι μικρότερος ότι εμείς πηγαίναμε και σε κάποια κάμπ μακριά από το νησί πολλές φορές και μέναμε κιόλας εκεί. Εμένα πάντα μου αρέσει αυτό. Δεν ξέρω βέβαια κατά πόσο μπορεί να γίνει σήμερα εύκολα αυτό. Δηλαδή ο γονιός να εμπιστευτεί το παιδί του να μείνει εκτός σπιτιού για κάποιες μέρες.
1: Στην Αθήνα και στις μεγάλες πόλεις γενικά γίνεται κατά κόρον.
0: Γίνεται.
1: Οι γονείς το πιστεύονται. Ναι, βέβαια, ναι. Τώρα δεν ξέρω έτσι όπως έχει γίνει.
0: Έχουν αλλάξει και οι γονείς τώρα, που νομίζω λίγο. Έχουν αλλάξει λίγο. Ναι. Αλλά είναι πολύ ωραία εμπειρία. Ειδικά ξέρεις αν είναι τύπου θεματικό το camp, δηλαδή ναι, κάτι κάνεις εκεί που έχει να κάνει ίσως με τον αθλητισμό, ας πούμε. Συνήθως πηγαίνει καλά. Και έκανα όλο αυτόν τον πρόλογο 2 λεπτά για να σου δώσω πάσα, ναι, ότι έχουμε σχολικές γιορτές αυτές τις μέρες. Γίνεται χαμούλης, κλείνουν τα σχολεία τη Δευτέρα.
1: Νηπιαγωγή, αύριο φωνηπιακή.
0: Όχι, παιδική, θα είναι πιο μετά.
1: Σωστά, Ιούλιο. Ναι. Δημοτικά γίνεται χαμό. Γυμνάσια. Τα λύκια νομίζω έχουν ήδη τελειώσει.
0: Ναι,
1: γιατί
0: ναι.
1: Λόγω των Πανελληνίων έπρεπε να τελειώσουν νωρίτερα οι προαγωγικές.
0: Πότε τελειώνει η Πανελληνία, θυμάσαι?
1: Έχουν τελειώσει.
0: Τελειώσαν τα παιδιά. Πότε περιμένουμε αποτελέσματα, δηλαδή.
1: Ναι.
0: Γρήγορα. Εμείς όταν γράφαμε Πανελληνία, κρατούσαμε 20 μέρες κατά τους άλλους.
1: Ήσουν άτυχος. Ναι, εγώ είχα 4 μαθήματα μόνο.
0: Ναι. Δίναμε και πολλά μαθήματα εμείς.
1: Εγώ σε 2 εβδομαδούλες το πολύ είχα ξεμπερδέψει.
0: Καλά αποτελέσματα να ευχηθούμε στα παιδιά.
1: Νόμιζα σε μένα.
0: Καλή επιτυχία, Κλεοπάτρα.
1: Ευχαριστώ. Θα δώσω τρίτη φορά. Ναι, πολλές γιορτές σχολικές. Στο ίδιο μοτίβο, εντάξει, όπως και εσύ που το βιώνεις αυτή τη στιγμή, πας και συγκινήσαμε το δικό σου παιδί. Καλά, συγκινούμαι κι εγώ. Παραπροχτές ήταν. Βρέθηκα στο Ζυπάρι, γιατί είναι λογικό να μην μπορούμε να παρευρεθούμε σε όλες τις σχολικές γιορτές, στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά. Ήταν τόσο ωραία αυτή η γιορτή και συγκινήθηκα κι εγώ που δεν είχα δικό μου παιδί. Έκλαιγαν τα ίδια τα παιδιά, έκλαιγαν οι μαμάδες περισσότερο. Εντάξει, είναι στιγμές που μένουν χαραγμένες και θα κλάψω και εγώ στην αποφύτιση του γιού μου από το γυμνάσιο. Να πω και εγώ τη δική μου.
0: Είναι ωραίο γιατί βλέπω ότι είναι κάτι το οποίο το ετοιμάζουν και για πολύ μεγάλο διάστημα και οι μαμάδες, οι κυρίες, οι δασκάλες με τα παιδιά. Και ότι βλέπουμε και ωραία πράγματα, ρε παιδί μου, στις γιορτές.
1: Και γελάμε αυτές και πάρα πολύ.
0: Εγώ, επειδή τα περισσότερα κιόλας εδώ στο χωριό τα έχω βιντεοσκοπήσει κιόλας.
1: Δηλαδή, εσύ βλέπεις όλες τις γενιές.
0: Εγώ βλέπω και πολλές γενιές, γιατί μπορεί να έχω βιντεοσκοπήσει και παιδιά τα οποία δεν με έχουν να κάνουν. Δηλαδή, μην είναι τα παιδιά μου εκεί. Δηλαδή, εχθές ήμουν για να βιντεοσκοπήσω την τελική γιορτή του Δημοτικού Σχολείου Πηλίου, που ήταν διεύθυντη δημοτικού. Που ξέρεις, έχει και μια συγκίνηση εκεί.
1: Αυτό γιατί είναι που τα παιδιά, και εγώ πάρει, έτσι,
0: μπράβο, γιατί είναι τα παιδιά που φεύγουν να πάνε στο γυμνάσιο, που έχουν περάσει 6 χρόνια στο δημοτικό. Είναι ωραία αυτά. Και κυρίως αυτό, ότι οι γονείς συγκινούνται πιο πολύ από τα παιδιά. Σε όλο αυτό, εντάξει.
1: Πάτε Δευτέρα, στο γυμνάσιο να δείτε.
0: Δευτέρα κλείνουν τα σχολεία. Εμείς πάντα κλείναμε με
1: μπουγέλο.
0: Εννοείται.
1: Να είδες, αυτό είναι κάτι που δεν έχει αλλάξει από τα δικά μας χρόνια.
0: Δεν έχει αλλάξει, όντως. Εμείς ήμασταν και πάρα πολύ τυχεροί. Θα έλεγα, ίσως θεωρώ ότι αυτούς μας τους πιο τυχερούς του νησιού.
1: Ναι.
0: Γιατί εμείς παίζαμε μπουγέλο στην πηγή.
1: Άμα. Ναι, είχαμε. Κρύο το νερό εκεί.
0: Είχαμε όμως την ευκολία. Πήγαμε μια ευθεία, βγαίναμε από το Δημοτικό Σχολείο Πηλίου, πήγαμε στην πηγή. Οπότε λιώναμε εκεί στο νερό, στα αυγά, αλεύρι.
1: Α, όχι, εμείς δεν προχωράγαμε σε τέτοια.
0: Ναι.
1: Όχι, μόνο νεράκι.
0: Εμείς. Χαρά, οι μαμάδες μας.
1: Εντάξει, είναι σαν μικρή παράδοση. Εμείς πηγαίναμε προετοιμασμένοι, παίρνουμε μαζί και την αλαξιά.
0: Εγώ να σου πω την αλήθεια, ακόμα και σε αυτή την ηλικία, την ημέρα αυτή που τα παιδιά μου τώρα πάνε στο σχολείο, την κάνουμε όλη μέρα που γέλω.
1: Πες και εσύ με
0: τρελαίνομαι,
1: τα παιδιά. Τρελαίνομαι.
0: Ωραία, ωραία, μια χαρά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγη μουσική ακόμη και να κλείσουμε.
1: Εντάξει.

0: Λοιπόν, με αυτά και με αυτά που λέμε και κάθε φορά, φτάσαμε στο φινάλε και της σημερινής εκπομπής. Διαβάζω τώρα παράλληλα εδώ για κάποιους φίλους που για τίποτα, για μπάσκετ, για τουρνουά 3-on-3, γιατί θα πάμε Ρόδο, 16-17 Ιουλίου. Στην πλατεία Δημαρχείου θα γίνει εκεί το 3x3, οπότε... Κοίταξε, μία από τις επόμενες εκπομπές, θα το δούμε τώρα, πιθανότατα την παραπάνω εβδομάδα, θα συνεννοηθούμε, γιατί Σάββατο εκείνο το Σάββατο πολύ πιθανό να βρίσκομαι στη Σύρο.
1: Α, και νόμιζα θα σε Ρόδο και έλεγα να έρθω Ρόδο.
0: Μάλλον θα πάω Σύρο για το 3x3 του Πρίντεζη εκεί, οπότε ναι, θα συνεννοηθούμε.
1: Εντάξει.
0: Ωραία, ξεκινάνε τα δικά μας τα σπόρα τώρα, τα καλοκαιρινά, τα 3x3.
1: Πολύ 3x3, έχει γίνει
0: πολύ. Είναι ωραία.
1: Θα γίνει Ολυμπιακό άθλημα τελικά.
0: Πιστεύω πως ναι. Κοίταξε, να πούμε ότι ξεκίνησε. Είναι σε εξέλιξη βασικά, δεν τελείωσε ακόμη.
1: Ναι.
0: Το πρώτο 3x3 που κάνει ο ΣΕΠ στην Λέρο.
1: Ναι.
0: Στη Λέρο, 12, 13 και 14 Ιουνίου ήταν προγραμματισμένο. Βέβαια, το κακό είναι ότι είναι ακόμη μια περίοδος που ακόμα τα παιδιά δεν έχουν τελειώσει τις εξετάσεις τους.
1: Πολύ κακό είναι αυτό.
0: Ναι, και γι' αυτό τα περισσότερα, ας πούμε, 3x3 εδώ, είτε στην Κάλυμνο είτε οπουδήποτε αλλού, γίνονται λίγο πιο μετά για να έχουν τελειώσει και τα παιδιά τα σχολεία.
1: Να το ευχαριστηθούν κιόλας.
0: Ευχαριστηθούν.
1: Εκεί είναι να είσαι όλη μέρα, να βλέπεις παιχνίδια, να είσαι
0: ναι,
1: με την παρέα.
0: Είναι ωραία,
1: να
0: είναι ωραία. Είναι μια διάθεση γενικά καλοκαιρινή το 3x3 ξέρεις, και μου αρέσει πάρα πολύ γιατί είναι.
1: Εντάξει.
0: Κοντά στα δικά μου τα...
1: Είναι το κομμάτι.
0: Στο δικό
1: τώρα,
0: μου το στυλ.
1: Εκεί παίρνεις το μικρόφωνο και γίνεται χαμός.
0: Λοιπόν, κλείω μου. Καλή εβδομάδα σε όλους. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό Σαββατοκύριακο, Γιώργο Πίτσι.
0: Είχαμε πραγματάκια να πούμε. Ξέρεις, λέω καμιά φορά στην αθλητική εκπομπή ότι έχει αλλάξει και τόσο πολύ η ειδησιογραφία γενικά που είτε είναι χειμώνα είτε είναι καλοκαίρι δεν αλλάζει κάτι. Δηλαδή έχεις τόσο πολλά πράγματα να πεις, γίνονται τόσο πολλά πράγματα εκεί έξω. Δίνει τόσο πολύ content αυτή η καθημερινότητα. Οπότε εντάξει, ωραία περνάμε. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό Σαββατοκύριακο με Real Talk.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι. Με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
2: Η Σχολή Χορού Βίκη Φερδεκλή παρουσιάζει την παράσταση Circus The Untold Story. Μια ιστορία που δεν υπόθηκε ποτέ. Τα φώτα ανάβουν, η μουσική ξεκινά και η αρένα ζωντανεύει. Σε ένα τσίρκο μιας άλλης εποχής, γεμάτο φώτα, μουσικές και θαύματα, όλα μοιάζουν μαγικά. Πίσω όμως από τη λάμψη της αρένας γεννιούνται ερωτήματα, φόβοι και η ανάγκη για αλήθεια. Μέσα από ένα ταξίδι μεταμόρφωσης, οι ήρωες της ιστορίας αναζητούν την ελευθερία, την ταυτότητά τους και το θάρρος να ακολουθήσουν την καρδιά τους. Μία παράσταση για τη δύναμη της αλλαγής, την αναζήτηση της αλήθειας και το θάρρος να είμαστε αληθινοί. Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στις 8.30, Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου. Τα έσοδα θα διατεθούν στον Σύλλογο Ροδαυγή, 12νησιακός σύλλογος γονέων και φίλων παιδιού που χρήζουν μεταμόσχευσης μυελού των οστών.

0: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρυσακλή Τσιώτη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν βρίσκονται κοντά στην επίτευξη μιας αρχικής συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Και οι δύο πλευρές εκπέμπουν μηνύματα αισιοδοξίας ότι καταλήγουν σε ένα μνημόνιο κατανόησης που θα ανοίξει τα στενά του ορμούς, θα τερματίσει τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν και θα σηματοδοτήσει μια περίοδο διαβουλεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Την ίδια ώρα πάντως το Ισραήλ πραγματοποιεί αεροπορικές επιδρομές στον Λίβανο, έχοντας προηγουμένως εκδώσει προειδοποιήσεις εκένωσης για τους κατοίκους 20 χωριών και πόλεων στα νότια της χώρας. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε δασική έκταση στον Σχήνο Λουτρακίου, η οποία δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής και ένα αέρια μέσα. Κοριτσάκι μόλις 18 μηνών άφησε την τελευταία του πνοή έπειτα από ανακοπή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Τραγικό εργατικό δυστύχημα στη βιομηχανική περιοχή της Σύνδου στη Θεσσαλονίκη με θύμα 56χρονη, η οποία φέρεται να συνεθλίβει από βιομηχανικό πλυντήριο εντός της επιχείρησης όπου εργαζόταν. Παρατάθηκε ως τις 22 Ιουνίου η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Στην ψηφιακή πλατφόρμα έχουν δηλωθεί 400.000 καθαρισμοί οικοπαίδων, δήλωσε στον Real FM ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Εντός της ημέρας αναμένεται να απολογηθεί στην ανακρίτρια μετά τη νέα προθεσμία που ζήτησε και έλαβε ο 65χρονος Ιταλός για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο. Οι εργασίες για την κατεδάφιση του τούνελ στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης, η οποία είναι κλειστή, ολοκληρώνονται σήμερα. Το έργο θα παραδοθεί την άνοιξη του 2027, δήλωσε στον σταθμό μας ο Υφυπουργός Μακεδονίας και Θράκης Κωνσταντίνος Γιουλέκας.
2: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Για τέταρτη φορά στην ιστορία της η γυναικεία ομάδα πόλο του Ολυμπιακού κατέκτησε το Champions League. Στον τελικό του Final Four που έγινε στη Μάλτα νίκησε με 3-0 στα πέναλτι την ουγγρική Ferenc Varos. 14-14 ήταν η κανονική διάρκεια του αγώνα. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
0: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Βροχερός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ανεμιμεταβλητή έως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα στην Αττική, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου, στους 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε στον Real FM. Είναι 1 και 8.
1: Στους 97,8.
0: Ακούμε Whitney Houston, Κασιανή μου. Mm-hmm. Διότι πέρα από το συγκλονιστική φωνή, μαγική φωνή, σαν σήμερα 1987, το άλμπουμ της, το δεύτερο στοντιακό της άλμπουμ, το Whitney, ανέβηκε στο νούμερο 1 της Αγγλίας. Ανέβηκε δηλαδή 12 μέρες από ότου είχε κυκλοφορήσει. 1η Ιουνίου κυκλοφόρησε. Και ακούμε αυτό το τραγούδι, το Didn't We All Must Have It All. Ωραίο blues.
1: Πολύ ωραίο blues. Το χόρευες?
0: Εντάξει, τώρα κοιτάμε. Ναι, εντάξει, να μην εκθέσουμε ανθρώπους, κυρίες και λοιπά. Ναι, όλοι το χορεύαμε τότε.
1: Όλοι το χορεύατε τότε.
0: Όλοι το χορεύαμε. Ωραίο τραγούδι. Μάλιστα.

0: Τώρα, μια και λέμε τα σημερινά, θέλεις να σου πω, διότι έχω καιρό να στα πω.
1: Ναι.
0: Στην Αμερική, να ξέρεις, σήμερα είναι η μέρα ροζέ κρασιού.
1: Α, οκ. Okay.
0: Μπα, σ' αρέσει.
1: Το ροζέ, ναι. Δεν το προτιμώ, αλλά ναι, οκ. Okay.
0: Ναι.
1: Το λευκό προτιμώ.
0: Ναι, μπράβο, και εγώ ταιριάζουμε. Να, βρήκαμε το πρώτο που ταιριάζουμε. Λοιπόν, είναι η μέρα τζιν, ποτού τζιν.
1: Ναι. Μου αρέσει εμένα το τζιν, τζιν πίνω.
0: Στην κόρη μου αρέσει.
1: Φίλοι μου.
0: Ναι, δεν μ' αρέσει. Είναι πολύ έτσι μπιάξ. Στιφό νομίζω. Τέλος πάντων.
1: Τι πίνεις, ουσκάκι?
0: Όχι, βότκα.
1: Βότκα σου αρέσει.
0: Ναι, ναι, ναι, καθαρά πράγματα. Μην μπερδευόμαστε. Και όταν τελειώσει, πίνεις κατευθείαν ενόγνωμα και εντάξει, μια χαρά.
1: Τέλος.
0: Λοιπόν.
1: Ναι.
0: Είναι η μέρα ράπτομηχανής.
1: Ράπτομηχανής.
0: Δεν υπάρχει. Ίσως επειδή είσαι από χωριό να την έχεις πετύχει την ράπτομηχανή.
1: Ναι, εκεί. Καλά, αυτή με το πόδι, λες.
0: Μπράβο, ναι.
1: Βέβαια, ναι.
0: Αυτή με το πόδι, ράπτομηχανή είναι. Ναι, με το
1: ναι
0: πόδι,
1: που βάζεις
0: ναι.
1: το ποδαράκι. Ναι. Γιατί οι σύγχρονες δεν έχουν τώρα. Είναι όλες...
0: Γιατί υπάρχουν σύγχρονες ράπτομηχανές, υπάρχουν, ναι.
1: Ναι, καλέ.
0: Ναι.
1: Γιατί πώς ράβει ο κόσμος?
0: Με.
1: Βελόν και κλωστή.
0: Βελόνα, όχι. Ναι, όχι.
1: Εγώ εδώ δεν έχω, αλλά η μαμά μου στο Αγρίνο έχει ραπτομηχανή ηλεκτρική.
0: Α,
1: για
0: ναι,
1: να
0: ναι,
1: κάνουμε ναι, κοντέρματα ναι. και τέτοια. Μην φανταστείς τίποτα τρελό.
0: Ναι.
1: Αλλά έχουμε και την παλιά της γιαγιάς.
0: Καλά, και οι κυρίες που έχουν μαγαζιά, τι θα γίνουν, οι κυρίες και οι κύριοι. Κλέφτες θα γίνουν, δώσε και τίποτα έξω, ρε.
1: Δεν δώσεις και τίποτα έξω, τα πιο δύσκολα. Α. Αλλά τώρα για να κοντίνεις ένα παντελονάκι το κάνεις και μόνος σου. Δεν είναι
0: λοιπόν,
1: δύσκολο.
0: Λοιπόν, επίσης να ξέρεις ότι σαν σήμερα,
1: ναι.
0: σε όσους λατρεύουν τις συμπτώσεις στα πολιτικά.
1: Mm-hmm.
0: 2004 σαν σήμερα είχαμε ευρωεκλογές και η Νέα Δημοκρατία ήταν τρεις μήνες μετά την επικράτηση της Νέας Δημοκρατίας στις εθνικές, επικράτηση του ΠΑΣΟ και στις ευρωεκλογές και σαν σήμερα 2018
1: mm-hmm.
0: ο Αντώνης Σαμαράς ήταν λαύρος εναντίον της συμφωνίας για τα Σκόπια, έκανε δηλώσεις. Το χαρακτήρισε αχρίαστο και ταπεινωτικό συμβιβασμό τη συμφωνία. Ασκούσε τότε σκληρή κριτική στον Πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα. Και είπε και το εξής. Για σένα που σου αρέσουν αυτά, κυρία Κασιανή.
1: Ναι.
0: Έκανε τότε λόγο για ανιστόρητη σύμπλευση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον κύριο Τσίπρα. Είμαστε πιστόν τότε πρόεδρος της Δημοκρατίας, το 2018, στην Ελλάδα.
1: Ο Προκόπης Παυλόπουλος, δεν
0: μπράβο,
1: είναι.
0: Μπράβο, ναι. Το λέω ρε παιδάκι μου, γιατί βλέπεις, μπορεί να έχουμε πει μεγάλες κουβέντες, τώρα ο Προκόπης Παυλόπουλος, φαντάζομαι, αν έκανε κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς, μπορεί να μην τον υποστήριζε, αλλά δεν θα ήταν και εναντίον του. Έτσι δεν είναι.
1: Αυτό θα το δούμε αν θα γίνει, όχι.
0: Ποιο από τα δύο?
1: Το κόμμα Σαμαρά πρώτον και ποιος δεν υποστήριξε δεύτερον.
0: Ναι, θα το δούμε αν θα γίνει, ναι.
1: Το περιμένουμε.
0: Ψιλοαργεί. Ή κάνει αργίες. Τακτική ή ζυγίζει τα δεδομένα. Να δούμε. Εγώ αυτά τα οποία σου είπα την προηγούμενη φορά δεν έχω κάτι να αφαιρέσω. Δηλαδή προφανώς υπάρχουν άνθρωποι γύρω από το περιβάλλον του, συνεργάτες και λοιπά που τον πιέζουν, το βλέπω και στα κοινωνικά δίκτυα να προχωρήσει. Όμως υπάρχουν και απ' την άλλη πολύ πιο στενοί του άνθρωποι, συγγενείς και λοιπά, που έχουν επιφυλάξεις. Τώρα από την άλλη υπάρχουν και άλλα θέματα τα οποία δεν είναι καλό να τα λέμε. Υπάρχουν κάποιες πολλές ασάφειες όλα αυτά τα οποία επικαλείται ο ίδιος, γιατί έχει υπάρξει πρωθυπουργός, άρα και αυτός κρίνεται, όπως και ο Τσίπρας, ο Μητσοτάκης, όλοι όσοι έχουν διατελέσει πρωθυπουργοί. Δηλαδή δεν μπορείς μετά να λες ότι να κάνεις κριτική. Θα σε ρωτήσουν και εσύ τι έκανες στα χρόνια σου ποιητή. Τι είδες στα χρόνια σου ποιητή? Όπως θα ρωτήσουμε και τι βλέπεις στα χρόνια του ο καλεσμένος μας ο επόμενος, ο κύριος Μάριος Παναγιώτης Ευθυμιόπουλος, αναπληρωτής καθηγητής Διεθνούς Ασφάλειας και Στρατηγικής, επικεφαλής του Strategy International. Χαίρετε κύριε Ευθυμιόπουλε.
2: Γεια σας, καλησπέρα και στους δύο.
0: Γεια σας.
1: Καλησπέρα.
0: Εσείς τι βλέπετε, γιατί εμείς επειδή βλέπουμε εδώ, εσείς μπορεί να έχετε μια παραπάνω αίσθηση, πληροφόρηση δεν ξέρω αν έχετε, να μας την πείτε μακάρι, για το τι θα γίνει, γιατί ξέρετε, στο παραπέντε λέμε πάμε σε συμφωνία, στο ακριβώς πέφτουνε πύραυλοι, τώρα στο και πέντε δεν ξέρω που είμαστε, τώρα δεν ξέρω τι κάνουμε.
2: Εγώ θα ήμουν λίγο υπομονετικός. Θα περίμενα λίγο, θα σας εξηγήσω γιατί. Υπάρχουν ορισμένα δεδομένα τα οποία αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε μια πολύ πολύ λεπτή γραμμή. Δηλαδή, δεν φτάνει μόνο μια ανακήρυξη ή του στυλ «είμαστε κοντά». Πολλές φορές έχουν βρεθεί κοντά και προσέξτε, όχι μόνο στην πολεμική περίοδο τώρα, στο παρελθόν των 15 χρόνων. Λοιπόν, δεν είμαι εντελώς σίγουρος, μάλιστα υπήρχαν και κάποιες διαψεύσεις για κάποια ζητήματα και στις αραβικές χώρες για απελευθέρωση κάποιων κονδυλίων που κρατάνε τα Εμιράτα, ας πούμε, σε σχέση με το Ιράν. Υπήρχε μια επίσημη διάψευση ότι δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουμε τίποτα αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, εμένα μου φαίνονται πολύ λεπτές υποθέσεις. Είναι προφανές ότι ο δυτικός κόσμος θέλει να λήξει αυτή η κατάσταση όσο γίνεται πιο γρήγορα και όσο γίνεται πιο ανώδυνα πέραν από αυτήν την καταστροφή που έχει γίνει. Τα πράγματα όμως περιπλέκονται λίγο, ακόμα και με το παγκόσμιο. Λίγο πριν διάβαζα μάλιστα ότι υπήρχε μια δολοφονία, λέει, ενός ανθρώπου έξω από το προπονητήριο, έξω από την παρουσία της ομάδας του Ιράν. Κάτι περίεργο συμβαίνει. Έχει να κάνει, πιστεύω, με δύο πράγματα. Όπως και το είπα, πρώτον είναι το παγκόσμιο ποδοσφαίρο και το δεύτερο είναι το χρηματιστήριο. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε λίγο επιφυλακτικοί, γιατί επί του εδάφους επίσης τα πράγματα είναι διαφορετικά. Τόσο στην θαλάσσια κατάσταση, χθες έγιναν κάποια μικροεπεισόδια, όπως επίσης κάποια γεγονότα τα οποία δεν καλύπτονται στον εναέριο και χερσαίο κομμάτι γύρω από το Ιράν. Επίσης τώρα, όσο αφορά την ίδια τη συμφωνία, μου φαίνει λίγο περίεργο να απελευθερώσουν τα μισάλια από τα 24 δισεκατομμύρια ή να κάνουν επενδύσεις 300 δισεκατομμυρίων. Πολλά δισεκατομμύρια από εδώ, πολλά δισεκατομμύρια από εκεί. Φαίνεται ότι προσπαθούν να εξαγοράσουν τη συνείδησή τους για να παραδώσουν το πυρηνικό. Το πυρηνικό αυτοί δεν θα το παραδώσουν. Και εδώ είναι το πρώτο αγκάθι, το σημαντικό, ας πούμε. Το δεύτερο σημαντικό αγκάθι είναι με ποιο καθεστώς μιλάς. Δηλαδή, μιλάς με τον Καλιμπάφ, μιλάς με τον Μουστάμπα. Ο Μουστάμπα πού είναι?
0: Υποτίθεται ότι τα ξένα δίκτυα μεταδίδουν ότι οι Ιρανοί λένε πως αυτή η συμφωνία ή το draft, όπως θέλετε πείτε το, και προφανώς δεν είναι, λέμε, συμφωνία ειρήνευσης αλλά και κυρίες για να προχωρήσουν, είναι λύση σύμφωνη όλη η Ιρανική ηγεσία. Φαντάζομαι το όλοι απαντάει στον προβληματισμό σας.
2: Είναι σύμφωνη όλη η ηγεσία, αυτοί που θέλουν να επιβιώσουν, ας πούμε.
0: Ναι, φαντάζομαι και οι κανονικοί και οι άλλοι, οι πιο σκληροί.
2: Όχι. Οι πολίτες, είναι λογικό να θέλουν να απελευθερωθούν από τα δεσμά μενός μιας εμπόλεμης κατάστασης που είναι τραγική για αυτούς. Και είναι πολύ φυσιολογικό όμως η πολιτική ηγεσία, η οποία δεν είναι πολιτική ηγεσία δυτικών προτύπων, έτσι μην το ξεχνάμε αυτό, έχει να αποδώσει κάποια ζητήματα σε σχέση με τις τρομοκρατικές ομάδες, την Φατάχ, τις Χεζμπολάχ, τους Χούτι, τις απειλές των Χούτι. Τι έγινε, ξεχάσαμε τις απειλές των Χούτι την προηγούμενη εβδομάδα, που ενώ όσο υπάρχουν διαπραγματεύσεις λένε δεν θα περνάνε τίποτα και θα τους καταστρέψουμε όλους και θα καταστρέψουμε τους Αμερικανούς, το Ισραήλ, όλο τον κόσμο, όλο, ας πούμε. Αυτά τα πράγματα δεν σβήνονται έτσι μόνο μιας. Λοιπόν, πρακτικά τι θέλω να δω? Καταρχήν την ίδια την απόφαση που θα γίνει συμφωνία. Από ό,τι βλέπω είχα δει για μια Κυριακή για Γενέβη. Αν υποτίθεται ότι θα γίνει συμφωνία στη Γενέβη, εγώ θέλω να δω μετά την υλοποίηση. Υπάρχουν πρακτικά προβλήματα αυτή τη στιγμή. Καταρχήν το Ιράν δεν έχει swift code. Άρα πώς θα γίνει η μεταφορά των χρημάτων αυτών και ποιος θα τα πάρει, ποιος θα τα ελέγξει? Και σας το ξαναλέω, υπάρχει επίσης ένα ζήτημα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι ότι επί το πλείστον, πέραν ότι αυτή η συμφωνία μιλάει περισσότερο για το Ορμούζ, είναι μια συμφωνία την οποία είχε ανακοινώσει εξ αρχής ο Τραμπ ότι μαζί είναι σύμφωνες και χώρες όπως η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και το Ομάν. Άρα δεν είναι μόνο δύο μέρη τα οποία συμφωνούν, είναι πολυμερή. Και τι συνεπάγεται βεβαίως αυτό για το Ισραήλ? Δηλαδή το Ισραήλ θα σταματήσει, αμφιβάλλω 1000% ότι θα σταματήσει το Ισραήλ. Πιθανώς να μην κάνει ανοιχτά πολεμικές όπως είναι τέτοιες. Κάποιες δολοφονίες όμως θα συνεχίσουν να υπάρχουν, γιατί έχουν ταχθεί ότι θα εξαλείψουν το καθεστώς. Πουδενή το ίδιο το καθεστώς δεν πρέπει να μείνει. Τώρα οι Αμερικανοί ήθελαν να φύγει εκ των έσω. Θα φύγει εκ των έσω? Ποιος θα μπει σαν ηγέτης του Ιράν? Αυτές είναι οι αρχικές, τα αρχικά ερωτήματα. Δεν είναι μόνο τώρα, αυτή τη στιγμή. Άρα φαίνεται ότι θέλει διακαώς να φέρει μια λύση και νομίζω ότι, αν θέλετε ακόμα πιο πρακτικά, είμαι της άποψης ότι θα βλέπετε τέτοιου είδους ανακατατάξεις, έστω και αν υπάρχει συμφωνία σήμερα, θα δείτε ότι για να μπορέσει να αρχίσει να υλοποιείται θα πάρει τουλάχιστον ένα μήνα αυτό το πράγμα. Άρα αυτό που είχα πει αρχικά και τηλεοπτικός και ραδιοφωνικός, ότι θα πάει μέχρι τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου, έχει μια περίπτωση, ας πούμε, πρακτικής χρήσης και αλήθειας πάνω σε αυτό. Και από εκεί και πέρα θα μπούμε σε μια οικονομική και πολιτική ανακατάταξη γεγονότων και δεδομένων, τα οποία δεν είναι αλληλένδετα απαραίτητος, αλλά θα υπάρχει μια κρίση, ας πούμε, τοπικού περιεχομένου που θα έχει και κάποιο αντίκτυπο στην Δύση σε σχέση με την παγκόσμια ναυσιπλοεία, γιατί μια συμφωνία τέτοια θα πρέπει να είναι μια διεθνή συμφωνία και δεν είναι εύκολο να υπάρξει. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχουμε επικεντρωθεί απέναντι στον εγωισμό του Πρόεδρου Τραμπ, που θέλει να φέρει μια λύση με κάποιον από εκεί, από το Ιράν, για να το πουλήσει πολιτικά, γιατί έχει αρχίσει πολιτική καμπάνια στις ΗΠΑ. Δεν μου φαίνεται εύκολο έτσι απλά να υπάρχει μια συμφωνία. Και εν τέλει, να σας πω το εξής. Οι διαπραγματεύσεις, οι μυστικές, γίνονται σε 3-4 διαφορετικά σημεία του πλανήτη αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα και ερωτήματα που είναι ακόμα πιο ουσιαστικά, σε σχέση, ας πούμε, με το στρατιωτικό κομμάτι, σε σχέση με τους φρουρούς επανάστασης, σε σχέση με τις τρομοκρατικές ομάδες ίδιες, με την προσπάθεια του Ιράν να ελέγξει κάποιο σιητικό κομμάτι μέσα στο Ιράκ. Αυτά δεν θα λυθούν με μια συμφωνία, άντε να έρθει αύριο. Γι' αυτό λέω, είμαι επιφυλακτικός πάρα πολύ αυτή τη στιγμή.
1: Ποιος βάζει αυτή τη στιγμή νερό στο κρασί του για να γίνει αυτή η συμφωνία, από την άποψη ότι.
0: Κανένας.
1: Και πώς θα συμφωνήσουν.
2: Γιατί είναι εγωιστικά, είναι στρατιωτικό. Το έχω ονομάσει στρατιωτική διπλωματία.
0: Μα συγγνώμη, αν πάμε σε μια συμφωνία, κάποιο δεν θα έχει αυτό που λέει Κασιανή. Δεν θα κάνει μισό βήμα πίσω, και οι δύο θα έχουν κάνει.
2: Να το πάρουμε πολύ ξερά. Οι Αμερικανοί αυτή τη στιγμή, αν ανοιχτεί η αγορά του Ιράν, ανοίγεται μια καινούργια δυνατότητα μια παγκόσμια επένδυση.
0: Όχι, δεν λέμε για την επόμενη μέρα. Για την επόμενη μέρα έχετε δίκιο. Αλλά ας πούμε ξεκινούσε ο πόλεμος. Αν το πούμε χοντρά για εμάς τους πολίτες, όχι για σας τα ξέρετε. Σαν το που μπήκα Σκανή. Ήθελε να κάνει πόλεμο για τα πυρηνικά. Πρώτον, διαψεύστηκε ως πυρηνικός κίνδυνος στο Ιράν. Ένα. Δύο. Με το ουράνιο δεν φαίνεται να γίνεται τίποτα.
2: Πώς διαψεύστηκε ακριβώς. Πώς διαψεύστηκε τα εργαστήρια και η έκθεση του
0: ατομικής. Συνεργάτες του Τραμπ δεν παραιτήθηκαν λέγοντας ότι τα στοιχεία δεν είναι ακριβή.
2: Τα στοιχεία δεν είναι ακριβή για ένα πλήρες οπλικό σύστημα. Όχι ότι δεν
0: υπάρχουν. Ναι, γι' αυτό λέω. Για πλήρες, ναι.
2: Η διαφορά.
0: Ναι, ότι δεν
2: απελευθερώνει. Δεν θα φτάσουμε στο σημείο που θα έχει πλήρες πυρηνικό όπλο.
0: Προφανώς, ναι.
2: Τα πυρηνικά εργαστήρια υπάρχουν ή είναι από.
0: Υπάρχουν.
2: Αυτό πρέπει να παραδοθεί.
0: Εάν δεν παραδοθεί, όμως έχει δίκιο Κασιανή. Έχει βάλει νερό στο κρασί του.
1: Κάποιος το έχει βάλει νερό στο κρασί του.
2: Έχουν βάλει, κοιτάξτε, είναι ανταλλάξιμα προϊόντα.
0: Προφανέστατα και το Ιράν θα κάνει. Δεν είπε κανείς κάτι τέτοιο.
2: Να σας πω λίγο το αποτέλεσμα. Πείτε ότι υπάρχει, ξέρετε τι θα γίνει. Θα βγει το Ιράν, θα πει κερδίσαμε. Θα βγει η Αμερική, θα πει κερδίσαμε. Γιατί μιλάμε ότι.
0: Και θα βγει κάποιο άλλο και θα πει φταίει η διαιτησία, σαν τα ελληνικά ντέρμπι στο μπάσκετ.
2: Θα μπουν οι αραβικές χώρες και θα πούνε: εγώ θέλω να μου πληρώσει το αεροδρόμιο στο Κουβέιτ που μου βάλει την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Δουλειές να έχουμε.
2: Δουλειά σίγουρα υπάρχει. Για τον τομέα ασφάλειας, στρατηγικής και ανοικοδόμησης και υποδομών, όσο θέλεις. Από εκεί και πέρα όμως, ο πολιτικός εγωισμός αυτός δεν σταματάει. Δηλαδή θα δείτε ότι με το παραμικρό που θα βγουν οι Ιρανοί να πούνε ναι μεν αλλά, θα το τραβήξει ο άλλος πίσω. Και θα το δείτε. Δίνω 5, παίρνω 6. Αυτό είναι πολιτικός εγωισμός. Στη διαπραγμάτευση, κανονικά λες, έχουμε 10 ζητήματα να συζητήσουμε, θα προσπαθήσουμε να πάρουμε 3 ο ένας, 3 ο άλλος, και τα υπόλοιπα θα τα συζητήσουμε, κάτι θα πάρεις, κάτι θα δώσεις. Δεν είναι αυτή η διαπραγμάτευση. Είναι διαπραγμάτευση του στυλ. Θα κάνεις αυτό που σου λέω, θα σου δώσω και κάτι παραπάνω. Αν δεν το κάνεις, θα σε βομβαρδίσω. Και αυτό το πόσο που θα σου δώσω δεν θα σου αρκεί για να κάνεις ανοικοδόμηση, ούτε πολιτικά θα μείνεις. Α, παρεπιπτόντως, αν θέλεις, μπορώ να τραβηχτώ και να σε εξολοθρέψουν οι υπόλοιποι. Εννοώντας δηλαδή τους Ισραηλινούς.
0: Ναι.
2: Εγώ αυτό το βλέπω εγωιστικό. Είναι μια εγωιστική πολιτική. Από εκεί και πέρα, το Ιράν το ίδιο θεωρεί, προσέξτε, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αυτό είναι το momentum που κερδίζουν πολιτικά, ότι μπορούν αυτή τη στιγμή να βομβαρδίσουν οποιαδήποτε χώρα σε περίπτωση που τραβηχτούν. Και το κάνουν την προηγούμενη εβδομάδα με το Κουβέιτ. Και μάλιστα ήμουν στο Ντουμπάι όταν έγινε αυτό. Και ξέρετε τι συνεπάγεται αυτό για την τοπική αγορά επιτοπίστων εκείνη τη στιγμή. Πάρα πολλά. Εκατομμύρια, αν όχι δισεκατομμύρια, χαμένα κάθε μέρα για οποιαδήποτε αραβική χώρα με τη ζημιά που γίνεται. Αυτό είναι εγωισμός. Και όχι εγωισμός, πολιτικός εγωισμός, είναι σε απειλό ότι μπορώ να το κάνω. Και προσέξτε, να σου πω και το τρισχυρότερο. Πείτε το εξής. Πείτε ότι αυτή τη στιγμή περνάει του Ιράν και υπάρχει συμφωνία. Άλλες χώρες σύμμαχοι του Ιράν που κατηγορήσαν αυτή την εβδομάδα Ελλάδα, Γαλλία, Κύπρο και Ισραήλ, Ποιος σου λέει ότι δεν μπορούν να κάνουν την ίδια πολιτική τώρα που έχουν δει πυρωτικούς λιπηράδους?
0: Μάλιστα.
1: Άρα ήρθε η ώρα να ανησυχούμε και εμείς προς τα εδώ.
2: Πρέπει να προσέξουμε πώς θα έρθει μια συμφωνία, όχι δεν είναι απαραίτητο ανησυχητικό με την έννοια του στρατιωτικού κομματιού, αλλά με τις απειλές και μόνο φτάνει για να φέρεις, ας πούμε, πολιτική ανισορροπία, ας πούμε, σε ορισμένα κράτη. Μπορεί να βγαίνεις να λες απειλώ την τάδε χώρα επειδή έτσι μου αρέσει. Γιατί αυτό κάνει η Τουρκία, ας πούμε. Και αυτό το κάνει η Τουρκία γιατί παίρνει μαθήματα από το Ιράν και έχει αδράξει και την ευκαιρία να το κάνει, έτσι.
0: Κύριε Θημιόπουλε, επειδή είσαστε καλός φίλος της εκπομπής, αν και ξέρω ότι παίρνετε την Real News, αύριο υπάρχει ένα ενδιαφέρον κομμάτι. Το πρώτο θέμα έχει ενδιαφέρον για αυτό που είπατε για τους πιθανούς κινδύνους της Δύσης. Ότι οι Patriot παραμένουν στην Κάρπαθο, δείτε το και θα τα ξαναπούμε.
2: Θα χαρώ πολύ να τα πούμε και να το διαβάσω και να το δούμε. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Μάριος Παναγιώτης Ευθυμιόπουλος, αναπληρωτής καθηγητής Διεθνούς Ασφάλειας και Στρατηγικής, επικεφαλής του Strategy International. Το είπα τραγουδιστά, όπως ο Ρογκάκος, έτσι δεν το λέει? Έτσι, το κάνει τραγουδιστά, πιτσικάτα το λέει.
1: Αχ, αυτό με τα πιτσικάτα δεν το έχω καταλάβει τι είναι.
0: Τα θέματα, τα πιτσικάτα. Τα πικάντικα.
1: Α, τα πικάντικα.
0: Ναι.
1: Τα πιτσικάτα.
0: Ναι. Και λέει μετά για μένα για τα ζώδια.
1: Τα άστρα και τα ζώδια να τα λένε πολύ.
0: Ο μπραντ. Ο μπραντ της Κηφισίας.
1: Η φίλη Ιωάννα. Δημήτρη μου, άκουσε εσένα, απευθύνεται, θα σου το διαβάσω εγώ. Πήγα στο Ψιλικατζή. Παρένθεση, άρρωστος Ολυμπιακός. Του λέει η φίλη μας Ιωάννα, ακόμα εδώ είσαι εσύ? Άσε, λέει ο Ψιλικατζής, ο άρρωστος Ολυμπιακός. Έπρεπε να είμαι ήδη στο μικρολίμανο, αλλά ακύρωσαν το ρεπό της γυναίκας μου και δεν έχω κάπου να αφήσω την κόρη μου ως τις 6. Να εσύ, της λέει της Ιωάννας, να σου φέρω τη μικρή όταν σχολάσει να έρθει. Και να έρθει να την πάρει η γυναίκα μου από εκεί. Το κοριτσάκι στο μεταξύ, λέει η φίλη μας Ιωάννα, το είχε δει μια φορά φατσικά, 36 χρονών ο άρρωστος Ολυμπιακός.
0: Και δεν μπορώ να προσφερθώ κι εγώ δηλαδή, γιατί κάπου εκεί γύρω θα είναι, κατάλαβες.
1: Είναι τόσο άρρωστος που τον βλέπω να την παίρνει μαζί τη μικρούλα.
0: Να το ξαναδούμε σε άλλη στιγμή, δόξα τω Θεώ, είπαμε, θα έχουμε ευκαιρίες. Γεια σου αγαπητή μας Κατερίνα, παραπονιέται η Κατερίνα.
1: Ναι, παραπονιέται.
0: Ναι. Και δεν μας καλεί για φαγητό. Δεν πειράζει Κατερίνα, μην μας καλέσεις. Φάτο εσύ.
1: Τι θα πας σήμερα?
0: Σίγουρα είναι κάτι ωραίο.
1: Εκτός από
0: κρασί μπύρα είναι τώρα το δίλημα. Γιατί πάντα με κάτι το συνοδεύει.
1: Κρασί μπυρίτσα, ναι, βέβαια. Πάντα το αλκοόλ στο τραπέζι.
0: Κανονικά πρέπει να έχουν λίγο άστατο καιρό εκεί στην Πάτμο. Αν μας ακούς, για πες μας τι γίνεται εκεί.
1: Πες μας, Κατερίνα, ναι, γιατί τα ανατολικά είναι δύσκολα τώρα τις επόμενες ώρες. Προς το παρόν, εμείς θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων με την Χρύσα Κλητσιώτη και θα επιστρέψουμε να πάμε κάπου όμορφα. Κάπου έτσι με ωραία θάλασσα και ωραίο φαγητό.

0: Real FM.
1: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
2: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
1: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
2: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
1: Εντάξει, σας το φέρνω.
3: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
5: Ο γυρότερος ποδοσφαιριστής που έχει συμμετάσχει ποτέ σε αγώνα παγκοσμίου κυπέλου είναι ο Εσάμ Ελχαντάρι από την Αίγυπτο. Αγωνίστηκε στις 25 Ιουνίου του 2018 και στη διοργάνωση της Ρωσίας στην αναμέτρηση της Αιγύπτου με την Σαουδική Αραβία σε ηλικία 45 ετών και 161 ημερών, καταρρύπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ του Κολομβιανού τερματοφύλακα Φαρίτ Μοντραγκόν που ήταν 43 ετών και 3 ημερών.
6: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
7: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνεχισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Δεν είναι ένα ακόμα μουσικό φεστιβάλ. Είναι το καλοκαιρινό ραντεβού της πόλης. Στέγη Live from the Park. Η Στέγη βάζει ξανά μουσική στο πεδίο του Άρεως. Από τις 12 έως τις 28 Ιουνίου, καθημερινά 7 με 11, με ελεύθερη είσοδο. Περισσότεροι από 60 DJs, παραγωγή και μουσική, live sets, workshops και ένα booth γεμάτο ενέργεια. Περισσότερα στο onassis.org, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής.
9: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
10: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
9: Ποιος μίλησε?
10: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
9: Στον δεύτερο.
10: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
9: Τι?
10: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
9: Μπήκα σωστά?
10: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
11: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
9: Όπου θέλω.
11: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000.
13: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
12: Της Ηλίας, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόβρης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου, 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
14: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
14: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
17: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν βρίσκονται κοντά στην επίτευξη μιας αρχικής συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Την ίδια ώρα, αεροπορικές επιδρομές στον Λίβανο πραγματοποιεί το Ισραήλ. Είχαν προηγηθεί προειδοποιήσεις εγκαίνωσης για τους κατοίκους 20 χωριών και πόλεων στα νότια της χώρας. Κοριτσάκι μόλις 18 μηνών άφησε την τελευταία του πνοή έπειτα από ανακοπή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε δασική έκταση στον Σχήνο Λουτρακίου. Δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής και ένα αέρια μέσα. Περισσότερα στο real.gr. Τραγικό εργατικό δυστύχημα στη βιομηχανική περιοχή της Σύντου στη Θεσσαλονίκη με θύμα 56χρονη, η οποία φέρεται να συνεθλίβει από βιομηχανικό πλυντήριο εντός της επιχείρησης όπου εργαζόταν.
18: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
17: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 26 βαθμοί στην Αθήνα, 25 στη Θεσσαλονίκη, 20 στην Κομοτηνή και 27 στη Ρόδο.
0: Ιδέα.
19: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
20: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
19: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
20: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
19: Αισθάνεσαι σπίτι.
20: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
21: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
17: Αυξημένη στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στον Κηφισό, από Περιστέρι έως Εγάλεο και στο ύψος της Ριζούπολης, ανατμήματα σε Μεσογείο, Βουλιαγμένης και Ποσειδώνος.

από τις 14 έως τις 23 Αυγούστου. Έγραψε σε 9 μόλις μέρες ολόκληρο το άλμπουμ του κατά τη διάρκεια περιοδίας. Το συγκεκριμένο τραγούδι, το οποίο είναι και ο τίτλος του άλμπουμ, που είναι οι Περσίδες, το εμπνεύστηκε όταν ήταν σε μια συναυλία στην Κύπρο και κοίταγε τα πεφταστέρια του Αυγούστου και τον ενέπνευσε το μάταιο του να κάνει ευχές όταν πέφτουν τα αστέρια.

0: Με ανησυχεί η κατάστασή σου, στο λέω ευθέως και δημοσίως. Από το Μενιδιάτη στον Πασχαλίδη είναι μία απόσταση. Σήμερα είναι σαν τον καιρό. Μία βρέχει, μία γαζέλιο. Κάτι έχεις.
1: Δεν έχω κάτι.
0: Έχουν χαλάσει εργοστασιακές σου ρυθμίσεις.
1: Όχι, άκουσα να δεις. Δεν πρέπει να βάζουμε ταμπέλες.
0: Αχ, να τα έχει
1: μας
0: χαλάσει.
1: Μας αρέσει το τραγούδι σαν τραγούδι χωρίς να το τοποθετούμε σε οποιαδήποτε κατηγορία. Μας αρέσουν τα τραγούδια, όχι οι κατηγορίες τραγουδιών.
0: Αχ, ο Θεός μου, τι ακούω. Και η Κατερίνα, η φίλη μας από την Πάτμο, φτιάχνει, λέει, μακαρονάδα με κιμά. Μπυρίτσα, το περιμέναμε, είδες.
1: Μπυρίτσα, εντάξει.
0: Και σαλάτα. Έχει 7 μποφόρ και μελτέμι. Τι λες, καλοκαιρινή μέρα. Το κλειδί στην πόρτα. Μην τα λες αυτά, μην τα λες αυτά. Θυμίζει και τη Βύση με το κλειδί. Λοιπόν. Ναι, real blogger, όντως γι' αυτό ήταν πολύ ωραίο τραγούδι αυτό, αλλά με ανησύχησε. Με τη μετάπτωση. Από Μενιδιάτη σε Πασχαλίδη είναι κάτω, παιδί μου, είναι τεράστια απόσταση.
1: Να σου πω κάτι όμως. Η Βάσια Κούτρα που έχει διαδεχθεί την Εύου Γιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο.
0: Εκείνη μου το είπε.
1: Μπήκε μέσα με τη.
0: Εκείνη μου το είπε.
1: Με
0: τη
1: αδυναμία μου, αγάπη μία μου.
0: Ναι, αλλά εκείνη μου το είπε τι έπαθε. Και είπα από Μενιδιάτη σε Πασχαλίδη, εκείνη το είπε.
1: Συγγνώμη, ρε κοπελιά, μαζί δεν έχουμε πάει συναυλίες του Πασχαλίδη. Άλλο αυτό. Μαζί δεν έχουμε πάει και στα μπουζούκια. Άλλο κι αυτό.
0: Μιλάς στο μικρόφωνο.
1: Μιλάς στο. Α, συγγνώμη, κυρία Βουτσά, έπαθε τώρα πανικό.
0: Εγώ φεύγοντας από την εκπομπή σε λιγάκι.
1: Ναι.
0: Μα δεν θα πω τι θα κάνουμε φεύγοντας. Πρώτα έχουμε το καλεσμένο, μην μας περιμένει. Γιατί μπορεί να έχει αέρα εκεί πέρα. Μην τον πάρει και ο αέρας με τα μελτέμια του Αιγαίου.
1: Σας υποσχεθήκαμε ότι θα συνδεθούμε με ένα τόπο που έχει πολύ ωραία θάλασσα και πολύ καλό φαγητό και όχι μόνο. Και είναι ο Δημήτρης Λιανός, στην τηλεφωνική μας γραμμή, είναι δήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Κύριε Λιανέ, γεια σας, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές σας. Χαίρομαι που σας ακούω. Πράγματι έχει αρκετό αέρα και εδώ στο κεντρικό Αιγαίο. Να ξέρω, έχει πάνω από 7 μποφόρ, είναι δροσερά.
0: Ωραία, ωραίος καιρός για σέρφ είναι αυτός, αφενός.
2: Ακριβώς, πολύ σωστά το λέτε, το αναφέρετε, γιατί η Νάξος έχει αρκετές σχολές σέρφινγκ, όχι μόνο η Νάξος, και άλλα αλλά είναι γνωστοί εδώ και πράγματι έχουν σήμερα απολαμβάνουν οι λάτρεις των θαλασσίων σπορ τη θάλασσα.
0: Δήμαρχε, μια που το πήγαμε έτσι, από κίνηση, εννοούμε τουριστική, δεν εννοούμε στους δρόμους, σε τι φάση είμαστε τώρα και τι περιμένετε?
2: Εμείς είμαστε σε σχέση με τα περσινά δεδομένα, είμαστε ανεβασμένοι πάρα πολύ, αρκετά, δηλαδή η αύξηση στις αφίξεις είναι, αγγίζουν τα διψήφια νούμερα, πράγματι έχουμε πολύ περισσότερο κόσμο, που είναι πολύ ευχάριστο αυτό για την τοπική οικονομία και θεωρούμε ότι έτσι θα εξελιχθεί και το υπόλοιπο καλοκαίρι. Η Νάξου τώρα μεγάλο νησί, όπως το λέτε, πολύ καλό φαΐ που του δίνει πλεονέκτημα μεγάλο με τα τοπικά προϊόντα σε τίμιες τιμές, να είναι πολύ σημαντικό έτσι να σεβόμαστε τους καταναλωτές και βέβαια με όλα αυτά τα φυσικά στοιχεία, τα εξαιρετικά, το ανάγλυφο του εδάφους, τις παραλίες εξαιρετικές, έχει αρκετά και μνημεία ιστορικά, διαχρονικά.
0: Ναι, βέβαια, έχει, ναι, ναι.
2: Έχει να δώσει δηλαδή στον επισκέπτη πάρα πολλά πράγματα. Και βέβαια οι άνθρωποι και οι κλιματολογικές συνθήκες εξαιρετικές. Ακόμα και αυτό τώρα το βοριαδάκι του Αιγαίου είναι πολύ σημαντικό γιατί παρόλο που λάμπει ο ήλιος και δεν δημιουργεί αυτό το τρομακτικό καύσωνα ή τη στάση λιποθυμίας που βλέπεις σε άλλες χώρες βέβαια που είναι πιο τροπικές οι κλιματολογικές.
0: Καλά, νωρίς είναι ακόμα. Θα έρθουν και οι συνθήκες λιποθυμίας το καλοκαίρι, μην ανησυχείτε. Ωραία, καλό είναι αυτό τουλάχιστον που έχετε κίνηση και για το

0: νουσί, για τους επαγγελματίες κλπ. Καλό είναι. Από προβλήματα τα οποία όσες φορές έχουμε μιλήσει μαζί ή και άλλες φορές και με τον κύριο Καπούνη κλπ. Δηλαδή νερό, υδροδότηση, φράγματα, τι άλλο είχαμε πει. Προϊόντα.
1: Υποδομές.
2: Ναι. Έχουμε γενικά θέματα με τις υποδομές. Είναι γεγονός. Παραδείγματος χάρη τώρα το θέμα του νερού. Τα τελευταία χρόνια δεν παρουσιάζονται προβλήματα. Έχουμε εγκαταστήσει προσωρινά κάποιες μονάδες και πάμε για οριστική τοποθέτηση μονάδων αφαλατώσεων στα παιδινά, στις τουριστικές περιοχές του νησιού. Είναι πολύ σημαντικό. Και δεν παρουσιάζονται διακοπές, καθόλου διακοπές τα τελευταία χρόνια. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Φυσικά χρειάζονται και άλλα έργα και περισσότερα σε αγωγή μεταφοράς νερού. Γιατί αναπτύσσεται, δεν είναι μόνο αναπτύσσεται τουριστικά, γιατί αυξάνονται και οι κλίνες, αυξάνονται και τα σπίτια, αυξάνονται και οι επιχειρήσεις και ξέρετε καλύτερα, καταλαβαίνετε καλύτερα τον κύκλο πώς δουλεύει. Χρειάζεται, υλοποιούνται, δηλαδή εμείς βοήθησε και πάρα πολύ και τους αγρότες, γιατί η Νάξος έχει έτσι το πλεονέκτημα, το σημαντικότερο σε σχέση με τα άλλα νησιά εδώ, τα ακτινοτροφικά και τα αγροτικά προϊόντα που τις δίνουν μεγάλη υπεραξία έτσι, και εδώ πέρα, που όμως απαιτούν πολύ νερό. Και είναι πολύ σημαντικό λοιπόν και φέτος, όχι εφέτος, γιατί μετά από δύο χρόνια είχαμε αρκετές βροχές, ειδικά το Μάρτι, οπότε η παραγωγή ακτινοτρόφικη και οι αγρότες, να το πω έτσι, βοηθήθηκαν πάρα πολύ για να κινηθεί, να περάσει το 2026, ήταν πάρα πολύ σημαντικές οι τελευταίες βροχοπτώσεις για τον εμπλουτισμό του υπόγειου ορίζοντα. Από εκεί και πέρα τα φράγματα έχει εγκατασταθεί για το μεγάλο φράγμα του Καλαριού που αναφέρονται και οι αγρότες και ο κ. Καπούνης, έχει εγκατασταθεί ο εργολάβος. Θεωρούμε ότι θα προχωρήσει και θα ολοκληρωθεί έστω με πολλά χρόνια καθυστέρηση τα επόμενα δύο έτη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, αλλά χρειάζονται και έργα επίσης, όπως είναι η ολοκλήρωση των έργων που γίνεται στο αεροδρόμιο της Νάξου, ειδικά τα κτηριακά του. Χρειάζονται ένα δεύτερο λιμάνι Νάξου, στο είναι πάρα πολύ χρήσιμο για να ισορροπήσει και να ηρεμήσει και η χώρα της Νάξου. Το νοσοκομείο της Νάξου, ένα σημαντικό έργο στο Νότιο Αιγαίο, είναι το μοναδικό έργο για την θωράκιση της δημόσιας υγείας που γίνονται επιπλέον 5.000 τετραγωνικά μέτρα, γίνεται επέκταση, μια σημαντική επέκταση, γιατί για μας τους νησιώτες το θέμα της υγείας είναι πολύ ευαίσθητο, επειδή λόγω της εδαφικής ασυνέχειας όλοι γνωρίζουμε τα προβλήματα που μπορεί να προκληθούν και βέβαια επιδεινώνονται με την έντονη εποχικότητα, δηλαδή αλλιώς έχεις να διαχειριστείς ένα πληθυσμό με 20.000 κατοίκους.
1: Αυτό
2: και αλλιώς
1: ήθελα να συζητήσουμε, ναι, Δήμαρχε. Αν το νησί και οι υποδομές του αντέχουν αυτή την αύξηση του τουρισμού που μας περιγράψατε προηγουμένως.
2: Κοιτάξτε, επειδή τώρα η Νάξου είναι μεγάλο νησί, εγώ θεωρώ ότι πρέπει να υπάρξει υλοποίηση ενός προγραμματισμού, όπως είπαμε, το λιμάνι και κάποια άλλα πράγματα, επειδή το νησί είναι μεγάλο. Δηλαδή τώρα είμαι στην, έκανα και μια φωτογραφία, δεν την ανάτησα, στην περιοχή στο Καστράκι της Νάξου, νότια, μετά τη Μικρή Βίλα. Και παρόλο την κίνηση που μου λένε όλοι οι επιχειρηματίες και επαγγελματίες ότι είμαστε ένα μήνα μπροστά, μου λένε, δηλαδή πες ότι οι πράξεις τους και η κίνηση είναι η αντίστοιχη μέρα του Ιουλίου του 2025, παρόλα αυτά η ακτογραμμή εδώ δεν είχε ούτε έναν κολυμπητή. Μεγάλες παραλίες. Τι θέλω να πω, να καταλήξω. Η Νάξος έχει όγκο, είναι μεγάλο νησί. Τι θέλει η Νάξος? Πρέπει να κλείσουν τα τοπικά πουλοδομικά σχέδια. Αυτά τα σχέδια πρέπει να ολοκληρωθούν για τα νησιά μας, για να οριστικοποιηθούν οι χρήσεις γης και για να περιοριστεί η δόμηση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, όσο πιο γρήγορα ολοκληρωθούν αυτά τα σχέδια και θεσμοθετηθούν και βγουν τα προεδρικά διατάγματα που προβλέπει η νομοθεσία, θα επωφεληθούν και οι επόμενες γενιές. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θέλω να πω ότι, δηλαδή,
1: και με αυτό να κλείσουμε, Δημάρχε.
2: Ναι, ναι, δηλαδή το κουφονίσι μας που ανήκει στο Δήμο μας είναι σε αναλογικά Έχει πιο πολλά κτίρια από την Νάξο σε μέγεθος, προσέξτε έτσι, αν συγκρίνουμε μέγεθος και δόμηση του νησιού. Η Νάξος ακόμα είναι, παρουσιάζεται η ένταση στη χώρα της Νάξου και στις παραλίες Αγίας Άννας και Άγιο Προκόπη. Παρ' όλα αυτά, με ένα καλό προγραμματισμό και με το εργαλείο που λέγεται τοπικό προδομικό σχέδιο, φυσικά θα προστατευτούν αυτές οι περιοχές. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τον τουρισμό, γιατί χάρη στον τουρισμό παραμένουν κάτοικοι στα νησιά, έτσι, και δραστηριοποιούνται, και είναι πολύ ευχάριστο να αυξάνονται, να μεγαλώνουν, έτσι, να μεγαλώνουν οι τοπικές κοινωνίες.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημαρχέ.
0: Να είστε καλά, Δημαρχέ, ευχαριστούμε.
2: Καλό σας μεσημέρι, εμείς ευχαριστούμε για τη φιλοξενία.
0: Ήταν ο κύριος Δημήτρης Λιανός, Δήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
3: Real FM.
4: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
3: Πάμε Cherry Park.
4: Ναι!
3: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
4: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
3: Cherry Park, the place of happiness.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το «Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά». Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Έλα, πού είσαι?
7: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
6: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
7: Έλα, εδώ, δεξιά.
6: Έρε, φίλε. Δεξιά είμαι, πού είσαι?
7: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
6: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
7: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
6: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
3: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
8: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
9: Νιάου.
10: Νιάου.
8: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
11: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
8: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
11: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
13: Όταν κοιτάς από ψηλά,
14: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
15: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
16: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
17: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
18: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
16: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
18: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
19: Το
9: κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λι Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
10: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Επιστρέψαμε για τα τελευταία λεπτά και δεν σας έχουμε πει για τον διαγωνισμό του Real FM αυτή την εβδομάδα. Ο Real FM λοιπόν και η Manessis Travel σας ταξιδεύουν στην Νάπολη και στην Κοστιέρα Αμαλφιτάνα σε ένα ονειρικό ταξίδι για δύο άτομα, 6 ημέρες γεμάτες εικόνες από το Σορέντο, το Ποζιτάνο, το Αμάλφι και τα πιο κοσμοπολίτικα τοπία της Ιταλίας, με αεροπορικά εισιτήρια της Aegean, διαμονή, 5 διανυκτά ρεύσεις δηλαδή, σε ξενοδοχείο 4 αστέρων και οργανωμένες εκδρομές με αρχηγό της Manessis. Με τη σιγουριά και την εμπειρία της Manessis Travel που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστα ταξίδια σε όλο τον κόσμο. Δίνουμε και ένα κλιματιστικό inverter 9000 BTU από την MyTherm με τεχνητή νοημοσύνη, ενεργειακή κλάση α3+, σε ψήξη και θέρμανση και ως 50% οικονομία ενέργειας και 10 χρόνια εγγύηση. Για πληροφορίες για όλα τα προϊόντα της MyTherm και τη νέα αντλία θερμότητας μπαίνετε στο mytherm.gr. Και δίνουμε και 5 διπλά εισιτήρια από την Seajets. Με την Seajets θα ανέτε γρήγορα στις Κυκλάδες με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα στις 2:20. Ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλο της Seajets. Ταξιδέψτε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς στο Αιγαίο. Κάντε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, μπαίνετε στο real.gr, βρίσκετε τον Real Player, ακολουθείτε τις οδηγίες που είναι πανεύκολες και καλή σας επιτυχία. Η κλήρωση θα γίνει μεθαύριο, τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, στην εκπομπή του Μανού Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.
1: Αυτό είναι το τελευταίο τραγουδάκι. Θα είναι ο Σκαλιρής, αγάπη καλοκαιρινή, γιατί συνδυάζει και βροχή, που λέει έπιασε βροχή, και το καλοκαίρι.
0: Και τη ρομαντική. Οπότε, σου διάθεση.
1: Κυρίως αυτό. Λοιπόν, παιδιά, μη σας αφήνουμε. Για 2 ώρες σας κάναμε παρέα. Rangers.
0: Ο κύριος Δημήτρης Μιχαλέλης.
1: Η κυρία Κασιανή Βραχά.
0: Η κυρία Κατερίνη Βουτσά, την ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήταν απέναντί μας. Η Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό κέντρο και η Βουγγιώτη. Στα δελτία ειδήσεων, η Χρυσή Κλησιώτη που θα έρθει τώρα για το δελτίο στις 2.
1: Και μετά για 3 ώρες ο Γιώργος Κολοκοτρώνης με πολύ και καλή ελληνική μουσική. Δικό σας τηλεφωνήματα στον αέρα. Υπάρχει μπόλικη επικαιρότητα. Και ο 5ος τελικός του μπάσκετ. Και τα 2 βασικά θέματα. Υποθέτω θα ασχοληθεί με τον Πολυνίκη Σύλλογο Ολυμπιακό του κόσμου, με το πόλο που πήρε χθες το Champions League οι Ερυθρόλευκες. Και εννοείται, παιδιά, υπάρχει Μουντιάλ εδώ και 4 μέρες. Δεν το έχουμε πάρει είδηση με τις ώρες μεταδίδονται.
0: Ναι, είναι λίγο περίεργες.
1: Δεν έχει και καλά μάτς μέχρι στιγμής. Μεγάλες ομάδες εννοώ. Γιώργος Κολοκοτρώνης, σε λιγάκι.
0: Χαίρετε, γεια σας. 12.

0: Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαβγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Duro-Stick DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα Duro-Stick DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. Duro-Stick DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
0: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: You shall not pass!
3: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, pass. Για πιστοποίηση, εκεί pass. Pass. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pass.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
4: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
5: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
6: Πω πω πω!
7: Άρε το γιοτόμι! Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87! Μαζί στο λιοπύρι του 2001! Μαζί στα 45 του 23! Άρε το γιοτόμι! Άρε μάχημο το γιοτόμι! Καλό καλοκαίρι, σύντροφε!
8: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
9: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου. Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χώρος?
11: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
12: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι. Με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
13: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε, αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκινήτου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-82000.
14: Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνετε παντού. Ζήθος ΒΑΠ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.

0: Λόγο σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν βρίσκονται κοντά στην επίτευξη μιας αρχικής συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Και οι δύο πλευρές εκπέμπουν μηνύματα αισιοδοξίας ότι καταλήγουν σε ένα μνημόνιο κατανόησης που θα ανοίξει τα στενά του Ορμούζ, θα τερματίσει τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν και θα σηματοδοτήσει μια περίοδο διαβουλεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Την ίδια ώρα πάντως το Ισραήλ πραγματοποιεί αεροπορικές επιδρομές στον Λίβανο, έχοντας προηγουμένως εκδώσει προειδοποιήσεις εκένωσης για τους κατοίκους 20 χωριών και πόλεων στα νότια της χώρας. Ισχυρές επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής και ενέργεια μέσα επιχειρούν στην πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στον Σχήνο Λουτρακίου. Δεν απειλείται κατοικημένη περιοχή. Κοριτσάκι μόλις 18 μηνών άφησε την τελευταία του πνοή έπειτα από ανακοπή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Τραγικό εργατικό δυστύχημα στη βιομηχανική περιοχή της Ίνδου στη Θεσσαλονίκη με θύμα 56χρονη, η οποία φέρεται να συνεθλίβει από βιομηχανικό πλυντήριο εντός της επιχείρησης όπου εργαζόταν. Παρατάθηκε έως τις 22 Ιουνίου η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Στην ψηφιακή πλατφόρμα έχουν δηλωθεί 400.000 καθαρισμοί οικοπαίδων, δήλωσε στον Real FM ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Απολογείται σήμερα στην ανακρίτρια μετά τη νέα προθεσμία που ζήτησε και έλαβε ο 65χρονος Ιταλός για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο. Οι εργασίες για την κατεδάφιση του τούνελ στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης, η οποία είναι κλειστή, ολοκληρώνονται σήμερα. Το έργο θα παραδοθεί την άνοιξη του 2027, δήλωσε στον σταθμό μας ο Υφυπουργός Μακεδονίας και Θράκης Κωνσταντίνος Γκουλέκας.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 6 το απόγευμα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στον 5ο τελικό της Basket League, όπου θα αναδειχθεί ο πρωταθλητής Ελλάδος. Στο ποδόσφαιρο για το παγκόσμιο κύπελο, Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάη 4-1 και Καναδάς Βοσνία 1-1. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Βροχερός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι μεταβλητοί έως 7 μποφόρ, τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου, στους 27 στη Θεσσαλονίκη.

Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Ακούτε Real FM στους 97 και 8, στο μικρόφωνο Γιώργος Χολοκοτρώνης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200. Επαναλαμβάνω τον αριθμό 211-200-8200. Η κυρία Βάσκια Κούτρα είναι σήμερα στο τηλεφωνικό κέντρο. Κύριος Λάσκαρης Αγοραστός στη ρύθμιση του ήχου. Όσες και όσοι θέλετε να συμμετέχετε στην εκπομπή μέσω email στο studio@realfm.gr.

0: Γεια σας αγαπητοί φίλοι, 13 Ιουνίου φεύγει σιγά σιγά και ο Ιούνιος, για πότε ήρθε, για πότε φεύγει, λίγο μου τόσο καιρός, μας τα χαλάει. Δεν πειράζει να έχουμε θετική διάθεση με πολύ πλούσια αθλητική επικαιρότητα. Μουντιάλ, ξεκίνημα, σήμερα κρίνεται το πρωτάθλημα στο μπάσκετ και χθες το βράδυ τα κορίτσια του Ολυμπιακού σήκωσαν για τέταρτη φορά στην ιστορία του Ολυμπιακού την Κούπα της Ευρώπης. Έχω πει πολλές φορές ότι βάση διακρίσεων, είτε σε επίπεδο εθνικών ομάδων, άντρες, γυναίκες και τμήματα υποδομής, έφηβοι, νεάνιδες κλπ. Και συλλόγων, Ολυμπιακός, άντρες, γυναίκες, βουλιαγμένοι, γλυφάδα, εθνικός παλιότερα, το πόλο θα έπρεπε να είναι το εθνικό μας άθλημα. Μην το περνάμε στα ψήφιστα. Ο Ολυμπιακός... τα κορίτσια σήκωσαν χθες την Ευρωπαϊκή Κούπα, τέταρτο Champions League στην ιστορία, ενώ στο Final Four έφτασαν και οι άντρες. Αλλά στον ημιτελικό έχασαν από την Προρέκο. Δεν πειράζει, έφτασαν όμως σε ένα ακόμα Final Four. Χθες λοιπόν τα κορίτσια του Ολυμπιακού με τη Φερεντσβάρος 17-14 στα πέναλτι, πραγματικά εντυπωσιακές, γιατί ήταν μπροστά με 8-5, το γύρισαν οι Ουγγαρέζες. Έφτασαν 14-12, 1-20 πριν από το τέλος του αγώνα. Και όμως ο Ολυμπιακός κατάφερε με πρωταγωνίστρια την Άντριους που πέτυχε 5 γκολ χθες και είχε πετύχει και 4 γκολ στον ημιτελικό, 9 τέρματα συνολικά, κατάφερε να ισοφαρίσει, πήγανε στη διαδικασία των πέναλτι, εκεί ήταν πολύ καλύτερος ο Ολυμπιακός, 17-14, έτσι λοιπόν η ομάδα του Γιώργου Ντόσκα σήκωσε το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, τεράστια επιτυχία, πάνω απ' όλα για τον Ολυμπιακό, πάνω απ' όλα για την Ελλάδα, αλλά και για το γυναικείο πόλο, γενικά για το πόλο. Είναι ένα άθλημα που ταιριάζει στην ιδιοσυγκρασία του Έλληνα. Πραγματικά κρίμα που δεν το βλέπει πολλοί κόσμος, γιατί δεν είναι βέβαια μόνο αυτό που βλέπουμε με τα χέρια που πέσουν και σκοράρουν κλπ. Αλλά γίνεται μάχη κάτω από το νερό, στην πισίνα. Δεν είναι ιδιαίτερα εύκολα τηλεοπτικά και να το δεις. Όμως σε κάθε περίπτωση είναι ένα άθλημα το οποίο η Ελλάδα είναι υπερδύναμη σε παγκόσμιο επίπεδο. Πολλά μπράβο σε όλους. Είτε λέγεται ομοσπονδία, είτε λέγεται σωματεία, είτε λέγονται προπονητές, είτε λέγονται αθλητές. Το έχουμε πει και άλλες φορές που το πόλο μας έχει κάνει υπερήφανους. Το μέλλον ανήκει σε όλα αυτά τα παιδιά, αρκεί να τα προσέξουμε, να τα αναδείξουμε, να γίνει ακόμα καλύτερη δουλειά, να υπάρχουν κίνητρα, διότι δυστυχώς πολλά παιδιά αναγκάζονται να σταματήσουν λόγω σπουδών κλπ. Τα έχω εξηγήσει άπειρες φορές. Και φυσικά να κοιτάξουμε να δούμε τι θα κάνουμε με τις εγκαταστάσεις. Λείπουν τα κολυμπητήρια. Λείπουν οι εγκαταστάσεις εκείνες που θα μας έκαναν ακόμα πιο δυνατούς και πιο δυνατές. Τουλάχιστον μετά από χρόνια έχει αρχίσει και κατασκευάζεται από την αρχή ουσιαστικά το κολυμπητήριο στο Ζάπιο. Και μακάρι πολύ σύντομα να το δούμε και να δίνεται στις εθνικές μας ομάδες. Πολλά μπράβο λοιπόν σε όλους και ειδικά στον Ολυμπιακό για την τεράστια επιτυχία του. Θα πούμε και άλλα στη συνέχεια για Μουντιάλ. Έχουμε και το μπάσκετ στις 6 ώρα. Έτσι, μην μπερδευτείτε με την ώρα. Ο τελικός είναι 6 και όχι 9 στο ΣΕΦ. Λοιπόν, να πάμε στις πρώτες γραμμές. Ο πρώτος ο κύριος λογοθέτης. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα σας κύριε Κολοκοτρώνη.
0: Γεια σας.
1: Καλή εκπομπή, καιρό είχαμε να τα πούμε μεσημέρι.
0: Ναι, ναι κύριε Λοκοτρώνη.
1: Είχα πιάσει τα βραδινά, τα ύψελα, ο Παρδάλης με πούλησε, τέλος πάντων, θα δούμε. Και ξαναήρθα σε εσάς, ο οποίος φαίνεστε καλύτερος άνθρωπος.
0: Όχι, δεν είναι θέμα. Καταρχάς με κάνετε και νιώθω άσχημα. Γιατί
1: είστε καλός άνθρωπος, έχετε καλή ψυχή.
0: Άλλο τώρα ο καθένας κύριε λογοθέτη ότι είναι για τον εαυτό του. Ο Μανώλης είναι ένας εξαιρετικός συνάδελφος, είναι φοβερό τώρα, παιδί. Τώρα το τι έχετε, τι δεν έχετε, δεν τα ξέρω. Δεν τα ξέρω, με φαίνεται σε δύσκολη θέση κύριε Παρδάλη, κύριε λογοθέτη μου. Με φαίνεται σε πολύ δύσκολη θέση. Δεν ξέρω τι έχει γίνει.
1: Θα τα βρούμε τη
0: διοίκηση. Τι εννοείται να τα δείτε με την διοίκηση.
1: Για τον Παρδάλη, όχι για
0: εσάς. Ναι, αλλά όχι, τι εννοείται, δηλαδή απειλητικός μου φαίνεστε.
1: Για τον κύριο Παρδάλη θα κάνω παραγωγή, για εσάς κύριε.
0: Όχι, μα δεν είπα για μένα. Μου λέτε τώρα, με παίρνετε τηλέφωνο, θα κάνετε στη διοίκηση παράπονα για το...
1: Για τον Παρδάλη, ναι, όχι για εσάς.
0: Είναι σωστό αυτό.
1: Μα
0: αφήστε με εμένα κύριε λογοθέτη, γιατί το κάνετε αυτό, είστε πρώτος
1: γιατί
0: στην εκπομπή.
1: Και με,
0: για να σας κόψει στον αέρα κάτι...
1: Μα δεν έχω κάνει τίποτα ανθρώπου.
0: Για να σας κόψει κάποιος στον αέρα κάτι υπόθηκε άσχημα.
1: Δεν με αυτά που έλεγα προφανώς.
0: Εν πάση περιπτώσει, πέστε μου τι θέλετε.
1: Λοιπόν, Όταν ξεκίνησα πριν πολλά χρόνια να ασχολούμαι με τα κοινά, δηλαδή τότε που έπεσε η Σοβιετική Ένωση το 1988, τότε που το ξεκίνησα σε άλλους σταθμούς, όχι βέβαια στο δικό σας, έχω πάρει όλους τους σταθμούς, όσοι υπάρχουν τέλος πάντων, έχω βγει κατά καιρούς. Με συγκλώνησε η πτώση της Σοβιετικής Ένωσης όταν ήταν Γενικός Γραμματέας ο Γκορμπατσόφ.
0: Μισό λεπτό, να διευκρινίσω κάτι, γιατί ίσως δεν ακούτε την εκπομπή. Εδώ πλέον, επειδή η εκπομπή είναι 2-5 Σαββατοκύριακο, μιλάμε αυστηρά αθλητικά, δεν μιλάμε τίποτα άλλο.
1: Αν μόνο θέλετε... αθλητικά μιλάτε, δεν μόνο αθλητικά. Ένα σχόλιο πολιτικό.
0: Όχι, απαγορεύεται. Εδώ και 2 χρόνια.
1: Ένα φρύ πολιτικό, τίποτα.
0: Μα αφού σας είπα ότι αυτή είναι η εκπομπή τώρα 2 χρόνια, δεν μπορώ να το χαλάσω σήμερα.
1: Το πρόγονό σας φαίνεται δεν τον
0: είδατε, μπορείς, τώρα θα με βρίσετε, βρίστε με και εμένα. Λοιπόν, βρίστε με και εμένα, βρίστε με. Να είστε καλά κύριε Λογοθέτη, γεια σας. Πάμε. Ας τον άνθρωπο να ξεσπάσει, να ξεχαρμανιάσει, βρίστε και εμένα. Έλα Κώστα Χίο, έλα.
2: Άρα Γιώργο μου. Βαρέα και αμφιγινά, Γιώργο μου, βαρέα και αμφιγινά.
0: Εντάξει.
2: Δηλαδή είναι δυνατόν το πρώτο τηλέφωνο.
0: Αχ Θεέ μου. Πάμε παρακάτω, πάμε Κώστα μου, πάμε.
2: Τον οποίο τον εκτιμάει πάρα πολύ κόσμος, όπως και εσένα, ναι. Άμα αυτή πήγε να πέσει στον ίδιο, να. Τέλος πάντων, τι να πω, δηλαδή, έχει χαθεί το μέτρο γενικώς. Σε όλα. Σε όλα και σε όλους, δυστυχώς. Τι να πω, να το ελαφρύνουμε τώρα λιγάκι. Καταρχάς, συγχαρητήρια στην ομάδα των κοριτσιών. Το πόλο. Συμφωνώ, βέβαια, το γενικά με το νερό και με το κολύμπι. Και με το πόλο και κυρίως με το κουπί είμαστε φοβεροί εδώ πέρα οι Έλληνες, έτσι δεν είναι Γιώργο μου?
0: Ναι, βεβαίως.
2: Τραβάμε κουπί, οπότε γιατί να μην έχουμε και Ολυμπιακά μετάλλια και Ευρωπαϊκά και 1002. Και στο πόλο έχουμε μάθει κολύμπι καλό. Τι να πω. Για το Μοντιάλ, το μόνο που μπορώ να πω, με απογοήτευση το πρώτο παιχνίδι. Δηλαδή με το ζόρι έκατσα να δω λίγο από το δεύτερο ημίχρονο. Δεν ήταν, ήταν λίγο η πρεμιέρα κάπως περίεργη. Ενώ το άλλο με την Κορέα και τα χτεσινά κάπως τροχότουσαν. Έβλεπες μια ένταση, έβλεπες κάτι. Δεν ξέρω πώς τα βλέπεις κι εσύ.
0: Ακόμα δεν έχω δει κάτι ιδιαίτερο, ναι.
2: Πιστεύω κι εγώ ότι θα είναι το Μοντιάλ των εκπλήξεων και θα δούμε μία με δύο ομάδες. Πιστεύω ότι από αυτές που δεν τις υπολογίζει κανένας, μπορεί και να τη δούμε και στη τετράδα. Δεν ξέρω τι ο Αντζελότη με την Βραζιλία τι θα κάνει.
0: Μία η ώρα σήμερα δούμε.
2: Ναι, και πιστεύω ότι θα είναι το Μουντιάλ των εκπλήξεων και του στοιχήματος. Επειδή έχουν γίνει όλα business, δεν ξέρω, κάποιες ομάδες θα ξεχωρίσουν. Δεν υπονοώ κάτι, έτσι προς Θεού.
0: Ναι.
2: Αλλά είναι πολλές οι ομάδες και δεν είναι... παραξενευτούμε, μήπως δούμε κάτι το οποίο τα 5 μεγάλα θηρία, να το πω 6 που είναι, κάποιοι να βγουν έξω. Αυτό προβλέπω. Κατά τα άλλα, θα ήθελα να πω ότι εύχομαι και παρακαλώ ο σημερινός τελικός να τελειώσει στο μπάσκετ. Και το λέω με πολύ νόημα. Να τελειώσει είτε έτσι είτε αλλιώς. Βέβαια, αν κερδίσει ο Ολυμπιακός, είμαι σίγουρος ότι θα τελειώσει. Τώρα, αν γίνει κάτι άλλο και μπορέσει η ομάδα μου να σπάσει αυτό το πράγμα, πάσα εκεί, το βλέπω εξαιρετικά δύσκολο και δεν ξέρω σε τι κατάσταση θα είναι και ο Όσμαν, γιατί τον θεωρώ παίκτη ο οποίος είναι βαρόμετρο και μπορεί να καλύψει και τα rebound και πόντους να βάλει, αλλά έρχεται από τραυματισμό, δεν ξέρω, τελευταία ώρα λέει, από ό,τι έμαθα Γιώργο. Αποφασιστεί. Και η απώλεια του Ροκαβόπουλου, βέβαια, ένα παιδί το οποίο και αυτό παλεύει πάρα πολύ. Ναι. Και τα μυαλά στο κεφάλι του ΝΑΜ να μην φορτώνεται με 3 και 4 και 5 φάουλ και να βγαίνει έξω. Και ηρεμία στον κύριο Αταμάν. Τίποτε άλλο. Ωραία. Ήταν μια καταστροφική χρονιά με 16 είτε στην Ευρώπη, με τέτοιο μπάτζετ, με είτε στην Ελλάδα, δηλαδή εντάξει, τι κάνει νιάου στα κεραμίδια. Δεν το θέλουν οι παίκτες. Έχει σπάσει το κομμάτι αυτό που λέμε το νήμα μέσα στα ποδητήρια. Και αυτό το δείχνουν με κάθε τρόπο. Δεν ξέρω. Δηλαδή φαντάζομαι ας πούμε έναν προπονητή όπως είναι ο Μπαρτζόκας ή κάποιος άλλος Ευρωπαίος με αυτό το budget τι θα έκανε, έτσι. Να δούμε. Λοιπόν, δεν θέλω κάτι άλλο. Καλώς
0: να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Κώστα.
2: Όλους χαιρετισμούς σε όλους και στον κύριο Νεόφυτο.
0: Ωραία.
2: Και έστω πήρε ο Θανάση από το Σταγιούς Θεοδόρους και σε όλο το φίλαθλο κόσμο. Να είσαι καλά, Γιώργο.
0: Έγινε, για χαρά, για χαρά. Είχα σκοπό να ξεκινήσω με Μουντιάλ, αλλά μια και ο Κώστας μας είπε για το μπάσκετ, να πω το εξής, ότι έχουμε μια καταγγελία σοβαρή από τον Γιάννη τον Τσιμπούρη, διαιτητής, ο οποίος ήταν σφύριξε τον πρώτο και τον τρίτο τελικό. Πήγε λοιπόν στην αστυνομική διεύθυνση της Καλαμάτας πριν από λίγες ώρες και κατήγγειλε ότι χθες το βράδυ έξω από το σπίτι του, στον τοίχο, υπήρχαν συνθήματα, είχαν βάψει διάφορα πράγματα. Θυμίζω ότι αυτό είχε γίνει και στην διαιτητή τη Τσαρούχα, έξω από το σπίτι, είχε καταγγείλει ότι πήγαν κάποιοι με μηχανάκια κλπ. Καταλαβαίνουμε τώρα πόσο άσχημο είναι το κλίμα, γι' αυτό ακριβώς έχω πει εγώ και σε κάποιους δεν άρεσε, δεν πειράζει, αλλά πάντα λέω αυτό το οποίο νιώθω. Άντε να τελειώνουμε. Έχω πει επανειλημμένως ότι διαθέτουμε δύο από τις κορυφαίες ομάδες στην Ευρώπη. Ο Ολυμπιακός πήρε το Πρωτάθλημα Ευρώπης. Αντί να μιλάμε για αθλητισμό, για μπάσκετ, που έχουμε δει και δύο μάτς πολύ υψηλού επίπεδου, αντί να μιλάμε για τους προπονητές τους, για τα αστέρια τους, καθόμαστε και μιλάμε ποιος ανήρτησε τι, ποιος έκανε την πιο σοβαρή καταγγελία, αν θέλετε να βάλετε τη λέξη αγωγικά ή όχι, την πιο βαρύγδουπη δήλωση, τι είπε ο ένας, τι είπε ο άλλος, τι αποφάσισε η αθλητική δικαστής στον ΕΣΑΚΕ, τι αποφάσισε ο ΔΕΑΒ, είναι τιμωρημένος ο Γιαννακόπουλος, είναι ο Μπαλτσόκας, είναι το ένα, είναι το άλλο. Και στην ουσία τι κάνουμε. Εδώ φτάσαμε στο σημείο, στο τελευταίο αγώνα στο ΆΚΑ, σηκώθηκε μία κοπέλα και τράβηξε το διαιτητή από το μανίκι. Απίστευτα πράγματα. Ή ας πούμε συνθήματα γιατί στη μάνα του διαιτητή, στη μάνα του διαιτητή, και δεν έκανε τίποτα ο Παπαπέτρου. Μόνο γι' αυτό σταματήστε να σφυρίζει αυτός ο άνθρωπος. Είναι ακατάλληλος. Όταν σου βρίζουν τη μάνα και δεν αντιδράς, μην το προχωρήσω παρακάτω. Εκείνη την ώρα λοιπόν, Παπαπέτρου, αν ακούς, εκείνη την ώρα σταματάς τον αγώνα, όπως θα μπορούσες να διακόψεις όταν μπούκαρε μέσα ο Γιαννακόπουλος, και λες προειδοποίηση. Εάν συνεχίσετε να βρίζετε τη μάνα τη δική μου και την οποιοδήποτε, θα εκενώσω όχι όλο το γήπεδο, δεν φταίνει οι οικογενειάρχες, τους οργανωμένους. Δώσε λοιπόν αυτό το σινιάλο, περίμενε 10 λεπτά, ένα τέταρτο και αν το ξανακάνουν, ο αγώνας δεν συνεχίζεται. Δεν μπορούν να σου βρίζουν τη μάνα και να συνεχίσει τον αγώνα. Δεν μπορούν να βρίζουν στο σέφα σου με την κόρη ή το παιδί, το αγόρι, το κορίτσι του Γιαννακόπουλου. Και του κάθε Γιαννακόπουλου. Δεν μπορούν, πρέπει να σταματήσει αυτή η ιστορία. Πρέπει να γυρίσουμε όλοι μας την πλάτη. Να ακούμε για γυναίκες, για παιδιά. Υπάρχει φοβερή τοξικότητα. Γι' αυτό λοιπόν είμαι αναγκασμένος και λέω αυτό το οποίο νιώθω. Άντε να τελειώνουμε. Άντε να τελειώνουμε με αυτό το μπάσκετ. Σήμερα 6 ώρα είναι. Να πάνε οι άνθρωποι να ξεκουραστούν, να ξελαμπικάρουν το μυαλό τους, είτε είναι αθλητές, είτε είναι παράγοντες, είτε οτιδήποτε. Και να ετοιμαστούν για τη νέα σεζόν που θα είναι πιο δύσκολη. Μην ξεχνάμε ότι έρχεται και ένας Άρης ΠΑΟΚ, ήδη κάνουν μεγάλες μεταγραφές. Θα έχουμε ένα πολύ καλύτερο πρωτάθλημα. Δεν είναι μόνο η Ευρώπη, θα είναι και το πρωτάθλημα με μεγάλο ενδιαφέρον. Αλλά τουλάχιστον να γίνει σε όσο το δυνατόν πιο πολιτισμένο περιβάλλον και να απομονωθούν όλα αυτά τα στοιχεία από όπου και αν προέρχονται. Βλέπετε τους αγώνες και αυτοί που κάθονται εκεί στη court seat δίπλα στο παρκέ, περνάνε οι αθλητές, τους βρίζουν, τους μουτζώνουν. Αυτά δεν τα λέω έτσι, τα βλέπετε όλοι σας από την κάμερα. Σκοράρει ο τάδε αθλητής, είτε φοράει πράσινη φανέλα είτε κόκκινη, τον μουτζώνουν, τον βρίζουν, τον κάνουν, τον δείχνουν και δεν τρέχει τίποτα. Απίστευτα πράγματα. Αυτή είναι η Ελλάδα της πολιτισμένης Ευρώπης. Γεια σου κύριε Λευτέρη, από τα Χανιά.
3: Γεια χαρά κύριε Κολοκοτρώνη.
0: Τι γίνεται?
3: Καλά, δόξα τω Θεώ. Κοίτα να σου πω. Να χαιρετήσω πρώτα απ' όλα το Real FM, να χαιρετήσω και την κοπελιά τη Βάσια την Κούτρα και όγου στο σταθμό του Real FM.
0: Ωραία, ωραία.
3: Και να χαιρετήσω, κύριε Γιώργο, περίμενε. Να χαιρετήσω από την Αυστραλία αυτό το μπούμερακο το Αριστοτέλη. Να χαιρετήσω, από τον Παταμόνα τον Βασίλη, τον καθηγητή. Να χαιρετήσω και τον Γιώργη από την Αγγλία. Και να χαιρετήσω, κύριε Γιώργο, να χαιρετήσω όχι μόνο αυτούς τους πετσικόμιδες που είναι στα λιμάνια, αυτούς τους αλητήριους. Να χαιρετήσω όλους τους Έλληνες που αγωνίζονται και παντού σε όλο τον κόσμο. Με καταλαβαίνεις να λέω.
0: Ασφαλώς καταλαβαίνω.
3: Ρε Γιώργη, όχι να μην χαιρετήσω αυτούς που είναι στα λιμάνια τσι πετσικόμιδες. Κάτι αλητήριους να πούμε. Λοιπόν, εγώ πραγματικά θα δω τον αγώνα, θα ακούσω όλους τους φιλάθλους. Εγώ κάθομαι και τα ακούω τώρα, ενώ δεν έχουμε εφημερίδα. Και ο καθένας λέει τα δικά του. Αλλά και αυτά που κάνουνε μόνο δεν είναι σωστά, ρε Γιώργη. Δεν είναι σωστά, ρε γαμώτο. Τι διάολο, μωρέ. Δεν έχουν βγει έξω από την Ελλάδα. Αυτό είναι ηρεμία, ρε γαμώτο. Λοιπόν, κοίτα να δεις. Αν να χαιρετήσω, μωρέ, και αυτό από το Μενίδη. Τον Άγιο άνθρωπο.
0: Το νεόφυτο, το νεόφυτο.
3: Ναι, ρε, ναι. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σου πω με πολύ αγάπη.
0: Έγινε, κύριε Ελευθέρη μου, να είσαι γερός δυνατός.
3: Άντε, για χαρά. Να
0: είσαι γερός, να είσαι γερός, να είσαι γερός. Νίκο μου, είναι 6 ώρα το μάτς. Από την αρχή είναι από την κρατική τηλεόραση. Μπορείτε να δείτε τον αγώνα, έτσι. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, όποιος κερδίσει, παίρνει το κύπελο, το πρωτάθλημα. Λοιπόν, πρώτο τραγούδι, Μανώλης Μητσιάς, σε χιλιάδες σταθμούς που δεν τα ακούτε πολύ συχνά. Ένα εξαιρετικό κομμάτι του Λευτέρη Παπαδόπουλου σε μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου.

0: Real FM.
1: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
2: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κονγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
3: Ναι, πάμε.
4: Πού θα πάμε?
0: Κρήτη.
3: Μήλο.
2: Κρήτη λέω κι εγώ.
3: Μήλο.
0: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
2: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
0: Πάει το ταμείο.
2: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
4: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
3: Κι εγώ.
5: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
6: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δόσεις και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
5: Εκλογές Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 2026. Η φωνή των ιατρών. Η δύναμή μας. Διεκδικούμε όσα αξίζουμε. Συμμετέχουμε όλοι. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 παίρνουμε το μέλλον του κλάδου στα χέρια μας με ένα μόνο κλικ. Για πρώτη φορά η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των Εκλεκτόρων για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με εισήγηση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου και απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ψηφίζουμε από τις 7 το πρωί έως τις 8 και 49 το βράδυ, από όπου και αν βρισκόμαστε, με απόλυτη ασφάλεια και εγκυρότητα. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας θα λειτουργεί εξειδικευμένο τηλεφωνικό helpdesk για την άμεση υποστήριξη όλων των μελών. Η δύναμη του Συλλόγου είναι η δική σου ψήφος. Μην απέχεις. Διαμόρφωσε το αύριο της ιατρικής κοινότητας.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
5: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους.
10: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
5: Με την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
11: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: στο αυτοκίνητο στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν βρίσκονται κοντά στην επίτευξη μιας αρχικής συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Την ίδια ώρα, αεροπορικές επιδρομές στον Λίβανο πραγματοποιεί το Ισραήλ. Είχαν προηγηθεί προειδοποιήσεις εκένωσης για τους κατοίκους 20 χωριών και πόλεων στα νότια της χώρας. Περισσότερα στο real.gr. Κοριτσάκι μόλις 18 μηνών άφησε την τελευταία του πνοή έπειτα από ανακοπή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Απολογείται σήμερα στην ανακρίτρια μετά τη νέα προθεσμία που ζήτησε και έλαβε ο 65χρονος Ιταλός για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο. Τραγικό εργατικό δυστύχημα στη βιομηχανική περιοχή της Σύνδου στη Θεσσαλονίκη με θύμα 56χρονη, η οποία φέρεται να συνεθλίβει από βιομηχανικό πλυντήριο εντός της επιχείρησης όπου εργαζόταν.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
2: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
3: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
1: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
3: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Γιατί δεν λες ότι το γήπεδό μας θα είναι γεμάτο και θα πανηγυρίσουμε την κούπα, Γιάννης Μαρούση. Βρε Γιάννη μου γλυκέ, τώρα τελεία ξεκίνησα την εκπομπή. Δεν πρόλαβα να τα πω όλα. Λοιπόν, για να μην έχει παράπονα ο Γιάννης και Παναθηναϊκή, ο Γιαννακόπουλος σκέφτηκε την ώρα του αγώνα όσοι θέλουν να πάνε στο ΟΑΚΑ να παρακολουθήσουν τον αγώνα, ξέρετε. Μια χαρά μόνοι τους, σε γιγαντοοθόνη, όλα τέλεια. Και η ανταπόκριση ήταν τόσο μεγάλη που ίσως να είναι και γεμάτο. Μέχρι χθες είχαν φύγει 13.000 προσκλήσεις, βέβαια είναι δωρεάν, έτσι. Επίσης οι Παναθηναϊκοί θα ξεπροβοδίσουν την ομάδα του ξενοδοχείου και το ίδιο έχει κάνει και ο Ολυμπιακός. Υπάρχει σχετική ανακοίνωση στη σειρά 7. Τα λέω έτσι για να μην έχουμε παράπονα ούτε από Παναθηναϊκούς ούτε από Ολυμπιακούς. Λοιπόν, ο κύριος Νεόφυτος. Γεια σας κύριε Νεόφυτε.
5: Καλησπέρα κύριε Γιώργο. Να πω το καλησπέρα μου σε όλους τους εργαζόμενους του Real FM, σε όλους τους ακροατές ακροάτριες και όπως πάντα και σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού. Θα πω στην αρχή δύο λόγια για το σταθμό. Γύρω στα 10 χρόνια παίρνω τηλέφωνο στο Real FM. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από όλους τους δημοσιογράφους. Σε όποια εκπομπή και να βγω, όλοι μου έχουν φερθεί πάρα πολύ καλά. Να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και στον κύριο Χατζηνικολάου, ένας πολύ σοβαρός δημοσιογράφος για πολύ σοβαρά θέματα, που έχει κάνει ένα τεράστιο έργο και βγαίνουμε εμείς οι ακροατές και μας έχει μια πολύ ραδιοφωνική συντροφιά ο σταθμός. Όσο για τα κορίτσια του Real FM, είναι άψογες, είναι όλες εξυπηρετικές και είναι η μία καλύτερη από την άλλη. Και αυτά που λέω δεν τα λέω για κομπλιμέντα, τα πιστεύω και τα λέω.
4: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια κύριε Νεόφυτε.
5: Πάω τώρα στα αθλητικά να πω για τον Ολυμπιακό συγχαρητήρια που απέδειξε ότι πράγματι είναι μεγαλύτερη ομάδα στην Ελλάδα, γιατί σε όλα τα τμήματά του παίρνει ευρωπαϊκές κούπες που αυτό μετράει πάρα πολύ. Και θα δείτε ότι κάποια στιγμή μπορεί να πάρει και στο βόλεϊ. Έτσι πως άρχισε, δύσκολα να σταματήσει τον Ολυμπιακός. Έχουν πάρει το νόημα του αθλητισμού και στο βόλεϊ. Έτσι πως άρχισε, δύσκολα να σταματήσει τον Ολυμπιακός. Έχουν πάρει το νόημα του αθλητισμού αυτή. Λοιπόν, να πω τώρα για το παιχνίδι το σημερινό. Μακάρι

0: σε αυτούς τους υπέροχες ακροατές και ακροάτριες που είναι ένα τεράστιο επίπεδο όλοι. Να πω για τον κύριο Λευτέρη από τα Χανιά, αυτό το πολύ συμπαθέστατο άνθρωπο. Κύριε Λευτέρη, μακάρι να μπορώ να ήμουν Άγιος, αλλά για να γίνω Άγιος, κύριε Λευτέρη, πρέπει να κάνω πολύ μεγάλες θυσίες. Αλλιώς δεν γίνεσαι Άγιος. Τέλος πάντων, σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Να πω για τον Κώστα που βγαίνει, δεν ξέρω εγώ τώρα από το Γάλλιο βγαίνει, από την ΚΟ βγαίνει, ένας υγιέστατος φίλαθλος, σοβαρός, που είναι από αυτός που παραδέχεται πάντα. Και δεν ξεχνάω ούτε τον Άση, δεν ξεχνάω ούτε τον κύριο Σάβα από τη Νέα Σμύρνη που πολλές φορές όταν μιλάει μας λέει κάτι πράγματα που σαν να μας διδάσκει και εμάς σε αυτά που λέει, και σε ο Γιώργο από το Λωδίνο και σε όλους χαιρετίσματα, να μην λέω ονόματα και καθυστερώ. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά, κύριε, να είστε καλά, κύριε Νοφιά. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Στέφανε, μου κάνει εντύπωση από τη Θεσσαλονίκη. Πότε πήγες στη Χαλκιδική, έκανες μπάνιο, γύρισες και ετοιμάζεσαι να ψήσεις. Καταρχάς, να ευχαριστηθείτε. Αλλά με την κίνηση που έχει για να πας στη Χαλκιδική, πότε πήγες και γύρισες ελευθερίο. Μπράβο. Λοιπόν, ο κύριος Δημήτρης Ταξί. Έλα, κύριε Δημήτρη.
2: Έλα, κύριε Γιώργο. Καλό μεσημεράκι.
1: Επίσης.
2: Εδώ πέρα, την κίνηση της Αθήνας. Η Αθήνα δεν ηρεμεί ποτέ, ούτε Σάββατο, ούτε Κυριακή. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα, ας πούμε. Και ευτυχώς να μην έχουμε πάλι κανένα ποδηλατικό γύρω όπως την περασμένη Κυριακή, γιατί έχει καταντήσει η αηδία, κύριε Γιώργο. Θέλω να το κάνω σαν παράπονο και να ακουστεί. Ο Δήμος Αθηνών 100 Κυριακές το χρόνο κάνει ένα event. Μία τα πατίνια, μία τα ποδήλατα, μία η ανάπηρη, η αμαία, μία. Ξέρω, δηλαδή δεν γίνεται αυτό, πιστεύω, σε καμία πρωτεύουσα στον κόσμο δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Και ειδικά όταν έχει τουριστική πρωτεύουσα όπως έχουμε εμείς, που θέλει ο τουρίστας να κινηθεί, θέλει να δει κάτι, να πάρει ένα ταξί. Δηλαδή είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Λοιπόν, ήθελα να πω τώρα όσο αφορά τα αθλητικά. Εάν ο κύριος Γιαννακόπουλος, κύριε Γιώργο, και το λέω σοβαρά, δεν λεγόταν Γιαννακόπουλος και λεγόταν Κολοκυθόπουλος, θα έκανε αυτά τα οποία κάνει? Θα μπορούσε μάλλον να τα κάνει? Να μπαίνει στα γήπεδα, να, ξέρω εγώ, να μιλάει σε διαιτητές? Θα μπορούσε να τα κάνει? Θα τόλμαγε να τα κάνει? Δεν ξέρω ποια είναι, ας πούμε, η γνώμη του κόσμου, αλλά νομίζω πως ούτε κατά διάνοια δεν θα τολμούσε να κάνει δίβα. Το ότι έχει τα χρήματα και την εξουσία κατά κάποιο τρόπο του δίνει το δικαίωμα να κάνει αυτά τα πράγματα.
1: Το θέμα είναι ότι όμως με αυτά που κάνει και τιμωρείται. Δηλαδή πέρυσι ο Παναθηναϊκός που έχασε το πρωτάθλημα, για πολλούς το έκασε από αυτά που έκανε ο Γιαννακόπουλος. Έτσι, και πρωτάθλημα μπορεί να χάσει και υπάρχουν Παναθηναϊκοί που δεν τους αρέσει. Και δίκιο να έχει, έτσι όπως λειτουργεί και όπως κινείται το χάνει, και δίκιο λέω να έχει, έτσι. Κάποια στιγμή πρέπει να το καταλάβει και ο ίδιος ότι χρειάζεται αλλαγή ρότας.
2: Δεν μπορεί. Εγώ το πήρα και ξέρετε ότι είμαι Ολυμπιακός και το λέω σαν πρόταση. Εάν δεν μπορεί να κάτσει ήσυχος, ας βάλει κάποιον άλλο σαν πρόεδρο και να μην ασχολείται με αυτά. Και ας γίνει φύλαθλος, ας γίνει, ξέρω εγώ. Δηλαδή δεν γίνεται να κάνεις αυτά τα πράγματα συνέχεια. Είναι προσβολή προς τον πατέρα του και το θείο του. Είναι προσβολή αυτό το πράγμα, ας πούμε, το οποίο κάνει. Εν τω μεταξύ, και για τους φιλάδους του Παναθηναϊκού, έχουν κολλήσει με τον Ολυμπιακό. Ό,τι είναι, δηλαδή, την πλούσια του Ολυμπιακού να φοράς, θα σου την πέσουν. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Όπως το λέτε κι εσείς, είναι αυτή ευνομούμενη πολιτεία, είναι ευρωπαϊκή διοργάνωση.
1: Ουδεμία σχέση.
2: Είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Να μην μπορείς.
1: Είχε έρθει τώρα. Καθότανε κοντά εκεί στο. Είχε έρθει ένας παίκτης από τους Los Angeles Clippers και ο άνθρωπος τα χάσε. Εντάξει, τώρα από ευγένεια δεν έκανε δηλώσεις. Είπε, εγώ ήρθα.
2: Εντάξει, τι να πει ο άνθρωπος.
1: Τα χάσε, λέει, τι είναι εδώ, τα χάσε. Τα χάσε. Ή ας πούμε βγήκε ο Τζόνσον, αυτός ο παλιός του Ολυμπιακού, και λέει, ρε παιδιά, τι μου λέτε τώρα για ατμόσφαιρα NBA, Knicks, Spurs, έχετε πάει στην Αθήνα, έχετε πάει Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Εντάξει, τι συζητάμε. Το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και το Παρτιζάν Αστέρας είναι δύο κατηγορίες ξεχωριστές τελείως.
2: Εγώ θέλω να πιστεύω ότι έχουμε ανεβάσει λίγο

0: επίπεδό μας και θα ήμασταν τέτοιοι. Αλλά βλέπω ότι δεν πάμε πουθενά. Χειρότερα να πάμε, καλύτερα δεν πάμε. Μήπως τώρα αν ανέβει λίγο ο Άρης, ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ, ξέρω εγώ, και γίνει το πρωτάθλημα πιο ενδιαφέρον, ας πούμε, σαν πρωτάθλημα, μήπως και αλλάξει λίγο η κατάσταση και ξεφύγουνε. Ξέρω εγώ τι να πω να πω.
1: Θα δούμε.
0: Λοιπόν, τώρα, αυτά κύριε Γιώργο.
1: Γεια σας κύριε Δημήτρη. Καλή δουλειά, ευχαριστώ. Λοιπόν, βλέπω στον υπολογιστή εδώ, δεν ξέρω αν το λέω σωστά, πολιστικός.
2: Ναι, πολιστικός Γιώργο.
1: Πολιστικός, μάλιστα. Έχουμε ξαναμιλήσει.
2: Μία φορά.
1: Μάλιστα. Γιατί δεν θυμάμαι λοιπόν αυτό το όνομα ποτέ γι' αυτό.
2: Όχι, τώρα το είπα, δεν ήθελα να δηλώσω το όνομά μου, θα μάλιστα, με καταλάβουν. Μάλιστα. Λοιπόν, θα είμαι επιγραμματικός. Θέλω να σου δώσω συγχαρητήρια και να σου κάνω και ένα παράπονο. Ξεκίνησες με τα κορίτσια για το πόλο. Λοιπόν, έχεις αναφερθεί πάρα πολλές φορές για το πόλο. Είναι λίγες, Γιώργο. Είναι λίγες για το άθλημα αυτό. Είναι λίγες. Και όχι μόνο σε κάθε επιτυχία να το θυμόμαστε.
1: Σωστό.
2: Εντάξει.
1: Ναι, συμφωνώ.
2: Δεν είμαι φιλαθλός, είμαι φιλαθλάρα. Φιλαθλάρα εννοώ και στις προτιμήσεις μου τις αθλητικές και για το έντυπο που με μεγάλωσε και είμαι μεγαλότσικος, είμαι 76. Λοιπόν, επεδίωξα κάποτε στους αθλητές μου, έλεγα, να διαβάζετε Ηλία Γάμα. Με άκουσε μια κυρία και μου λέει, λες κάθε τόσο για τον εξαίρεις. Όχι, τον διαβάζω. Λέει, είναι πολύ οικογενειακός μου φίλος. Και κάνουμε σε κάτι τραπέζια έτσι, να σε καλέσω. Με κάλεσε και πήγα. Και γνώρισα τον Ηλία τον Μπαζίνα, τον ατελείωτο άνθρωπο. Άνθρωπος με όλα τα γράμματα κεφαλαία. Μου είπε λοιπόν, όταν ανταλλάσσαμε απόψεις, απομονωθήκαμε σε ένα δωμάτιο του σπιτιού και μου είπε, μικρέ μου, λέει, ξέρεις αρκετά, ξέρεις πολλά και να προσέχεις. Λοιπόν, από τότε είχα συχνότατη επαφή μέχρι που μας άφησε ο Ηλίας. Λοιπόν, δεν θέλω να καταχάσει. Θέλω να κάνω ένα μεγάλο παράπονο και στην Ομοσπονδία μας και στην ΕΡΤ να μην δείξει χθες τον τελικό των κοριτσιών. Με τόσα κανάλια.
1: Το είχε πάρει το Μέγα. Το μάτσο έδειξε το Μέγα News.
2: Α, εντάξει, δεν το ήξερα.
1: Το Μέγα News.
2: Δεν το ήξερα. Λοιπόν, και πρέπει έτσι να το προβάλλουμε, γιατί είμαστε ένα άθλημα, όπως είπες, που τελικά μας πηγαίνει.
1: Ναι.
2: Δεν θέλω να μιλήσουμε άλλο μαζί. Είμαι άνθρωπος του αθλητισμού. Αν βρεις χρόνο που ξέρω είναι πολύ δύσκολο, για μισή ώρα αν συναντηθούμε όπου μου πεις, μένω στο Παλαιό Φάληρο, να πιούμε έναν καφέ, να ανταλλάξουμε 5 απόψεις και να συμφωνούμε σε όλα. Θέλω να τελειώσω με το εξής. Η Ελλάδα πληθυσμιακά είναι μικρή χώρα. Είμαστε 10 εκατομμύρια. Τα στρογγυλεύουμε 11. Είναι δυνατόν να κάνει πρωταθλητισμό σε όλα τα αθλήματα? Όχι, έτσι δεν είναι.
1: Έχω αναφερθεί άπειρες φορές σε αυτό το κομμάτι. Άπειρες.
2: Και πάλι Γιώργο μου, πάλι από σένα μόνο το άκουσα. Που είσαι ποδοσφαιρικός. Και θεωρώ...
1: Συγγνώμη που σας διακόπτω. Κατά βάση πληθυσμού, αυτά που έχουμε πετύχει στον αθλητισμό είναι απίστευτα.
2: Βεβαίως.
1: Πόλο, κοπηλασία, ιστιοπλοία, τόσα πράγματα. Δηλαδή η ιστιοπλοία μόνο η ιστιοπλοία, ξέρετε κάθε χρόνο, να σας πω, είναι συγκλονιστικό. Κάθε χρόνο έχουμε το λιγότερο 50, προσέξτε τον αριθμό, 50 μετάλλια σε ευρωπαϊκά και παγκόσμια. Οι κοπηλάτες μας, οι πολίστες μας, οι κολυμβητές μας. Δηλαδή η θάλασσα μας ταιριάζει και δεν την αξιοποιούμε, δεν την αναδεικνύουμε. Κάτω εκεί, μένετε στο Παλαιό Φάληρο, εκεί στο θαλάσσιο χώρο, στις Τζιτζιφιές, ξέρετε ότι έχουμε το δεύτερο πιο σύγχρονο αθλητικό κέντρο της Ευρώπης μετά τη Μαγιόρκα. και ο κόσμος δεν το ξέρει, δεν το αναδεικνύουμε, δεν ασχολείται κανένας.
2: Γιατί, Γιώργο?
1: Γιατί. Έλατε, γιατί.
2: Γιατί.
1: Τώρα θα ανοίξω το στόμα μου και θα πω πολύ άσχημα πράγματα και δεν θέλω.
2: Λοιπόν, και εγώ ήμουν πολύ προσεκτικός όσο σου πει.
1: Ναι, και τα δίκιο.
2: Εντάξει, γιατί ξέρω όσα και εσύ, και επειδή είμαι λίγο μεγαλύτερος, ξέρω, ίσως να ξέρω και λίγο παραπάνω.
1: Ναι, πιθανόν, δεν αμφισβητώ.
2: Και
1: το...
2: με πληγώνει αυτό το πράγμα. Με πληγώνει αυτό το πράγμα. Να έχουμε συνέχεια... καταρχάς είμαι μπασχετικός.
1: Ναι.
2: Και με πειράζουν και έτσι και στην πισίνα. Και τελικά έχουμε καταλήξει όλα τα αθλήματα να έχουν πάρει από το μπάσκετ πολλά πράγματα. Γιατί στο μπάσκετ καλλιεργείται στην Αμερική καταπληκτικά. Έτσι βλέπετε πώς φεύγουν τα δικά μας τα παιδιά και πηγαίνουν εκεί ο Γιαννάκης μας ο Αντετοκούμπο και πώς γύρισε κλπ. Γιατί είναι θέμα, γιατί είναι επαγγελματισμός κλπ. Εμείς εδώ όλα τα παιδιά πρέπει να ξεκινάνε, Γιώργο, από τα κολυμβητήρια. Να μαθαίνουν μπάνιο. Και εκεί, γιατί, για χίλιους δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα θα μπορούν να το κάνουν όπως εσείς όλη τους τη ζωή. Και να απολαμβάνουν αυτό που έχει η Ελλαδίτσα μας μέχρι τα βαθιά τους γεράματα. Αυτό ωφελεί και οικονομικά στην υγεία του πληθυσμού. Θα έχουμε λιγότερες αρρώσιες, λιγότερες εργατόρες χαμένες, γιατί θα σκληραγωγηθεί το παιδί και είναι και ένα άθλημα το οποίο δεν έχει τραυματισμούς. Όχι να γίνει κολυμβητής, να μάθει να κολυμπάει. Εκεί δείχνει κινητικές ικανότητες και με την ανάπτυξή του μπορεί να στραφεί στα αθλήματα που έχει ένα ταλέντο.
1: Ναι.
2: Υπάρχουν λίγοι άνθρωποι. Έχω τελειώσει η Γυμναστική Ακαδημία. Και είχα τρομερούς
1: δασκάλους. Απλά να βάλουμε μια τελεία, γιατί έχω ξεφύγει δύο λεπτά το διαφημίσιο.
2: Πολλά φιλιά. Σας αφήνω.
1: Εντάξει, ευχαριστώ.
2: Αν θέλεις, κράτα το τηλέφωνό μου. Ό,τι ώρα θέλεις παίρνεις.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
2: Βρες μισή ώρα.
1: Ευχαριστώ.
2: Και νομίζω ότι θα περάσεις καλά.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
2: Σου εύχομαι τα καλύτερα. Να είσαι πάντα καλά.
1: Ευχαριστώ. Γεια σας.
3: Real FM.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Εδώ είμαστε. Λοιπόν, είχα πάει πριν λίγες μέρες Θεσσαλονίκη, μια ομιλία για το ντόπινγκ, ένα Σάββατο. Εκεί ήταν λοιπόν μια γλυκύτατη κυρία, η οποία ακούει την εκπομπή. Εν πάση περιπτώσει, μου ζήτησε ένα τραγούδι. Η κυρία Μαρία. Μένει επανομή, τέλος πάντων. Και μου ζήτησε την αγαπημένη του Λιάννη. Η αγαπημένη του Λιάννη είναι η Νταντονάκη, η Φλέρη Νταντονάκη. Λοιπόν, θα ακούσουμε το «Κάθε τρελό παιδί», «Κάθε τρελό παιδί» με τη Φλέρη Νταντονάκη. Είναι δημιούργημα του Μάνου Χατσιδάκη και μετά την επόμενη ώρα θέλω να ακούσουμε και ένα τραγούδι που μας ζήτησε πριν λίγες μέρες η κυρία Αντωνία από τον Παγκράτη με τη Δήμητρα Γαλάνη. Λοιπόν, Φλέρη Νταντονάκη, «Κάθε τρελό παιδί».
5: Ζήσα 10 χρόνια σαν καλόγρια. Πέρασα κλινικές, φυλακές για να βρω την ψυχή μου. Και κόντεψα να χάσω τον εαυτό μου. Διάβασα βίους Αγίων, αναζητώντας τη λιτότητα. Ζούσα μια εσωτερική διαδρομή. Ήμουν χαμένη για όλους. Ένιωθα μια δύναμη παρούσα να με καθοδηγεί. Κινδύνεψα πολύ σε αυτή την πνευματική περιοχή. Δεν έπρεπε να μιλώ σε ανθρώπους. Δεν έπρεπε να τρώγω. Έβλεπα πνεύματα, δαίμονες, αγγέλους, που είναι μεν γεννήματα της φαντασίας, αλλά όταν τα ζήσεις είναι τρομερά, γιατί ξεφεύγεις από τα ανθρώπινα πλαίσια.

0: γυναίκα με τη φωνή Αηδόνη, που λέει και ο Γιώργος ο Γιάννης. Λοιπόν, τώρα για το Μουντιάλ απόψε, όσοι θέλετε να δείτε. 10 το βράδυ Κατάρ Ελβετία. Μετά έχει στις 1, το είχα πει και την προηγούμενη εβδομάδα, Βραζιλία Μαρόκο, του Ελκάμπη. Στις 4 το πρωί Σκωτία Ιτή, στο Φόξμπορο. Και 7 το πρωί Αυστραλία Τουρκία. Τα μάτς που έχουν γίνει μέχρι τώρα είναι 4. Μεξικό, Νότια Αφρική 2-0 στην πρεμιέρα. Νότια Κορέα Τσεχή 2-1 με ανατροπή. Καναδάς Βοσνία χθες το βράδυ 1-1. Και τα ξημερώματα είπα Παραγουάη 4-1. Το ξέρω ότι δεν βολεύουν οι ώρες. Δεν είναι η εθνική μας ομάδα. Είναι λίγο ξενέρωτο το όλο κλίμα. Δεν το κρύβω. Και εγώ έτσι αισθάνομαι όπως αισθάνεστε κι εσείς και μιλάω με πάρα πολύ κόσμο. Σύν ότι με έχουν ενοχλήσει αρκετά πράγματα τα οποία έχουν γίνει. Η Αγγλία τώρα τις έκλειψαν τον εξοπλισμό της. Δηλαδή αυτό φανταστείτε να γινόταν στην Ελλάδα, να είμαστε εμείς διοργανωτές. Το τι θα λέγαμε για τη χώρα μας, που την ισοπεδώνουμε τη χώρα μας. Αμερικοί κλέψαν τον εξοπλισμό των Άγγλων. Εμφανίζονται η αποστολή του Ουζμπεκιστάν και τους έχουν τους ανθρώπους λες και είναι τρομοκράτες. Και δεν είναι ότι το κάναν σε όλες τις αποστολές. Δηλαδή τους Ισπανούς δεν τους πειράξανε. Το Ουζμπεκιστάν, γιατί τι έχει το Ουζμπεκιστάν? Ή αυτός ο Σομαλός ο διαιτητής τον είχαν 11 ώρες και τον γυρίσανε πίσω? Δηλαδή καλά, όλοι είναι τρομοκράτες, πήγε ο Σομαλός διαιτητής να κάνει τι? Το να μου μη δώσεις βίζα σε κάποιον από το Ιράν, μπορώ να το καταλάβω, υπάρχει πόλεμος. Αλλά από τις βίζες, από τις αιτήσεις βίζας που κατατέθηκαν από χώρες της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής, το 40% απορρίφθηκαν. Εντάξει, όλοι αυτοί τι είναι, τρομοκράτες? Δεν ξέρω το πτώμα που βρέθηκε κοντά στο προπονητικό κέντρο του Ιράν, τι ιστορία είναι αυτή. Είμαι υποχρεωμένος να περιμένω τις εξελίξεις. Προς Θεού, δεν θέλω εγώ να το συνδέσω με το Μουντιάλ. Αλλά έρχεται η Εθνική Ιράν, εσύ λες ότι άλλο ο πόλεμος, ο αθλητισμός, το ποδόσφαιρο, διαβεβαιώσεις Ινφαντίνο, 15 άτομα από την αποστολή κοπήκανε. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι, γιατί πέφτει και το ηθικό της ομάδας και της κάθε ομάδας. Ή τους φέρνετε και παίζουν όπως παίζουν όλες οι ομάδες, ή μην τους φέρνετε καθόλου. Δεν έχει νόημα. Ή για τα επεισόδια πριν τον αγώνα, δεν ξέρω πόσοι τα είδατε, Μεξικό στην πρεμιέρα. Χαμός έγινε. Χαμός, φοβερό ξύλο. Τρομερά επεισόδια. Υπήρχαν μάτς από αυτά τα πρώτα με άδειες εξέδρες. Ακόμα και χθες στο Καναδά, δεν ξέρω πώς είδατε με την Βοσνία, υπήρχαν πάρα πολλά άδεια καθίσματα. Το να είναι στο Νότια Κορέα, Τσεχία το καταλαβαίνω, αλλά Καναδάς, διοργανώτρια χώρα. Θυμίζω, είναι Μεξικό, Καναδάς και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Οι τρεις διοργανώτριες χώρες. Και στο Μεξικό, εντάξει, ζουν για το ποδόσφαιρο. Είναι μια χώρα 130 εκατομμυρίων ευρώ, 130 εκατομμυρίων ανθρώπων, ζουν για το ποδόσφαιρο. Οι Καναδοί δεν είναι έτσι. Και δύο-τρεις κύριοι παίρναν από το Καναδά. Ήταν ο Σταύρος, τη μάμα, αν μας ακούει ο κύριος Σταύρος από το Τορόντο, ή ο Βασίλης και ένας άλλος κύριος. Αν θέλουν, ας κάνουν τον κόπο να πάρουν ένα τηλέφωνο, να μας πούνε λίγο έτσι κλίμα, τι γίνεται, τι αφουγκράζονται, τι εισπράττουν οι εικόνες τους κλπ. Εν πάση περιπτώσει. Τώρα αγωνιστικά είναι πάρα πολύ νωρίς. Εγώ έχω δει μόνο τα μάτς των 10. Είδα βέβαια αποσπάσματα και από το Νότια Κορέα Τσεχία που μαγική εικόνα το 2-1. Έπρεπε να είναι πολύ περισσότερα, γιατί οι Κορεάτες πολύ πιο γρήγοροι χάσανε γκολ με το τσουβάλι. Οι Τσέχοι παίξαν πολύ μεταστημένα. Οι εντυπωσιακές Ηνωμένες Πολιτείες, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, πέταξαν 3 γκολ. Έγινε 3-1, 4-1. Γρήγορη ομάδα. Πολύ καλύτερη από την ομάδα του Παναμά. Μεξικό, Νότια Αφρική. Λίγα πράγματα από την Νότια Αφρική. Περίμενα έτσι να προβάλλουν μια διαφορετική αντίσταση. Αλλά το Μεξικό, χωρίς να εντυπωσιάσει, δεν είχε προβλήματα. Θα μπορούσε να βάλει και περισσότερα από 2 γκολ. Και το Καναδάς Βοσνία, όπως το περίμενα, από τους Βόσνες που τους ξέρουμε γείτονες. Μια ομάδα που παίζει πίσω, προσπαθεί να βρει την κόντρα. Τον Καναδά δεν τον έχω δει, δεν τον ξέρω. Προσπάθησε, πάλεψε, πήρε αυτό που άξιζε. Ενδεχομένως να μπορούσε να πετύχει ένα δεύτερο γκολ, αλλά και στο 0-1 είχαν και οι Βόσνοι ευκαιρίες να κάνουν το 0-2. Εν πάση περιπτώσει είναι πάρα πολύ νωρίς. Μιλάμε τώρα για 104 παιχνίδια. Σήμερα τα φώτα θα είναι όλα στο Βραζιλία, Βραζιλία-Μαρόκο. Ελπίζω να μπορέσουμε να το δούμε. Μία η ώρα είναι. και αύριο στην εκπομπή να πούμε περισσότερα πράγματα. Πάμε διαφημίσεις, ειδήσεις και γυρίζουμε.
1: Real FM. Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
2: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
4: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη της Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να καταφέρουμε.
6: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
7: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
8: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
7: Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
9: Η σχολή χορού Βίκυ Φερδεκλή παρουσιάζει την παράσταση Circus The Untold Story. Μια ιστορία που δεν υπόθηκε ποτέ. Τα φώτα ανάβουν, η μουσική ξεκινά και η αρένα ζωντανεύει. Σε ένα τσίρκο μιας άλλης εποχής, γεμάτο φώτα, μουσικές και θαύματα, όλα μοιάζουν μαγικά. Πίσω όμως από τη λάμψη της αρένας γεννιούνται ερωτήματα, φόβοι και η ανάγκη για αλήθεια. Μέσα από ένα ταξίδι μεταμόρφωσης, οι ήρωες της ιστορίας αναζητούν την ελευθερία, την ταυτότητά τους και το θάρρος να ακολουθήσουν την καρδιά τους. Μία παράσταση για τη δύναμη της αλλαγής, την αναζήτηση της αλήθειας και το θάρρος να είμαστε αληθινοί. Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στις 8.30, Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου. Τα έσοδα θα διατεθούν στον Σύλλογο Ροδαυγή, δωδεκανησιακό σύλλογος γονέων και φίλων παιδιού που χρήζουν μεταμόσχευσης μυελού των οστών. Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-82000.
10: Κάθε Σάββατο στις 11 στον Real Voice 99,5 με την Ροδούλα Λουλουδάκη. Γιατί όποια κι αν είναι η ερώτηση, ο άνθρωπος είναι η απάντηση. Στον Real Voice.
11: Κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Τον τρόπο με τον οποίο αποκωδικοποιούν ανώτατες στρατιωτικές πηγές του Πενταγώνου τις τελευταίες κινήσεις της Τουρκίας αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Οι Patriot παραμένουν στην Κάρπαθο». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων την απάντηση των ενόπλων δυνάμεων. Οι κινήσεις της Άγκυρας στο Αιγαίο δείχνουν τις προθέσεις της. Είμαστε αποφασισμένοι, όχι παρορμητικοί και γρήγορα. κατηγορούμε. Παράλληλα, υπογραμμίζει την απειλή των ντρόουνς και τις προσδοκίες για τη διατήρηση του μνημονίου Παπούλια Γιλμάζ, που προβλέπει μορατόριουμ από τις 15 Ιουνίου έως τις 15 Σεπτεμβρίου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν βρίσκονται κοντά στην επίτευξη μιας αρχικής συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου και οι δύο πλευρές εκπέμπουν μηνύματα αισιοδοξίας ότι καταλήγουν σε ένα μνημόνιο κατανόησης που θα ανοίξει τα στενά του Ορμούζ, θα τερματίσει τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν και θα σηματοδοτήσει μια περίοδο διαβουλεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Την ίδια ώρα πάντως το Ισραήλ πραγματοποιεί αεροπορικές επιδρομές στον Λίβανο, έχοντας προηγουμένως εκδώσει προειδοποιήσεις σε για τους κατοίκους 20 χωριών και πόλεων στα νότια της χώρας. Δεν θα επιτρέψουμε να μετατραπεί η Ελλάδα σε πεδίο δράσης τρομοκρατών, δηλώνει σε αποκλειστική συνέντευξή του στην Real News ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Κοριτσάκι μόλις 18 μηνών άφησε την τελευταία του πνοή έπειτα από ανακοπή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, περισσότερα στο ενικός.gr. Απολογείται σήμερα ενώπιον της ανακρίτριας ο 65χρονος Ιταλός για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο. Παρατάθηκε έως τις 22 Ιουνίου η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων.
12: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
13: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Την Πορτογαλία αντιμετωπίζει στις 6 το απόγευμα στη Λάρισα η εθνική μας ομάδα βόλεϊ των γυναικών για το European Golden League. Χθες κέρδισε με 3-0 σετ το Κόσοβο. Στην αντίστοιχη διοργάνωση των ανδρών, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα νίκησε με 3-0 σετ την Ισλανδία στο κλειστό γήπεδο της Γλυφάδας. Περισσότερα στο φιλαθλούς.gr.
14: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
11: Βροχερός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμη μεταβλητή ως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου, στους 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Εδώ είμαστε για τη δεύτερη ώρα. Είναι 3 και 5. Σε 3 ώρες αρχίζει ο τελικός και ανακοινώθηκαν οι εξάδες των ξένων. Βλέπω εδώ τον Ολυμπιακό, είναι ο Νιλικίνα και ο Χολ εκτός. Άρα εξάδα έχουμε τον Τζόζεφ, τον Φουρνιέ, τον Γουόρτ, τον Πίτερς, τον Ντάιρεκ Τζόουνς και βέβαια τον Μιλουτίνοφ. Αυτή είναι η εξάδα των ξένων του Ολυμπιακού. Στον Παναθηναϊκό να πούμε ότι ο Σμάν δεν είναι 100% έτοιμος, αλλά είναι μέσα στην αποστολή. Οπότε προτιμεί διγατή του Ερνάν Γκόμεθ. Αυτή είναι η αλλαγή του Αταμάν. Οι ξένοι είναι ο Σόρτς, ο Γκραντ, ο Ναν, ο Σμάν, ο Χέις Ντέιβις και ο Ματίας Λεσόρ. Νίκο, από την Πετρούπολη, αν ακούς την εκπομπή, γενικά αποφεύγω τα προγνωστικά και στο ποδόσφαιρο. Δεν μπορώ να ξέρω τι θα γίνει στο μπάσκετ. Έχω πει πολλές φορές ότι από τη μία έχουμε τους διαιτητές, τους εφευρέτες, σφυρίζουν ό,τι θέλουν, όπως θέλουν, όποτε θέλουν. Απίστευτα πράγματα. Και δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, έτσι γενικό είναι αυτό. Αλλά είναι και θέμα βραδιάς, είναι και θέμα τι χέρι θα έχει ο κάθε αθλητής. Δηλαδή τώρα ο Μίτογλου, 4 συνεχόμενα τρίποντα. Ή ας πούμε μπορεί ο Φουρνιέ να αρχίσει να πυροβολεί και να μην σταματάει. Ή ο Βεζένκοφ. Ή ο οποιοσδήποτε, ξέρω εγώ, ο Οσμάν. Ή ο Ντέιβις. Ο Ντέιβις μία στις 13 βολές και μετά το άλλο μάτς το πήρε μόνος του. Είναι θέμα βραδιάς του κάθε αθλητή. Δεν το ξέρεις αυτό. Εγώ, στο τελευταίο μάτς, μετά από δύο παρατάσεις, αυτό που έχω να σχολιάσω, είναι γενικό βέβαια, θέλω να αναφερθώ στον Τολιόπουλο. Γιατί όλη τη σεζόν έλεγα ότι το παιδί αυτό είναι πολύ αδικημένο. Και ο Σόλτς, αλλά ειδικά ο Τολιόπουλος, ο Ρογκαβόπουλος, από ένα διάστημα και μετά ο Μίτογλου. Ο Μπαρτσόκας παίζει ένα ποδόσφαιρο, μπάσκετ ομαδικό. Είναι η επιτομή της ομάδας, Ολυμπιακός. Αντίθετα, ο Αταμάν παίζει με το ένστικτο, παίζει με μικρό rotation. Και πού θέλω να καταλήξω. Είδαμε λοιπόν τον Τολιόπουλο. Η αυτοπεποίθηση που έπαιξε, η πίστη που είχε στον εαυτό του και δικαιώθηκε. Και σκέφτομαι ότι αν αυτό το παιδί είχε ρόλο στον Παναθηναϊκό, έπαιζε περισσότερο. Όπως έπαιζαν άλλοι αθλητές, όπως ο Γκραντ, ο Σμάν, ο Έρναν Κόμεθ κλπ. Ο Λούκας. Σκεφτείτε πόσο μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση θα είχε. Πόσο περισσότερο θα μπορούσε να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό. Ίσως και ο Σόρτς, ίσως και ο Ρογκαβόπουλος. Ίσως και ο Μίτογλου που κράτησε τον Παναθηναϊκό με τα 4 τρίποντα στο τέλος, θυμόσαστε, στο πρώτο τελευταίο παιχνίδι. Δηλαδή για μένα αυτό είναι λάθος του Αταμάν, το ότι δεν πήρε αθλητές σαν τον Τολιόπουλο που είναι και καλός στα τρίποντα, που πιστεύει στον εαυτό του, που δεν τα βοήθησε τα παιδιά αυτά να δείξουν ποιοι πραγματικά είναι. Γιατί βλέπετε ότι ο κόσμος του Παναθηναϊκού τον αγαπάει τον Τολιόπουλο. Τον θέλει να τον κλέπει. Και αυτό είναι θέμα για τον Παναθηναϊκό, γιατί ο Τολιόπουλος δεν πέσει. Είναι ακριβώς ό,τι έλεγα, γιατί οι εκπομπές μπορείτε να τις βρείτε και τα γραπτά μένουν. Με τον Ντόρση, όταν δεν έπαιζε ο Ντόρση στον Ολυμπιακό, πάντα έλεγα, μα είναι δυνατόν, το ξέρουμε, γιατί ο Μπαρτζόκας. Και ο Ντόρση μπαίνει μέσα, δίνει το πρωτάθλημα στον Ολυμπιακό και μετά γίνεται ένας από τους τρεις, ξέρω εγώ, σωματοφύλακες. Βεζένκο, Φουρνιές, Ντόρση. Να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Ήταν λάθος του Μπαρτζόκα. Αλλά τουλάχιστον ο Μπαρτζόκας το λάθος το διόρθωσε και το παραδέχτηκε. Πώς? Με το να έχει τον Ντόρση σαν παίκτη πρώτης γραμμής. Ενώ ο Αταμάν δεν το έχει κάνει αυτό. Και προχθές που έπαιξε στο τέλος με Σόρτς και το Λιόπουλο είναι γιατί δεν είχε λύσεις. Ο Ναν ήταν έξω με 5 φάουλ. Αναγκαστικά πήγε και όχι ότι το έκανε με την καρδιά του. Λοιπόν, να ακούσουμε και το τραγούδι που ζήτησε η κυρία Αντωνία με τη Δήμητρα Γαλάνη. Το «Θα υπάρχω θες δε θες», την περασμένη Κυριακή το ζήτησε. Δεν είναι βέβαια του Χατζινάσιου, δεν έχει σημασία, είναι του Γιώργου του Κατσαρού και η στίχη του Πυθαγόρα. «Θα υπάρχω λοιπόν θες δε θες» με τη Δήμητρα Γαλάνη.

0: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά στις γραμμές. Ο κύριος Βαγγέλης Αθήνα.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας.
1: Θα ήθελα, δεν έχω ξαναπάρει τηλέφωνο. Είμαι κι εγώ Ολυμπιακός. Θα ήθελα μία χάρη, αν μπορείτε φυσικά.
0: Αν μπορώ.
1: Και σας επιτρέπει θέση σας.
0: Ναι.
1: Έτσι. Οφείλω να ομολογήσω ότι ο τερματοφύλακας που έχουμε είναι καλός στις μεταβιβάσεις, στο γρήγορο παιχνίδι κλπ. Έχω την αίσθηση όμως ότι είναι πάρα πολύ λίγος για τον Ολυμπιακό. Και δεν ξέρω γιατί αυτή η επιμονή που προπονητή να τον χρησιμοποιεί συνέχεια.
0: Για τον Τζολάκη λέμε τώρα.
1: Βεβαίως. Πιστεύω ότι αν είχε έναν καλύτερο τερματοφύλακα, ίσως είχαμε και το πρωτάθλημα, ίσως είχαμε τερματίσει και πρώτη κτλ. Και στην Ευρώπη ίσως πήγαμε και λίγο καλύτερα.
0: Εγώ προσωπικά να σας πω κάτι, μ' αρέσουν οι διαφορετικές απόψεις. Ο καθένας έχει τη γνώμη του, είναι σεβαστή. Απλά μου κάνει εντύπωση που λέτε ότι είναι πάρα πολύ λίγος.
1: Ναι,
0: δηλαδή, μου κάνει εντύπωση το να μου πείτε ότι για μένα θα ήθελε κάτι καλύτερο Ολυμπιακός. Ναι, το πάρα πολύ λίγος δεν
1: για
0: με βρίσκει σύμφωνο. Ναι, για τον Ολυμπιακό.
1: Για τον Ολυμπιακό,
0: ναι.
1: Μιλάω.
0: Ναι, για τον Ολυμπιακό.
1: Ενώ εκτιμώ το ότι έχει τη γρήγορη επαναφορά του παιχνιδιού,
0: ναι.
1: Ότι δίνει καλές πάσες. Όταν στα ελεύθερά του θα κάνει. Αλλά στις αποκρούσεις του, στις εξόδους του, πιστεύω ότι δεν είναι, δεν ταιριάζει στον Ολυμπιακό.
0: Για να καταλάβω λίγο έτσι ένα μέτρο σύγκρισης, υπάρχει κάποιος στην Ελλάδα, άλλος τερματοφύλακας που σας αρέσει? Ή κάποιος από το εξωτερικό ενδεχομένως που θα θέλετε να δείτε στον Ολυμπιακό?
1: Όχι. Δεν μπορώ να... Δεν έχω τόσες γνώσεις για να πω...
0: Όχι, δεν χρειάζεται. Έτσι, μπορεί να είναι ένας τερματοφύλακας να σας αρέσει.
1: Ένα τερματοφύλακας ο οποίος θα ήταν καλύτερος στις εξόδους του, καλύτερος από τους του, λίγο πιο σταθερός.
0: Δηλαδή, ας πούμε, ο Κοτάρσκι που ήταν στον ΠΑΟΚ, σας άρεσε?
1: Καλύτερος δεν ήταν.
0: Αυτό είναι πώς θα βλέπει ο καθένας.
1: Ναι, εγώ προσωπικά το βλέπω.
0: Γι' αυτό σας ρωτάω.
1: Το τελικό, ας πούμε, ο τερματοφύλακας της Άρσεναλ, ας πούμε, ή της. Να μου πεις τώρα.
0: Όχι, εντάξει, για να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης. Ωράγια, ναι, καλώς μου φίλε.
1: Που να φτάσει εκεί και τις Παρίσι Σερμέν, έτσι.
0: Να σας πω κάτι. Εγώ, κοιτάξτε, επειδή παρακολουθώ πολύ το αγγλικό ποδόσφαιρο και έχω πει ότι από τότε που γεννήθηκα, από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, είμαι Τσέλσι. Η Τσέλσι έχει έναν τερματοφύλακα που λέγεται Σάντσες. Μπορείτε να τον δείτε σε ένα μάτς και να πεις είναι ένα κράμα για του Gordon Banks, και να τον δεις σε ένα άλλο μάτς και να πεις μα είναι δυνατόν να παίζει αυτός Premier League.
1: Λογικό είναι αυτό.
0: Έτσι, είναι λοιπόν να σου πάει το μάτς, να σου πάνε πολλά πράγματα.
1: Ναι, αλλά ο Τζολάκης δεν το έχει αυτό. Αυτό προσπαθώ να πω.
0: Εντάξει.
1: Έχω την εντύπωση ότι έχει ανεβάσει και λίγο τη μύτη, ας πούμε, με τις εξόδους του μετά που παίζει πολύ εκτός περιοχής κλπ. Γνώμη μου.
0: Ναι, σεβαστή.
1: Εντάξει. Δεν σημαίνει ότι ξέρω περισσότερο από τον προπονητή.
0: Σεβαστή, προς Θεού. Μην δικολογήστε, ο καθένας λέει αυτό που βλέπει.
1: Να ακούσω την κριτική τη δική σου.
0: Ναι, εγώ δέχομαι όλες τις απόψεις, αλλά αυτό που ακούω είναι υπερβολικό κατά τη γνώμη μου. Εγώ τον θεωρώ καλό τερματοφύλακα.
1: Okay.
0: Εντάξει, δεν θα πω ότι είναι η κλάση η μεγάλη, αλλά είναι καλό τερματοφύλακα. Σε μένα μου αρέσει ο Τζολάκης.
1: Okay.
0: Να είστε καλά, κύριε Ευαγγελή. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και να πω για τον Τζολάκη ότι είναι ένα πρόσωπο που ενδεχομένως να μας απασχολήσει με τα γραφικά. Έτσι, όχι ότι ο Ολυμπιακός καίγεται για να τον δώσει. Αλλά εξαρτάται τι προτάσεις θα έρθουν. Δηλαδή για τον Πυρόλα που. Έχουν εμφανιστεί δύο-τρεις ομάδες και πρόσφατα ήταν η Μπολόνια. Ο Ολυμπιακός διαβάσατε για 20. Λοιπόν, απλά να ξέρετε ότι πάνω από 25 συζητάει για τον Πυρόλα. Και καλά κάνει, αφού δεν έχει ανάγκη από χρήματα και τον θεωρεί βασικό στόπερ μαζί με τον Ρέτσο. Σου λέει, κύριε, τον θέλετε, σκάστε 25 και πάρτε τον. Έτσι. Και το ίδιο για τον Τσολάκη. Δεν καίγεται ο Ολυμπιακός να τον πουλήσει. Αν έρθει μόνο μία πολύ καλή πρόταση και θέλει και ο Τσολάκης και τον συμφέρει κλπ. Για δεύτερο, πάνε να πάρουν τον Μπόμποβιτς από τη Σερβία. Λοιπόν, ο κύριος Γιώργος Κολαργός. Κύριε Γιώργο, είπα καλά τον Οσμάν, έτσι?
2: Μια χαρά.
0: Το είπα καλά, εντάξει.
2: Τα μόνο 25 εκατομμύρια. Τι λεπτά τώρα είναι αυτά.
0: Ναι.
2: Άρε, πρόκληση στο κοινό.
0: Τι να κάνουμε. Τώρα έχουν ξεφύγει τα χρήματα, κύριε Γιώργο.
2: Έχει ξεφτυλιστεί η έννοια. Δηλαδή, εγώ ακούω 25 εκατομμύρια και λέω, εντάξει, 25 μπορούσα να πάρει και 40. Έχουμε συνεχίσει τώρα. Σα δεις θα μιλάω. Σε λίγο θα μιλάμε σε δεις. Λοιπόν, περιμένω πότε και πότε θα αποκλειστεί η Αγγλία. Παναγία μου, αυτό το Μουντιάλ το μόνο που περιμένω είναι να αποκλειστούν αυτοί.
0: Γιατί τόσο με τους Άγγλους, τι έχετε?
2: Για τους Γερμανούς θέλω. Έχω τους λόγους μου.
0: Εντάξει, okay, ναι. Άρα είμαστε αντίπαλοι, εδώ.
2: Ναι, και τους Γερμανούς θέλω, αλλά οι Γερμανοί δεν μας ανέβαινε. Οι άλλοι μπορεί να την κάνουν την βόμπα. Λοιπόν, υποστηρίζω φανατικά όλους τους Λατίνους απάνω. Ουρουγουάη, Αργεντινή, Βραζιλία, όλους. Δεν γουστάρω όλη αυτή την Ευρώπη εδώ, χρόνια τώρα. Λοιπόν, Ουρουγουάη φανατικός. Και μια και λέω Ουρουγουάη, δεν πρόκειται βέβαια να κάνει κάτι. Τώρα που είπα Ουρουγουάη. Λοιπόν, θα σας πω ένα περιστατικό. Στις Άνδης, στο Περού, σε υψόμετρο 2.800 μέτρα. Μ' ακούτε?
0: Ναι, ναι.
2: Βρέθηκε ένα συνεργείο που γυρίζει ντοκιμαντέρ σε όλο τον κόσμο. Η Σέρκη ήτανε. Βρέθηκε εκεί λοιπόν σε ένα χωριό 2.800 που δεν βλέπει ήλιο ποτέ. Και πήγε να βιάσουμε το χωριό αυτό που πήγε. Λοιπόν, τι είδε, τι περιέγραψε και το σηκώνε τη τρίχα μου. Υπάρχει ένα χωριό, μπορεί και άλλα, αυτοί σε αυτό πήγαν και είδαν, υπάρχει μια γριούλα, 2 χρόνια τώρα ήταν, η οποία ήταν 80 χρόνων. Αυτή εδώ και 40 χρόνια, ανελειπώς κάθε μέρα, κάθε πρωί, με ό,τι καιρικές συνθήκες είχε, με ό,τι μπορεί, πήγαινε σε ένα σημείο και ανέβαινε την ελληνική σημαία και κάθε βράδυ πήγαινε και έκανε κατέβαζε τη σημαία. Επί 40 χρόνια βρέξει χιονίσει.
0: Απίστευτο.
2: Λοιπόν, όταν λοιπόν δεν μπορούσε να περπατήσει πια, ήταν τα εγγόνια της, τα οποία και αυτά ανέλαβαν κάθε βράδυ να πηγαίνει εκεί. Λοιπόν, έδειχνε τη σκηνή, πώς την έδιναν τη σημαία και τα λοιπά. Την κατέβαζαν από όσο. Την έπαιρνε και αυτή στα χέρια της. Την έκανε 4 φορές, τη δίπλωνε. Τη φιλούσε 2 φορές. Την έβαζε στα γόνατά της στο προσκαθούς μου σαν αμπηρικό. Έλεγε τον εθνικό ύμνο της Ελλάδος και τα σπίτια τους εκεί όλα κάτι πληθόκτιστα, κάτι κακομοιριάκα, όλα είχαν το μέανδρο, παμένα με το μέανδρο. Και λέω, καταλαβαίνετε τώρα τι
0: συγκλονιστικό.
2: Για να καθόμαστε εμείς και να λέμε τώρα, είναι το πανί και είναι το
0: συγκλονιστικό.
2: Στην άκρη του κόσμου, δυστυχία. Κάνε λοιπόν συνέχεια με ό,τι καιρικές συνθήκες να φιλήσει η σημαία και να πει, δεν μπορούσε μάλιστα να πει όλο τον ύμνο, αλλά έλεγε αυτά που είχε, μπορούσε γύρισε η γλώσσα της. Καταλάβατε.
0: Ναι.
2: Ας βλέπουμε να παραδειγματιζόμαστε λίγο και ένα τελευταίο και κλείνω, παρακαλώ. Λοιπόν, πολλούς χειρισμούς θέλω να δώσω σε κάποια κυρία από τη Θεσσαλονίκη, η οποία είναι δίπλα στο γήπεδο του ΠΑΟΚ και είναι φανατική οπαδός του Ολυμπιακού.
0: Ναι, εντάξει, καλά, συμβαίνει αυτό, ναι.
2: Και είναι και ποντία και τη θέλω χαιρετισμούς.
0: Ωραία.
2: Από μένα τον κύριο Γιώργο.
0: Ωραία. Να είστε καλά. Απαντάει η Ειρήνη. Εμείς πάλι περιμένουμε να το πάρει η Αγγλία. Γεια σου Ειρήνη, είσαι δικιά μου original. Λοιπόν, Κλέαρχος Ηράκλη, ομιλήτης.
3: Κύριε Γιώργο, ομιλήτης, μόνο όφη.
0: Ναι.
3: Το Μουντιάλ νομίζω είναι ακόμα νωρίς να βγάλουμε κάποια άποψη.
0: Ναι, συμφωνώ.
3: Θα παρακολουθώ τα παιχνίδια μέχρι τους 32 εκεί πέρα να δούμε. Αν και χθες το βράδυ ο Καναδάς με εξέπληξε, παρόλο που δεν κέρδισε. Δεν ξέρω αν το είδα το παιχνίδι.
0: Ναι, το είδα.
3: Έχει πολύ καλή ομάδα, θεωρώ.
0: Να.
3: Δηλαδή πιστεύω ότι θα προχωρήσει, θα περάσει την επόμενη φάση.
0: Και οι Αμερικάνοι ήταν πολύ καλοί.
3: Και οι Αμερικάνοι πάρα πολύ, θα τις φάσει τα γκολ, είδα μόνο.
0: Ναι. Ήταν πολύ καλοί,
3: Πολύ καλοί οι Αμερικάνοι γίνονται στην πατρίδα τους, οπότε κάτι μπορεί να περιμένω για πολύ. Δεν ξέρω αν επαληθευτεί η άποψη ότι θα προχωρήσουν ομάδες, θα έχουμε εκπλήξει φέτος στο Μουντιάλ. Θα δούμε στην πορεία. Πάμε τώρα στο τελικό. Έχει βγει η τριάδα των διαιτητών.
0: Ακόμα όχι.
3: Ακόμα δεν κοινοποιήθηκε.
0: Όχι, ακόμα νομίζω.
3: Τόσο πολύ, 3,5 ώρα δεν έχει κοινοποιηθεί ακόμα.
0: Κάτσε να δω, να δω.
3: Γιατί πιστεύω ότι θα παίξει καθοριστικό ρόλο η τριάδα.
0: Είπα προηγουμένως στις εξάδες, για να δω αν έχουν βγει.
3: Ναι, για δείτε λίγο να δούμε.
0: Όχι, όχι, όχι.
3: Δεν έχει βγει ακόμα. Όχι, πολύ νωρίς. Μαγειρεύονται, κύριε.
0: Βλέπω εδώ χωρίς Λούκα η πράσινη οριστικά με Ντόρση Ολυμπιακός.
3: Ναι, έχει χωρίς Οσμάν νομίζω και Ιόνσμαν να παίζει.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Λοιπόν, νομίζω ότι είδαμε 4 παιχνίδια καταπληκτικά. Τα 2 από τα 4 τουλάχιστον ήταν καταπληκτικά. Σε κράτησαν στην καρέκλα σου κανονικότατα. Δεν μπορούσε να φύγει καθόλου από την τηλεόραση. Έχουμε για το καλό της χώρας μας, επειδή το τελικό τον έχουν πάρει αρκετές χώρες σήμερα τηλεοπτικά εννοώ. Και θα βλέπουν σχεδόν όλη η Ευρώπη, θα βλέπει και παγκοσμίως κάποιες χώρες τα λοιπά. Εύχομαι να γίνει ένας καλός τελικός αντάξιος των δύο ομάδων, οι οποίες και δύο είναι πολύ μεγάλες ομάδες, έτσι, με σπουδαίους παίκτες. Εύχομαι η διαιτησία να σταθεί στο ύψος της, έτσι, γιατί είδαμε κάποια γεγονότα στους κάποιους τελικούς, οι οποίοι δεν ήταν ωραία, δεν ήταν όμορφα πράγματα. Έτσι, και εμείς εδώ προετοιμάζουμε την ομάδα μας για το ευρωπαϊκό της ταξίδι φέτος, 20 Αυγούστου ξεκινάει. Δεν έχω κάνει ακόμα κάποιες κινήσεις, να το πω έτσι, κράτησε το Φούντα, κράτησε τον Μπόρχο Γοζάλες, έφυγε ο Σεγγέλια, μάλλον και ο Σαλσίδο είναι στην πόρτα της εξόδου, ψάχνει κάτι καλύτερο συμβόλαιο οικονομικά. Θεωρώ ότι θα φτιάξουμε μία. Έχω εμπιστοσύνη στον Κόντι απεριόριστη, διότι με πήρε τον Νοέμβριο και ήμουν με τον Απόδη στη Β' Εθνική και κατόρθωσα να πάρω το κύπελλο Ελλάδος με το ίδιο υλικό και με τους ίδιους παίχτες και να μπω και στο 5-8. Έτσι πιστεύω θα φτιάξει μία ομάδα ανταγωνιστική για να μπορέσω να κάνω μία καλή πορεία ευρωπαϊκή μετά από χρόνια, θα έλεγα. Μετά από χρόνια όφη θα επανέλθει στην Ευρώπη και να πω στο φύλαθλο κοινό να στηρίζει την επαρχία. Η επαρχία είναι αυτή που μπορεί να δώσει πνοή στο ποδόσφαιρο. Αν δεν υπάρχει επαρχία, δεν γίνεται απολύτως τίποτα, κύριε Γιώργο.
0: Συμφωνώ 100, έχω πει 100 φορές.
3: Καλό μεσημέρι και καλό Σαββατοκύριακο.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Ναι, ναι. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, οι διαιτητές δεν έχουν βγει, κοιτάω συνέχεια. Είπαμε με Ντόρση είναι Ολυμπιακός. Ο Ντόρση, ο οποίος δεν ξέρω, είναι και 100% έτοιμος, πάντως είναι στη διάθεση. Και ο Σμάν δεν παίζει ο Σλούκας. Έτσι το παιχνίδι, θυμίζω, είναι 6 ώρα. Μόλις έχουμε κάτι νεότερο. Λοιπόν, να διαβάσω κάποια μηνύματα που χρωστάω. Κύριε Νεκτάριε, ωραία, με την πρώτη ευκαιρία θα το δω. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σου αγαπητέ. Γεια σου real blogger. Το πήρα το μήνυμα. Ο Ορέστης, για το Μουντιάλ τι να πούμε. Θυμίζει την Ολυμπιάδα του 36 του Χίτλερ με τα χαρτιά βίζες και η συμπεριφορά στην ομάδα του Ιράν. Που στο κάτω-κάτω δέχονται και εισβολή, ανήκουν στα πράγματα για την ανθρωπότητα, ντροπή. Εντάξει, Ιωάννα μου, ευχαριστώ πολύ. Για τον τελικό, ποιος έχει κουράγια στο πάρει, το άλλο δεν το διαβάζω για ευνόητους λόγους. Έτσι. Και Νίκος Λεβαδιακός, λες να γίνει καμιά έκπληξη σαν το γύρο του 4 να το σηκώσει η Ιρανάρα μέσα στον Γκουαντάναμο. Αν ο Ταρέμι βρει ρυθμό, όλα γίνονται. Εντάξει, αυτά τώρα που έγινε το 4 δεν γίνονται. Μία στο τόσο κι αν. Άστο τώρα, άστο. Σημασία έχει να δούμε καλή μπάλα. Και να μην ασχολούμαστε με άλλα πράγματα παρά μόνο με το ποδόσφαιρο. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις και γυρίζουμε.
4: Real FM. Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
5: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
4: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
5: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
4: Εντάξει, εντάξει. Σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneclines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την ANEC Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το «Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά». Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
7: Coach.
8: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
9: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
7: Coach.
8: Σου είπα. Όχι τώρα! Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
10: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
11: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
12: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλίγου.
14: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
15: Η γεύση του καλοκαιριού. Στο ποτήρι σου. Βαπ. Φρέστη. Πράσινο τσάι με λεμόνι. Με το φυσικό γλυκαντικό στέβια. Απόλαυση χωρίς περιττές θερμίδες. Βαπ. Φρέστη. Σου δίνει ενέργεια. Σε ανεβάζει. Το δοκιμάζεις και σου ταιριάζει. Βαπ. Φρέστη. Από την Βαπ Παντελής Κουγιώους ΑΒΕ.
16: Ζωντανή ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης.
17: Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη, γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρηση του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
18: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
19: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
20: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
19: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
21: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
22: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Τον τρόπο με τον οποίο αποκωδικοποιούν ανώτατες στρατιωτικές πηγές του Πενταγώνου τις τελευταίες κινήσεις της Τουρκίας, αποκαλύπτει Real News, που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Οι Patriot παραμένουν στην Κάρπαθο». Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν βρίσκονται κοντά στην επίτευξη μιας αρχικής συμφωνίας για το τερματισμό του πολέμου. Την ίδια ώρα το Ισραήλ πραγματοποιεί αεροπορικές επιδρομές στον Λίβανο. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός από τη Ρόδο. Είμαστε έμπειροι μαραθωνοδρόμοι. Κάποιοι άλλοι έχουν λαχανιάσει, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Απολογείται σήμερα στην ανακρίτρια μετά τη νέα προθεσμία που ζήτησε και έλαβε ο 65χρονος Ιταλός για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο. Περισσότερα στο real.gr.

Αυτή την Κυριακή με τη Real News έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί Food and Travel οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Στις αθλητικές σελίδες Φάγγελος Μουζακίτη, τι ακριβώς συμβαίνει στον Ολυμπιακό με τον Golden Boy των Ερυθρόλευκων. Αποκλειστικό τα χρήματα που προσφέρει η ΑΕΚ στον Πινέδα και τι ζητάει ο Μεξικάνος. Τα πάντα για το ποιοι φεύγουν από τον Παναθηναϊκό. Χθες ανακοινώθηκαν κάποια ονόματα, για όλους τους παίκτες μιλάμε τώρα. Και πολλές ακόμα ειδήσεις αθλητικές αύριο στη Real News. Η Μελίνα Κανά μας τραγουδάει μια επιτυχία του Θανάση Παπακοσταντίνου, το «Μιλώ για σένα», και μετά επιστρέφουμε με ακροατές.

0: διαβάζω εδώ στα media κλπ. 3.000 λέει ο παδί του Παναθηναϊκού έξω από το ξενοδοχείο. Έχουν αποθεώσανε τον Αταμάνη και τους παίκτες ενώπιση του αγώνα που αρχίζει στις 6. Και το TV Center, το Telecom Center, στο Άγγελο TV Center, θα είναι λέει γεμάτο. Σκεφτείτε την κάψα, την τρέλα που έχουν οι Παναθηναϊκοί και τι θα γίνει άμα κερδίσουν σήμερα. Γιατί οι Ολυμπιακοί τώρα μεταξύ μας έχουν πάρει το πρωτάθλημα Ευρώπης. Βέβαια δεν είμαι Ολυμπιακός, δεν μπορώ να καταλάβω τι θα σημαίνει να πάρουν και το πρωτάθλημα. Για μένα η Ευρώπη είναι πάνω απ' όλα και το έχω πει πολλές φορές και αρκετοί είχαν βγει και διαφώνησαν. Βέβαια στην πορεία με δικαίωσαν. Δεν μπορώ να συγκρίνω εγώ ένα ευρωπαϊκό τίτλο με ένα τίτλο στην Ελλάδα. Εν πάση περιπτώσει, ο καθένας όπως το εκφράζει, όπως το νιώθει, για όνομα του Θεού. Λοιπόν, πάμε στο κρατές, ο κύριος Ισίδωρος Περιστέρη. Γεια σας, κύριε Ισίδωρε.
1: Καλησπέρα, κύριε Κολοκοτρώνη. Ακριβώς έτσι είναι, ότι η Ευρωπαϊκή Κούπα είναι μεγάλο κατόρθωμα. Έχει τον πρώτο λόγο Ολυμπιακός, αλλά θα δουν και στο ύψος των περιστάσεων και οι διαιτητές.
0: Πάντως να πω κάτι, δεν το λέω για εσάς, αλλά οι Παναθηναϊκοί που μιλάω με πολύ κόσμο και από το συνάφι μου, σου λένε άμα η διαιτησία είναι 50-50, μπορεί να κερδίσω. Δηλαδή όλοι οι Παναθηναϊκοί το ίδιο λένε. Όλοι οι Παναθηναϊκοί.
1: Όχι, άκου να δεις. Εγώ ναι. Έχω δει κάποια σφυρίγματα πολύ έντονα στο ΣΕΒ. Πολύ έντονα που ήταν κραυγαλαία λάθη των διαιτητών. Δεν είδα τα ίδια. Εμένα σου είπα πρώτο λόγο έχει Ολυμπιακός. Γιατί αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, αλλά μπορεί να δούμε μια διαιτησία σήμερα 50-50 και να κερδίσει ο Ολυμπιακός αν είναι καλύτερος. Γι' αυτό λέω, δηλαδή πριν από τον αγώνα για τη διαιτησία μιλάνε οι Παναθηναϊκοί μόνο.
1: Ναι, εγώ δεν μπορώ να πω ότι είναι καλύτερος ο
0: Παναθηναϊκός. Λέω, εάν θα είναι, είπα, εάν θα είναι, δεν το ξέρουμε, αν θα είναι.
1: Για μένα ο Ολυμπιακός υπερτερεί στο 60-40. Κι ας είμαι Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
1: Υπερτερεί στο 60-40. Από εκεί και πέρα όμως, καλό είναι και οι διαιτητές να παίξουν τα ίσα. Είναι ένας τελικός. Είναι μια κούπα και πρέπει να σεβαστούν και τη μεγάλη ομάδα που έχουν απέναντί του. Γιατί είναι πιο μεγάλη ομάδα στο μπάσκετ ο Παναθηναϊκός από το Ολυμπιακό. Όταν ξεπεράσει τις 7 Ευρωλίγκες θα το συζητήσουμε. Για να κλείσει με τον μπάσκετ. Όταν ξεπεράσει τις 7 τότε θα το συζητήσουμε ότι είσαι στα ίσα. Από εκεί και πέρα. Με το ποδόσφαιρο είδα ότι ο προπονητής ξεκαθάρισε την ήρα από το σιτάρι. Έδιωξε αυτούς που έπρεπε να διώξει. Τώρα δεν ξέρω τι επιλογές θα κάνει. Πάντως έφυγε η ήρα. Γιατί κάποιοι που λέγανε εγώ το παιδί το σέβομαι, είναι πολύ καλός αθλητής, μπορεί να μην κόλλησε στον Παναθηναϊκό. Είναι πολύ καλό παιδί ο Πακαστέτας. Μπορεί να μην κολλήσει γιατί ο κάθε παίκτης είναι να κολλήσει με την ομάδα. Δεν ήταν ο Πακαστέτας που έβλεπα εγώ στην ΑΕΚ

0: τον Παναθηναϊκό. Και εκεί πάνω με ενοχλούσε. Δηλαδή δεν μπορεί να παίζεις ένα αγώνα και δέκα να είσαι ανύπαρτος. Σε μια μεγάλη ομάδα δεν πάει έτσι. Δηλαδή το μπακάρι το παιδί να πάει σε άλλη ομάδα και να πιάσει, γιατί σου είπα ένα να κολλάει και με την ομάδα. Δεν λέω εγώ ότι δεν είναι καλός παίχτης. Έχει αξία το παλικάρι, απλά δεν κόλλησε με τον Παναθηναϊκό. Και από εκεί και πέρα φύγανε και οι άλλοι που δεν προσφέρανε. Δηλαδή αυτόν που πήρε τον Πορτογάλο δεν έπαιξε. Εντάξει, είχε προβλήματα με τα πόδια, το ξέρανε και δεν βοήθησε. Δηλαδή τον πήρανε για δεκάρι να βοηθήσει έτσι ένα παίχτη μπαλαδόρο, αλλά δεν έπαιξε. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι εφέτει ο Παναθηναϊκός θα διεκδικεί από την αρχή. Δηλαδή βλέπω ότι γίνεται τώρα σωστή δουλειά. Το προπονητή θα το κρίνω αναλόγως την μπάλα που θα δω. Δεν το ξέρω, δεν μπορώ να κρίνω, αλλά αυτοί που φύγανε έπρεπε να έχουν φύγει. Εσύ τι πιστεύεις αυτό?
1: Τα έχω πει 100 φορές.
0: Α, δεν είχα παρέστα.
1: Όχι, συμπλέουμε.
0: Α, συμπλέουμε, αυτό ήθελα. Γιατί
1: ναι, συμφωνούμε.
0: Ωραία. Σου εύχομαι καλό.
1: Έγινε κύριε Σίδωρε, να είστε γερός.
0: Και να περνάς καλά με την οικογένειά σου.
1: Επίσης κύριε Σίδωρε, επίσης, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Είναι ένα μήνυμα από το Σωτήρη Βουλιαγμένη που μου λέει ο άνθρωπος ότι στέλνει πρώτη φορά, ζητάει συγγνώμη αν δεν έχει ακούσει την άποψή μου, αλλά θα απαντήσω γιατί δεν είναι και με το τηλέφωνο, θα βγάλουμε μετά. Ο άνθρωπος ρωτάει τη γνώμη μου για τον Μπακασέτα. Απλά να σας πω κύριε Σωτήρη, είμαι από αυτούς που είχαν χαρακτηρίσει τον Μπακασέτα υπερτιμημένο ποδοσφαιριστή όταν πήγε στον Παναθηναϊκό. Το να έρθει τώρα ένας προπονητής όπως ο Νίστρουπ και να εισηγηθεί την απομάκρυνσή του, για μένα είναι το απόλυτα φυσιολογικό. Όπως ήρθε ο Μπακασέτα στον Παναθηναϊκό, προσέξτε, θα το διευκρινίσω. Ο Μπακασέτα είναι καλός παίκτης. Έχει σουτ. Έχει στοιχεία που λες ότι το παιδί αυτό διαθέτει προσωπικότητα, αλλά δεν είναι ο ηγέτης. Τον παρουσιάσανε ως νέος Δωμάζος. Ότι ήρθε από την Τουρκία, από τα λιτής Τουρκίας, σε αυτόν θα στηριχθεί το οικοδόμημα του Παναθηναϊκού. Άρχισε τα κολλητιλίκια με τον Ιωαννίδη. Ο ένας λέει πάζες, ο άλλος γκολ κλπ. Εγώ τα έλεγα, τα έγραφα και εδώ στο Real και στη Real News και στο Φύλαθρο. Δεν είναι τέτοιο παίκτης ο Μπακασέτας. Και τελικά ο κόσμος του Παναθηναϊκού διαπίστωσε μετά από πολλά παιχνίδια ότι το παιδί αυτό δεν μπορεί να σηκώσει στις πλάτες του αυτό το οποίο τον έφεραν. Γι' αυτό το οποίο τον έφεραν. Προσέξτε, αν ο Μπακασέτας, κύριε Σωτήρη, ερχότανε σαν μια απλή μεταγραφή, χωρίς το παιδί αυτό να αποκτήσει τρομερή πίεση, γιατί τον υποδέχθηκαν ως μεσία, ενδεχομένως να ήταν καλύτερος. Αλλά έτσι όπως τον παρουσίασαν, και σε αυτό φυσικά ευθύνονται και συγκεκριμένα μίντια, που ήθελαν να μας τον παρουσιάσουν σαν κάτι το πολύ εξεζητημένο, ότι τον ήθελε όλη η Ευρώπη, και εγώ δεν είδα μία πρόταση. Ο αρχηγός της εθνικής μας ομάδας, γιατί τι έκανε η εθνική ομάδα με τον Μπακασέτα? Ή που έχω τον Γιωβάνοβιτς και περιμένει να τραυματιστεί ο Κωνσταντέλιας για να βάλει τον Μπακασέτα. Είναι ανέκδοτο. Να συζητάμε ότι έχουμε τον Κωνσταντέλια και παίζει ο Μπακασέτας είναι ανέκδοτο και δεν μπορώ να συμμετέχω σε αυτή την κουβέντα. Το έχω πει 150 φορές. Άρα λοιπόν, εσύ που είσαι ένας νέος προπονητής στα 38 σου και θες να δείξεις 5 πράγματα στον Παναθηναϊκό που έχει να πάρει πρωτάθλημα από το 10, δεν μπορείς να πας με Μπακασέτα. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Συμφωνώ 100%. Αυτή είναι η γνώμη μου. Ο Μπακασέτας μπορεί να πάει σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα, να συνεχίσει την καριέρα του. Είναι ένα παιδί ευαισθητοποιημένο. Είναι ένα παιδί που πραγματικά έχει και καλή καρδιά και έχει δώσει ωραίες συνεντεύξεις. Είναι ανθρώπινος, του βγάζω το καπέλο. Αλλά ποτέ για μένα δεν υπήρξε ο μεγάλος παίκτης. Και φυσικά είναι ιεροσιλία. Ούτε τολμώ να ξεστομίσω τα ονόματα των παιχτών του Παναθηναϊκού που φόρεσαν αυτή τη φανέλα και το συγκρίνανε. Κύριε Σωτήρη, δεν θα πω σε αυτή τη διαδικασία. Διαφημίσεις.
2: Real FM.
3: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
2: Πάμε Cherry Park.
3: Ναι!
2: Στις 20 και 21 Ιουνίου, το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
3: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
2: Cherry Park, the place of happiness.
4: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
5: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
7: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
7: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Εκείναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
9: Όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε, τώρα την ανατίναξε.
8: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
10: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
11: Προπόληση more.com.
12: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
13: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
14: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
15: Θεία, ήρθα!
14: Ένας θείος.
16: Α, ήρθες.
14: Καμία αλλαγή.
16: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
14: Και μια μεγάλη ανατροπή.
15: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
16: Τι έκανες?
15: Έβαλα προτέργεια.
16: Καλά έκανες. Μπράβο.
14: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
16: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
15: Έτσι.
16: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
15: Να, εδώ.
16: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
15: Ναι, ναι.
14: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
17: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
18: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
19: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, απόφαση επί του πιεστηρίου. Κάποιοι περιμένουν τους διαιτητές, αλλά έχουμε απόφαση από τον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ. Μία ακόμα απόφαση για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Μεγάλη ποινή. Νοκάουτ για ένα χρόνο. Ένα χρόνο για Γιαννακόπουλο δεν μπορεί να πατάει το πόδι του σε γήπεδο και πρόστιμο 50.000. Καλά, το ότι 50.000 τι είναι για τον Γιαννακόπουλο και για την ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Είναι 50.000 στην ΚΑΕ και 50.000 στον Γιαννακόπουλο. Όλα αυτά για αναρτήσεις, για δημόσιες τοποθετήσεις που έκανε μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram. Αυτή λοιπόν είναι η απόφαση επί του πιεστηρίου. Είναι αυτό που σας λέω, ότι αντί να μιλάμε για τον αθλητισμό, για τον αγώνα, για δύο μεγάλες ομάδες, μιλάμε για τέτοια πράγματα. Τι είπε ο Σακέ, ο δικαστής, η ΔΕΑΠ, για τον Γιαννακόπουλο, τον Μπαλτσόκα, τον Λεπενιώτη, τους διαιτητές, ποιοι κάναν καταγγελία, ποιανού βρήσανε τη μάνα, ποιανού το παιδί. Είναι κάτι το απίστευτο, είναι μακριά από μένα όλο αυτό. Και αδικούμε τον εαυτό μας, αδικούμε τον αθλητισμό, αδικούμε το μπάσκετ, αδικούμε τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Θα έπρεπε να μιλάμε για άλλα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, εγώ είμαι υποχρεωμένος να μεταφέρω την είδηση. Από εκεί και πέρα, κάποιοι περιμένετε τους διαιτητές, δεν έχουν ανακοινωθεί, τι να σας κάνω. Να το. Λοιπόν, μόλις βγήκανε οι διαιτητές. Και βλέπω και φωτογραφία της Τσαρούχα. Λέτε να είναι η Τσαρούχα. Λοιπόν, Τσαρούχα Τηγάνης Καρπάνος. Μάλιστα. Τώρα λοιπόν, όσοι ακούτε το όνομα Τσαρούχα, καταρχάς να πω κάτι. Μου είναι αδιάφορο, ξέρετε, εγώ δεν είμαι ούτε Ολυμπιακός ούτε Παναθηναϊκός. Μου είναι αδιάφορο ποιος θα κερδίσει και ποιος θα το πάρει. Πραγματικά μου είναι αδιάφορο. Πώς βάζει την Τσαρούχα αφού υπάρχει δικαστική εκκρεμότητα με τον Παναθηναϊκό? Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει, είναι στα δικαστήρια με την Τσαρούχα. Πώς τη βάζει και πώς παίζει κι αυτή? Δηλαδή μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Έτσι. Εν πάση περιπτώσει, αλλά υπάρχει μια τρομερή προκατάληψη για την Τσαρούχα από τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή τώρα στους 20 Παναθηναϊκούς και 20 λένε παιδιά, χάσαμε, άντε γεια. Αλλά πριν κρίνετε και πριν λέτε οτιδήποτε, κάτσε να δούμε. Η ώρα είναι 4 παρα 5. Σε 2 ώρες θα αρχίσει το μάτς. Κάτσε να δούμε συμπεριφορές κλπ. Κάτσε να δούμε. Πάντως έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον που επιλέχθηκε πάλι η Τσαρούχα στο 5ο παιχνίδι. Η κυρία Κατερίνα το πετράλουμε. Κυρία Κατερίνα. Μας ακούει η κυρία Κατερίνα? Δεν μας ακούει η κυρία Κατερίνα. Ωραία, άμα μπορείτε να ξαναπάρετε κυρία Κατερίνα. Έχει καλώς. Λοιπόν, γεια σου Θανάση μου. Θανάση, ο καθένας σας λέει για αυτό που τον απασχολεί. Εγώ δεν μπορώ να πω στον κόσμο μην πεις αυτό και πες εκείνο. Δεν το έχω κάνει ποτέ. Είναι ελεύθερο το βήμα. Πάρε και εσύ τηλέφωνο να πεις ό,τι θες. Θες μουντιάλ, θες μπάσκετ, θες πόλο. Ο άλλος ο κύριος βγήκε και είπε και το πόλο και καλά έκανε. Λοιπόν, δεν μπορώ εγώ να λέω στον κόσμο τι θα λέει. Προς Θεού. Κυρία Κατερίνα, είστε στον αέρα.
1: Ναι, αυτή τη στιγμή είναι. Τι κάνετε?
0: Γεια σας, καλά εσείς.
1: Παίρνω για το απόγευμα, για τον μπάσκετ.
0: Για τον αγώνα, ναι.
1: Ναι, και το τέτοιο δύο να πέφτω. Καλή ειδικότερα είναι στον Ολυμπιακό.
0: Είστε με τον Ολυμπιακό, ναι. Ναι. Κυρία Κατερίνα, κάτι γίνεται με το τηλέφωνο. Δεν. Μ' ακούτε? Δεν ακούγεστε? Αν έχετε την καλοσύνη να ξαναπάρετε, πόσο χρόνο έχουμε? Έχουμε χρόνο. Ή να δοκιμάσετε μετά τις 4, γιατί θα βάλουμε και διαφημίσεις σε λίγο, γιατί κάτι είναι στη γραμμή. Δεν ακούγεστε. Είπατε μόνο για τον Ολυμπιακό. Και χάθηκε. Ο Λάζαρος Γιώργο λέει: το Ιράν δέχεται εισβολή να το σκίσουν, λένε, να του αφανίσουν κτλ. Αυτοί τα λένε, όχι εγώ, δεν είναι ο εισβολέας, για όνομα του Θεού. Εντάξει. Λοιπόν, για να δούμε κάποιο άλλο. Μηνύμα, γεια σου Γιάννη Βοστόνη. Να είσαι καλά. Ναι, όντως η Αμερική πήγε πολύ καλά, μου λέει ο Γιάννης. Ωραία. Λοιπόν, στο χρόνο που έχουμε. Να πω δύο λόγια για τους παίδες του Παναθηναϊκού από την αρχή, ποιοι έχουν φύγει, ποιοι είναι να φύγουν. Ο Λαφών έχει τελειώσει. Έτσι, άρα είναι ο Κότσαρης και ίσως μείνει ο Τσάβες. Πάνε για πρώτο τερματοφύλακα. Δεξί μπακ, ο Καλάμπρια. Ίσως φύγει, ίσως φέρει προτάσεις. Μιλάνε με τον Τζάπρα. Ενδεχομένως η μεταγραφή να φτάσει κοντά στα 2, 8 με 3 εκατομμύρια. Θα κρατήσει και ποσοστό μεταπόληση. Απλά να θυμίσω και τον Τζάπρα, ότι όταν πέρυσι τέθηκε θέμα να πάει στον Παναθηναϊκό, έλεγε «Μα εγώ δεν θα παίζω, θα παίζω ο Καλάμπρια». Αριστερά ο Κυριακόπουλος, θέλουν αριστερό μπακ, έχει φύγει ο Ερνάντεθ. Τουμπά και Πάλμερ Μπράουν, για μένα ένα κατάλληλο για τον Παναθηναϊκό να σταμείνει. Ο Ίγκασον μένει, ο Κάτρις μένει, θα πάνε για ένα ή δύο στόπερ. Ο ένας ενδεχομένως να είναι ο Φαν Τρόγκελεν, Ολλανδός της Samsung Sport, 27 χρονών. Το συμβολό του τελειώνει το 28. Τώρα στα χαφ έχει τον Κοντούρι, έχει τον Σιώπη, έχει τον Τσιριβέγια, ενδεχομένως να φύγει. Ο Μπακασέτας φεύγει. Ο Ρενάτο έφυγε, δανεικός, ο Σισοκό έφυγε. Θα κάνουν κινήσεις. Έχεις τον Αντίνο, έχεις τον Γιάγκουσιτς. Ο Πελίστρη, αν θα παίξει Μουντιάλ, τι προτάσεις θα έρθουν ενδεχομένως να δοθεί. Το ίδιο ισχύει για τον Σφιντέρσκι, τετέι κλασικά. Ο Ντέσελς θα είναι έτοιμος τέλη Ιουλίου. Θα μπει προετοιμασία, θα δουν πώς πάει. Για μένα ο Παναθηναϊκός θα πάρει επιθετικό. Έχει φύγει ο Τζούρισιτς, έχει ανακοινωθεί. Επίσης ο Κότσιρας που ανακοινώθηκε χθες και από ό,τι μαθαίνω πάει Αστέρα Τρίπολης. Ο Βιλένα έχει ένα ακόμα χρόνο συμβόλαιο, προσπαθούν να το λύσουν. Ο Λιμιός, ο οποίος έπαιξε στο εξωτερικό, ανήκει στον Παναθηναϊκό, του δόθηκε ελευθέρας. Λίγο πολύ αυτό έχει το ρόστερ του Παναθηναϊκού. Και τώρα περιμένουν τον Νίστρουπ αυτές τις μέρες, θα γίνει μια παρουσίαση. Να πούμε ότι ανακοινώθηκε ότι ο Κοτσόλης από αθλητικός διευθυντής έγινε πλέον τεχνικός διευθυντής, άρα θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στο κομμάτι των μεταγραφών και θα αποφασίσει με τον Νίστρουπ τι κινήσεις θα κάνουν. Εκτός των Φαν Τρόγκελεν, είναι κοντά και στον Καμαρά της Σαλερουά, ένας παίκτης στα χαφ που ήταν να έρθει και επί Μπενίτεθ. Ο Ισπανός είχε πει ότι δεν μου κάνει, δεν τον πήρε ο Παναθηναϊκός, αλλά πάει να τον πάρει τώρα. Αυτά είναι χοντρικά τα μεταγραφικά μέχρι αυτή την ώρα για τον Παναθηναϊκό.
2: Real FM.
3: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
4: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
5: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό, να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
4: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Επιμένεις.
8: Επιμένω.
7: Να το κάνουμε.
8: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
7: Εσύ μπορείς, δηλαδή.
8: Έτσι νομίζω.
7: Δηλαδή θέλεις.
8: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει.
7: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
8: Τι να σου πω.
9: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
7: Πολύ υπονοούμενο, ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
9: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαρητού.
10: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
11: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
12: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
11: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
13: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
14: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
15: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
14: Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score.

0: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Τον τρόπο με τον οποίο αποκωδικοποιούν ανώτατες στρατιωτικές πηγές του Πενταγώνου τις τελευταίες κινήσεις της Τουρκίας, αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Οι Patriot παραμένουν στην Κάρπαθο». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων την απάντηση των ενόπλων δυνάμεων. Οι κινήσεις της Άγκυρας του Αιγαίου δείχνουν τις προθέσεις της. Είμαστε αποφασισμένοι, όχι παρορμητικοί. Και γρηγορούμε. Παράλληλα, υπογραμμίζει την απειλή των drones και τις προσδοκίες για τη διατήρηση του μνημονίου Παπούλια Γιλμάς που προβλέπει μορατόριουμ από τις 15 Ιουνίου έως τις 15 Σεπτεμβρίου. Το επόμενο 24ωρο θα οριστικοποιηθεί η συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, όπως δήλωσε ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν. Και οι δύο πλευρές εκπέμπουν μηνύματα αισιοδοξίας ότι καταλήγουν σε ένα μνημόνιο κατανόησης που θα ανοίξει τα στενά του Ορμούς, θα τερματίσει τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν και θα σηματοδοτήσει μια περίοδο διαβουλεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός στρατός υποστηρίζει ότι χτύπησε περισσότερους από 70 στόχους στον Νότιο Λίβανο το τελευταίο 24ωρο. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός από τη Ρόδο. Είμαστε εμπειροί μαραθωνοδρόμοι. Κάποιοι άλλοι έχουν λαχανιάσει, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Κακουργηματική δίωξη ασκήθηκε στον 45χρονο παππού για τον θάνατο του 18 μηνών βρέφους που κατέληξε στο νοσοκομείο Ηρακλείου. Ο άνδρας πήρε προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη. Περισσότερα στο ενικός.gr. Το δικαστήριο Γιαννιτσών έκρινε ένοχους και τους 4 κατηγορούμενους για το δυστύχημα στο Λούνα Πάρκ της Χαλκιδικής τον Αύγουστο του 2024, όπου έχασε τη ζωή του ένας 19χρονος.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Στις 6 το απόγευμα, στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ο 5ος τελικός της Basket League ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, όπου θα κριθεί και ο τίτλος του πρωταθλητή. Απευθείας μετάδοση του τελικού από τον Real FM. Κανονικά στην αποστολή του Παναθηναϊκού ως ο Όσμαν, εκτός εις Λούκας και Ρογκαβόπουλος. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
1: Real Weather.
0: Γενικά αίθριος καιρός αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άνεμοι μεταβλητοί ως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 και 31 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Περνάμε στην τρίτη και τελευταία ώρα να δούμε το διαγωνισμό του Real FM που έχει ξεκινήσει από τη Δευτέρα 8 Ιουνίου και αφορά 7 τυχερούς. 6 μέρες στην μαγευτική Κοστιέρα Αμαλφιτάνα για 2 άτομα από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manesis Travel. Ο Real FM και η Manesis Travel σας ταξιδεύουν στην Νάπολη και την Κοστιέρα Αμαλφιτάνα σε ένα ονειρικό ταξίδι για 2 άτομα. 6 ημέρες γεμάτες εικόνες από το Σορέντο, το Ποζιτάνο, το Αμάλφι και τα πιο κοσμοπολίτικα τοπία της Ιταλίας. Με αεροπορικά εισιτήρια της Aegean, διαμονή 5 διανυκτερεύσεις σε τετράστερο ξενοδοχείο και οργανωμένες εκδρομές με αρχηγό τη Manesis. Με τη σιγουριά και την εμπειρία της Manesis Travel, που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστα ταξίδια σε όλο τον κόσμο. Κλιματιστικό inverter 9000 BTU από τη MyTherm. Με AI τεχνητή νοημοσύνη, ενεργειακή κλάση Α3, σε ψήξη και θέρμανση έως 50% οικονομία ενέργειας και 10 χρόνια εγγύηση. Πληροφορίες για όλα τα προϊόντα της MyTherm και τη νέα αντλία θερμότητες στο mytherm.gr. Και 5 διπλά εισιτήρια από τη C-Jets. Με τη C-Jets φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα στις 2 και 20, ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλο της C-Jets. Ταξιδέψτε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κατεκράτηση στο cjets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στην εκπομπή του Μάνου Νεφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Ο Διονύσης Σαββόπουλος μας τραγουδά «Σου μιλώ και κοκκινίζεις» και αμέσως μετά έρχομαστε στους ακροατές μας.

0: Λοιπόν, ελπίζω να μπορέσουμε να μιλήσουμε με την κυρία Κατερίνα. Γεια σας, κυρία μου.
1: Γεια σας, κύριε Κολοκοτρώνη, και πάλι. Τι ωραίο τραγούδι του Σαββόπουλου, κύριε Κολοκοτρώνη. Τρομερό.
0: Ναι, ωραίο. Ωραίο.
1: Τρομερό τραγούδι. Λοιπόν, έλεγα για τον Ολυμπιακό ότι επειδή είμαι μικρό, λιπόψυχη, δεν θα δω τον αγώνα.
0: Ναι.
1: Επειδή φοβάμαι τι θα γίνει, μη γέρο, θα ακούω μόνο αποσπάσματα.
0: Εντάξει.
1: Και... φοβάμαι, δεν ξέρω, είμαι... έχω μια λατρεία στον Ολυμπιακό, τι να κάνω τώρα. Επίσης, να σας πω κάτι, ένα φάουλ, να μιλήσω ποδοσφαιρικά. Το τραγούδι που παίξατε, το θα υπάρχω, θα ζητήσεις, που είναι δική μου επιλογή, κύριε Κολοκοτρώνη.
0: Α, εσείς το είχατε ζητήσει.
1: Ζητώ συγγνώμη.
0: Εντάξει, το παίρνω πίσω. Yeah. Νόμιζα κυρία Αντωνία. Εντάξει.
1: Δεν πειράζει, επειδή μαζί πήραμε για κάποια.
0: Εντάξει. Ωραία. Άρα, ό,τι είπα αφιερωμένο σε εσάς, εννοείται.
1: Ναι, και είναι και αφιερωμένο ειδικά σε τα. Ναι. Και εγώ το έχω αφιερώσει.
0: Ωραία. Πάντως είδατε, ήμουν καλοπροαίρετος. Εγώ το έβαλα. Τώρα έκανα λάθος το όνομα. Εντάξει.
1: Δεν πειράζει, κύριε Κολοκοτρώνη. Εγώ είμαι. Αποκατοικείτε
0: μου την τάξη. Καλά κάνατε και το είπατε. Yeah, σωστά.
1: Είναι ένα τραγούδι που αγαπώ πολύ και μου ταιριάζει το τελευταίο καιρό και γι' αυτό το αφιερώνω.
0: Ωραία, πολύ ωραία.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, κυρία μου. Να είστε καλά.
1: Ένα καλό απόγευμα.
0: Επίσης.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Γεια σας. Ο Παναγιώτης Κόρινθος, καλώς τον.
2: Καλέ μου φίλε, κύριε Κολοκοτρώνη.
0: Τι γίνεται.
2: Την καλησπέρα μου σε όλο τον κόσμο, το Real FM. Ελπίζω να ακούγομαι γιατί είμαι έξω, έχει λίγο αεράκι.
0: Εντάξει, καλά είναι.
2: Μας χάλασε το μπάνιο και χθες εδώ πολύ βροχή και σήμερα εδώ έχει πολύ άσχημο καιρό.
0: Υπήρχαν κάποιες περιοχές που είδα Ελασσόνα, Τύρνα, Βοσκοζάνη, χαμός, πολύ βροχή.
2: Μας τα χάλασε τι μαζαμπανάκι και τι ωραίο καιρό μέχρι το μεσημέρι. Yeah. Και πήγαινα να μπω στα μπάξι και αρχίζει μια βρόχα, κύριε Γιώργο, όχι ρε γάμο. Τέλος, δεν πειράζει, εντάξει. Λοιπόν, θέλω να πω δύο πράγματα. Με ξέρετε καιρό, εγώ δεν μιλάω για διαιτησίες. Τα κούβερε όλα αυτά. Μέσα στις τέσσερις γραμμές, γίνεται ό,τι γίνεται, τέλος πάντων, άλλα μπορεί να μ' αρέσουν, άλλα μπορεί να με ευχαριστούν, άλλα όχι. Αλλά τώρα η κυρία Τσαρούχα δεν είναι λίγο ύποπτο που σήμερα είναι στον αγώνα. Δεν θα έπρεπε κανονικά, εφόσον εκκρεμεί και δίκιο, όπως είπατε.
0: Ναι, εφόσον είναι στα δικαστήρια. Να μου κάνει εντύπωση. Τέλος πάντων, τώρα τι να πω.
2: Δεν μπορώ να καταλάβω, ρε παιδιά. Ναι. Δηλαδή, αυτό το πράγμα δεν μπορώ να καταλάβω. Τι γίνεται και όλα αυτά. Προχθές είδαμε ένα φάουλ του Χέις Ντέιβις να χρεώνεται στον Αν. Αυτό πια. Και με πήρε ένα φίλο μου Ολυμπιακό, μου λέει πάνω ήταν καλά, ρε. Το πήρε ο Νάν. Το λέω αυτό το κάνει ο Ντέιβις. Δηλαδή ρε παιδιά, κάποια πράγματα. Έστω τα προσχήματα να κρατάμε.
0: Εδώ
2: δεν
0: στο προηγούμενο μάτς, επειδή ήθελα να είμαι δίκαιο, είχε τη φάση walk-up με Νάν. Κάνει ο walk-up με τον αγώνα του στον Νάν. Φανερά είναι φάουλ υπέρ του Παναθηναϊκού, το δίνουν ανάποδα.
2: Ναι,
0: πάει μπάλα out, πάει να την πάρει ο Τζόουνς. Τον κρατάει ο Μητόγλου. Που ήταν φάουλ υπέρ του Ολυμπιακού και κοιτάγανε την οροφή του σεφ. Εάν βρέχει και θα μπει νερό μέσα. Δηλαδή, από πού να αρχίσεις και πού να τελειώσεις τους διαιτητές. Δεν βρίσκεις άκρη.
2: Εγώ να σας ρωτήσω κάτι, επειδή εσείς είστε πιο παλιός και πιο δίκαιος, γιατί εγώ παραδέχομαι ότι είμαι νεαρός και δεν ξέρω τέτοια πράγματα, γιατί ήμουν μικρός. Επί Βασιλακόπουλου
0: γινόντουσαν
2: όλα αυτά.
0: Γινόντουσαν πολλά. Γινόντουσαν.
2: Okay. Αυτό ρωτάω απλά.
0: Εγώ θέλω να είμαι δίκαιος. Όπως επί Βασιλακόπουλου γινόντουσαν πολλά υπέρ του Παναθηναϊκού, τώρα γίνονται υπέρ του Ολυμπιακού. Αυτή είναι μια ομοί πραγματικότητα. Τώρα, αν ο καθένας θέλει να πει τα δικά του.
2: Ποιος θα βγει κάποια στιγμή, είτε ένας άνθρωπος ο οποίος έχει να κάνει όπως είναι τώρα ο κύριος Γιώργιος ή όπως ήταν ο Βασιλακόπουλος, έτσι. Ποιος θα βγει που θα είναι επιτέλους σε αυτήν την κοινωνία δίκαιος? Όταν αξίζει να το πάρει ο Ολυμπιακός, να το παίρνει ο Ολυμπιακός. Όταν αξίζει να το πάρει ο Παναθηναϊκός, να το παίρνει ο Παναθηναϊκός και να τελειώνει εκεί. Γιατί κάθε φορά πρέπει να γινόμαστε.
0: Βέβαια, Παναγιώτη μου, Παναγιώτη, να πω το εξής. Δεν μπορούμε να κάνουμε σύγκριση τώρα παραγωγική αξία του Βασιλακόπουλου με το Λιόλιο. Ο Βασιλακόπουλος ήταν τα Ιμαλάια. Εάν έχουμε μπάσκετ σήμερα, το χρωστάμε στον Γκάλι. Στο Βασιλακόπουλο και στο Συρίγο, το Φίλιππα Συρίγο, το δημοσιογράφο.
2: Ναι.
0: Για μένα αυτή είναι η Αγία Τριάδα του μπάσκετ. Έτσι. Ναι. Ο Βασιλακόπουλος ήταν ο παράγοντας. Εδώ δεν έχουμε τώρα τίποτα. Να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους.
2: Ναι, δεν έχουμε πράγματα.
0: Όχι, όχι.
2: Αυτό δεν έχουμε πράγματα.
0: Και ανύπαρτη διαιτησία. Κάποτε οι κορυφαίοι διαιτητές στην Ευρώπη ήταν Έλληνες και τώρα ουδείς ασχολείται.
2: Ουδείς ασχολείται. Η κυρία Σάρβα δεν ήταν παλιά στην Ευρωλίγκα.
0: Ναι, αλλά τους ξυλώσανε.
2: Και καλά τους κάνανε. Και πρέπει και εδώ κάτι τέτοιο πρέπει να γίνει. Βγήκε τώρα λίγο να πάω και ποδοσφαιρικά ο κύριος Λανουά, έτσι. Και είπε τώρα, το άκουγα στις δηλώσεις σε δελτία ειδήσεων, κατά καιρούς. Και σήμερα το είπανε. Είναι η άποψή του, λέει, να αποδιστευτούμε Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι. Όχι. Όχι. Γιατί ο Έλληνας δεν μπορεί να στηρίξει σωστά. Για πολλούς παράγοντες, τώρα δεν θέλω να το πω και αυτό στον αέρα, καταλαβαίνει ο κόσμος. Και εσείς καταλαβαίνετε. Δεν πρέπει. Και στο μπάσκετ πρέπει να έρθουν ξένοι διαιτητές για να τελειώνουμε και να μην έχουμε όλη την ώρα αυτό το πράγμα. Παρέθηκα με την τοξικότητα. Ο κ. Γιανακόπουλος, πάλι ένα χρόνο εκτός τώρα. Για τα story.
0: Ναι.
2: Ο κύριος Σαββίδης και ο κάθε κύριος Σαββίδης, ο κάθε παράγοντας που έχει μπει με κάποιο με πιστόλι στον χώρο ή οτιδήποτε, είχε φάει ποινή ένα χρονό εκτός.
0: Καλά, ο Σαββίδης για χρόνια ήταν. Τον εξοντώσαν τον Σαββίδη και καλά του κάνανε. Ο Σαββίδης από τότε εξαφανίστηκε μετά. Άστο Σαββίδη.
2: Και ο Γιανακόπουλος το εξάμηνο που έφαγε ποινή, καλά του κάνανε γιατί μπήκε μέσα στον αγωνιστικό χώρο να το παίξει ότι εγώ είμαι και δεν βλέπω κανέναν. Καλά του κάνανε, αλλά τώρα γιατί ένα χρόνο. Αυτό δεν έχω καταλάβει. Ποινή, γιατί.
0: Για αυτά όλα που λέει, που κάνει μέσω Instagram, δημόσιες τοποθετήσεις, αυτά είναι νομικά θέματα.
2: Εάν ζούσε τώρα ο πατέρας του Παύλου Γιανακόπουλου.
0: Δεν είχαν σχέση. Άλλο αλλιώς ο πατέρας, αλλιώς ο θείος δεν έχουν σχέση με το γιο.
2: Μήπως πρέπει λίγο να πάρει παράδειγμα προσέγγιση στον πατέρα του.
0: Ναι, αλλά τόσα χρόνια δεν το είχε κάνει. Κρατάει, έχει τη δική του φιλοσοφία και το δικό του.
2: Όταν μεγαλώνει όμως πρέπει να οριμάζει το μυαλό σου, κύριε Γιώργο, και να λες ότι κοίταξε να δεις τι έκανε ο πατέρας μου. Ναι. Στον πατέρα του, γιατί τον πανηγύρισε.
0: Πόσοι βγαίνουν στα ραδιόφωνα, όχι μόνο εδώ, σε αθλητικά ραδιόφωνα και είναι 60, 70, 80 και είναι πιο φανατικοί από ένα 20. Τι νομίζεις, ότι όποιος μεγαλώνει, ότι γίνεται και πιο ωρίμος.
2: Είναι πολύ άσχημο πάντως αυτό, κύριε Γιώργο. Το βλέπω δηλαδή από διάφορους ανθρώπους και που ανεβάζουν σε μέσα κοινωνικές δικτύωσης που μπορεί να είναι 50 και 70 και 80 χρονών και παραπάνω και ανεβάζουν ένα ευρωλόγιο που εγώ με την παρέα μου στο γήπεδο δεν μπορώ να το χρησιμοποιήσω.
0: Ναι.
2: Και λέω, ρε γάμο, το πού πάει η κοινωνία, πού πάει ο κόσμος μας, πού πάμε εμείς. Πώς θα φέρω ένα παιδάκι, όταν θα κάνω εγώ το παιδί μου, πώς θα το πάω στο γήπεδο, να πούσει και να δει τι.
0: Έτσι, έτσι.
2: Δηλαδή το Γιανακόπουλο με τον Αγγελόπουλο να παίζουν σφαλιά.
0: Μα δεν βλέπεις, την εικόνα που έχει η ΕΡΤ που δείχνουν τους γονείς, τους παππούδες έξαλλους να βρίσουν και να κάθεται δίπλα το παιδί. Όταν λοιπόν βλέπει το παιδάκι, τον πατέρα του ή τον παππού του έτσι, τι θα κάνει το παιδάκι φταίει.
2: Μα πώς θα μεγαλώσει το παιδάκι.
0: Μα αυτό λέμε. Αυτό λέμε.
2: Τέλος πάντων, τι να πω. Χαίρομαι πολύ που είδα τον κύριο Κοτσόλη. Λίγο να το πάω και πιο γρήγορα σε τεχνικό διευθυντή. Επιτέλους αρχίζει σιγά σιγά ο Παναθηναϊκός να πλαισιώνεται με Παναθηναϊκούς. Και αν έρθουν και παίχτες όπως ακούγονται και ο Γένσεν, μιλάμε για μεγάλο παιχταρά, έτσι. Είναι η πρώτη φορά που είμαι πολύ αισιόδοξος.
0: Να δούμε.
2: Με νέο προπονητή που παίζει το στυλ που αγαπάω να βλέπω μπάλα. Και σήμερα όποιο θέλει να πάει να ρίξει κανένα δεκάρικο για στοίχημα στο Μαρόκο, θα το πάρει πιστεύω άνετα. Ξεκίνησε και το Μουντιάλ, έχουμε να δούμε ωραία παιχνιδάκια.
0: Για να δούμε. Έγινε, Παναγιώτη μου.
2: Λοιπόν, την αγάπη μου.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Γεια σας, κύριε Στέργιο.
3: Γεια σου, Γιώργη.
0: Πώς πάμε.
3: Καλησπέρα μου σε όλη την ομάδα.
0: Επίσης.
3: Τι, καλά είσαι.
0: Καλά, εδώ, στον αγώνα, καλά.
3: Μπράβο. Λοιπόν, πρώτα ήθελα να πω στον κύριο που είπε για τον Τζολάκη. Ο Τζολάκης είναι ένας εξαιρετικός τερματοφύλακας. Είναι ένα παιδί φιλότιμο, έχει δώσει πάρα πολλούς βαθμούς στον Ολυμπιακό, αλλά είναι παιδί χαμηλών τόνων. Θέλει λίγο να δει παιχνίδια του Παναγιώτη του Κελεσίδη.
0: Καλά, αυτός ήταν.
3: Να δει παιχνίδια του Παναγιώτη του Κελεσίδη.
0: Ναι.
3: Και να γίνει λίγο τσαμπουκά σαν και γίνονται.
0: Είναι θέμα ανθρώπου, θέμα χαρακτήρα, ναι.
3: Ακριβώς, γιατί όταν ο Τζολάκης κάνει ένα λάθος, τον βλέπεις, αλλάζει η ψυχολογία του αμέσως.
0: Ναι.
3: Και είναι άνθρωπος,
0: έχει ευαισθησίες, είναι ευαίσθητος, ναι.
3: Τα ίδια λέγανε
0: όπως
3: τότε για τον Πάου.
0: Για τον Τέλια, για τον Κωνσταντέλια του λένε να έχεις λίγο νεύρο, πάρ' πάνω σου, θύμωσε λίγο, κάνε κανένα φάουλ, αυτό του λένε.
3: Μόνο για τον Κωνσταντέλια, για τον Τζόλι τα ίδια λέγανε. Ο Τζόλις σήμερα διαπρέπει.
0: Ο Τζόλις έχει ζωηρέψει, γενικά έχει ζωηρέψει ο Τζόλις.
3: Διαπρέπει. Έγινε τσαμπουκάς, παίζει δυνατά.
0: Ναι, ναι, έτσι.
3: Και αυτά νομίζω εγώ εξαρτώνται από τον προπονητή. Ο προπονητής τους κάνει έτσι.
0: Ναι. Όλοι παίζουν ρόλο.
3: Ο προπονητής. τέτοιους παίκτες έβγαζε ο φορεμένος ο Αλέφαντος. Με αυτά που τους έλεγε να παίζουν, να κάνουν, δεν έβγαζε παίκτες τέτοιους, δυνατούς. Πάντα.
0: Ναι.
3: Τώρα το παιχνίδι για το μπάσκετ θα εξαρτηθεί από τον Αταμάν Γιώργη. Πώς θα το χειριστεί, με πόσους παίκτες θα παίξει. Τον Τολιόπουλο τον έχει να παίξω πάντα, τον βάζει όταν πρέπει να τον βάλει λίγο να παίξει. Δεν τον χρησιμοποιεί πάρα πολύ και ο Πιτρόπουλος είναι πολύ καλός παίκτης. Δεν είναι παίκτης της σειράς. Ξέρει μπάσκετ το παιδί. Και στα σούτ είναι σταθερός. Όταν παίρνει σούτ τρίποντο, είναι σταθερός και τα βάζει πάντα τα τρίποντα.
0: Ναι.
3: Αυτά είχα να πω.
0: Ωραία, κύριε Σταργιού μου. Η ΕΡΤ. Όλα τα μάτς θα δείχνει η ΕΡΤ. ΕΡΤ 2.
3: Μάλιστα, έγινε.
0: Έγινε, κύριε Στεργιό.
3: Καλό απόγευμα, υγεία να έχετε. Γεια.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε στον Ανέστη Ρόδο. Καλώς τον.
4: Καλησπέριζω.
0: Τι γίνεται.
4: Καλά, Γιώργο, καλά. Γιώργο, καλά τα λες εσύ, αλλά είναι λίγο το ποσοστό αυτό που ακούνε αυτά που λες εσύ για... που ξεστόμησες για τον Μπακασέτα.
0: Εγώ τα έχω πει... Την ώρα που ήρθε στον Παναθηναϊκό, πριν τον δούμε, τα έχω πει.
4: Μπράβο. Στην Τρανσοσπορ ήταν μια χαρά. Εκεί τέριαζε. Αυτός και ο Σόμπης τέριαζαν εκεί. Διότι άλλη φανέλα του της Τρανσοσπορ, άλλη της Σαμσουσπορ και άλλη του Παναθηναϊκού. Και καλά έκανε αφού συνειδητοποίησε ότι δεν τον υπολογίζει ο Δανός και καλά έκανε να βρει να πάει να βρει άλλο λιμάνι να αλλάξει το παιδί. Όχι ότι δεν ξέρει μπάλα, ξέρει καλή μπαλίτσα.
0: Εννοείται ότι ξέρει αλλά, μπάλα, προς Θεού. Δεν
4: ναι, αλλά δεν είναι ο παίχτης που θα στηριχτεί μία φανέλα βαριά όπως Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Δεν είναι ο κατάλληλος να στηριχτεί πάνω του. Κατά τα άλλα, εμένα μου άρεσε από όλα τα παιχνίδια η Αμερική. Πολύ πρέση.
0: Την είδες live.
4: Ναι, ναι.
0: Μπράβο.
4: Πολύ πρέση, Γιώργο. Πολύ
0: 4 ώρα το πρωί, ρε θηρίο, και ήσουν ξυπνιός.
4: Ναι, ξέρεις τι κάνω, κοιμάμαι τα απογέματα.
0: Ναι.
4: Και αντέχω, κοιμάμαι και μετά ξυπνάω κατά τις 3, 4.
0: Ωραίος.
4: Ναι, ξυπνάω και κάθομαι και βλέπω την μπάλα. Γιώργο, έπαθα πλάκα με την Αμερική.
0: Ναι,
4: να σου τα περιγράψω.
0: Τρέχανε πολύ, τρέχανε από ό,τι είδα.
4: Γιώργο, πολύ πρέση σε όλες τις γραμμές. Δηλαδή δεν είχε παίχτης που να μην έκανε τόσα χιλιόμετρα. Και το τέταρτο γκολ ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ.
0: Ναι, βάλανε ωραία γκολ, τα είδα, ναι. Βάλανε ωραία γκολ.
4: Γιώργο, θα αφήσει καλές εντυπώσεις η Αμερική. Περίμενε την.
0: Ναι.
4: Να,
0: υπάρχουν
4: Αμερική.
0: Πολλοί που λένε ότι αν οι Αμερικάνοι το πάρουν πολύ σοβαρά, αυτό μου λέγε και ο Αλικέτας, ο συγχωρεμένος. Αν το πάρουν πολύ σοβαρά, έχουν ταλέντα. Αλλά είναι, κυριαρχούν εκεί το μπάσκετ, το αμερικάνικο φούτμπολ, το ράγμπι και δεν
4: ακριβώς,
0: έχουν.
4: Ακριβώς. Και ναι. Το έχουν βάλει το ποδόσφαιρο, το σόκερ που λένε αυτοί, στην άκρια. Ναι. Ενώ παίκτες στην Αμερική υπάρχουν. Και καλοί παίκτες που κάνουν μεταγραφές. Ξέρεις, στην Ευρώπη,
0: ναι, ναι.
4: Στην Αγγλία, στην Ολλανδία έχει Αμερικανάκια,
0: ναι.
4: Στην Ιταλία έχει Αμερικανάκια. Δηλαδή δεν μπορεί τα 400 εκατομμύρια και να μην βγάλει παραγωγή παίκτες, ενώ βγάζει μπασκεμπολίστες, δεν γίνεται. Άρα και δηλαδή αυτοί αν το κοιτάξουν εδώ και 20 χρόνια, κοιτάξουν μπροστά ότι έχουν τις δυνάμεις να προχωρήσουν να πάρουν παγκόσμιο κύπελλο, θα το πάρουν και αυτοί. Μια χαρά είναι. Πάντως δεν μπορώ να εξακριβώσω από τώρα, Γιώργο, το ποιος θα είναι τα μεγάλα φαβόρη. Πρέπει να δούμε άλλα 3-4 παιχνίδια, να σχηματίσω την άποψη όπως βρήκα την Παρή με την Άρσενα που θα πάνε αυτές οι δύο ομάδες τελικό. Και μετά θα σου πω, Γιώργο, η πιθανότητα σε κάθε ομάδα θα σου δω και ακριβώς το ποσοστό.
0: Ναι. Ωραία.
4: Λοιπόν... Έχει τώρα, θα πάω για πάρα κάνω τον Πανάκη μου τώρα. Τώρα σηκώθηκα.
0: Ωραία. Εννοείς τη θάλασσα.
4: Ναι, ναι,
0: ναι, ωραία, ωραία, ωραία.
4: Θα πάω κάτω από το Ενιδρίο, ξέρει.
0: Ναι, πώς δεν ξέρω.
4: Εκεί είναι πολύ ωραία. Εκεί είναι τα νερά, είναι μούρλια εκεί πέρα. Ναι. Είναι πολύ ωραία. Καθαρά, πεντακάθαρα εκεί.
0: Και εγώ όταν ήμουν στη Ρόδο και έκανα μπάνιο.
4: Πού, στο Ενιδρίο από κάτω.
0: Ναι, ναι, ναι.
4: Είναι πεντακάθαρα γύρω.
0: Γιατί είχα πάει, ήμουνα στο Παραδείσι, μετά είχα πάει Καλυθιές και μετά ένα διάστημα, 2-3 μήνες ήμουνα στο Λόχο Στρατηγίου, στη Ρόδο.
4: Μπράβο, στο Λόχο πάνω.
0: Και Γιώργο, έφευγα από το Λόχο και πήγαινα κάτω από τον Ιδρύο και έκανα μπάνιο. Ναι.
4: Στο αρχαίο στάδιο πάνω υπηρέτησες καθόλου?
0: Όχι, όχι, όχι.
4: Εκεί πάνω στο Πανόραμα, όχι.
0: Όχι, όχι.
4: Πάντως Γιώργο, εκεί είναι τα νερά, είναι 6 ώρες πάνω, 6 ώρες κάτω.
0: Ναι.
4: Αλλάζουν τα νερά και είναι δηλαδή κρίσταλο.
0: Ναι.
4: Εσύ, Γιώργο, πώς ναι. βλέπεις το παιχνίδι, πρώτο φαβορή για σήμερα στο μπάσκετ?
0: Εντάξει, λόγω έδρας και αυτά, δίνω ένα μικρό
4: Ολυμπιακός.
0: Ένα μικρό προβάδισμα, αλλά μέχρι εκεί τίποτα περισσότερο.
4: Ναι, αλλά και ο Παναθηναϊκός μην είναι.
0: Όχι, δεν θα μου είναι έκπληξη να κερδίσει ο Παναθηναϊκός. Όλα γίνονται, ανοιχτό είναι.
4: Θέλει και τα χτυπάει τα παιχνίδια.
0: Ανοιχτό είναι το μάτς, ανοιχτό είναι. Ανοιχτό είναι.
4: Ναι. Αλλά για τον Παναθηναϊκό είναι απώλεια ο Σλούκας και ο Οσμάν.
0: Οσμάν είναι στην αποστολή.
4: Είναι.
0: Ναι, Οσμάν είναι.
4: Άρα και εντάξει, θα παίξει λοιπόν.
0: Οσμάν είναι. Είναι ο Σλούκας και ο Ροκαβόπουλος έξω.
4: Εντάξει, ναι. Λοιπόν, Γιώργο.
0: Έγινε, Ανέστη μου.
4: Τα λέμε, Γιώργο.
0: Καλό μπάνιο.
4: Επίσης, Γιώργο, ευχαριστώ. Να σε καλά.
0: Έχω καθόλου χρόνο ή από εδώ? Ωραία. Επειδή με ρωτάει ο κύριος Τρίφωνας από το Πικέρμι να επαναλάβω ότι είπα στον Κόντρα για τον Σλούκα, άρα με είχατε δει. Είχα σχολιάσει για τον Σλούκα ότι εμένα δεν μου άρεσε αυτό που έκανε στον κόσμο του Ολυμπιακού με τα γυαλιά, ότι έχω 7 ο Παναθηναϊκός, εσείς πόσα έχετε κλπ. Δεν μου άρεσε γιατί είναι ο Σλούκας. Είναι ένας από τους τελευταίους μεγάλους, είναι ίδρυμα για πάρα πολύ κόσμο. Φόρεσε τη φανέλα του Ολυμπιακού, φόρεσε τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Δεν συνάδει με το όνομά του, με την προσωπικότητά του, με την αξία του να κάνει τέτοια πράγματα. Ο κόσμος τον αποδοκίμασε, ξεπέρασε, τα έχουμε πει χιλιάδες φορές, αλλά εσύ πρέπει να σταθείς στο ύψος σου. Αυτά είχα πει, φίλε μου, στο Κόντρα, αυτά επαναλαμβάνω και τώρα. Απλά δεν θέλω να οξύνω τα πνεύματα, γιατί βλέπετε και μου έχουν έρθει μηνύματα που δεν μπορώ να τα διαβάσω. Είναι ακραία μηνύματα και έχουμε σε μια μισή ώρα αρχίζει το μάτς. Ας τελειώσει πια αυτό το τελίτσες μάτς, να τελειώνουμε και επιτέλους. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.
5: Real FM. Σε ποιον λέγεται, παρακαλώ?
6: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
5: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
6: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
5: Εντάξει, σας το φέρνω.
7: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
8: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
9: Ησυχία, παρακαλώ. Το Οικογενειακό Συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
10: Ναι! Πάμε!
11: Πού θα πάμε?
12: Κρήτη!
10: Μήλο!
9: Κρήτη λέω κι εγώ.
10: Μήλο!
12: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
10: Hey.
9: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
10: Ναι!
12: Πάει το ταμείο.
9: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
11: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
10: Κι εγώ!
5: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
13: Όταν κοιτάς από ψηλά,
14: ο Κώστας Χατζής στο νέο Χυποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Χυποθέατρο Ζαπίου.
10: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
15: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
16: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
17: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
15: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
17: Ειρήνη.
18: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
19: 25 Ιουλίου.
20: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
21: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
20: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
22: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
23: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Τον τρόπο με τον οποίο αποκωδικοποιούν ανώτατες στρατιωτικές πηγές του Πενταγώνου τις τελευταίες κινήσεις της Τουρκίας αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Οι Patriot παραμένουν στην Κάρπαθο». Η ακριβής ώρα υπογραφής του μνημονίου με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχει οριστεί για αύριο, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να συμβεί τις επόμενες ημέρες. Περισσότερα στο real.gr. Κακουργηματική δίωξη ασκήθηκε στον 45χρονο παππού για τον θάνατο του 18 μηνών βρέφους που κατέληξε στο νοσοκομείο Ηρακλείου.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Πριν η Βάσχη μας δώσει τις άλλες γραμμές, ο Αριστοτέλης Παλαιοφαλήρο, κύριε, σας παρακολουθώ ανελιπώς και συμφωνώ μαζί σας, δεν συμμετέχω με μηνύματα και ζωντανά, μήπως παρασυρθώ από μερικούς έξαλλους που συμμετέχουν και γίνω ίδιος. Αλλά αγανακτισμένος σας γράφω για μένα μετά την άκυρη ανακοίνωση των δικαστών και την ανεγκέφαλη επιλογή διαιτητών για τον τελικό. Αυτή η κύριε είναι υπεύθυνη για όλα, Ομοσπονδία, Επιτροπή Ορισμού Διαιτητών και δικαστές αδέκαστοι. Εγώ μπορώ να μπω στη θέση του οποιοδήποτε, είτε είναι Παναθηναϊκός είτε είναι Ολυμπιακός, αλλά είμαι υποχρεωμένος ως ουδέτερος και δημοσιογράφος να σας πω ότι καλό θα είναι να περιμένουμε τον αγώνα, να δούμε τι θα γίνει σήμερα. Πώς θα παίξουν οι ομάδες, ασφαλώς πώς θα είναι οι διαιτητές, και αύριο εδώ θα είμαστε. Να πούμε, και εγώ θα τοποθετηθώ και περιμένω και τα δικά σας μηνύματα, τα δικά σας τηλεφωνήματα, έτσι. Ο κύριος Θοδωρής από το Χαλάνδρι.
2: Ναι, καλησπέρα σας.
1: Γεια σας, κύριε Θοδωρή.
2: Είναι πρώτη μου τώρα που μιλάω για την αθλητική εκπομπή και γενικά σε εκπομπή.
1: Καλώς ήρθατε, ευχαριστώ πολύ.
2: Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Συγχαρητήρια για το ευρωπαϊκό του Ολυμπιακού στο μπάσκετ. Συγχαρητήρια για το ευρωπαϊκό των κορυφαίων στο πόλο. Αυτό που θέλω να πω τώρα για τον τελικό, σε δύο ώρες ξεκινάει. Προφανώς θέλουμε ένα καθαρό αγώνα και έναν όμορφο, και εφόσον έχει φτάσει 2-2, δεν ξέρω αν αφορά κάποιους φίλους Ολυμπιακούς, ας πούμε κάποιους φίλους Παναθηναϊκούς, μακάρι να κερδίσει ο Ολυμπιακός. Εντάξει, να κερδίσει καθαρά. Ήταν μια πιο σταθερή ομάδα, κατά τη γνώμη μου.
1: Ναι, ποιο ομάδα από τον Παναθηναϊκό, χωρίς συζήτηση, δεν το συζητάμε αυτό. Καλύτερη ομάδα. Ναι, αλλά ξέρεις, σε ένα παιχνίδι, ας ξεχάσουμε τι έγινε, σε ένα παιχνίδι είναι ένας τελικός, τα πάντα γίνονται.
2: Ακριβώς.
1: Δηλαδή
2: ακριβώς.
1: Το να κερδίσει κάποιος δεν σημαίνει ότι είναι καλύτερος. Είναι και θέμα ημέρας, είναι βραδιάς, είναι πολλά πράγματα, ψυχολογίας, πολλά παίζουν ρόλο.
2: Ο Παναθηναϊκός έχει πολύ βαριά φανέλα.
1: Έχει και μεγάλους παίκτες.
2: Έχει πολύ μεγάλους παίκτες που έχουν εξαιρεθεί, να το πούμε φέτος, έτσι, λόγω εξαιτίας του προπονητή του. Ο Αταμάρ πρέπει να φύγει χθες, για μένα. Πρέπει να σταματήσουν τοξικότητες και τις δύο ομάδες. Έτσι, γιατί έχουν υπάρξει. Υπάρχει τοξικότητα και τις δύο ομάδες. Τώρα, εντάξει, αν είναι 70-30, 60-40, 50-50, εντάξει, δεν μπορούμε να το κρίνουμε αυτό. Το γνωρίζουμε όλοι από που γίνεται. Πρέπει να σταματήσει. Έρχονται άλλες δύο ομάδες που ρίχνουν λεφτά, ο Άρης και ο ΠΑΟΚ του χρόνου. Πρέπει να έχουμε ανταγωνιστικό πρωτάθλημα στο μπάσκετ. Έτσι, να δούμε και άλλες ομάδες, να βλέπουμε, να μην στηριζόμαστε μόνο στις δύο ομάδες σε ευρωπαϊκά κύπελλα, ας πούμε. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι αν δούμε στατιστικά, έχει 7 ο Παναθηναϊκός, 4 ο Ολυμπιακός, τα τελευταία 35 χρόνια. Στατιστικά, μία φορά τα 3 χρόνια, κάθε 3 χρόνια, τα τελευταία 35, παίρνει ευρωπαϊκό τρόπαιο μια ευρωπαϊκή ομάδα. Είτε μας αρέσει όχι, πρέπει να ξερωμάστε.
1: Και πολύ καλά τα λέτε, έτσι είναι. Το θέμα είναι όμως πόσοι το λαμβάνουν έτσι. Δηλαδή, όταν βλέπεις αυτή τη στιγμή έναν αθλητή του Παναθηναϊκού που φόρεσε τη βάνα του Ολυμπιακού και σου λέει: εγώ έχω 7, εσύ έχεις 4. Καταλαβαίνετε για το επίπεδο. Τι να λέμε για τον απλό κόσμο. Αντί να πούμε ότι δύο ομάδες μας, πάρα πολύ σωστά το λέτε, έχουν 11 τρόπαια. 11 πρωταθλήματα Ευρώπης. Δεν μιλάμε τώρα έτσι για 11 πρωταθλήματα Ευρώπης. Και όμως αυτό που λέτε εσείς, κύριε Θόδωρε, πόσοι το λένε.
2: Ο περισσότερος κόσμος το λέει.
1: Όχι, δεν το λένε. Δεν το λένε. Όχι, δεν το λένε. Ο καθένας λέει τα δικά του.
2: Βγαίνουνε, πιο ισχυρή φωνή έχουν οι πολύ φανατισμένοι και αυτοί που εθελοτυφλούν. Ο Τολιόπουλος, ας πούμε, όσο έχει παίξει στους τελικούς, δεν έχει παίξει όλη τη σεζόν.
1: Ναι.
2: Ο Τολιόπουλος, αν είχε ρυθμό, αν είχε το ρυθμό που είχε να παίζει σε όλη τη σεζόν, στον Ολυμπιακό θα είχε κάνει μεγαλύτερη ζημιά.
1: Ναι, πιθανόν, ναι.
2: Έχει παίξει ωραία. Και μην ξεχνάμε, υπάρχουν και Έλληνες παίχτες στο μπάσκετ που πρέπει να στηριχθούμε και στην εθνική. Η εθνική έχει πολύ μεγάλη ιστορία στο μπάσκετ. Και πιστεύω ότι έρχονται κι άλλα. Πρέπει ο κόσμος να αρχίσει να παίζει μπάσκετ. Τώρα, ας πούμε, πέσουν λεφτά στον Άρη, πέσουν λεφτά στον ΠΑΟΚ. Να δούμε ανταγωνιστικό. Εγώ περιμένω να δω πράγματα.
1: Ωραία.
2: Εντάξει, πρέπει να σταματήσουν τα... Εντάξει, οι καζούρες, okay, θα υπάρχουν. Δηλαδή, εμένα, παρότι δεν μ' αρέσει να λέω, ας πούμε, να σηκώσαμε το ευρωπαϊκό στη θύρα 13. σηκώσαμε το Ευρωπαϊκό στην Αθήνα, στην Ελλάδα.
1: Έτσι,
2: πήραμε το conference στην Ελλάδα. Δεν κέρδισε ο Ολυμπιακός στην ΑΕΚ στο conference.
1: Σωστό.
2: Εντάξει, καλό είναι η καζούρα, αλλά να μην ακούγονται από κάποιους που έχουν πιο δυνατή φωνή. Κάποιους αθλητικογράφους, ας πούμε, έχω ακούσει ότι το λένε αυτό. Δημιουργούν αντίληψη.
1: Ναι.
2: Δημιουργούν αντίληψη. Ενώ το να κάνω εγώ καζούρα ή να μου κάνει κάποιος καζούρα σε εθνικό επίπεδο θα σταματήσει. Δημιουργείται αντίληψη και το

0: Με αυτό που πήγε το Σλούκανα. Απαράδεκτο τελείω. Έφαγε ψωμί στον Ολυμπιακό. Απαράδεκτο τελείω. Δεν κάνουν τέτοια. Γιατί φανατίζουν και τον κόσμο και αρχίζουν και τον πείζουν και κάνουν. Δηλαδή, σε άκουσα και χθε στο κόντρα που το είπε, σε άκουσα και σήμερα. Και λέω, είναι δυνατόν αυτό. Και καλά έκανε και το είπε. Είναι δυνατόν τώρα το παιδί, το Ολυμπιακό, έφαγε ψωμί στον Ολυμπιακό. Πήγε. Δεν με ενδιαφέρει σαν Ολυμπιακό που πήγε. Καλά έκανε και πήγε. Δεν μπορεί όμω, κύριε Σλούκα, να μου σηκώνει τα δάχτυλα να με δει με τον δάχτυλο. Δεν γίνεται.
1: Μα το φοβερό είναι ότι όταν μιλάς για τον Ολυμπιακό, άρα μιλάς και για τον εαυτό σου που έπαιξε στον Ολυμπιακό και έφτασε στην κορυφή της Ευρώπης. Είναι απίστευτο αυτό.
0: Τέλος πάντων, τι να πω τώρα.
1: Δεν βρίσκεις
0: άκρη. Ο προηγούμενος και οι άλλοι να μιλάνε σωστά. Ο Γιώργος Εθολοντίνο έχει φανεί.
1: Ναι, παίρνει σχεδόν κάθε εβδομάδα. Ναι.
0: Κάθε εβδομάδα παίρνει. Ναι. Α, καλά είναι, γιατί έχω να τον άκουσα.
1: Μια χαρά. Ναι, σχεδόν κάθε εβδομάδα παίρνει.
0: Θα πω τώρα κάτι εκτός του ποδοσφαίρου. Υπάρχει ένας Άλκης που βγαίνει σε ένα ραδιόφωνο χθες. Δεν ξέρω, βγαίνει και σε σένα νομίζω.
1: Τα τελευταία δύο χρόνια όχι, έχουμε σταματήσει.
0: Έχει σταματήσει.
1: Ναι.
0: Θα τον σταματήσω παντού. Άκουσαν τώρα. Βγαίνει χθες σε ένα ραδιόφωνο. Τρώγοντας μασάντος και να λέει, εγώ τρώω την πριζόλα μου, λέει. Από την Αργεντινή.
1: Ναι, τι μας νοιάζει όμως, τι μας νοιάζει τώρα, τι λέει ο καθένας.
0: Έλα τώρα να με προκαλεί, ο άλλος λέει πλατάρια να μου και μου γίνει σας και μου κάνει δηλαδή το μάγκα να μου τρώσει την πριζόλα από την Αργεντινή που είναι μισό κιλό η μία και τέτοια. Δεν το πρόλαβα χθες, θα του τάστερ να, δεν πρόλαβα το τάστερ να
1: ο καθένας.
0: Έλα ρε Γιώργο τώρα.
1: Τι να κάνω εγώ τώρα, αυτό τι να κάνω, τι να πω.
0: Το απαντάω γιατί μπορεί να ακούει. Και το απαντάω, άκουγα τη Άλκη. Πάει την πριζόλα σου.
1: Εντάξει, αλλά τι να απαντήσουμε σε κάποιον που μίλησε σε άλλο ραδιόφωνο.
0: Όμως, να σεβέσαι και τον άνθρωπο που του λέω πλατάρια, φίλε.
1: Εντάξει.
0: Λογάκι, σε έχουν καλό
1: Σαββατοκύριακο. Έγινε, κύριε Κώστα μου, έγινε. Καλό Σαββατοκύριακο. Πάμε και στον κύριο Τέλη Αθήνα.
2: Καλησπέρα, κύριε Γιώργο.
1: Καλησπέρα. Τέλης Αριστοτέλης.
2: Τέλης Αριστοτέλης, ναι.
1: Φοβερό όνομα, αυτά μου αρέσουν. Το Αριστοτέλης, το Αλέξανδρος, το Ερμής, το Αχιλλέας. Αυτά τα ιστορικά μου αρέσουν πολύ.
2: Το Αριστοτέλης το σημάζεψα όταν συνεργαζόμουν με Γάλλους για τη θεμελίωση στο Ρίο Αντίριο, γιατί για να πούνε το Αριστοτέλης,
1: ναι,
2: ήταν γλωσσοτέλης. Δεν έβγαινε με τίποτα.
1: Πες λοιπόν τέλης.
2: Ενώ το τέλης τους έβγαινε.
1: Έτσι.
2: Λοιπόν, αποφάσισα να πάρω για πολλούς λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι γιατί θέλω εδώ και πολύ καιρό. Οπότε σε ακούω. Να μιλάμε στον ελληνικό.
1: Ναι, εννοείται.
2: Ωραία. Οπότε σε ακούω. Θέλω πάντα να σε πάρω να σου πω ότι είσαι από τους καλύτερους χειριστές της γλώσσας που βγαίνουν στο ραδιόφωνο.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Και ήθελα να σε συγχαρώ για αυτό το πράγμα, διότι έχω βαρεθεί με όλους τους αρτάκαλους που μάθανε ελληνικά από το Λιγκουαφόν. Ο δεύτερος λόγος που παίρνω είναι γιατί με το που άκουσα τους διαιτητές ένιωσα ένα κούμπομα. Εγώ είμαι πασκετικός. Δεν ξέρω, δηλαδή και να μου πεις για το ποδόσφαιρο, ό,τι και να μου πεις θα σου πω ναι. Και ο Μπακασέτας που άκουγα πριν, άντε γύρευε ποιος είναι ο Μπακασέτας, τώρα το που με νοιάζει με. Είναι ενοχλητικό ότι οι άνθρωποι οι οποίοι αποφασίζουν για το ποιοι θα μπουν διαιτητές, παίρνουν τέτοιες αποφάσεις. Αν αυτοί οι άνθρωποι είχαν το και επίσης και η απόφαση για τον ένα χρόνο αποκλεισμό για αυτά που γράφει στο Instagram ο Όπουλος. Εγώ πιστεύω ότι και οι δύο Όπουλοι, και οι δύο, εκτός από τα χρήματα που έχουν βάλει, που είναι το μόνο θετικό, έχουν κάνει πολύ κακό στο μπάσκετ. Και οι Αγγελόπουλοι και ο Γιαννακόπουλος έχουν κάνει εξίσου κακό. Δεν είναι, για να χορέψεις ταγκό χρειάζονται δύο. Δεν γίνεται με έναν. Το να κάνεις πλάκα με κάποιον είναι διαφορετικό από το να κάνεις πλάκα σε κάποιον. Ο Σλούκας λοιπόν είναι ένας ερασιτέχνης με αποθυμένα. Δεν είναι επαγγελματίας παίκτης. Αυτά που λέει περί επαγγελματικές μπορεί να είναι οι αμοιβές του. Επαγγελματίας δεν είναι. Γιατί δεν βγαίνεις να κάνεις τέτοιες δηλώσεις. Το χέρι που σε ταΐζει δεν το φτύνεις. Ό,τι και να γίνει. Σε ό,τι αφορά το σημερινό παιχνίδι, εγώ έχω βγάλει μια σφουγγαρίστρα εδώ πέρα, την έχω έτοιμη, γιατί από τα δάκρυα νομίζω ότι θα πλημμυρίσουμε. Δεν νομίζω ότι θα κερδίσουμε και με την τσαρούχα στα διαιτήτρια. Δεν καταλαβαίνω γιατί γίνονται αυτά τα πράγματα και είμαστε τυχεροί, γιατί αυτοί δεν αποφασίζουν και για όλους εμάς. Δηλαδή, για σκέψου, αυτοί οι άνθρωποι που αποφασίσαν ότι θα του ρίξουν ένα χρόνο το αλληνού επειδή έγραψε ό,τι έγραψε, ό,τι αηδία που κατεβαίνει στο κεφάλι, κάθε και τη γράφει, λες και μιλάει στο καθένα.

0: ενίο. Λοιπόν, το τιμωρήσανε για αυτά που έγραψε. Θέλεις να σκεφτούμε πόσα έχει γράψει, πόσος κόσμος από όλους αυτούς που ακούει, από όλων αυτών που ακούει τώρα, για τον Μητσοτάκη, για τον Τσίπρα, για τον Παπανδρέου. Αυτοί λοιπόν, εάν ήταν σε θέση, θα μας είχαν αποκλείσει όλους από τα πάντα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν γίνονται. Και επίσης μου κάνει εντύπωση και η Τσαρούχα, όπως δεν ξέρω πού
1: παίρνει. Τσαρούχα.
0: Και η Τσαρούχα, το ότι δεν δηλώνει κόλλημα. Δεν το καταλαβαίνω. Ειλικρινά δεν το καταλαβαίνω. Μου είναι έξω από τη λογική μου. Είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους οι πιτσιρικάδες που είναι φτιαγμένοι με οποιονδήποτε τρόπο φεύγουν από τα όρια. Δεν τους δικαιολογώ ποτέ. Όπως επίσης δεν δικαιολογώ και αυτά τα συνθήματα στα γήπεδα. Εγώ είχα πάει τα δυο μου παιδιά όταν ήταν μικρά να δούμε Παναθηναϊκός Βιλερμπάν. Σκέψου πότε, δηλαδή πριν από 20 χρόνια τώρα αυτό, έτσι. Και τα συνθήματα που ακουγόντουσαν μέσα δεν είχαν καμία σχέση με το Παναθηναϊκός Βιλερμπάν. Και τα δύο μου παιδιά, σε ηλικία τότε περίπου 10 χρόνων, μάθανε το ποιματάκι τι κάνουν τις μάνες τους στο λιμάνι και τον μπαμπά τους στο Πασαλιμάνι και την αδερφή τους στο Τουρκολίμανο και το... Κάντε μου τη χάρη σας παρακαλώ πολύ. Τι δουλειά έχουν όλοι αυτοί μέσα στον μπάσκετ. Στείλ το σπίτι τους να τελειώνουμε. Ας τους έξω. Και θέλεις να τιμωρήσεις τον Γιαννακόπουλο και τον οποιονδήποτε Γιαννακόπουλο. Μάλιστα. Και αυτά που γράφει ως πρόεδρος του Παναθηναϊκού. Μπράβο. Πολύ ωραία. Χώσε λοιπόν τον Παναθηναϊκό ένα χρόνο και κλεισμένο των θύρων. Να δούμε τι έσοδα θα έχει. Και το ίδιο και τον Αγγελόπουλο. Γιατί δεν είναι άμυρος ευθυνών για αυτό που κάνει. Επειδή έχει αυτή τη γαλακτομπουρεκέ συμπεριφορά, δεν σημαίνει ότι είναι άμυρος ευθυνών. Είναι συνυπεύθυνος, διότι για να χορέψει τα αγκώ θέλει δύο. Το ξανά από την αρχή. Νομίζω ότι σε πήρα μονότερμα.
1: Όχι, εντάξει. Μια χαρά.
0: Πήρα φόρα και άντε να σταματήσω.
1: Και τώρα που θα κλείσεις τη γραμμή και θα πω μια είδηση άλλη, θα πεις καλά τα έλεγα και λίγα είπα. Μόλις τελειώσεις θα με ακούσεις.
0: Δεν μπορείς να πεις την είδηση. Όχι, να μην την ακούσω. Τώρα να πάω να πάρω τα υπογλώσια.
1: Όχι, δεν είναι για υπογλώσιο, αλλά θα καταλάβεις πολλά.
0: Ξέρεις ποια είδηση θα ήθελα εγώ να ακούσω τώρα.
1: Τι.
0: Ότι με βάση αυτά που τις τελευταίες αποφάσεις, ο Παναθηναϊκός θα κατεβάσει την ομάδα K21.
1: Μα, εντάξει, να πω, εντάξει.
0: Γεια σας και αντίο. Γεια χαρά. Τώρα κάπου το χάμω.
1: Γεια χαρά. Λοιπόν, το είχα φωτογραφίσει στο κόντρα, δεν το είπα, για να μην ρίξω λάδι στη φωτιά. Γιατί... το είδα. Δεν το διάβασα πουθενά. Το είδα, ήμουν σίγουρος. Το ανακοινώνω τώρα γιατί ανακοινώθηκε. Ξέρετε ποια ήταν η κυρία που τράβηξε από το μανίκι το διαιτητή Παπαπέτρου που είπα πριν? Η γυναίκα του Ναν. Λοιπόν, μία ώρα και ένα τέταρτο πριν τον αγώνα πάρθηκε απόφαση από τον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ ένα χρόνο αποκλεισμό στη γυναίκα του Ναν. Δεν διαφωνώ, ρίξτε σε 100 χρόνια. Η ερώτησή μου, 5 παρατέταρτο, γιατί το ανακοινώσατε μία ώρα πριν τον αγώνα? Δηλαδή, δύο λεπτά, εδώ λέμε όλα να τελειώσουν ομαλά, να πάρει το πρωτάθλημα ο καλύτερος, να ρίξουμε τους τόνους. Ξαφνικά, πριν τον αγώνα, βάζεις την Τσαρούχα, βάζεις τους διαιτητές. Μου ανακοινώνεις ένα χρόνο αποκλεισμό από τον Γιαννακόπουλο. Μου ανακοινώνει σε ένα χρόνο αποκλεισμό τη γυναίκα του Ναν. Επαναλαμβάνω, δεν διαφωνώ για τις ποινές. Ρίξτε 100, δεν με ενδιαφέρει. Γιατί το κάνετε τώρα και δεν το κάνετε μετά τον αγώνα ή αύριο ή τη Δευτέρα? Έχετε κάποιο κέρδος? Για να το κάνετε προφανώς έχετε κάποιο κέρδος. Αυτό δεν εξυπηρετεί σε τίποτα. Δεν βοηθάει σε κάτι. Παρά μόνο κάνει το κλίμα ακόμα χειρότερο. Όταν εγώ είμαι παδός του Παναθηναϊκού και είμαι στα κάγκελα και όλα αυτά τα φέρνω στο μυαλό μου, όλα αυτά, λες εδώ τι γίνεται. Σε συνδυασμό με το τι θα δούμε στον αγώνα. Που επαναλαμβάνω, για μένα αυτό θα παίξει το μεγάλο ρόλο. Τι θα δούμε στο παιχνίδι, που αρχίζει επαναλαμβάνω στις 6. Ήτανε μεγάλο λάθος η ανακοίνωση των αποφάσεων μεσημέρι Σαββάτου. Αυτή είναι η ταπεινή μου γνώμη.
2: Real FM.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη B5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Λοιπόν, γάντες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
5: Νιάου.
4: Νιάου. Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
6: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
4: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
6: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Σκράτς, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Έλα, πού είσαι?
8: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
7: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
8: Έλα εδώ, δεξιά.
7: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
8: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
7: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
8: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
7: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
9: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
11: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
12: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Charlon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσατπόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
13: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
14: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
15: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
14: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
1: Φτάνουμε τώρα στο τέλος, θα δώσω το λόγο στο Χρόνη την Παοκάρα από Λονδίνο. Απλά να πω τώρα, αν δεν κάνω λάθος, άμα κάνουμε μια σούμα ποινές του Γιανακόπουλου και του Παναδημαϊκού από ΔΕΑΒ και δικαστή. Λοιπόν, έχουμε την ΚΑΕ Παναθηναϊκός 19 μήνες. Την ΚΑΕ Παναθηναϊκός 19 μήνες. Και τρεις αγωνιστικές για την έδρα. Επαναλαμβάνω, μαζί ΔΕΑΒ και αθλητικός δικαστής. Καλώς τον χρόνο από Λονδίνο.
16: Γεια σου Γιώργα, καλησπέρα.
1: Όλοι δουλεύουν για την Παοκάρα στο μπάσκετ του χρόνου.
16: Γιατί όχι,
1: γιατί όχι, είπα εγώ. Μαζί σου, γιατί όχι. Είπα εγώ, όχι. Εγώ θέλω να ξαναδώ τον Πάουκ αυτό που ήταν και τον Άρη.
16: Αρκεί να υπάρχει ισονομία.
1: Ναι, ναι, εντάξει.
16: Η οποία είναι αστεία, έτσι. Πλοίαν επί. Πώς το λένε, επί 20. είναι αστεία διατησία ελληνική. Έτσι. Βλέπουμε όρια, συγγνώμη. Ναι. Λοιπόν, καιρό έχουμε να τα πούμε. Καλό καλοκαίρι βασικά.
1: Έχεις καταλάβει, επίσης, έχεις καταλάβει τι γίνεται με Λουτσέσκου?
16: Αδερφέ, εγώ έχω ξενερώσει βέβαια να τα πάρουμε από την αρχή, από το τέλος της χρονιάς. Η ομάδα έπρεπε να μπει πρώτη στα play-off και χάνει το μάτι στο Βόλο και μπαίνει να δούμε τρίτη. Επίσης κάνει στραβή, δεν κερδίζει Παναθηναϊκό. Πάει μέσα στην έφυλα αδέρφια, καταραίει και μετά κλείνουμε τα μάτια, τα αυτιά και τα πάντα. Στο Διατάφα δεν μπορείς να κερδίσεις το Παναθηναϊκό ενώ τον έχεις 0-2. Λοιπόν και ο Ολυμπιακός δεν κερδίζει και σήμερα πάρει τη θέση, βγες Champions League το λιγότερο. Λοιπόν, έξω από τα λόγια, δεν πρέπει να συνεχίσει ο συγκεκριμένος προπονητής. Εγώ δεν ποτέ τον αγάπησα προπονητικά, ούτε και το θεωρούσα, ας πούμε, κάτω ξεχωριστό. Έχει κλείσει ο κύκλος του, έχει κάνει ό,τι πρέπει να κάνει, τον ευχαριστούμε. Να φύγει να πάει στο καλό, τίποτα δεν κρατάει για πάντα, έτσι. Είτε είναι καλό, είτε είναι κακό. Λοιπόν, το αστείο τώρα που γίνεται, Γιώργο, είναι το τι είναι αυτό, ρε παιδιά. Ή κρατήστε τον και πείτε το λαό να ηρεμήσει, ή διώξτε τον μετά από το μάτς με τον Παναθηναϊκό, κοιτάξτε τον επόμενο να. Τι θέλετε τώρα, να τον πουλήσετε, να βγάλετε λεφτά? Δεν καταλαβαίνω τι ακριβώς συμβαίνει. Λύστε, να πούμε, τη συνεργασία. Καθίστε, Ιβάν και ο προπονητής, βρείτε τα. Τουλάχιστον ήσασταν αγαπημένοι, ήσασταν φίλοι, ο ένας στήριζε τον άλλον. Τόσα χρόνια συνεργασία, όμορφα και ωραία. Και μετά επαγγελματικά, τι είναι αυτό που γίνεται στον ΠΑΟΚ, ρε Γιώργο? Δηλαδή είναι κρίμα.
1: Ναι.
16: Αύριο θα πας προετοιμασία.
1: Απλά μου κάνει εντύπωση ότι έχουν κλείσει φιλικά, ναι. Έχουν κλείσει Ολλανδία. Ναι. Δηλαδή η ομάδα, ναι, προχωράει, υποτίθεται. Πώς προχωράει? Με κάποιον προχωράει. Κάποιος δίνει και εντολές. Πώς προχωράει η ομάδα?
16: Αυτό είναι το οξύμορο. Δηλαδή, τι είσαι τώρα, είσαι στο βαρό σωμάτιο, είσαι επαγγελματικό σωμάτιο, τι είναι αυτό που κάνεις? Δεν θα θες ένα προπονητή να είναι δίπλα στην προετοιμασία, στα φιλικά, στο στήσιμο της νέας χρονιάς, τέλος πάντων. Και μετά, εντάξει, ο Λουτσέσκο είναι τύπος ο οποίος έχει έναν αγωνισμό, έτσι ξεκάθαρα. Και σίγουρα ξέρει τι γίνεται, πληροφορείται, έτσι τα πάντα, δεν τι να λέμε τώρα. Και κρατάει μια στάση, που λέει έτσι, εσύ, έτσι κι εγώ.
1: Περιμένει ο ένας ποιος θα κάνει την κίνηση στον άλλον. Γιατί δεν έχουν μιλήσει. Ο Λουτσέσκου Σαββίδης δεν έχουν μιλήσει. Από τότε που τελείωσε το ποτάλι. Για να δούμε, έτσι λένε. Για να δούμε.
16: Ναι. Λοιπόν, εντάξει, βρείτε τα. Τελειώστε, ρε παιδιά. Για το καλό του καθένα. Έτσι, και για το σωματείο, για τον άλλο. Φύγε πάνω στο καλό. Γιατί κάθεσε ο Λουτσέσκου? Δηλαδή, γιατί για τα 2 εκατομμύρια δεν έχει λεφτά?
1: Καλά, λεφτά έχουν φανικικότητες. Η οικογένεια Λουτσέσκου είναι πάμπλουτη.
16: Αυτό λέω, όλη τη Ρουμανία έχουν αυτή. Δηλαδή, φύγε, άστο ΠΑΟΚ, φύγε για το αυτό σου, για το πρεστή σου, για το έτσι σου. Φύγε, τι κάνεις, τι κάθεις, τι περιμένεις, να σε διώξω. Αυτά, Γιώργο.
1: Έγινε χρόνο μου, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
16: Να Μουντιάλ, βλέπουμε.
1: Ναι, τώρα εκεί θα πέσουμε με τα μούτρα. Εννοείται. Γεια χαρά. Λοιπόν, ο Πουαρό έλεος επίδειξη ισχύως της παράγκας. Ο Ηρακλής μου λέει, έλεος φίλε Γιώργο, 400 ευρώ κλήση και αφαίρεση άδεια διπλώματος για 40 μέρες, επειδή πάρκαρα στο πεζοδρόμιο στο κημητήριο του Παλαιού Φαλήρου να ανάψω ένα καρβουνάκι στο φίλο μου. Θα αφήσω το ενίκιο του σπιτιού απλήρωτο για να πληρώσω την κλήση. Είμαι μπροστά στο σπίτι μου, έχω διάβαση. Αλάρμ, έχω ανοίξει το προπαγκάζ και μεταφέρω κάποια πράγματα. Μπαίνω στην αυλή με να πάω στην αποθηκούλα. Με το που βγήκα, βρήκα κλήση από το Δήμο. Άφαντος αυτός. Βρήκα κλήση από το Δήμο. Με αλάρμ δεν έκανα. 20-30 δεύτερα δεν έκανα. Θα μου πεις τώρα τι συγκρίνεις τα 20 δευτερόλεπτα μετά. Αλλά κάτσε ρε φίλε, βλέπεις. Έχω αλάρμ, έχω το πορπακάζ ανοιχτό. Δεν αναρωτιέσαι, κάποιος είναι εδώ πέρα. Τι να πεις, ρε, τέλος πάντων. Λοιπόν. Η Σόφη μας, η αγαπημένη, ωραία κάρτα. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Μόλις επέστρεψα από το γραφείο και θα συνεχίσω από το σπίτι, διακόπτοντας όμως τις 6 γιατί λατρεύω το μπάσκετ. Εύχομαι να κερδίσει δίκαιο ο καλύτερος, αν και στο σπίτι του ο καθένας λειτουργεί καλύτερα. Καλό απόγευμα σε όλους σας, η Σόφη. Το ιστερόγραφο είναι για μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί είναι τιμητικό. Ξέχασες να πεις ότι βρίζουν. Όχι, δεν ξέχασα, φίλε μου, το έχω πει χιλιάδες φορές. Ότι όταν βρίζουν τις μανάδες και τους Λούκα και τον Μπαρτσόκα και των παιδιών του Γιαννακόπουλου. Δεν το είπα πριν, πώς δεν το είπα. Συνέχεια το λέω. Αλλά αυτό δεν σημαίνει. Δεν είναι δικαιολογία. Δεν είναι άλοθη ότι εσύ σας Λούκας πρέπει να φέρεις όπως έκανε ο Λούκας. Ή ο Μπαρτζόκας αναπαντούσε. Ο Μπαρτζόκας έκανε μια χειρονομία αυτό που δεν πρόσβαλε κανέναν. Εν πάση περιπτώσει, όπως τα βλέπει ο Γιώργιος. Καλησπέρα σας. Ακούω Παναθηναϊκούς και Ολυμπιακούς να μιλούν για διαιτητές. Οι άλλες ομάδες τι να πούν, έλεος. Και ο Τέλης ο Γιάχος είναι από την Αυστραλία. Αθρός στις 2 ώρα Αυστραλία. Πέσουμε στην Τουρκία. Καλή τύχη στην ομάδα μας και να πάνε στο πιμ. Περιμένει ο άνθρωπος τον αγώνα των Αυστραλών με την Τουρκία. Προφανώς είναι ομογενής. Είναι με την Εθνική Αυστραλίας και καλά κάνει. Το μάτς αυτό είναι στις 7 το πρωί. Έτσι, το Αυστραλία-Τουρκία. Θυμίζω Κατάρ-Ελβετία στις 10. Βραζιλία-Μαρόκο στις 1. Ελπίζω να μπορέσω να το δω. Και Σκωτία-Αϊτή στις 4 το ξημέρωμα. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Να δούμε καλό μπάσκετ, νικητή ο καλύτερος, ο πιο τυχερός, να μην έχουμε παρατράγουδα. Και πρώτα Θεός, αύριο θα είμαστε εδώ να τα σχολιάσουμε όλα στις 2 μετά το μεσημέρι. Ευχαριστώ τον Λάσκαρη Αγοραστό που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, τη Βάσια την Κούτρα στο τηλεφωνικό κέντρο. Να είστε καλά.

0: Real FM.
1: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
2: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
1: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
3: Εννοείται, αγάπη μου.
1: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
2: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
1: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
2: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
4: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
5: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
8: Η σχολή χορού Βίκη Φερδεκλή παρουσιάζει την παράσταση Circus The Untold Story. Μια ιστορία που δεν υπόθηκε ποτέ. Τα φώτα ανάβουν, η μουσική ξεκινά και η αρένα ζωντανεύει. Σε ένα τσίρκο μιας άλλης εποχής, γεμάτο φώτα, μουσικές και θαύματα, όλα μοιάζουν μαγικά. Πίσω όμως από τη λάμψη της αρένας γεννιούνται ερωτήματα, φόβοι και η ανάγκη για αλήθεια. Μέσα από ένα ταξίδι μεταμόρφωσης, οι ήρωες της ιστορίας αναζητούν την ελευθερία, την ταυτότητά τους και το θάρρος να ακολουθήσουν την καρδιά τους. Μια παράσταση για τη δύναμη της αλλαγής, την αναζήτηση της αλήθειας και το θάρρος να είμαστε αληθινοί. Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στις 8.30, Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου. Τα έσοδα θα διατεθούν στον Σύλλογο Ροδαυγή, δωδεκανησιακό σύλλογος γονέων και φίλων παιδιού που χρήζουν μεταμόσχευσης μυελού των οστών.
9: Η γεύση του καλοκαιριού στο ποτήρι σου. Βαπ Φρέστι. Πράσινο τσάι με λεμόνι με το φυσικό γλυκαντικό στέβια. Απόλαυση χωρίς περιττές θερμίδες. Βαπ Φρέστι. Σου δίνει ενέργεια. Σε ανεβάζει. Το δοκιμάζεις και σου ταιριάζει. Βαπ Φρέστι. Από την Βαπ Παντελής Κουγιώς ΑΒΕ.
10: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.
11: Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνετε παντού. Ζήθος ΒΑΠ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.
12: Γιλμάζ που προβλέπει μορατόριουμ από τις 15 Ιουνίου έως τις 15 Σεπτεμβρίου. Η ακριβής ώρα υπογραφής του μνημονίου με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχει οριστεί για αύριο, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να συμβεί τις επόμενες ημέρες. Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν δήλωσε ότι η συμφωνία Ουάσιγκτον-Τεχεράνης θα οριστικοποιηθεί το επόμενο 24ωρο. Στο μεταξύ, ο Ισραηλινός στρατός υποστηρίζει ότι χτύπησε περισσότερους από 70 στόχους στο νότιο Λίβανο τις τελευταίες ώρες. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός από τη Ρόδο. Είμαστε έμπειροι μαραθωνοδρόμοι. Κάποιοι άλλοι έχουν λαχανιάσει, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 65χρονος Ιταλός για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Αίγιο. Ο κατηγορούμενος επιμένει στην αθωότητά του. Κακουργηματική δίωξη ασκήθηκε στον 45χρονο παππού για τον θάνατο του 18 μηνών βρέφους που κατέληξε από ανακοπή στο νοσοκομείο Ηρακλείου. Ο άνδρας πήρε προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη. Περισσότερα στο ενικός.gr.
0: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Σε μία ώρα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας αρχίζει ο πέμπτος τελικός της Basket League ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, όπου θα κριθεί και ο τίτλος του πρωταθλητή. Απευθείας μετάδοση του τελικού από τον Real FM. Δεν υπολογίζεται στον Ολυμπιακό ο Ντόρσεϊ. Κανονικά στην αποστολή του Παναθηναϊκού ο Όσμαν, εκτός εις Λούκας και Ρογκαβόπουλος. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
13: Η Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Real Weather.
12: Γενικά έθριος καιρός αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άνεμη μεταβλητή ως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 και 31 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Real FM. Ρεσεψιόν, λέγεται παρακαλώ.
1: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
1: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
2: Εντάξει, σας το φέρνω.
3: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
5: Ο γυρότερος ποδοσφαιριστής που έχει συμμετάσχει ποτέ σε αγώνα παγκοσμίου κυπέλου είναι ο Εσάμ Ελχαντάρι από την Αίγυπτο. Αγωνίστηκε στις 25 Ιουνίου του 2018 και στη διοργάνωση της Ρωσίας στην αναμέτρηση της Αιγύπτου με την Σαουδική Αραβία σε ηλικία 45 ετών και 161 ημερών, καταρρύπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ του Κολομβιανού τερματοφύλακα Φαρίτ Μοντραγκόν που ήταν 43 ετών και 3 ημερών.
6: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
7: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
6: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
7: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
9: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
8: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
10: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
11: Πάμε Cherry Park.
10: Ναι!
11: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
10: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
11: Cherry Park, the place of happiness.
12: Πω πω πω! Άρε το Γιωτόμι! Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87! Μαζί στο λιοπύρι του 2001! Μαζί στα 45 του 23! Άρε το Γιωτόμι! Άρε μάχημο το Γιωτόμι! Καλό καλοκαίρι, σύντροφε!
13: Κλιματιστικά το Γιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
14: Αύριο στη Real News. Οι Patriot παραμένουν στην Κάρπαθο. Πώς αποκωδικοποιούν ανώτατες στρατιωτικές πηγές του Πενταγώνου τις τελευταίες κινήσεις της Τουρκίας. Οι κινήσεις της Άγκυρας στο Αιγαίο δείχνουν τις προθέσεις της. Είμαστε αποφασισμένοι, όχι παρορμητικοί. Γρηγορούμε. Είναι η απάντηση των ενόπλων δυνάμεων. Η απειλή των drones και οι προσδοκίες για τη διατήρηση του μνημονίου Παπούλια Γιλμάς που προβλέπει moratorium από 15 Ιουνίου έως τις 15 Σεπτεμβρίου. Πρώτο απευθείας μήνυμα της Αθήνας στην τουρκική κυβέρνηση να μην προχωρήσει το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Παρασκήνιο της συνάντησης, Γέρα Πετρίτη Φιντάν. Ακόμα, τα εκλογικά μηνύματα Μητσοτάκη. Οι πολίτες με την ψήφο τους επιλέγουν πρωθυπουργό. Σε εγρήγορση ο κομματικός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας, παρά τις διαβεβαιώσεις για κάλπες το 2027. Το παρασκήνιο του μικρού ανασχηματισμού και επιλογή Κυρανάκη. Ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης στη Real News. Δεν θα επιτρέψουμε να μετατραπεί η Ελλάδα σε πεδίο δράσης τρομοκρατών. Και σχέδιο στήριξης για τις επιχειρήσεις. Ποιοι είναι οι βασικοί άξονες της ενίσχυσης των εταιριών με στόχο τη διατήρηση της ανάπτυξης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Εξετάζεται η μείωση του βασικού εταιρικού συντελεστή από το 22 στο 20% και αφορά κυρίως τις μικρομεσαίες.
15: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
14: Η κυβέρνηση ετοιμάζει διορθώσεις στο τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών. Στο τραπέζι βρίσκεται ακόμη και η κατάργησή του από το 2027. Αύριο στη Real News.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Τον τρόπο με τον οποίο αποκωδικοποιούν ανώτατες στρατιωτικές πηγές του Πενταγώνου τις τελευταίες κινήσεις της Τουρκίας, αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Οι Patriot παραμένουν στην Κάρπαθο». Η ακριβής ώρα υπογραφής του μνημονίου με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχει οριστεί για αύριο, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να συμβεί τις επόμενες ημέρες. Περισσότερα στο real.gr. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 65χρονος Ιταλός για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Αίγιο. Ο κατηγορούμενος επιμένει στην αθωότητά του.
17: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
16: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 26 βαθμοί σε Αθήνα και Ιωάννινα, 28 σε Θεσσαλονίκη και Αγρίνιο.
11: Μητέα.
18: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
17: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
18: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
17: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
18: Αισθάνεσαι σπίτι.
17: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
11: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
16: Αυξημένη είναι η κυκλοφορία αυτή την ώρα στην κάθοδο του Κηφισού στο ύψος του Μοσχάτου.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Κι ύστερα πήρες από πάνω μου το χιόνι. Κι ύστερα κλίμαξες τα στάχτια από τη ζωή μου. Πήρες τα μάτια το παράπονο να λιώνει. Κι ύστερα έκλαψα κοντά σου ως το πρωί.
2: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Real FM. Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
2: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Αντιγόνη. Η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν

0: περισσότεροι από 50.000 θεατές επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγού, Μελέτη Ηλία, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόβης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
1: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα Public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δόσεις και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
2: Επιμένεις?
3: Επιμένω.
2: Να το κάνουμε?
3: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
2: Εσύ μπορείς δηλαδή?
3: Έτσι νομίζω.
2: Δηλαδή θέλεις?
3: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
2: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
3: Τι να σου πω.
4: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
2: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
4: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
5: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
6: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους!
7: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
8: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Φίλες και φίλοι ακροατές του Real FM, καλησπέρα. Το πρόγραμμα του αληθινού ραδιοφώνου της πόλης διαφοροποιείται λόγω του μεγάλου τελικού του μπάσκετ που θα τον ακούσετε από την αγαπημένη σας συχνότητα. Real Sports μέχρι τις 10 και βλέπουμε. Ολυμπιακός ή Παναθηναϊκός? Παναθηναϊκός ή Ολυμπιακός?

0: Μετά από μια καταπληκτική σειρά τεσσάρων αγώνων που μας κέντρισαν το ενδιαφέρον στο maximum, οι δύο αιώνιοι αντίπαλοι είναι στο 2-2 και απόψε κρίνεται ο πρώτος. Όποιος νικήσει θα σηκώσει ψηλά το τρόπαιο, το βαρύτιμο τρόπαιο του πρωταθλητή, είτε ο Ολυμπιακός μπροστά στο κοινό του, είτε ο Παναθηναϊκός επιχειρώντας το break στην έδρα του αντιπάλου του. Χωρίς τον Ντόρσεϊ οι Ερυθρόλευκοι, χωρίς τον Σλούκα και τον Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ οι Πράσινοι, αλλά με τον Τσέντι Όσμαν ο οποίος επανέρχεται, σε μια μονομαχία από τα παλιά, σε ένα μάτς που θα μας κρατήσει αμύωτο το ενδιαφέρον, πιστέψτε μας, μέχρι το τέλος. Λάσκαρης Αγοραστός, άρχοντας στην κονσόλα του ήχου, στο τηλεφωνικό κέντρο η Βάσια Κούτρα, το δημοσιογραφικό στρατό, για χάρη μας και για χάρη σας, συντονίζει η Κασιανή Βραχά στα δελτία ειδήσεων για οτιδήποτε συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο. Σε λίγο θα ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων κατά τη νωρίτερα, προκειμένου να είμαστε συντονισμένοι εγκαίρως με το τζάμπολ του αγώνα. Στα μικρόφωνα ο Δημήτρης Σταυρακάκης και ο Μιχάλης Φουστέρης. Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων με την Κασιανή Βραχά. Διαφημίσεις, μείνετε συντονισμένοι. Θα είμαστε ξανά μαζί με το τζάμπολ του μεγάλου τελικού. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός από τον Real FM.
1: Real FM. Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι σταθερά στο ραντεβού μας σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο γρήγορα και άνετα για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
9: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
10: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπετε αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπετε πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δόσεις και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
11: Επιμένεις?
12: Επιμένω.
11: Να το κάνουμε?
12: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
11: Εσύ μπορείς δηλαδή?
12: Έτσι νομίζω.
11: Δηλαδή θέλεις?
12: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
11: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
12: Τι να σου πω.
13: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
11: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
13: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
14: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λι Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
15: Πολιτικές εξελίξεις.
16: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
17: Κοινωνία.
18: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
19: Διεθνείς ειδήσεις.
20: Αθλητικά.
21: Πολιτισμός.
22: Ηθοποιός σημαίνει φως.
23: Άμεση ενημέρωση παντού.
24: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
25: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Τον τρόπο με τον οποίο αποκωδικοποιούν ανώτατες στρατιωτικές πηγές του Πενταγώνου τις τελευταίες κινήσεις της Τουρκίας αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Οι Patriot παραμένουν στην Κάρπαθο». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων την απάντηση των ενόπλων δυνάμεων. Οι κινήσεις της Άγκυρας στο Αιγαίο δείχνουν τις προθέσεις της. Είμαστε αποφασισμένοι, όχι παρορμητικοί. Και γρηγορούμε. Παράλληλα υπογραμμίζει την απειλή των drones και τις προσδοκίες για τη διατήρηση του μνημονίου Παπούλια Γιλμάς που προβλέπει μορατόριουμ από τις 15 Ιουνίου έως τις 15 Σεπτεμβρίου. Η ακριβής ώρα υπογραφής του μνημονίου με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχει οριστεί για αύριο, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να συμβεί τις επόμενες ημέρες. Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν δήλωσε ότι η συμφωνία Ουάσιγκτον-Τεχεράνης θα οριστικοποιηθεί το επόμενο 24ωρο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ντόναλντ Τραμπ θα συζητήσει τις προσπάθειες αποναρκοθέτησης των στενών του Ορμούς με τους συμμάχους στη Σύνοδο Κορυφής της G7 την επόμενη εβδομάδα. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 65χρονος Ιταλός για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Αίγιο. Ο κατηγορούμενος επιμένει στην αθωότητά του. Κακουργηματική δίωξη ασκήθηκε στον 45χρονο παππού για τον θάνατο του 18 μηνών βρέφους που κατέληξε από ανακοπή στο νοσοκομείο Ηρακλείου. Ο άνδρας πήρε προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη. Περισσότερα στο enikos.gr. Δεν θα επιτρέψουμε να μετατραπεί η Ελλάδα σε πεδίο δράσης τρομοκρατών, δηλώνει σε αποκλειστική συνέντευξή του στην Real News ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Σημαντικές καταστροφές σε αμπελώνες στη Ζήτσας Ιωαννίνων προκάλεσε η έντονη χαλαζόπτωση που έπληξε την περιοχή. Σύμφωνα με τους παραγωγούς, περίπου 500 στρέμματα υπέστησαν ζημιές.
26: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
25: Αρχίζει σε λίγα λεπτά στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας ο πέμπτος τελικός της Basket League ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, όπου θα κριθεί και ο τίτλος του πρωταθλητή. Απευθείας μετάδοση του τελικού από τον Real FM. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
26: Real Weather.
25: Γενικά αίθριος καιρός αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άνεμη μεταβλητή ως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 και 31 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: ανάκριση του εθνικού ύμνου αυτή την ώρα στο στάδιο Ειρηνής και Φιλίας. Αλήθεια, δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει ο εθνικός μας ύμνος να παίζεται σε συλλογικό επίπεδο. Αυτό είναι φυσικά ένα άλλο θέμα συζήτησης. Ο εθνικός ύμνος παίζεται όταν υπάρχουν εθνικές ομάδες. Τώρα, αυτή την Αμερικανιά που εφαρμόζει και ο ΕΣΑΚΕ, ας κοιτάξει να λύσει τα άλλα θέματα που έχει στο ελληνικό μπάσκετ ο ΕΣΑΚΕ και η ΟΚ και ας αφήσουν τον εθνικό ύμνο που οι παίκτες που είναι τώρα στο παρκέ. Οι περισσότεροι ελάχιστοι καταλαβαίνουν τι λέει και τι σημαίνει.
1: Ο Παναθηναϊκός δεν έχει Έλληνες παίκτες στην πεντάδα του.
0: Λοιπόν, εδώ είναι ο Λάσκαρος Αγοραστός στην υποστήριξη εκπομπής της Μαρία Χριστοδούλου. Ο Γιώργος Νταβαρίνος, ο Γιώργος Τζιβελίκης.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνεται παντού. Ζήθος ΒΑΠ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.
0: Στο Telecom Center που έχει συγκεντρωθεί φίλαθλος κόσμος του ο Παναθηναϊκού Μιχάλη, κυρίες και κύριοι, για να παρακολουθήσουν εκεί την αναμέτρηση.
1: Μέσω γιγαντοοθόνης. Και είναι κατάμεστο, έτσι.
0: Και είναι κατάμεστο. Σε Μουντιάλ, να θυμίσω εγώ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες νίκησαν 4-1 την Παραγουάη. Στις 10 παίζει Κατάρ, Ελβετία, 1 η ώρα, Βραζιλία, Μαρόκο. Χθες ακόμα είχαμε το Καναδάς, Βοσνία 1-1. Θα τα πούμε και αργότερα. Και φυσικά τη μεγάλη επιτυχία των κοριτσιών του Ολυμπιακού που κατέκτησαν το Champions League στο Πόλο των Γυναικών. Και παίζει 8 η ώρα ο Ολυμπιακός με τη Φερεντσβάρος στο Πόλο των Ανδρών για την 3η-4η θέση. Λοιπόν, πρώτη σύνδεση. Κώστα Σαρδέλης. Κώστα, καλησπέρα. Σ' ακούμε.
3: Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα, Μιχάλη, από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Εδώ που είναι όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το 5ο και καθοριστικό μάτς του ελληνικού πρωταθλήματος. Με την κυρία Τσαρκού να πετά την μπάλα στον αέρα και εκείνο το κατοχήνα είναι για τον Ολυμπιακό με τον Τόμας Βόκαμπη, Ερυθρόλευτη, τον Σασαβεζέμπο, τον Φουρνιέ, τον Μιλουτίνο και τον Παπα-Νικολάου στην πετάτα, Γκραντ, Ναν, Όσμαν, Λεσόρ και Νάιτζελ Χέις Ντέιβις και Όσμαν, πέμπτος, η πετάτα του Παναθηναϊκού τώρα, Μιλουτίνο κατά το καλάθι με την πρώτη Ρεσόρ, θα πάρει τον φάουλ. Φιλός του Ολυμπιακού από τον Ματίας Λεσόρ, πρώτο φάουλ για τους φιλοξενούμενους για την ομάδα του Εργίν Αταμάν, ο οποίος δεν θα έρθει σήμερα στη διάθεσή του Ερναγκόμεθ και Ρουγιακόπουλο, ενώ από την άλλη ο κύριος Μπαρτζόκας δεν θα έρθει στη διάθεσή του τον Τάιλερ Ντόρσε. Τώρα ο Μιλουτίνοφ ετοιμάζεται για να εκτελέσει το ζευγάρι πολλών το οποίο κέρδισε. Παίρνει τις απαραίτητες ανάσεις για να συγκεντρωθεί. Εκτελέσει την πρώτη και θα το βάλει. Πρώτος πόντος λοιπόν για τον Ολυμπιακό στο παιχνίδι με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ. Και τώρα σιγά σιγά ετοιμάζεται να εκτελέσει και τη δεύτερη βολή ο ξυλός του Ολυμπιακού. Εκτελέσει μέσα και η δεύτερη. Λεσόρ να συγχαρίσει οι δύο ψηλοί των δύο ομάδων. Τώρα ο Βεζίκο θα πάρει το φάουλ κάτω από την ρακέτα. Είναι χαμηλά η παλή για το Παναθηναϊκό στην κατοχή. Παραμένει το 2-2 λοιπόν εδώ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Με τον Παναθηναϊκό τώρα να έχει την κατοχή με τον Λεσόρ. Να αφήνει και τον Ναν. Αν έχει πάνω του τον Γόκαμπ και τον Μιλουτίνο θα κάνει το σκήμα Λεσόρ. Αλλά ο Ναν θα χάσει την μπάλα. Και τώρα ο Φουρνιές με πληθυασμό θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι για το 4-2. 8-37 για το τέλος της πρώτης περίοδου. Κέντρικ Ναν τώρα. Για τον Ναν και τον Τζέιμπο στην γωνία και τον Γκραντ για 3. Άστοχο. Για Τζέιμπο και Τζέιμπο. Θα δέσει για τον 13 που Παναγολάει μπαλά στο σίδερο, μαζεύει ο Μιλουτίνοφ. 6 για τον Γόκαπ, νέο τρίποντο, αστοχή και ο Γόκαπ μαζεύει με τη σπάνια. Και τώρα κατεβάζει ο Ναν, θα κάνει το φάουλο Φουρνιέ για να κόψει τον ευνηδιασμό του Παναθηναϊκού. 8 λεπτά πριν από το τέλος της πρώτης περιόδου, ο Ολυμπιακός προηγείται 4-2 του Παναθηναϊκού. Με 2 πόντους του Νίκολα Μιλουτίνοφ και 2 του Εφάν Φουρνιέ. Για τον Παναθηναϊκό μέχρι στιγμής έχει σκοράρει μόνο ο Ματίας Λεσόρ. Τώρα η επαναφορά από τον Ναν θα δώσει τον Γκραντ. Αυτός έχει πάνω του τον Φουρνιέ, τώρα τα αρχιά από τον Ντέιβις, από τον κοντός του μπάλα. Πεζόντος να είναι πάνω του Ντέιβις, ένα φλότερ. Άστοχο μαζεύει ο Μιλουτίνοφ και δίνει στον Φουρνιέ. Φουρνιέ θα κατεβάσει με τον Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, τώρα Φουρνιέ θα δώσει τον Πεζέν, τώρα θα πάει στο ένας μένα με τον Γκραντ. Οι διαιτητές, οπότε από την πλάγια γραμμή ο Φουρνιέ θα πάρει θέση.
0: Μιχάλη, τα πρώτα λεπτά, τρία λεπτά της αναμέτρησης. Πάντα περιμένει ο Κώστας Αρδέλης, είναι πάντα στο γήπεδο.
1: Είναι ένα παιχνίδι το οποίο έχει ξεκινήσει με διάθεση ο Ολυμπιακός να κυριαρχήσει μέσα και έξω από τη ρακίτα. Τα πρώτα σούτ δεν ήταν εύστοχα. Ο Παναθηναϊκός από την άλλη προσπαθεί να ισορροπήσει, ενώ τώρα ο Φουρνιέ ένα μεγάλο τρίποντο και 7-2, 7-36 πριν από το τέλος της πρώτης περίοδου. Ο Εβάν Φουρνιέ, ίσως ο πιο καυτός παίκτης του Ολυμπιακού στη διάρκεια των τελικών, δίνει ένα μικρό προβάδισμα για την ομάδα του.
0: Και θυμίζουμε πάντα ότι ο Ολυμπιακός παίζει χωρίς τον Ντόρσεϊ, ο χωρίς Λούκα και Ρογκαβόπουλο, είναι ο Σμάν κανονικά.
1: Και ο Χουάντς Ερνάν Γκόμεθ, τη θέση του οποίου έχει πάρει ο Τσέντι Όσμαν.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Κώστας Αρδέλης, ακούμε.
3: Έχουμε time out, εκεί ο Κάλλης
0: να εκμεταλλευτούμε το time out, κυρίες και κύριοι, να σας θυμίσουμε ότι πάντα μαζί μας είναι η Intervetter Live Casino, καθημερινή διασκέδαση στην παρέα μας, κατάμεστο το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, κατάμεστο όμως και το Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, εκεί που έχουν πάει οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού και παρακολουθούν την αναμέτρηση. Αυτό πρώτη φορά έχει γίνει, Μιχάλη.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει προηγούμενο για κάτι τέτοιο, όμως είναι μεγάλη η κάψα των οπαδών και των δύο ομάδων, πολλό μάλλον από τη στιγμή που προερχόμαστε από μια καταπληκτική σειρά αγώνων. Αν αφήσουμε στην άκρη την προκατάληψη για τη διαιτησία και τα παράπονα δικαίως ή αδίκως, έχουμε δει δύο ομάδες, τις καλύτερες ομάδες της χώρας, να παίζουν κορυφαίο μπάσκετ. Ειδικά ο τέταρτος τελικός ήταν μια διαφήμιση μπασκετικής έντασης, ένα μάτς το οποίο κρίθηκε στις δύο παρατάσεις. Και βεβαίως το ίδιο προσβλέπουμε και για σήμερα. Όχι βεβαίως να πάει στις δύο παρατάσεις, αλλά εν πάση περιπτώσει
0: ποτέ
1: να δούμε το
0: ξέρεις.
1: Ίδιο ωραίο μπάσκετ. Ναι, φυσικά. Να παρακολουθήσουμε, να ακούσετε βεβαίως οι ακροατές μας το ωραίο θέαμα, το καλύτερο δυνατό μπάσκετ και βεβαίως σας κερδίσει ο καλύτερος.
0: Λοιπόν, ξεκινάει και πάλι μετά το time out το παιχνίδι. Κώστας Αρδέλης, ακούμε.
3: Έχουμε και πάλι παιχνίδι εδώ στο ΣΕΦ με τον Ολυμπιακό να τρέχει ένα σερί 7-0 και αυτό και κάλεσε σε time out τους παίκτες του Οεργκίν Αταμά. Τώρα Παναθηναϊκός με τον Όσμαν να δίνει στη γωνία για τον Σόρτς και αυτό συνέχεια για τον Ναν. Ναν κρατάει την μπάλα, έχει πάνω του τον Γόκαπ, θα κοιτάξει και τη ρακέτα, ο Ναν θα το σκεφτεί όμως, δεν θα δώσει πάσα τώρα, θα κάνει το λάθος. Αλλά θα απομακρύνει ο Μιλουτίνοφ, θα βγάλει εκτός την μπάλα στα 6-49 για το τέλος της επίθεσης για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος είναι στο μείον 7. Θυμίζουμε το σκορ, μέχρι στιγμής είναι 9-2 υπέρ του Ολυμπιακού. Τώρα ο Όσμαν θα πάρει την μπάλα και θα δώσει στο Λεσόρ. Λεσόρ αφήνει για τον Σόρτς. Ο Σόρτς θα κρατήσει, θα πάρει την βοήθεια από τον Νάιτζελ Χέις Ντέιβις. Σόρτς μέχρι την ρακέτα, αλλά θα στοχίσει στο lay-up. Μαζεύουν το Ολυμπιακού και τώρα ο Φουρνιέ κατεβάζει. Αφήνει για τον Γόκαπ. Αυτός υπό την πίεση του Ναν. 6-30 για το τέλος της πρώτης περίοδου. Ο Ολυμπιακός προηγείται με 9-2 στο σύν 7 ερυθρολευκή. Γόκαπ μέσα από το κοντά στο καλάθι. Θα κάνει ένα σουτ. Θα στοχίσει. Μαζεύει ο Λεσόρ. Αφήνει για τον Ναν. Αλλά συνέχεια η πάσα του Λεσόρ για τον Ναν. Για τον Σόρτς ήταν κακή στην προσπάθεια του υπέκτου Παναθηναϊκού να κατεβάσουν, να κατεβούν στην επίθεση και έτσι η κατοχή είναι ξανά για τους ερυθρόλευκους. Φουρνιέ τώρα με τον Σόρτς πάνω του. Φουρνιέ για τον Παπα-Νικολάου, αυτός ξανά για τον Φουρνιέ. Θα παίξει για τον Μιλουτίνοφ, αυτός θα βγάλει έξω για τον Γόκαπ για τρεις. Είναι άστοχο, μαζεύει ο Όσμαν και δίνει στον Σόρτς. Πανεπιστημίου που δεν έχει βρει μέχρι στιγμής απάντηση σε αυτό το σερί πόντων του Ολυμπιακού. Τώρα ο Ναν κρατάει την μπάλα με το Φουρνιέ απέναντί του 10 δευτερόλεπτα για το τέλος της επίθεσης. Ο Κέντρικ Ναν φωνάζει το λεσόρ να έρθει για το σκριν. Θα πάει, θα του δώσει τη βοήθεια. Πάει αντίθετα το σκριν ο Ναν. Θα πάρει το layup, θα χάσει το σούτ, αλλά συνέχεια έρχεται από πίσω ο Λεσόρ για να βάλει αυτό στη μπάλα στο καλάθι. 9-4 στο συν 5, ο Ολυμπιακός 5-33 πριν από το τέλος. Φουρνιέ τώρα για τον Ολυμπιακό. Έχει δύο πάνω του και θα γίνει το λάθος, θα χάσει την κατοχή ο Φουρνιέ. Και πάλι ξανά στο Παναθηναϊκό από την πίεση του Κέντρικ Ναν και του Νάιτζελ Χέις Ντέιβις. Τώρα επαναφέρει ο Ντέιβις για τον Παναθηναϊκό και δίνει στον Σόρτς, με συγχωρείτε. Σόρτς με τον Φουρνιέ πάνω του. Κρατάει, θα δώσει πάλι για τον Χέις Ντέιβις και αυτός θα βάλει την μπάλα στο καλάθι για το 9-8, 5-14 πριν από το τέλος της πρώτης περιόδου. Ο Παναθηναϊκός μαζεύει αυτή την διαφορά των 7 πόντων. Μειώνει στον 1 και τώρα ένας άστοχος σιούτ του Βεζέγκο. Πάρει το φάουλ με τον Ολυμπιακό να είναι στο συν 3-9-6. Τώρα ο Πεζέγκε θα πάει διαφορά στους 5-11-6 με ένα καλάθι κάτω από την ρακέτα Ναν για την απάντηση 11-8 με τον Κέντρικ Ναν. Ο Παναθηναϊκός ξανά στους 3. Walk-up για τον Παπα-Νικολάου. Ξανά για τον Γόκαπ, θα δώσει πάλι στον Παπα-Νικολάου. Έχει μπροστά του τον Όσμαν, τώρα θα πάει για βοήθεια ο Μιλουτίνοφ. Κρατάει ο αρχηγός του Ολυμπιακού. Πάει κάτω από το καλάθι, όχι, θα κάνει νωρίτερα. 13-8 με τον Κώστα Παπα-Νικολάου, ο Ολυμπιακός στο συν 5 και πάλι. 4-20 πριν από το τέλος του πρώτης περιόδου, με τον Παναθηναϊκό να κατεβάζει την μπαλά με τον Σόρτς. Του δίνει έξω στον Χέις Ντέιβις, θα πάρει το σουτ τριών πόντων, θα στοχίσει ο Λεσόρ στη συνέχεια, δεν θα καταφέρει ούτε αυτός, μαζεύει ο Μιλουτίνοφ και δίνει στον Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος θα πάρει όλη την ευκαιρία και θα δίνει στην μπάλα στο καλάθι για το 15-8.
1: Κώστα, σε αυτά τα πρώτα 6 λεπτά ο Παναθηναϊκός είναι πολύ άστοχος. Έχει βρει σκορ μόνο κοντά στη ρακέτα. Σε αντίθεση με τον Ολυμπιακό, ο οποίος αξιοποιεί όλους τους παίκτες του και γι' αυτό υπάρχει αυτή η διαφορά των 7 πόντων. 3-50 πριν από το τέλος. Κώστα, ο λόγος και πάλι σε σένα.
3: Και βλέπουμε τον Παναθηναϊκό Μιχάλη να μην μπορεί να βάλει ούτε τα εύκολα.
1: Σωστό, σωστό.
3: Ο Μιλουτίνοφ θα κάνει και ένα κάρτα για το 19-8. Για το 17-8, με συγχωρείτε. 3-27 πριν από το τέλος, δηλαδή προηγουμένως όταν έχασε ένα καλάθι από πολύ κοντινή απόσταση, τα οποία σε καλάθια σε τέτοια μάτς πρέπει να παίρνει να μάθει να καταφέρει να διεκδικήσει την νίκη. Τώρα για τον Παναθηναϊκό, ο Σόρτς θα βάλει έξω για τον Χέις Ντέιβις. Τους κρατάει, δίνει για τον Όσμαν, θα πάρει το τρίποντα από πολύ μακριά. Όσμαν θα το βάλει. 17-11. Ο Παναθηναϊκός μειώνει στους 6 με τον Τσέντι Όσμαν. Ένα παίκτη ο οποίος σε όσα μάτσα αγωνίστηκε σε αυτή τη σειρά.
1: Τρίποντο ψυχολογίας αυτό, Κώστα.
3: Ακριβώς, ακριβώς. Τώρα Φουρνιέ για τον Βεζέγκο. Θα συνδυαστούν πάρα πολύ.

0: 3,5 ώρα. Ενώ εκείνη την ώρα, πριν από 2 ώρες περίπου, βγήκε και νέα ποινή απαγόρευσης εισόδου για έναν χρόνο στον κύριο Γιαννακόπουλο, στον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Ποινή απαγόρευσης εισόδου σε αγωνιστικούς χώρους για έναν χρόνο και πρόστιμο 50.000 ευρώ για αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά τον τέταρτο τελικό που έγινε στο Telecom Center. Αυτές οι ποινές βγήκαν 2,5 ώρες πριν την έναρξη του σημερινού τελικού που ακούμε από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας του πέμπτου και τελευταίου τελικού. Θυμίζω ότι στο Telecom Center βρίσκονται, είναι κατάμεστο και έχουν πάει εκεί οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού και παρακολουθούν από γιγαντοοθόνες τον αγώνα, τον τελικό. 26-17 τέλος της πρώτης περίοδου, αρχίζει η δεύτερη περίοδος. 15.000 είναι οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού που βρίσκονται στο Telecom Center. Κατάμεστο είναι sold out το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Εκεί ο Κώστας Αρδέλης. Κώστα, σε ακούμε.
1: Ναι, επιστρέφουμε για το δεύτερο δεκάλεπτο με την πρώτη κατοχή του Παναθηναϊκού να μην καταφέρει να σκοράρει ο Σουρτς. Ενώ τώρα έχει κερδίσει ένα φάουλο Τάιρικ Τζόουνς, το οποίο έχει γίνει από τον Ντίνο Μητογλου κάτω από την ρακέτα και υπάρχουν διαμαρτυρίες από την πλευρά των πρασίνων για το αν ήταν φάουλ, ενδεχομένως να διαφωνούν με την απόφαση των διαιτητών, η οποία δεν φαίνεται να αλλάζει. Για τον Ολυμπιακό με τον Τόμας Γόκαπ να είναι στην τελική γραμμή για να παραφέρει την μπάλα. Θα δώσει τον Κόρι Τζότζετ από την γωνία με τον Νάιτζελ Κέιτ Ντέιβις. Εκεί πάει για βοήθεια ο Τάιρικ Τζόουνς. Τζότζετ για τον Γουόρντ κρατάει. Θα κάνει επιθετικό φάουλ η κατοχή για τον Παναθηναϊκό. 9-29 πριν από το τέλος της δεύτερης περιόδου. Ο Ολυμπιακός προηγείται 26-17 του Παναθηναϊκού. Στο σύν 9 η Ερυθρόλευκη. Τώρα ετοιμάζεται να αναφέρει ο Μητογλου και θα δώσει στον Σόρτς. Σόρτς κρατάει, κατεβάζει την μπάλα με τον Τάισον Γουόρντ μπροστά του. Γουόρντ θα αφήσει για τον Γκραντ. Ο Γκραντ έχει βγει να τον μαρκάρει ο Τάιρικ Τζόουνς. Κρατάει ο Τζέριαν Γκραντ, οι προσποιήσεις. Θα προσπαθήσει να μπει κατά τη ρακέτα. Θα δώσει τον Σόρτς και αυτό θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι για το 26-21. Για το 26-19, με συγχωρείτε. Και τώρα ο Ολυμπιακός με τον Γόκαπ. Θα δώσει τον Γουόρντ, αυτός με τον Γκραντ έχει πάει να κάνει το σκρίν ο Τάιρικ Τζόουνς. Θα δώσει στον Γόκαπ ο Τάισον Γουόρντ. Γόκαπ για τον Γουόρντ από τη γωνία, θα κάνει την προσποίηση για το σουτ. Θα δώσει έξω για τον, τον Παπα-Νικολάου, αυτός θα πάρει το drive για τον Πίτερς, με συγχωρείτε. Αλλά έχει ελήξει ο χρόνος η κατοχή για τον Παναθηναϊκό. 8.45 πριν από το τέλος, με τον Ολυμπιακό να είναι στο σύν 7. 26-19, κορυφαίος παίκτης μέχρι στιγμής για τους Ερυθρόλευκους. Ο Σάσα Βεζέγκο με 11 πόντους και ο Ιβάν Φουρνιέ με 7. Τώρα Παναθηναϊκός με τον TJ Shorts. Έχει μπροστά του τον Κόρι Ζόντερ. Αυτός θα δώσει για τον Γκραντ για 3. Ο Γκραντ άσχημο. Μαζεύει ο Γόκα. Θα δώσει στον Κόρι Τζόζεφ, αυτός στον Παπα-Νικολάου. Παπα-Νικολάου για τον Γόκα. Γόκα κρατάει, έχει βγει για τα σκρίν ο Τάιρικ Τζόουνς. Αυτός θα δώσει για τον Παπα-Νικολάου. Ξανά για τον Τάιρικ Τζόουνς. Θα πάει στο ένας μένα με τον Μίτερ. Πολύ ωραία το σύνολο του και θα σκοράρει για το 28-19, 8 λεπτά πριν από το τέλος. Και τώρα Παπα-Νικολάου με τον Σόρτς. Στο ένας μένα με τον Ζόζεφ. Θα πάει για βοήθεια ο Ντέιβις. Θα πάρει την μπάλα. Davis για το mismatch με τον Κόρι Τζόζεφ. Πάλι θα πάρει κάτω από τη ρακέτα. Θα δώσει έξω τον Σόρτ. Σόρτ θα διστάσει να πάρει το τρίποντο. Θα πάει κάτω από τη ρακέτα. Η προσποίηση μπροστά από τον Πίτερς και θα πετύχει ένα πολύ όμορφο καλάθι για το 27-21. Ο Παναθηναϊκός στο μείον 7. Τώρα ο Ολυμπιακός με τον Γόκαπ και τον Παπα-Νικολάου. Γόκαπ θα πάει για το layup. Θα δώσει έξω τον Κόρι Τζόζεφ. Αυτού για 3 είναι άστοχο. Μαζεύει ο Ναν, όχι. Η κατοχή είναι όμως για τον Παναθηναϊκό, καθώς έχει γίνει φάουλ πάνω στον Κέντρικ Ναν. 7:31 πριν από το τέλος της δεύτερης περίοδου, ενώ τώρα ετοιμάζεται να μπει και ο Τσέντι Όσμαν στον αγωνιστικό χώρο. Να δούμε λογικά σε ποια θέση θα μπει ο Τσέντι Όσμαν. Ενώ τώρα οι διαιτητές ζητάνε για ενδεχόμενη αναβάθμιση του φάουλ.
0: Μιχάλη,

0: στάτης δεύτερης περίοδου.
1: Στα πρώτα λεπτά ο Παναθηναϊκός δείχνει να έχει μπει καλύτερα στο παιχνίδι για τη φάση τώρα αυτή. Αν δεν υπάρχει φάουλ, νομίζω ότι οι διαιτητές θα αλλάξουν το σφύριγμα τους και θα δώσουν την μπάλα στον Ολυμπιακό. Γιατί η μπάλα έχει φύγει νομίζω από τα χέρια του Ναν.
0: Για να ξαναδούμε.
1: Η μπάλα έχει φύγει από τα χέρια του Ναν και αν δεν υπάρχει φάουλ στον Ναν, η μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό. Αυτό βλέπουν τώρα οι διαιτητές στο instant replay. Νομίζω ότι θα δικαιώσουν τον Ολυμπιακό και πράγματι αλλάζουν το σφύριγμά τους και η κατοχή είναι για τον Ολυμπιακό. Φάνηκε ξεκάθαρα ότι έχουν κάνει λάθος, γι' αυτό υπάρχει το instant replay, για να διορθώνονται τα λάθη. Έτσι ο Ολυμπιακός είναι εκείνος που έχει την κατοχή του την μπάλα, 7:31 πριν από το τέλος του ημιχρόνου, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 28-21.
0: Αμέσως τίτλοι ειδήσεων Καθιανή Βραχά, γιατί τρέχει και η ενημέρωση και επιστρέφουμε, γιατί θέλει ακόμα πολύ για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Τίτλοι ειδήσεων με την Καθιανή Βραχά.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού.
3: Αυτός. Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
4: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
5: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
4: Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
6: Τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχει οριστεί για αύριο, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να συμβεί τις επόμενες ημέρες. Περισσότερα στο real.gr. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 65χρονος Ιταλός για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Αίγιο. Ο κατηγορούμενος επιμένει στην αθωότητά του.
7: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
6: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 26 βαθμοί στην Αθήνα, 28 στη Θεσσαλονίκη, 25 στα Χανιά, 24 στην Κεφαλονιά.
8: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
10: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
6: Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Ένα καλάθι από τον Ολυμπιακό, 30-21. Ο Ολυμπιακός κερδίζει τον Παναθηναϊκό. Θέλουμε 6 λεπτά για να τελειώσει η δεύτερη περίοδος στο πέμπτο τελικό της Basket League. Η Ιντερβέτεν Live Casino, πιο ανανεωμένο από ποτέ, είναι πάντα μαζί μας. Επιστρέφουμε στον Κώστα Σαρδέλη, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Κώστα.
2: 6-20 πριν από το τέλος του πρώτου μηχρόνου, Δημήτρη, ο Ολυμπιακός είναι στο συν 10 απέναντι στον Παναθηναϊκό. Προηγείται με 31-21 νωρίτερα. Ο Μιλουτίνοφ στόχησε και στην συμπληρωματική βολή από το φάουλ που κέρδισε. Και τώρα ο Παναθηναϊκός με τον Τολιόπουλο, ο οποίος πέρασε και αυτό στο παιχνίδι, να δίνει στον Όσμαν. Ο Όσμαν κρατάει, να πάρει και το φάουλ. Και έχουμε κατοχή για τον Παναθηναϊκό, ζευγάρι βολών λοιπόν για τους πράσινους. 6 λεπτά πριν από το τέλος της πρώτης περίοδου και 5 δευτερόλεπτα, ο Τζέντι Όσμαν τώρα ετοιμάζεται να εκτελέσει το ζευγάρι βολών, το οποίο κέρδισε να πάρει τις ανάσεις του, να καθαρίσει τη σκέψη του. Τώρα ετοιμάζεται να εκτελέσει την πρώτη βολή, θα στοχίσει την πρώτη, παραμένει το 31-21. Με τον Ολυμπιακό να έχει ένα πολύ ισχυρό προβάδισμα από την αρχή, θα λέγαμε, του αγώνα, καθώς πήρε νωρίς προβάδισμα, βρέθηκε στο σύν 7, συνέχεια έφτασε να προηγείται και ακόμη και με 11 πόντους, μείωσε ο Παναθηναϊκός στη μία, αλλά η διψήφια διαφορά επέστρεψε, ο Όσμαν ευστόχησε στην δεύτερη, 31-22, 6 λεπτά απομένουν για την ολοκλήρωση του δεύτερου δεκαλέπτου. Τώρα ο Ολυμπιακός με τον Κώστα Παπανικολάου να δίνει στον Γόκαπ. Ο Κάπ θα πάρει το σουτριόν πόντο, θα στοχίσει, μαζεύει ο Όσμαν. Ποιος θα κατεβάσει την μπάλα, τώρα θα βγει πάνω του ο Παπα-Νικολάου. Ο Όσμαν θα πάει να κάνει το drive και θα πάρει το foul από τον αρχηγό του Ολυμπιακού, 17 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος της επίθεσης των πράσινων. Φάουλ το οποίο έκανε ο Κώστας Παπα-Νικολάου, το δεύτερο foul του αρχηγού του Ολυμπιακού στο παιχνίδι. Τώρα το Παναθηναϊκό από δύο έχουν Ινάν, Μίτογλου και Όσμαν. Τώρα θα παραφέρει ο Τολιόπουλος στην μπάλα, θα δώσει στον Κέντρικ Νάν, θα κρατήσει την μπάλα, θα το έχει τον Παπα-Νικολάου, θα το παίξει στα πόδια, θα μπει για το δίποντο και θα ευστοχίσει ο Κέντρικ Νάν, 31-24, με τον Παναθηναϊκό να πηγαίνει να κατεβάζει την διαφορά στους 7. Σουόκαπ τώρα για τον Ολυμπιακό, παίζει με τον Τάισον Γκόρντ, αυτός θα βγάλει έξω για τον Παπα-Νικολάου για 3, άστοχο. Μαζεύει όμως ο Τάισον Γκόρντ κάτω από την ρακέτα με τον Τολιόπουλο και θα βάλει και το καλάθι ο Τάισον Γκόρντ, 33-24, με τον Παναθηναϊκό να έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα στα αμυντικά rebound. Να τώρα θα πάρει το foul και θα εκτελέσει ζευγάρι βολών ο Κέντρικ Νάν, με τον Παναθηναϊκό να βρίσκεται στο μείον 9.
3: Κώστα, ο Παναθηναϊκός είναι εξαιρετικά ευάλωτος στη ρακέτα.
2: Ναι, Μιχάλη, πέρα από ότι έχει πρόβλημα αμυντικά, δηλαδή από το ότι δέχεται πολύ εύκολα πόντους κάτω από την ρακέτα, ακόμα και στα καλάθια που δεν βάζουν οι παίκτες του Ολυμπιακού, έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα και στο να μαζέψει τα rebound. Τώρα ο Νάν θα στοχίσει την πρώτη βολή, 33-25.
3: Ο Ολυμπιακός δηλαδή και να χάσει το σουτ έχει δικαίωμα δεύτερης επίθεσης. Αυτό καταφέρνει δηλαδή με το rebound.
2: Ακριβώς. Και έχει και rebound όχι μόνο από τους ψηλούς, δηλαδή Μιλουτίνοφ, Βεζέγκοφ.
3: Προηγούμενος δηλαδή, με τον Γουόρντ δηλαδή, σωστά.
2: Ακριβώς. Βρίσκει δηλαδή λίστα rebound και από τους υπόλοιπους παίκτες, κάτι το οποίο είναι πολύ μεγάλη πληγή. Βεβαίως. Για την ομάδα του Εργίνα Ταμάν. Να δούμε τώρα τον Πίτερς που θα πάει να κάνει το drive, θα αφήσει για τον Μιλουτίνοφ, αυτός 6 για τον Γουόρντ. Κόρι Τζόζεφ, Ζένκοφ, Πίτερς, θα πάρει το τρίποντο. 36-26 ο Ολυμπιακός στο συν 10 μετά από μια πάρα πολύ ωραία επίθεση με πολύ καλή κυκλοφορία της μπάλας από τους παίκτες του Ολυμπιακού. Τώρα Νάν για την απάντηση για δίποντο, όχι, θα στοχίσει Μιλουτίνοφ, δεν θα πάει σε γρήγορη επίθεση, θα δώσει τον Τάισον Γκόρντ αυτός στον Μιλουτίνοφ, έξω στον Πίτερς για το δεύτερο τρίποντο, θα στοχίσει, μαζεύει όμως ο Μιλουτίνοφ, έξω στον Ζόζεφ, αυτό στο Βεζέγκοφ, η προσποίηση θα πάει για το lay-up. 26 στο σύν 12, ο Ολυμπιακός για πρώτη φορά στην αναμέτρηση έβλεπε το ένα σερί Μπαρτζόκα έχει χτίσει μια πολύ καλή διαφορά σε αυτό το δεύτερο δεκάλεπτο και που βλέπαμε τον Παναθηναϊκό να πάει κάπως να φέρει μια αντίσταση στον Ολυμπιακό και να απαντήσει στο πολύ καλό πρώτο δεκάλεπτο του Ολυμπιακού. Οι Ερυθρόλευκοι δεν το επίτρεψαν αυτό ούτε στο ελάχιστο την ομάδα του Εργίνα Ταμάνα που πλησιάζει στο σκορ. Αντιθέτως αύξησαν κι άλλο την διαφορά, έχοντας πάρει αυτή τη στιγμή προβάδισμα 12 πόντων, 38-26, κορυφαίος παίκτης για τους Ερυθρόλευκους, ο Σάσα Βεζέγκο.
1: Κώστα, έλα Μιχάλη το σχολείο σου.
3: Ναι, αν θέλετε τη γνώμη μου, ο Παναθηναϊκός δεν εμφανίζεται έτοιμος πνευματικά για ένα τόσο μεγάλο παιχνίδι και αυτό μου προκαλεί εντύπωση, διότι είναι το μάτς ουσιαστικά ο τελικός των τελικών. Ενώ είδαμε ένα Παναθηναϊκό να τρώει σίδερα στο προηγούμενο παιχνίδι στην έδρα του, φυσικά και η έδρα παίζει ρόλο και ο Ολυμπιακός έχει την κατάλληλη όθηση από τους οπαδούς του απόψε. Όμως ο Παναθηναϊκός γενικότερα φαίνεται είτε να μην έχει προσαρμοστεί αυτό που λέμε τόση ώρα, ή εν πάση περιπτώσει να μην βρίσκει λύσεις, είτε στη ρακέτα κυρίως, όπου εκεί ο Ολυμπιακός καταφέρνει και ανανεώνει επιθέσεις μετά από άστοχα σουτ, είτε και επιθετικά. Και αυτό μέχρι τώρα στοιχίζει σοβαρά στον Παναθηναϊκό, με τον Ολυμπιακό όσο πηγαίνει να διευρύνει το προβάδισμά του και πλέον είμαστε στα μέσα περίπου της δεύτερης περίοδου.
1: Και πάντα ο Ολυμπιακός, είπαμε ότι 38-26 προηγείται του Παναθηναϊκού. Στο στάδιο ειρήνης και φιλίας.
3: Δημήτρη, αν μου επιτρέπεις, ένα στα 10 τρίποντα. Με ένα στα 10 τρίποντα.
1: Δεν μπορεί να κάνει κάτι.
3: Έχει και ο Ολυμπιακός, έχει 2 στα 13. Είναι άστοχοι οι ομάδες. Παρ' όλα αυτά, ο Ολυμπιακός τη στιγμή που πρέπει είναι πιο εύστοχος και γι' αυτό και έχει σχηματίσει αυτή τη διψήφια διαφορά.
1: Κώστας Σαρδέλης, ακούμε.
2: Τώρα ο Λεσόρ θα μειώσει σε 38-28, ξανά στου 10 η διαφορά. 3 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα για το τέλος του δεύτερου δεκαλέπτου, με τον Ολυμπιακό να έχει την μπάλα με τον Γουόκαπ. Μιλουτίνοφ ξανά για τον Βεζένκοφ. Αυτός θα δώσει στον Τάισον Γουόρτ. Τάισον Γουόρτ κρατάει. Θα πάει για το αριστερό lay-up. Θα το κάνει ο Τάισον Γουόρτ. Περάζει από πάνω του μπάλα. 40-28 ξανά στο συν 12 για την όλευση. Κέντρικ Νάν τώρα. Θα δώσει τον Χέις Ντέιβις. Αυτός για τον Τολιόπουλο. Τολιόπουλος θα χάσει την μπάλα, αλλά και η κατοχή είναι για τον Παναθηναϊκό, το φάουλ το οποίο έκανε ο Τάισον Γουόρτ πάνω στον Βασίλη Τολιόπουλο, ο οποίος θα επαναφέρει και την μπάλα. 14 δευτερόλεπτα κατοχή για τον Παναθηναϊκό. Να είναι ένα άστοχο σουτ και έχουμε και πάλι κατοχή για τον Παναθηναϊκό, καθώς στην προσπάθειά του να μαζέψει την μπάλα ο Όσμαν με τον Τζόζεφ, ο τελευταίος που έβαλε την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Να στην επαναφορά. Θα δώσει το Λεσόρ. Θα δώσει κατά τον Τολιόπουλο. Ο Τολιόπουλος θα δώσει τον Άρκ που θα βγει από τα σκρίν. Να κρατάει, έχει βοήθεια του Λεσόρ. Θα του δώσει και την μπάλα. Λεσόρ στον Όσμαν. Όσμαν στον Τολιόπουλο. Αυτός για τρεις μέσα. 40-31. Ο Βασίλης Τολιόπουλος, ο οποίος ήταν ένας από τους πιο κομβικούς παίκτες στο τέταρτο παιχνίδι στο Telecom Center, βάζει το πρώτο του τρίποντο στην σημερινή αναμέτρηση. Βεζένκοφ. Κρατάει την μπάλα, θα δώσει τον Κόρι Τζόζεφ. Κόρι Τζόζεφ με τον Ντέιβις, θα πάει για το λέει από Τζόζεφ και θα πάρει το φάουλ από τον Νάιτζελ Χέις Ντέιβις. Ο Κόρι Τζόζεφ, ο οποίος δεν έχει σκοράρει μέχρι στιγμή στο παιχνίδι, έχει μόλις ένα φάουλ για τον ο οποίος τώρα ετοιμάζεται να εκτελέσει το ζευγάρι βόλων, το οποίο κέρδισε νωρίτερα. 40-31 ο Ολυμπιακός στο συν 9 και τώρα ο Ζωζεφ έχει την ευκαιρία να πάει τη διαφορά στους 11. Άμα στοχίσει και στις δύο βολές, θα εκτελέσει την πρώτη, θα την βάλει. 41-31, 2 και 42 πριν από το τέλος. Τώρα ο Ζωζεφ ετοιμάζεται να εκτελέσει και τη δεύτερη βολή. Θα πάρει την μπάλα στα χέρια του. Τελέσει και θα την βάλει και την δεύτερη. 42-31, 2 και 42 για το τέλος του δεύτερου δεκαλέπτου. Τολιόπουλος με τον Τάισον Γουόρτ μπροστά του. Τολιόπουλος κρατάει την μπάλα. Θα δώσει τον Κέντρικ Ναν. Αυτός θα προσπαθήσει να μπει κάτω από την ρακέτα. Θα καλύψει τον Τολιόπουλο. Προσπίζει πάνω στον Τάισον Γουόρτ, ο οποίος θα του κάνει και το φάουλ. Είναι το δεύτερο φάουλ του Τάισον Γουόρτ και θα πάει. Θα στείλει τον Βασίλη Τολιόπουλο στην γραμμή των Βολών, καθώς οι Ελλάδες και οι Βραζίλοι έχουν συμπληρώσει τα ομαδικά. Και τώρα ο Βασίλης Τολιόπουλος έχει την ευκαιρία να μειώσει για τον Παναθηναϊκό.
3: Ο Τολιόπουλος Κώστα, ο οποίος νομίζω θα έπρεπε να έχει πάρει περισσότερες ευκαιρίες φέτος από τον Αταμάν. Το παιδί έχει δείξει στον τέταρτο τελικό τι μπορεί να προσφέρει. Και απόψε έχει μπει ζεστός και βοηθάει την ομάδα του. Νομίζω ότι είναι από τους παίχτες που θα μπορούσε να έχει περισσότερο χρόνο συμμετοχής. Εν πάση περιπτώσει.
2: Εντάξει, σίγουρα είναι από τους πιο αντικειμένους παίκτες, όχι μόνο του Παναθηναϊκού, γενικά του φετινού ελληνικού πρωταθλήματος, θα μπορούσαμε να πούμε. Γιατί είχε έρθει και με περγαμηνές στο Παναθηναϊκό
3: από τον Άρη.
2: Ναι. Ακριβώς, και απέδειξε την αξία του, όπως είπες και εσύ στο προηγούμενο μάτς. Τώρα και να δούμε τον Ολυμπιακό με τον Κόριτσο Ζεχναδίνη στο Βεζέκοφ. Αυτός θα βγάλει έξω στον Φουρνιέ. Φουρνιέ για τρεις από την γωνία. Μέσα. 45-33. Φουρνιέ, ο οποίος είχε κολλήσει για ώρα.
3: Ο νόμος του Φουρνιέ.
2: Ακριβώς, Μιχάλη. Φουρνιέ που πάει στους 10 τώρα Παναθηναϊκός. Με τον Νόσμαν για τρεις. Δεν θα βρει την το συν 12 Ολυμπιακός. Κόρης Ζόζεφ 1.46 πριν από το τέλος δεύτερης περιόδου. Θα δώσει για τον Πίτερς ψιλοκρεμαστή πάσα. Πίτερς έξω για τον Φουρνιέ. Ξανά για τον Πίτερς. Αυτός κάτω από το καλάθι. 47-33. Το συν 14 η Ερυθρόλευκη. Με τον Άλεκ Πίτερς. Ο Λιόπουλος. Με τον Κόρη Ζόζεφ. Κάνει ανώ κάτω την άμυνα του Ολυμπιακού και θα βάλει ένα πολύ δύσκολο καλάθι ο Βασίλης Τελειόπουλος, που δείχνει ότι είναι σε εξαιρετική φόρμα σήμερα.
3: Αυτά που λέγαμε πριν.
2: Ακριβώς. Μειώνει στους 12 για τον Παναθηναϊκό. Κόρης ως δευτερά για τους γηπεδούχους. Θα δώσει τον Φουρνιέ. Φουρνιέ με Γκραντ και Λεσόρ πάνω του. Ο οποίος ο Λεσόρ θα βάλει και την παλεκτός αγωνιστικού χώρου. Και έχουμε time out, 1:04 πριν από το τέλος, ο Ολυμπιακός προηγείται με 47-35 του Παναθηναϊκού, με κορυφαίο παίκτη μέχρι στιγμή στην αναμέτρηση τον Σάσα Βεζέγκοφ, ο οποίος έχει 13 πόντους, ακολουθεί ο Φουρνιέ, ο οποίος πριν λίγο έφτασε τους 10, ενώ για τον Παναθηναϊκό κορυφαίος παίκτης από άποψη σκοραρίσματος είναι ο Κέντρικ Νάν. Ωστόσο, ο Βασίλης Τελειόπουλος, που τον είδαμε τώρα στο δεύτερο δεκάλεπτο να αγωνίζεται, είναι αυτός ο οποίος έχει, φαίνεται να έχει την περισσότερη όρεξη, περισσότερη διάθεση, όπως θέλετε πείτε το, για να παίξει και να προσπαθήσει τουλάχιστον να οδηγήσει την ομάδα του προς την νίκη.
3: Αυτό που πρέπει να πούμε, Κώστα, και ενώ τελειώνει το δεύτερο, η δεύτερη περίοδος και πάμε στην ανάπαυλα του ημιχρόνου, είναι ότι ο Παναθηναϊκός, αν θέλει να ξαναμπεί με αξιώσεις στο παιχνίδι και να διεκδικήσει επί ίσης όρης τη νίκη, θα πρέπει να αλλάξει πολλά σε άμυνα και επίθεση. Καταρχάς, τα επιθετικά rebound του Ολυμπιακού είναι μια γάγκρινα αυτή τη στιγμή για τον Παναθηναϊκό. Ο Ολυμπιακός καταφέρνει, ανανεώνει επιθέσεις. Ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να ελέγξει την αέρια κυκλοφορία. Και βεβαίως, όσο ο Βεζένκοφ και ο Φουρνιέ είναι σε υψηλά, κυμαίνονται σε υψηλά επίπεδα, η απόδοσή τους κυμαίνεται, δεν είμαι σίγουρος ότι ο Παναθηναϊκός θα μπορέσει να ελέγξει το παιχνίδι, ειδικά από τη στιγμή που βλέπει τα ατούτου να μην είναι σε καλή μέρα. Μόλις τους 8 πόντους ο Νάν, στους 4 ο Τσέντι Όσμαν. Με τέτοιες επιδόσεις δεν νομίζω ότι μπορεί να ζητήσει πολλά από το παιχνίδι ο Παναθηναϊκός. Όμως υπάρχει ένα δεύτερο ημίχρονο και τα πάντα μπορεί να διαφοροποιηθούν. Κώστα.
2: Θα συμφωνήσω αυτό μαζί σου, Μιχάλη. Να πούμε ότι και τα rebound συνολικά είναι 20-11 υπέρ του Ολυμπιακού, 7-4 τα επιθετικά, 13-7 τα αμυντικά. Τώρα ο Ολυμπιακός με τον Κόρη Ζόζο να προσπαθεί να κάνει μια πολύ δύσκολη προσπάθεια για καλάθι. Θα στοχίσει με τον Τελόπουλο, θα κατεβάσει, θα χάσει την μπάλα. Και μετά ζέφτει για τον Φουρνιέ για τον Άλεκ Πίτερς. Ενώ έχει συνοδεί και ο πάγκος του Παναθηναϊκού για να διαμαρτυρηθεί για το μαρκάρισμα που έγινε πάνω στον Τελόπουλο νωρίτερα. Είχαν ζητήσει φάουλ. Δεν υπήρξε τέτοια πρόθεση από τους διαιτητές. Κόρη Ζόζεφ τώρα θα πάει για τον drive με τον Ελεσόρ μπροστά του. Θα στοχίσει και θα μαζέψει ο Άλεκ Πίτερς που ήρθε από τον πουθενά για να μαζέψει την μπάλα. Και τώρα από τον Πίτερς για τρεις θα στοχίσει. Μαζεύει ο Μιλουτίνοφ. Αλλά αυτή η μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου για τον Ολυμπιακό. Κατοχή, καθώς ο Λεσόρ δεν πρόλαβε να κρατήσει την μπάλα πριν πατήσει εκτός γηπέδου. Νέο time out με τον Ολυμπιακό να είναι στο συν 12, 47-35. Και τον κόσμο του Σταδερίνης και Κυρίας, ο οποίος έχει δώσει πολύ δυναμικό χαρού και σήμερα, να μην έχει σταματήσει να φωνάζει από το πρώτο εγώ της αναμονής για να στηρίξει την ομάδα του. Να πούμε ότι
3: οι οποίες πρέπει να πούμε, Κώστα, ότι έχουν παίξει καταλυτικό ρόλο μέχρι τώρα στη σειρά των τελικών. Δεν έχει καταφέρει καμία ομάδα να κάνει το break. Έφτασε ο Ολυμπιακός στο προηγούμενο παιχνίδι να σπάσει την έδρα του αντιπάλου του. Όμως ο Παναθηναϊκός, αν και πληγωμένος, αν και με πολλές απουσίες, κατάφερε να πάρει το παιχνίδι μετά από δύο παρατάσεις, μετά από 50 λεπτά. Πραγματικά ένα παιχνίδι στο οποίο έσπασαν καρδιές. Όμως ο Ολυμπιακός απόψε, το λέμε στη διάρκεια της μετάδοσης, θα το επαναλάβουμε, φαίνεται να είναι πιο αποφασισμένος, πιο συμπαγής. Ο Μπαρτζόκας βρίσκει λύσεις και από τον πάγκο, είτε αυτές ακούνε στο όνομα του Πίτερς, είτε του Τζόζεφ, είτε του Γουόρντ, όποτε χρειάζεται. Και βεβαίως κρατάει, τα μεγάλα του όπλα είναι ζεστά, ο Βεζένκοφ ειδικά. Ο Βεζένκοφ, ο οποίος δεν θα πούμε ότι ήταν απόν στο τέταρτο παιχνίδι, αλλά ουσιαστικά δεν μπόρεσε να βοηθήσει την ομάδα του όπως έπρεπε. Πάμε στην τελευταία επίθεση, Κώστα.
2: Τώρα ο Φουρνιέ στα 0,6 τέταρτα του δευτερολέπτου θα χάσει την μπάλα και μένει τώρα να δούμε από ποιανού χέρια βγήκε εκτός μπάλα. Οι διαιτητές θα δώσουν την κατοχή στον Παναθηναϊκό, κάτι το οποίο δεν άρεσε στον coach Μπαρτζόκα, και τον Παναθηναϊκό να έχει 3 δευτερόλεπτα και 6 δέκατα στην διάθεσή του για να εκδηλώσει επίθεση πριν να ακουστεί η κόρνα της λήψης του δεύτερου δεκαλέπτου. Γκραντ στην επαναφορά. Σπαθεί ο Σόρτς να ξεμαρκαριστεί, τώρα θα πάρει την μπάλα Σόρτς, 2-1 και θα πάρει. Δεύτερο δεκαλέπτο, ο μικρομοδός του Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας με τον Ολυμπιακό να προηγείται 47-35 του Παναθηναϊκού σε ένα πρώτο μικρόνο όπου η Ερυθρόλευκη
1: 47-35 μπροστά ο Ολυμπιακός κερδίζει τον Παναθηναϊκό στο τέλος της δεύτερης περίοδου. Γρήγορα το σχόλιο από τον Μιχάλη Φουστερή για να πάμε στις διαφημίσεις.
3: Νομίζω, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι, ότι το σκορ και η διαφορά αποτυπώνει την εικόνα του αγώνα με μεγάλη ακρίβεια. Ο Ολυμπιακός είναι καλύτερη ομάδα απόψε στο παρκέ. Ο Μπαρτζόκας έχει επιλέξει παίχτες οι οποίοι μπαίνουν και πραγματικά τρώνε σίδερα. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει βρει τις λύσεις, αν εξαιρέσουμε τον Τολιόπουλο, ο οποίος κάνει ό,τι μπορεί. Τα μεγάλα του όπλα, ο Ναν και ο Σμαν, δεν είναι εύστοχοι. Ο Λεσόρ ξεκίνησε καλά, αλλά στη συνέχεια κάπου χάθηκε και αυτός. Αυτό το συν 12 είναι μια διαφορά μεγάλη, όμως έχουμε δει και χειρότερα πράγματα στο μπάσκετ και χειρότερες διαφορές πιο μεγάλες να ανατρέπονται. Συνεπώς, πάμε σε ένα δραματικό δεύτερο ημίχρονο.
1: Πάμε να ακούσουμε τον Τολιόπουλο, παρακαλώ.
4: Με ένα αμυντικά rebound, τι άλλο έλειψε από τον Παναθηναϊκό και τι πρέπει να κάνει στο δεύτερο ημίχρονο?
5: Έχουμε χάσει πάρα πολλά αμυντικά rebound. Δεν γίνεται όποτε χάνει ο Ολυμπιακός σουτ, εμείς χάνουμε το rebound και μετά βρίσκει δεύτερους πόντους. Πρέπει να αλλάξει αυτό αν θέλουμε να έχουμε τύχη στη συνέχεια του παιχνιδιού.
4: Ευχαριστώ πολύ.
1: Αυτά από τον Βασίλη Τολιόπουλο. Θα έχει και από τον Παναθηναϊκό κάποιον.
3: Από τον Ολυμπιακό,
1: συγγνώμη, ακούσαμε τον παίκτη του Παναθηναϊκού. Πάντα εδώ συνδεδεμένοι και με το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας που είναι ο Κώστας Σαρδέλης και να ακούσουμε και από τη δημόσια τηλεόραση το flash interview στο ημιχρόνου. Ακούτε πάντα τον Real FM. Θυμίζω, Ιντερβέτελ Live Casino, πιο ανανεωμένο από ποτέ, είναι πάντα στην παρέα μας η Ιντερβέτελ, κυρίες και κύριοι. Αυτό το Σάββατο με πολλή δράση, με τον τελικό του μπάσκετ που στο ημίχρονο είναι 47-35 προς τον Ολυμπιακό στον Παναθηναϊκό. Έχουμε Εβάν Φουρνιέ. Για να ακούσουμε.
6: Και σήμερα στο πρώτο ημίχρονο ο καλύτερος του Ολυμπιακού. Evan, best performance from you in the first half. 47 points for your team, 12 points in the lead. A very good first half. What do you need to do in the second half?
7: Yeah, solid. We have to keep the intensity up, stay disciplined on the defense and play for 40 minutes.
6: Thank you very much. με την ένταση ψηλά, να συνεχίσουμε να πιέζουμε στην άμυνα και να είμαστε για 40 λεπτά πάρα πολύ συγκεντρωμένοι, μας είπε ο Γάλλος πρωταγωνιστής.
1: Ο Εβάν Φουρνιέ είπα στην ΕΡΤ, οι δηλώσεις στο ημίχρονο. Πάμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι.
0: Real FM. Ρισεψιόν λέγεται, παρακαλώ.
8: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
9: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
8: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
9: Εντάξει, σας το φέρνω.
10: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
11: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
12: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
13: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
14: Ήρθα!
13: Ένας θείος.
15: Α, ήρθες.
13: Καμία αλλαγή.
15: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
13: Και μια μεγάλη ανατροπή.
16: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
15: Τι έκανες?
16: Έβαλα προτέρια.
15: Καλά έκανες. Μπράβο.
13: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
15: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
16: Έτσι.
15: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
16: Να, εδώ.
15: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
16: Ναι, ναι.
13: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
17: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
18: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
17: Ποιος μίλησε?
18: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
17: Στον δεύτερο.
18: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
17: Τι?
18: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
17: Μπήκα σωστά?
18: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
19: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
17: Όπου θέλω.
19: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: 5 λεπτά πριν τις 7 είστε συντονισμένοι στο Real FM, στο ημίχρονο, στο Αδιορίνης και Φιλίας. Στο 5ο τελικό της Basket League, ο Ολυμπιακός προηγείται 47-35 του Παναθηναϊκού. Έχουμε ολοκλήρωση της πρώτης και δεύτερης περίοδου. Σε λίγο θα αρχίσει η τρίτη περίοδος. Ένα συναρπαστικό παιχνίδι αναμένεται να εξελιχθεί, που θα αναδειχθεί και ο πρωταθλητής Ελλάδος στο μπάσκετ για την σεζόν 2025-2026. Der Wetten Live Casino, συναρπαστικός προορισμός για σκέδαση πάντα στην παρέα μας. Συνεχίζουμε σε λίγο.
0: Real FM.
19: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
20: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, Η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το Γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
21: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
22: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση σου στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
23: Όταν κοιτάς από ψηλά,
24: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κυπωθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κυπωθέατρο Ζαπίου.
25: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
26: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
25: Τρελό σερί.
27: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
28: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
29: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
30: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
31: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
29: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
31: Ειρήνη. Μια νέα κομμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 24 και 25 Ιουλίου.
32: Η Real News στο www.press.
33: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
34: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.
35: Real People. Real People. Κάθε Σάββατο στις 11 στον Real Voice 99,5 με την Ρωθούλα Λουλουδάκη. Γιατί όποια κι αν είναι η ερώτηση, ο άνθρωπος είναι η απάντηση. Στον Real Voice.
36: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410 82000.

0: AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμια επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Τον τρόπο με τον οποίο αποκωδικοποιούν ανώτατες στρατιωτικές πηγές του Πενταγώνου τις τελευταίες κινήσεις της Τουρκίας αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Οι Patriot παραμένουν στην Κάρπαθο». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων την απάντηση των ενόπλων δυνάμεων. Οι κινήσεις της Άγκυρας στο Αιγαίο δείχνουν τις προθέσεις της. Είμαστε αποφασισμένοι, όχι παρορμητικοί. Και γρηγορούμε. Παράλληλα, υπογραμμίζει την απειλή των drones και τις προσδοκίες για τη διατήρηση του μνημονίου Παπούλια Γιλμάζ που προβλέπει μορατόριουμ από τις 15 Ιουνίου έως τις 15 Σεπτεμβρίου. Η ακριβής ώρα υπογραφής του μνημονίου με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχει οριστεί για αύριο, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να συμβεί τις επόμενες ημέρες. Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν δήλωσε ότι η συμφωνία Ουάσιγκτον-Τεχεράνης θα οριστικοποιηθεί το επόμενο 24ωρο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ντόναλντ Τραμπ θα συζητήσει τις προσπάθειες απονναρκοθέτησης των στενών του Ορμούζ με τους συμμάχους στη Σύνοδο Κορυφής της G7 την επόμενη εβδομάδα. Προφυλακίστηκε ο 65χρονος Ιταλός για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Αίγιο. Ο κατηγορούμενος επιμένει στην αθωότητά του. Ποινή ισόβιας κάθειρξης επιβλήθηκε στον ιδιοκτήτη του Λούνα Πάρκ στη Χαλκιδική, όπου το 2024 έχασε τη ζωή του ένας 19χρονος. Ένοχοι κρίθηκαν όλοι οι κατηγορούμενοι για την υπόθεση. Περισσότερα στο ενικός.gr. Τραγωδία στα Φαλάσσαρνα. Νεκρός εντοπίστηκε 45χρονος τουρίστας έπειτα από πτώση σε δύσβατο σημείο. Υπό διερεύνηση παραμένουν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε στην περιοχή. Συνελήφθη άνδρας 66 ετών στην Νίκαια, καθώς εντοπίστηκε οπλοστάσιο στο σπίτι του. Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων περίστροφο, πιστόλια κρότου, φυσίγγια και τέιζερ.
0: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten. Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 47-35 στο ημίχρονο για τον 5ο τελικό της Basket League. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
6: Γενικά εχθρίος καιρός αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άνεμοι μεταβλητοί ως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 και 31 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Βεζέκοφ 13 πόντους, Φουρνιέ 10, η πρώτη σκόρερ του Ολυμπιακού, Ναν 8, Μιλουτίνοφ 7 για τον Ολυμπιακό, το Λιόπουλος 7 πόντους, είναι η πρώτη σκόρερ των δύο ομάδων. Ξεκίνησε η τρίτη περίοδος, ακούτε πάντα τον Real FM, θυμίζω, Ιντερβέτεν Live Casino για αυθεντική εμπειρία Live Casino. Και είμαστε εδώ μαζί με τον Μιχάλη Φουστέρη, ο Κώστας Σαρδέλης του Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Κώστας, ακούμε για το τρίτο δεκάλεπτο. Κώστας Σαρδέλης.
2: 49-35 μπροστά στο σκόρο Ολυμπιακός, με καλά στο Τεβάν Φουρνιέ, το οποίο πέτυχε πριν λίγο. Τώρα Παναθηναϊκός με τον Νάιτσελ Χέις Ντέιβις να παίρνει το φάουλ χαμηλά. 4,5 δευτερόλεπτα πριν από την ολοκλήρωση της επίθεσης για την ομάδα του Εργίν Αταμάν. Θυμίζουμε, ο Ολυμπιακός τελείωσε το πρώτο ημίχρονο και ήταν προς το σκορ 47-35. Τώρα κατοχή για τον Παναθηναϊκό με τον Σόρτ να βγάζει έξω στον Όσμαν και χάνει την μπάλα από τον Γόκαπ. Γόκαπ δεν θα πάει μέχρι το λέει απόνος, καθώς γύρισε ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις και του έκλεισε τον δρόμο και θα πάει σε σετ επίθεση λοιπόν ο Ολυμπιακός. Με τον Γόκαμπ να δίνει στο Φουρνιέ, αυτός θα πάρει το lay-up, τρομερό κόψουν από τον Λεσόρ την κατοχή για τον Ολυμπιακό. Αναμένει το 49-35 με τον Σάσα Βεζέγκοφ τώρα να πηγαίνει στην τελική γραμμή για να επαναφέρει την μπάλα. Θα δώσει τον Μιλουτίνοφ, 8 δευτερόλεπτα για το τέλος της επίθεσης. Μιλουτίνοφ για τον Βεζέγκοφ, αυτό θα πάρει το τρίποντο, να στοχίσει, μαζεύει ο Ματίας Λεσόρ και δίνει στον TJ Shorts. Κατεβάζει. Πάμε τώρα το, θα πάει πάνω το Βεζέγκο. Σόρτ, θα κρατήσει την μπάλα, θα δώσει τον Λεσόρ. Αυτός κάτω από το καλάθι με ένα πολύ ωραίο δεξιχούκ θα βάλει την μπάλα στο καλάθι για το 49-37. Ενώ την ώρα που προσγειώθηκε ο Ματίας Λεσόρ, έπιασε το δεξί του γόνατο και έδειξε σαν να έχει κάποιες ενοχλήσεις. Με να δούμε τώρα στη συνέχεια, μα θα περάσει η ενόχληση, άμα θα παραμένει. Για να πάμε προς την επίθεση του Ολυμπιακού, ο Φουρνιέ τώρα θα πάρει το screen από τον Μιλουτίνοφ, τώρα θα βγάλει έξω στον Γόκαπ. Γόκαπ θα κάνει το σουτ τριών πόντων, θα στοχίσει, μαζεύει όμως ο Νίκολα Μιλουτίνοφ. Και τώρα θα πάει στον Εσμένα με το Λεσόρ, θα βγάλει πλάτη Μιλουτίνοφ. 49-37 με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος κερδίζει και το φάουλ, θα τελέσει και μια συμπληρωματική βολή. Και μένει να δούμε τώρα και άμα θα γίνει το 52-37 ή άμα θα παραμείνει το 51-37. Ενώ Λεσόρ φαίνεται...
3: Κώστα, παραμένει κυρίαρχος Ολυμπιακός στη ρακέτα, έτσι.
2: Παραμένει, ναι, ακόμα και σε αυτά τα δύο πρώτα λεπτά του...
3: 34-18 είναι η πόντη στη ρακέτα, σχεδόν double score. Νομίζω τα λέει όλα.
2: 22-12 τα rebound, 14 τα επιθετικά rebound, Μιχάλη.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Υπέρ του Ολυμπιακού. Ενώ όση ώρα μιλάγαμε στο Μιλουτίνοφ, έβαλε και την συμπληρωματική βολή. 52-37 στο συν 15 λοιπόν ο Ολυμπιακός. Και τώρα ο Παναθηναϊκός με τον Σόρτς να δίνει στον Μίτογλου. Μίτογλου έχει τον Βεζέγκο μπροστά του, θα δώσει στον Νάιτζελ Χέις Ντέιβις. Αυτός είναι να διαλέξει για τον Μίτογλου, θα λιώσει τον Παναθηναϊκό. Η κατοχή παραμένει για τον Παναθηναϊκό, τώρα θα χάσει ο Μίτογλου. Και ο Γόκαπ για τον Παναθηναϊκό, αυτός ξανά για τον Γόκαπ. Σχετικό σοου από τους παίκτες του Γιώργου Μπαρτζόκα που είδαμε αντίστοιχες φάσεις και στο πρώτο ημίχρονο.
3: Χάθηκε η μπάλα, χάθηκε η μπάλα.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Φαίνεται ότι ο Ολυμπιακός έχει το πιο καθαρό καλό. Οι παίκτες του Ολυμπιακού έχουν το πιο καθαρό καλό σε σύγκριση με τους παίκτες του Παναθηναϊκού, οι οποίοι σε κάθε επίθεση.
1: Περνάει για το μικρόφωνο του Κώστα Σαρδέλη ο ήχος με τις ιαχές των φιλάθλων στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, κυρίες και κύριοι. Μιχάλη.
3: Δημήτρη και Κώστα, περιμέναμε την αντίδραση του Παναθηναϊκού στο δεύτερο ημίχρονο. Αντί να δούμε τον Παναθηναϊκό να αντιδρά, Βλέπουμε τον Ολυμπιακό να εδραιώνει σιγά σιγά την κυριαρχία του. Ήταν καλύτερο στο πρώτο ημίχρονο, αλλά έχει ξεκινήσει απολαυστικό στην τρίτη περίοδο. Και αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά ο Αταμάν στον τρόπο που συμπεριφέρονται οι παίχτες του στο παρκέ, νομίζω ότι η διαφορά θα πάρει μεγαλύτερο εύρος.
1: Πρέπει να βγάλει αντίδραση ο Παναθηναϊκός. Είναι κομβικό στοιχείο στη ΜΙΟ αυτή την ώρα. Θέλει 7 λεπτά για να τελειώσει η τρίτη περίοδος. Είναι πολύ κομβικό το σημείο. Και πρέπει ο Παναθηναϊκός, αν θέλει κάτι να διεκδικήσει, να βγάλει αντίδραση.
3: Και να ροκανίσει τη διαφορά.
1: Και φυσικά να ροκανίσει τη διαφορά. Διότι τώρα είμαστε στο 54-37.
3: Συν
1: 17. Στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ο Κώστας Αρδέλης, Κώστα.
4: Σόρτς τώρα για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει την κατοχή. Θα χάσει την μπάλα με φάουλ όμως. Το οποίο θα κάνει ο Σάσα Βεζένκοφ. Και ενδάνει το. Ο Φουρνιέ, με συγχωρείτε. Στον Φουρνιέ είναι το φάουλ. Δεύτερο προσωπικό λοιπόν του Φουρνιέ. Δεύτερο ομαδικό για τον Ολυμπιακό. Σόρτς είναι επαναφορά για τον Κέντρικ Νάν. 13 δευτερόλεπτα και το τέλος της επίθεσης του Παναθηναϊκού. Νάν με τον Παπα-Νικολάου μπροστά του. Κρατάει ο Κέντρικ Νάν και θα πάρει το φάουλ ο Κέντρικ Νάν. 7 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος της επίθεσης του Παναθηναϊκού με τον Κώστα Παπα-Νικολάου, ο οποίος έκανε το φάουλ πάνω στον παίκτη του Παναθηναϊκού, να φτάνει τα 4 φάουλ στο παιχνίδι. Αρκετά νωρίς ο αρχηγός του Ολυμπιακού έχει φορτωθεί με φάουλ. Τώρα ο Σόρτς για τον Όσμαν, αυτός ξανά για τον Σόρτς. Σόρτς θα πάει για το lay-up, θα βάλει πολύ ωραία το σώμα του στον Μιλουτίνοφ και θα κάνει το lay-up και θα μειώσει σε 54-30. 9-7 λεπτά πριν από το τέλος της τρίτης περίοδου. Βόκα τώρα με τον Ολυμπιακό, ενώ έχει γίνει φάουλ εκτός φάσης του Ναν πάνω στον Παπα-Νικολάου, ο οποίος Ναν έκανε και νόημα στον Παπα-Νικολάου να σηκωθεί. Αυτό το συνεννοηθεί ότι δεν ήταν κάτι. Τώρα έχει μια μικρή διακοπή στο παιχνίδι για να σκουπιστεί ο αγωνιστικός χώρος. 7 λεπτά πριν από το τέλος, ο Ολυμπιακός προηγείται με 54-39 στις 15 σε ένα δεύτερο δεκάλεπτο που η Ερυθρόλευκη.
3: Και βλέπουμε τον Παπα-Νικολάου που δεν αντέδρασε στη συγκεκριμένη φάση, παρά το γεγονός ότι πήγε λίγο έτσι να υπάρξει ένταση. Ο αρχηγός του Ολυμπιακού πριτάνευσε η λογική, δεν έδωσε συνέχεια σε αυτή την κοκορομαχία που πήγε να γίνει. Νομίζω ότι τέτοιες συμπεριφορές χρειαζόμαστε ανωτερότητας στα παρκέ. Κώστα.
4: Ενώ ο Μιλουτίνοφ κάνει το 59-39, ήταν μια λογική αντίδραση από τον αρχηγό του Ολυμπιακού, καθώς δεν υπήρχε κανένας λόγος αυτό το συνολικό να χαλάσει το μυαλό των παιχτών του Ολυμπιακού με έναν τσακωμό, με μια σύραξη. Δεν υπήρχε πραγματικά λόγος, γιατί ο Ολυμπιακός μέχρι στιγμής το παιχνίδι είναι αυτός ο οποίος έχει την καθαρό μυαλό, παίρνει τις 20 αποφάσεις στον αγωνιστικό χώρο και γι' αυτό έχει καταφέρει να χτίσει αυτό το προβάδισμα. Τώρα καταφύγει τον Ολυμπιακό στο 56-39, ο Μιλουτίνοφ για τον Φουρνιέ, που θα πάρει το τρίποντο από τη γωνία σε τέτοιο 59-39, στο σύν 20 Ολυμπιακός για πρώτη φορά στο παιχνίδι.
3: Με τέτοιο Φουρνιέ δεν νομίζω ότι μπορεί να χάσει ο Ολυμπιακός απόψε, Κώστα.
4: Πραγματικά, Μιχάλη, πραγματικά. Τώρα καλά δούμε τον Λεσόρ. Θα βάλει πλάτη τον Μιλουτίνοφ, που θα βγάλει για τον Σόρτ. Θα μειώσει σε 59-41 για τον Παναθηναϊκό. Στο μείον 18.
3: Προηγουμένως φτάσαμε και στη μεγαλύτερη διαφορά στο παιχνίδι. Στο συν 20 ο Ολυμπιακός, τώρα έγινε συν 18.
4: Ακριβώς. Τώρα για τον Ολυμπιακό, ο Γόκαπ. Θα κάνει το λάθος, θα κλέψει ο Όσμαν και θα βγει μόνος του με τον Παπα-Νικολάου να τον φυματάει περίπου, να τον φυματάει με την πίεση που του έβαλε την ώρα που έκανε το lay-up. Το σταμάτησε, αλλά μένει να δούμε άμα μετράει το καλάθι ή όχι, το οποίο αν έχει γίνει.
1: Πέντε λεπτά πριν το τέλος τρίτης περίοδου είμαστε, κυρίες και κύριοι, στο τελικό του Basketball League, στο τελικό του ελληνικού πρωταθλήματος. Ο Ολυμπιακός 59-41 κερδίζει τον Παναθηναϊκό. Τι έχουμε δει, Μιχάλη Φουστέρη, αυτά τα πέντε λεπτά μέχρι να δούμε τι θα γίνει με το καλάθι αυτό.
3: Με τέσσερις λέξεις, παράσταση για ένα ρόλο. Είναι ντέρμπι στα χαρτιά. Ο Ολυμπιακός είναι πραγματικά ισοπεδωτικός στην τρίτη περίοδο. Είναι στο σύν 16 διαφορά τώρα, έφτασε και στο σύν 20. Ο Παναθηναϊκός παραμένει άστοχος. Ο Ναν είναι εκτός κλίματος. Δεν μπορούν οι παίκτες του να καταφέρουν να σταματήσουν τους αντιπάλους τους. Ο Φουρνιέ, όταν χρειάζεται, βάζει τα τρίποντα από μακριά. Γενικότερα, όλη η ομάδα είναι συγκεντρωμένη. Ο Μιλουτίνοφ κερδίζει κατά κράτος τους αντιπάλους του στη ρακέτα. Ο Ολυμπιακός λειτουργεί υποδειγματικά. Ο Παναθηναϊκός θέλει, αλλά δεν μπορεί.
1: Κώστας Αρδέλης, ακούμε.
4: Θα μετρήσει το καλάθι του Παναθηναϊκού, 59-43. Καθώς ο Τζέντι Όσμαν έχει προλάβει να αφήσει την μπάλα, η οποία χτύπησε στο ταμπλό και συνέχεια ο Κώστας Παπανικολάου ακούμπησε το χέρι του στο ταμπλό. Έτσι λοιπόν μέτρησε το καλάθι του Παναθηναϊκού. Τώρα ο Γόκαπ θα δώσει στον Μιλουτίνοφ, αυτός ξανά στον Γόκαπ. Θα πάρει το σούτ για 2. 61-43. Με τον Τόμας Γόκαπ, ο Ολυμπιακός και τώρα την Τζίσαντς. Κάτι στους πράσινους, ενώ έχει περάσει στον σκοφοδοκείο Τζέριαν Γκραντ. Στη θέση του Τζέντι Όσμαν. Ναν. Προσταθεί το Βεζέντο, πάει και ο Γόκαπ. Double team, θα βγει, θα έξω για τον Γκραντ. Αυτός θα εκτελέσει για 3, θα το βάλει. 61-49. Να πω ο Παναθηναϊκός από τον Τζέριαν Γκραντ. Καταφέρει να βρει ένα τρίποντο. 61-46 λοιπόν. Στο συν 15 ο Ολυμπιακός, 4-47 πριν από το τέλος της τρίτης περίοδου. Τόμας Γόκαπ. Κατάει την μπάλα Γόκαπ ψηλά για τον Μιλουτίνοφ. Ήταν κακή η πάσα του. Τη σταμάτησε ο Ματιάς Λεσόρ, ο οποίος έδειξε στον Σόρτς και θα κατεβάσει την μπάλα ο Σόρτς. Θα πάρει και το φάουλ από τον Τόμας Γόκαπ. Θα φτάσει τα 3 πριν το προσωπικό φάουλ του Τόμας Γκούκα, από οποίο θα βγει κιόλας από τον Γιώργο Μπαρτζόκα, θα τον βγάλει εκτός και θα πει στη θέση του ο κόρη Τζόζεφ. Ο Σόρτ τώρα έχει πάει στη γραμμή για την επαναφορά. 4-35 για το τέλος της τρίτης περίοδου. Ο Ναν επαναφέρει. Θα δώσει το Λεσόρ καθώς ξανά για τον Ναν. Ναν κρατάει με τον Τζόζεφ, θα το κάνει το screen ο Λεσόρ. Ναν κατά τη ρακέτα, έχει πολλούς παίκτες μπροστά του και θα ευστοχίσει. 61-48, ένα δύσκολο καλάθι από τον Κέντρικ Ναν. Η μπάλα να πήδησε έτσι πάνω στο Στεφάνι, αλλά μπήκε. Με τον Παναθηναϊκό να μειώνει στους 13. Φουρνιέ τώρα να πάει να κάνει τον drive από δεξιά, αλλά θα πάρει το φάουλ το οποίο έγινε νωρίτερα χαμηλά από τον Τζέριαν Γκραντ, 15 δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθεί η επίθεση του Ολυμπιακού. Παναθηναϊκός που σε αυτά τα τελευταία λεπτά έχει έτσι μειώσει κάπως την διαφορά από εκεί που ήταν στο μείον 20, είναι αυτή τη στιγμή στο μείον 15. Για να δούμε τώρα κόρη Τζόζεφ για τον Μιλουτίνοφ. Μιλουτίνοφ κρατάει πάνω το Λεσόρ, θα δώσει έξω τον κόρη Τζόζεφ. Αυτός θα χάσει την μπάλα, θα αφήσει τον Παπα-Νικολάου. Παπα-Νικολάου για τον Φουρνιέ θα εκτελέσει για 2, άστοχο. Μαζεύει ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις. Να υπάρχουν διαμαρτυρίες για φάουλ νωρίτερα του Χέις Ντέιβις πάνω στον Φουρνιέ. Δεν δόθηκε κάτι από τους διαιτητές. Τώρα Ντέιβις, έγινε το λάθος μπρος πίσω. Η κατοχή για τον Ολυμπιακό από την κακή πάσα που έκανε ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις προς τον Τζέριαν Γκραντ. Η κατοχή για τον Ολυμπιακό. 3-45 για την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου. Ο Ιβάν Φουρνιέ τώρα πάει για την, έχει πάει για την επαναφορά. Σασα Βεζέκοφ θα βγει από τα σκρίνα, θα πάρει την μπάλα. Βεζέκοφ με τον Ντέιβις μπροστά του θα πάρει το σούτριο πόντο, θα στοχίσει. Μαζεύει ο Γκραντ και δίνει στον Σόρτς. Σόρτς θα βγάλει 6 για τον Νάιτζελ Χέις Ντέιβις. Αυτός για 3 θα στοχίσει. Όμως ο Λεσόρ στη συνέχεια σε δεύτερο χρόνο θα έρθει για να βάλει την μπάλα στο καλάθι. Έπειτα από ένα άστοχο σούτ του Γκραντ, που εκεί η μπάλα δεν του έκανε το χατήρι. Μπήκε και βγήκε. Αλλά ήρθε ο Ματίας Λεσόρ σαν απομηχανίστεος για να μειώσει σε 61-50 στο μείον 11. Ο Παναθηναϊκός που κατάφερε.
3: Κώστα, ο Γιώργος Μπαρτζόκας έχει πολλά παράπονα από τους παίκτες του σε ό,τι αφορά τις αμυντικές τους επιδόσεις και πράγματι, ενώ κάναμε λόγο για ένα ισοπεδωτικό πεντάλεπτο του Ολυμπιακού, το πρώτο πεντάλεπτο της τρίτης περίοδου, βλέπουμε τώρα και ενώ η περίοδος οδεύει προς το τέλος της, ότι ο Ολυμπιακός έχει χαλαρώσει την αμυνά του. Όταν έφτασε δηλαδή στο συν 20, είδαμε τον Παναθηναϊκό να πετυχαίνει καλάθια τα οποία δεν τα είχε καταφέρει στο προηγούμενο διάστημα του αγώνα. Προφανώς και δεν είναι άμυροι ευθυνών οι παίκτες του Ολυμπιακού οι οποίοι χαλάρωσαν την άμυνά τους. Ο Παναθηναϊκός πέτυχε τα καλάθια. Πλέον έχει μειώσει, είναι στο μείον 11. Επαναλαμβάνουμε ότι είναι ένας τελικός ο οποίος, όπως φάνηκε, ο Ολυμπιακός έχει τον πρώτο λόγο. Να όμως που φαίνεται ότι έχουμε και πάλι παιχνίδι. Κώστα.
4: Η αλήθεια είναι μεγάλη, ο Ολυμπιακός όταν προηγήθηκε με 20 πόντους στο παιχνίδι, από εκεί και έπειτα κάπως αναχαλάρωσε, κάτι το οποίο γενικά...
3: Ναι, δεν έπαιζε άμυνα ξεκάθαρα.
4: Ακριβώς. Κάτι το οποίο γενικά το παθαίνει φέτος ο Ολυμπιακός, εκεί που στο τέλος της τρίτης περίοδου και στην αρχή της τέταρτης, δηλαδή στα μισά μέχρι και τα μισά της τέταρτης, βλέπουμε τον Ολυμπιακό να χαλαρώνει αρκετά και να χάνει προβάδισματα τα οποία έχει χτίσει σε όχι μόνο στο σκοπό, αλλά και σε άλλα παιχνίδια μέσα σε σέντρα. Τώρα έχουμε ένα φάουλ πάνω στο Πεζέκο και ανταλλάζουν και μερικές...
3: Σκληρό φάουλ αυτό,
4: Ήταν σκληρό φάουλ, Μιχάλη, ναι. Και τώρα υπάρχει μια έτσι λογομαχία μεταξύ των δύο. Έχουν πει όμως ο διευθυντής και οι παίκτες των δύο ομάδων για να τους χωρίσουν. Τώρα τα λέει και ο Σόρτς με τον Πεζέκοφ. Έχει γυρίσει και προς τον πάγκο του Παναθηναϊκού ο Πεζέκοφ με τον Κώστα Σούκα. Τώρα βλέπουμε και τον Γκραντ έχει μαζί στα χέρια με τον Τάιρικ Τζόουνς. Υπάρχει έτσι μια γενικευμένη σύραξη στο παρκέ.
3: Τώρα αυτά δεν είναι, τώρα δεν είναι ωραία πράγματα αυτά, ενώ μέχρι τώρα κυλούσαν όλα μια χαρά στο παιχνίδι. Να που ανέβηκαν τα Ιτόνι.
4: Από το πουθενά, δηλαδή φάνηκε να είναι μια φάση η οποία okay, έγινε ένα σκληρό μαρκάρισμα του Νάν, υπήρξε μια μικρή ένταση, τώρα δεν υπήρχε λόγος να συνεχιστεί περαιτέρω.
3: Μπήκε και ο Τζόουνς εκεί στην κοκορομαχία.
4: Αυτό ναι, δηλαδή η επιλογή του Τάιρικ Τζόουνς δεν ξέρω. Χωρίς ουσία, χωρίς νόημα, δεν υπήρχε λόγος πραγματικά να πλευθεί σε αυτό το αεροπλάνο. Και με τον οποίο ήρθε, πιάστηκε στα χέρια με τον Τζέρι Αγκράντ, και αυτός δεν έμεινε εκτός έξω από τον χώρο.
3: Και να δούμε, Κώστα, τώρα τι θα αποφασίσουν οι διαιτητές.
4: Ναι, τώρα αυτό σίγουρα θα περιμένουμε λίγο για να δούμε τι θα δοθεί από τις διαιτητές της αναμέτρησης.
3: Προβλέπω τεχνικές ποινές. Για να δούμε όμως.
4: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Το χρονόμετρο να πούμε ότι έχει παγώσει 3 και 17 πριν από το τέλος. Ο Ολυμπιακός που προηγείται στο μεσίν 11-61-50 το σκορ για τους κυπεδούχους. Σε ένα τρίτο δεκάλεπτο που ο Ολυμπιακός ξεκίνησε πολύ δυναμικά, έφτασε τη διαφορά μέχρι και το συν 20, αλλά από εκεί και έπειτα ένα τρίτο δεκάλεπτο που ο Ολυμπιακός ξεκίνησε πολύ δυναμικά, έφτασε τη διαφορά μέχρι και το συν 20, αλλά από εκεί και έπειτα ο Παναθηναϊκός κατάφερε να μειώσει τη διαφορά στους

0: στα προηγούμενα παιχνίδια. Αυτό το φάουλ του Ναν πάνω στο Βεζένκοφ ήταν η σπίθα που άναψε τη φωτιά. Μετά είχαμε την κοκορομαχία του Ναν με τον Τζόνς, ο οποίος μπήκε στην κατάσταση για να βοηθήσει τον συμπαίκτη του. Έχω την εντύπωση ότι οι διαιτητές δεν θα αφήσουν να τιμώρει τη συμπεριφορά ένθεν κακήθεν, και νομίζω ότι στην πρώτη σειρά εκείνων που θα τιμωρηθούν θα είναι ο Τζόνς και θα είναι και ο Ναν, αλλά περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα δείξουν οι διαιτητές, ενώ εξακολουθούν οι διαβουλεύσεις. Βλέπουμε τους διαιτητές τώρα, τον Καρπάνο και τον Τηγάνη, να μιλούν με τους παίχτες του Παναθηναϊκού, μιλούν στο Λεσόρ, πριν ήταν ο Σόρτς, ο Γκραντ. Πράγματι δεν έχουμε δράση στα τελευταία λεπτά. Είμαστε στο 3 και 17 πριν από το τέλος της τρίτης περίοδου. 61-50 ο Ολυμπιακός προηγείται. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος απόλυσε το σημαντικό προβάδισμα των 20 πόντων διαφοράς, η οποία έχει μειωθεί στους 11, και πάνω στο σημείο που, όπως και εσύ είπες Κώστα, ήταν το momentum του Παναθηναϊκού, ο οποίος προσπαθούσε να ροκανίσει περισσότερο τη διαφορά, έγινε αυτή η φάση, αυτό το σίγουρα σκληρό φάουλ του Ναν πάνω στον Βεζένκοφ, και στη συνέχεια αντάλλαξαν έτσι οι δύο παίκτες, όχι ευχές για τις διακοπές τους, και είχαμε τον Τζόνς να μπαίνει στην κατάσταση, στην εξίσωση. Είχαμε τους παίκτες των δύο ομάδων, τους πιο ψύχρεμους, να προσπαθούν να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Δεν θέλει και πολύ βεβαίως να πάρει φωτιά το παιχνίδι. Επαναλαμβάνουμε, το διακύβευμα είναι υψηλό. Απόψε κρίνεται ο πρωταθλητής της Basket League. Ο Ολυμπιακός είναι μπροστά στο σκορ με 11 πόντους, παίζει μπροστά στο κοινό του. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος ήταν υποδεέστερος στο προηγούμενο διάστημα του αγώνα, κάνει την αντεπίθεσή του για να καταφέρει να προλάβει τον αντίπαλό του. Και όλα αυτά στα 3 και 17 πριν από το τέλος. Επαναλαμβάνουμε, περιμένουμε τις αποφάσεις των διαιτητών, αν θα αναβαθμίσουν το φάουλ του Ναν πάνω στο Βεζένκοφ και αν θα τιμωρήσουν τον Τζόνς, ο οποίος πήγε με απειλητική διάθεση, έτσι, με κουτουλιές με τον Ναν, και τους διαιτητές να αποφασίζουν σε λίγο.
1: Να θυμίσω εγώ ότι ακούτε τον Real FM, ότι πέμπτος τελικός του πρωταθλήματος Ελλάδος στο μπάσκετ, και πάντα στην παρέα μας Intervet Live Casino, καθημερινή διασκέδαση. Αναμένουμε λοιπόν τι θα πει εκεί. Η κυρία Τσαρούχα μιλάει με τον...
0: Που είναι και η πρώτη διαιτητής, είδαν τη φάση ξανά.
1: Ο δεύτερος, ναι. Να δούμε τι θα αποφασίσουν. Για όσους θέλετε να κάνετε απόψε ξενύχτη και να μείνετε για ποδόσφαιρο, να σας πω εγώ ότι το Κατάρ με την Ελβετία παίζουν στις 10 και στη συνέχεια έχουμε 1 η ώρα Βραζιλία-Μαρόκο, 4 η ώρα Αιτή-Σκωτία, 7 η ώρα Αυστραλία-Τουρκία.
0: Πρωί-πρωί με την Αυγούλα.
1: Εντάξει, είναι το σημερινό πρόγραμμα. Λοιπόν, για Κώστα, δεν έχουν βγάλει ακόμα απόφαση. Κώστα Σαρδέλης.
2: Ακόμα περιμένουμε, Δημήτρη, δεν έχουμε κάποια απόφαση από τους διαιτητές. Είναι όλοι και οι παίκτες των δύο ομάδων έχουν πάει στους πάγκους.
0: Και τώρα που ξαναβλέπω τη φάση, Κώστα, εάν δεν έμπαινε ο Γκραντ να απομακρύνει τον Τζόνς, νομίζω θα είχαμε άλλα.
1: Θα είχαμε έργο εκεί πέρα. Και η Τσαρούχα μπήκε.
0: Θα είχαμε αίμα στο παρκέ.
1: Ναι, και μπήκε και η Τσαρούχα ανάμεσά τους.
2: Εγώ εκείνη την ώρα είχα το βλέμμα μου στραμμένο στο Βεζένκοφ, ο οποίος είχε γυρίσει στη γωνία του πάγκου του Παναθηναϊκού και είχε ανοίξει ένα διάλογο με τον Κώστα Σλούκα, και ήταν μια στιγμή όπου πραγματικά δεν ήξερες πού να κοιτάξεις, γιατί υπήρχαν 2-3 διαφορετικά σημεία.
1: Τεχνικές ποινές δείχνει. Μιχάλη,
0: έχω την εντύπωση ότι έχει δείξει τεχνική ποινή στον Ναν και στον Τζόνς, αν δεν κάνω λάθος. Να μας το επιβεβαιώσει και ο Κώστας.
1: Τώρα να...
0: Αποβλήθηκε ο Ναν.
1: Είναι σε ποιο είμαστε ακριβώς ο χρόνος.
0: 3 και 17 πριν το τέλος της τρίτης περίοδου.
1: 3 και 17 πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Αποβολή του Ναν. Σοβαρό πλήγμα, σοβαρότατο για τον Παναθηναϊκό. Και

0: άλλο. Υπάρχει αποβολή και σίγουρα έχει δείξει τεχνική ποινή, γιατί έκανε τη χαρακτηριστική έτσι, χειρονομία, το νεύμα της τεχνικής ποινής. Να δούμε τώρα τι ακριβώς θα είναι, αν θα υπάρχει βολή για τον Παναθηναϊκό και αν έχει αναβαθμιστεί και το φάουλ των Αν στο Βεζένκοφ.
1: Είμαστε πάντα στο 61-50. Θέλει 3 λεπτά για να τελειώσει η τρίτη περίοδος. Μιχάλη.
0: Ναι, περιμένουμε τώρα να δούμε λογικά θα έχουμε βολή. Αποβλήθηκε και ο Jones.
1: Αν
0: δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, βέβαια, φεύγει.
0: Δύο αποβολές.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Jones στο 3-17 πριν το τέλος της τρίτης περίοδου.
0: Και υπάρχει και μια τεχνική ποινή στους δύο πάγκους.
1: Μάλιστα. Ο Κώστας Αρδέγλης, έλα Κώστα.
3: Ναι, Δημήτρη. Τώρα έχουν επιστρέψει οι παίκτες στο παρκέ. Σίγουρα για τον Παναθηναϊκό η αποβολή του Ναν είναι ένα πολύ μεγάλο πλήγμα. Αν και δεν είχε βοηθήσει έτσι και πάρα πολύ σημαντικά την ομάδα του παίκτη στο παιχνίδι. Όπως και να έχει, το να έχει ένα παίκτη μέσα στο παρκέ θα τον κεντρικάνε, ενώ τώρα ο Βασίλης Τολιόπουλος θα ευστοχήσει στην πολύ από την τεχνική ποινή που κέρδισαν πράσινη την τεχνική που δόθηκε πάνω στον Τάιρικ Τζόμς. Ευστόχησε και στην δεύτερη και κατοχή τώρα για τον Παναθηναϊκό 3-17 πριν από το τέλος. Αυτό που έλεγα για τον Άν είναι ότι παρόλο που δεν είναι από τους καυτούς παίκτες που έχει σήμερα ο κύριος Αταμάν, είναι ένας παίκτης που τον θες σίγουρα να είναι μέσα στο παρκέ σε αυτά τα τελευταία λεπτά.
0: Με αυτά και με αυτά ο Παναθηναϊκός έχει μειώσει το μείον 9.
3: Ναι, Μιχάλη, ενώ τώρα ο Σόρτς στην κατοχή κράτησε παραπάνω την μπάλα και έκανε ένα πολύ κακό σουτ airball. Μια κακή επιλογή.
0: Έχασαν ευκαιρία για να μειώσουν κι άλλο.
1: Για αυτά που λέμε για τον Νάνο, ότι θέλει τον Νάνο, ο οποίος είναι εντάξει, παίκτης πρώτης γραμμής, αλλά φαίνεται ότι υπάρχει έλλειψη συγκέντρωσης από μέρους του στο σημερινό παιχνίδι.
0: Σήμερα εκτός κλίματος.
1: Και είναι εκτός κλίματος. Και φυσικά αυτό που έκανε ο Τάιρικ Τζόουνς είναι βλαβερό για την ομάδα του. Συνέχεια, Κώστας Αρδέλης, ακούμε.
3: Ναι, τώρα έχουμε φάουλ πάνω στον Σάσα Βεζένκοφ. Από τον Νάιτζελ, από τον Τολιόπουλο, αν κατάλαβα καλά, το οποίο δώσαν οι διαιτητές.
1: Τολιόπουλος είναι, συνεχίζεις Κώστα.
3: Ωραία, και έχουμε βολές για τον Ολυμπιακό, με το Σάσα Βεζένκοφ να ευστοχεί στην πρώτη. 62-52, ξανά στο συν 10 ο Ολυμπιακός, 2-45 πριν από το τέλος, θα ευστοχίσει και στην δεύτερη. Σάσα Βεζένκοφ στο συν 11 η Ολυμπιακός, 63-52. Και τώρα ο Τολιόπουλος με τον Γκόρτ πάει για το σκρίνο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, κρατάει ο Τολιόπουλος, θα πάρει ένα βιαστικό σουτ και θα πάρει και το φάουλ συνέχεια. Τρεις βολές. Βολές για τον Παναθηναϊκό. Δεν είδα άμα ήταν στο τρίποντο ή στο άμα ήταν για δύο ή για τρεις πόντους.
0: Για δύο ήταν.
3: Ωραία, λοιπόν, οπότε βολές για τον Παναθηναϊκό και τον Τολιόπουλο που θα ευστοχίσει στην πρώτη, 63-53. Τώρα ετοιμάζεται να μπει και ο Όσμαν στον αγωνιστικό χώρο. 2-36 πριν από το τέλος της τρίτης περίοδου. Ευστοχή και στη δεύτερη Βασίλης Τελειόπουλος, ενώ μπαίνει ο Όσμαν και βγαίνει ο Σόρτς, ψηλώνει το σχήμα ο Εργίν Αταμάν με Όσμαν, Γκραντ, Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, Ματίας Λεσόρ και Βασίλη Τολιόπουλο, οι πέντε, Μιλουτίνο, Φουρνιέ, Κόρι Τζόζεφ, Τάισον, Γουόρτ και Φουρνιέ, οι πέντε του Γιώργου Μπαρτζόκα αυτή τη στιγμή στο παρκέ, ενώ έχει γίνει φάουλ που έκανε φάουλ ο Όσμαν νωρίτερα. Αυτό ήταν το τρίτο φάουλ το οποίο έκανε ο Τσέντι Όσμαν. Τάισον Γουόρτ στη γραμμή των βολών. Ευστοχή στην πρώτη, 64-54. Ο Τάισον Γουόρτ, ο οποίος φτάνει τους 5 πόντους. Τώρα θα ευστοχήσει και στη δεύτερη, 6 πόντους για τον Τάισον Γουόρτ. Ήταν στο παιχνίδι, 65-54. Τζέριαν Γκραντ με τον Tyson Ward πάνω του. Τζέριαν Γκραντ. αν έχει βγει τώρα ο Λεσόρ να κάνει το screen, το pick and roll, αλλά θα χάσει την μπάλα Λεσόρ μέσα στα χέρια του. Ήταν μόνος κάτω από το καλάθι, ίσως να ήταν λίγο πιο δυνατή πάσα του Γκραντ, αλλά όπως και να έχει ήταν ένα λάθος του Ματίας Λεσόρ που δεν μπόρεσε να αποδεχθεί σωστά την πάσα του Τζέριαν Γκραντ. Και έτσι έχουμε κατοχή και πάλι για τον Ολυμπιακό, 2 λεπτά και 9 δευτερόλεπτα για το τέλος της περίοδου.
1: Η ερώτηση στο Μιχάλη Φουστέρη, μένει πάντα είναι γραμμή ανοιχτή με τον με το σεφ. Η ερώτηση στο Μιχάλη Φουστέρη, μπορεί να το γυρίσει αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός?
0: Επειδή Δημήτρη έχουμε δει και χειρότερες διαφορές να ανατρέπονται, θεωρητικά θα σου απαντήσω ναι. Τα πάντα θα κριθούν και ενώ εκπνέει σε δύο λεπτά η τρίτη περίοδος, το κατά πόσο ο Παναθηναϊκός ταυτόχρονα θα συνδυάσει ευστοχία, δηλαδή πρέπει να πάρει μεγάλα σουτ πλέον αναγκαστικά είτε από τον Όσμαν είτε από τον Χέις Ντέιβις, οι οποίοι όμως να τονίσουμε ότι έχουν από τρία φάουλ και οι δύο. Και αυτό δεν είναι καλό για τις αμυντικές τους επιδόσεις. Και ταυτόχρονα να παίξουν καλή άμυνα, κρατώντας μακριά τους παίκτες του Ολυμπιακού. Δεν είναι εύκολος ο συνδυασμός, όμως επαναλαμβάνουμε, επειδή μιλάμε για ομάδες κορυφαίου επίπεδου, τα πάντα μπορούν να συμβούν.
1: Κώστας, ακούμε για τις βολές. Ακούμε Κώστα Σαρδέλη.
3: Εστόξησε και στις δύο βολές ο Κόρη Τζόζεφ. 67-54 στο συν 13 Ολυμπιακός. Τώρα με τον Παναθηναϊκό, με τον Τζέρια Γκραντ να δίνει στον Τολιόπουλο. Ο Τολιόπουλος κρατάει, θα πάει για το lay-up, θα βγάλει 6 για το Μίτογλου, αυτός για 3, είναι μέσα. 67-57, μειώνει στους 10 ο Παναθηναϊκός με τον Ντίνο Μίτογλου. Και τώρα ο Βεζέκοφ για τον Ολυμπιακό, να θέλει να βγάλει για τον Τάισον Κόρτα. Λιώσει ο Τολιόπουλος, έρχεται όμως συνέχεια ο Όσμα να σταματήσει πολύ έτσι υποδειγματικά τον Τάισον Γκόρτ. Και τώρα Όσμαν για τον Τολιόπουλο. 14 δευτερόλεπτα για την επίθεση του Παναθηναϊκού. Τολιόπουλος με τον Μιλουτίνο σου πέναντι του Θοστάρη για 3. Άστοχο σουτ, airball. Ενώ λένε οι παίκτες του Παναθηναϊκού ότι έχει βρει με τα ακροδάχτυλα την μπάλα ο Μιλουτίνο, ότι έχει αλλοιωθεί η μπάλα πριν περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου και ζητάνε challenge από τον πάγκο του Παναθηναϊκού. 8 δευτερόλεπτα για το τέλος της επίθεσης του Παναθηναϊκού. Τώρα θα πάνε οι διαιτητές να δουν την φάση. Από ό,τι φαίνεται, έχουν πάει στο instant
1: replay. Μιχάλη,
0: δεν μας έχουν ξαναδείξει τη φάση που διαμαρτύρεται ο Παναθηναϊκός. Η δημόσια τηλεόραση δεν μας έχει δώσει ακόμα την επανάληψη. Στάθηκε προηγουμένως το ομολογουμένως φοβερό stop του
1: Όσμαν.
0: Πρέπει να δούμε ξανά τη φάση. Για την ώρα έχουν ζητήσει ο πάγκος του Παναθηναϊκού instant replay.
1: Τώρα εδώ.
0: Ναι, δεν είναι καλό το replay, να το ξαναδούμε από κοντά. Τώρα το βλέπουμε. Ακουμπάει. Φαίνεται ότι ακουμπάει. Ναι, φαίνεται ότι ακουμπάει. Ναι, νομίζω έχει ακουμπήσει. Θα δώσουν την μπάλα στον Παναθηναϊκό οι διαιτητές. Ο Βεζένκοφ βρίσκει την μπάλα ξεκάθαρα. Και η μπάλα είναι για τον Παναθηναϊκό. Σωστά, σωστά. Στο 1 και 14, στους 10 πόντους Ολυμπιακός μπροστά. Παναθηναϊκός η μπάλα. Κώστα.
3: Δικαιώθηκε ο πάγκος του Παναθηναϊκού που πήρε το challenge. Και τώρα ο Γκραντ θα βγάλει ξέρω τον Όσμαν. Αυτός για 3, άστοχο. Μαζεύει ο Τάισον Γκόρτ. 1 λεπτό για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Ο Ολυμπιακός στο συν 10. Και τώρα κατεβάζει την μπάλα ο Κόρι Τζόζεφ για τους Ερυθρόλευκους. Βεζένκοφ για το Φουρνιέ. Πολύ αίρεση αναλλαγές μεταξύ των παικτών του Ολυμπιακού. Φουρνιέ έχει πάνω του 2. Θα δώσει τον Τάισον Γκόρτ. Αυτός θα μαρκάρει, θα σουτάρει για 3. Θα στοχίσει. Μαζεύει τον Τζέιλεν Γκραντ. Και κατεβάζει την μπάλα, έχει χώρο μπροστά του. Κρατάει ο Τζέρι Γκραντ που διαμαρτύρεται για βήματα του Ολυμπιακού. Γκραντ κρατάει την μπάλα, έχει μπροστά του δύο παίκτες, θα δώσει τον Νάιτζελ Χέις Ντέιβις. Αυτός κάτω πήρε ρακέτα για τον Μίτογλου, θα στοχίσει. Μαζεύει ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις. Δεν καταφέραν οι παίκτες του Ολυμπιακού να μαζέψουν την μπάλα. Το Λιόπουλος τώρα θα πάει για το αριστερό lay-up και θα το βάλει. 67-59, 23 δευτερόλεπτα για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Ο Παναθηναϊκός μειώνει τη διαφορά στους 8 πόντους. Και τώρα Φουρνιέ έχει πάνω του τον Γκραντ. Πάει και ο Μίτογλου για βοήθεια. Φουρνιέ κρατάει, θα πάει για το lay-up κατά τη ρακέτα. Θα συνεχίσει η Φουρνιέ, δύο δευτερόλεπτα από το τέλος της περίοδου. Όσμαν ένα σουτ, όπως δεν θα καταφέρει κάτι ο Τούρκος παίκτης του Παναθηναϊκού. Τέλος του τρίτου δεκαλέπτου, το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. 69-59 με τον Παναθηναϊκό να έχει
1: να προσπαθεί να βγάζει αντίδραση. Θα τα πούμε σε λίγο για να παίξουμε τη διαφήμιση. Τέλος της τρίτης περίοδου, 69-59. Ο Ολυμπιακός προηγείται του Παναθηναϊκού. Διαφήμιση και επιστρέφουμε.
4: Real FM. Εσε ποιον λέγεται, παρακαλώ?
5: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
4: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
5: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
4: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
7: Coach.
6: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
7: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
6: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
8: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
9: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
10: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
4: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Ξεκινάει η τελευταία περίοδος. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 69-59. Θυμίζω μοναδικές στιγμές για ανεπανάληπτη δράση στο Live Casino της Intervetten. Σχόλιο γρήγορα από τον Μιχάλη Φουστέρη για να πάμε στο σεφ.
0: Τα πάντα θα παιχτούν σε 10 λεπτά. Η τρίτη περίοδος ήταν η πιο ενδιαφέρουσα μέχρι τώρα στο παιχνίδι. Χωρίστηκε σε δύο μέρη. Καλύτερος Ολυμπιακός στο ξεκίνημα. Ο Παναθηναϊκός μάζεψε τη διαφορά στο δεύτερο. Και πάμε στο τελευταίο δεκάλεπτο που θα κρίνει τον πρωταθλητή για την Basket League φέτος.
1: Κώστα Σαρδέλη, ακούμε.
3: Έχουμε φάουλ το οποίο κέρδισε ο Tyson Ward από τον Jerian Grant, ο οποίος έφτασε τα 3 προσωπικά, πρώτο ομαδικό για τον Παναθηναϊκό, και στέλνει έτσι λοιπόν τον Tyson Ward στη γραμμή των βολών, άλλο ένα ζευγάρι βολών το οποίο θα εκτελέσει σήμερα ο Tyson Ward. Να πούμε ότι στο τρίτο δεκάλεπτο, ενώ ο Tyson Ward θα στοχίσει στην πρώτη βολή, στο τρίτο δεκάλεπτο ο Παναθηναϊκός ήταν το πιο παραγωγικό του, ήταν η πιο παραγωγική του περίοδο στο παιχνίδι. 24-22 το επιμέρους σκόρ υπέρ του Παναθηναϊκού. Το δεύτερο πιο παραγωγικό δεκάλεπτο στην αναμέτρηση. Ο Ολυμπιακός στην πρώτη περίοδο είχε πετύχει 26 πόντους. Ο Γόρδες στόχισε στην δεύτερη βολή 70-59 και τώρα κατοχή για τον Παναθηναϊκό με τον Ετωλιόπουλο να κάνει λάθος στην πάσα, αλλά η μπάλα πριν περάσει εκτός είχε αλλοιωθεί και έτσι η κατοχή παραμένει για τον Παναθηναϊκό. Γκραντ επανέφερε και τώρα δίνει στον έδωσε στον Χέις Ντέιβις. Ντέιβις με τον Μπεζέγκοφ θα κάνει πολύ ωραία την τρίπλα, αλλά στη συνέχεια στα ανάποδο λέει ότι θα στοχίσει και μαζεύει ο Μπεζέγκοφ. Δίνει στον Κόρι Τζόσεφ, αυτός ο Τάισον Γουόρντ έχει μπροστά του τον Μίτογλου. Ψιλοκρεμαστή πάσα για τον Μιλουτίνοφ, αλλά έχει γίνει φάουλ νωρίτερα. Οπότε η κατοχή παραμένει για τον Ολυμπιακό, με τον Κόρι Τζόσεφ να πηγαίνει στην τελική γραμμή για να κάνει την επαναφορά. Βεζέφερ θα βγει από τα σκριν, θα πάρει την μπάλα, έχει πάνω του τον Ντέιβις, η πάσα για τον Μιλουτίνοφ, έξω, φύσου για τον Φουρνιέ, Φουρνιέ για τον Μιλουτίνοφ, πήγε ο Όσμο για να μαρκάρει, Tyson Ward τώρα, θα παίξει με τον Μίτογλου, θα πάει για το lay από Tyson Ward, αλλά θα πάρει το φάουλ από τον Ντίνο Μίτογλου. Και βολές για τον Tyson Ward. Αν με ζυγάρει πολύ για τον Tyson Ward σε αυτό το τέταρτο δεκάλεπτο, ενώ βγαίνει στο Σαββατοκύριακο και παίρνει ο Άλεκ Πίσερ και για τον Παναθηναϊκό και ο Γκραντ και μπήκε ο DJ Shorts 8-51 για το τέλος της αναμέτρησης. Tyson Ward ετοιμάζεται να εκτελέσει την πρώτη βολή. Θα ευστοχήσει 81-59 Tyson Ward, ο οποίος φτάνει τους 8 πόντους μέχρι στιγμής στο παιχνίδι και το έχουμε στο πάει και στους 9. Άμα ευστοχήσει και στην δεύτερη, και δεν θα το κάνει, θα μείνει στους 8, δεν το κάνει το χατήρι. Η μπάλα 71-59 λοιπόν, και κατοχή για τον Παναθηναϊκό, ο PJ Shorts. Θα δώσει τον Hayes Davis. Αυτός με τον Φουρνιέ θα βάλει πλάτη, θα γυρίσει, θα σουτάρει για δύο, η μπάλα θα βγει και θα βγει, μαζεύει ο Tyson Ward με ένταση. Και συνέχεια θα δώσει στον κόρη Τζόζεφ Ρόδωρα, έχει σηκωθεί και ο Ματίας Λεσόρ για να περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Φουρνιέ με τον Shorts, προσπαθεί και ο Shorts να σταματήσει, αλλά δεν μπορεί να καταφέρει, αλλά έχει γίνει και φάουλ νωρίτερα του Shorts πάνω στον, στον Φουρνιέ. Μάλιστα του έκανε, πάνω στον Πίτερς, με συγχωρείτε, του έκανε και νόημα η κυρία Τσαρούχα ότι τον είχε σπάσει αγκαλιά. Τώρα ο, επαναφέρει ο Εβάν Φουρνιέ, 10 δευτερόλεπτα για την επίθεση του Ολυμπιακού. Πίτερς, Τάισον Γουόρντ, με τον Όσμαν πάνω του, ο Γουόρντ κρατάει, ψιλοκρεμαστά για τον κόρη Τζόζεφ. Τζόζεφ, ένα δύσκολο σου τριών πόδων, θα στοχίσει μαζί του Τζι Σόρτς. Θέλει να κλείσει μια γρήγορη επίθεση ο Παναθηναϊκός. Όσμαν θα πάρει το φάουλ. Χαμηλά λέει η κυρία Τσαρούχα. Ο Όσμαν διαμαρτύρεται. Καθώς έτσι κάνει νόημα ότι είχε σηκώσει τα χέρια του για να σουτάρει. Ότι κανονικά έπρεπε να πάρει ζευγάρι βολών. Ο κύριος Οταμάν ζητάει να γίνει και challenge. Έχει πάει τώρα η κυρία Τσαρούχα στη γραμματεία και στο monitor για να δούνε τη συγκεκριμένη φάση για την οποία διαμαρτύρονται στο παρτίζο πάντως του Παναθηναϊκού. 8 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα και το τέλος της αναμέτρησης, με τον Ολυμπιακό να προηγείται 71-59 εδώ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για το 5ο παιχνίδι των τελικών της Basket League. Τώρα εξετάζουν την φάση για την οποία...
1: Τι εξετάζουν τώρα, έλα Μιχαλή.
0: Εξετάζουν αν ο Όσμαν ήταν σε προσπάθεια για σουτ, όπως διαμαρτυρήθηκε ο Παναθηναϊκός και ο Πάγκος του ζήτησε instant replay, ή αν είναι η μπάλα απ' έξω. Και επιμένει η Τσαρούχα στην υπόδειξή της, η μπάλα είναι απ' έξω, δεν υπάρχουν βολές. Η κατοχή είναι για τον Παναθηναϊκό, 8 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα πέρα από το τέλος του αγώνα. Στους 12 Ολυμπιακός, η μπάλα για τον Παναθηναϊκό.
1: Κώστας, ακούμε!
3: 8 λεπτά για το τέλος με τον Παναθηναϊκό, τώρα να έχει την κατοχή με τον Βασίλη Λιόπουλο. 13 δευτερόλεπτα για την επίθεση της επίθεσης. Λεσόρ κάτω από το καλάθι, ένα ανάποδο σουτ και φάουλ για τον Παναθηναϊκό. 7:53 για το τέλος. Ο Ολυμπιακός είναι στο συν 12, ενώ το φάουλ το οποίο έκανε ο Μιλουτίνοφ πάνω στον Λεσόρ. Χαμηλά, σύμφωνα με την υπόδειξη των διαιτητών, τώρα θα πάει ο Σόρτς στην τελική γραμμή για την επαναφορά. Εδώ ο Μάνα Κονάκη 14 δευτερόλεπτα στην διάθεση του Λιόπουλου. Θα πάρει κατευθείαν το τρίποντο και θα το βάλει. 71-62. Ο Παναθηναϊκός μειώνει στους 9. Και τώρα ο Ολυμπιακός με τον Ζόζεφ. Κρατάει ο Ζόζεφ, έχει μπροστά τον Τολιόπουλο, θα δώσει στον Πίτερς. Πίτερς και τον Φουρνιέ, θα πάρει το τρίποντο, αλλά έχει γίνει και φάουλ από τον Σόρτς. Πολλές λοιπόν για τον Ολυμπιακό και τον Εβάν Φουρνιέ. 7:33 πριν από το τέλος της αναμέτρησης. Με τον Σόρτς να φτάνει τα τρία...
0: Για τρεις είναι, για τρεις. Ξεκάθαρα ήταν σε προσπάθεια για σουτ του Γάλλου.
3: Ναι. Ακριβώς, Μιχάλη, ενώ να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει συμπληρώσει και τα ομαδικά του φάουλ. Αυτό ήταν το πέμπτο. Θα συνεχίσει στον μεταξύ ο Γιάννη Φουρνιέ στην πρώτη βόλη. Παραμένει το 71-62, 7:33 πριν από το τέλος. Φουρνιέ, δεύτερη βόλη, θα συνεχίσει και σε αυτήν. Απίστευτο. Έχει βάλει άλλα και άλλα σουτ σήμερα στην αναμέτρηση. Στο πάντα θεωρητικά πιο εύκολο. Δεν τα κατάφερε, μία στις τρεις για τον Εβάν Φουρνιέ. Στο σύν 10 διαφορά, χάθηκε εδώ μια ευκαιρία για τον Ολυμπιακό να φτάσει στο σύν 12, να πάρει ένα, να βρει έτσι από τη γραμμή των πολλών ένα τρίποντο. Για να δούμε τώρα τον Όσμαν, δίνει στον Σόρτς. Σόρτς κρατάει, θα πάει μέχρι και το lay-up, θα στοχίσει, μπάλα στο ταμπλό και η κατοχή για τον Ολυμπιακό. Καθώς βγήκε εκτός από τον Ματίας Λεσόρ, ο οποίος πιάνει το δεξί του χέρι, η έκφραση, το δεξί του αγώνα, όπου είχε πρόβλημα και στο τέταρτο παιχνίδι, στο Telecom Center. Και φαίνεται να πονάει ο Ματίας Λεσόρ. θαυμαστή και την έκφραση που είχε στο πρόσωπό του. Τώρα ο Ολυμπιακός με τον Σάσα Βεζέκοφ έχει μπροστά του πάνω τον Μίτογλου. Βεζέκοφ θα πάρει το τρίποντο. Θα στοχίσει, μαζεύει ο Μιλουτίνοφ, όχι. Ο Λεσόρ έχει τα χέρια να κουμπίσει την μπάλα. Τα δύο από τα δικά του χέρια του αγωνιστικού χώρου. Κατοχή για τον Ολυμπιακό. 6:58 πριν από το τέλος της αναμέτρησης. 72-62 στο συν 10. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος θα έχει 14 δευτερόλεπτα στην διάθεσή του. Για να δώσει επίθεση με τον Κόλλη Τζέντερ, την τελική γραμμή να έχει πάει εκεί και την επαναφορά, ενώ βγήκε ο Φουρκέ και μπήκε στη θέση του ο Τόμας Γόκαμπ. Ζόζεφ, θα δώσει τον Πίτερς, αυτός θα σουτάρει για να δούμε. 76-60, 74-62 όμως, Πίτερ. 6:50 για το τέλος. Σόρτ τώρα για τον Παναθηναϊκό. Προς τον Μίτογλου. Ξανά για τον Σόρτ. Σόρτ θα πάει για τον Λέιαπ. Θα το βάλει ένα δύσκολο καλάθι μπροστά από τον Κόρι Ζόζεφ. 74-64. Ξανά στους 10 διαφορά. Walk-up για τον Κόρι Ζόζεφ. Θα πάρει την βοήθεια από τα screen, θα δώσει στον Βεζέκοφ. Βεζέκοφ κάτω από το καλάθι μπροστά του με τον Μίτογλου. Θα στοχίσει ο Βεζέκοφ, μαζεύει ο Λεσόρ. Και τώρα ο Σόρτς με τον Κόρι Ζόζεφ, ο οποίος θα του κάνει το φάουλ. 6:16 για το τέλος, με τη διαφορά στο συν 10. Φάουλ του Κόρι Ζόζεφ, δεύτερο προσωπικό του Κόρι Ζόζεφ, τρίτο ομαδικό για τον Ολυμπιακό. Ενώ υπάρχουν και διαμαρτυρίες ότι το φάουλ έγινε την ώρα που πήγαινε να κάνει στην προσπάθεια να κάνει σουτ TJ Shorts και να δοθεί ουσιαστικά να δοθούν βολές υπέρ του Παναθηναϊκού, τρεις βολές, καθώς αυτό που υπερασπίζονται οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού είναι ότι έγινε το φάουλ την ώρα που ο Shorts πήγαινε να σουτάρει, αλλά δεν θα γίνει το challenge. 6-16 για το τέλος, με συγχωρείτε, ο Όσμαν επανέφερε, καθώς έδωσε στον Ελεσόρ και αυτό στον Σόρτς. Σόρτς κρατάει με τον Μιλουτίνο μπροστά του, θα δώσει 6 στον Πολιόπουλο, αυτός θα πάρει τους τριών πόντων, η μπάλα στο Στεφάνι, μαζεύει ο Κόρι Ζόζεφ. Στο συν 10 παραμένει διαφορά για τον Ολυμπιακό, ο οποίος έχει τώρα την κατοχή με τον Ζόζεφ να δίνει στον walk-up. Walk-up θα παίξει για τον Μιλουτίνοφ, αυτός για τον Πίτερς, Πίτερς για τον Walk-up, Walk-up για τον Ζόζεφ. Πολύ καλή κυκλοφορία της μπάλας, ψιλοκρεμαστή πάσα του Πίτερ, Ζόζεφ κατεχνίδος και κύριος με ένα αλεϊού. Θα στείλει να βάλει την μπάλα στο καλάθι για το 76-64, 7:30, 5:35 που σχολείται για το τέλος. Ζόζεφ σε ένα σουτριόν πόντο θα το βάλει. 76-67.
1: 76-67 μπροστά ο Ολυμπιακός του Παναθηναϊκού. Σχόλιο Μιχάλη.
0: 5:30 πριν από το τέλος, ο Παναθηναϊκός αρνείται να πεθάνει. Μεγάλο σουτ από τον Όσμαν, ο οποίος φτάνει στους 9 πόντους. 2 στα 5 τρίποντα έχει απόψει ο Τούρκος. Ο Ολυμπιακός έχει το προβάδισμα, όμως η διαφορά έχει πέσει στους 9. Υπάρχει χρόνος για να δούμε κι άλλα στο παιχνίδι. Ο Βεζέγκοφ τώρα έχει την μπάλα κάτω από το καλάθι. Υπάρχει φάουλ. Όμως ο Παναθηναϊκός έχει συμπληρώσει τα 5 και ο Βεζέγκοφ πηγαίνει στη γραμμή της φιλανθρωπίας για να καταφέρει, εφόσον ευστοχίζει και στις δύο βολές, να ξαναφέρει πάλι τη διαφορά σε διψήφιο αριθμό. Τέταρτο φάουλ για τον Ντίνο Μίτογλου. Ο λόγος στον Κώστα Σαρδέλη.
1: Πριν ακούσουμε τον Κώστα Σαρδέλη, θυμίζουμε Intervetten Live Casino, καθημερινή διασκέδαση Κώστα Σαρδέλης για τις βολές του Ολυμπιακού.
3: Ευστόχησε στην πρώτη βολή ο Σάσα Βεζέγκοφ, 77-67. Ευστόχησε και στη δεύτερη, στο συν 11 ο Ολυμπιακός, 5:10 για το τέλος της αναμέτρησης του πέμπτου τελικού της Basket League. Τώρα Όσμαν, νέος του τριών πόντων, είναι μέσα. 78-70. Μεγάλο σούτ από τον Τσέντι Όσμαν. Στους 8 ο Παναθηναϊκός. Walk-up τώρα για τον Ολυμπιακό. Θα δώσει στον Ζόζεφ. Θα πάρει τη βοήθεια από τον Βεζέκοφ. Θα πάει να πλησιάσει το καλάθι. Όμως έγινε το κλέψιμο από τον Ντέιβις Σόρτς. Στην αντεπίθεση θα το βάλει. 78-72 στους 6. Μειώνει στους 6 ο Παναθηναϊκός και ο Γιώργος Μπαρτζόκας καλή εσπεσμένα σε time out, καθώς είδε το συν 12 το οποίο είχε στήσει η ομάδα σου στο 4ο δεκάλεπτο να χάνεται μέσα σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα και να γίνεται συν 6 με δύο πολύ έτσι κρίσιμα καλάθια του Τσέντι Όσμαν, αλλά και το καλάθι τώρα στο τέλος, το τελευταίο καλάθι το οποίο έβαλε ο Σότς στον ευνηδιασμό έπειτα από το κλέψιμο του Νάισερ Χέις Ντέιβις, με τον Παναθηναϊκό να δείχνει ακόμα ότι αναπνέει, ότι έχει σημαντικά ζωής.
1: 78-72 μπροστά ο Ολυμπιακός του Παναθηναϊκού. Μιχάλη.
0: Δεν είμαστε μάντης, όμως είχαμε προβλέψει ότι κάποια στιγμή
1: θα βγάζει αντίδραση.
0: Θα έβγαζε αντίδραση ακριβώς. Η διαφορά είναι στο μείον 6. Είναι η πρώτη φορά που ο Παναθηναϊκός
1: τόσο
0: ρίχνει τόσο χαμηλά την διαφορά. Είναι τα μεγάλα σουτ του Όσμαν. Είχαμε πει ότι ο Παναθηναϊκός, αν θέλει να μπει στο παιχνίδι, εκτός από την καλύτερη άμυνα που πρέπει να παίξει, πρέπει κάποιοι από τους παίκτες του να ευστοχίζουν. Δεν το είχαν κάνει τόση ώρα. Ο Όσμαν πήρε το όπλο, το έχει πετύχει δύο μεγάλα τρίποντα ψυχολογίας. Και πλέον είναι στο μείον 6 η διαφορά, με ένα τετράλεπτο, 4:38 για την ακρίβεια, πριν από το τέλος. Πάμε σε ένα δραματικό φινάλε.
1: Θυμίζω ότι αυτή την ώρα στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων 15.000 φίλοι του Παναθηναϊκού είναι εκεί και παρακολουθούν το παιχνίδι από την γιγαντοθόνη στο Telecom Center. Είναι οι φιλάθλοι του Παναθηναϊκού εκεί και παρακολουθούν το παιχνίδι. Σίγουρα μαγικές στιγμές για τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού που περιμένουν να δουν αν θα βγάλει την ολική αντίδραση η ομάδα του. Θυμίζω ότι ο Ναν για τον Παναθηναϊκό και ο Τζόουνς για τον Ολυμπιακό από το 3:17 πριν το τέλος της τρίτης περίοδου είναι εκτός με δεύτερη τεχνική ποινή. Κώστας Αρδέλης, ακούμε.
3: Και τώρα ένα τρίποντο του Κόρι Τζόζε. Πότα 1.72 στο συν 9 ο Ολυμπιακός, με ένα μεγάλο Κόρι Τζόζε 4 λεπτά πριν από το τέλος της αναμέτρησης. Διαφορά λοιπόν ξανά στους 9. Προηγείται για 9, πριν λίγο ο Παναθηναϊκός καταφέρει να μειώσει τις 6 για πρώτη φορά μετά τα μισά της πρώτης περιόδου. Και εκεί που φάνηκε ότι θα αναπτύσσει ένα μομέντο ο Παναθηναϊκός, ήρθε ο Κόρι Τζόζεφ με ένα τρίπο το πατάει τη διαφορά στις 6 και στη συνέχεια με ένα επιπόλαιο φάουλ του Νάιτζελ Κέις Ντέιβις πάνω στον Γόκαπ. Χάθηκε μια κατοχή για τον Παναθηναϊκό και τώρα ο Ολυμπιακός έχει την ευκαιρία να πάει την διαφορά ακόμα και στους 12 πόντους σε περίπτωση που καταφέρει και βρει κάποιο τρίποντο. Για να δούμε τώρα, ο Ολυμπιακός που έχει την κατοχή με τον Γουόκαπ να κατεβάζει. Αφήνει για τον Φουρνιέ. Φουρνιέ θα πάει για τον drive, αλλά θα βγάλει ξεκρεμαστά για τον Μιλουτίνοφ. Μιλουτίνοφ κάτω από την ρακέτα, έξω στον Γουόκαπ, αυτός για 3. Άστοχο. Μαζεύεται όμως ο Κόρι Τζόζεφ. Ξανά έξω από τον Γουόκαπ. Αυτό στην γωνία για τον Βεζένκοφ, για 3, άστοχο και αυτό. Rebound από τον Σόρτς. Και τώρα βγαίνει σε ρεφιδιασμό ο Παναθηναϊκός με τον Σόρτς να βάζει πλάτη τον Μιλουτίνοφ. Σόρτς έξω για τον Όσμαν, αυτός για τον Άιζελ Χέις Ντέιβις. Δεν θα πάρει το τριγόντα, έχει πάρει τον Γόκα. Μετά την μπάλα, 13 δευτερόλεπτα και τέλος συγκρίτησης. Φάουλ πάνω στον Ντέιβις από τον Τόμας Γόκα. Τέταρτο προσωπικό του Τόμας Γόκα που πρέπει να προσέχει και αυτός, όπως και ο Τάισον Γουόρντ, που αυτοί οι δύο μαζί με τον Παπα-Νικολάου έχουν από 4 φάουλ. Για τον Παναθηναϊκό 4 φάουλ έχουν ο Ντέιβις και ο Μίτογλου. Θυμίζουμε ότι ο Νάν είναι εκτός, καθώς αποκτήθηκε στο 3ο δεκάλεπτο. Και τώρα ο Παναθηναϊκός με τον Ντέιβις. Κατάει, θα δώσει το Λεσόρ, αυτός ξανά για τον Ντέιβις. Για 3, θα στοχίσει, μαζεύει το Κόρι Τζόζεφ. 3 λεπτά για το τέλος, 81-72. Ολυμπιακός στο συν 9 και τώρα ο Γουόκαπ δεν βιάζεται να εκδηλώσει η επίθεση. Είναι καλό το προβάδισμα που έχει χτίσει ο Ολυμπιακός. 2 και 47 για το τέλος. Μιλουτίνοφ. Με τον Λεσόρ θα προσπαθεί να το βάλει πλάτη. Θα δώσει τον Βεζέκο. Αυτός θα γυρίσει. Σε χάρη μέσα. 83-72 στο συν 11 Ολυμπιακός. 2-48 για το τέλος. Αναμέτρησης και ο Ολυμπιακός. Καλή σε time out.
1: Να εκμεταλλευτούμε το time out. Κώστα, μένει στη γραμμή σου. Μιχάλη, την κατάλληλη στιγμή μπήκε αυτό το καλάθι.
0: Το momentum βάφεται στα ερυθρόλευκα. 2:38 πριν από το τέλος. Ο Ολυμπιακός ξαναπαίρνει διαφορά. και αν αποδειχθεί ψύχρεμο στην τελική αντεπίθεση που φαντάζομαι θα εξαπολύσει ο Παναθηναϊκός, φαίνεται ότι είναι πιο κοντά αυτή τη στιγμή στον τίτλο του πρωταθλητή.
1: Μάλιστα, σίγουρα η απουσία του Ναν, παρά το γεγονός ότι ο Ναν δεν μας διαφώτισε και με το παιχνίδι του, έχει επηρεάσει τους πράσινους.
0: 100% αυτό. Ένας παίχτης μπορεί να είναι άφαντος σε τρεις περιόδους και να κάνει μεγάλο παιχνίδι στην τέταρτη. Αυτά γίνονται από παίχτες κλάσης όπως είναι ο Κέντρικ Ναν, ο οποίος όμως από μια άσκευτη ενέργεια άφησε την ομάδα του με παίχτη λιγότερο. Νομίζω δεν μπορούμε να ψέξουμε τους διαιτητές για αυτή τους την απόφαση. Να αποβάλουν και τον Αμερικανό αλλά και τον έτερο Αμερικανό του Ολυμπιακού, τον Jones. Ήταν μια φάση η οποία ξέφυγε από τα αθλητικά πλαίσια. Ο Ναν θα μπορούσε να είναι πιο ψύχρεμος. Πιο ψύχρεμος ήταν πριν ο Παπα-Νικολάου, όταν είχε προκληθεί από αντίπαλό του. Έτσι έπρεπε να κάνει και εκείνος. Το θέμα είναι ότι έπεσε στην παγίδα και έδωσε το δικαίωμα στους διαιτητές να τον αποβάλουν. Πλέον στο συν 11 ο Ολυμπιακός και με 2:38 πριν από το τέλος φαίνεται ότι...
12: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
13: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
14: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε, αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκινήτου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο, Ρόδου Λίνδη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-82000.
12: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα. Με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανές περιδοειδών 300 γραμμάρια 3.12. Νουνού τυρί γκούντα 6.89 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή 6.95 το κιλό. Πουμαρό πασάτα κλασικό 500 γραμμάρια 69 λεπτά. Γάστραφακές ψηλές 500 γραμμάρια 1.19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεόν γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.

0: Σορ και Γκράντι 5 του Παναθηναϊκού. Το Λιόπουλος θα πάρει προσπάθεια μόνος και θα βάλει ένα πολύ δύσκολο καλάθι 83-76. Στο οποίο λεπτό ο Παναθηναϊκός 1-33 πριν από το τέλος. Walk-up. Έχει πάρει τον Λιόπουλο. Ένα walk-up φωνάζει για βοήθεια. Τώρα θα πάει ο Βεζέκοφ για το screen. Θα παίξουν το pick and roll. Βεζέκοφ κάτω από το καλάθι. Θα στοχίσει σε ένα κουνί. Έξι για τον Τολιόπουλο. Θα σε εκτελέσει για τρεις και θα το βάλει. 83-79. Και time out από τον coach Μπαρτζόκα. Ένα λεπτό και 7 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Πάμε σε ένα δραματικό φινάλε καθώς ο Παναθηναϊκός...
1: Τι μπορεί να αλλάξει, Μιχάλη Φουστέρη?
2: Τα πάντα.
1: Σχόλιο.
2: Τα πάντα μπορούν να αλλάξουν, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Πλέον στο μείον 4 είναι η μικρότερη διαφορά. Ο Παναθηναϊκός έχει ρίξει το σκορ. Ο Βασίλης Τολιόπουλος, ο οποίος είπαμε και στη διάρκεια της μετάδοσης ότι θα έπρεπε να έχει πάρει περισσότερες ευκαιρίες φέτος από τον Εργκίνα Ταμάν, έχει πάρει το όπλο του, είναι φοβερός. Έχει πετύχει.
1: Όπως και στο τέταρτο τελικό, έτσι, που μαζί με το Σόρτς, αν θυμάμαι καλά, ξελάσπωσαν τον Παναθηναϊκό στη δεύτερη περίοδο, στη δεύτερη παράταση. Έτσι και τώρα εδώ ο Τολιόπουλος δείχνει αρχικά ότι τον αδικήθηκε πάρα πολύ από τον προπονητή του.
2: Σωστά, και πλέον ο Παναθηναϊκός δείχνει πολύ σκληρός για να πεθάνει. Και πάμε στα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα, ένα λεπτό και κάτι, όπου πλέον τα πάντα μπορούν να συμβούν. Ο Παναθηναϊκός έχει επιστρέψει από το μείον 20, να πούμε, και πλέον είναι στους 4 πόντους η διαφορά. Τώρα τα πάντα θα κρυθούν στις λεπτομέρειες. Σε ένα σούτ, σε ένα rebound, σε ένα λάθος, τα πάντα μετράνε. Ο λόγος στον Κώστα Σαρδέλη.
0: Ένα λεπτό και 5 δευτερόλεπτα για το τέλος της αναμέτρησης. Ο Ολυμπιακός προηγείται 83-79 με τον Παναθηναϊκό να έχει καταφέρει να μαζέψει την διαφορά σε αυτό το δεκάλεπτο που θα μπει στο σκορ με 12. Ένα λεπτό και 7 πριν από το τέλος, είναι στο μείον 4 και ελπίζει για την νίκη. Έχει ελπίδες για την νίκη. Από την άλλη, ο Ολυμπιακός είναι αυτός ο οποίος κρατάει την τύχη στα χέρια του. Και τώρα κατοχή για τον Ολυμπιακό με τον Γκοκάπ. Για τον Φουρνία, αυτός θα πάει για το layup κάτω από τη ρακέτα. Έχει γίνει φάουλ. Δύο βολές λοιπόν για τον Ολυμπιακό με τον φάουλ το οποίο έκανε ο Τζέραν Γκραντ πάνω στον Εβάν Φουρνιέ. Τέταρτο φάουλ του Γκραντ στο παιχνίδι. Οπότε πρέπει να προσεχθεί και αυτός για την ομάδα του Εργκίν Αταμάν. Φουρνιέ τώρα θα πάει στις βολές, ο οποίος νωρίτερα έχει εκτελέσει τρεις βολές από φάουλ που έχει κερδίσει σε προσπάθεια τριών πόντων. Είχε αστοχήσει τις δύο από τις τρεις. Τώρα όμως θα την βάλει την πρώτη. 84-79 Ολυμπιακός στο συν 5. Φουρνιέ εκτελεί και τη δεύτερη βολή. Θα την βάλει και αυτή στις 2. 85-79 και με τον Davis να παίρνει στην πρώτη πόντων, θα στοχίσει. Μαζί με τον παίκτη του Ολυμπιακού, που μια κρατάει την μπάλα και το φάουλ του Όσμαν επιστέλνει τον Γάλλο στη γραμμή των βολών. Αυτό ήταν μια βιαστική απόφαση από τον Davis να εκτελέσει για τρεις. Άλλωστε δεν είχε πάρει και πολλά σου τριών πόντων για να πεις ότι ήταν ζεστός από εκείνο το σημείο. Και να δικαιολογείται έτσι κάπως η απόφαση που να πάρει ο Ντέιβις αυτό το σουτ. Και έτσι λοιπόν ο Ολυμπιακός με τον Φουρνιέ.
1: Πήρε βιαστικά την πήρε τη φάση πάνω του ο παίκτης του Παναθηναϊκού. Πολύ βιαστικά, πάμε για τις βολές.
0: 86-79 στους είναι 7 Ολυμπιακός, 40 δεύτερα πριν από το τέλος. Θα στοχίσει και στη δεύτερη στο σύντοπτο ο Ολυμπιακός και μοιάζει πολύ δύσκολο να επιστρέψει ο Παναθηναϊκός, με δεδομένο το ότι απομένουν μόλις 40 δευτερόλεπτα για το τέλος της αναμέτρησης. Με τους πράσινους να έχουν σπαταλήσει μια επίθεση, την προηγούμενη επίθεση με το άσχημο τρίποντο του Νάιτζελ Χέινς Ντέιβις. Αυτό το σύνοπτο είναι ένα πολύ σκληρό προβάδισμα για τον Ολυμπιακό. Και μόνο με τώρα τι να πούμε, πολύ παιδικά λάθη να καταφέρει να χάσει την νίκη.
2: Κώστα, η αλήθεια είναι ότι το είπαμε και εμείς, το επεσήμανες και εσείς στη μετάδοσή σου, ότι η επιλογή του Νάιτζελ Χέινς Ντέιβις προηγουμένως ήταν επιπόλαιη. Έδωσε το δικαίωμα στον Ολυμπιακό να πάρει rebound και με το γρήγορο φάουλ του Όσμαν έστειλε και πάλι το Φουρνιέ στις βολές. Και ναι, μεν ο Γάλλος είχε αστοχήσει προηγουμένως σε δύο, αλλά τώρα που η μπάλα καίει, η μεγάλη προσωπικότητα, η κλάση αυτού του διεθνή γκάρντ. Δεν θα μπορούσε να μην αποτυπωθεί στις βολές. Ήταν εύστοχος αυτή τη φορά. Και πλέον με 8 πόντους διαφορά, 40 δευτερόλεπτα. Είναι μια διαφορά που δύσκολα καλύπτονται. Δεν θα πω ότι είναι αδύνατο, γιατί έχουμε δει πολλά πράγματα στο μπάσκετ. Ας πάμε όμως στη δράση. 40 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Κώστα.
0: Έτσι είναι, Μιχάλη, στο σύν 8 Ολυμπιακός. Επαναφορά για τον Παναθηναϊκό. Από το δεύτερο μισό του γυρέντου με τον Τζέριαν Γκραντ, καθώς είχε πάρει τάιμα ο Γκίν. Αδαμάρι Γκραντ θα βγάλει για τον Ντέιβις. Ντέιβις με τον Βεζέγκοφ πάνω του. Θα πάει για τον Λέι-Απ. Θα πάρει το φάουλ. Ναι, δύο βολές για τον Παναθηναϊκό με τον Νάιτζελ Χέις Ντέιβις. Ο οποίος έχει την ευκαιρία να μειώσει στους 6, αν ευστοχίσει και στους 2. Ενώ απομένουν 36 δευτερόλεπτα και 7 δέκατα για το τέλος του 5ου παιχνιδιού για τους τελικούς της Basket League. Το πρωτάθλημα άντρων, με τον Davis να ευστοχίσει την πρώτη βολή. 87-80. Τώρα θα πάρει την μπάλα για να εκτελέσει και την δεύτερη. Ανάσες, τη Λίγκια δεύτερη θα τη βάλει και αυτή. 87-81, 36 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Στο συν 6 ο Ολυμπιακός. Και τώρα ο Γουόκαπ έχει πάει στην τελική γραμμή για την επαναφορά. Υπάρχει μια παρατήρηση της κυρίας Σαρούχα στον Εργίνα Αταμάν, ο οποίος είχε πατήσει ο μισός εντός αγωνιστικού χώρου και το έκανε νόημα να βγει εκτός. Τώρα η επαναφορά, Φουρνιέ, Γουόκαπ. Έχουμε φάουλ πάνω στον Εβάν Φουρνιέ. Είναι απολύτως λογικό το ότι θα πάμε σε ένα τέτοιο παιχνίδι για όσο χρόνο απομένει στην αναμέτρηση, καθώς οι παίκτες του Παναθηναϊκού θα προσπαθήσουν να σταματήσουν με κάθε ευκαιρία το χρονόμετρο, ενώ τώρα μπαίνει ο Ντίνος Μίτογλου στο παιχνίδι. Να πούμε ότι οι πέντε του Παναθηναϊκού αυτή τη στιγμή είναι Μίτογλου, TJ Shorts, Όσμαν, Τολιόπουλος και Γκραντ, Φουρνιέ, Μιλουτίνοφ. Θα στοχίσει την πρώτη βολή ο Φουρνιέ, όπου είναι στο παρκέ μαζί με τον Μιλουτίνοφ, τον Κόρι Τζεζέφ, τον Βεζέγκοφ και τον Τόμας Γουόκαπ. Παραμένει λοιπόν το 87-81. Η δεύτερη βολή από τον Φουρνιέ, άστοχη και η δεύτερη. Όσμαν τώρα για τον Παναθηναϊκό, σουτ 3 πόντων. Θα στοχίσει ο Όσμαν, δεν καταφέρει να μαζέψει ο Μίτογλου, μαζεύει ο Φουρνιέ. Κρατάει, δίνει στον Γουόκαπ, αφού στο Μιλουτίνοφ. Παραλίγο το λάθος, Φουρνιέ, ψιλοκρεμαστά για τον Μιλουτίνοφ, φάουλ από τον Όσμαν, βολές για τον Ολυμπιακό, με 17 δευτερόλεπτα να απομένουν το χρονόμετρο και το Ολυμπιακός θα είναι πρωταθλητής Ελλάδος για τη σεζόν 2025-2026. Μιλουτίνοφ τώρα στη γραμμή των βολών, στο σύν 6 Ολυμπιακός, 87-81. Μοιάζει αδύνατο να επιστρέψει από αυτό το μείον 6 ο Παναθηναϊκός, με 17 δευτερόλεπτα να απομένουν στο χρονόμετρο. Ο Μαρτίνος το έχει ξεμείνει από λύσεις αυτά τα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης με επιπόλαια λάθη. Μείωσε διαφορά στους 4, αλλά δεν κατάφερε να κάνει κάτι παραπάνω. Και τώρα Μιλουτίνοφ ετοιμάζεται να εκτελέσει την πρώτη βολή. Με ηρεμία θα ευθυνθήσει 88-81 και σύνοχα 17 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος φτάνει τους 13 πόντους στο παιχνίδι. Μιλουτίνοφ θα ευθυνθήσει και στην δεύτερη, 89-81, με 15 δευτερόλεπτα να απομένουν για το τέλος. Σόρτς θα πάει για το lay-up, θα το βάλει. 89-83. Στο μείον 6 μειώνει ο Παναθηναϊκός. Κόρι Τζόζεφ θα πάρει το φάουλ από τον Σόρτς. Νέο ζευγάρι βολών λοιπόν για τον Ολυμπιακό. Και ο Κόρι Τζόζεφ θα πάει στην γραμμή της φιλανθρωπίας μετά τον Νίκολα Μιλουτίνοφ. 11 δευτερόλεπτα και 2 δέκατα απομένουν για το τέλος του 5ου τελικού εδώ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. 89-83 ο Ολυμπιακός προηγείται του Παναθηναϊκού. Τον Κόρι Τζόζεφ τώρα να πηγαίνει στην γραμμή του βολών, ενώ το ΣΕΦ σιγά σιγά παίρνει φωτιά, καθώς ο Ολυμπιακός είναι αγκαλιά με τον τίτλο του πρωταθλητή για τις 2025-2026. Ο Κόρης ΣΕΦ θα αστοχεί στην πρώτη βολή, παραμένει το 89-83. Απόρρισε και ο ίδιος πως έχασε την βολή, τώρα θα εκτελέσει την δεύτερη. Θα αστοχίσει και σε αυτήν, μαζεύει ο Μητογλου. Για να δούμε. Σόρξ. Τρίποντο για τον, από τον Τολιόπουλο, θα αστοχίσει, μαζεύει ο Μητογλου για δύο μέσα. 89-85, ένα λεπτό, τώρα λεπτό και τέλος. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ελλάδος για τη σεζόν 2025-2026 και τους κάσκα 89-85 το Παναθηναϊκό στο πέμπτο παιχνίδι σε μια πολύ έτσι δραματική σειρά τελικών, καθώς οι δύο ομάδες δεν κατάφεραν να κάνουν break στην έδρα του Πατουμάνου. Ήταν 5 παιχνίδια τα οποία προσέφεραν πάρα πολύ και άμα πολύ δυνατές.
1: Σαββάτου και ο Ολυμπιακός κατακτά το πρωτάθλημα στην Α1 του μπάσκετ, στο πρωτάθλημα μπάσκετ, κερδίζοντας τον τελικό των Παναθηναϊκών με 89-85 στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Κάνει το 3-2 στις νίκες και για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά κατακτά τον τίτλο, φτάνει στους 16 τίτλους στην μπάσκετ λίγκ, στην Α1 του μπάσκετ. Βλέπουμε τώρα και τους αδελφούς Αγγελόπουλου να πανηγυρίζουν. Για πάμε λίγο στην ΕΡΤ να ακούσουμε τι λένε.
3: Γηπέδων του μπάσκετ. Ο Χουάντσο Ερναγκόμεθ που ήταν εκτός εξάδας ξένων του Παναθηναϊκού σήμερα και ο Σάσα Βεζένκοφ.
1: Αγκαλιασμένοι είναι ο Χουάντσο με το Σάσα
3: Βεζένκοφ. Στέφεται και πρωταθλητής Ελλάδας. Πάμε στον Αποστόλη Τριανταφύλου που είναι μαζί με τον προπονητή του Παναθηναϊκού Εγκίνα Ταμάν, ενώ βλέπουμε και μία ακόμα πολύ όμορφη στιγμή. Εβάν Φουρνιέ, ο άνθρωπος των τελικών με τον TJ Shorts. Αποστόλη, ο λόγος σε σένα.
4: Coach Παναθηναϊκός, try really hard in the second half to change the game, right?
5: First of all, I like to say that it was a great final series for the Greek basketball. I like to congratulate Olympiacos. Finally, is the winner. Anyway, is the winner. So, and I like to congratulate to my players. I'm proud to my players for the hustle they can put for against everybody in this series. Today, the game was fair game, but unfortunately, the first and the second game in Chef. So it's not, it was not like this. If it was like this, the first and second game, maybe it's the difference. The score was different. But anyway, now nobody will talk after 1 month about this. But Olympiacos is the champion now. I like to congratulate to them. I like to say thank you to all of our supporters. They love to Panathinaikos. They support to us every time, everywhere. And I think that now, after the fall season in the EuroLeague, I believe that now they are proud of these guys for the hustle they can put against to everybody. But unfortunately, we lost the championship. Congratulations to Olympiacos.
3: Μπορείς να μεταφράσεις, Αποστόλη.
4: Ναι, ήθελα να κάνω και άλλες ερωτήσεις.
3: Δεν πειράζει, μπορείς να καταλάβεις. Είναι φλάση, είναι έντευξη.
4: Ναι, στιγμή, το καταλαβαίνω. Λοιπόν, να πω ότι υπάρχει μια ένταση, Βαγγέλη, εδώ έξω από τα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού. Δεν ξέρω γιατί, δυστυχώς δεν μπόρεσα να καταλάβω. Υπάρχουν φωνές. Αυτό να συνεχίσω όμως εγώ για να μεταφράσω. Ο κύριος Αταμάν πρώτα απ' όλα συνεχάρη τον Ολυμπιακό για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Είπε ότι ήταν μια εξαιρετική σειρά τελικών σε δύο σπουδαίες ομάδες, εξαιρετική σειρά για το ελληνικό μπάσκετ. Αυτό που είπε είναι ότι αν τα πράγματα στα πρώτα δύο παιχνίδια στο ΣΕΦ ήταν διαφορετικά, ίσως να ήταν διαφορετική, ενώ συνεχίζει να υπάρχει ένταση. Βαγγέλη, κυρίες και κύριοι, έξω από τα αποδυτήρια είναι οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Τα Υπάρχει ένταση έξω από τον αποδητήριο του Παναθηναϊκού. Αλλά δυστυχώς ο συνάδελφος από την ΕΡΤ, ο κ. Τρενταφύλλου, εκεί δεν μπορεί να μας μεταφέρει τι γίνεται. Αφήνουμε εμείς, ακούμε πάντα την ΕΡΤ. Έχουμε Κώστα Σαρδέλη στη θέση του στα δημοσιογραφικά. Τι είπε, είπε για εξαιρετική σειρά ο Μιχάλη, σειρά τελικών ο Αταμάν.
2: Έτσι ακριβώς. Ο Αταμάν, ο οποίος έδωσε συγχαρητήρια στους παίχτες του για την προσπάθεια που έκαναν και στα πέντε παιχνίδια. Ενώ εδώ βλέπουμε τον Άλεκ Πίτερς στο τηλεοπτικό στιγμιότυπο.
3: Υπάρχουν καταγγελίες από τον Παναθηναϊκό. Δεν το είδαμε προσωπικά. Ισχυρίζεται ο Παναθηναϊκός ότι υπάρχει βίντεο ότι ο Ταϊρίκ Τζόουνς έχει χτυπήσει με γροθιά τον Κέντρικ Ναν. Και ο Λεσόρ ήταν εκτός εαυτού, προσπαθούσε να επιστρέψει από τη φυσούνα πίσω στον αγωνιστικό χώρο.
6: Ακούσαμε τον Λεωνίδα Μενεγάκη. Το λόγο έχει πάλι ο Αποστόλης Τριανταφύλου και οι δύο συνάδελφοι είναι στη φυσούνα των αποδυτηρίων.
4: Εν τω μεταξύ, Βαγγέλη, γυρίζει.
6: Ακουστήκατε και οι δύο, ναι.
4: Γυρίζει ο κύριος Αταμάν, προφανώς θέλει να μου πει κάτι.
1: Όπα, πάμε, συνεχίζουμε με έρθει.
5: Ο Τάρι Τζος came to locker room and he hit Kendrick Nunn on the locker room. Okay, now my players are waiting to him. Is that fair? What happened in the Greek basketball now is not fair because we accept to lose. What is fucking this Tarik Jones? Come to locker room. Kendrick Nunn is injured now. He came to our locker room to hit him. What is this? What is this? Let's to play basketball.
4: Λοιπόν, αυτό που είπε ο κύριος Αταμάν νομίζω το καταλάβαμε όλοι, ότι ο Ταρίκ Τζόουνς μπήκε στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού, χτύπησε με μπουνιά τον Κέντρικ Ναν. Δεν πρέπει να γίνονται αυτά, δεν είναι στη λογική, στο πνεύμα του αθλητισμού αυτά, είπε ο κύριος Αταμάν. Χρησιμοποίησε πιο βαριές εκφράσεις, είναι η αλήθεια. Εμείς δεχτήκαμε ότι ιτηθήκαμε, αλλά τι είναι αυτά που συμβαίνουν, αναρωτήθηκε ο Τούρκος προπονητής, ο οποίος για να γυρίσω στις πρώτες δηλώσεις αναφορικά στο παιχνίδι, αφού συνεχάρει τον Ολυμπιακό, είπε ότι οι παίκτες του προσπάθησαν πάρα πολύ και ότι ο κόσμος του Παναθηναϊκού θα πρέπει να είναι υπερήφανος για την ομάδα η οποία τα βάζει με όλους και δεν φοβάται κανένα. Αυτά θυμάμαι τώρα, Βαγγέλη, αν...
6: Ζητάει το λόγο και ο Λεωνίδας Μενεγάκης.
1: Πάμε,
3: Απόστολε, είμαι κοντά στον Κέντρικ Ναν. Κέντρικ, can you confirm what we hear that Tyreek Jones give a punch to you? Do you want to make a comment about what we hear? Tyreek Jones give a punch to you.
7: Why you got the mic in my face, bro?
8: Πάρ το μικρόφωνο από εδώ τώρα. Σε παρακαλώ.
3: Panathinaikos said that Tyreek Jones give you a punch. Is that true? Δεν θέλει να κάνει κάποια δήλωση.
6: Άκουσα ότι προσπάθησε να πάρεις δήλωση από τον Κέντρικ Ναν, Λεωνίδα Μενεγάκη. Αν του έριξε μπουνιά ο Τάρι Τζόνς και σου είπε ότι δεν θέλει να κάνει καμία δήλωση.
3: Ναι, γιατί βάζω το μικρόφωνο εδώ κοντά του. Μάλιστα. Και του έκανε αυτή την ερώτηση.
6: Ωραία, εσείς συνεχίζετε το ρεπορτάζ. Εμείς έχουμε εικόνες από τον αγωνιστικό χώρο.
1: Ακούτε τι γίνεται στα αποδυτήρια που υπήρξε ένταση. Γιατί κατήγγειλαν οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού ότι ο Τζόουνς μπήκε στα αποδυτήρια και χτύπησε τον Ναν.
6: Που μας μεταφέρανε οι δύο συνάδελφοι. Είχε δώσει συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για την κατάκτηση του πρωταθλήματος και επίσης είχε δώσει συγχαρητήρια στη δική του ομάδα, στους παίκτες του, για την υπερπροσπάθεια που έκαναν σε όλα τα μάτς και απόψε. Τώρα ο Τόμας Γουόκα πηγαίνει προς τα αποδυτήρια.
2: Αυτό που ουσιαστικά είπε ο κότς του Παναθηναϊκού τη δεύτερη φορά που ζήτησε το λόγο είναι ότι εμείς παραδεχτήκαμε, είπε χαρακτηριστικά, ότι χάσαμε και ότι ο Ολυμπιακός είναι δίκαιος νικητής. Ο Τζόουνς τι ακριβώς κάνει? Αφήστε μας να παίξουμε μπάσκετ. Αυτά ήταν τα λόγια του Τούρκου τεχνικού που ήταν εν εξάλλου.
1: Μάλιστα. Κώστα Σαρδέλη, είσαι στη θέση σου. Κώστα Σαρδέλη.
9: Ναι, Δημήτρη, ναι.
1: Είσαι στη θέση σου, μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Έχουμε ηρεμία, δεν έχουμε κάτι.
9: Όχι, εντός του αγωνιστικού χώρου και περιμετρικά δεν υπάρχει κάποια ένταση. Οι φίλοι του Ολυμπιακού έχουν προσπαθήσει...
1: Περιμένουν την απονομή, έλα Μιχάλη. Περίμενε, Κώστα, πάμε.
2: Επειδή η κατάσταση έχει εκτραχυνθεί στα αποδυτήρια, δεν ξέρω αν ο Κώστας μπορεί να μετακινηθεί.
1: Όχι, καλύτερα εκεί στη θέση του για την απονομή, γιατί δεν μπορεί να φτάσει στην άλλη μεριά που είναι τα αποδυτήρια, δεν μπορέσει να περάσει.
2: Okay.
1: Λοιπόν, για όσους συντονιστήκατε τώρα, ακούτε πάντα τον Real FM. Ο Ολυμπιακός Πρωταθλητής Ελλάδος 89-85, τον Παναθηναϊκό, στον 5ο τελικό 3-2 στις νίκες στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, κατέκτησε για δεύτερη συνεχόμενη φορά τον τίτλο, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. 16ος τίτλος για τους Ερυθρόλευκους. Περιμένουμε την απονομή. Ένταση είχαμε στο τέλος τα αποδυτήρια, έξω από τα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού. Δεν έχει κάνει ακόμα δήλωση ο κύριος Μπαρτζόκας για το flash interview όπως έκανε ο κύριος Αταμάν.
7: Για πάμε. Zones εδώ στη Φυσούνα, όπου βέβαια τα πνεύματα είναι οξυμένα, δεν είναι η καλύτερη ιδέα. Αυτό λέει ο Φρανκίσκος Αλβέρτς, αυτό λέει και ο διευθυντής της ΚΑΕ, ο κύριος Αρώνης. Γενικότερα τα πράγματα, όπως καταλαβαίνετε, έχουν χαλάσει εδώ, με τον Παναθηναϊκό να κάνει αυτές τις καταγγελίες ότι ο Tyreek Jones χτύπησε τον Kendrick Nunn, κάτι που πάντως σε μένα προσωπικά δεν επιβεβαίωσε ο ίδιος. Δεν έκανε καμία δήλωση, δεν το διέψευσε, ούτε το επιβεβαίωσε.
3: Προσπάθησες δύο φορές να πάρεις δήλωση από τον Kendrick Nunn, σε ακούσαμε Λεωνίδα, ήταν ανοιχτό το μικρόφωνο σου. Εδώ είναι το βαρύτιμο τρόπαιο.
1: Να πούμε κάτι για να καταλάβει και ο κόσμος, ότι επειδή η ΕΡΤ τηλεοπτικά έχει τα δικαιώματα, γι' αυτό μπορεί και είναι στα αποδυτήρια. Και εμείς συνδεόμαστε με την ΕΡΤ για να μεταφέρουμε ό,τι γίνεται εκεί. Θύμισε μας και πάλι, Μιχάλη Φουστέρη, τι είπε ο Αταμάν στις δηλώσεις που έκανε εκτός από το επεισόδιο για το αγωνιστικό.
2: Ο Αταμάν έσπευσε έξαλλος να ζητήσει το λόγο από τη δημόσια τηλεόραση και να πει ότι εμείς παραδεχτήκαμε ότι ο Ολυμπιακός είναι ο νικητής, είναι ο πρωταθλητής. Όμως τι ακριβώς κάνει ο Tyreek Jones? Βεβαίως χρησιμοποίησε και σκληρές εκφράσεις, τις οποίες δεν μεταφέρουμε βεβαίως στο ραδιοφωνικό αέρα.
1: Παραδέχτηκε ότι έγινε μια πολύ καλή σειρά αγώνων, εξελίχθηκε μια πολύ καλή σειρά αγώνων.
2: Αλλά καυτηρίασε την συμπεριφορά του Tyreek Jones και είπε στο τέλος: αφήστε μας επιτέλους να παίξουμε μπάσκετ.
1: Μάλιστα. Κώστας Αρδέλης στον αγωνιστικό. Στον αγωνιστικό χώρο δεν είναι τα πράγματα, είναι ήρεμα. Ετοιμάζονται για την απονομή, έτσι δεν είναι?
9: Έτσι είναι, Δημήτρη. Τώρα περνάνε μπροστά από τους φίλους Ολυμπιακού ο κύριος Μπαρτζόκας, ο κύριος Παναγιώτης Αγγελόπουλος. Πέρασε νωρίτερα και ο Tyreek Jones, ο οποίος αποδόθηκε. Ο κύριος Παναγιώτης Αγγελόπουλος, πέρασε

0: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
1: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
0: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
1: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
0: Εντάξει. Σας το φέρνω.
2: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Κάνω,
5: κιάλο,
4: βάζω, στο κεφάλι,
5: κατεβάζω,
4: φτιάχνω τα χέρια μου, και σηκώνω ψηλά.
6: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
7: Είσαι Δημήτρη μου?
8: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
9: Υπάρχει μεγάλη ένταση στα ποδητήρια. Πάμε, γιατί υπάρχει και δημιουργία μέσα στα ποδητήρια.
10: Για να ηρεμήσουν τα πράγματα στο γήπεδο. Περιμένει ο κόσμος την απονομή του τροπέου στον Ολυμπιακό.
9: Τα ποδητήρια μπροστά
10: 22 πόντους
9: από το... Εκεί που είναι η είσοδο των αποδητηρίων του Παναθηναϊκού, υπάρχει δημιουργία για να ηρεμήσει λίγο η κατάσταση. Περιμένουμε τον κύριο Μπαρτζόκα να κάνει τη δήλωση. Μιχάλη, αφήνουμε λίγο την έρτα από κάτω. Μιχάλη, στο T-Centers, όμως εκεί που ήταν ο κόσμος του Παναθηναϊκού, παρά την απώλεια του τίτλου.
11: Παρά την απώλεια του τίτλου, ο κόσμος του Παναθηναϊκού φόραξε συνθήματα για την ομάδα, αναγνωρίζοντας την προσπάθειά της ιδίως στο τελευταίο διάστημα του αγώνα. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος ξύπνησε αργά, αν θες την άποψή μου, Δημήτρη. Ο Ολυμπιακός είχε καταφέρει και είχε πάρει μεγάλη διαφορά που έφτασε μέχρι και τους 20 πόντους. Ωστόσο, προς το τέλος της τρίτης περίοδου και κυρίως την τέταρτη, η αντίδραση των πρασίνων ήταν μεγάλη. Κατάφεραν να φτάσουν τη διαφορά στους 4 πόντους, αλλά στο τέλος έμεινε το 89-85.
9: Αργότερα τα σχόλια, Μιχάλη Φουστερή. Εγώ θα σ' αγαπώ και μη σε νοιάζει η ατμόσφαιρα στο T-Center από τους 15.000 φίλους του Παναθηναϊκού που είναι εκεί και παρά την απώλεια του τίτλου τραγουδούν για την ομάδα τους και παρά την στεναχώρια τους. Τώρα πάμε πάλι πρώτα στην ΕΡΤ να δούμε τι μεταδίδει.
10: Τελικού στα αποδυτήρια, εξού και οι καταγγελίες του Παναθηναϊκού. Οι παίκτες και το τεχνικό team του Ολυμπιακού είναι στα αποδυτήρια για να φορέσουν τα φανελάκια.
9: Σε αναμονή των δηλώσεων του κυρίου Μπαρτζόκα, γιατί θα πρέπει να κάνει και τη δήλωση ο κύριος Μπαρτζόκας. Εικόνα από τα αποδυτήρια, πάμε να ακούμε τον ήχο.
10: Μιλουτίνοφ με το κινητό του Τάισον Γουόρτ και αυτός παίκτης κλειδί στους τελικούς που αγωνίστηκε. Ο Βεζένκοφ και ο Παπανικολάου επίσης ασχολούνται με το κινητό τους, το ίδιο και ο Ταϊρίκ Τζόουνς. Ο Εβάν Φουρνιέ με το παιδί του. Αυτές είναι οι πρώτες εικόνες που έχουμε από τα αποδυτήρια του Ολυμπιακού. Τελευταία φορά που είχαμε 5 τελικούς χωρίς break, με τις έδρες να κυριαρχούν, πάλι το πρωτάθλημα και την Ευρωλίγκα την πήρε ο Ολυμπιακός.
9: Λοιπόν, τώρα ενώ περιμένουμε απονομή, περιμένουμε δήλωση Μπαρτζόκα, περιμένουμε ρεπορτάζ από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Η ώρα είναι 8:29. Τίτλοι ειδήσεων Κασιανή Βραχά και σε λίγο πάλι μαζί.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Οι πηγές του Πενταγώνου τις τελευταίες κινήσεις της Τουρκίας αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Οι Patriot παραμένουν στην Κάρπαθο». Η συμφωνία με το Ιράν έχει προγραμματιστεί να υπογραφεί αύριο, έγραψε σε νέα του ανάρτηση ο Ντόναλντ Τραμπ, σημειώνοντας ότι αμέσως το στενό του Ορμούς θα ανοίξει για όλους. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι την κατάλληλη στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πάρουν την πυρηνική σκόνη από την Τεχεράνη. Περισσότερα στο real.gr. Ο Ολυμπιακός στέφθηκε πρωταθλητής Ελλάδος στο μπάσκετ. Στον πέμπτο τελικό κέρδισε με 89-85 τον Παναθηναϊκό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Στη φυλακή οδηγείται ο 65χρονος Ιταλός για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Αίγιο. Ο κατηγορούμενος επιμένει στην αθωότητά του. Προφυλακίστηκαν 7 από τους 9 κατηγορουμένους για το κύκλωμα ναρκωτικών στα βόρεια προάστια. Δύο κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Είμαστε πάντα εδώ στον Real FM από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο. Ο Κώστας Σαρδέλης, ο Στάδιο Νίνης και φίλια. Έχουμε σύνδεση με την ΕΡΤ για το τρίτο ημίχρονο. Περιμένουμε την απονομή. Ο Ολυμπιακός κέρδισε 89-85 τον Παναθηναϊκό. Με 3-2 νίκες κατέκτησε το πρωτάθλημα Ελλάδος στο μπάσκετ. Ιντερβέτ Live Καζίνο, συναρπαστικός προορισμός διασκέδασης μαζί μας. Πόντους παρακαλώ πρώτα από τον Μιχάλη Φουστέρη.
2: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός, ο Βεζένκοφ είχε 19 πόντους, ο Παπα-Νικολάου 4, ο Μιλουτίνοφ 14, ο Φουρνιέ 22. Ο πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού, ο οποίος ήταν και από τους καταλυτικούς για την νίκη της ομάδας του μαζί με τον Βεζένκοφ. Ο Γουόρντ είχε 8, ο Πίτερς είχε 9, ο Τζόζεφ είχε 7 και ο Τζόουνς, ο οποίος κιόλας αποβλήθηκε, είχε 4. Για τον Παναθηναϊκό έχει κάνει τρομερό παιχνίδι ο Τολιόπουλος με 21 πόντους, με 3 στα 3 δίποντα, 3 στα 6 τρίποντα, 6 στις 6 βολές.
1: Ξαναλέω, αδικημένος ο Τολιόπουλος, θα τα πούμε αργότερα. Μιχάλη, αδικημένος πολύ, συνεχίζεις.
2: Ο Όσμαν είχε 12, ο Χέις Ντέιβις είχε 6, ο Ναν σε ριχά νερά 10, ο Λεσόρ επίσης 10, ο Σόρτς είχε 14 και ο Γκραντ είχε 3 με ένα τρίποντο. Είναι ξεκάθαρο ότι τα μεγάλα του Παναθηναϊκού υστέρησαν, ιδίως ο Νάνο, ο οποίος κιόλας με την συμπεριφορά του προκάλεσε την αποβολή του, αφήνοντας την ομάδα του σε κρίσιμο σημείο εκτός των υπηρεσιών του.
1: Διαφημίσεις και επιστρέφουμε εν αναμονή της τελετής απονομής στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
0: Real FM.
3: Λοιπόν, γάντες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
4: Νιάου.
5: Νιάου.
3: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
6: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
3: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
6: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ΗΝΑ δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρ, Μελέτη Ηλία, Μιχάλη Οικονό, Θανάσης Ντόβης, Νάνση Μπούκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
0: Real FM. Στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Λοιπόν, πάμε πρώτα εικόνα από τα αποδυτήρια να ακούσουμε ήχο από την ΕΡΤ.
9: Δικό του πάρτι. Ο Ολυμπιακός που από χθες το βράδυ βεβαίως πανηγυρίζει και για την κατάκτηση ευρωπαϊκού πρωταθλήματος από την ομάδα Πόλο των γυναικών. Ο Ολυμπιακός που φτάνει συνολικά τους 348 τίτλους στα πιο δημοφιλή ομαδικά σπορ και έχει γίνει ο πλέον πολυνίκης πολυαθλητικός σύλλογος στη χειρά.
1: Μια που λέει
9: Ήπειρο.
1: Για τον Ολυμπιακό στο Πόλο των Γυναικών αυτή την ώρα, 2 λεπτά πριν τελειώσει το ημίχρονο, στην 3η-4η θέση στο μικρό τελικό του Champions League στο Πόλο των Ανδρών. Φερετσβάρος Ολυμπιακός είναι 9-9, 5-4 προηγήθηκε στο πρώτο 8 λεπτό η Ουγγρική ομάδα, 4-5 προηγήθηκε ο Ολυμπιακός, 9-9 θέλει, προηγείται ο Ολυμπιακός, θέλει 2 λεπτά, για να, μάλλον 1 λεπτό θέλει για να τελειώσει η δεύτερη περίοδος, είναι ο αγώνας για την 3η-4η θέση. Κώστα Σαρδέλη, μέσα στον αγωνιστικό χώρο είναι ο κόσμος, περιμένει απονομή, έτσι δεν είναι?
10: Ανυπομονούν πώς και... Ναι, Δημήτρη, έχει ανυπομονή ο κόσμος πώς και πώς. Ανυπομονή να δει τους παίκτες του Ολυμπιακού να μπαίνουν ένας-ένας μέσα στο παρκέ, να πάρουν σειρά πάνω στην ειδική εξέδρα στο πάτρο, το οποίο έχει στηθεί στο κέντρο του γηπέδου. Να πούμε ότι έχουν μπει μέσα στο παρκέ παρκέ, το τρόπαιο, τα μετάλλια και το βραβείο του MVP.
1: Ωραία, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί, Κώστα Σαρδέλη. Φερετσβάρος Ολυμπιακός ημίχρονο για την τρίτη τέταρτη θέση στο Champions League των ανδρών. Αυτή την ώρα στην Μάλτα, όπου ολοκληρώνεται σήμερα το Final Four για το Champions League των ανδρών. 9-9 η Φερετσβάρος με την ανδρική ομάδα του Ολυμπιακού. Διαφήμιση και επιστρέφουμε εδώ στο Real FM.
4: Real FM.
5: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
11: Φέρω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράνει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
5: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
12: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Ο Κωνσταντίνος Καβάφης στην Αθήνα. Στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγήτου, το άγαλμα του Αλεξανδρινού ποιητή σε καλεί να σταθείς μαζί του. Πιο πέρα, στην οδό Φρυνήχου, το αρχείο Καβάφη ανοίγει έναν κόσμο δικό του και δικό μας. Με προσωπικά αντικείμενα, βιβλία από τη βιβλιοθήκη του και σύγχρονα εικαστικά έργα εμπνευσμένα από τη ζωή του. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από τις 11 έως τις 6. Μάθετε περισσότερα στο onassis.org.
14: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ΗΝΑ δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
15: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
16: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις, από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους!

0: Weekend στους 97,8.
1: Λοιπόν, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, κυρίες και κύριοι, είμαστε σε αναμονή της απονομής στον Ολυμπιακό για την κατάκτηση του 16ου τίτλου, 16ου τίτλου του στο Πρωτάθλημα Ελλάδος στο μπάσκετ. Πριν από λίγο στα αποδυτήρια, ο φροντιστής της ομάδας του Ολυμπιακού μοίραζε τα μπλουζάκια που πάνω θα γράφουν ο πρωταθλητής Ελλάδος στους παίκτες του Ολυμπιακού. Ο Κώστας Σαρδέλης είναι στη θέση του στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Για την ένταση που υπήρξε νωρίτερα, είπαμε ότι υπήρχε καταγγελία από τον Παναθηναϊκό ότι ο Τζόνς μπήκε στα αποδυτήρια και χτύπησε με γροθιά τον Ναν. Υπήρχαν και οι δηλώσεις του κυρίου Αταμάν. Δεν έχουμε ακούσει ακόμα δηλώσεις από κανέναν από τον Ολυμπιακό για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Είμαστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον Real FM. Θυμίζω πάντα ότι μαζί μας είναι η Ιντερβέτ, live καζίνο, πιο ανανεωμένο από ποτέ. Ο Μιχάλης Φουστέρης με τον Δημήτρη Σταυρακάκη είναι στα μικρόφωνα του αληθινού ραδιοφώνου αυτό το απόγευμα του Σαββάτου. Ο Γιώργος Τζιβελεκίδης είναι στην τελική ρυθμίση του ήχου. Ο Λάσκαρς Αγοραστός, Κατερίνα Βουτσά, Γιώργος Δαβαρίνος, Μαρία Χριστοδούλου έχουν επιμεληθεί τα ηχητικά. Αργότερα θα ακούσουμε και ρεπορτάζ από την Μάλτα για την κατάκτηση από τα κορίτσια του Ολυμπιακού του Champions League στο πόλο των γυναικών. Στο πόλο των ανδρών αυτή την ώρα στο ημίχρονο για την τρίτη, τέταρτη θέση, στο μικρό τελικό, πάντα στη Μάλτα Champions League, αλλά οι άντρες είναι 9-9 με την Φερεντσβάρος. Στις 10 είναι ο τελικός Μπαρτσελονέτα Pro Reco. Είμαστε τιμή, μπορούμε να ακούσουμε τώρα κοντρά στην αισθημάτων. Σας είπα ότι υπήρχε ο κόσμος στο T-Center. Είναι τώρα ο Μπαρτζόκας.
2: Θα μιλήσει στους παίχτες.
1: Θα μιλήσει στους παίχτες. Όχι, βγήκε, πάει, είναι μέσα. Πάμε σύνδεση με ΕΡΤ, παρακαλώ. Και
2: στο πάμε διάδρομο των αποδυτηρίων.
1: Όχι, δεν έχουμε ακόμα κάτι. Πάμε για κοντρά συναισθημάτων. Είπα ότι στο T-Center, εκεί λοιπόν, στο T-Center, όπου ο κόσμος του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, απογοητευμένος μεν, αλλά για την απώλεια του τίτλου, αλλά φώναζε «Εγώ θα σε αγαπώ και μη σε νοιάζει».

0: Αυτά λοιπόν, ακούσαμε τι γίνονταν στο T-Center παρά την απώλεια τίτλου από τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Κοντρά συναισθημάτων λοιπόν, τη Σέντερ και Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, οι εικόνες που έρχονται από το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, οι παίκτες του Ολυμπιακού στα αποδυτήρια έχουν φορέσει τα φανελάκια που γράφει πρωταθλητής, 16ος τίτλος. Μιχάλη, έχεις κάτι?
1: Όχι, περιμένουμε τον παίκτες του Παναθηναϊκού, είναι κλεισμένοι στα αποδυτήρια, υπάρχει αυτή η επίσημη καταγγελία.
0: Η δημιουργία μπροστά.
1: Υπάρχει δημιουργία η οποία έχει αποκλείσει τον χώρο. Η κατάσταση ξέφυγε, είναι όντως μια λυπηρή στιγμή. Ήταν μια σειρά η οποία γενικότερα είχε και καταστάσεις εκτός των τεσσάρων γραμμών του παρκέ. Είναι από αυτά που δεν θέλουμε να βλέπουμε. Κατά τα άλλα, οι δύο ομάδες νομίζω ότι σε πέντε παιχνίδια έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό, αποζημίωσαν τους φίλους τους. Αλλά πλέον τα πράγματα έχουν οδηγηθεί, έχουμε δει τι έχει γίνει. Περιμένουμε την απονομή του Ολυμπιακού.
0: Ωραία, περιμένουμε απονομή και δηλώσεις. Μέχρι τότε πάμε και πάλι για ακόμη ένα διαφημιστικό πακέτο εδώ από τον Real FM και γυρίζουμε σε λίγο πάλι στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
2: Real FM. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
3: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
4: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
3: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
4: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
3: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
4: αντιμετώπιση καταστροφών,
3: ορεινή διάσωση,
4: υγρό στοιχείο,
3: τηλεπικοινωνίες
4: και διάσωση με σκύλο.
3: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
4: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
4: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
3: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
6: Αύριο στη Real News. Οι Patriot παραμένουν στην Κάρπαθο. Πώς αποκωδικοποιούν ανώτατες στρατιωτικές πηγές του Πενταγώνου τις τελευταίες κινήσεις της Τουρκίας. Οι κινήσεις της Άγκυρας στο Αιγαίο δείχνουν τις προθέσεις της. Είμαστε αποφασισμένοι, όχι παρορμητικοί. Γρηγορούμε. Είναι η απάντηση των ενόπλων δυνάμεων. Η απειλή των drones και οι προσδοκίες για τη διατήρηση του μνημονίου Παπούλια Γιλμάς που προβλέπει moratorium από 15 Ιουνίου έως τις 15 Σεπτεμβρίου. Πρώτο απευθείας μήνυμα της Αθήνας στην τουρκική κυβέρνηση να μην προχωρήσει το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Παρασκήνιο της συνάντησης Γέρα Πετρίτη Φιντάν. Ακόμα, τα εκλογικά μηνύματα Μητσοτάκη. Οι πολίτες με την ψήφο τους επιλέγουν πρωθυπουργό. Σε εγρήγορση ο κομματικός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας παρά τις διαβεβαιώσεις για κάλπες το 2027. Το παρασκήνιο του μικρού ανασχηματισμού και επιλογή Κυρανάκη. Ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης στη Real News. Δεν θα επιτρέψουμε να μετατραπεί η Ελλάδα σε πεδίο δράσης τρομοκρατών. Και σχέδιο στήριξης για τις επιχειρήσεις. Ποιοι είναι οι βασικοί άξονες της ενίσχυσης των εταιριών με στόχο τη διατήρηση της ανάπτυξης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Εξετάζεται η μείωση του βασικού εταιρικού συντελεστή από το 22% στο 20% και αφορά κυρίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εφόσον εφαρμοστεί το μέτρο, θα δώσει ανάσα σε 700.000 νομικά πρόσωπα. Η κυβέρνηση ετοιμάζει διορθώσεις στο τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών. Στο τραπέζι βρίσκεται ακόμη και η κατάργησή του από το 2027. Αύριο στη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Όπως μετέδωσε πριν από λίγο η ΕΡΤ, θα κάνει μήνυση ο Παναθηναϊκός στο Tyreek Jones και ο Ολυμπιακός θα κάνει μήνυση στον Ναν. Για την Μιχάλη υπάρχει αναρτήσεις σε ιστοσελίδες για επεισόδια παιχτών του Παναθηναϊκού με τις δημιουργίες που είχαν μπει στα αποδυτήρια για να ηρεμήσει εκεί η κατάσταση,
1: ναι,
0: ότι ήρθαν στα χέρια.
1: Αυτό το εξηγούν ότι όταν ο Τζόουνς χτύπησε τον Ναν,
0: ναι,
1: κινήθηκαν προς τον παίχτη του Ολυμπιακού οι παίχτες του Παναθηναϊκού και για να ζητήσουν τα αρέστα, να το πω έτσι, αλλά και για να προστατέψουν, ναι, το συμπαίκτη τους. Εκεί, σύμφωνα πάντα με όσα καταγγείλει ο Παναθηναϊκός, οι παίκτες του Παναθηναϊκού ήρθαν πρόσωπο με πρόσωπο με αστυνομικούς.
0: Ναι.
1: Λέγεται ότι υπάρχουν και συμπλοκές. Τώρα εντάξει, δεν είμαστε μπροστά.
0: Δεν είμαστε μπροστά, αλλά σίγουρα θα είχε κάτι προξήματα. Όμως, αν μπαίνει μπροστά η Δημηρία, σίγουρα πέφτουν τα προξήματα. Έλα, τι έχουμε. Πάμε στον Μπαρτζόκα. Ναι, για πάμε. Πάμε στην ΕΡΤ. Σε λίγο, λέει. Μπορούμε να συνδεθούμε με την ΕΡΤ.
7: Γιάννη Ιωαννίδη και Ντούσαν Ιφκοβιτς. Θα τον ακούσουμε ευθύς αμέσως.
8: Κότσο ο Βαγγέλης, και βέβαια όλοι γνωρίζουν ότι είσαι ο κορυφαίος στην ιστορία του Ολυμπιακού. Επισφραγίζεται η φετινή σεζόν εκτός από την Ευρωλίγκα και με το εγχώριο πρωτάθλημα. Πες μας τις πρώτες σου σκέψεις για το επίτευγμα το τελευταίο.
9: Καταρχήν, τι μπορεί να προσωποποιούμε τώρα σε μένα το επίτευγμα ενός τεράστιου συλλόγου σαν τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός είναι φτιαγμένος για να κατακτάει τίτλους, να κυριαρχεί, να προσπαθεί. Πολλές φορές να δικαιώνεται και άλλες όχι. Αυτή ήταν μια χρονιά πολύ σημαντική για την ομάδα μας. Πήραμε τρεις από τους τέσσερις τίτλους της χρονιάς. Πήραμε την Ευρωλίγκα που ήταν ο μεγάλος στόχος μας. Αλλά και απέναντι σε ένα μεγάλο αντίπαλο στον Παναθηναϊκό, το σημερινό, τον τίτλο σήμερα. Προφυλάξαμε την έδρα μας, η οποία όλη τη χρονιά το καταφέραμε όντας αίτητη. Νομίζω δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι και σήμερα κυριαρχήσαμε στο παιχνίδι. Είχαμε φτάσει μέχρι και 20 πόντους, απλώς στην ευρικότητα. Και το γεγονός ότι δεν είχαμε μεγάλο rotation και εμείς λόγω τραυματισμών και κούρασης. Καταλαβαίνω και τους παίκτες των δύο ομάδων, τα νεύρα τεντωμένα. Εμείς έχουμε παίξει 81 επίσημα παιχνίδια αυτή τη στιγμή σαν Ολυμπιακός, και δεν σας λέω για τους παίκτες τους διεθνείς που έχουν παίξει κι άλλο. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι ό,τι καταφέραμε είναι ιδιαίτερα σημαντικό, τους αξίζουν συγχαρητήρια, αλλά αν ήθελα να αφιερώσω κάπου αυτές τις φετινές καταπληκτικές επιτυχίες, είναι στους φιλάθλους της ομάδας μας. Αξίζουν κάθε προσπάθεια, αξίζουν την αφοσίωσή μας και αξίζουν να τα δίνουμε πάντα όλα για την ομάδα μας.
7: Αν κάτι σας δυσκόλεψε σε αυτή την εξέλιξη της σειράς των τελικών, ίσως να έμοιαζε με την Ευρωλίγκα, εκεί όπου η Ρεάλ παρουσίασε ένα διαφορετικό πρόσωπο εξαιτίας των απουσιών της και ο Παναθηναϊκός ένα τέτοιο μοτίβο αναγκάστηκε να παίξει. Ήταν αυτός ένας λόγος, ήταν ότι εσείς είχατε δώσει περισσότερο βάρος στην Ευρωλίγκα και κάπου νιώσατε άδικοι στην εξέλιξη?
9: 100%. Αν είναι δηλαδή τις συνεντεύξεις που έδωσα αμέσως μετά, μίλαγα για το κίνητρο. Υπάρχουν διαφορετικές περιπτώσεις παικτών που είναι πολλά χρόνια στην ομάδα, που δεν έχουν ξαναζητηθεί και κατάσταση που δεν είναι στο μυαλό του τόσο σημαντικό το ελληνικό πρωτάθλημα μπροστά στην κατάκτηση της Ευρωλίγκας, που ήταν κάτι απίστευτο και κάτι που δεν είναι εύκολο να ξαναγίνει, ενώ έτσι όπως έγινε φέτος. Πρώτη όλη τη χρονιά, σπάσαμε την κατάρα που λέμε εκεί που έγινε, όπως έγινε. Και καταλαβαίνετε ότι μετά το κίνητρο αρχίζει και μειώνεται για τους αντιπάλους μας που το ίδιο διάστημα μας έβλεπαν να κάνουμε αυτά, γιατί είναι ο μεγάλος αντίπαλος είναι ο Παναθηναϊκός. Το κίνητρο ανέβαινε. Ο Παναθηναϊκός έκανε καλή σειρά. Βέβαια και στα τρία παιχνίδια εδώ κερδίσαμε, γενικά ελέγξαμε το παιχνίδι με μεγάλες διαφορές. Το τελευταίο παιχνίδι εκεί δυστυχώς χάσαμε στη δεύτερη παράταση, είχαμε πολλές λάθος αποφάσεις στο τέλος, αλλά καταλαβαίνω και τους παίκτες. Το κίνητρο λοιπόν ήταν το πιο σημαντικό, να καταλάβουν οι παίκτες μας ότι μπορεί η Ευρωλίγκα να είναι ήταν ο πρώτος και ο μεγάλος μας στόχος αυτή τη χρονιά. Αλλά το να τελειώσει τη χρονιά με νικηφόρο το τελευταίο παιχνίδι είναι πάντα πολύ σημαντικό.
7: Φάνηκε ότι οι παίκτες που είχαν τις περγαμηνές του NBA με περισσότερα από 700 παιχνίδια, ο Φουρνιέ εγνωσμένης αξίας, ακόμα και ο Τζόζεφ, στο φινάλε, στο κλείσιμο της σεζόν, έδειξαν πραγματικά τις τεράστιες δυνατότητές τους. Ήταν και θέμα εμπειρίας. Δεν ξέρω αν δουλέψατε μαζί τους και ιδιαίτερα συζητώντας μαζί τους.
9: Σας παρακαλώ, με βάζει να ξεχωρίζω παίκτες αυτή τη στιγμή. Όλοι οι παίκτες μας αξίζουν, ακόμα αυτοί που δεν έπαιξαν, αυτοί που δεν μπορούσαν να είναι στο rotation λόγω του κανονισμού. Όλοι όσοι συμμετείχαν φέτος αξίζουν τα πάντα. Μην με βάζετε να ξεχωρίζω παίκτες, τους αγαπώ όλους. Αυτοί έμειναν στην ιστορία γιατί πρόσφεραν στην ομάδα μας μια καταπληκτική σεζόν. Αυτό είναι όλο.
7: Είχε τη δυσκολία του, όπως και στο παρελθόν, το να επιλέξετε με ποιους θα πορευτείτε.
9: Πάντα, πάντα. Πολλές φορές είναι και θέμα ενστίκτου του, γιατί όλοι είναι όλοι καλοί παίκτες. Όλοι θέλαν να βοηθήσουν, όλοι θέλαν να παίξουν αυτά τα παιχνίδια, καταλαβαίνετε. Εγώ ήμουν στη δύσκολη θέση να πάρω κάποιες αποφάσεις, όπως φυσικά και ο κόουτς θα μάνει το ίδιο πράγμα. αναγκάστηκε να αφήσει ένα παιχταρά σαν τον Χουάν Γκόμεθ έξω, γιατί αυτή ήταν η ανάγκη των παιχνιδιών. Αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Αυτή τη στιγμή πρέπει να χαρούμε. Πολύ δύσκολη χρονιά. Πρέπει να ξεκουραστούμε λίγο και να υποσχεθούμε πάντα ότι με τους προέδρους που έχουμε εδώ, ο Ολυμπιακός θα γίνεται κάθε φορά και όλο και καλύτερος.
10: Ο κόουτς Μπαρτζόκας δεν έχει συμβόλαιο, ολοκληρώνεται φέτος. Τι θα ήταν αυτό που θα τον έκανε να σκεφτεί να μην συνεχίσει?
9: Αν προσωποποιήσουμε τώρα το τι σκέφτομαι εγώ και το σκέφτομαι, το μεγαλύτερο λάθος είναι μεγάλη επιτυχία του Ολυμπιακού μας. Δεν υπάρχει κανένας Μπαρτζόκας μέσα στον Ολυμπιακό.
10: Και η πρόκληση του καινούριου σεφ που έχετε μπροστά σας.
9: Αυτό είναι σημαντικό. Είναι το τελευταίο μάτς σε αυτό το γήπεδο και πρέπει να είναι νικηφόρο.
10: Βαγγέλη.
11: Ευχαριστώ, Λεωνίδα.
0: Λοιπόν, αυτά είπε ο κύριος. Όπα, κάτσε να ακούσουμε ακόμα λίγο τι λένε.
10: Έχουν φορεθεί μπλουζάκια, το είδατε, Ολυμπιακό.
0: Ναι, φοράνε τα μπλουζάκια, το έχουμε πει. Εντάξει.
11: Έχω ενημέρωση κι εγώ.
0: Λοιπόν, χαμήλωσε την ΕΡΤ. Λοιπόν, Μιχάλη, κυρίες και κύριοι.
1: Ετοιμάζονται να βγουν στον αγωνιστικό.
0: Ο Κώστας είναι στην Σταρδέλης, είναι στο Ειρήνης και Φιλίας. Εγώ να σας πω τι μεταδίδει τώρα. Βλέπω εδώ η ιστοσελίδα της ΕΡΤ. Το ΕΡΤ Sports, μεγάλη ένταση και παρουσία ΜΑΤ στα αποδυτήρια του ΣΕΦ, πρόθεση για μηνύσεις και από τις δύο ομάδες. Είχε μπει μέσα μία δημιουργία της η ΜΕΤ για να μπορέσει να ηρεμήσει η κατάσταση εκεί στα αποδυτήρια μπροστά του Παναθηναϊκού. Πολύ έντονη κατάσταση επικράτησε στο ΣΕΦ μετά τη λήξη του πέμπτου τελικού, με τα ΜΑΤ να παρεμβαίνουν στους ανθρώπους των δύο ομάδων. Κάνουν λόγο για μηνύσεις. Βλέπω και την εικόνα. Εντάξει, αναγκάστηκαν να μπουν οι δημιουργίες μέσα. Μία δημιουργία και άλλη μία στη συνέχεια για να ηρεμήσει εκεί η κατάσταση, γιατί είχε εκτραχηθεί μετά την καταγγελία του Παναθηναϊκού ότι ο Τζόνς πήγε στα αποδυτήρια και χτύπησε με κλωθιά τον Αν, κάτι που είπε και ο κύριος Αταμάν, ο προπονητής της ομάδας του Παναθηναϊκού, στις δηλώσεις που έκανε στην ΕΡΤ. Θυμίζω, κυρίες και κύριοι, Ιντερβέτεν Live Καζίνο, καθημερινή διασκέδαση πάντα στην παρέα μας. Σε λίγο θα αρχίσει η απονομή για τον Ολυμπιακό. Βγαίνουν σιγά σιγά οι παίκτες του Ολυμπιακού τώρα και το
1: ιδιοκτήτες
0: staff, και το staff και το τεχνικό επιτελείο και το staff. Κώστα Σαρδέλη ξεκίνησε, έτσι δεν είναι? Έχει ξεκινήσει Κώστα. Κώστα Σαρδέλη. Ναι, λίγο αν μπορείς πάλι να μιλάς λίγο πιο δυνατά για να σε ακούμε. Τώρα αποθέωνε το Μπαρτζόκας.
12: Αποθέωνεται ο Μπαρτζόκας, αποθέωνταν λίγο νωρίτερα οι κύριοι Αγγελόπουλοι. Τώρα πάει και ο προπονητής του Ολυμπιακού να παραλάβει αυτό με τη σειρά του το δικό του μετάλλιο. Και ακούτε, μπορείτε να ακούσετε, σίγουρα περνάει ο ήχος από τον κόσμο του Ολυμπιακού που αποθεώνει τον coach B, όπως τον φωνάζουν πολύ, έτσι με το παρατσούκλι του, ο οποίος πάντα αποδίδει και αυτός με τη σειρά του.
0: Όταν γίνει απονομή από τον πρόεδρο του ΕΣΑΚΕ, είναι και ο πρόεδρος ΕΣΑΚΕ, ο κύριος Μέλης, και ο τεχνικός διευθυντής, ο εκτελεστικός διευθυντής, ο κύριος Ρετζιάς, θα έχουμε φυσικό ήχο μόνο. Πόσα θα δε να μιλήσεις για να ακούσουμε την αποθέωση. Γυρνάμε εδώ στο στούντιο και ανοιχτή γραμμή θα έχουμε και με την ΕΡΤ. Μιχάλη, μια τώρα που γίνεται, μπαίνουν σιγά σιγά οι παίκτες του Ολυμπιακού και το staff για την απονομή, το σχόλιο σου για τον τεχνικό, για τον τελικό.
1: Ο Ολυμπιακός είναι ο δίκαιος πρωταθλητής για τη φετινή χρονιά. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος προέρχεται από μια ονειρική σεζόν, κατάφερε μετά από προσπάθειες να κατακτήσει την Ευρωλίγκα, που θεωρώταν ο μεγάλος του στόχος, χωρίς όμως οι άνθρωποι του να υποβαθμίζουν την προσπάθεια που θα έκαναν για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Πάντα υπάρχει κίνητρο όταν παίζουν με τον Παναθηναϊκό και πάντα όταν διακυβεύεται ένας τίτλος όπως είναι ο κορυφαίος στη τάξη στη χώρα μας.
0: Έχει Βεζέκοφ, πάμε να ακούσουμε Βεζέκοφ.
13: Του Ολυμπιακού στην κεντρική σάλα του γηπέδου. Όσοι έρχονται παίρνουν τα μετάλλια τους.
0: Όχι, δεν
13: και
0: έχει
13: τη θέση τους. Δίπλα στο πόντιου ή και
0: δεν πειράζει, συνεχίζεις, Μιχάλη μου.
1: Έλεγα λοιπόν ότι η ονειρική περίοδος για τον Ολυμπιακό, που μετά από την κορυφή της Ευρώπης κατακτά και την κορυφή της Ελλάδας, 100% του αξίζει του Ολυμπιακού, παρά την προσπάθεια του Παναθηναϊκού. Λένε μάλιστα ότι η αξία του δεύτερου δίνει ακόμα μεγαλύτερη έγκλη στον πρώτο και έτσι είναι ο Παναθηναϊκός, το πάλεψε μέχρι τέλους, το δείχνει άλλωστε και η σειρά που πήγε σε πέμπτο παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος είχε τις περισσότερες λύσεις, το περισσότερο βάθος, είχε τον καλύτερο συγχρονισμό, παίχτης με προσωπικότητα, δεν το συζητάμε αυτό. Στα δύσκολα μίλησε ο Φουρνιέ, μίλησε ο Βεζέγκοφ.
0: Και σήμερα πάντα ο Γιώργος δεν είχε τον Ντόρσεϊ, βρέθηκαν άλλοι παίχτες.
1: Ακριβώς. Και σήμερα δεν είχε τον Ντόρσεϊ. Βέβαια ο Παναθηναϊκός δεν είχε τον Σλούκα, δεν είχε τον Ρογκαβόπουλο, δεν είχε τον Χουάν Σερνάν Γκόμεθ. Εν πάση περιπτώσει, ο Ολυμπιακός νομίζω ότι πανάξια στέφεται πρωταθλητής. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας νομίζω ότι είναι και μια μεγάλη δικαίωση για τον προπονητή του Ολυμπιακού και θεωρώ ότι η ανανέωση του συμβολίου του με τον, με τον Ολυμπιακό είναι πλέον θέμα χρόνου, είναι μάλλον τυπική διαδικασία, αφού οι αδερφοί Αγγελόπουλοι αναγνωρίζουν στο πρόσωπό του το χτίσιμο, τη δημιουργία αυτής της ομάδας που κατάφερε μέσα στην ίδια χρονιά να κατακτήσει τις δύο κορυφές της χώρας μας, αλλά φυσικά και της Ευρώπης. Ο Παναθηναϊκός, αν θέλετε τη γνώμη, γιατί πρέπει να πούμε και δύο λόγια για τον Παναθηναϊκό, θεωρώ ότι θα πρέπει να ληφθούν σοβαρές αποφάσεις από τον ιδιοκτήτη, από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, ο οποίος έχει αποδείξει βεβαίως ότι αγαπά την ομάδα, ότι δίνει πολλά χρήματα, αλλά νομίζω ότι ήρθε η στιγμή να πάρει αποφάσεις για το ποιοι θα μείνουν.
0: Το ερωτηματικό είναι αν θα μείνει τώρα ο κύριος...
1: Και αν θα μείνει ο Εργκίν Αταμάν. Το προηγούμενο διάστημα, ναι, το προηγούμενο διάστημα έχουν λεχθεί διάφορα για το αν ο προπονητής θα παραμείνει ή όχι. Ο Αταμάν, ο οποίος θεωρητικά έχει συμβόλαιο για έναν ακόμη χρόνο, ο ίδιος είχε δηλώσει σε ανύποπτο χρόνο ότι αν δεν καταφέρουμε να πάρουμε την Ευρωλίγκα, εγώ θα φύγω. Η Ευρωλίγκα χάθηκε και μάλιστα ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να μπει ούτε στο Final Four που έγινε στην έδρα του, στο Telecom Center. Αυτό νομίζω ότι είναι που πονάει περισσότερο.
0: Βάλε μια νοτελεία να πω εγώ, ναι, όπως διαβάζω τώρα, ο Ολυμπιακός προτίθεται να καταθέσει μηνύσεις σε Νάν και Λεσόρ για αυτά που έγιναν στα αποδυτήρια, ενώ για την ένταση, ενώ οι ερυθρόλευκοι καταγγέλουν πως ο Γάλλος Σέντερ, ο Λεσόρ, χτύπησε αστυνομικό. Εκεί στα τζατζαρίσματα με τις ασπίδες κάτι μπορεί να έφυγε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Δεν τα έχεις αντιμετωπίσει ποτέ εσύ αυτά, Μιχάλη μου.
1: Όχι, όχι.
0: Εντάξει,
1: όχι, όχι,
0: κάτι όχι. Εκεί μπροστά, ξέρεις, εκεί δεν καταλαβαίνει ο άλλος.
1: Συνορίστρα,
0: η δημιουργία δεν καταλαβαίνει. Εκεί έτσι, μπορεί να πέσει το.
1: Πώς το λέμε. Το γκλόπ,
0: Όχι, το πέσει το γκλόπ ή το θυμιατήρι. Λοιπόν, ολοκληρώνω για τον Παναθηναϊκό. Πολύ σωστές τοποθετήσεις σου, Μιχάλη Φουστέρη.
1: Λοιπόν, λέμε για τον Παναθηναϊκό, για την Εργκίνα Αταμάν, θα κρυθεί το μέλλον τις επόμενες μέρες. Θεωρώ ότι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος δεν θα αργήσει να πάρει αποφάσεις. Ήδη έχουν ακουστεί ονόματα για την αντικατάστασή του. Ανάμεσα σε αυτά υπάρχει το σενάριο της επιστροφής του Ζέλικο Μπράντοβιτς μετά από πολλά χρόνια στην ομάδα την οποία ουσιαστικά εκείνος οδήγησε στην κατάκτηση των περισσότερων τίτλων. Ο Μπράντοβιτς, ο οποίος δεν έχει ομάδα, ψάχνει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Όμως νομίζω ότι πρώτα πρέπει να ξεκαθαρίσει η κατάσταση με τον Αταμάν. Λογικά θα υπάρξει συνάντηση ανάμεσα στον ιδιοκτήτη και τον προπονητή της απόδοσης.
14: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη, πίτσα μαργαρίτα, 2 x 385 γραμμάρια, 4,99. Μάκβελ, οικονομική συσκευασία, νούμερο 6 σπαγγέτι ή νούμερο 10 σπαγγετίνι, 650 γραμμάρια, 68 λεπτά. Φρόζα φασολάκια στρογγυλά, 1 κιλό, 1,88. Μίλια γιού Γεωργίου Φαρινάπ, 3 x 500 γραμμάρια, 1,65. Κολλιός, φέτα βαρελίσια pop, μπολ, 150 γραμμάρια, 2,69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
15: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-82000.
16: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
17: Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8, το Πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice. Με την Ρένα Παυλάκη.

0: του Ολυμπιακού το ίδιο. Η φετινή χρονιά λοιπόν είναι για την μεγάλη ομάδα του Πειραιά μια χρονιά δικαίωσης και εξλέωσης. Για τον Ολυμπιακό που επέστρεψε στον ευρωπαϊκό θρόνο και παρέμεινε στην κορφή.
1: Έγινε απονομή, πάμε με φυσικό ήχο από τον Κώστα Σαρδέλη. Ο Παπα-Νικολάου κρατάει το κύπελο, έτοιμοι παίκτες του Ολυμπιακού να το σηκώσουν όλοι μαζί στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ακούμε.

σηκώνει ο Γιώργος Μαρτζόκας μέσα σε αποθέωση το κύπελο μαζί με τον Παναγιώτη και τον Γιώργο Αγγελόπουλο. Η ομάδα είναι περικυκλωμένη από τον κόσμο μέσα στον αγωνιστικό χώρο του ΣΕΦ και φυσικά και στις κερκίδες ο κόσμος είναι εκεί. Ακούτε τι γίνεται, ο ήχος τα λέει όλα.

0: προπονητής του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, ο Μάικο Φουντεδάκης. Λέει, είπε ένα-ένα τα ονόματα της ομάδας του Ολυμπιακού, των παιχτών του Ολυμπιακού, σε αυτή την πανηγυρική ωραία ατμόσφαιρα που γίνεται η απονομή του κυπέλου, 16ου κυπέλου για το πρωτάθλημα της Basket League στην ιστορία των Ερυθρολεύκων. Ωραίες στιγμές, όπως τις ακούτε, ακούτε τον ήχο από την αποθέωση που γνωρίζουν οι παίκτες του Ολυμπιακού στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για αυτή την κατάκτηση, για την νίκη απέναντι στον Παναθηναϊκό, αυτό το 89-85 που κέρδισε ο Ολυμπιακός τον Παναθηναϊκό και με 3-2 νίκες πήρε τον τίτλο. Τώρα, πριν περάσουμε σε έχουμε διαφήμιση, γιατί σε λίγο θα αρχίσουν οι δηλώσεις. Να σας πω εγώ τι γίνεται στο πόλο, μικρός τελικός για το Champions League των ανδρών στη Μάλτα. Η Φερετσβάρος προηγείται 14-13 του Ολυμπιακού. Θέλει 5 λεπτά να τελειώσει το παιχνίδι. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Αύριο στη Real News. Οι Patriot παραμένουν στην Κάρπαθο. Πώς αποκωδικοποιούν ανώτατες στρατιωτικές πηγές του Πενταγώνου τις τελευταίες κινήσεις της Τουρκίας. Οι κινήσεις της Άγκυρας στο Αιγαίο δείχνουν τις προθέσεις της. Είμαστε αποφασισμένοι, όχι παρορμητικοί. Γρηγορούμε. Είναι η απάντηση των ενόπλων δυνάμεων. Η απειλή των drones και οι προσδοκίες για τη διατήρηση του μνημονίου Παπούλια Γιλμάς που προβλέπει μορατόριουμ από 15 Ιουνίου έως τις 15 Σεπτεμβρίου. Πρώτο απευθείας μήνυμα της Αθήνας στην τουρκική κυβέρνηση να μην προχωρήσει το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Παρασκήνιο της συνάντησης, Γέρα Πετρίτη Φιντάν. Ακόμα, τα εκλογικά μηνύματα Μητσοτάκη. Οι πολίτες με την ψήφο τους επιλέγουν πρωθυπουργό. Σε εγρήγορση ο κομματικός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας παρά τις διαβεβαιώσεις για κάλπες το 2027. Το παρασκήνιο του μικρού ανασχηματισμού και επιλογή Κυρανάκη. Ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης στη Real News. Δεν θα επιτρέψουμε να μετατραπεί η Ελλάδα σε πεδίο δράσης τρομοκρατών. Και σχέδιο στήριξης για τις επιχειρήσεις. Ποιοι είναι οι βασικοί άξονες της ενίσχυσης των εταιριών με στόχο τη διατήρηση της ανάπτυξης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Εξετάζεται η μείωση του βασικού εταιρικού συντελεστή από το 22% στο 20% και αφορά κυρίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εφόσον εφαρμοστεί το μέτρο, θα δώσει ανάσα σε 700.000 νομικά πρόσωπα. Η κυβέρνηση ετοιμάζει διορθώσεις στο τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών. Στο τραπέζι βρίσκεται ακόμη και η κατάργησή του από το 2027. Αύριο στη Real News.
3: Τον MVP του αγώνα και τον τελικό Εβάν Φουρνιέ. Τον ακούμε.
4: Yeah, I'm just happy we won, man. To finish the season on a high note. To win the, you know, the two big major titles. We only lost the cup this year. It was a great season for us.
5: Ήταν μια σπουδαία χρονιά, μας λέει, για το πώς ένιωσε μπροστά σε αυτό το κοινό πανηγυρίζοντας τον τίτλο του πρωταθλητή. Κατακτήσαμε τους δύο βασικούς μας στόχους που ήταν φυσικά η Ευρωλίγκα και το πρωτάθλημα Ελλάδας. And I think the story goes on for you and the team in the next year.
4: Let me enjoy my summer as a champion.
5: When? Where?
4: Many places. I'm gonna travel.
5: We're gonna inform the fans to wait for you.
4: Yeah. I'm gonna do a little tour, you know, in the islands, and after that we'll see. But first, let me enjoy my summer.
5: Για το τι επακολουθεί, λέει, αφήστε με να απολαύσω το καλοκαίρι μου. Ακολουθεί μια σεζόν στα ελληνικά νησιά. Του είπαμε να μας προαναγγείλει το πού είναι αυτό, ώστε το κοινό του που τον λάτρεψε να τον υποδεχτεί και να κάνουν μαζί όλα αυτά μέσα από το Instagram και όλα αυτά, συνταγές που ζητάει ή οτιδήποτε, αλλά επιμένει να απολαύσει το καλοκαίρι του. But of course the summer is a holy summer for everybody, even after so hard work. It was a hard work all those months.
4: Honestly, I didn't think it would have been that hard to refocus after winning the EuroLeague. you know, you give everything you have, you win the EuroLeague, and then you have to go and play extremely hard games against Panathinaikos for final games. It's mentally, it was very challenging. I'm really tired.
5: Thank you very much. Congratulations. Μας είπε ότι ήταν πολύ ψυχοφθόρο, ήταν πολύ, δεν το περίμενα τόσο δύσκολο μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας να μπορέσουν να ξανασετάρουν τους εαυτούς τους σε ένα mood, σε μια διάθεση, σε μια κατάσταση διεκδίκηση του πρωταθλήματος απέναντι στο Παναθηναϊκό που ήταν ένας σκληρός αντίπαλος. Έτσι λοιπόν ένιωσε ο Εβαν Φουρνιέ για αυτή την προσπάθεια του Ολυμπιακού στους ελληνικούς τελικούς.
6: Ωραία, θα έχουμε και άλλο ρεπορτάζ μετά τον MVP του Ολυμπιακού.
0: Σε λίγο και άλλο ρεπορτάζ θα έχουμε ο Κώστας Σαρδέλης στην θέση του. Κώστα,
7: ναι, Δημήτρη,
0: τι
7: ναι,
0: γίνεται εκεί, τώρα έχουν ο κόσμος ή όπα, κάτι γιατί θα πάμε πάλι σε ρεπορτάζ.
7: Έχουν μπει,
0: έλα πάμε Κώστα.
7: Έχουν μπει όλοι οι φίλοι του Ολυμπιακού μέσα στον αγωνιστικό χώρο και φωνάζουν συνθήματα αυτοί που είναι εντός αγωνιστικού χώρου προς αυτούς που είναι στις εξέδρες, που έχουν παραμείνει στις εξέδρες. Είναι λιγοστοί αυτοί. Περισσότερος κόσμος έχει αποχωρήσει από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Θα κατευθυνθεί, θα κατηγορήσει προς Πειραιά, Δημοτικό Θέατρο και τα μέρη για να συνεχίσουν τα πανηγύρια. Οι παίκτες έχουν φύγει από τον αγωνιστικό χώρο, έχουν αποσυρθεί προς τα αποδυτήρια για να γιορτάσουν κι αυτοί με τη σειρά του στην κατάκτηση του 16ου πρωταθλήματος στην ιστορία του Ολυμπιακού. Συνεχίζονται τα πανηγύρια και όπως είπαμε και προηγουμένως θα μεταφερθούν και εκτός σταδίου ειρήνης και φιλίας.
0: Κώστα, να σε παρακαλέσω, φεύγεις από τη θέση σου εκεί, κλείνεις. Ό,τι άλλο έχεις, αν βγει κάτι, εμείς πάντα θα έχουμε σύνδεση με την ΕΡΤ για δηλώσεις. Απ' έξω από το γήπεδο, αν εκεί έχει κόσμο συγκεντρωμένο, να κάνουμε ακόμα μια σύνδεση πριν το κλείσιμο, πριν τις 10. Και αύριο θα σε έχουμε για τα σχόλιά σου για τον τελικό και την νίκη του Ολυμπιακού πάνω στον Παναθηναϊκό και την κατάκτηση του Παναθηναϊκού μπάσκετ. Ευχαριστούμε τον Κώστα Σαρδέλη για το πόλο. 2 λεπτά πριν το τέλος του αγώνα για την τρίτη τέταρτη θέση, η Φέρετ Φάρος κερδίζει 13 τον Ολυμπιακό. Είναι ο αγώνας για την τρίτη τέταρτη θέση. Λοιπόν, τώρα να θυμίσουμε, γιατί υπάρχει και το Μουντιάλ, ότι στις 10 παίζει το Κατάρ με την Ελβετία. Στη συνέχεια, ώρα 1 Βραζιλία-Μαρόκο. Ώρα 4 τα ξημερώματα Αιτή-Σκωτία. Ώρα 7 το πρωί Αυστραλία-Τουρκία. 8 το βράδυ εδώ θα είμαστε Γερμανία-Κουρασάο. 11 η ώρα Ολλανδία-Ιαπωνία. Πάντα για το παγκόσμιο κύπελλο, η πρώτη αγωνιστική των ομίλων.
3: Δημήτρη, δεν ξέρω αν θες να πούμε κάτι για το μάτς τα ξημερώματα.
0: Μισό λεπτό, πριν πούμε για τα ξημερώματα, ναι. Γιατί υπάρχει και βόλεϊ, υπάρχει και εθνική μας ομάδα στο European League των γυναικών. Τα κορίτσια που χθες κέρδισαν, χθες κέρδισαν με 3-0 σε το Κόσοβο. Πριν από λίγο στη Λάρισα, η εθνική μας ομάδα βόλεϊ των γυναικών νίκησε την Πορτογαλία με 3-2 σετ και έτσι διατηρεί το αίτητό της στη διοργάνωση. 25-15 πήρε το πρώτο. 26-24 η Πορτογαλία ισοφάρισε σε 1-1. 25-14 2-1 μπροστά η ελληνική ομάδα. 25-21 η Πορτογαλία 2-2. Και στο tie break 15-8 η ελληνική ομάδα κέρδισε. Έτσι με 2 νίκες περνάει και αυτή την φάση, τη δεύτερη αγωνιστική. Κέρδισε το Κόσοβο, κέρδισε και την Πορτογαλία στους αγώνες που γίνονται στο κλειστό γυμναστήριο της Νεάπολης στην Λάρισα. Ενώ για τον όμιλο των ανδρών που γίνεται στην Γλυφάδα, η Βόρεια Μακεδονία νίκησε την Ισλανδία 3-0. Χθες η εθνική μας ομάδα των ανδρών νίκησε στον αγώνα της απέναντι στην ομάδα της Ισλανδίας, κέρδισε με 3-0 και παίζει αύριο πάντα στο κλειστό της Λιφάδας για το European Link. Η ελληνική ομάδα παίζει αύριο στις 8 το βράδυ με την Βόρεια Μακεδονία για τις εθνικές ανδρών και γυναικών στο βόλεϊ. Λοιπόν, τώρα πάμε για τα παιχνίδια λίγο, γιατί έχουμε και δηλώσεις από το πόλο, θα έχουμε και δηλώσεις άλλες από το μπάσκετ, λέγε Μιχάλη.
3: Να πούμε καταρχάς για το παιχνίδι που έγινε τα ξημερώματα στις 4 η ώρα ανάμεσα στην Αμερική και την Παραγουάη. Δεν ξέρω πως οι φίλοι ακροατές άντεξαν ή ξέρω
0: ναι, έβαλαν το ψήμα είναι κύρους. Ναι,
3: 4-1.
0: Ναι, 3-0 ήταν στο ημίχρονο.
3: Έτσι ακριβώς. Μέχρι τώρα, στα μάτς που έχουμε δει, η Αμερική έχει κάνει την καλύτερη εμφάνιση μακράν. Και είναι κρίμα που το παιχνίδι αυτό μεταδόθηκε ξημερώματα, για να μην μπορεί περισσότερος κόσμος να το απολαύσει από τη δημόσια τηλεόραση και να καταλάβει τι ακριβώς λέμε. Ήταν μια ομάδα η οποία είναι υπό τις οδηγίες του Μαουρίτσιο Ποκετίνο, ο οποίος βεβαίως έχει μεγάλη εμπειρία από την Ευρώπη, από την Premier League και από άλλα πρωταθλήματα, η οποία πραγματικά όχι απλά καθήλωσε με το ποδόσφαιρο που έπαιξε, έκανε την Παραγουάη να μην ξέρει από πού της ήρθε. Και νομίζω ότι η Αμερική, στο μέτρο βεβαίως του δυνατού, γιατί υπάρχουν και μεγαθύρια στην πορεία του τουρνουά, θα είναι από τις ευχάριστες εκπλήξεις. Όπως είπες και εσύ, σε λίγο έχουμε το Κατάρ Ελβετία. Και τα ωραία ξεκινάνε μετά. Θα έχουμε το Βραζιλία Μαρόκο, αλλά έχουμε δηλώσεις.
0: Για
3: έχουμε
0: πάμε.
3: Alec Peters.
8: One more title. Tell me your feelings.
9: Super blessed.
8: Νιώθει ιδιαίτερα super ευλογημένος, μας λέει, για αυτά τα επιτεύγματα στην Ελλάδα.
9: You know, this is an unbelievable position that we've been put in to bring so much happiness and joy to the club, the supporters, everybody with Olympiacos. It's been an amazing season, a magical season, one that, you know, you all the hardships, all the victories, all the defeats, everything was worth this moment.
8: Άξιζε αυτή τη στιγμή τα πάντα, όλη αυτή τη δύσκολη σεζόν. Ήταν μια υπέροχη σεζόν που χάρισαν τόσο πολύ ευχαρίστηση και ευτυχία στον κόσμο του Ολυμπιακού με αυτά τα επιτεύγματα. And you are also... Δεν θα έχουμε συνέχεια τον καλή ομάδα να μπει στα αποδυτήρια. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να διαπιστώσουμε καταρχήν τώρα εάν θα συνεχίσει ή αν πράγματι είναι δεδομένη η απόφασή του να αποχωρήσει. Θα έχουμε την ευκαιρία να το ρωτήσουμε στη συνέχεια.
0: Βλέπω στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το βίντεο της έντασης και επίθεση που χτυπάει με μπουνιά ο Τζόουνς τον Ναν. Είναι στο τέλος του αγώνα στα αποδυτήρια. Δεν είναι μέσα στο αποδυτήριο του Παναθηναϊκού. Είναι έξω από αυτά. Παρεμβαίνουν οι αστυνομικοί και οι υπεύθυνοι ασφαλείας για να τους συγκρατήσουν. Πέφτει εκεί ένα δεξί ωραίο κροσέ. Δες το και εσύ, Μιχάλη, λίγο.
3: Το έχω δει, το
0: και
3: έχω
0: μετά,
3: δει. Το έχω δει.
0: Και μετά ήρθαν οι μέλισσες και μετά λογικό φυσικά να μπει η δημιουργία μέσα.
3: Το έχω
0: να
3: δει.
0: Μπουν οι δημιουργίες μέσα
3: και είναι
0: για
3: κρίμα.
0: Να μπορεί να ηρεμήσουν τα πράγματα, γιατί δεν ηρεμούν έτσι. Είναι λογικό
3: και
0: να...
3: Και είναι κρίμα, Δημήτρη, γιατί...
0: Και άλλο εδώ βίντεο, όπως... να βλέπουμε τώρα. Πες, Μιχάλη μου, ναι.
3: Όπως είπαμε και στη διάρκεια της μετάδοσης, ήταν μια καταπληκτική σειρά από άποψη θεάματος. Δύο ομάδες οι οποίες τα έδωσαν όλα στο παρκέ. Να αμαυρώνεται όλη τους αυτή η προσπάθεια από συμπεριφορές που ούτε συνάδουν με τις αξίες του αθλήματος, αλλά ούτε και με τους κορυφαίους συλλόγους που εκπροσωπούν, δηλαδή και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, είναι τεράστια μεγέθη. Δεν μπορεί ένας παίκτης από τη μία και ένας παίκτης από την άλλη με τη συμπεριφορά του να εκθέτει.
0: Ναι, πάντως στις εικόνες που βλέπω από την ΕΡΤ,
3: ναι.
0: Είναι και στα αποδυτήρια οι παίκτες του Παναθηναϊκού, είναι η Δημηρία, δεν βλέπω εγώ να υπάρχει ένταση με τη Δημηρία. Η Δημηρία έχει κάνει φραγμό και οι παίκτες του Παναθηναϊκού είναι έξω από τα αποδυτήρια. Εντάξει, αυτό που βλέπω εγώ τώρα από την εικόνα της ΣΕΡΤ.
3: Και η Δημηρία να επιβάλλει την τάξη προσπάθεια.
0: Βέβαια, ναι. Εντάξει, για να μην. Απλώς φαίνεται το βίντεο, θέλω να το δεις και εσύ. Το βίντεο που ο Τζόουνς επιτίθεται στον Ναν. Έξω από τα αποδυτήρια έπεσαν εκεί οι αστυνομικοί που ήταν οι ένστολοι και οι υπεύθυνοι ασφαλείας για να το μαζέψουν, αλλά είχε γίνει το κακό. Πάντα ακούτε τον Real FM, κυρίες και κύριοι. Πάντα είμαστε. Το τρίτο ημίχρονο του τελικού. Το βίντεο θέλω να δεις, Μιχάλη. Κάνουμε τις συνεννοήσεις στον αέρα. Εντάξει.
3: Το έχω δει το βίντεο.
0: Και εδώ νέα ένταση διαβάζω. Στα αποδυτήρια είναι έκριθμη, λέει, η κατάσταση. Καθώς υπήρξε νέα ένταση με τις αστυνομικές δυνάμεις, δεν είναι ισχυρές. Είναι ισχυρή η παρουσία των δυνάμεων της ΙΜΕΤ. Να ξεκαθαρίσουμε ότι η ΙΜΕΤ είναι με τα μπλε. Δεν είναι η ΙΑΤ με τα πράσινα. Αν μπει μέσα η ΙΑΤ με τα πράσινα, μπορεί να πέσει και το ειρήνης και φιλίας.
3: Στο μεταξύ, μέσα σε όλοι είχαμε και σεισμούς στους οθονούς.
0: Ναι.
3: 4,8 ρίκτερ.
0: Μάλιστα, εκεί κάτω στην Κέρκυρα.
3: Ναι.
0: Λοιπόν, ολοκλήρωσε ό,τι αφορά το Μουντιάλ που έλεγες.
3: Και το Μουντιάλ έλεγα ότι έχουμε το παιχνίδι του Κατάρ με την Ελβετία, αλλά λέω τα ωραία ξεκινούν μετά. Έχουμε το Βραζιλία Μαρόκο, όπου έχουμε Έλκα Αμπή από τη μία τον Άσο του Ολυμπιακού, έχουμε Βινίσιους από την Βραζιλία με όλα τα στεριά. Ο Νεϊμάρ δυστυχώς δεν θα παίξει, αλλά η Σελεσάο είναι μεγάλη ομάδα με τον Αντσελότη, την υποστηρίζω κιόλας,
0: ναι.
3: Αν θέλεις να σου πω. Ελπίζουμε στο καλύτερο δυνατό ξεκίνημα της Βραζιλίας. Βεβαίως, επειδή πάντα σε αυτές τις διοργανώσεις ελοχεύουν εκπλήξεις, το Μαρόκο δεν είναι τώρα ομάδα της πλάκας. Είναι η ομάδα η οποία έφτασε μέχρι τον τελικό του Κόπα Αφρικά. Έχει ισχυρές μονάδες αξιόλογες που παίζουν στην Ευρώπη και περιμένουν ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Μάλιστα, επειδή δεν είναι πολύ αργά, είναι μία η ώρα, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Φαντάζομαι ότι όσοι βγουν ή, εν πάση περιπτώσει, γυρίσουν νωρίς ή δεν βγουν και πάνε κάπου, νομίζω ότι με ένα ωραίο χαλαρό ποτάκι και με ένα σνακ θα παρακολουθήσουν ένα ωραίο παιχνίδι.
0: Λοιπόν, ναι, τελείωσε. Με
3: και
0: το...
3: έχουμε και άλλα δύο παιχνίδια τα ξημερώματα πλέον.
0: Βάλανο τελεία γιατί τρέχει το ρεπορτάζ. Ο ΙΚΑΕ Ολυμπιακός δίνει άλλη διάσταση στο επεισόδιο Jones με Ναν. Ο Ναν φώναξε τον Jones για να τον αγκαλιάσει και του έριξε μπουνιά στην κοιλιά. Λένε ότι υπάρχει βίντεο. Είναι άλλη διάσταση από αυτό που λέει ο Παναθηναϊκός, σωστά που λέει ο Παναθηναϊκός.
3: Έτσι ακριβώς,
0: για επεισόδιο,
3: αλλά...
0: για επίθεση. Αυτό το βίντεο που βλέπουμε, δες το και εσύ σε παρακαλώ,
3: ναι.
0: Είναι επίθεση, βλέπουμε τον Jones να κάνει επίθεση στον Ναν.
3: Ναι.
0: Λοιπόν, τώρα, ο κύριος Γιανακόπουλος, η πρώτη αντίδραση του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ, Παναθηναϊκός, καταφέραμε να δουν πλέον ακόμα και οι τυφλοί. Αξίζεται να είσαστε πρωταθλητές, λέει ο κύριος Γιανακόπουλος. Ποιον έχει, πάμε πρώτα.
3: Έχουμε τον αρχηγό, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, τον Κώστα Παπα-Νικολάου.
0: Πάμε Παπα-Νικολάου, τώρα να του φέρεις τα ακουστικά ο Κώστας Καλαβατιώτης, να ακούσουμε τον Παπα-Νικολάου στην ΕΡΤ. Ο
10: Παπα-Νικολάου μας κάνει την τιμή και είναι κοντά μας και πέρα από τα συγχαρητήρια, θέλω εσύ να βάλεις τον επίλογο σε μια χρονιά που έχει τρεις τίτλους σε τέσσερις διοργανώσεις.
11: Ναι, ήταν μια εξαιρετική χρονιά, πάρα πολύ μεγάλη όμως, πάρα πολύ κουραστική, πάρα πολλά σκαμπανεβάσματα μέσα στη σεζόν, αλλά δείξαμε επιμονή, δείξαμε τρομερή προσπάθεια, είχαμε πάρα πολλά παιδιά σε κέρυες στιγμές στη σεζόν να βγαίνουν μπροστά. Όλα τα μεγάλα πράγματα που χρειάζεται μια μεγάλη ομάδα για να φτάσει στις κατακτήσεις τίτλων. Και εμείς τα κάναμε όλα σε καλό βαθμό.
10: Και σε ένα πάρα πολύ ψηλό επίπεδο ανταγωνισμού, γιατί δεν έφτανε ό,τι κάνατε στην Ευρωλίγκα, ήρθε και μια σειρά τελικών η οποία ήταν η πιο σκληρή των τελευταίων τριών ετών. Γιατί έτσι όπως κύλησε. Δεν ξέρω αν έχεις.
11: Καλά, σαφέστατα. Το Παναθηναϊκός είναι μια εξαιρετική ομάδα. Και δεν ξέρω, κάπως το λένε, η δύναμη του αντιπάλου είναι αυτή που δείχνει πόσο μεγάλο είναι και το κατόρθωμα. Και ο Παναθηναϊκός είναι ένας πάρα πολύ δυνατός αντίπαλος, με ένα εξαιρετικό ρόστερ φέτος και αυτός, με τρομερούς παίχτες, γίναν τρομερά παιχνίδια, πάρα πολύ ένταση, όπως πρέπει να είναι η τελική.
10: Και τι έδωσε και μιλάω Ολυμπιακό, για μέσα λοιπόν,
11: και δεν μιλάω για...
10: Τι έδωσε στον Ολυμπιακό την επικράτηση μέσα στο παρκέ?
11: Νομίζω είχαμε σε κύριες στιγμές των παιχνιδιών, τα παιχνιδιά που κερδίσαμε δηλαδή, είχαμε το καθαρό μυαλό, παίξαμε με καλές άμυνες, βάλαμε μεγάλα σούτ από πολλούς παίχτες, όλα τα μικρά πράγματα που κάνουν τη ζυγαριά να γίνει προς μια μεριά.
10: Η τελευταία μου ερώτηση είναι τριπλή. Εξήγησέ μας γιατί έφερε στους άλλους τέσσερις στην απονομή και τους έδωσε το κύπελο. Δείχνει κάτι για σένα αυτό? Δεύτερον, αν αφιερώνεις κάπου αυτό το τίτλο και αν η επόμενη μέρα σε βρίσκει εκεί στην ομάδα.
11: Καταρχήν φώναξε αυτά τα τέσσερα παιδιά γιατί είναι σημείο αναφοράς για την...
10: Σε βρίσκει εκεί στην ομάδα.
11: Καταρχήν φώναξε αυτά τα τέσσερα παιδιά γιατί είναι σημείο αναφοράς για την ομάδα. Έχουν κάνει εξαιρετική σεζόν και οι τέσσερις. Το αξίζανε στο...

0: πρόεδρος, πρέπει να
1: δεν υπάρχει συμβόλαιο. Θα το συνεχίσει κανονικά.
0: Ναι, όχι, εγώ είμαι.
1: Ωραία. Είμαι αυτή καλά. Είναι η είδηση τη βραδιά. Συγχαρητήρια και πάλι. Ολόθερμα για αυτή την επιτυχία ολόκληρη χρονιά. Κρατήσαμε λίγο παρά.
2: Ότι συνεχίζει, είπε ο Κώστας Παπανικολάου στον Ολυμπιακό. Τώρα, εγώ θα σα. Καταρχήν, τελείωσε ο αγώνα για την τρίτη-τέταρτη θέση στο Champions League στο Πόλο των Ανδρών στη Μάλτα. Η Φερετσβάρος κέρδισε τον Ολυμπιακό 16-13. Έτσι ο Ολυμπιακός παίρνει την τέταρτη θέση, τρίτη Φερετσβάρος, στις 10 το βράδυ Μπαρτσελονέτα με την Ιταλική προρέκο στο μεγάλο τελικό. Σε λίγο θα ακούσουμε δηλώσεις από τα κορίτσια του Ολυμπιακού για, για τη χθεσινή επιτυχία, την κατάκτηση του τίτλου, τον τέταρτο τίτλο που παίρνει ο Ολυμπιακός στο Champions League στο Πόλο των Γυναικών. Θα τα ακούσουμε σε λίγο τις δηλώσεις. Πρώτα, Μιχάλη, αν έχεις την καλοσύνη, συνονοήσεις κάνουμε στον αέρα. Το βίντεο θέλω να δεις, αν μόνο υπάρχει αυτό το βίντεο που δείχνει το Jones με τον Ναν και όχι τον Ναν με τον Jones.
3: Σε αυτό το βίντεο που λες, επειδή το είδα, φαίνεται πράγματι ο center του Ολυμπιακού να χτυπά τον guard του Παναθηναϊκού. Και γενικότερα θεωρώ ότι αυτή η ιστορία θα τραβήξει λίγο ακόμα. Δυστυχώς. Δεν είναι τώρα να συζητάμε τέτοια πράγματα, αλλά η δισιογραφία το επιτάσσει. Μακάρι να μιλάγαμε μόνο για ωραίο μπάσκετ, για πράγματα τα οποία εξελίσσονται και τελειώνουν στο παρκέ, ευχάριστα επιδόσεις, σουτ κλπ. Και όχι να μιλάμε για κοκορομαχίες, λοιπόν, για ματ που μπαίνουν στα ποδητήρια.
2: Εντάξει, λοιπόν, η πρώτη αντίδραση του Δημήτρη Γιανακόπουλου, διευθύντη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, μέσω Instagram για την απώλεια του πρωταθλήματος, λέει: η μισή ομάδα τραυματίες. Όσοι έχουν μείνει είναι με χαλασμένα μυαλά από αυτό που ζουν και αντί να είναι πρωταθλητές και ήδη διακοπές, πάνε να αγωνιστούν σε άνισο αγώνα. Καταφέραμε τελικά ακόμη και έτσι να είναι η εικόνα των τελικών αυτή που ήταν και να δουν πλέον και οι τυφλοί. Λέει, καταφέραμε τελικά ακόμη και έτσι να είναι η εικόνα των τελικών αυτή που ήταν και να δουν πλέον και οι τυφλοί. Εγώ, λέει, όμως θεωρώ και το μεγαλύτερο ποσοστό του μπασκετικού κοινού πιστεύουμε ότι εξέζεται να είστε οι πρωταθλητές. Μπράβο, λέει για την ομάδα του κύριος Γιανακόπουλος. Λοιπόν, αυτά είναι τώρα σε εξέλιξη. Μάλιστα. Δεν έχει κάτι άλλο.
3: Όχι, είμαστε εν αναμονή.
2: Ωραία, τώρα. Ωραία, να πάμε λοιπόν τώρα λίγο στη χθεσινή ημέρα και στη χθεσινή επιτυχία των κοριτσιών του Ολυμπιακού.

0: Λοιπόν, χθες λοιπόν ο Ολυμπιακός 3-0 στα πέναλτι κέρδισε την ομάδα της Φερεντσβάρος, τη Φερεντσβάρος που ήταν και η ελευθερία πλευρή του. Με τα πέναλτι που εκτέλεσε η Μυριο Κεφαλιτάκη, η Βάσο πλευρή του και η Σιούτη, έκανε το 3-0 και πήρε τον τίτλο. Η Ντόπελτσιν, η Ολλανδή τερματοφύλακας, παίζει στην Εθνική Ολλανδίας, ήταν αυτή που έπαιξε στα πέναλτι, κυρίες και κύριοι, και έβγαλε η κοπέλα.
1: Απέκρουσε τα πάντα.
0: Απέκρουσε τα πάντα. Έτσι, στη διαδικασία ναι, των ναι, ναι. πέναλτι. Προσέξτε, εκεί στα πέναλτι ήταν η συγκεκριμένη τερματοφύλακας. Ενώ στην κανονική διάρκεια του αγώνα που τελείωσε 14-14.
1: Σταματοπούλου.
0: Ήταν η Σταματοπούλου που έκανε 12 αποκρούσεις. Με την Άντριους να κάνει το 13-14. Ήταν 2 γκολ προς πίσω ο Ολυμπιακός. Ένα και 20 η Αυστραλή, η Άμπι Άντριους. Και στη συνέχεια η Στεφανία Σάντα.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Να ακούσουμε πώς μεταδόθηκε όλη αυτή η ιστορία του γκολ της Σάντα. Τα πέναλτι που έβγαλε η Ολλανδή τερματοφύλακας του Ολυμπιακού και το γκολ της Σιούτη στο πέναλτι από το κανάλι της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας του Πόλο.
3: It's Santa, Santa, Santa! There's the woman who will step up when it's needed the most. From getting a goal.

0: Haji, who is up, and she's tonight as well. Ladies and gentlemen, and on the other side, Eleftheria Plevritou hits the right post. Kristina Siuti, Alexandra Kish, it's Siuti! What she has done already once in her career, winning the Champions League with Olympiacos, she's gonna secure yet again with tremendous effort, amazing saves produced in the first days of this grand final when the European Aquatics Champions League winners of 2026. It's Olympiacos. The Queens of Europe wear red and white.
1: Είπαμε ότι η Σταματοπούλου έπαιξε στην κανονική διάρκεια και μετά ήταν η Ολλανδή, η τερμοφύλακα της Εθνικής Ολλανδίας που είναι στον Ολυμπιακό, η Brit van den Doblenzin, η οποία δεν έχει ούτε ένα χρόνο και μιλάει πολύ καλά τα ελληνικά. Θα την ακούσω σε λίγο την 24χρονη τερματοφύλακα. Είχαν δουλέψει ο Γιώργος Ντόσκας με τον συνεργάτη του, τον Γιώργο Φουντούλη, είχαν δουλέψει και το σενάριο των πέναλτι. Γι' αυτό έβαλαν μετά την Ολλανδή Πορτιέρο. Πάμε να ακούσουμε τον Γιώργο Ντόσκα τι δήλωσε στο Μέγκα χθες το βράδυ μετά την μεγάλη αυτή επιτυχία του Ολυμπιακού να πάρει τον τέταρτο τίτλο του στο Champions League, στο πόλο των γυναικών.
2: Νομίζω ότι η πίστη που είχαμε από την αρχή μέχρι το τέλος, παρότι βρεθήκαμε στα τελευταία λεπτά να είμαστε με δύο γκολ πίσω, μείναμε πιστές στο πλάνο, είχαμε την υπομονή, βγάλαμε αντίδραση, το πιστέψαμε πάρα πολύ, καταφέραμε και γυρίσαμε το παιχνίδι. Ήρθε ισοπαλία, βγάλαμε μια πάρα πολύ μεγάλη άμυνα στο τέλος και οδηγήθηκε το παιχνίδι στη διαδικασία των πέναλτι. Από εκεί πέρα, νομίζω η Μπριτ σήμερα την τερματοφύλακα στα πέναλτι ήταν εκπληκτική.
3: Τα κορίτσια... Και η Ιωάννα, εγώ θα σημειώσω στην κανονική διάρκεια.
2: Στην κανονική διάρκεια, φυσικά. Τα κορίτσια είχαν καθαρό μυαλό στη διαδικασία αυτά που επιλέχθηκαν να σουτάρουν. Σκοράρανε, καταφέραμε και κατακτήσαμε το τρόπαιο. Απέναντι σε μια Φερεντσβάρος που φέτος χτίστηκε για να κατακτήσει τα πάντα. Μια πάρα πολύ ισχυρή αντίπαλος. Νομίζω όμως δείξαμε ότι είμαστε φτιαγμένοι για αυτά τα παιχνίδια. Είμαστε φτιαγμένοι για αυτά τα παιχνίδια. Ο Ολυμπιακός είναι φτιαγμένος για να πρωταγωνιστεί, για να κατακτάει πρωταθλήματα κύπελα ευρωπαϊκά. Τα κορίτσια το γνωρίζουν. Νομίζω ότι είχαμε αρκετό χρόνο να το διαχειριστούμε. Τα κάναμε ακριβώς όπως έπρεπε όλα μέσα στο νερό. Και νομίζω ότι δεν το φοβήθηκα. Απλά θεωρώ ότι αν ήμασταν λίγο καλύτεροι στο τρίτο οχτάλεπτο, ίσως θα είχαμε κερδίσει το παιχνίδι νωρίτερα. Να μην χρειαστεί να πάει στη διαδικασία του πέναλτι. Είμαι χαρούμενος που κι εγώ ξεκίνησα και φέτος κατάφερα να κατακτήσω ένα ευρωπαϊκό. Έπετε συνέχεια.
1: Αυτά από τον Γιώργο Ντόσκα. Τώρα. Η Στεφανία Σάντα ήταν αυτή που έφερε το παιχνίδι στα ίσια 14-14-13 δευτερόλεπτα πριν το τέλος και έστειλε το παιχνίδι στα πέναλτι. Για να ακούσουμε τι είπε.
4: Είμαι πάρα πολύ κουρασμένη, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία αυτή τη στιγμή. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενες, πολύ ευτυχισμένες που καταφέραμε να κατακτήσουμε το τρόπαιο του Champions League. Εμείς τα είχαμε μπει και πριν λίγο καιρό. Δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμα ότι κρίθηκε ο αγώνας στα πέναλτι. Ήταν ένα πάρα πολύ δυνατό παιχνίδι. Ήμασταν μπροστά στο σκορ, μετά βγήκαν οι Φερεντσβάρος μπροστά. Τρία δευτερόλεπτα πριν τη λήξη σοφαρίσαμε και πήγαμε το παιχνίδι στα πέναλτι. Ένα μεγάλο μπράβο στην τερματοφύλακα μας, δεύτερη στην Μπριτ, που απέκρουσε τα τρία πέναλτι και θεωρώ ότι σπάγωσε. Συγχαρητήρια σε όλες μου τις παίκτριες, σε όλη μου την ομάδα, στο προπονητικό team, σε όλο τον κόσμο του Ολυμπιακού που ήταν εδώ πέρα μαζί μας. Πραγματικά η ατμόσφαιρα ήταν τρομερή. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, πάρα πολύ ευτυχισμένη. Είναι η αρχή μου προσωπικά για μένα, είναι το πρώτο μου Champions League. Ελπίζω να κατακτήσω πολλά άλλα.
1: Αυτά από την Στεφανία Σάντα. 2015, 2021, 2022, 2026 ο τέταρτος τίτλος για τον Ολυμπιακό στο Champions League, στο πόλο των γυναικών. Δύο παίκτριες έχουν το 4-4. Ήταν και στις τέσσερις διοργανώσεις. Η Βάσο η Πλευρίτου και η τερματοφύλακα η Ιωάννα Σταματοπούλου. Να ακούσουμε πρώτα τη Βάσο Πλευρίτου, η οποία τέθηκε αντίπαλος στην αδελφή της, στην Ελευθερία Πλευρίτου και οι δύο παίκτριες εθνικής ομάδας. Μάλιστα, οι γονείς τους ήταν στο κολυμβητήριο εκεί στη Μάλτα, στην Εξέδρα, μαζί με την άλλη αδελφή, τη Μαργαρίτα Πλευρίτου, η οποία έχει αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό και είναι στον Πανιόνιο. Ωραίες στιγμές. Εντάξει, είναι λογικό τώρα. Θα προσπαθήσουμε κάποια στιγμή να έχουμε τον πατέρα ή τη μητέρα των κοριτσιών, την, για να μας πει ποια υποστήριζε, αλλά δεν έχει σχέση. Ήταν πολύ ωραίες στιγμές. Φορούσαν μπλουζάκια που λέγανε πλευρή του εναντίον πλευρή του. Για να ακούσουμε τη Βάσο πλευρή του.
4: Είμαι αρκετά χαρούμενη. Νομίζω τα συναισθήματα δεν μπορούν να περιγραφούν, να τα περιγράψω με λέξη αυτή τη στιγμή. Είναι πραγματικά με τον κόσμο μας δίπλα να κατακτάμε ένα τόσο δύσκολο παιχνίδι, να κατακτάμε ένα ακόμα ευρωπαϊκό. Θεωρώ ότι γράφουμε ιστορία. Είναι το τέταρτο που σηκώνει ο Ολυμπιακός και είχα την τύχη να βρίσκομαι και στα τέσσερα. Πραγματικά δεν ξέρω, τα συναισθήματά μου είναι. Έχω απερίγραπτη χαρά και είμαι πάρα πολύ περήφανη για την ομάδα μου. Θεωρώ ότι η Φερεντσβάρος είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Έχει ένα πολύ γεμάτο ρόστερ και περιμέναμε ένα παιχνίδι τόσο έντονο. Υπάρχουν πολλά σημεία τα οποία δεν είμαι τόσο ικανοποιημένη με τον τρόπο που τα αντιμετωπίσαμε, αλλά παρόλα αυτά στο τέλος της ημέρας μετράει η νίκη. Καταφέραμε να γυρίσουμε ένα παιχνίδι που στα τελευταία λεπτά βρισκόμασταν πίσω και να πάρουμε την νίκη στα πέναλτι. Τελειώνει η σεζόν. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε κάποια υποχρέωση με την εθνική ομάδα, προφανώς και ούτε με το σύλλογο. Κατακτήσαμε και τα τέσσερις στόχους που είχαμε θέσει στην αρχή της σεζόν. Έχει λίγο ξεκούραση, μετά ξανά προετοιμασία, αλλά από υποχρέωση επίσημη είναι άδειο.
1: Η τερματοφύλακας Ιωάννα Σταματοπούλου που είπαμε ότι ήταν τέταρτος τίτλος ευρωπαϊκός για την ίδια, έχει παρουσία και στα τέσσερα κύπελα του Ολυμπιακού στην Ευρώπη, στο Champions League, για να την ακούσουμε.
5: Πιστεύω, κάθε φορά το λέω, το ότι για να παίξει καλά ένας θεματοφύλακας οφείλεται στην άμυνα. Με βοήθησαν πάρα πολύ, το θέλαν όλα τα κορίτσια πάρα πολύ, οπότε μου έκανε τη δουλειά μου πιο εύκολη. Το κλειδί είναι η άμυνα. Πάντα στους σημαντικούς αγώνες, γιατί επιθετικό ταλέντο έχουμε, πιστεύω ότι είναι η άμυνα. Γιατί άμα δώσεις την ψυχή σου στην άμυνα, θα κερδίσεις. Θέλω να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ και να παλεύω για τις συμπαίκτριές μου. Πραγματικά είναι πολύ μεγάλη μου τιμή να αγωνίζουμε για τον Ολυμπιακό και να έχουμε τέσσερα ευρωπαϊκά. Το αφιερώνω στην οικογένειά μου, στις συμπαίκτριές μου πρώτα απ' όλα, στον προπονητή μου και στο αγόρι μου. Κάθε φορά είναι σαν την πρώτη φορά. Όλα είναι πάρα πολύ γλυκά στο μυαλό μου. Αλλά η σημερινή μέρα ήταν κάτι διαφορετικό. Δεν ήμασταν στο σπίτι μας, ούτε σε κάποια άλλη χώρα. Οπότε αυτό κάνει ακόμα πιο όμορφο που όλος ο κόσμος αυτός έκανε όλο αυτό το ταξίδι για να μας δει. Ουσιαστικά σε αυτό το σύλλογο έχω μεγαλώσει, με έχει κάνει παίκτρια. Οπότε είναι πάρα πολύ όμορφα τα συναισθήματά μου. Κάθε χρονιά έχει τις δυσκολίες της, έχει και τα όμορφα, έχει και τα άσχημα. Οπότε κρατάμε τα καλά και συνεχίζουμε.
1: Ακούτε τους πρωταγωνιστές, μάλλον τις πρωταγωνίστριες, και τον ακούσαμε και τον Γιώργο Ντόσκα για τα κορίτσια του Ολυμπιακού που κατέκτησαν το Champions League, το πρωτάθλημα Ευρώπης θες στην Μάλτα. Τώρα πάμε στην Brit Fan de Doppeltzin, στην το πέτυχα, 24 χρονών. Πρέπει να πούμε ότι στο πρώτο τελικό των play-off του πρωταθλήματος κόντρα στη Βουλιαγμένη είχε βγάλει δύο αποκρούσεις πέναλτι, όπου τότε ο Ολυμπιακός είχε κάνει το 1-0 στις 27 Μαΐου. Παρά το γεγονός ότι έχει πολύ λίγο καιρό, κάτι μήνες είναι που παίζει στον Ολυμπιακό, μιλάει, αρχίζει, κάνει μια προσπάθεια να μιλήσει στα ελληνικά. Για να την ακούσουμε τι είπε μετά την νίκη του Ολυμπιακού, την κατάκτηση του τίτλου και το γεγονός ότι αυτή συνέβαλε με τις ισάριθμες τρεις αποκρούσεις που έκανε σε εκτελήσεις πέναλτι της Φερεντσβάρος.
4: Δεν είναι εύκολο. Ναι. Ναι, δεν ξέρω πώς έκανα. Αλήθεια, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Ήμουν πάρα πολύ chill και εντάξει, αλήθεια, δεν καταλαβαίνω πώς έκανα αυτό. Αλλά τι είπα, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Ναι, είναι δύσκολο, αλλά δεν ξέρω, δεν νιώθω κάτι στρες, δεν νιώθω κάτι. Αλήθεια, δεν ξέρω τι έκανα. Και αυτό, αλήθεια, δεν ξέρω τι πρέπει να πω. Έχω μαθαίνει, αλλά δεν ξέρω τώρα. Αν ακούω, μπορώ να κάνω λίγο, αλλά τώρα όχι.
1: Αυτά λοιπόν από την Ολλανδή τερματοφύλακα του Ολυμπιακού. Τώρα η Αυστραλέζα Ιάμπι Άντριους στην κανονική διάρκεια συνέβαλε πάρα πολύ στην καλή εμφάνιση του Ολυμπιακού, στο γεγονός ότι ήταν μπροστά στο ημίχρονο, ότι μετά όταν έμεινε πίσω με δύο γκολ και αυτή βοήθησε. Για να ακούσουμε την Άντριους. Ειλικρινά είμαι πολύ περήφανη που μπόρεσα και έκανα την υπέρβαση. Όμως είναι ομαδική δουλειά και είμαι περήφανη για όλους. Είναι δύσκολο όταν βρίσκεσαι πίσω στο σκορ 2 τέρματα. Τους αφήσαμε να επιστρέψουν στο μάτς με κάποιες καλές επιθέσεις που είχαν. Αλλά η αλήθεια είναι ότι εμείς πιέσαμε πάρα πολύ μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο της κανονικής διάρκειας. Και αυτό ήταν κάτι που είχαμε όλη τη σεζόν. Ακόμη και όταν χάναμε, κάποιος μέσα στην ομάδα το πίστευε και συνεχίζαμε. Και όλοι στην ομάδα ανταπεξήλθαν σήμερα και πάντα αυτό ζητάμε.

0: Μιχάλη, τι έχεις από ρεπορτάζ που έρχεται από το ΣΕΦ για τον τελικό?
1: Μεταδώσαμε πριν από λίγο την ανάρτηση του ισχυρού άντρα της ΚΑΕ Παναθηναϊκού, του κ. Γιανακόπουλου.
0: Όπου είπε ότι είδαν πλέον και οι τυφλοί.
1: Και οι τυφλοί, ακριβώς.
0: Αξίζατε να είστε οι πρωταθλητές. Γεια σας.
1: Και η ανάρτησή του στο Instagram συνοδεύεται και από μια φωτογραφία η οποία δείχνει τον Jones να επιτίθεται στον Αν. Είναι δηλαδή, στο Instagram φαίνεται από τη μία η ανάρτηση του κ. Γιανακόπουλου και από την άλλη η φωτογραφία αυτή. Μάλιστα σχολιάζει σκοπτικά ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός ότι σε μένα και στην σύζυγο του Νάν επιβλήθηκε ποινή αποκλεισμού ενός χρόνου από τα γήπεδα, θέλοντας προφανώς να πει ότι σε εμάς επιβλήθηκε συγκεκριμένη ποινή, άρα στον σέντερ του Ολυμπιακού με τη συμπεριφορά αυτή τι θα πρέπει να γίνει.
0: Και βλέπω εδώ σε διάφορα site εγώ που λένε ότι οι παίκτες του Παναθηναϊκού ήθελαν να πάνε στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού και αναφέρουν για τις δημιουργίες της ΜΕΤ που ήταν μέσα εκεί στα αποδυτήρια για να ηρεμήσει η κατάσταση. Επειδή, εντάξει, είναι και κάποιοι συνάδελφοι οι οποίοι δεν έχουν ζήσει στιγμές έντασης και γράφουν τώρα διάφορα. Αναγκαστικά μπήκαν οι δημιουργίες μέσα για να ηρεμήσει η κατάσταση, γιατί αλλιώς θα υπήρχαν μεγαλύτερα προβλήματα από αυτά που έγιναν. Βλέπουμε τώρα εδώ, βλέπω σε ένα βίντεο, εντάξει, η δημιουργία σπρώχνει με τις ασπίδες τους παίκτες του Παναθηναϊκού για να μην πλησιάσουν στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού, που θέλαν και αυτοί να κάνουν εκεί να πουν τα γαλλικά τους. Εντάξει, δυστυχώς στο τέλος μέσα στα αποδυτήρια η κατάσταση ξέφυγε. Ξέφυγε έως πολύ, πρέπει να πούμε. Πάμε να γυρίσουμε στο πόλο, να γυρίσουμε στις δηλώσεις των παιχτριών του Ολυμπιακού. Στεφανία Τορνάρου τώρα για την κατάκτηση του Champions League.
2: Δεν θέλω να μειώσω τα υπόλοιπα, γιατί ήταν ξεχωριστό το συνέστημα σε όλα και στα προηγούμενα δύο, αλλά αυτό πραγματικά νιώθω ότι δώσαμε και την ψυχή μας μέσα στο νερό, η μία για την άλλη, μέχρι τον τελευταίο δευτερόλεπτο παλέψαμε. Ναι, αισθάνομαι πολύ καλά. Νομίζω ότι εκεί πέρα κάπου στο δεύτερο οχτάλεπτο και στο τρίτο χάσαμε λίγο το μυαλό μας, ενώ έπρεπε να κοντρολάρουμε τη διαφορά που είχαμε. Δεν το κάναμε. Κάναμε βιαστικές ενέργειες στην επίθεση, στην άμυνα κάποια λάθη, τα οποία προερχόντουσαν βέβαια από τις βιαστικές ενέργειες στην επίθεση. Αλλά όταν παίζει μία για την άλλη, όλα είναι εύκολα, όπως είπε και η Άμπη. Το να βάλεις ένα γκολ είναι πιο εύκολο, το να βγάλεις ένα μπλοκ είναι πιο εύκολο. Και πιστεύω ότι κάθε μία σήμερα μέσα στο παιχνίδι, και οι προπονητές και οι παίκτριες και όλοι έδωσαν και την ψυχή τους για την ομάδα. Και αλήθεια είμαι πολύ περήφανη για όλους.
0: Και να κλείσουμε με την Φωτεινή Τριχά, που και αυτή συνέβαλε πάρα πολύ, είχε πολύ άγχος όπως δηλώνει. Μίλησε χθες το βράδυ μετά τη λήξη του τελικού στο Μέγκα. Θυμίζω ότι ο τελικός έληξε 3-0 στα πέναλτι. Ο Ολυμπιακός κέρδισε την Φερεντσβάρος. 14-14 ήταν η κανονική διάρκεια, 17-14 το συνολικό σκόρ. Η Τριχά την περασμένη εβδομάδα είχε μιλήσει εδώ στο Real FM και είχε πει ότι πάμε με σκοπό να καταφέρουμε να το πάρουμε. Για να ακούσουμε και τη Φωτεινή Τριχά.
3: Χαίρομαι πολύ. Έχω αναφέρει στο παρελθόν ότι γενικά όταν κάτι συμβαίνει θετικό, κερδίζουμε κάτι, οτιδήποτε, κάπως περνάει λίγο γρήγορα το έντονο συνέστημα. Προφανώς είμαι χαρούμενη, προφανώς νιώθω τεράστια ανακούφιση αρχικά, γιατί τα συναισθήματα γενικά ήταν τόσο έντονα καθ' όλη τη διάρκεια που προετοιμαζόμασταν γι' αυτό εδώ. Προσωπικά είχα πολύ άγχος και κάπως ανακουφίστηκα που δεν θα υπάρχει πια αυτό για λίγο διάστημα τουλάχιστον. Βέβαια είναι και αυτό μέρος της διαδικασίας, είναι όμορφο και αυτό να μαθαίνεις να διαχειρίζεσαι τον εαυτό σου λίγο. Είμαι πάρα πολύ περήφανη για την ομάδα μου. Θεωρώ ότι δείξαμε χαρακτήρα στις στιγμές που έπρεπε και όταν ήμασταν πίσω. Κάναμε σίγουρα λάθη. Αυτή τη στιγμή όμως δεν θέλω ούτε λίγο να σταθώ σε αυτό. Όχι επειδή δεν έχει σημασία, επειδή αυτή τη στιγμή. Επειδή το έχω κάνει πολλές φορές και έχω κουραστεί να στέκομαι σε αυτά. Θέλω να το χαρούμε. Είμαι πολύ περήφανη, όπως είπα. Καταφέραμε και γυρίσαμε το παιχνίδι όλες μαζί σε άμυνα και επίθεση. Φυσικά και με κάποιες ατομικές ενέργειες, όπως είμαι στο τέλος της Στεφανίας. Η Στεφανία είναι, τα έχω πει πολλές φορές για μένα, είναι μια συμπαίκτρια απίστευτη. Για πολλούς και διάφορους λόγους δεν θα τους αναλύσω τώρα. Η Άμπη άξιζε 100% το βραβείο που πήρε. Τα τέρματά μας και τα δύο φανταστικά. Αλλά γενικότερα όλες οι παίκτριες ήμασταν συγκεντρωμένα σε αυτό που έπρεπε να κάνουμε και θεωρώ ότι γι' αυτό βγήκε το αποτέλεσμα. Όπως έχω ξαναπεί, γενικά οι διακρίσεις, είτε ατομικές είτε ομαδικές, υπάρχουν διάφοροι τρόποι που μπορείς να τις εκλάβεις προσωπικά. Τις κρατάω για μένα και μου δίνουν δύναμη εσωτερικά, έτσι ώστε να μπορώ και να εξελίσσομαι και να είμαι ευγνώμων για τις ευκαιρίες που μου δίνονται στη ζωή, να κάνω πράγματα τα οποία αγαπώ και μέσα από αυτά να γίνομαι, να εξελίσσομαι και ως άνθρωπος. Οπότε είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Είναι πολύ σημαντικό να αναγνωρίζουμε ότι οι ευκαιρίες που μας δίνονται δεν συμβαίνουν σε όλους. Τώρα όσον αφορά όλες αυτές τις διακρίσεις, okay, θέλω να ελπίζω και πιστεύω ότι με την προσέγγιση που έχουμε και αν συνεχίσουμε να έχουμε θα έρθουν κι άλλες. Δεν είμαι στη φάση ακόμα που έχω χορτάσει σίγουρα. Θέλω κι άλλα κι άλλα κι άλλα. Αυτό είναι και λίγο παγίδα κάποιες φορές, αλλά θεωρώ πως θα συνεχίσουμε με την ίδια όρεξη.
0: Λοιπόν, η Φωτεινή Τριχά που είναι 21 στα 22, την ακούσατε, πόσο καλό λόγο έχει αυτό το κορίτσι που διακρίνεται στο πόλο, πρώτη σκόρερ στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, πρωταθλήτρια κόσμου με την εθνική μας ομάδα. Θα αφήσει εποχή και πήρε και το πρώτο τίτλο με τον Ολυμπιακό στο Champions League. Μετά το κύπελο και το πρωτάθλημα στο μπάσκετ, έκανε τρέμπλη ομάδα από όλο του Ολυμπιακού. Αύριο θα έχουμε φυσικά και ρεπορτάζ. Η ομάδα ταξιδεύει το πρωί στις 10 η ώρα από την Μάλτα για το Ελευθέριος Βενιζέλος. Πάντα στην παρέα μας, Intervet Live Casino για αυθεντική εμπειρία. Live Casino. Και είμαστε έτοιμοι, κύριε Τσιβελακίδη. Μπορούμε να πάμε στο στάδιο Νίσης και Φιλίας να πάρουμε μια γεύση. Τι λένε τώρα στη συνέντευξη τύπου? Είναι ο κύριος Μπαρτζόκας και τα αδέλφια Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, οι πρόεδροι του Ολυμπιακού.
4: Και πέρσι, θυμάστε τι έγινε πέρσι, η ομάδα μας προήλθε από μια μεγάλη απογοήτευση στον ημιτελικό στο Ντουμπάι, στο Αμπουντάμπι, συγγνώμη. Αλλά και φέτος μετά την κατάκτηση, είδα, πια με την εμπειρία που έχω, σε πολλά παιδιά ένα άδειασμα. Κατακτήσανε κάτι πάρα πολύ μεγάλο που ήταν πολύ δύσκολο να. Το κίνητρο στον ομαδικό αθλητισμό, στον αθλητισμό γενικά είναι το μεγαλύτερο καύσιμο. Και το κίνητρό μας αυτές τις δύο χρονιές δοκιμάστηκε. Και μας βοήθησαν οι αντίπαλοι με όλες αυτές τις δηλώσεις και εμάς τους προπονητές ιδιαίτερα, αλλά και τους παίκτες, τους πλήγωσαν τον εγωισμό και τελικά έγινε το αποτέλεσμα ήταν αυτό που είδατε.
0: Έχουμε ερωτήσεις.
5: Κάτι είπες για δηλώσεις, ότι έχουμε εμπειρία μεγαλύτερη και αντιμετωπίζουμε μεγαλύτερη ψυχραιμία ή τις δηλώσεις.
1: Να το βοηθήσω, το 2013 δημιουργήθηκε ένα θέμα παραμονές του.
0: Ο Γιάννης Λαμπερίς από την Εφημερίδα Τα Νέα ρωτάει τώρα τον κύριο Μπαρτζόκα.
1: Που ήταν τελείως διαφορετικός από ό,τι είναι τώρα, με ένα θέμα που ζητήθηκε να γίνει ντόπι και με αίμα σε όλους τους παίκτες και των δύο ομάδων. Ήταν αμέσως μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας στο Λονδίνο. Και η ομάδα ήταν, γενικά είχε επηρεαστεί, θεωρώ, στους τελικούς και δείξει μια εικόνα που ήταν επηρεασμένη.
5: Θα αναλύσουμε τους τελικούς του 2013 σήμερα.
1: Όχι,
5: πολύ ωραία. Πολύ
1: εάν
5: ωραία.
1: Από τότε πάμε, μέχρι πάμε. Τώρα, εάν έχετε αλλάξει γενικά και θεωρείτε ότι είστε πιο έμπειροι στο να αντιμετωπίζετε τέτοια θέματα. Και ο κότς και εσείς, αυτό εννοώ.
5: Ναι, αλλά μας έβαλε σε ένα ίδιο καζάνι, όπως το κάνουν πολύ δυστυχώς αυτό, δηλώσεων που εμείς κάνουμε κόντρα για δηλώσεις. Που δεν ισχύει, γιατί εμείς δεν κάνουμε δηλώσεις. Μας κυνηγάνε να κάνουμε δηλώσεις και δεν κάνουμε. Άρα δεν ισχύει αυτό. Όταν ο αντίπαλος μιλάει γύρω στις 365 μέρες το χρόνο, χάνει γύρω στις 3.000 αναρτήσεις, δεν ξέρω πού. Εμείς δεν μιλάμε. Εμείς μιλάμε μετά από κατάκτηση τίτλων συνήθως, σε παρουσιάσεις. Και όπου απαιτείται, κάνουμε τις νομικές ενέργειες για να προστατεύσουμε την αξιοπρέπειά μας, την ομάδα μας και την ΚΑΕ Ολυμπιακός από ενέργειες που γίνονται σε βάρος της. Αυτό έχουμε δείξει όλα αυτά τα χρόνια. Και έχουμε κατηγορηθεί και γι' αυτό. Ότι είμαστε soft και άλλα περίεργα.
6: Τα καλά παιδιά που λένε κάποιοι. Λοιπόν, νομίζω πέρσι σε αυτή την αίθουσα εδώ στη συνέντευξη μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος, αν θυμάστε, σας είχα πει ότι νομίζω ήταν ιστορικό το πρωτάθλημα, το πιο μάγκικο πρωτάθλημα στην ιστορία του Ολυμπιακού του περσινό. Και είχα πει ότι αυτό μάλλον ίσως το καταλάβουμε τα επόμενα χρόνια. Προφανώς δεν φανταζόμουν αυτά που γίνανε φέτος, αλλά φανταζόμουν αυτό που ήθελα να πω και σας το ξαναλέω είναι ότι πέρσι. Εγώ αισθάνομαι ότι εκεί γύρισε ο διακόπτης για πολλά πράγματα. Ξεπεράστηκαν κάποια όρια και εκεί κάποια πράγματα πήγαν μια τροπή, λέει, κίνηση 12-13 μέρες που κάθε μέρα γινόταν κάτι διαφορετικό. Θυμάμαι, ήμασταν στις επάλξεις και στις συζητήσεις, συναντήσεις πάνω από 16 ώρες την ημέρα. Με τη διακοπή του πρωταθλήματος. Ακόμα δεν έχουμε καταλάβει το γιατί διακόπη, αλλά εν πάση περιπτώσει. Νομίζω πέρσι αλλάξανε πολλά. Αυτά που γίνανε ήταν εκτός αθλητισμού, εκτός πλαισίου, εκτός λογικής, εκτός νόμου. Έχουν δρομολογηθεί όλες οι εξελίξεις, οι νομικές. Δυστυχώς βλέπω ότι κάποια θέματα συνεχίζονται. Οπότε, εντάξει, εμείς μπορεί να είμαστε πιο όρημοι που λέτε, ναι, αυτό μάλλον ισχύει, αλλά νομίζω ότι αυτό δεν είναι αρκετό. Δηλαδή, την κοινή γνώμη, ξέρετε τι να απασχολεί αυτό, αν είμαστε εμείς πιο καλοί ή πιο έτσι. Το θέμα είναι αν αυτός είναι ο αθλητισμός που θέλουμε. Αν αυτό που βλέπουμε συνεχώς είναι αυτό που θέλουμε. Αυτό το αθλητισμό θέλουμε. Δηλαδή, να γίνονται αυτά. Δηλαδή, και τι να κροϊδευόμαστε και να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, όταν ο ένας έχει 100 μήνες απαγόρευση εισόδου, ξέρω, μπορεί να είναι και παραπάνω. Και εμείς τα τελευταία 10-15 χρόνια δεν έχουμε ούτε μία μέρα. Δεν μπορεί να είναι όλα ίδια, δεν μπορεί να υπάρχει εξομοίωση. Είτε αυτό το κάνει η κυβέρνηση, η πολιτεία, οι δημοσιογράφοι, τα κανάλια, γιατί πέρσι έγινε αυτό. Εγώ έβλεπα, ας πούμε, εκπομπές σε μεγάλα κανάλια και ιδιωτικά και λέω, μα τι γίνεται εδώ, μα τι βλέπουμε εδώ, τι λένε. Προφανώς εκείνη τη στιγμή δεν μπορεί ούτε να διαψεύσει, ούτε να βγει να απαντάσει όλους, αλλά νομίζω ότι πέρσι είχε ξεφύγει. Λέει ότι διακόπη το πρωτάθλημα για ποιο λόγο, τι είχε γίνει, ποιος ήταν ο κίνδυνος. Ο κόσμος του Ολυμπιακού έχει δείξει το πώς συμπεριφέρεται και με την κατάκτηση της Ευρωλίγκας στο ΆΚΑ. Δεν νομίζω ότι συνεχώς πρέπει να. Το θέμα πρέπει να φύγει, να μην ασχολούμαστε μόνο με το τι έκανε ο μεμονωμένος φίλαθλος, αλλά όταν είσαι πρόεδρος ιδιοκτήτης, έχεις άλλη ευθύνη. Σε ακολουθούν εκατομμύρια άνθρωποι. Και αν δεν έχει τη σωστή συμπεριφορά, υπάρχει θέμα γενικότερο. Δηλαδή, εγώ δεν φαντάζομαι πώς θα γίνει το πρωτάθλημα τα επόμενα χρόνια, αν κάποιος δεν θέλει ένα διαιτητή, στέλνει 40 καλά παιδιά στο σπίτι του, κάνουν αυτό που κάνουν και έτσι βγαίνει ο διαιτητής έξω. Αν θέλουμε αυτόν τον αθλητισμό, εντάξει, οκ. Okay. Δεν μπορώ να πω ότι θα προσαρμοστούμε, αλλά νομίζω υπάρχει ένα θέμα εδώ και πρέπει να το δούμε. Δηλαδή, αν βγαίνει κάποιος στοχοποιεί συνεχώς και βρίζει και απειλεί και κάνει και δεν τρέχει τίποτα. Εντάξει. Κάποιες αποφάσεις βγήκαν, είναι νομίζω θετικές. Προσφάτως, σήμερα. Αλλά υπάρχει θέμα εδώ. Δηλαδή, κάπου αυτό πρέπει να σταματήσει. Ο Ολυμπιακός όλοι από την κορυφή μέχρι κάτω έχει μια ταπεινότητα, μια σεμνότητα. Δεν θα βγούμε ούτε να υποσχεθούμε, ούτε να πούμε, ούτε να κάνουμε. Δηλαδή, και τώρα που πετύχαμε και κάνουμε, τι θα βγούμε να πούμε, να κοροϊδέψουμε και να χλεβάσουμε και να ρωνευτούμε τους αντιπάλους. Δεν είναι αυτό ο Ολυμπιακός. Δηλαδή, προσπαθούμε να έχουμε ένα επίπεδο, γιατί εάν εμείς ξεφύγουμε, και εγώ το λέω ξεκάθαρα, το έχω πει και εκεί που έπρεπε να το πω. Αν εγώ πέρσι είχα τη δράση, θα λέγανε όλοι αυτός θέλει. Αντέδρασε. Αυτό θα λέγα. Θα υπήρχε ένα θέμα. Δεν μπορεί συνεχώς λοιπόν να υπάρχουν καταστάσεις και αναρτήσεις συνεχώς και να μην γίνεται τίποτα. Κάπου αυτό πρέπει να σταματήσει. Αν κάποιος έχει θέματα, ας πάει να τα λύσει εκεί που πρέπει. Δεν μπορεί. Δηλαδή, αν κάνω εγώ ένα account στο Instagram που κάνει και πω 5 πράγματα, τι θα γίνει. Θα γίνει κανένας αγώνας, θα τελειώσει ποτέ. Δεν νομίζω. Αν λέω κάτι, όχι έτσι, αλλά λίγο διαφορετικά. Οπότε είναι ένα θέμα το τι λέει ο καθένας και πώς προκαλεί και μετά ψάχνουμε για τη βία. Αν δεν σταματήσει αυτό από την κορυφή, θα υπάρχει θέμα. Ευχαριστώ.
0: Ακούσαμε τον κύριο Γιώργο Αγγελόπουλο, εκ των ιδιοκτητών και προέδρων της ΚΑΕ Ολυμπιακός. Τοποθετήθηκε και για εξωαγωνιστικά θέματα. Πάμε να δούμε τελευταία, ακούσουμε τελευταία ερώτηση για να κλείσουμε σε λίγο.
7: Κύριο Μπαρτζόκα, αλλά και εσάς σαν οργανισμός, ο Ολυμπιακός έχει στοχοποιηθεί και δέχεται μια χυδαία επίθεση σε όλα τα επίπεδα από συγκεκριμένους ανθρώπους, συγκεκριμένα μέσα, τα οποία
0: λοιπόν,
7: είναι.
0: Είναι 5 λεπτά πριν από τις 10, δεν είναι αγωνιστική η ερώτηση. Αύριο θα κόψουμε τις δηλώσεις από την συνέντευξη τύπου και θα τα βάλουμε αύριο ό,τι έχει υποθεί. Λοιπόν, τώρα, Μιχάλη, έχεις εσύ τίποτα? Τρίτο ημίχρονο με την το, από τον τελικό έχουμε κάτι? Δεν έχει κάτι ο Κώστας Σαρδέλης, επικοινώνησε σε Ειρήνη Κούρτη μαζί του. Δεν έχει κάτι?
1: Όχι, από ό,τι βλέπω μετά την τοποθέτηση του, του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός δεν υπάρχει κάτι νεότερο. Φαντάζομαι ότι όλα αυτά θα πάρουν το δρόμο της δικαιοσύνης, αν θα ισχύσουν οι μηνύσεις, αν θα κατατεθούν, τι θα γίνει.
0: Λοιπόν, τώρα μπαίνουμε στο ενικός.gr. Αυτή την ώρα διαβάζουμε. Συνεγερμός στην Ελλάς. Νεκρός άνδρας στα Εξάρχεια έπειτα από πυροβολισμούς. Γράφει λοιπόν το ενικός.gr. Συνεγερμός έχει σημάνει στην Ελλάς, καθώς ένας άνδρας εντοπίστηκε θανάσιμα τραυματισμένος έπειτα από πυροβολισμούς στα Εξάρχεια. Σύμφωνα με πληροφορίες του Earth News, ακούστηκαν πυροβολισμοί και ειδοποιήθηκε η αστυνομία. Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί, εντόπισαν νεκρό έναν άνδρα περίπου 35 ετών στα σκαλάκια μεταξύ των οδών Καλλιδρομίου και Μπενάκη. Διαβάζουμε αυτή την ώρα στο ενικός.gr. Επίσης στο ενικός.gr έχει ο Ολυμπιακός στον ουρανό του ΣΕΦ η κούπα του προαθλήματος, δείτε την απονομή. Τραμπ για Ιράν είναι άλλο ένα θέμα που μπορούμε να διαβάσουμε. Η συμφωνία έχει προγραμματιστεί για να υπογραφεί αύριο, αναφέρει το ενικός.gr με δήλωση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Ακόμα τώρα μπαίνετε στο real.gr, όπου εκεί, κυρίες και κύριοι, είναι το πρωτοσέλιδο θέμα της Real News. Διαβάζουμε Real News με πολλά αποκλειστικά ρεπορτάζ. Οι Patriot παραμένουν στην Κάρπαθο, το πρωτοσέλιδο θέμα. Πυροβολισμοί στα Εξάρχεια, ένας νεκρός. Basket League, ο πρωταθλητής Ολυμπιακός λήγησε 89-85 τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ, δείτε δηλώσει και highlights. Τραμπ για Ιράν, η συμφωνία αναμένεται να υπογραφεί αύριο, αμέσως μετά θα ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ. Μιχάλη Φουστέρη, στο αθλητικό κομμάτι της Real News, σε τίτλους όμως για να την πάρει ο κόσμος να διαβάσει.
1: Βεβαίως υπάρχουν ενδιαφέροντα θέματα. Ο Διονύσης Βερβελές στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού αποκαλύπτει λεπτομέρειες γύρω από το θέμα του Μουζακίτη και αν υπάρχει θέμα απόλυσης του διεθνή μεσοεπιθετικού. Υπάρχει ένα θέμα για την Άκη τον Ορμπελίν Πινέδα. Ποια είναι η πρόταση την οποία έχει καταθέσει η Ένωση στον Μεξικανό και τι θέλει ο ίδιος και πόσο κοντά είναι οι δύο πλευρές σε επέκταση της συνεργασίας τους. Υπάρχει ρεπορτάζ για τις σαρωτικές αλλαγές στο δυναμικό του Παναθηναϊκού από τον Γιάκομπ Νίστρουπ, τον νέο προπονητή των Πράσινων. Αυτά και άλλα πολλά στις αθλητικές σελίδες της Real News που κυκλοφορεί αύριο.
0: Λοιπόν, στο meeting Δρόμια που έγινε στην Βάρη, ο Μίλτος Τεντόγλου έκανε ένα πολύ μεγάλο άλμα, αλλά δεν το αναγνώρισαν λόγω των ισχυρών ανέμων. Επιβεβαίωσε ότι είναι σε εξαιρετική κατάσταση στο μήκος. Οι ισχυροί ευνοϊκοί άνεμοι δεν επέτρεψαν την επίσημη αναγνώριση του κορυφαίων αλμάτων του. Κυριάρχησε στην πρώτη θέση με άλμα στα 8.54, αλλά η επίδοσή του συνοδεύτηκε από άνεμο 4.3, δηλαδή είναι, το όριο είναι στο 2. Στη διάρκεια του αγώνα σημείωσε άλματα στο 8.23, στο 8.42. Πήρε την πρώτη θέση λοιπόν με το 8.54. Ο Τεντόγλου θα αγωνιστεί το Σαββατοκύριακο στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα που θα γίνει στον Βόλο. Κλείνοντας, κυρίες και κύριοι, να σας θυμίσω πρώτα-πρώτα ότι η Ντερβέτεν ήταν μαζί μας, Ντερβέτεν Live Casino, καθημερινή διασκέδαση. Δεύτερον, ότι αύριο από τις 7 θα είμαστε μαζί με πλούσια ειδησιογραφία η επόμενη μέρα του τελικού του πρωταθλήματος μπάσκετ. Φυσικά, τι έγινε ρεπορτάζ. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε και τα κορίτσια του Πόλο που επιστρέφουν. Η ιατρική ομάδα του Ολυμπιακού δεν τα κατάφερε, σε τέταρτη έχασε από την ομάδα της.
8: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
9: Αλφα και Χ, τοπική κοζανίτικη πίτα με σπανάκι φέτα pop και μυζήθρα, 800 γραμμάρια, 3,92. Θράκης γεύσης μορταδέλα βραστή, 4,79 το κιλό. Καλυμάνης, τόνος ελάδι ή σε νερό, 80 γραμμάρια, 1,39. Παπαδοπούλου χωριάτικες φρυγανιές, 240 γραμμάρια, 1,79. Μευγάλ, Love Milk, 3,5% ή 1,5%, 1 λίτρο, 1,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεόν Γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.

στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στο Real FM 97,8. Η Καταρίνα Βουτσά βρίσκεται πλέον στην επιμέλεια του ήχου και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης στο μικρόφωνο του Real. Θεματική βραδιά. Τα ξένα τραγούδια που έγιναν ελληνικά. Ξένες λοιπόν επιτυχίες οι οποίες διασκευάστηκαν από Έλληνες καλλιτέχνες και γνώρισαν ανάλογη ή μικρότερη μερικές φορές επιτυχία και στη χώρα μας. Στούντιο atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας. Κυρίως όμως για τις προτάσεις σας από την κατηγορία αυτών των τραγουδιών που σας περιέγραψα.

Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην καριέρα των Four Tops. Το Reach Out, I'll Be There από τον Αύγουστο του 1966. Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες για την Motown. Διασκευάστηκε και αυτό στα ελληνικά με τον τίτλο «Τι ζητάς». Ερμηνευτής ο Χρήστος Δάντης. Διασκευή από τα τέλη της δεκαετίας του 80, αρχές της δεκαετίας του 90. Γεια σου Ρίτσα, Shocking Blue και Venus, ε? Γεια σου Κωνσταντίνε, Crosby, Stills, Nash & Young, Prison Song, διασκευασμένο από τον Πασχάλη.

Ο Αντριάνο Τσελεντάνο από τις αρχές της δεκαετίας του 60. Un vivo su Leone. Ο Τάκης Αντωνιάδης με την παρέα του, του Sounds. Το διασκεύασαν στα ελληνικά το 1963 με τον τίτλο «Το μάθημα». Συνηθισμένο φαινόμενο, κυρίως στη δεκαετία του 60, οι διασκευές από το διεθνές ρεπερτόριο σε ελληνικό τραγούδι, κυρίως όμως έντονες επιρροές από τη γειτονική μας Ιταλία. Έτσι συμβαίνει και με το επόμενο που έρχεται. Ο Little Tony με το κουορεμάτο θα διασκευαστεί στην Ελλάδα από τους Αρίωνες με τον τίτλο «Τρέμει η καρδιά μου».

Τα ξένα τραγούδια λοιπόν που έγιναν ελληνικά σήμερα στο αληθινό ραδιόφωνο. Έχουμε ακούσει πρώτα τα πρώτα δείγματα για να καταλάβετε ακριβώς τι εννοούμε. Και αν κρίνω και από τα μηνύματά σας, είμαστε στη σωστή κατεύθυνση. Γεια σου Νίνα, η Νίνα με ρωτάει ποιοι έχουν διασκευάσει στα ελληνικά του Ρόκο Γκρανάδα, το Μαρίνα. Εάν δεν κάνω λάθος, η διασκευή πρέπει να έχει γίνει από τον Δάκη. Αλλά εάν το γνωρίζεις, θα ήθελα να μου το επιβεβαιώσεις. Γεια σου αγαπητέ. Καλημέρα στην Εροφίλη, γεια σου Λεωνίδα, Eddie Grant και Gimme Hope Joanna. Αυτό πρέπει να έχει διασκευαστεί από τον Πασχάλια, δεν κάνω λάθος. Πολλούς χαιρετισμούς στον Πάνο, στο Wolverhampton και στη Δήμητρα, Tattooed Lady, Rory Gallagher, από το οποίο φυσικά έχουν δανειστεί το ρυθμό για το γνωστό τραγούδι του Γιώργου Μαργαρίτη, «Τους δρόμους του πουθενά». Γεια σου Στέλιο, αγοράζω παλιά, του Λάκη Τζορντανέλη. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον και θα το ακούσουμε σε λίγο. Προς το παρόν, πάμε να ακούσουμε ένα από τα τραγούδια που γνώρισαν πολύ μεγάλη επιτυχία στη χώρα μας, από τη φωνή του Γιάννη Πάριου, για να ακούσουμε λοιπόν το αυθεντικό.

Το 1980, τον Μάρτιο, θα κυκλοφορήσει το άλμπουμ «Δεν ξεχνιέσαι» του Γιάννη Πουλόπουλου. Μέσα σε αυτόν λοιπόν το δίσκο υπάρχει και το τραγούδι «Αγάπη μου», το οποίο είναι η διασκευή του ξένου τραγουδιού με τον τίτλο «Αγάπη μου». Ακούστε το.

Τον Απρίλιο του 1974 η πολύ γνωστή Ιταλίδα τραγουδίστρια Μία Μαρτίνι συμπεριέλαβε το «Αγάπη μου», ερμηνευμένο σχεδόν εξ ολοκλήρου στα ελληνικά, στο τότε άλμπουμ της. Δημιουργή του εκτός από την ίδια ήταν ο Τζόρτζιο Κόντε και ο Ντάριο Μπέμπο. Και η ερμηνεία της Μία Μαρτίνι στα ελληνικά δεν θα πρέπει να μας ξαφνιάζει, δεδομένου ότι γεννήθηκε στην Καλαβρία όπου υπάρχουν αρκετές ελληνόφωνες περιοχές. Το τραγούδι έγινε μεγάλη επιτυχία και μάλιστα τραγούδηκε στα Ολλανδικά και στα Ισπανικά από την Άννα Μπέλιν, όπως ακούσαμε λίγο νωρίτερα. Οπότε το 1980 ο Γιάννης Πουλόπουλος το επαναπάτρισε, κάνοντας το σουξέ και στη χώρα μας. Γεια σου, Εροφίλη. Βεβαίως, Τζοβανότη και Μπάτσια με Ανκόρα. Διασκευή από Μαραβέγια και Πάνω Μουζουράκι. Λιάννα, θα την έχω αυτή την εκπομπή στα υπόψη για επανάληψη, όταν και αν χρειαστεί. Πάμε για το επόμενο που θα μας πάει σε διαφημιστικό διάλειμμα. Ιταλικό είναι και αυτό. Πιο σύγχρονο όμως, όχι από τη δεκαετία του 60. Ο Άντζελο Μπραντουάρντι με το Βανίτα. Τραγούδι που διασκεύασε το 2001 ο Λαβρέτης Μαχαιρίτσας με τον τίτλο «Τερατάκια τσέπης».

Είμαστε αποφασισμένοι, όχι παρορμητικοί. Γρηγορούμε. Είναι η απάντηση των ενόπλων δυνάμεων. Η απειλή των drones και οι προσδοκίες για τη διατήρηση του μνημονίου Παπούλια Γιλμάς, που προβλέπει μορατόριουμ από 15 Ιουνίου έως τις 15 Σεπτεμβρίου. Πρώτο απευθείας μήνυμα της Αθήνας στην τουρκική κυβέρνηση να μην προχωρήσει το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Το παρασκήνιο της συνάντησης Γέρα Πετρίτη Φιντάν. Ακόμα. Τα εκλογικά μηνύματα Μητσοτάκη. Οι πολίτες με την ψήφο τους επιλέγουν πρωθυπουργό. Σε εγρήγορση ο κομματικός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας παρά τις διαβεβαιώσεις για κάλπες το 2027. Το παρασκήνιο του μικρού ανασχηματισμού και επιλογή Κυρανάκη. Ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης στη Real News. Δεν θα επιτρέψουμε να μετατραπεί η Ελλάδα σε πεδίο δράσης τρομοκρατών. Και σχέδιο στήριξης για τις επιχειρήσεις. Ποιοι είναι οι βασικοί άξονες της ενίσχυσης των εταιριών με στόχο τη διατήρηση της ανάπτυξης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Εξετάζεται η μείωση του βασικού εταιρικού συντελεστή από το 22% στο 20% και αφορά κυρίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εφόσον εφαρμοστεί το μέτρο, θα δώσει ανάσα σε 700.000 νομικά πρόσωπα. Η κυβέρνηση ετοιμάζει διορθώσεις στο τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών. Στο τραπέζι βρίσκεται ακόμη και η κατάργησή του από το 2027. Αύριο στη Real News.

με τον τίτλο «Δρόμοι του πουθενά» από τον Γιώργο Μαργαρίτη. Θυμάστε, δεν με νοιάζει, μη σε νοιάζει, οι δρόμοι τραβάμε. Και ο δικός σου και ο δικός μου στο πουθενά μας πάνε. Αφιερωμένο στον Πάνο και στην Δήμητρα, στην Μεγάλη Βρετανία, να είστε καλά. Γεια σου, Real Blogger, εσύ έχεις νοσταλγήσει τον Μέτικο, έτσι. Γεια σου, Βαγγέλη στα Χανιά, Άια Μουανά από τους Black Blood, διασκευή στα ελληνικά από τον Τζορντανέλη και το αγοράζω παλιά.

I Am Moana, μεγάλη επιτυχία, δίσκο επιτυχία από το 1975 και μάλιστα στην διάλεκτο Σουαχίλι. Από τους Black Blood, ένα γκρουπ από την Αφρική το οποίο ηχογραφούσε και ζούσε στο Βέλγιο. Διασκευή φυσικά από τον Λάκη Τζορντανέλη με τον τίτλο «Αγοράζω παλιά». Αφιερωμένο επίσης στον Στέλιο που το είχε διαλέξει λίγο νωρίτερα. Επιστροφή στα ιταλικά και στα πιο σύγχρονα μάλιστα. Σνεκ, Λάσκια και Ιωσία ή Αντώνης Ρέμος, τέρμα η ιστορία.

Γεια σου Βάγκο, έχεις δίκιο. Και το Τζέκεν Σχάν, ο Λάκης Τζορντανέλη το έχει διασκευάσει στα ελληνικά. Γεια σου Λεωνίδα με τον Ντέμι Ρούσο. Γεια σου Εροφίλε, έχεις δίκιο. Τα περισσότερα τραγούδια μου λέει είναι ιταλικά ή μου φαίνεται. Είπαμε και λίγο νωρίτερα ότι οι περισσότερες επιρροές είναι από την Ιταλία. Ο Κωνσταντίνος για παράδειγμα μου προτείνει τραγούδι της Κατερίνα Καζέλη, το οποίο έχει διασκευαστεί στα ελληνικά από την Τάμι. Ας έφυγουμε όμως λίγο από τα ιταλικά, πάμε στον Graham Nash από το 1974. Prison Song, την ίδια χρονιά θα το διασκευάσει ο Πασχάλης με τον τίτλο «Το τραγούδι μου», αφιερωμένο στον Κωνσταντίνο.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Η Goldie από τη Μεγάλη Βρετανία θα γνωρίσουν μία και μοναδική μεγάλη επιτυχία στην καριέρα τους. Το 1978 με το Making Up Again. Ένα χρόνο αργότερα, το 1979, η Αλέκα Κανελίδου θα κυκλοφορήσει το άλμπουμ Αλέκα Κανελίδου για λίγους. Και εκεί θα διασκευάσει το Making Up Again με τον τίτλο «Τα έχει αυτά η ζωή». Γεια σου Χρύσα, χαίρομαι που κατάφερα να σε γυρίσω χρόνια πίσω και να σου θυμίσω πάρα πολλές αναμνήσεις. Those were the days, όπως λέει και η Mary Hopkins. Διασκευασμένο αργότερα από την ζωή Κουρούκλη με τον τίτλο «Χαμένα όνειρα».

Mary Hopkins λοιπόν, Those Were The Days, ελληνική διασκευή από την Ζωή Κουρούκλη. Γιάννη, καλώς βρεθήκαμε. Καλή σεζόν να έχουμε. Και καλή αρχή από ό,τι βλέπω στην εργασία σου αύριο. Πάμε και σε ένα γαλλικό. Ενρίκο Μασίας. Ile comme le soleil. Διασκευή στα ελληνικά από τον Φίλιππο Νικολάου. Με τον τίτλο «Η αγάπη σου με καίει».

Γεια σου, Εύα. Αχ, ναι, μου λέει, τι ωραίο αυτό. Το θυμάμαι από τον Φίλιππο Νικολάου. Γεια σου, Μαριέλα Κατσιμίχας, διασκευή στο Don't Worry Be Happy. Αλέξια, όσο υπάρχει αυτή η αγάπη, διασκευή των Starship στο Nothing Gonna Stop Us Now. Αλλά και το You're the Voice που διασκεύασε ο Λαβρέτης Μαχαιρίτσας με τον τίτλο Ρίξε κόκκινο στη νύχτα. Πολύ σωστές και οι τρεις επιλογές. Πάμε για Τζοβανότη, Μπάτσια με Ανκόρα. Τραγούδι του 2010, διασκευασμένο στα ελληνικά από τον Πάνο Μουζουράκη και τον Κωστή Μαραβέγια. Το γνωστό δηλαδή, φίλαμε ακόμα.

Γεια σου Σπύρο, καλώς βρεθήκαμε. Καλά νυχτερινά μουσικά ταξίδια να έχουμε. Γεια σου Πέγγι, βεβαίως. Τον τακό της Νεφέλης Αλεξίου που διασκευάζει τη Λωρίνα Μακένιτ. Γιάννη μου, καλές διακοπές εύχομαι. Ο καλύτερος από όλους, είσαι καλά να περάσεις. Πλησιάζοντας στο τέλος της πρώτης ώρας του αφιερώματος στα ξένα τραγούδια που έγιναν ελληνικά. Something's got a hold of my heart. Πολύ μεγάλη επιτυχία του Gene Pitney από το 1967. Διασκευή στα ελληνικά από την Βίκη Λέανδρος το 1969 και μεγάλη επιτυχία με το μυστικό σου.

0: Real FM.
1: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
0: Real FM. Η ώρα είναι 11. Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι. Με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
4: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.
0: Ακολουθεί, μεταδίδεται σε επανάληψη.

στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στο Real FM 97,8. Θεματική βραδιά με θέμα τα ξένα τραγούδια που έγιναν ελληνικά. Ξένες επιτυχίες που διασκευάστηκαν από Έλληνες καλλιτέχνες για να δημιουργήσουν ανάλογες επιτυχίες και στην χώρα μας. Η Κατερίνα Βούτσα βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης στο μικρόφωνο του Real. Studio atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας, κυρίως όμως για τις προτάσεις σας για ξένα τραγούδια που διασκευάστηκαν στα ελληνικά.

Η Cars από το 1984 και το Heartbreak City. Διασκευή στα ελληνικά από τα σύννεφα με παντελόνια. Με τίτλο το όνομά τους. Το 2000 και ελληνικούς στίχους. Από τον αείμνηστο Μάνο Ξηδού. Γεια σου Ρίτσα, έχεις δίκιο. Το Woman in Love της Barbara Streisand το έχει διασκευάσει η Άννα Βύση. Γεια σου Λεωνίδα με το In the Year 25. Νίκο μου, καλώς βρεθήκαμε. Καλή σεζόν να έχουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Γιώργο, χαίρομαι που απολαμβάνεις την εκπομπή. Κοίτα να δεις, μου λέει, ποιο θυμήθηκα τώρα, το άλλο Papa Tango Charlie του Μορτ Σούμαν, το οποίο τραγουδούσε ο Δάκης ως «Εγώ είμαι ο Papa Charlie». Το τραγούδι, μου λέει, δεν διεκδικεί ιδιαίτερες δάφνες, αλλά είναι αρκετά χαρούμενο και δεν είναι ιταλικό. Αυτός πραγματικά είναι ένας πολύ καλός λόγος. Και καθώς λέμε για ιταλικά, να, μόλις μπήκε ακόμη ένα. Με την Άννα Τατάντζελο. Διασκευή στα ελληνικά. Ελεονόρα Ζουγανέλη. Τα λέμε.

Να λοιπόν, από πού προέρχεται και το μη φεύγεις μη του Γιάννη Πάριου. Από την Τζιν Μάνσον εκεί και την δεκαετία του 70. Γεια σου Μίνα, έσπασα μου λέει την κλεψίδρα γιατί η διορία δεν αρμόζει σε καλαμαράκι ο εκπομπή. Να σε καλά μου, έφτιαξες τη διάθεση. Χαίρομαι πάρα πολύ Μίνα μου. Γεια σου Γιάννη και Λούτσιο Μπατίστη. Φυσικά θα ακούσουμε τουλάχιστον ένα από τα πολλά τραγούδια του που έχουν διασκευαστεί στα ελληνικά. Και τον Ντίλαν προφανώς θα ακούσουμε στην συνέχεια. Γεια σου Νίκο στο Κολωνάκι. Γιατί άραγε μου λέει δεν βγάζουν την ομορφιά του τότε τα σημερινά τραγούδια. Ίσως χάθηκε ο ρομαντισμός. Και καθώς λες τώρα για ρομαντισμό, Leonard Cohen, Dance Me to the End of Love. Χόρεψέ με στα ελληνικά από τον Αντώνη Καλογιάννη. Peggy, αφιερωμένο.

Γεια σου Άννα, στα Σπάτα. Και στον ακροατή, στην ακροάτρια που το κινητό του τελειώνει σε 9.75. Ανδρέα Μποτσέλη και Τζόρτζια, Vivo Berlay. Στα ελληνικά, ο τίτλος είναι «Σε θέλω εδώ». Και ερμηνευτές, η Δήμητρα Γαλάνη και ο Γιώργος Καραδήμος.

0: αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Αύριο στη Real News. Οι Patriot παραμένουν στην Κάρπαθο. Πώς αποκωδικοποιούν ανώτατες στρατιωτικές πηγές του Πενταγώνου τις τελευταίες κινήσεις της Τουρκίας. Οι κινήσεις της Άγκυρας στο Αιγαίο δείχνουν τις προθέσεις της. Είμαστε αποφασισμένοι, όχι παρορμητικοί. Γρηγορούμε. Είναι η απάντηση των ενόπλων δυνάμεων. Η απειλή των drones και οι προσδοκίες για τη διατήρηση του Μνημονίου Παπούλια Γιλμάς που προβλέπει moratorium από 15 Ιουνίου έως τις 15 Σεπτεμβρίου. Πρώτο απευθείας μήνυμα της Αθήνας στην τουρκική κυβέρνηση να μην προχωρήσει το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Το παρασκήνιο της συνάντησης Γέρα Πετρίτη Φιντάν. Ακόμα, τα εκλογικά μηνύματα Μητσοτάκη. Οι πολίτες με την ψήφο τους επιλέγουν πρωθυπουργό. Σε εγρήγορση ο κομματικός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας παρά τις διαβεβαιώσεις για κάλπες το 2027. Το παρασκήνιο του μικρού ανασχηματισμού και επιλογή Κυρανάκη. Ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης στη Real News. Δεν θα επιτρέψουμε να μετατραπεί η Ελλάδα σε πεδίο δράσης τρομοκρατών. Και σχέδιο στήριξης για τις επιχειρήσεις. Ποιοι είναι οι βασικοί άξονες της ενίσχυσης των εταιριών με στόχο τη διατήρηση της ανάπτυξης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Εξετάζεται η μείωση του βασικού εταιρικού συντελεστή από το 22% στο 20% και αφορά κυρίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εφόσον εφαρμοστεί το μέτρο, θα δώσει ανάσα σε 700.000 νομικά πρόσωπα. Η κυβέρνηση ετοιμάζει διορθώσεις στο τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών. Στο τραπέζι βρίσκεται ακόμη και η κατάργησή του από το 2027. Αύριο στη Real News.

Πάμε για το τελευταίο μισάωρο με τις διασκευές ξένων τραγουδιών στα ελληνικά. Η Ρέι Μπέρτα από το 1970 και το Σύμπαθι. Η ελληνική διασκευή ανήκει στην Σοφία Βόσου με τον τίτλο «Τη νύχτα αυτή». Ένα άλλο πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο Άγγελος Εξάγγελος του Διονύση Σαββόπουλου μέσα από το Βρώμικο ψωμί του 1972.

Bob Dylan, λοιπόν, από το 1967. Ο Wicked Messenger μετατρέπεται σε άγγελο εξάγγελο. Η στίχη είναι αρκετά καλή στην μετάφραση του πρωτότυπου και διατηρούν την ουσία του τραγουδιού, ενώ ο Σαββόπουλος τραγουδά με το γνωστό ύφος του, με συνοδεία ακουστικής κιθάρας και τη φλοκέρα να αντικαθιστά τη φυσαρμόνικα του Dylan. Να λοιπόν, που για κάποιους αυτό ήταν μια έκπληξη. Δεν είχαν φανταστεί, για παράδειγμα, ότι μπορεί ο Άγγελος Εξάγγελος να είναι διασκευή ξένου τραγούδιου. Σάιμον & Γκαρφάγκελ, The Boxer. Στα ελληνικά, ο Πυγμάχος από τον Βασίλη Καζούλη.

Γεια σου Διαμαντή, πολύ όμορφη μου λέει και ενδιαφέρουσα εκπομπή. Μου θυμίζει 45 των γονιών μας που ακούγαμε μικροί. Χαιρετίσματα από Ουάσιγκτον, βάζω δυνατά το ραδιόφωνο να ακούσει και ο Ομπάμα. Να είσαι καλά Διαμαντή, βάλ το δυνατά. Πολλούς χαιρετισμούς στο βροχερό Σίδνεϊ, στον Γιάννη το Μεράβογλου, στον 2MM. Πλάτωνα, καλώς βρεθήκαμε. Φωτεινή στην Κέρκυρα, εγώ σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Μαριέλα, καταλαβαίνω απόλυτα αυτό που γράφεις στο email σου. Χαίρομαι που είμαστε και αυτή τη ραδιοφωνική σεζόν παρέα. Πολλούς χαιρετισμούς και στον Στίβ. Η Ρόμπερτα Φλακ με το Killing Me Softly, που επίσης διασκευάστηκε στα ελληνικά από την Αλέκα Κανελίδου, με τον τίτλο «Πόσο γλυκά με σκοτώνεις».

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Γεια σου Στέλιο, εμένα λέει οι διασκευές οι ελληνικές μου αρέσουν καλύτερα από τα πρωτότυπα. Δηλαδή τώρα θέλεις να μου πεις ότι σου αρέσει καλύτερα η διασκευή, για παράδειγμα, του Θέμη Αδαμαντίδη στην μουσική, καλύτερα από το αυθεντικό, από το The Music Play του Matt Monroe που ακούμε τώρα. Να είσαι καλά, καλό ξημέρωμα. Λάρα Φαμπιάν και ZM. Στα ελληνικά το έχει πει η Ελευθερία Αρβανιτάκη με τον τίτλο «Πες μου». Εξαιρετικά αφιερωμένο στη Μαρία που έχει γενέθλια. Χρόνια πολλά και καλά, Μαρία, να τα εκατοστήσεις με υγεία.

Γεια σου Βασίλη μου. Εύα, χαίρομαι που βρήκες την ιδανική συνταγή για αυτό το βράδυ με αυτή την εκπομπή. Όπως και η Ρίτσα που μου λέει ιδανικό το ξεκίνημα για τη νέα σεζόν. Γεια σου Κωνσταντίνε στην Περέα. Καλό ξημέρωμα στην Έλενα. Καλό βράδυ στην Αυσικά, στην Μάνη. Γεια σου Εύα μου στη Θεσσαλονίκη. Άλλα δύο θα προλάβουμε μέχρι το τέλος. Το πρώτο τελευταίο θα είναι ιταλικό και αυτό για απόψε. Από το 1972 ο Λούτσιο Μπατίστη. Η Τζαρντίνη Τι Μάρτσο. Στα ελληνικά φυσικά από τον Βασίλη Παπακουσταντίνου. Με τον τίτλο «Πριν το τέλος». Αφιερωμένο στην Κορίνα. Η καρέτα.

Λίγο πριν από το τέλος, όπως λέει και ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. Καλό ξημέρωμα γείτονα, να είσαι καλά. Γεια σου, Captain Nick, στο Manhattan. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στην επιμέλεια του ήχου ήταν η Κατερίνα Βούτσα και στο μικρόφωνο του Real ο Ιωσήφ Καλαμαράκης. Να είστε όλοι καλά, πολλά φιλιά.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

0: Real FM. Η ώρα είναι 12.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

Παρατηρώντας σήμερα νωρίτερα το απόγευμα, το περίφημο σαν σήμερα, κοιτώντας λοιπόν τις γεννήσεις, τους θανάτους αλλά και τα γεγονότα στην ιστορία της μουσικής, ανακάλυψα ότι στις 11 Μαρτίου του 1921 ήρθε στον κόσμο ο βασιλιάς του τάγκο. Αναμφισβήτητα ένας από τους σημαντικότερους συνθέτες του τάγκο. Αυτός μαζί με τον Κάρλος Γκαρντέλ. Ο Άστορ Πιατσόλα. Γεννήθηκε λοιπόν στις 11 Μαρτίου του 1921 στο Μάρ ντε Πλάτα της Αργεντινής. Οι γονείς του, Βισέντε Νονίνο Πιατσόλα και Ασούντα Μανέτη, ήταν μετανάστες από την Ιταλία. Σε ηλικία 4 ετών μετακομίζουν οικογενειακώς στη Νέα Υόρκη. Ακούγοντας τους δίσκους του πατέρα του, έρχεται για πρώτη φορά σε επαφή με το παραδοσιακό αργεντίνικο τάγκο, τη τζαζ αλλά και την κλασική μουσική. Όταν ο Άστορ Πιατσόλα είναι 8 ετών, ο πατέρας του του δωρίζει ένα μπαντονεόν, στο οποίο σύντομα ξετυλίγει το ταλέντο του. Η γνωριμία του με τον Κάρλος Γκαρντέλ, αργότερα εξέχουσα φυσιογνωμία του αργεντινικού τάγκο, ήταν καθοριστική για την εξέλιξή του.

Αφιέρωμα λοιπόν απόψε όχι στο τάγκο, αλλά στον βασιλιά του τάγκο. Αφιέρωμα στον Άστορ Πανταλεόν Πιατσόλα, που γεννήθηκε όπως σας είπα στις 11 Μαρτίου του 1921 στο Μαρ ντελ Πλάτα της Αργεντινής, αλλά πέρασε τα παιδικά του χρόνια στη Νέα Υόρκη. Όταν έγινε 8 ετών, ο πατέρας του χαρίζει ένα παντονεόν αγορασμένο από ένα χειροδανειστήριο έναντι 19 δολαρίων. Αρχίζει μαθήματα και σε ηλικία μόλις 10 ετών ηχογραφεί τον πρώτο του δίσκο σε στούντιο της Νέας Υόρκης. Για τις επόμενες λοιπόν 2 ώρες θα πάμε με τις μελωδίες του Άστορ Πιατσόλα. Με τις δικές του μελωδίες, με τις μελωδίες του οι οποίες έγιναν τραγούδια από γνωστούς ερμηνευτές, αλλά και σε κάποιες περιπτώσεις από πιο σύγχρονους καλλιτέχνες οι οποίοι πειραματίστηκαν με τις μουσικές τους και με τη βοήθεια της τεχνολογίας έκαναν τα περίφημα remix, όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε στη μουσική βιομηχανία, ή κάποιες πάρα πολύ καλές διασκευές. Ο Νίκος Απρανίδης βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου, η Λίτσα Τσεφεράκου στο τηλεφωνικό κέντρο και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης στο μικρόφωνο του Real. Στούντιο 3LFM.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας, κυρίως όμως για τις αγαπημένες σας μελωδίες από τον Άστορ Πιατσόλα.

Καλησπέρα Κωνσταντίνε, γεια σου Γιάννη, καλώς ήρθες Μαρία. Καλησπέρα στην Ρίτσα, στην Λίτσα, στην Μάγδα. Γεια σου Νίκο με το Oblivion. Εβίτα, τέλεια η βραδιά. Τέλειος και ο Άστορ. Γεια σου Μέρη, καλησπέρα και σε σένα Δημήτρη. Αφιέρωμα στον Άστορ Πιατσόλα απόψε στο αληθινό ραδιόφωνο, που το 1933 ξεκινά να μελετά μουσική κοντά σε έναν από τους μαθητές του Ραχμάνινοφ, τον Μπέλα Βίλτα, για τον οποίο ο Πιατσόλα είχε πει: «Μαζί του έμαθα να αγαπώ τον Μπαχ». Λίγο καιρό αργότερα γνωρίζει τον Κάρλος Γκαρντέλ, με τον οποίο θα γίνει στενός οικογενειακός φίλος και παίρνει μέρος μαζί του στην ταινία «Ελντία και Μεκιέρας», μια ταινία σταθμό για την ιστορία του τάγκο. Το 1936 επιστρέφουν οικογενειακώς στην Αργεντινή και εκεί ανακαλύπτει ακούγοντας ραδιόφωνο το βιολί και τον ήχο του Ελβίνο Βαντάρο, που έμελε αργότερα να γίνει ένας από τους μουσικούς της ορχήστρας του. Η αγάπη του για αυτό το εναλλακτικό ύφος τάγκο τον ενθαρρύνει να μετακομίσει μόνιμα στο Buenos Aires το 1938 σε ηλικία μόλις 17 χρονών. Τον επόμενο χρόνο, άλλη μια γνωριμία σταθμός στη ζωή του. Κερδίζει μια θέση στην καλύτερη ορχήστρα τάγκο της εποχής και εκεί γνωρίζει μερικούς από τους καλύτερους μουσικούς μπαντονεών και κυρίως τον Πιτσούκο, έναν άνθρωπο που ο ίδιος αναγνωρίζει ως τον μεγάλο δασκαλό του.

Σε ηλικία λοιπόν 18 ετών, ο Άστορ Πιατσόλα στο Buenos Aires θα γνωρίσει τον Πιτσούκο, έναν από τους καλύτερους μουσικούς μπατονεών και ταυτόχρονα, όπως έλεγε τουλάχιστον ο ίδιος, τον μεγάλο δασκαλό του. Το μπατονεών, μακρινό συγγενής του ακορντεόν, ιδιαίτερα διαδεδομένο στην Αργεντινή, έχει σημαντικό ρόλο σε μια ορχήστρα η οποία παίζει τάγκο. Το μπαντονεόν, το οποίο ονομάστηκε έτσι από τον εφευρέτη του, τον Γερμανό Heinrich Band, κατασκευάστηκε αρχικά ως όργανο για εκκλησιαστική μουσική, αλλά και καθημερινή λαϊκή μουσική, και οι Γερμανοί μετανάστες το μετέφεραν στην Αργεντινή στις αρχές του 20ου αιώνα, όπου ενσωματώθηκε στην ντόπια μουσική. Σε αντίθεση με το ακορντεόν, το μπαντονεόν δεν έχει πλήκτρα όπως του πιάνου, αλλά κουμπιά και από τις δύο πλευρές. Ο Αργεντινός λοιπόν συνθέτης, Άστορ Πιατσόλα, είναι ο πιο γνωστός βιρτουόζος του μπαντονεόν.

0: Το Vuelvo al Sur, στην πρώτη από τις τρεις φορές που θα ακούσουμε στο απόψινο αφιέρωμα. Εδώ το ακούμε σε remix από το Scoop, αφιερωμένο στον Νίκο. Θα το ακούσουμε και σαν διασκευή. Και φυσικά αργότερα στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα ακούσουμε και την αυθεντική του εκτέλεση. Το Vuelvo al Sur ακούστηκε στην ταινία Sur, ένα αργεντίνικο δράμα παραγωγής του 1988, το οποίο έκανε ντεμπούτο στο Φεστιβάλ των Κανών στην Γαλλία, με τη μουσική φυσικά να υπογράφει ο Άστρο Πιατσόλα. Βρισκόμαστε ακόμη στα χρόνια που ο Πιατσόλα σε νεαρή ηλικία βρίσκεται στο Buenos Aires, όπου μαθητεύει κοντά στον γνωστό αργεντίνο συνθέτη Αλμπέρτο Χιναστέρα. Δουλεύει με διάφορες ορχήστρες, συνεχίζει τις σπουδές του, παντρεύεται και αποκτά δύο παιδιά. Ο ήχος των ενορχιστρώσεών του είναι ήδη πολύ διαφορετικός από εκείνον του παραδοσιακού τάγκο, για να αποκτήσει την καλλιτεχνική ελευθερία να εξερευνήσει τη μουσική του. Σχηματίζει το 1946 την πρώτη δική του ορχήστρα και συνθέτει το Eldas 5, το οποίο θεωρείται ουσιαστικά το πρώτο του τάγκο. Τρία χρόνια αργότερα, εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 40, αισθάνεται ότι το τάγκο και τον παντονεόν τον περιορίζουν μουσικά. Στρέφεται στη τζαζ, συνεχίζει τις σπουδές και τις μουσικές του αναζητήσεις και αποκηρύσσει σχεδόν το τάγκο. Εντελώς ή τουλάχιστον αρνείται να ακολουθήσει τη φόρμα που ήταν τότε αποδεκτή ως τάγκο. Με ρεμίξ θα συνεχίσουμε στο Λούνα του Άστρο Πιατσόλα, από Alex Kidd.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.

Το 1954 ο Άστορ Πιατσόλα θα συνθέσει την Συμφωνία του Μπουένος Άιρες. Θα συμμετάσχει σε διαγωνισμό και θα κερδίσει υποτροφία για να μαθητεύσει στο Παρίσι δίπλα στην διάσημη συνθέτρια Νάντια Μπουλανζέ. Έτσι θα μετακομίσει λοιπόν το 1954 στο Παρίσι για να συναντήσει την Νάντια Μπουλανζέ, η οποία εκείνη την εποχή θεωρείται η μεγαλύτερη δασκάλα μουσικής στον κόσμο. Στην αρχή της κρύβει το μουσικό παρελθόν του ως τανγκέρο, καθώς και τη δεξιότητά του στο παντονεόν, όμως σε μια στιγμή αδυναμίας της παίζει το τάγκο του που είχε γράψει πρόσφατα και μετά από την ερμηνεία του η Μπουλανζέ θα του πει: «Άστορ, τα κομμάτια κλασικής μουσικής που γράφεις είναι καλογραμμένα. Όμως ο πραγματικός Πιατσόλα είναι εδώ. Μην τον εγκαταλείψεις ποτέ ξανά». Από εκείνη τη στιγμή, ο Πιατσόλα καταλαβαίνει πως δεν χρειάζεται να διαλέξει. Θα έβρισκε τρόπο να συνδυάσει τη δομή της κλασικής μουσικής με το πάθος που έκρυβε μέσα του το τάγκο.

Καλησπέρα και σε σένα Γιάννη με το Λιμπερτάγκο. Φυσικά αυτό είναι το μουσικό θέμα του Άστρο Πιατσόλα που έχετε διαλέξει περισσότερο απόψε. Γεια σου Ζωή, καλησπέρα και σε σένα Καλλιόπη, καλησπέρα Κωνσταντίνε, γεια σου Λεωνίδα. Αγαπημένος από ό,τι βλέπω, ο Άστρο Πιατσόλα. Καλησπέρα και σε σένα Ελπίδα, γεια σου Δημήτρη. Καλώς ήρθες Ηλία, επίσης με το Λιμπερτάγκο. Γεια σου Δήμο, τέλη δεκαετίας 70 μου λέει, νομίζω 78 ή 79, είδα μαζί με τον πατέρα μου στο Παρίσι live συναυλία του Άστρο Πιατσόλα. Ήταν μια θεϊκή βραδιά. Τα λόγια δεν μπορούν να την περιγράψουν. Καλή συνέχεια και σε σένα Δήμο στην Κοπενχάγη.

Πολύ ψηλά λοιπόν στις δικές σας προτιμήσεις απόψε το Libertango που ο Άστορ Πιατσόλα έγραψε το 1974 στο Μιλάνο και ο τίτλος του προκύπτει από τις λέξεις Libertad, ελευθερία δηλαδή στα ισπανικά, και το Tango. Με τον τίτλο αυτό ο Πιατσόλα δείχνει την μετακίνησή του από το κλασικό Tango στο Tango Nuevo.

νέο τάγκο λοιπόν, το νέο τάγκο, ο όρος που καθιερώθηκε ως επαναστατικός από τον Άστορ Πιατσόλα για την εξέλιξη της μουσικής της Αργεντινής. Η σύνθεση του Λιμπερτάγκο έγινε όπως είπαμε το 1974 στο Μιλάνο, στα χρόνια που εγκαταστάθηκε ο Πιατσόλα στην Ιταλική Βόλη. Πολλοί λένε ότι αυτό το διάστημα ήταν το καλύτερο της καριέρας του. Εκεί όμως θα έχει την ευκαιρία να έλθει κοντά και με Ιταλούς καλλιτέχνες, όπως για παράδειγμα την Μίλβα, την οποία πραγματικά ξεχώριζε. Για την Μίλβα, ο Άστορ έλεγε ότι ήταν η αγαπημένη του ερμηνεύτρια, ότι η φωνή της ήταν από μόνη της ένα μουσικό όργανο, ένα μουσικό όργανο το οποίο είχε μάλιστα χρώματα τόσο από σαξόφωνο όσο και από τσέλο. Ο Άστορ Πιατσόλα με την Μίλβα εμφανίστηκαν αρκετές φορές μαζί. Ιστορική όμως έχει μείνει η εμφάνισή τους μαζί το 1986.

εμφάνιση λοιπόν του Άστρο Πιατσόλα με την Μίλβα το 1986 στην Ρώμη, που έχει μείνει στην ιστορία. Και μία διασκευή του Άστρο Πιατσόλα για τη συνέχεια, όχι σε δικό του μουσικό θέμα, αλλά στο περίφημο El Choclo, του επίσης Αργεντίνου συνθέτη Άγγελ Βιβόλτο.

El Choclo λοιπόν. Στα ισπανικά ή Kissofire στα αγγλικά. Σύνθεση του Άγγελ Βιβόλτο από το 1903 και το Buenos Aires. El Choclo ήταν το παρατσούκλι, το προσωνύμιο ενός ανθρώπου της νύχτας. Εκεί στο Buenos Aires, ο οποίος κατάφερε να γίνει μέχρι και τραγούδι. Απόψε στη διασκευή που του έκανε ο Άστρο Πιατσόλα.

0: σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Οι Patriot παραμένουν στην Κάρπαθο. Πώς αποκωδικοποιούν ανώτατες στρατιωτικές πηγές του Πενταγώνου τις τελευταίες κινήσεις της Τουρκίας. Οι κινήσεις της Άγκυρας στο Αιγαίο δείχνουν τις προθέσεις της. Είμαστε αποφασισμένοι, όχι παρορμητικοί. Γρηγορούμε. Είναι η απάντηση των ενόπλων δυνάμεων. Η απειλή των drones και οι προσδοκίες για τη διατήρηση του μνημονίου Παπούλια Γιλμάς που προβλέπει μορατόριουμ από 15 Ιουνίου έως τις 15 Σεπτεμβρίου. Πρώτο απευθείας μήνυμα της Αθήνας στην τουρκική κυβέρνηση να μην προχωρήσει το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Το παρασκήνιο της συνάντησης Γέρα Πετρίτη Φιντάν. Ακόμα, τα εκλογικά μηνύματα Μητσοτάκη. Οι πολίτες με την ψήφο τους επιλέγουν πρωθυπουργό. Σε εγρήγορση ο κομματικός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας παρά τις διαβεβαιώσεις για κάλπες το 2027. Το παρασκήνιο του μικρού ανασχηματισμού και επιλογή Κυρανάκη. Ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης στη Real News. Δεν θα επιτρέψουμε να μετατραπεί η Ελλάδα σε πεδίο δράσης τρομοκρατών. Και σχέδιο στήριξης για τις επιχειρήσεις. Ποιοι είναι οι βασικοί άξονες της ενίσχυσης των εταιριών με στόχο τη διατήρηση της ανάπτυξης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Εξετάζεται η μείωση του βασικού εταιρικού συντελεστή από το 22% στο 20% και αφορά κυρίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εφόσον εφαρμοστεί το μέτρο, θα δώσει ανάσα σε 700.000 νομικά πρόσωπα. Η κυβέρνηση ετοιμάζει διορθώσεις στο τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών. Στο τραπέζι βρίσκεται ακόμη και η κατάργησή του από το 2027. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
1: Real FM. Η ώρα είναι μία. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία. Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
4: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

Αφιέρωμα στον Άστορ Πιατσόλα απόψε στο αληθινό ραδιόφωνο. El Gran Astor, όπως τουλάχιστον τον λένε στην Αργεντινή. Ο βασιλιάς του τάγκο. Με τον Νίκο Σαπρανίδη να βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου, την Λίτσα Τζεφεράκου στο τηλεφωνικό κέντρο και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real. Studio atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας, για τις αγαπημένες σας μελωδίες από τον Άστορ Πιατσόλα. Για τον οποίον σας έλεγα ότι κομβικές για την καριέρα του ήταν οι συναντήσεις του τόσο με τον Κάρλος Γκαρντέλ όσο και με τον άλλο σπουδαίο Αργεντίνο συνθέτη, τον Χινά Αστέρα. Εκεί όμως που πραγματικά άλλαξε η ζωή του ήταν στο Παρίσι, κοντά στη Γαλλίδα συνθέτρια και μαέστρο Νάντια Μπουλάνζε. Εκείνη λοιπόν αλλάζει τη ζωή του μέσα σε μία ημέρα. Όπως έλεγε ο ίδιος ο Πιατσόλα, όταν τη συνάντησα, της έδειξα συμφωνίες και σονάτες μου με το κιλό. Άρχισε να τις διαβάζει και ξαφνικά είπε το εξής φρικτό. Είναι πολύ καλογραμμένα. Και σταμάτησε βάζοντας μια μεγάλη τελεία, τεράστια σαν μπάλα ποδοσφαίρου. Μετά από λίγο μου είπε, εδώ είσαι σαν τον Στραμβίσκι, σαν τον Μπάρτοκ, σαν τον Ραβέλ, αλλά ξέρεις τι, δεν βρίσκω τον Πιατσόλα πουθενά εδώ. Μετά άρχισε να διερευνά την προσωπική μου ζωή. Τι έκανα, τι έπαιζα, τι δεν έπαιζα, αν ήμουν εργένης, αν ήμουν με κάποια γυναίκα, ήταν σαν πράκτορας του FBI. Τελικά αναγκάστηκα να της πω με ντροπή ότι ήμουν μουσικός του τάγκο. Μάλιστα στο τέλος της αποκάλυψα ότι έπαιζα σε νυχτερινό κέντρο. Βλέπετε, δεν ήθελα να πω ότι έπαιζα μουσική σε καμπαρέ. Η Μπουλάνζε του είπε, νυχτερινό κέντρο, ναι, δηλαδή καμπαρέ, έτσι δεν είναι? Ναι, απάντησα, είπε ο Πιατσόλα και σκέφτηκα, θα τη χτυπήσω αυτή τη γυναίκα με ένα ραδιόφωνο στο κεφάλι. Δεν ήταν εύκολο να της πει κάποιος ψέματα. Συνέχισε όμως να ρωτάει, λες ότι δεν είσαι πιανίστας, τι όργανο παίζεις τότε? Εγώ, λέει ο Πιατσόλα, δεν ήθελα να της πω ότι έπαιζα μπαντονεόν, γιατί σκέφτηκα ότι θα με ρίξει κάτω από τον τέταρτο όροφο. Τελικά ομολόγησα και μου ζήτησε να της παίξω λίγα μέτρα από κάποιο δικό μου τάγκο. Άνοιξε ξαφνικά τα μάτια, μου άρπαξε το χέρι και μου είπε, βρέχαζε, αυτός είναι ο Πιατσόλα. Ύστερα πήρα όλη τη μουσική που είχα συνθέσει 10 χρόνια της ζωής μου και την έστειλα στο διάολο μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα.

Γεια σε Εβίτα, μουσική μου λέει του έρωτα και του πάθους. Καθώς ακούω, φτιάχνω στο μυαλό μου χορογραφίες. Εκεί λοιπόν στο Παρίσι, ο Πιατσόλα συνθέτει και ηχογραφεί μια σειρά από τάγκο με ορχήστρες εγχόρδων και αρχίζει να παίζει τον παντονεόν όρθιος, με το ένα πόδι στηριγμένο σε καρέκλα, υιοθετώντας ένα στυλ που τον έκανε να ξεχωρίζει στη μουσική σκηνή της εποχής. Όταν θα επιστρέψει στην Αργεντινή το 1955 πλέον, δημιουργεί την μπάντα Οκτέτο Buenos Aires, εγκαινιάζοντας την εποχή του σύγχρονου τάγκο. Με δύο παντονεόν, δύο βιολιά, διπλό μπάσο, τσέλο, πιάνο και ηλεκτρική κιθάρα, παίζει μουσική η οποία πλέον έχει απομακρυνθεί από το τυπικό τάγκο και γι' αυτό το λόγο δέχεται σκληρή κριτική.

Γεια σου Θεόφιλε, Tango Passion. Ο δικός μας ο Θεόφιλος, ο Κοτσίδης, να είσαι καλά φίλε. Καλησπέρα ναυσικά. Γεια σου Μαρία, μουσική λέει του έρωτα και του πάθους, αλλά εμένα μου δημιουργεί και την αίσθηση ελευθερίας της ψυχής. Κάτι επαναστατικό. Στα μέσα της δεκαετίας του 50, ο Άστρο Πιατσόλα θα επιστρέψει και πάλι στη Νέα Υόρκη, όπου είχε περάσει τα παιδικά του χρόνια. Εκεί όμως θα πληροφορηθεί τον θάνατο του πατέρα του. Και θα γράψει το διάσημο «Αντίος Νονίνο», αφιερωμένο λοιπόν στη μνήμη του πατέρα του. Το οποίο θα μας πάει μέχρι το διαφημιστικό διάλειμμα. Γραμμένο λοιπόν για τον πατέρα του, Βισέντε Νονίνο Πιατσόλα.

Η Gotham Project, ένα γκρουπ το οποίο δημιουργήθηκε στο Παρίσι από τρεις μουσικούς, τον Εντουάρδο Μακάροφ από την Αργεντινή, τον Φιλίπ Σολάλ από την Γαλλία και τον Κριστόφ Μίλλερ από την Ελβετία. Βάδισαν πάνω στα χνάρια του Άστρο Πιατσόλα και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο διασκεύασαν το Vuelvo al Sur που μόλις ακούσαμε. Σίγουρα όμως η πιο διάσημη διασκευή έργου του Άστρο Πιατσόλα είναι αυτή της Grace Jones πάνω στο Libertango με το τίτλο I've seen that face before.

Το 1965 ο Άστρο Πιατσόλα ηχογραφεί δύο από τους σημαντικότερους δίσκους του, το Πιατσόλα at the Philharmonic Hall of New York, αλλά και το El Tango, έναν ιστορική σημασία δίσκο προϊόν της γνωριμίας και της φιλίας του με έναν άλλον μανιώδη λάτρη του τάγκο, τον Χόρχε Λουίς Μπόρχες. Ο σπουδαίος Αργεντίνος συγγραφέας, μία από τις σημαντικότερες λογοτεχνικές μορφές του 20ου αιώνα, πέρα από τα διηγήματά του που ήταν γνωστός, ήταν επίσης και ποιητής. Στίχους λοιπόν του Χόρχε Λουίς Μπόρχες χρησιμοποίησε ο Άστρο Πιατσόλα για να γράψει μουσική για τον δίσκο El Tango με τη φωνή του Εντμούντο Ριβέρο.

Η Μιλόγκα των Αγγέλων, αφιερωμένο στον Τάσο και στη Μαρία. Το 1972 ο Άστρο Πιατσόλα παίζει στο Θέατρο Κολόν του Μπουένος Άιρες για πρώτη φορά μαζί με άλλες ορχήστρες τάγκο, αλλά την επόμενη χρονιά παθαίνει καρδιακή προσβολή, η οποία τον αναγκάζει να περιορίσει τις καλλιτεχνικές του δραστηριότητες. Τότε είναι που αποφασίζει να μετακομίσει στην Ιταλία και εκεί ξεκινούν 5 από τα πιο παραγωγικά δισκογραφικά χρόνια της καριέρας του, με πιο χαρακτηριστικό δείγμα το εξόχως επιτυχημένο Libertango. Από το 1978 έως και το 1990 είναι τουλάχιστον από πλευρά δημοτικότητας τα καλύτερα στην καριέρα του Πιατσόλα. Πολλαπλασιάζει τις ζωντανές εμφανίσεις του και ταξιδεύει σε όλες τις Ηπείρους, αρχικά με το κουίντέτο του και αργότερα σόλο προς το τέλος. Πολλές από αυτές τις εμφανίσεις ηχογραφούνται και γίνονται δίσκοι με τεράστια επιτυχία, ενώ ταυτόχρονα μεταφέρουν τη μοναδική εμπειρία της μουσικής του Πιατσόλα μέσα στον χρόνο, αυτήν την αίσθηση που η μουσική του είναι ο ίδιος και πως υπάρχει μόνο όταν την εκτελεί αυτός. Από αυτές τις εμφανίσεις, ξεχωριστή σημασία έχει για τον ίδιο η συναυλία του 1987 στο Central Park της Νέας Υόρκης, την πόλη στην οποία μεγάλωσε, εκεί που έμαθε τον Μπαχ και την τζαζ και που πλέον τον υποδεχόταν επιτέλους ως μουσικό είδωλο. Το 1990, ενώ ήταν στο Παρίσι, υπέστη σοβαρό έμφραγμα που ουσιαστικά έβαλε τέλος στη μουσική του καριέρα. Αξίζει όμως να σημειωθεί ότι η τελευταία του συναυλία ήταν στις 3 Ιουλίου του 1990 με την Ορχήστρα των Χρωμάτων υπό τη διεύθυνση του Μάνου Χατζηδάκη στο Ηρώδιο. Η τελευταία λοιπόν ζωντανή εμφάνιση για τον Άστρο Πιατσόλα ήταν στη χώρα μας, στο Ηρώδιο, μάλιστα υπό τη διεύθυνση του Μάνου Χατζηδάκη. Καθώς ακούγαμε το Μιλόγκα ντελ Άγχελ, επηρεάστηκε από αυτό ένας νεότερος καλλιτέχνης, ο Yonder Boy, για να το μετατρέψει σε Μιλόγκα ντελ Μάρ.

Το σούρπο στο Buenos Aires έχει κάτι. Δεν ξέρω τι. Βγαίνω από το σπίτι στο δρόμο, όπως πάντα. Όταν ξαφνικά, πίσω από ένα δέντρο, φαίνεται αυτός. Μισό καπέλο στο κεφάλι. Οι ρίγες του πουκάμισου ζωγραφισμένες στο δέρμα. Και έτσι, μισοχορεύοντας, μισοπατώντας, βγάζει το καπέλο, με χαιρετάει, μου χαρίζει μια σημεούλα και μου λέει: ξέρω ότι είμαι τρελός, τρελός, τρελός. Δεν βλέπεις το φεγγάρι που κυκλώνει την Καζάο και αστροναύτες και παιδάκια να χορεύουν γύρω-γύρω? Όταν νυχτώσει από την άκρη του σεντονιού σου θα έρθω με ένα πήμα και ένα τρομπόνι να σου ξυπνήσω την καρδιά. Έλα, πέτα.

Και έτσι λέγοντας ο τρελός με καλεί να ακολουθήσω τις φαντασιώσεις του. Όλοι μας χειροκροτούν. Ζήτω οι τρελοί που ανακάλυψαν την αγάπη. Και στο τέλος μου τραγουδάει με μισή φωνή: αγάπαμε έτσι, σκαρφάλωσε στην τρυφεράδα της τρέλας που έχω μέσα μου. Βάλε αυτή την περούκα από κορυδαλούς και έλα μαζί μου, πέτα

Να λοιπόν και η ελληνική συμμετοχή στην απόψινή βραδιά που είναι αφιερωμένη στον Άστρο Πιατσόλα. Η υπέροχη φωνή της Αλίκης Καγιαλόγλου σε μια σύνθεση του Άστρο Πιατσόλα στο Παλάντα Παρανού Λόκο. Όπως το γράφεις Νίκο, όταν νυχτώσεις στην άκρη του συντονιού σου, θα έρθω με ένα ποίημα και ένα τρομπόνι να σου ξυπνήσω την καρδιά. Έλα, πέτα, νιώσε. Σε στίχους του Οράσιο Θερέρ και μουσική του Άστρο Πιατσόλα, η Αλίκη Καγιαλόγλου ερμηνεύει την μπαλάντα παρά Un Loco. Γεια σου Μαρία, που το κινητό σου τελειώνει σε 3.49. Χαίρομαι που για ακόμη μια φορά, όπως μου γράφεις, ταξιδεύεις. Πολλούς χαιρετισμούς στην Μαρία Έλα. Γεια σου Δήμητρα στην Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα Λιάνα. Γεια σου Νούλη. Ήρθε η ώρα και για την αυθεντική εκτέλεση του Well Valsure.

Ο Άστορ Πιατσόλα, λοιπόν, ο οποίος εισήγαγε τη νέα του προσέγγιση στο τάγκο, τον όρο Νουέβο Τάγκο. Και γι' αυτό το λόγο είναι αμφιλεγόμενη προσωπικότητα στη χώρα του, τόσο μουσικά όσο και πολιτικά. Το αργεντίνικο ρητό, στην Αργεντινή όλα μπορούν να αλλάξουν εκτός από το τάγκο, δείχνει και την αντίσταση που συνάντησε ο Πιατσόλα στην πατρίδα του. Κατά τη διάρκεια της δικτατορίας του αργεντίνικου στρατού από το 1976 έως το 1983, ο Πιατσόλα έζησε στην Ιταλία, αλλά επέστρεψε αρκετές φορές στην Αργεντινή, ηχογράφησε εκεί και τουλάχιστον μία φορά γευμάτισε με τον δικτάτορα Χόρχε Ραφαέλ Βιδέλα. Το 1982 θα συνθέσει στο Μιλάνο και το Ομπλιβιόνα, που αυτή τη στιγμή ακούμε να ερμηνεύει η Μίλβα. Μουσική για την ταινία Ενρίκο. Ωστόσο, το Μάιο του 1982, στη μέση του πολέμου των νησιών Φόκλαντς, επέστρεψε στην Αργεντινή για μια συναυλία στο θέατρο Ρετζίνα του Μπουένος Άιρες με πρωταγωνιστή τη μουσική του Ομπλιβιόν.

Ο Άστρο Πιατσόλα είχε αποσυρθεί από το 1990 εξαιτίας των σοβαρών προβλημάτων υγείας που αντιμετώπιζε και έφυγε από τη ζωή στις 4 Ιουλίου του 1992 στο Buenos Aires. Άφησε πίσω του περισσότερα από 1000 έργα, δεκάδες θαυμαστές και κυρίως τον αμίμητο ήχο του τάγκο του. Για τις δύο προηγούμενες ώρες, στην επιμέλεια του ήχου ήταν ο Νίκος Απρανίδης, στο τηλεφωνικό κέντρο η Λίτσα Τζεφεράκου και στο μικρόφωνο του Real ο Ιωσήφ Καλαμαράκης. Σε ένα αφιέρωμα στον βασιλιά του τάγκο, στον Grand Astor, όπως τον λένε οι Αργεντίνοι, στον Άστρο Πιατσόλα. Να είστε καλά. Πολλά φιλιά. Καλό ξημέρωμα.

0: Real FM.
1: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Οι Patriot παραμένουν στην Κάρπαθο. Πώς αποκωδικοποιούν ανώτατες στρατιωτικές πηγές του Πενταγώνου τις τελευταίες κινήσεις της Τουρκίας. Οι κινήσεις της Άγκυρας στο Αιγαίο δείχνουν τις προθέσεις της. Είμαστε αποφασισμένοι, όχι παρορμητικοί. Γρηγορούμε. Είναι η απάντηση των ενόπλων δυνάμεων. Η απειλή των drones και οι προσδοκίες για τη διατήρηση του μνημονίου Παππούλια Γερμάς.
0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Προχωρήσει το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Το παρασκήνιο της συνάντησης Γέρα Πετρίτη Φιντάν. Ακόμα, τα εκλογικά μηνύματα Μητσοτάκη. Οι πολίτες με την ψήφο τους επιλέγουν πρωθυπουργό. Σε εγρήγορση ο κομματικός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας παρά τις διαβεβαιώσεις για κάλπες το 2027. Το παρασκήνιο του μικρού ανασχηματισμού και επιλογή Κυρανάκη. Ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης στη Real News. Δεν θα επιτρέψουμε να μετατραπεί η Ελλάδα σε πεδίο δράσης τρομοκρατών. Και σχέδιο στήριξης για τις επιχειρήσεις. Ποιοι είναι οι βασικοί άξονες της ενίσχυσης των εταιριών με στόχο τη διατήρηση της ανάπτυξης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Εξετάζεται η μείωση του βασικού εταιρικού συντελεστή από το 22 στο 20% και αφορά κυρίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εφόσον εφαρμοστεί το μέτρο, θα δώσει ανάσα σε 700.000 νομικά πρόσωπα. Η κυβέρνηση ετοιμάζει διορθώσεις στο τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών. Στο τραπέζι βρίσκεται ακόμη και η κατάργησή του από το 2027. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
0: Real FM. Η ώρα είναι 2. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
3: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

0: 97,8.
1: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

0: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.
1: Θέλω την αγάπη σου σαν θάλασσα που αγκαλιάζει καλό τάξη τα καρδιά.

0: Real FM.
1: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Οι Patriot παραμένουν στην Κάρπαθο. Πώς αποκωδικοποιούν ανώτατες στρατιωτικές πηγές του Πενταγώνου τις τελευταίες κινήσεις της Τουρκίας. Οι κινήσεις της Άγκυρας στο Αιγαίο δείχνουν τις προθέσεις της. Είμαστε αποφασισμένοι, όχι παρορμητικοί. Γρηγορούμε. Είναι η απάντηση των όπλων δυνάμεων. Η απειλή των drones και οι προσδοκίες για τη διατήρηση του μνημονίου Παπούλια Γιλμάς που προβλέπει moratorium από 15 Ιουνίου έως τις 15 Σεπτεμβρίου. Πρώτο απευθείας μήνυμα της Αθήνας στην τουρκική κυβέρνηση να μην προχωρήσει. Χωρίς το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Το παρασκήνιο της συνάντησης Γέρα Πετρίτη Φιντάν. Ακόμα, τα εκλογικά μηνύματα Μητσοτάκη. Οι πολίτες με την ψήφο τους επιλέγουν πρωθυπουργό. Σε εγρήγορση ο κομματικός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας παρά τις διαβεβαιώσεις για κάλπες το 2027. Το παρασκήνιο του μικρού ανασχηματισμού και επιλογή Κυρανάκη. Ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης στη Real News. Δεν θα επιτρέψουμε να μετατραπεί η Ελλάδα σε πεδίο δράσης τρομοκρατών. Και σχέδιο στήριξης για τις επιχειρήσεις. Ποιοι είναι οι βασικοί άξονες της ενίσχυσης των εταιριών με στόχο τη διατήρηση της ανάπτυξης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Εξετάζεται η μείωση του βασικού εταιρικού συντελεστή από το 22 στο 20% και αφορά κυρίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εφόσον εφαρμοστεί το μέτρο, θα δώσει ανάσα σε 700.000 νομικά πρόσωπα. Η κυβέρνηση ετοιμάζει διορθώσεις στο τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών. Στο τραπέζι βρίσκεται ακόμη και η κατάργησή του από το 2027. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.